0: πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Εγώ και εσύ μαζί.
7: Εγώ και εσύ μαζί.
8: Ιωσήφ, ζούμε για να σ' ακούμε.
6: Δυο φιλαράκια με μία ψυχή.
7: Εγώ και εσύ μαζί.
9: Αναλία τη ζωγράφια.
6: Εγώ και εσύ μαζί.
10: Καλαμαράκι.
6: Είναι γραφτό μας μοιρακίνη.
11: Πάλι μαζί σου θα είμαι. Δεν γλιτώνω με τίποτα.
12: Λίκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοχονάχης.

0: Πώς το λέει το τραγούδι? Είναι γραφτό μας μοίρα κοινή.
1: Ναι.
0: Και εσύ μαζί.
1: Ναι.
0: Στην
1: τύχη μου.
0: Καλά στα λέει ο Μπέζος εσένα τόσα χρόνια.
1: Ναι, τι μου λέει ο Μπέζος, τι μου λέει, τι μου λέει.
0: Ο Μπέζος ρε παιδί μου αυτή την ατάκα.
1: Λογικά
0: δηλαδή πρέπει να σε είχε δει για να τη γράψει.
1: Σίγουρα.
0: Για να του βγει και δηλαδή αυθόρμητα. Ναι ρε φίλε, δεν γίνεται διαφορετικά. Αφού η κοπέλα το έχει, δηλαδή με το που στραβομουτσουνιάσει λίγο εκεί πέρα, με το που ακούσει κάτι που δεν της αρέσει, κατευθείαν παίρνει αυτό το ύφος. Και πού είναι ο Μπέζος, πετάγε τον Μπέζος λοιπόν. Το έχασα τον Μπέζο, τι έγινε ρε παιδιά, πού πήγε? Ξέρεις τι έγινε, επειδή έφτιαξα καινούριο φάκελο.
1: Α,
0: γιατί
1: μάλιστα.
0: Πλέον δεν χωράνε όλα.
1: Πού να χωρέσουν όλα αυτά που φτιάχνεις και που κρατάς?
0: Μία διαλογή εκεί πέρα και γι' αυτό τον έχω χάσει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, θα τον βρω εγώ.
2: Μήκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκης.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Πάντως ως medium μου τα έχω πάει μια χαρά.
0: Καλά,
1: έχω πέσει μέσα σε όλα.
0: Παιδιά εκεί, βουλωμένο
1: έτσι,
0: γράμμα διαβάζει,
1: δηλαδή πεις,
0: πραγματικά.
1: Τελείωσε.
0: Γιατί η Κάτζου ήταν και medium για τις ανάγκες των trailers που φτιάξαμε το καλοκαίρι για να παίξουνε, για να ενημερώσουμε για την επιστροφή μας. Έκανε το medium, παιδιά, η Κάτζου, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή πραγματικά, τέτοιο medium εγώ δεν έχω ξανακούσει. Πάρουμε μια γεύση λίγο.
1: Να πάρουμε μια γεύση, ναι.
0: Ναι, άντε εκεί με το ξαρχάκο. Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Περάστε. Παρακαλώ, αν έχετε καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλετε 2 εκατοστάρικα και βάλετε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Βλέπω εκλογές στο φθινόπωρο, αλλά βλέπω και εκλογές την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
0: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τα βλέπεις όλα με τα καθαρά πουλάκι μου. Δηλαδή πραγματικά, εντωμεταξύ παιδιά, είδαμε και πάθαμε για να γράψουμε αυτά τα τρέιλερ.
1: Δεν μπορεί να φανταστείτε τι τράβηξα αλήθεια για μια ακόμη χρονιά με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Προσπαθούσαμε λοιπόν να γράψουμε. Πού να γράψουμε?
5: Τώρα βυθίζω.
6: Αλλά τώρα δεν να βγει.
1: Θα βγει, σας το λέω. Έτσι δεν μου γράψει, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ.
1: Έλα Μάρκα.
0: Και τα λοιπά. Άντε πάμε άλλη μία ρε Αμαλία της λέγαμε.
1: Φανάθεμάτων δεν μπορώ.
6: Είναι η ίδια λύση να μου το παίρνει και σοβαρά.
1: Μα είναι σας κάνει. Μα δεν μπορώ δηλαδή. Τι τραβάω η γυναίκα σαν την ηλικία.
0: Τουλάχιστον παραδέχτηκε την ηλικία της.
1: Αυτός αυτός ικανοποιείς. Δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, να έχει τον Καλαμαράκι να έχει πάρει το σοβαρό του ύφος, εγώ να κάνω το medium. Πώς θα βγει το τρέιλερ, δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή.
0: Με τα κόμπων και βασάνων βγήκε. Να είναι καλά η Μαρία Υψάλτη που είχε υπομονή εκεί πέρα το κορίτσι 2 ώρες.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Και την άντεξε την Κάτζου. Καλημέρα, λοιπόν. Καλώς σας βρήκαμε σε αυτό το ξεκίνημα της νέας ραδιοφωνικής περίοδου εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
7: Καλώς το Λεβέντι.
0: Αυτά τα λέει για μένα. Τι για μένα τα λέει.
1: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Λεβέντις, Λεβέντις.
7: Καλώς το αγοράκι μας.
0: Εγώ είμαι το αγοράκι και ο Λεβέντις. Εγώ είμαι όλα.
1: Εσύ αγοράκι. Αγοράκι εσύ.
0: Εννοείται. Νικόλαο Σαφρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Πάρη, Back to the Future τρελαίο παρεάκι, όσο για τον Σπουδαρχίδη, ποιος κυνηγάει πάλι αξιώματα και θέσεις.
1: Και καλημέρα.
0: Ο Πάρης.
1: Ναι, στον Παντελή που μας ακούει, στην Πύλο ο Παντελής. Παντελή μου, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Χάρη που μας ακούει στην Λέρο. Να σε καλά.
1: Πανέμορφη η Λέρος, πανέμορφη.
0: Μακάρι να έχουμε φέτος περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις. Καλημέρα
1: μακάρι.
0: Και στον Θεόδωρο η απάντηση για το quiz λέει είναι αρχολύπαρος. Είδες που έχουν έρθει πάρα πολλές απαντήσεις.
1: Πάρα πολλές απαντήσεις και το έχουν βρει.
0: Ναι, να το αποκαλύψουμε.
1: Να το αποκαλύψουμε, αφού το έχουν βρει.
0: Λοιπόν. Το συνώνυμο της λέξης σπουδαρχίδης, γιατί πρέπει σε αυτή την εκπομπή να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα όπως λέγαμε και κυρίως στην αρχαία ελληνική γλώσσα η οποία είναι πιο πλούσια από όλες τις άλλες του κόσμου. Η ερώτηση έπεσε στο Chase που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατόρου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ποια ήταν η ερώτηση και ποια ήταν και η ακριβής απάντηση σχετικά με τον σπουδαρχίδη.
8: Ποιο από τα...
9: Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις.
8: Να το πω.
9: Ναι.
8: Θα το πω. Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη?
10: Α, Φαρημάνιος. Β, Άρνηση Πατρίς. Γ, Αρχολίπαρος. Προβληματίστηκες. Προβληματίστηκες.
11: Σίγουρα.
10: Να δούμε τη σωστή απάντηση. Αρχολίπαρος.
0: Ο Αρχολίπαρος λοιπόν είναι το συνώνυμο του σπουδαρχίδη.
1: Ναι, εγώ δεν το ήξερα. Εντάξει, ναι, αυτός που κυνηγάει αξιώματα.
0: Γιατί δεν παρακολουθείς πάρα πολύ στενά ή δεν έχεις καλό μνημονικό από την ελληνική πολιτική ζωή. Θα σου πω εγώ. Γι' αυτό έχει χρησιμοποιηθεί και στον πολιτικό λόγο.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Για να ακούσω.
0: Πίσω πολλά χρόνια, Γιώργος Καρατζαφέρης.
12: Αν τα παιδιά της Βοστόνης, ο κύριος Παπαδρέου, πάψει να φαντάζει ως Αρχολίπαρος. Και ο κύριος Σαμαράς ως σπουδαρχίδης, ο τόπος δεν θα δει προκοπή.
0: Τα είχε πει ο Γιώργος Καρατζαφέρης.
1: Καλά, δεν παίζει αλήθεια.
0: Τα είχε πει ο Γιώργος Καρατζαφέρης πολλά χρόνια πριν.
1: Πολλά χρόνια.
0: Για τον Αρχολίπαρο.
1: Έτσι.
0: Και για τον άλλον εκεί. Να ακούσουμε...
1: Τον άλλον, ποιον άλλον.
0: Τον σπουδαρχίδη. Να ακούσουμε ποια είναι και η εξήγηση λοιπόν για τη συγκεκριμένη λέξη.
10: Και πάμε να δούμε τι έχει απαντήσει το σούπερ αγόρι.
13: Πολύ απλά και ο σπουδαρχίδης και ο αρχολίπαρος περιγράφουν κάποιον που παρακαλάει να αναβρεθεί σε θέση εξουσίας. Και η αρχή, στα αρχαία σημαίνει εξουσία.
10: Ο αρχολίπαρος παρακαλάει να βρεθεί.
13: Ναι, ναι. Από το αρχή και το εκλιπαρό.
10: Και ο σπουδαρχίδης από πού?
13: Από το σπουδί και το άρχο.
1: Αυτή είναι η
0: δημολογία. Είναι αυτός λοιπόν που κυνηγάει αξιώματα.
1: Κάτι στο μυαλό.
0: Ξέρω πολλούς σπουδαρχίδηδες.
1: Αυτό λέω. Μου έρχονται στο μυαλό.
0: Κοίταξε, υπό αυτή την έννοια, και εγώ θα ήθελα να είμαι.
1: Τι να είσαι εσύ?
0: Αρχολίπαρος.
1: Αρχολίπαρος.
0: Πάθαλα και εγώ αξιώματα.
1: Εγώ
0: γιατί όχι δηλαδή, μόνο οι άλλοι. Αλλά από σπουδαρχίδηδες είμαστε φουλ.
1: Έχουμε γεμίσει αυτόν τον τόπο. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε στο Σάβα που μας ακούει στο βροχερό Ρότερνταμ την καλημέρα. Καλή σεζόν, παιδιά. Να είσαι καλά, Σάβα μου. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε, Αμαλία, για το Σεπτέμβριο. Για πες, λέει, βλέπεις ζέστες? Για κάνει μια πρόβλεψη, τι βλέπεις?
1: Πού να ξέρω, εγώ τι είμαι, μετεωρολόγος.
0: Μέντιουμ.
1: Α, μέντιουμ, γι' αυτό. Ναι, βλέπω. Βλέπω.
0: Καλά, άσε μας.
1: Βροχή, αλλά βλέπω και ήλιο, βλέπω. Χαμηλή θερμοκρασία, αλλά και υψηλή.
0: Καλά, άστο, θα δεις και χιόνια, άστο. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα, λέει, φυσικά και στο Γίγαντα, τον Βολάνιο.
1: Ναι,
0: καλημέρα,
1: ναι.
0: Και στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον Αρβανίτη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και στο email του σταθμού, στο studio3lfm.gr και στο 211-200-8200, αλλά και στα social media, στα οποία έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι, και σας ευχαριστούμε.
0: Και στο Messenger, να είστε καλά. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί είπαμε σήμερα θα τεθεί σε εφαρμογή η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε σούπερ μάρκετ, ναι. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άντε να δούμε λοιπόν.
1: Πάνω από 1500 προϊόντα και αύξηση μπορεί να φτάνει και το 10% και το 15%. Να το δούμε, ξαναλέω, γιατί έχουν έρθει κάτι μηνύματα για αυξήσεις σε τιμές συγκεκριμένων προϊόντων το προηγούμενο διάστημα. Άρα χρειάζονται έλεγχοι, λέω εγώ.
0: Ταυτόχρονα περιμένουμε να δούμε και την παράταση της επιδότησης, ναι, στις τιμές των καυσίμων. Από εκεί και πέρα σας είπε η Αμαλία και τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι περιμένουμε να ακούσουμε εκεί και, από τον Πρωθυπουργό?
1: Και την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με τον Ιωσήφ και για να κάνουμε μια ακτινογραφία των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και σας εξήγησα γιατί πάρα πολλοί συνταξιούχοι με συντάξεις χειρίας δεν δίνουν αυξήσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Λασίθι, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Μαρία την Παπαγιάννη. Ναι, έχεις δίκιο Μαρία μας, έχεις απόλυτο δίκιο,
1: ναι,
0: έχουμε,
1: ναι,
0: γεμίσει
1: Μαρία,
0: από αυτούς,
1: έστοχο.
0: Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε όπως καταλαβαίνεις. Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα, στο Ιλιόλου, στο Πορτοράφτη, να είσαι καλά, και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Εμείς, λέει, δεν κυνηγάμε αξιώματα, αλλά μια βουτιά στη θάλασσα. Ευχόμαστε καλή σεζόν και προσκαλούμε για μπανάκι στο Αυλάκι με ουζάκι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είπαμε φυσικά και για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου.
1: Έτσι.
0: Και ταυτόχρονα υπάρχει μια κόντρα και με την κυβέρνηση, αλλά και με το Πασόκ. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Αναλυτικά, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Σου έλεγα όμως νωρίτερα,
1: ναι,
0: Αμαλία μου. Μία από τις ειδήσεις που μου προκάλεσε όχι απλά εντύπωση, αλλά οργή,
1: ναι,
0: το καλοκαίρι, ήταν το γεγονός ότι διοργανώθηκε ένα event σε bar restaurant στη Μύκονο. Εκεί λοιπόν όπου χρησιμοποιήθηκε μία κοπέλα ως πιατέλα.
1: Είναι απίστευτο. Μου το είπε ο Ιωσήφ στη σύσκεψη και του λέω: δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι κάποιοι άνθρωποι το έκαναν αυτό, αλήθεια.
0: Κι όμως, το έκαναν λοιπόν, το είπε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης που διοργάνωσε το συγκεκριμένο event σε ρεπορτάζ του flash.gr. Εκεί μίλησε στην κάμερα και θα τον ακούσουμε τώρα να εξηγεί τι έγινε ακριβώς σε αυτό το event.
11: Σε ένα event, το οποίο ήταν επίσης θεατρικό, κάναμε ένα dinner με κοκτέιλς κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα concept από την Ιαπωνία, όπου βάζεις ένα άτομο πάνω σε ένα τραπέζι, γυμνό, και πάνω στο σώμα του χτίζεις τα πιάτα. Το κάναμε. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν ευχάριστο. Σίγουρα ήταν πολύ πρωτοπόρο για εμάς.
14: Ήταν κοπέλα.
11: Ήταν κοπέλα, ναι.
14: Η οποία ουσιαστικά έκανε την πιατέλα.
11: Ακριβώς, το πιάτο.
14: Ήταν Ελληνίδα.
11: Ναι. Το πήρε πολύ καλά. Ήταν πολύ ψύχρεμη, μπορώ να σου πω. Γενικά το event κύλησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα κομμάτι του θέματος του event αυτού.
14: Και ήταν εντελώς γυμνή.
11: Εντελώς.
14: Και τι φάγητα είχε πάνω της.
11: Κυρίως ομά, σούσι κλπ.
14: Και οι πελάτες της σύμπαγαν από το φαγητό, από το γυμνό της σώμα.
11: Ακριβώς.
14: Πρέπει να πληρώθηκε καλά.
11: Με το ζημίο του, θα σου πω.
14: Δηλαδή.
11: Νομίζω ήταν 5.000, αν δεν κάνω λάθος.
14: Για να κάνει το πιάτο όλη τη βραδιά.
11: Για 3 ώρες.
14: Χωρίς να μιλάει.
11: Εντελώς γυμνή, εντελώς ακίνητη. Δεν έπρεπε να κάνει τίποτα για 3 ώρες. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε να ξυθεί.
0: Και με αυτό διασκεδάσανε λοιπόν. Τους άρεσε αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, πόσο κάφρος μπορεί να είναι κάποιος για να διασκεδάζει με αυτό το θέμα, πραγματικά. Και ο κύριος που μιλούσε, λες και ήταν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου, οργανώσανε ένα event.
1: Ακίνητη, δεν μπορούσε να ξυστεί.
0: Πήρε 5.000.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι εξευτελισμός για την κοπέλα.
1: Φυσικά.
0: Το δέχτηκε βέβαια.
1: Εντάξει, για τους άλλους που το βλέπανε και το κάνανε.
0: Για τους άλλους ήταν ξεφτύλα. Αυτό που έκαναν ήταν ξεφτύλα.
1: Είναι ντροπή,
0: βέβαια. Δηλαδή να έχουν βάλει τώρα μια κοπέλα γυμνή, να έχουν γεμίσει το σώμα της με σούσι για να περνάνε όλοι αυτοί οι κάφροι και να τσιμπολογάνε. Και με αυτό διασκεδάζουν.
1: Ναι, ναι. Και μας είχε έρθει λέει από την Ιαπωνία.
0: Έτσι είπε ο συγκεκριμένος κύριος. Βέβαια θα θυμηθούμε πάλι την ανάλογη περίπτωση που είχαμε δει πριν 2 καλοκαίρια νομίζω.
1: Πάλες με το...
0: Στη Ρόδο.
1: Με τους σερβιτόρους.
0: Με τους σερβιτόρους οι οποίοι έμπαιναν μέσα στη θάλασσα για να σερβίρουν σε εκείνες τις παράνομες κατασκευές, τις μικρές εξέδρες.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα έχει πάει πολλά βήματα παρακάτω.
1: Είναι κατάδια, όπως το λέει ο Νίκος.
0: Είναι κατάδια
1: για αυτούς που το βλέπανε.
0: Είναι ξεφτύλα για αυτούς που το βλέπανε και για αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν, δηλαδή που μπαίνουν στη διαδικασία να πληρώσουν για να πηγαίνουν και να παίρνουν σούσι με τα βρωμόχερά τους από μια γυμνή κοπέλα και να τα φάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, τι διαστροφή πρέπει να έχει το μυαλό για να βρίσκει διασκέδαση.
1: Ανισορροπία σε αυτό το πράγμα. Σε μέγιστο βαθμό. Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ πώς μπορεί κάποιος να χαίρεται και να διασκεδάζει με αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά. Αλλά τι θα ζήσουμε ακόμα, Ιωσήφ μου.
0: Ναι, συνέβη λοιπόν και αυτό. Είναι μία από τις στιγμές που μας προκάλεσαν έτσι πολύ κακή εντύπωση από το φετινό καλοκαίρι. Και λέει η Γεωργία, έχουμε πιάσει πάτο ή υπάρχει και πιο κάτω. Δυστυχώς, Γεωργία, φαίνεται ότι ενδεχομένως να υπάρχει και πιο κάτω. Ο Γιάννης από την άλλη λέει είναι αδιανόητο, είναι έσχος, αλλά και το κορίτσι λέει αυτό, υπάρχει και αξιοπρέπεια. Η κόρη μου λέει φτιάχνει καφέδες από τις 6 το πρωί και μετά πάει στη σχολή της. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν θα ρίξω το φταίξιμο στην κοπέλα. Μπορεί να είναι μια νέα κοπέλα, να μην είναι ακόμα όρημη, πήρε ένα μεγάλο ποσό, το έκανε. Αυτοί που το σκέφτηκαν, αλλά κυρίως αυτοί που συμμετείχαν, τι μυαλό μπορεί να κουβαλάνε.
1: Ακριβώς, γιατί όπως το είπε, δεν θα ρίξω το ανάθεμα πάνω στην κοπέλα. Ούτε εγώ θα το έκανα. Αυτό δεν συμφωνώ. Οι κύριοι και οι κυρίες που βρίσκονταν εκεί.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή, πόσο τους άρεσε όλο αυτό που βλέπανε, όπως το είπε ο Ιωσήφ, άπλωναν τα βρωμόχερά τους για να τρώνε πάνω από το σώμα της κοπέλας ό,τι υπήρχε σούσι.
0: Γυμνή, και έτσι. Γυμνή, τελείως. Και την είχαν γεμίσει την κοπέλα με σούσι και περνάγανε όλοι αυτοί οι έξυπνοι και τσιμπολογάγανε. Αχ, τι να πεις που έχει πάει η ώρα 9 και 20 και έχει κάνει εισβολή στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος με νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
15: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Με τροχαίο θα ξεκινήσουμε.
1: Είχαμε τροχαίο.
15: Ναι, δυστυχώς απροσπέλαστη άνοδο συγκρού από το ύψος του νέου κόσμου. Λόγω σύγκρουσης δικύκλου με ΙΧ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λαγουμτζή. Έχουμε και ενημέρωση ότι ο δικυκλιστής είναι ελαφρά τραυματισμένος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ομόνια, πυκνή ροή, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην άνοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και από Παπάγου μέχρι Μεσογείων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Καλημέρα στον Γιώργο που μας ακούει σήμερα στα σύνορα Γερμανίας, Ελβετίας. Καλό δρόμο να έχεις και με το καλό επιστροφή στην πατρίδα. Καλημέρα και στον Βασίλη. Προσφέρομαι, λέει, με 4.000 και λόγω διαστάσεων θα χωρέσει πολύ σούσι. Κατάντια. Έχεις δίκιο και εσύ, Βασίλη. Καλημέρα και στον Ιωάννη, ο οποίος μας ακούει στον ορεινό Μήλο Πόταμο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα και στον Πέτρο. Ναι, ρε παιδιά, λέει, αλλά η κοπέλα που δέχτηκε ανέχτηκε, λέει, να το κάνει αυτό για 5.000 ευρώ. Δεν είναι υποτίμηση της προσωπικότητάς της. Είναι. Έχεις δίκιο. Και ο Γιώργος λέει το ίδιο. Ναι, λέει, αλλά τα πήρε τα 5.000 ευρώ,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Δεν την ανάγκασε κανείς. Από την άλλη, βέβαια, τουλάχιστον μεσαίωνας είναι αυτό το θέμα. Τώρα, μιας και μας έλεγε ο Παναγιώτης για την κίνηση στους δρόμους, πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί είχαμε την επέκταση του μέτρο και προς την Καλαμαριά.
1: Ακριβώς, πέντε,
0: περίμεναν πολύ καιρό οι Θεσσαλονίκης.
1: Η σταθμή είναι πανέμορφη, γιατί μπήκα και έκανα την διαδρομή. Πραγματικά είναι ένα έργο που θα μειώσει κι άλλο την κυκλοφορία.
0: Πρόλαβες, ρε φίλε, Ελλάδα.
1: Δετάρτη πήγα.
0: Φόρε πουλάκι.
1: Πήγα και ήρθα. Δηλαδή,
0: πήγες δηλαδή το πρωί και γύρισες.
1: Ναι. Μας έκαναν τη. Ο κύριος Δήμας, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, μας έκανε στους δημοσιογράφους έτσι για να δούμε τους σταθμούς. Μιλήσαμε και με ανθρώπους εκεί από τη Θεσσαλονίκη που βεβαίως περιμέναν και την επέκταση του μετρό και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι, ξέρεις ότι πόσους θα εξυπηρετήσει τώρα αυτό το μετρό και πόσο είναι ανάσα για το κυκλοφοριακό στη πρωτεύουσα. Και είναι στολίδι πραγματικά ένας και ένας ο σταθμός, έτσι. Είναι ένα έργο που είχε εξαγγελθεί πάρα πολλά χρόνια, το γνωρίζουμε. Έτσι, είχε γίνει και ανέκδοτο, όπως θυμάσαι. Το θυμάσαι ότι είχε γίνει ανέκδοτο το μετρό.
0: Δεκαετίες
1: ολόκληρες. Όχι, τώρα είναι πραγματικά ένα έργο που το χαίρονται οι Θεσσαλονικείς και ευτυχώς που έγινε δηλαδή από τον όμιλο Actor.
0: Κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι το περιμέναν περισσότερα από 40 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Άκουσα έναν κύριο στα ρεπορτάζ που μεταδόθηκαν στα κανάλια να λέει ότι εγώ ήρθα στην περιοχή πριν 40 χρόνια και να αγοράσω σπίτι και μου έλεγαν από τότε ότι πάρε εδώ γιατί εδώ θα περάσει ο υπόγειος. Του έλεγαν του ανθρώπου πριν από 40 χρόνια.
1: Φαντάσου,
0: οπότε τώρα ο άνθρωπος είναι λογικό να είναι ικανοποιημένος.
16: Πόση ώρα κάνατε από το
17: όλη? Περίπου μια μισή ώρα. Τώρα έκανα 20-25 λεπτά. Μπαξ.
16: Άρα προφανώς.
17: Είναι, όχι, είναι game changer τελείως.
18: Θα το χρησιμοποιώ καθημερινά γιατί με βολεύει πάρα πολύ λίγο της κατοικίας μου και της δουλειάς μου. Είναι ένα μέσο που δεν έχουμε αντιληφθεί εμείς στη Θεσσαλονίκη πόσο θα αλλάξει τη ζωή μας.
16: Είναι μια ευκολία, δεν θα χρειάζεται να πάρουμε το λεωφορείο. Είπαμε ότι κάθε τι καινούριο είναι και καλό για τον πολίτη. Αρκεί να τον εξυπηρετεί.
17: Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω, έχει στάσει μπροστά στη δουλειά μου.
19: Νέος ήμουν και γέρας, αγόρι μου. Όταν ήρθα εδώ να αγοράσω σπίτι, μου είπαν από εδώ θα περάσει πόντου. Πριν 40 χρόνια. Τώρα νιώθω ευτυχής πλέον.
0: Πάλι καλά,
1: εντάξει,
0: ο άνθρωπος
1: που
0: το
1: πρόλαβε. Σου λέει πριν 40 χρόνια μου λέει θα περάσει από εδώ και τώρα το είδα. Πάλι καλά που το είδαν οι Θεσσαλονικείς. Εντάξει, είναι ένα σημαντικό έργο να τελειώσει και το flyover. Γιατί θα τελειώσει, προχωράει κανονικά έτσι και αυτό το έργο στη Θεσσαλονίκη που θα δώσει και άλλη ανάσα στους Θεσσαλονικείς. Μια χαρά είναι τα έργα να γίνονται και να διευκολύνουν τους πολίτες. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Και για αυτό το θέμα υπήρξε πολιτική κόντρα.
1: Ναι.
0: Υπήρξε μια τοποθέτηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι οι ευχές των εγγενείων επιβεβαιώνουν τον φόβο της κυβέρνησης για τις επερχόμενες εκλογές.
1: Να μην κάνει τα εγγένεια δηλαδή για το έργο.
0: Υπήρξε και η απάντηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είπε ότι εμείς παραδώσαμε 5 νέους σταθμούς, ενώ κάποιοι άλλοι εγγενίαζαν μουσαμάδες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα και τελειώνω.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεται ένα έργο, ξεκινάει από κάποια κυβέρνηση, την τελειώνει κάποιο άλλος ή το τελειώνει η κυβέρνηση. Και εκεί πρέπει να σκοτώνονται τα κόμματα. Δεν είναι ένα σημαντικό έργο το Μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Φυσικά και.
1: Έγινε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αν γινόταν από άλλη κυβέρνηση, θα το πούμε. Δηλαδή, πού είναι το θέμα? Δεν είναι να γίνονται τα έργα. Εγώ πήγα στο χωριό μου από τον καινούργιο δρόμο. Το δρόμο που έχω σκοτωθεί, δεν μπορώ να σου πω τα στατιστικά. Είναι
0: να μιλάς για την Πατρών Πύργου.
1: Ακριβώς. Εντάξει, είναι μοναδικός δρόμος. Έφτασα στο χωριό μου με ασφάλεια. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Και πολύ γρηγορότερα, αλλά με ασφάλεια. Να μην το πούμε. Να μην το πούμε τότε. Δεν γίνεται έτσι, βρε παιδιά. Τα έργα είναι για τους πολίτες.
0: Καλημέρα και σε σένα, Σπύρο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιλτιάδη. Να σε καλά, Μιλτιάδη. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδους γραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε και στο θέμα που έχει προκύψει με τα κόκκινα δάνεια.
1: Βέβαια.
0: Και την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ για το αν μπορεί ένας δανειολήπτης ή αν πρέπει να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του πριν από το fund και στην τιμή το οποίο προσφέρεται σε ένα fund. Είναι μεγάλη λοιπόν η κόντρα που έχει ξεσπάσει. Θα πάμε λοιπόν και σε αυτό το θέμα, όπως και στην ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Βέβαια, γιατί σήμερα πέφτουν υπογραφές στο Τελαβίβ, έτσι.
0: Σήμερα θα πέσουν
1: υπογραφές. Πολύ σημαντικές συμφωνίες. Θα τα πούμε όλα μετά το διάλειμμα.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι η ταύτιση της Κάτους με την κυρία Βούλτευση.
2: Άρχισες τα κλαμπατσίμπανα.
1: Ναι.
2: Γιατί αγόρι μου το κάνεις αυτό?
1: Ακούσε λίγο, άστο να παίξει λίγο ρε.
2: Παναγία μου, όχι.

0: Έλα κάτσου, εξηλάει, τέντερ νάιτ, τέντερ σάτμαν σαν σήμερα.
1: Το λέγει ο Νίκος, θα τρομάξει την Αμαλία με αυτά. Με τρόμαξε, Νίκο μου, με τρόμαξε.
0: Μα γι' αυτό.
1: Τραγουδάει κιόλας.
0: Η Αμαλία και η κυρία Σοφία.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
0: Έντερ σάτμαν, Μετάλλικα. Σαν σήμερα μπήκε για πρώτη φορά στα τσάρτ το 1991 στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρήκα και εγώ την ευκαιρία να ανάψουν έτσι λίγο τα αίματα 34 λεπτά μετά από τις 9 και για να τη σπάσω και λίγο στην Κάτζου που στην άδεια της, μάλλον στην άδειά μου, κάνει μια μέρα εκπομπή εδώ με τον Παπαδάκη και έλεγε «Αχ, δεν τα μπορώ αυτά τα κλαπατσίμπανα που βάζει ο Ιωσήφ».
1: Ναι, το είπα, γιατί...
0: Κατάλαβες, επειδή όλα εγώ τα ακούω και δεν χάνω τίποτα.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Πάρε Μετάλλικα στο κεφάλι. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στην Αγγελική στα Μέγαρα. Αγγέλικα, ναι, αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα νωρίτερα με την κοπέλα Πιατέλα ή Τραπέζι, όπως γράφεις και εσύ.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Μου ήρθε λέει στο μυαλό η ταινία Καλλιγούλας με τον Πίτερ Οτούλ. Τέτοιες εικόνες λέει στην ταινία, η οποία είναι τρομερά σκληρή. Είναι από τις πιο ήπιες. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο τώρα που το αναφέρεις. Θυμάμαι κι εγώ τις συγκεκριμένες σκηνές. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα πριν από τους τίτλους των ειδήσεων για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και τη δυνατότητα ή όχι που έχουν οι δανειολήπτες ώστε να εξαγοράσουν τα δάνεια τους πριν αυτά καταλήξουν στα funds.
1: Ακριβώς, γιατί το ΠΑΣΟΚ τι λέει, ότι πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να μπορούν να επαναγοράσουν το δάνειό τους από την τράπεζα πριν αυτό το δώσουν σε fund, έτσι. Κάτι που λέει η κυβέρνηση δεν το κάνει επίτηδες, αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ, λόγω το ότι τα έχει συμφωνήσει με τα fans. Και δεν με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύονται οι δανειολήπτες και η πρώτη κατοικία. Αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Κάτσε να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, το πάρτι κερδοσκοπίας των fans εις βάρος των δανειολήπτων τελειώνει. Και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής της παράταξής μας με τον ελληνικό λαό. Πριν η τράπεζα μεταβάσει την απέτηση, ο δανειολήπτης αποκτά τη δυνατότητα να την αποκτήσει ο ίδιος την απέτηση. Ο ίδιος να μπορεί και να επιχειρήσει την αναχρηματοδότηση, τη δυνατότητα να την αποκτήσει ο ίδιος.

0: αντίθετο σε κανένα πολιτικό κόμμα, θα ήταν απέναντι στους παγιωμένους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγγιότητας. Ο κορμός των προτάσεων του Πασόκ εφαρμόζεται ήδη.
1: Μια τέτοια πρόταση λοιπόν θα ήταν απέναντι στους ευρωπαϊκούς κανόνες, λέει η κυβέρνηση. Πού πατάει λοιπόν το Πασόκ? Πατάει σε μια ερώτηση που είχε κάνει ο κύριος Τζαβάρας ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας το 2018 στη Βουλή προς τον κύριο Παπαδημητρίου, υπουργό τότε Οικονομίας και Ανάπτυξης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε λοιπόν τότε ένας διάλογος που θα ακούσουμε στην συνέχεια αμέσως τώρα στη Βουλή.
2: Έχετε σκοπό να νομοθετήσετε τη ρύθμιση που το 2015 είχε υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και προτού πωληθούν τα συγκεκριμένα δάνεια εκαλείτο ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης για να δηλώσει εάν με τους ίδιους όρους επιθυμεί να εξαγοράσει το δάνειό του.
3: Τέτοια νομική υποχρέωση δεν υφίσταται, καθώς μια τέτοια ρύθμιση θα ενθάρρυνε τη δημιουργία στρατηγικών κακοπληρωτών, και επιμένουμε σε αυτό, χωρίς να δώσει την παραμικρή βοήθεια σε αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονται.
1: Αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τότε, του κυρίου Παπαδημητρίου. Αυτό που λέει η κυβέρνηση τώρα, οι πηγές του Υπουργού Οικονομικών, είναι ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από το 2019, δηλαδή ένα χρόνο μετά από αυτή την ερώτηση, που ήρθε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
4: Μπορεί να συμβεί, ακριβώς, γιατί δημιουργεί έδαφος για αφαιρεγγιότητα. Αυτό λένε από την κυβέρνηση. Πάντως, καλά κρατεί κόντρα για το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να ασχολείται με θέματα που αφορούν τους πολίτες και την καθημερινότητα
1: και
4: των πολιτών.
1: Κάνει.
4: Βέβαια, την ακρίβεια για το ιδιωτικό χρέος και όχι μόνο.
1: Και πολύ καλά
4: και
1: κάνει, θα σου πω εγώ, γιατί αυτό είναι η ουσία.
4: Αυτό είναι η ουσία, βέβαια. Αυτή είναι η ουσία.
1: Βέβαια, για το θέμα, επειδή έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση, το θυμόμουν βέβαια.
4: Ναι.
1: Είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ως υπουργός
4: οικονομικών.
1: Οικονομικών το 2017. Ακριβώς, από τον Νίκο Χατζηνικολάου.
4: Ναι.
1: Γιατί το θέμα αυτό όντως υπήρξε στην Κύπρο το 2015.
4: Όχι ακριβώς έτσι όμως.
1: Όχι ακριβώς έτσι.
4: Με έναν τρόπο.
1: Με έναν τρόπο.
4: Σωστά.
1: Μπορούσε ο δανειολήπτης να εξαγοράσει το δάνειό του. Και τότε λοιπόν είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 2017.
5: Την Κυριακή η Real News είχε την παρέμβαση σημαντικών παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι ζητούσαν από την κυβέρνηση να νομοθετηθεί το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το κόκκινο δάνειό του από την τράπεζα στην ίδια τιμή ή κοντά στην τιμή που αυτό πρόκειται να πωληθεί στα funds, στα κοράκια όπως τα λένε οι πολίτες. Αυτό έγινε με έναν τρόπο στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω αν εν ώψη της τρίτης αξιολόγησης θα θέσετε το θέμα αυτό στην Τρόικα.
6: Δεν θα το θέσω γιατί δεν είναι λογικό. Γιατί έχει
5: στην Κύπρο έγινε.
6: Γιατί, να σας εξηγήσω πρώτα γιατί δεν είναι λογικό να γίνει. Έχει ο κύριος Χατζηνικολάου ένα στεγαστικό.
5: Ναι.
6: Δεν μπορεί να περιμένει τι θα είναι η τιμή του φαντ, γιατί αλλιώς δεν θα διαπραγματευτείτε ποτέ.
1: Δεν γινόταν λοιπόν ούτε το 2017, ούτε το 2018, προφανώς δεν γίνεται και το 2026, σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα όσων βρίσκονται στην κυβέρνηση.
4: Ακριβώς.
1: Είτε τότε,
4: είτε τώρα.
1: Είτε τώρα. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια θα επιμείνει στο θέμα, οπότε θα έχουμε και άλλα επεισόδια.
4: Σίγουρα.
1: Σε αυτή την αντιπαράθεση. Πες μου τώρα και για την ασπίδα του Αχιλλέα.
4: Εντάξει, η ασπίδα του Αχιλλέα λοιπόν είναι ένα κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι αξίας άνω των 3 δις. Θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες και σήμερα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ. Τι υπογράφουν? Διακρατικές συμβάσεις Ελλάδα και Ισραήλ για την υλοποίηση του αντιεροπορικού, αντιντρών και αντιβαλιστικού συστήματος. Αυτή είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας. Και οι Ισραηλινές εταιρείες συγκεκριμένες θα αναλάβουν την υλοποίηση των έργων σε συνεργασία όμως, και αυτό είναι σημαντικό, με ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. Το τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αυτός χθες, λέγοντας ότι πλέον και η αμυντική βιομηχανία θα συμμετέχει στην ασπίδα του Αχιλλέα. Περιμένουμε σήμερα να πέσουν υπογραφές και βεβαίως κάτι που έχει η ασπίδα του Αχιλλέα έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία. Έτσι, είναι αντιεροπορικά και αντιβαλιστικά συστήματα.
1: Η Τουρκία, η οποία περνάει δύσκολες στιγμές, κυριολεκτικά τώρα, δεν ειρωνεύομαι, αναφέρομαι στην τραγωδία που σημειώθηκε χθες.
4: Στα κατεχόμενα
1: εκεί, στα ύδατα μεταξύ της Κυρίνιας και της Μερσίνας, με τη βήθηση ενός καταμαράν. Υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 18

0: Αγνοούμενοι, κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά εκεί, σύμφωνα και με τις καταγγελίες των επιβατών.
1: Έμπαζε νερά.
0: Έμπαζε νερά από την αρχή, ειδοποιήθηκε το πλήρωμα, λένε δεν είναι τίποτα, είναι κάτι συνηθισμένο, μην ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Και μετά οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σωθούν, δεν έβρισκαν λύση σωσίβια και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε τα γνωστά θέματα με τις γκρίζες ζώνες που βάζουν συνέχεια στο τραπέζι, τις προκλήσεις της Τουρκίας.
1: Η οποία φαίνεται δεν σταματάει. Δηλαδή, έχει η επιθετική της ρητορική πια είναι καθημερινή. Για όλα. Για την αποστρατικοποίηση των νησιών, για τις γκρίζες ζώνες και για το χώρο ταξικό. Για όλα. Γιατί
0: δεν τον βλέπω καλά τον Ερντογάν.
1: Δεν είναι καλά.
0: Δεν τον βλέπω καλά γιατί είχε κάτι που δεν το είχε προβλέψει και θα το βρει μπροστά του.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Τώρα λοιπόν.
1: Τα βάλε μαζί του ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Καλά, δεν τον βλέπω καθόλου καλά, παιδιά, τον Ερντογάν. Δηλαδή θα, το επόμενο διάστημα θα δυσκολευτεί πάρα μα πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα του Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
3: Αχ.
2: Σήμερα θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά.
4: Βαστά την τουρκιτάλογα.
2: Ανεβαίνω πάνω.
5: Πού,
2: σήμερα
5: Βρυξελές.
2: Ανεβαίνω Βρυξελές γιατί είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29.
5: Μπράβο.
2: Σημαίνει τι, θα τολμήσει τώρα
5: ο
2: Ερντογάν. Είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29.
5: Μπράβο.
2: Σημαίνει τι, θα τολμήσει τώρα
5: ο Ερντογάν.
4: Θα σου το δούμε, εσύ ζητάς.
5: Γιώργο.
2: Βγάλε με μια μέρα να γίνει το σώσε, εδώ έλα.
3: Μπατά, σουρυκλέμε.
0: Την πάτησε ο Ερντογάν λοιπόν, γιατί δεν ήξερε ότι μέχρι το 2029 εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού
1: είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Θα το δείξει.
0: Ούτε σεντ δεν θα πάρει.
1: Τίποτα, φράγκο.
0: Τίποτα δεν θα πάρει. Οπότε είναι σε πολύ δύσκολη θέση και γι' αυτό δεν θα τολμήσει να κουνηθεί.
1: Δεν θα κουνηθεί.
0: Άγιο είχαμε.
1: Λάθος τον κάνεις στο σταυρό σου.
0: Πώς τον κάνεις, έτσι τον κάνω.
1: Έτσι, μπράβο. Α, τώρα το κάνεις σωστά.
0: Τώρα, ναι.
1: Άγιο είχαμε, λοιπόν. Το σταυρό του δεν ξέρει να κάνει αυτό το παιδί. Έλα.
0: Και είναι ο Γιώργος Αυτιάς, εισηγητής εκεί του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
1: Γιατί κάνεις τα χέρια σου.
0: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, τριμωγμένος στη γωνία και αποκαμωμένος.
1: Δεν μπορώ να τι κάνει.
0: Ο Ερντογάν. Τρέμε, Ερντογάν. Καλά να πάθεις.
1: Αλήθεια. Μου θυμίζεις κάτι μικρά παιδάκια που τσακώνονται και κάνει ο κύριος «Καλά να πάρεις, καλά να έτσι κάνεις τώρα».
0: Μου βγαίνει ρε παιδί μου από μέσα μου, τι να κάνω, το ευχαριστιέμαι που την πάτησε ο Ερντογάν. Κόψε μας Νίκο.

0: Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο. Να πούμε μια καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθω κι εγώ στη Θεσσαλονίκη. Όλο η Κάτζου μου λέει: έρχεται, εσύ δεν έρχεσαι ποτέ. Ναι. Πανεύω κι εγώ, Σούλα μου, θα έρθω.
1: Έχει δίκιο η Σούλα.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα στην Κοζάνη, στη Μαρία στην Καλαμάτα, στη Σταυρούλα, στο Γιάννη στο ταξί, στη Δέσποινα, στην Εύη τη Ρεαλίτισσα. Καλημέρα στην Αρετή, στον φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη, στη Θεοδόρα στην Κέρκυρα, την Ιωάννα, την Κατερίνα στην Πάτμο, τη Βάσο στα Γιάννενα, τον Γιώργο. Παιδιά, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλή σεζόν να έχουμε. Ένα από τα θέματα που συζητούσαμε με την Αμαλία που μας έκαναν εντύπωση το καλοκαίρι ήταν πάλι τα πολλά τροχαία τα οποία σημειώθηκαν.
1: Ναι, και θανατηφόρα τροχαία.
0: Και θανατηφόρα, αλλά και πολλές παραβάσεις από ασυνείδητους οδηγούς. Δηλαδή, είδαμε πράγματα που ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Δηλαδή, είδαμε τύπο στο τούνελ εκεί στην Κακιά Σκάλα, στην Αθηνών Κορίνθου, να έχει ανοίξει τις πόρτες τις δύο, και του οδηγού και του συνοδηγού, και να έχει τέρμα καρά και να οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Είδαμε άλλον στην Κρήτη να προσπερνά. Εκεί πέρα, ρίχνοντας κάτω τα κολονάκια που υπήρχαν σαν διαχωριστικό, να μπαίνει στο αντίθετο και μετά να επανέρχεται. Είδαμε φορτηγό να κάνει προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο.
1: Είδαμε άνθρωπο που πηγαίνει αντίθετα στην Εθνική επί 30 χιλιόμετρα.
0: Το είδα στον Ενικό, στο Ενικό.gr,
1: βεβαίως.
0: Στην Αθηνών Λαμία.
1: Αθηνών Λαμίας, ναι.
0: Και με ταχύτητα, δηλαδή, πήγαινε σφαίρα.
1: Μισή ώρα.
0: Ταυτόχρονα με μοτοσυκλέτα χθες, ο άλλος πέρασε ό,τι κόκκινο και ό,τι στόπ υπήρχε.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχε καταδίεξο από την αστυνομία στο κέντρο εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το πιάσανε μετά από πόση ώρα, πέρασε όλο τον ποινικό κώδικα και όλο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: 6.000 πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος βεβαίως για ένα χρόνο.
0: Εννοείται.
1: Και λίγο είναι. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να ξαναοδηγήσει. Δεν πρέπει να ξαναοδηγήσει.
0: Και από εκεί και πέρα, Αμαλία μου, πολύ μεγάλο πρόβλημα πάλι με τα πατίνια.
1: Εγώ είδα πατίνια και στην Αθήνα, χωρίς κρανός, με πολύ μεγάλη ταχύτητα πηγαίναν και πηγαίνουν. Παρόλο που έχουμε ένα νέο πλαίσιο.
0: Και υπάρχει και νόμος που έχει ψηφιστεί.
1: Βεβαίως.
0: Που απαγορεύει τη χρήση σε ανήλικους κάτω των 17 ετών.
1: Έχω δει πολλούς ανήλικους να.
0: Εμένα μου έστειλε τώρα ο Νίκος φωτογραφία, ακροατής μας. Ναι. Καλημέρα, Νικόλα. Φωτογραφία εδώ από τα Βόρεια Προάστια. Τρία παιδιά. Παιδιά τώρα είναι σίγουρα κάτω από 17.
1: Ναι.
0: Με τα πατίνια, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Και να πούμε ότι ένα παιδάκι πάλι χτύπησε.
1: Ήταν στην Κάρπαθο, αν θυμάμαι καλά. Χωρίς κράνος κι αυτό.
0: Ακριβώς πάλι πρόσφατα στην Κυψέλη. Δύο πολύ σοβαρά ατυχήματα.
1: Δεν βάζουμε μυαλό ούτε με τα πατίνια. Τα πατίνια δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι ανήλικοι. Και αυτοί που τα χρησιμοποιούν πρέπει να πηγαίνουν με συγκεκριμένη ταχύτητα σε συγκεκριμένους δρόμους και με κράνος. Κάτι που δεν γίνεται. Εξακολουθεί να μην γίνεται.
0: Και εδώ είναι και η ευθύνη των γονέων, έτσι.
1: Πάντως να ξέρεις ότι, έτσι βεβαίως, ότι και την εβδομάδα, δηλαδή τις εβδομάδες του Αυγούστου, τις πρώτες εβδομάδες που δεν είχε κίνηση, γιατί ήταν άδεια, γίναν πάρα πολλά τροχαία. Εγώ που κυκλοφορούσα γιατί ήμουν τις δύο πρώτες
0: εδώ. Γιατί χαλαρώνουν όλοι.
1: Και τρέχανε πάρα πολύ, Ιωσήφ. Πάρα πολύ. Δηλαδή στον Κηφισικό και Φυσόκατο κατέβαιναν πραγματικά με απίστευτες ταχύτητες. Θέλει προσοχή.
0: Να μαζευτούμε λίγο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, να είστε γεροί, υγιείς, δυνατοί, λέει, να υπάρχετε και να σας ακούμε κάθε πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια και λέμε τώρα για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην Άνδρο είχαμε μια άλλη περίπτωση.
1: Τι συμβαίνει.
0: Εκεί λοιπόν ένας οδηγός δεν χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του, ούτε τη μοτοσυκλέτα του, αλλά το άλογο. Είχε πιει και κάτι ποτηράκια παραπάνω.
1: Πήρε τάλογο να μετακινηθεί.
0: Πήρε τάλογο.
1: Ναι.
0: Και πήγε στη χώρα της Άνδρου.
1: Και έκοβε βόλτες.
0: Αλλά ήταν 11.30 το βράδυ και είχε πολλή κίνηση.
1: Α.
0: Έγινε μέσα στις διακοπές αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και προσπάθησε να κόψει δρόμο και τα λοιπά. Τον πιάσανε λοιπόν με τον Μάρκο. Μάρκος είναι το άλογο.
1: Το κατάλαβα.
0: Τον πιάσανε λοιπόν με τον Μάρκο, τον πήγανε μέσα, του κάνανε και αλκοτέστ. Και του
1: πήρανε
0: και το δίπλωμα.
1: Ήταν λίγο μεθυσμένος, ε.
0: Τώρα θα ακούσετε εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Είναι από την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Μέγκα. Θα ακούσουμε λοιπόν το περιστατικό αυτό στην Άνδρο.
2: Άλογο, παράλογο.
3: Αυτό το 4x4 δεν έχασε τις πινακίδες του, γιατί ποτέ δεν είχε. Δεν είναι τζιπ άλλωστε, αλλά άλογο. Ο αναβάτης του όμως έχασε το δίπλωμά του.
4: Είναι αρσενικό.
5: Είναι αρσενικό και τον λένε Μάρκο.
3: Στο Live News θα καταγγείλει ως παράλογο το πρόστιμο και την ποινή που τον άφησε χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Γιατί καβάλισε έχοντας πιει το άλογο του.
4: Τι μας λέει εδώ, τη Σάββατο, τα μεσάνυχτα.
5: Του Σάββατο.
4: Στη χώρα της Άνδρου κινείται έφυπος. Υπό την επίδραση του πνεύματος, μετρούμενος, και μετά μας αναφέρει ότι ήταν 0,71 και 0,50.
5: Και έρχονται 6 αστυνομικοί και μου λένε να πάω στο τμήμα. Εντάξει, λέω πάμε. Πήγα στο τμήμα, με κρατήσανε όλη τη νύχτα μέσα, γιατί μου είχαν κάνει αυτό το ζευγάρι μήνυση για κακοποίηση. Μετά μου λέει να σου κάνουμε και αλκοτέστ. Λέω
4: Αλκοτέστε σου είχαν κάνει στην αρχή?
5: Όχι, μετά μου κάνανε. Και μου γράψαν ένα πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση
4: 9
5: βαθμούς από το δίπλωμα οδήγησης του αυτοκινήτου. Και θέλανε να τους παραδώσω και το δίπλωμα οδήγησης.
4: Και τώρα 11:30 το βράδυ ανεβαίνεις. Είσαι από την εμπειρία, έχεις όμως το άλογο ακριβώς έτσι, δεν ανεβαίνεις καβαλάρης.
5: Μπορεί να ήταν λίγο επικίνδυνο,
4: ναι,
5: αλλά το βαστούσα πολύ κοντά το άλογο στο χέρι μου και το είχα δίπλα μου για να μην σκυπήσουμε κανέναν.
0: Το κράταγε το Μάρκο, ρε παιδί μου, τον κράταγε.
1: Το κράταγε, δηλαδή είχε. Ρε παιδί μου, δεν ήταν.
0: Υπήρχε πρόβλημα.
1: Δεν μπορούσα να μιλήσει, βέβαια, από το ποτό, δεν τον άκουσα. Έτσι,
0: αυτό
1: δεν
0: είναι μέρες μετά.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά κράταγε, νομίζω. Ναι. Είχε ξαναπιεί.
0: Μάλλον. Πάντως, επειδή μπήκα σε φάση να το ψάξω λίγο να δω τι γίνεται. Ναι. Όντως, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
1: Αυτό προβλέπει.
0: Λέει ότι οδηγός είτε οχήματος είτε ζώου.
1: Άρα το νόμο είναι
0: εφάρμοσο. Οπότε. Το προβλέπει ο κώδικας οδικής πληροφορίας και να του πάρουν το δίπλωμα και το πρόστιμο. Και το μεταξύ είχε γίνει και καταγγελία για κακοποίηση του ζώου.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος ξέρει τώρα τι είχε γίνει εκεί με τον Μάρκο.
1: Τι του έκανε, έτσι πώς ήταν και.
0: Μάρκος, να ξέρεις, έμεινε όλο το βράδυ έξω από το τμήμα.
1: Τι να κάνει ο Μάρκος καημένος.
0: Τι να κάνει ο καημένος. Εγώ τον καημένο τον Μάρκο σκέφτομαι.
1: Αυτό σκέφτομαι. Ποιον τον. Ωραία, έτσι, μπράβο.
0: Τέλος πάντων, κοίτα, πέρασε η ώρα.
1: Πέρασε κιόλας.
0: Πέρασε η ώρα. Μαρία μου.
1: Έλα, Ιωσήφ μου.
0: Πρώτη μέρα της εκπομπής και πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Κάτι που σημαίνει ότι τελειώσαμε.
6: Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
0: Άμα σ' άρεσε τόσο
1: πολύ. Αύριο.
0: Αύριο το πρωί ακριβώς 8. Ευχαριστώ, πουλάκι μου. Καλώς
1: βρήκαμε. Να είσαι καλά. Καλή σεζόν, αγαπημένε μου.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Μου.
0: Καλή σεζόν έχουμε. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγιάννης.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Βόλτα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε καλέ, ζωντανά.
1: Εδώ είμαστε.
0: Τι, επειδή έπεσε λίγο παραπάνω το σηματάκι μας. Πρώτα απ' όλα μας αρέσει να το ακούμε, διότι μας συντροφεύει από την πρώτη σεζόν. Κατά δεύτερον, εντάξει, έχουμε να πούμε και τα δικά μας, διότι σήμερα έφυγε και ο Αύγουστος, ρε παιδιά. Σαν όνειρο, σαν ψέματα μου φαίνεται ένα πράγμα. Πάει και ο Αύγουστος. Εχθές κάναμε πρεμιέρα στις 4 η ώρα και ήταν πάρα πολύ ωραία, διότι είχαμε και τη συνδρομή τη δική σας. Ελπίζω να την έχουμε και σήμερα. Τι ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι την έχουμε και σήμερα. Έχουμε πολλά πράγματα και να πούμε, ούτως ή άλλως, ναι, ανταμώνουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ανταμώνουμε μετά από εκεί, ένα 24ωράκι, έλα το είπα, όπου έχουν συμβεί πάρα πολλά πραγματάκια. Και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά γενικότερα και στην ελληνική κοινωνία έχουν συμβεί πολλά πράγματα και στην διεθνή επικαιρότητα. Όλα εδώ θα τα χαρτογραφήσουμε παρεΐτσα με τη δική σας βεβαίως βοήθεια, όπως κάνουμε καθημερινά. Το παλμό της πόλης θέλουμε από εσάς. Είχε αρκετή κινητικότητα, λιγότερα αυτοκίνητα από χθες, αλλά νομίζω ότι όλοι διαπιστώσαμε κατά τη χθεσινή ημέρα ότι γυρίσατε βαγασάκηδες, γυρίσατε και ξαναγίναμε πολύ. Λοιπόν, είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί, βεβαίως. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Απέναντί μου είναι το μαράκι μας, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Και ξέρετε πόσο αδυναμία της έχω. Στο 211-200, καλημέρα σας κύριε Χριστοδούλου. Όλα καλά, όλα εντάξει. Δύναμη, έτσι. Δεν μας πείραξε κανένας να βάλω τις φωνές. Αυτά είναι. 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί βρίσκεται την κυρία Βάσια Κούτρα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και σήμερα, ασφαλώς, για να ξυπνήσουμε, γιατί δεν σας βλέπω πολύ ζωηρούς, ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Σήμερα λοιπόν η μέρα Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλό μήνα να έχουμε. Τώρα δεν θα τα πούμε εμείς, ξέρετε αυτά τα τετριμένα. Δεν ξέρω τι σας αρέσει εσείς που ακούτε. Θέλετε καλό φθινόπωρο, θέλετε καλό χειμώνα, θέλετε καλό από καλό καιρό. Να ξέρετε, τα πιθάνομαι και τα τρία. Δεν ξέρω εσείς πώς θέλετε έτσι να μπει ο Σεπτέμβρης. Ας πούμε ένα καλό μήνα, να είναι ένας πολύ όμορφος και υπηκοδομητικός μήνας ο Σεπτέμβρης. Ήρεμος μήνας. Γίνεται? Δεν γίνεται, ειδικά όταν στο πρώτο δεκαήμερο αυτού του μήνα έχεις και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνολικά. Ο ήλιος θα ανατείλει κατά το μεσημεράκι, 53 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει στις 19:56, παρακαλώ. Μικραίνει η μέλα, ναι. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Εμείς όμως θα ρίχνουμε φως σε όλες τις γωνιές, όσο σκοτεινές και αν είναι της ενημέρωσης. Διανύουμε ήδη τη 244η ημέρα του έτους. Άντε να φύγει το 2026, όχι επειδή δεν μας αρέσει ο αριθμός, όχι επειδή έχουμε κάτι μαζί του, αλλά επειδή το 2026 έφερε και αυτό, ξέρετε, τον 47ο, ο οποίος κάνει ακόμα τα δικά του. Εκεί στα στενά του ορμούς, από το κακό στο χειρότερο. Γενικότερα, συμπαθάτε με, κάθε φορά που λέω το όνομα του Τραμπ, ρε παιδιά, μου έρχεται ένας βήχας, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, λέτε να έχει κάνει βουντού αυτός ο άνθρωπος. Πάντως δεν του πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καλά στο εσωτερικό της χώρας του Ντόναλντ Τραμπ, διότι παραιτήθηκε ο υπουργός στρατού μετά τη σύγκρουση που είχε με τον Χέξεθ. Εντάξει, βλέπετε ότι έχουν και τα εσωτερικά τους προβλήματα. Και αυτοί, και οι Αμερικανοί, και στο Ουάσιγκτον DC. Το πρόβλημα όμως είναι στα στενά του Ορμούς, που όλη αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε οικονομικό επίπεδο σε ολόκληρο τον πλανήτη, πόσο δε μάλλον σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που η οικονομία της, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή του κόσμου, ρε παιδάκι μου. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Να προσέχετε στους δρόμους εκεί έξω. Είδα πάρα πολλούς ταξιτζίδες στην καλημέρα μου. Κάποιοι από εσάς, τώρα θα σας τραβήξω εγώ λίγο το αυτάκι. Λίγο ρε παιδιά, κούτσου κούτσου, έτυχε εκεί στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής. Ήτανε το φανάρι κατακόκκινο από τη μία πλευρά, κατακόκκινο από την άλλη, ξέρετε. Κούτσου κούτσου, σιγά σιγά, επειδή δεν είχε κίνηση, ένας ταξιτζής πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη, ενώ ήταν τα πάντα κατακόκκινα. Αλλά έτσι σιγά σιγά, ρε παιδί μου, ξέρετε, σφυρίζοντας αδιάφορα. Έλα μωρέ, δεν τρέχει τίποτα, ερχόταν κανένας να πούμε. Επίσης σήμερα πρέπει ένα μηχανάκι, όχι μηχανάκι, μοτοσυκλέτα, ξέρετε, από αυτές τις τρίτης μηχανές, πρέπει να με πέρασε με μία ηλικιώδη ταχύτητα όταν βρισκόμουν μέσα στην Αττική Οδό. Αναρωτιέμαι, τόσες κάμερες με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο προλαβαίνουν να φωτογραφίσουν τις πινακίδες τους, έτσι για να ξεκινήσω με λίγη γκρινίτσα, διότι δυστυχώς εξακολουθούν να γίνονται δυστυχήματα στους δρόμους της Αθήνας, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω αυτόν τον τύπο με τα κολονάκια εκεί στο ΒΟΑΚ. Τι φοβερός τύπος, τον βρήκανε. Ναι, έκανε την προσπέραση. Θυμάστε, το περιγράψαμε χθες, το έχετε δει σίγουρα, είμαι σίγουρος, και στα social media, γενικότερα και στα δελτία ειδήσεων. Έκανε κανονικότατα, πήγαινε, υπήρχε μία λωρίδα η οποία ήταν προς την μία πλευρά, προς τη μία κατεύθυνση, η άλλη λωρίδα ήταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενδιάμεσα υπήρχαν πλαστικά κολονάκια, ο τύπος βιαζότανε, γιατί όταν ο Ελληνάρας βιάζεται δεν πρόκειται να το σταματήσει άνθρωπος, όχι. Έκανε προσπέραση με το που φύγανε, με το που δεν υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα από την άλλη πλευρά. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, σπάζοντας τα κολονάκια. Έκανε την προσπέρασή του και ξαναμπήκε στο δικό του ρεύμα με τον ίδιο τρόπο, σπάζοντας και τα υπόλοιπα κολονάκια. Βοήθειά μας. Άντε να είμαστε καλά και του χρόνου, ναι.
Σεπτέμβρης λοιπόν είναι ο ένατος μήνας του ισχύοντος γρηγοριανού ημερολογίου με διάρκεια 30 ημερών. Η λέξη Σεπτέμβριος, September, στα λατινικά προέρχεται από το αριθμητικό septem που σημαίνει 7. Καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην ένατη θέση. Αλλά γιατί να μπούμε τώρα στη διαδικασία να αλλάξουμε το όνομά του? Τον αφήσαμε εκεί. Παρόλο που έγινε ένατος, ναι, είναι ο 7ος. Μάλιστα. Εντάξει. Αλλά πώς να το κάνουμε τώρα? Η ρωμαϊκή σύγκλητος, θέλοντας να κολακέψει τον αυτοκράτορα Τιβέριο, αποφάσισε να δώσει το όνομά του στο μήνα Σεπτέμβριο. Αυτός Σοφάπιον αρνήθηκε, επειδή υποστήριξε ότι οι συχνές αλλαγές στις ονομασίες των μηνών μόνο σύγχυση προκαλούν. Τι κατάφερε? Να είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει μήνα στο όνομά του. Αλλά μπας περιπτώσει, σωστά το σκέφτηκε πάντως ο Τιβέριος. Το Σεπτέμβρη λοιπόν στη Ρώμη τελούνταν μεγάλες γιορτές, όπως τα Καπιτόλια και τα Ρωμαία, οι Ρωμαϊκοί αγώνες προς τιμήν του Δία, κάτι σαν Ολυμπιακοί αγώνες των Ρωμαίων. Τίποτα δεν αφήσανε χωρίς να το κοπιάρουν οι Ρωμαίοι. Την 1η Σεπτεμβρίου προσδιοριζόταν ο ετήσιος φόρος που έπρεπε να καταβάλουν οι Ρωμαίοι πολίτες, που στο Βυζάντιο γιορτάζονταν ως πρωτοχρονιά και συνέπιπτε με το νέο εκκλησιαστικό έτος, με την αρχή της Ινδικτιόνος. Λοιπόν, στο αρχαίο τώρα αττικό ημερολόγιο, ο Σεπτέμβριος αντιστοιχούσε στο 2ο 15ήμερο του μήνα με τα Γυτνιώνα και στο 1ο 15ήμερο του μήνα Βοηδρυμιώνα. Τώρα καταλάβαμε για ποιο λόγο οι μήνες με τις αρχαίες ονομασίες τους δεν έκαναν καριέρα. Για φαντάσου, δηλαδή να λέγαμε σήμερα καλό μεταγυτνιώνα. Θα γελάγανε και οι πέτρες. Βέβαια θα μου πεις, θα το είχαμε συνηθίσει μωρέ, όλα μια συνήθεια είναι. Δεσπόζουσα γιορτή στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ελευσίνια ήταν τα Ελευσίνια, με τα περιώνυμα μυστήρια, τα Ελευσίνια μυστήρια, ναι. Υπήρχαν και πάρα πολλές γιορτές. Υπάρχουν και πάρα πολλές προλήψεις, πρέπει να σας πω, που συνδέονται με την 1η Σεπτεμβρίου. Οι έγκυες, ακούστε τώρα, όσο είσαστε ξύπνιες, καλά, μα κάποιες έγκυες, επειδή δεν από εμπειρία μιλάω, όχι επειδή ήμουν έγκυος, καταλαβαίνετε τώρα. Δεν πολύ κοιμόντουσαν, ειδικά το βράδυ και ειδικά η δεύτερη σύζυγός μου, το βράδυ ξυπνούσε συνέχεια. Οι έγκυες απήχαν, λέει, από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί τους με το σημάδι του Αγίου Σημεών του στη Λίτη. Εντάξει, που γιορτάζει αυτή την ημέρα. Σημεών, σημαδεύω. Η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται επίσης η ημέρα του χρονογράφου, καθώς πιστεύετε ότι ο Χάρος... Πάω ξύλο, πρωί-πρωί. Γράφει όσους θα πεθάνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου για να ξορκίσουν το χάροντα οι νοικοκυρέοι σπάνε ένα ρόδι στην είσοδο του σπιτιού τους. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε ρόδι. Θα βρω ρόδι. Μετά φεύγοντας από εδώ, έχουμε ροδιά στην αυλή. Θα έχουν γίνει τα ρόδια. Δεν πειράζει. Δεν έχουν γίνει, κάπου θα βρούμε ένα ρόδι να το σπάσουμε. Έχει διάφορες ονομασίες και στο λαϊκό καλεντάριο Σεπτέμβριος. Χινόπορος, επειδή θεωρείται ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Ορτικολόγος, λόγω του περάσματος των ορτικιών που αποδημούν νότια. Λέτε να φέρουν και άλλο ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί στα πουλάκια τον ρίχνουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μα και αυτά τα βλογημένα τα πουλάκια αφήνουν τα κουνούπια να τα τσιμπάνε. Τριγητής ή τριγομήνας, λόγω του τρίγου, που είναι η κύρια αγροτική απασχόληση το μήνα αυτό. Σποριάρης. Όχι σπυριάρης, σποριάρης. Επειδή προετοιμάζεται η σπορά των χωραφιών. Σταυρίτης, από τη μεγάλη εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτέμβρη. Α, μεγάλη μέρα η 14η Σεπτεμβρίου. Κρατήστε τη στο καλεντάρι σας. Να το ξέρετε. Θα σας εξηγήσω στην πορεία. Έχουμε και πάρα πολλές παροιμίες για το Σεπτέμβρη. Αν ίσως βρέξει ο τριγητής, χαρά στον τυροκόμο. Σεπτέμβρη στάρι σπήρε και σε πανηγύρι σύρε.
Σεπτέμβρης πρώτα κρύα, τρέχει, ανοίγει τα σχολεία. Έχουμε και τα πρωτάκια μας, λιγότερα βέβαια πρωτάκια, γιατί τα έχουμε πάει και καταπληκτικά στο δημογραφικό για να μην ξεχνιόμαστε. Και κοιμούτι τα έχουμε κάνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε και τα πρωτάκια μας, έχουμε γενικότερα μέσα τα κεφάλια, διότι, ναι, όπως και να το κάνουμε, ανοίγουν τα σχολεία. Τον τριγητή ταμπελουργού πάνε χαλάλι κόπη. Του Σεπτέμβρη οι βροχές πολλά κακά μας φέρνουν. Οπότε δεν πρέπει να βρέξει πολύ το Σεπτέμβρη σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ε. Αυτά. Και έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια, πολύ ενδιαφέροντα όσον αφορά στις γωνιές του σημερινού ημερολογίου. Σήμερα έχουμε πολύ κόσμο που γιορτάζει. Σύμφωνα με το εορτολόγιο εδώ γιορτάζουν. Προσέξτε, θα πάρω βαθιά ανάσα. Ο Αδαμαντίνης, ο Αδαμάντιος, η Αδαμαντία, ο Διαμαντής, η Διαμάντο. Η Αθηνά, η Ακριβή, ο Ακριβός. Η Αντιγόνη, ο Αντίγονος, η Αριβία. Η Ασπασία, ο Ασπάσιος, η Αφροδίτη, η Διόνη, η Δοδόνη, η Ελπινίκη, η Ερασμία, ο Εράσμιος, η Ερατό, η Ερμηνεία, ο Ευτέρπιος, η Ευτέρπιο, Θαλής, η Θάλια, η Θεανό, η Θεονόη, η Θεονύμφη, η Καλλιρόη, η Καλίστη, η Κλειό, η Κλεονίκη, ο Κλεόπατρος, η Κλεοπάτρα, η Κοραλία, ο Μαργαρίτης, η Μαργαρίτα, η Μαριάνθη, η Μελπομένη, ο Μόσχος, η Μόσχο με ωμέγα, ο Ουράνιος, η Ουρανία, η Πανδώρα, η Παρθένα, η Παρθενόπη. Δεν ξέρω γιατί έκανα έμφαση στην Παρθενόπη. Λόγω της Νάπολη, θα μας τα πει ο Σταυρακάκης. Παρθενοπέη, ναι. Η Πινελόπη, ο Πολύμνιος, η Πολύμνια, η Πολυνίκη, η Σαπφό, ο Σιμεών, η Σιμεωνία, η Τερψυχώρη, ο Τροάς, η Χάιδο, η Χαϊδεμένη, ο Χαρικλής και η Χαρίκλια, ουφτάπα. Πολύ πράγμα. Χρόνια πολλά. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή όλοι και όλες.

Πολύ ωραία που βλέπω τα μηνύματάκια σας. Θέλω κι άλλα, είπαμε. Τα είπαμε. Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Εδώ είμαστε από τις 4 η ώρα το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα τέλη μου. Καλημέρα φίλε Σπύρο και καλό μήνα. Εσύ πες το πως θες. Εγώ θα πω καλώς ήρθες άνοιξη. Καλά αρχίσαμε, παρόν και σήμερα. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ λέει άνοιξη, διότι κάτω στο Σίδνεϊ πάνε ανάποδα τα πράγματα. Δεν είναι. Εκεί αρχίζουν τώρα τα ανοιξιάτικα πραγματάκια. Εμείς εδώ εντάξει, οκ, okay, θα αρχίσουμε σιγά σιγά. Αλλά ακόμα να σου πω, έχουμε κάτι 36, κάτι 37, μια χαρά. Και λίγο με τους αέριδες, άμα προσέξουμε, θα είμαστε ακόμα καλύτερα εδώ στην Ελλάδα. Να τα πούμε πάλι. Όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες. Ξέρετε τώρα, μην είναι κανένας από εσάς ο οποίος έτσι μέσα στον ύπνο του, στον ξύπνιο του, εκεί στο μετέχμιο, σκέφτεται ωραία μέρα σήμερα. Μόλις γυρίσω από το σπίτι, να ρίξω ένα μπάρμπεκιου. Όχι, να μην ρίξει κανένα μπάρμπεκιου. Να ρίξει την μπριζόλα μέσα στο φούρνο. Εκεί, για να έχουμε την ησυχία μας, όλοι μας. Καλημέρα και στην Ελπίδα. Γεια σου, ρε Ελπίδα μου. Καλημέρα μας λέει και αξιόλογος γιορτινός μήνας ο Σεπτέμβρης, ακριβώς όπως τα λες. Χρόνια γλυκά στα κορίτσια μου, στην Ελπινίκη, την Αθηνά, την Αφροδίτη. Α, χρόνια πολλά να τις χαίρεστε. Άρα έχουμε πολλές γιορτές σήμερα στο σπιτικό σας, ε. Λοιπόν, εδώ πάντως έχουμε γεμίσει με γλυκά, λόγω της πρεμιέρας του προγράμματος του Real FM. Εδώ είσαι σκολλημένο το ραδιοφωνάκι σας, η Βελώνα, ξέρετε. Καλημέρα, καλό μήνα από Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν, στέλνει ο Νίκος. Είπαμε διεθνή καριέρα τέτοια ώρα, λογικό είναι, απόλυτα διεθνή καριέρα. Είναι η εθνική γιορτή του Βιετνάμ σήμερα, η ημέρα λέει που διακήρυξε την ανεξαρτησία του και μου έχει στείλει μια φωτογραφία, αλλά το attachment δεν έχει έρθει, αγαπητέ μου Νίκο, θα πρέπει να κάνεις μια επανάληψη. Είναι σήμερα το πρωί, λέει η φωτογραφία, από τη γειτονιά μου. Κάτι που βλέπεις σε όλες τις γειτονιές. Ανάρτηση της σημαίας. Αυτό σημαίνει να σέβεσαι την ιστορία σου και να αγαπάς την πατρίδα σου. Εχθές ρώτησες αν περνάω καλύτερα εδώ από ό,τι στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο καθένας μας περνάει καλύτερα όπου νιώθει όμορφα. Και εγώ εδώ περνάω καλά. Και έτσι είναι, φίλε μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για το όνομά σου, για το μήνυμά σου. Χρόνια πολλά εκεί. Να περνάτε όμορφα. Τώρα, άμα πω αυτό το οποίο σκέφτομαι. Όχι, θα το πω αυτό το οποίο σκέφτομαι. Νίκο μου, αυτό το οποίο έγραψες, ότι η ανάρτηση της σημαίας σημαίνει να σέβεσαι την ιστορία σου και να αγαπάς την πατρίδα σου, πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Όχι που εδώ φτάσαμε κάποια στιγμή να ντρεπόμαστε να βγάλουμε τη σημαία, την ελληνική σημαία, στις εθνικές μας εορτές. Κάτι το οποίο το θεωρούσα πάντα απαράδεκτο και εξακολουθώ να το θεωρώ. Πρέπει όλοι μας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να σεβόμαστε τις θυσίες πάνω απ' όλα που έχουν κάνει κάποιοι άνθρωποι για να μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να μιλάμε μεταξύ μας, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να διαφωνούμε μερικές φορές και να περνάμε όμορφα απολαμβάνοντας αυτό το οποίο μας έχουν αφήσει αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε νομίζω ότι το μοναδικό ίσως, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σεβόμαστε τους αγώνες τους. Τους αγώνες τους. Βασιλιάς, Elvis. Για πάμε.

Σαν σήμερα, γιατί σας είπα ότι έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές το σημερινό ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα. Σαν σήμερα το 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ, που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. Το 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Είναι η αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση 1959-1960 συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονταν από την επαρχία. Σαν σήμερα το 2016, ο Πρωθυπουργός, ο τότε Πρωθυπουργός, ανακοινώνει τη δημιουργία γραφείου του Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας και το ανακοινώνει στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Και τι ωραία εισαγωγή για να περάσουμε στη μάχη της Θεσσαλονίκης. Χαρακόμματα.

0: Ήταν και χθες στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Είπαμε, έχει μια τεράστια ουρά η Βόρεια Ελλάδα για τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το πάμε λίγο ανάποδα και ξεκινάω με αυτό όσον αφορά στα πολιτικά, διότι ο κύριος Τσίπρας θα ξαναβρεθεί στη Θεσσαλονίκη στις 9 του μήνα. Αλλά πριν τις 9 του μήνα θα ξαναβρεθεί στις 2 του μήνα. Αύριο. Ήταν χθες, μίλησε στους παραγωγικούς φορείς, έκανε και διάφορες δηλώσεις, τα έχωσε και στην κυβέρνηση. Είπε και κατέμι το Μητσοτάκη για τον Κωνσταντέλια, με έμεσο αλλά πλην σαφή τρόπο. Λέει, ας μην μιλήσουμε πλέον, διότι πρέπει, είπε στους παραγωγικούς φορείς, πρέπει από μόνοι μας να κάνουμε ενέργειες για να δημιουργούμε ευκαιρίες. Για να μιλήσω, λέει, λίγο ποδοσφαιρικά, αλλά δεν θα επεκταθώ περισσότερο, λέει, στα ποδοσφαιρικά. Διότι κάποιος που μίλησε για τον Κωνσταντέλια, είδατε τι έπαθε ο Κωνσταντέλιας. Εντάξει. Και το είπε με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Τσίπρας. Πάντως αύριο περιμένουμε να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Όπου ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι το οικονομικό αυτό πρόγραμμα είναι ένα νέο πλαίσιο, ένα εναλλακτικό σχέδιο για τον τόπο. Πάντως, χθες είχαμε στα χέρια μας έτσι, τα 7 σημεία τα οποία αναμένεται να ακούσουμε στη ΔΕΘ από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξέρετε, επειδή κάποιοι λέτε, γιατί μένει στο Μητσοτάκη, να σας πω ρε παιδιά, η διαφορά ξέρετε ποια είναι, ότι αυτά τα οποία θα ακούσουμε από το στόμα του Μητσοτάκη θα τα νομοθετήσουν, γιατί είναι η κυβέρνηση. Θα νομοθετήσουν την αύξηση του κατώτατου μισθού. Δρομολογείτε. Είναι στα 950 ευρώ. Μαθαίνω ότι θα είναι πάνω από τα 1000 ευρώ. Μεικτά πάντα. Τώρα θα μου πεις, ναι, εντάξει, γκαλοντόμος ο πρωθυπουργός. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, διότι τα χρήματα αυτά δεν βγαίνουν από τον κρατικό κουρμπανά. Θα τα δώσουν οι επιχειρηματίες. Και εν πάση περιπτώσει, okay, κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματίες μπορούν να τα δώσουν. Θα πρέπει λίγο να δουν τι ακριβώς γίνεται και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τι φοροαπαλλαγές θα τους δώσουν, διότι θα αρχίσουν πάλι να γκρινιάζουν. Θα έχουμε επίσης αυξήσεις συντάξεις. Προγραμματίζεται οριζόντια αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2,5 με 2,7%. Από την 1η Ιανουαρίου, βεβαίως, γιατί θα πρέπει να νομοθετηθεί πρώτα. Με βάση την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, θα έχουμε έκτακτη ενίσχυση συνταξιούχων. Αυξάνεται το ποσό της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης. Σας τα είχαμε πει. Θα πάει εκεί γύρω στα 447 ευρώ. Ναι. Θα έχουμε και για τους ελεύθερους επαγγελματίες προωθείται η σταδιακή άρση ή διόρθωση των τεκμηρίων διαβίωσης και παρεμβάσεις ελάφρυνσης, όπως η μείωση λέει η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Μένει να το δούμε. Είναι σε επίπεδο πληροφοριών αυτά που σας λέω, ναι. Έχουμε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θα το ακούσουμε και αυτό. Για τη στεγαστική πολιτική και για το δημογραφικό εξετάζεται η ενίσχυση των οικογενειών και πιθανώς νέος κύκλος του προγράμματος «Σπίτι μου» για την αντιμετώπιση του στεγατιστικού προβλήματος. Τον είδατε το Μητσοτάκη σε AI? Τον είδατε, κυρία Χριστοδούλου? AI animation για το Ταμείο Ανάκαμψης, για το Ελλάδα 2.0. Αμέ, τα είπε όλα με τη μορφή AI ο κύριος Μητσοτάκης. Ωραίο ήτανε. Λίγο εκεί πέρα με την Ακρόπολη, κάνανε λίγο λάθος. Ήτανε αντί το Φάιλιρο να βλέπει να είναι δεξιά, ήταν αριστερά. Αλλά εντάξει τώρα, το AI δεν τα ξέρει και όλα, ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρω. Ίσως θα έπρεπε με κάποιο διαφορετικό τρόπο να το κάνουν, να μην υπάρχουν τέτοιες ασάφειες. Αλλά εμένα μου κάτσε στο μάτι λίγο άσχημα. Η εθνική ορτή, μου γράφει ο Νίκος, είναι αύριο 2 Σεπτεμβρίου. Okay. Να σου πω, στείλε όμως, δεν μου έχουν έρθει φωτογραφίες. Στείλε τις φωτογραφίες, να τις δούμε. Γεια σου, βρε αγόρι μου, γεια σου, ο Κώστας. Ζακ Κώστας. Έχεις δύο ονόματα, Τζακ Κώστας. Τζακ ή Ζακ, πώς, πες το μας και αυτό. Εσύ είσαι απλά ο Σπύρος, λέει, της καρδιάς μας. Okay. Τους Σπύρος από πού βγήκε? Μήπως είπα το όνομά μου πιο έτσι βαθιά προφορά? Μήπως μου βγήκε το μολαϊτικό? Δεν αποκλείεται. Άσε που δεν μου έχεις κάνει κάτι, όπως λέει ο συνονόματός σου. Ποιο λες? Για ένα δικηγόρο στην Πάτρα, λέει, δεν ξέρω. Ναι. Δεν με. Ναι, ποιο κόμμα, ποια παράταξη? Okay. Είναι αυτός που πανηγυρίζει για τη συμφωνία του Κυριάκου με τον Νετανιάχου για την ασπίδα του Αχιλλέα. Λες και τα έχει μισακά με τους πολεμικά απειλούς, καπιταλιστές και μοιράζεται μαζί τους τα κέρδη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Εντάξει, έτσι. Να σου αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Άντε, δικό σου.

Μας ακούει ο αρχισυντάκτης, πρέπει να έχεις το αυτί του και ακούει Real FM, οπότε εκείνη την ώρα δίνει εντολή πάμε AI γενικότερα, γιατί ακολουθεί τη σκαλέτα, τι να πω. Εκτός και αν είναι δημοσιογραφική καθαρά η σκαλέτα. Πού ήμασταν, μισό λεπτάκι για να το βρούμε εδώ. Και μιας και μου έδωσες μια πάρα πολύ καλή πάσα, αγαπητέ μου κύριε, και ο Κώστα από την Πάτρα. Ο Νετανιάχου, ναι, μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια για την ασπίδα του Αχιλλέα, ότι είναι η συνέχεια της συμμαχίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι τέτοια ακούει ο Ερντογάν και του μπαίνουν άλλα πράγματα μέσα στο μυαλό, αλλά εντάξει, όπως του μπαίνουν να του βγουν κιόλας. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι ούτως ή άλλως η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ναι, υπάρχει ένα σύμμαχος και με αυτό το σύμμαχο προχωρούν διάφορες συμφωνίες. Κάποιοι διαφωνούν με αυτές τις συμφωνίες. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Όντως, εάν τώρα σοβαρά, αγαπητέ μου Κώστα, μπορείς να μου το εξηγήσεις, πραγματικά εγώ θα ήθελα να το ακούσω. Για ποιο λόγο, ας πούμε, το γεγονός ότι η χώρα οχυρώνεται όσο γίνεται καλύτερα, αυτό μπορεί να είναι ενοχλητικό, μπορεί να ενοχλεί κάποιους στη χώρα μας. Θα έπρεπε να είναι τελείως μα τελείως διαφορετικό το mood, τελείως διαφορετική η διάθεση. Σε ανάρτησή του λοιπόν στο X, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ και για μία ακόμη απόδειξη των δυνατοτήτων της Ισραηλινής αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας. Μάλιστα, εχθές βλέποντας έναν αναλυτή να εξηγεί τι εστί αυτός ο θόλος του Αχιλλέα, πραγματικά όσοι βλέπαμε αυτή την ανάλυση μείναμε άφωνοι, και μείναμε άφωνοι διότι προστατεύεται όλο το κομμάτι το οποίο λέγεται εθνική ελληνική κυριαρχία, και είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι σε 32 μήνες, 35 εκεί περίπου, ο Ερντογάν, ο κάθε Ερντογάν, θα σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά για το αν θα πρέπει να στείλει να παραβιάσουν το FIR Αθηνών, είτε UAV, είτε οποιοδήποτε άλλο πετούμενο, είτε ακόμα και κουνούπια που κουβαλάνε τον ιό του Δυτικού Νείλου να στείλει. Αυτά θα πέφτουν πάνω στο θόλο. Σας το είπαμε και χθες επειδή με ρωτάτε. Ναι, ο κύριος Δένδιας είχε υποχρεώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την πλευρά της χώρας μας υπέγραψε ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ο υποστράτηγος ο κύριος Ιωάννης Μπούρας. Από την Ισραηλινή πλευρά τη συμφωνία υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας ο Αμίρ Μπαράμ, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνας και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Άμυνας. Ήταν κι άλλοι εκεί, τώρα να μην σας διαβάσω όλα τα ονόματα που βάλανε τις υπογραφές τους. Πάντως, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια, 35 εκατομμύρια ευρώ. Και στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες, παρακαλώ. Και είναι επίσης και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Καλημέρα Μανώλη μου. Καλημέρα, λέει, καλό μήνα. Εγώ είμαι με το δεύτερο κόμμα. Να φύγει αυτή η παλιοκυβέρνηση, να είστε καλά. Παιδιά, πρώτα απ' όλα, δεύτερο κόμμα στη Βουλή ή δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, να μου το αποσαφηνίζετε. Α, δεν θα κάθομαι εγώ να κάνω το μάντι. Γιατί δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις είναι ο Τσίπρας, είναι το κόμμα του Τσίπρα. Δεύτερο κόμμα στη Βουλή αυτή τη στιγμή, αξιωματική αντιπολίτευση, είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν, όταν θέλετε να δηλώσετε, να είσαστε πιο συγκεκριμένοι. Δεν θα καθόμαστε να αυτό, αλλά Μανώλη μου, να σου πω το εξής. Είναι στη δική σας η δική σας επιλογή είναι που θα κάνει τη διαφορά. Το τι θα επιλέξετε, και το πρώτο πράγμα το λέω, το έχω πει πάρα πολλές φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα, θα το επαναλάβω. Σε πρώτη φάση πρέπει να πάτε να ψηφίσετε. Να μην αφήσετε τους άλλους να αποφασίσουν για εσάς. Σε δεύτερη φάση, να επιλέξετε το κόμμα της αρισκίας σας ασφαλώς. Εγώ το μοναδικό πράγμα το οποίο έχω να σας πω είναι ότι στην περιφέρειά σας
εκεί δηλαδή που θα ψηφίσετε, να πάρετε το ψηφοδέλτιο, να δείτε προσεκτικά τα ονόματα και να είσαστε προσεκτικοί που θα βάλετε το σταυρουδάκι δίπλα. Ποιους θα στείλετε μέσα στη Βουλή για να μας εκπροσωπήσουν, να σας εκπροσωπήσουν. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ασφαλώς. Γι' αυτό και λέγεται δημοκρατία. Γι' αυτό και λέγεται δημοκρατία. Για να μπορεί ο πολίτης να αποφασίζει ανατεστία. Γι' αυτό και λέγεται δημοκρατία. Για να μπορεί ο πολίτης να αποφασίζει ανά 4 χρόνια. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Εντάξει, όταν γίνονται, οποτεδήποτε και αν γίνονται εκλογές.

όσοι είσαστε εκεί έξω και εργάζεστε, όσοι προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Καλημέρα στους οδηγούς των απορριμματοφόρων. Καλημέρα στα πληρώματα των απορριμματοφόρων που μας ξεβρωμίζετε κάθε μέρα. Εχθές ρε παιδιά, εχθές έπεσα σε δύο περιστατικά. Λοιπόν, θα βάλει μία ροκιά έτσι, μία οποιαδήποτε, την αφήνω σε διακριτική σου ευχέρεια. Μία ροκιά θα βάλει η Μαρία Χριστοδούλου για να σας πω εχθές, διότι πραγματικά ο Έλληνας είναι ρε παιδί μου, είναι μεγάλος, είναι ωραίος, είναι φοβερός τύπος. Θα σας πω λοιπόν σε δύο, για δύο περιστατικά στα οποία έπεσα πάνω, Ήμουνα και εγώ εκεί ένα πράγμα. Και θέλω πραγματικά να μου πείτε πώς μπορεί αυτή η νοοτροπία να αλλάξει. Δώσ' το, κυρία Χριστοδούλου.

Φεύγοντας λοιπόν εχθές από το κανάλι, εκεί γύρω στις 7.30 το απόγευμα, 8 κάπου εκεί, ανέβαινα τη λεωφόρο Ηρακλείου. Πάω λοιπόν στο φανάρι εκεί για να στρίψω δεξιά, για να αρχίσω να βγαίνω προς την πλευρά της Αττικής Οδού. Το φανάρι αυτό είναι παλώμενο, κίτρινο. Αναβοσβήνουν τα κίτρινα τα βελάκια. Για ποιο λόγο? Διότι είναι πράσινο το φανάρι. Είναι ο Γρηγόρης πράσινος. Δεν είναι ο Σταμάτης, είναι ο Γρηγόρης. Οπότε περνούνε πεζοί. Το μπροστινό αυτοκίνητο από μένα και μπράβο του, σέβεται απόλυτα τους πεζούς και δεν φεύγει δεξιά. Περιμένει να περάσουν οι πεζοί. Υπομονετικά κι εγώ από πίσω του. Το τρίτο αυτοκίνητο όμως ήταν βιαστικό το παιδί. Ήταν βιαστικό το παλικάρι και άρχισε να κορνάρει. Του έκανα εγώ ένα πολύ διακριτικό νόημα ότι μην κορνάρεις. Μπας περιπτώσει, το έδειξα κιόλας μπροστά, πεζί, και αυτός ξανακόρναρε. Ο ένας από τους πεζούς γύρισε και του είπε: «Είσαι άξεστος και βλάκας. Ξέρετε τι έκανε το παλικάρι? Άνοιξε την πόρτα για να τσαμπουκαλευτεί». Φοβερός τύπος. Φοβερός τύπος. Είχα το νου μου μη γίνει κανένα και την πληρώσει άδικα ένας ανδροπάκος, ο οποίος το μόνο πράγμα, το έγκλημα το οποίο έκανε εκείνη τη στιγμή ήταν πάρα πολύ απλά: να περάσει από τη διάβαση με πράσινο το Γρηγόρη. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γιατί μπροστά του ήταν και 3-4 ακόμα κοπέλες, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε και ταχύ βήμα. Ενοχλήθηκε όμως ο οδηγός, ο Ελληνάρας. Μετά στο επόμενο φανάρι που έτυχε τα αυτοκίνητά μας και ήταν παράλληλα, ήταν και ένα νεαρό παιδί. Και λες τώρα, ρε παιδιά, βρέπει να πάρει ευχή. Πώς γίνεται? Αυτός πρέπει να έχει πάρει το δίπλωμα σχετικά πρόσφατα. Κανένας δεν το έμαθε πώς πρέπει να συμπεριφέρεται? Κανένας? Ή τόση μαγιά? Και δεν είχε και να είχε καμία εθέρια ύπαρξη δίπλα του και να ήθελε να δείξει πόσο γαμάτος οδηγός είναι. Άντε, όχι άντε, αστειεύομαι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, λίγο να έχουμε το νου μας. Λίγο να έχουμε το νου μας στο πώς πηγαίνουμε στο δρόμο. Και το δεύτερο περιστατικό, πέφτω πάνω, στο διάβα μου βρίσκεται ένα απορριμματοφόρο. Ασφαλώς σταματάω υπομονετικά και περιμένω. Τι θα έκανα, θα πέφτα πάνω ή θα πέρναγα από πάνω? Και ένας τύπος από πίσω, ο οποίος επίσης βιαζόταν. Τι βιασύνη είναι αυτή, ρε παιδιά? Τι τρέχετε όλοι να προλάβετε? Ειλικρινά. Όχι μόνο κόρναρε, αλλά έβγαλε και το κεφάλι του έξω να αρχίζει να φωνάζει: «Τι θα γίνει, μωρέ? Πόση ώρα κάνετε?» Τους έβαλε και τέτοιο, αμέ. Αισθάνθηκα κάποια στιγμή πως ήταν ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αρχής. Τέλος πάντων, τέτοια περιστατικά θα μου πείτε καθημερινά. Έχουν γίνει και περιστατικά τα οποία έχουν ξεφύγει και μάλιστα κάποιοι νταΐδες έχουν επιτεθεί στους άντρες που μας, στους άντρες και τις γυναίκες. Δουλεύουν και πάρα πολλές γυναίκες σε αυτό το δύσκολο τομέα.

0: σε αυτούς τους ανθρώπους που μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Μηδέν σεβασμός. Μηδέν, πραγματικά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι γκρίνιαξα αρκετά για σήμερα. Γεια σου ρε Ηλία, καλημέρα Σπύρο και καλό μήνα από Λαχαναγορά Ρέντι. Για εμάς εδώ είναι η καταλληλότερη ώρα για ζωντανό ραδιόφωνο. Εύχομαι τα καλύτερα στην εκπομπή σου και σε όλο το σταθμό. Λοιπόν, μια και πιάσαμε τώρα εκεί και πιάσαμε και Λαχαναγορά, θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που γουστάρετε να ακούσετε. Τι ακριβώς. Και αν θέλει και κάποιος να βγει στον αέρα για να μας πει τι γίνεται εκεί πέρα, εδώ, αυτή είναι η δική σας εκπομπή, η δική σας ώρα, από τις 5 η ώρα και μετά θα αρχίσουμε και λίγο τα πιο ειδησιογραφικά, έτσι για να ξεκινήσουμε την παρεΐτσα μας. Γεια σου Νίκο Αγγελίδη, ο αρτοποιός μας, καλημέρα και σε όλους τους φουρνάριδες από το φούρνο εκεί στη Νέα Σμύρνη, ο Νίκος ο Αγγελίδης, την αγάπη μου, να καθημερινά, να μοσχομβολάει η γειτονιά, ψωμάκι, ευλογημένο επάγγελμα, ευλογημένο. Λοιπόν, στο στούντιο, ο κύριος Σταυρακάκης.
1: Έχει κάτι ωραία μαγαζιά εκεί στη Λαχαναγορά.
0: Ναι, φοβερά, φοβερά.
1: Πού έχεις πάει?
0: Όταν ήρθα από το πίσω δεξί πόδι του πύργου του Άιφελ που γεννήθηκα, ναι, με πήγανε μία βόλτα. Ασφαλώς υπάρχει περίπτωση ρεπόρτερ.
1: Πολύ καλά, πολύ ωραία.
0: Ρεπόρτερ, ο οποίος έχει κάνει.
1: Ναι, καταλαβαίνεις ότι λόγω ότι είναι εκεί η Λαχαναγορά με φοβερή ποιότητα στα προϊόντα που έχουν.
0: Είναι γενικότερα.
1: Όπως και, όπως και στην Ιχθυώση καλά του Κρατσινίου, γύρω-γύρω έχει κάποια μαγαζιά πολύ δυνατά.
0: Γενικότερα επειδή τρώνε και οι ίδιοι άνθρωποι εκεί και πηγαίνουν στα.
1: Με άλλο ωράριο όμως, γιατί αυτό το μεσημέρι προς το απόγευμα φεύγουν εκεί, τα μαγαζιά είναι γύρω-γύρω.
0: Ναι, σωστό λοιπόν, είναι αυτό που λες. Θα σε πάω σε ένα φοβερό μαγάζι. Μου το έμαθε ο ένας από τους δύο κολλητούς μου, που είναι πάνω στην Πέτρου. Είναι από την πίσω πλευρά, όχι Πέτρου Ράρη, στην Ιερά Οδό. Ναι. Από πού είναι η κεντρική είσοδος της Γεωπονικής?
1: Ναι.
0: Από τη μία πλευρά είναι Καβάλας, από την άλλη πλευρά είναι Ιερά Οδός, πρέπει να είναι. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μέσα εκεί που υπάρχει και μία σχολή, μία βάση, ένα στρατόπεδο.
1: Στο βοτανικό, λες, του ναυτικού.
0: Στο ναυτικού, μπράβο.
1: Το πρακτήριο του ναυτικού.
0: Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχει μία ψαροταβέρνα, αδερφέ, που πραγματικά γλύφεις και τα νυχοπόδαρά σου. Και πολύ προσιτές τιμές με πολύ φρέσκο δυνατός, ψαράκι. Είσαι. Πάρα πολύ δυνατός ωραία ιστορία. Είσαι.
1: Τώρα, σε αυτά που λες για το δρόμο, εντάξει, δεν είναι. Η κατάσταση έχει χαθεί, να ξέρεις. Εγώ ένα πρωί πάω να περάσω, έχει σταματήσει στο φανάρι και σταμάτησε, πάτησε και πάνω στη διάβαση. Και του λέω πάλι καλά που σταμάτησες. Και αντί να μου πει, για να καταλάβεις πόσο ακατοίκητος ήταν, αντί να μου πει ότι εγώ πέρναγα, δεν πέρασα από διάβαση, η διάβαση ήταν στην άλλη γωνία. Αντί να μου πει δεν περνάς από διάβαση, τι λες, πήγε να μου κάνει έργο. Εντάξει.
0: Κυκλοφορούν δηλαδή, πολλοί νταΐδες τελικά.
1: Ναι, κυκλοφορούν πολλοί τύποι και τύπισες, οι οποίοι πρέπει λίγο να προσέχουν τα νευράκια τους, λίγο να τα περιορίσουν, διότι δεν είναι τα νεύρα, το νεύρα είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι έτσι πώς πάνε. Αν δεις πώς πάνε, πάνε.
0: Ανεξέλεγκτα. Είναι φοβερό. Εχθές ήταν μπροστά μου μία.
1: Δεν ξέρω, έχουν αποθυμένα να κάνουν να είναι ο Ζιέ και ο Λέμπ στους αγώνες στο ράλι, ή ο Verstappen ή ο Κίμι Αντωνέλη. Δεν ξέρω, έχουν αποθυμένα. Πρέπει το κράτος το ελληνικό να φτιάξει δύο πίστες. Έχει μία στις Σέρες, να κάνει κάπου γύρω στην κεντρική Ελλάδα, και άλλη μία εδώ στην Αθήνα να πηγαίνουν να ξεμπλοκάρουν, να ξανοίγονται.
0: Μα τώρα, Δημήτρη μου, να πάει ο Ελληνάρα σε πίστα, όταν γιατί? Πίστα είναι όλη του η πόλη. Γιατί να πάει?
1: Όχι, δεν είναι αυτό πώς το λες.
0: Πριν από 2-3 μέρες, το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο πάλι στο Μαρούσι.
1: Το Σαββατοκύριακο ξεσαλώσαν. Εγώ που κυκλοφόρησα και βράδυ αργά. Το Σαββατοκύριακο ήταν το Σάββατο το βράδυ, ήταν ξεσαλωμένο πολύ, να ξέρεις.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή το Σάββατο, επειδή είχα και μία ακόμη έτσι, είχα μία δουλίτσα, μία φωτογράφηση τον Ατάλο με το κανάλι, πέρασα μέσα από το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Πάω κανονικότατα. Εγώ από ένα στενό, από ένα καβατζόδρομο που λέω εγώ, για να γλιτώσεις την κίνηση. Παρόλο που δεν είχε κίνηση, αλλά η συνήθεια.
1: Και στο Μαρούσι όμως η δρόμη είναι μικρή και προβληματική.
0: Μα με συγχωρείς, ερχόταν ο άλλος ανάποδα.
1: Α.
0: Και του λέω ρε μεγάλε, Εδώ λίγο πιο κάτω μένω η απάντηση. Είναι copy-paste η απάντηση. Εδώ λίγο πιο κάτω μένω. Και τι με ενδιαφέρει εμένα.
1: Και τι έγινε τώρα.
0: Και εγώ του λέω μένω στο πορτοράφτη. Τι σημαίνει.
1: Και τι έγινε τώρα τελικά.
0: Σου ρώτησα εγώ που μένεις.
1: Έκανε πίσω.
0: Έκανε πίσω, ναι ρε παιδί μου, αλλά έκανε πίσω, πώς να σου το πω. Τον ενόχλησε. Ναι. Γιατί να κάνω εγώ πίσω.
1: Ναι.
0: Και τι σημαίνει. Μάλιστα. Εγώ εδώ μένω. Εγώ μένω εδώ, δεν σε ρώτησα που μένεις, δεν σε ρώτησα τη διεύθυνσή σου, ρε άδερφε. Δεν θέλω να σου στείλω λουλούδια.
1: Πριν σου πω ότι έκανε η εθνική μπάσκετ και τα ναι. υπόλοιπα. Το 1998 πήγα πρώτη φορά στη ζωή μου στο Όσλο.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι πάταγα το πόδι μου στο δρόμο και κοκάλωναν τα αυτοκίνητα.
0: Έτσι, έτσι. Το ίδιο και στις Βρυξέλλες, το ίδιο. Ναι. Μόνο οι Παριζιάνοι είναι λίγο.
1: Αυτό, στο Παρίσι είναι.
0: Οι Παριζιάνοι μας φέρνουν λίγο.
1: Είναι λίγο, ναι. Είναι λίγο. Λοιπόν, πατάς το πόδι σου στο δρόμο
0: ναι.
1: και μπορεί να είσαι και λάθος εσύ, και το αυτοκίνητο όμως κοκαλώνει. Αυτό το είδα στο Όσλο και λέω τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Εντάξει, υπάρχει τελείως διαφορετική νοοτροπία, υπάρχει τελείως διαφορετική.
1: Ναι, γιατί είναι όλα θέματα παιδείας. Τα έχουμε πει χίλιες φορές.
0: Στη Γερμανία.
1: Να μην τα ξαναπούμε.
0: Στη Γερμανία, Δημήτρη, μου έλεγε ένας φίλος ότι πέρυσι, όταν έφτασε στην αντίστοιχη Τετάρτη Δημοτικού το παιδί του,
1: ναι.
0: πήγανε λοιπόν εκεί, τα είχαν γκρουπάρει τα παιδιά και είχε πάει ένας αστυνομικός από την Τροχέα.
1: Και τους έκανε μάθημα.
0: Και τους έκανε μαθήματα για το πώς να χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Τους έκαναν μαθήματα.
1: Όπως επίσης.
0: Στο τέλος, πρόσεξε να δεις. Ναι. Στο τέλος των μαθημάτων, τους δώσανε και ένα τύπης διπλωματάκι.
1: Ναι.
0: Σαν αυτό που έχει ο μπαμπάς ναι, και η μαμά. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς για να δείξουν ότι μπράβο, περάσατε. Και πρόσεξε τι διπλό σκοπό έχουν καταφέρει οι Γερμανοί και έχουν περάσει τα παιδιά. Πρώτον, να σέβονται και να μην φοβούνται τον αστυνομικό. Και δεύτερον, να ξέρουν πώς να οδηγούν το
1: όχι
0: ποδηλατάκι τους.
1: Όχι όμως ότι και εκεί είναι το τέλειο.
0: Τίποτα δεν είναι το
1: χάρη
0: τέλειο.
1: Στο Άμστερνταμ τα μπιλιατάκια από την Ολλανδική Τροχέα σου έρχονται κατευθείαν στο σπίτι. Σε βρίσκουνε, δεν υπάρχει ερώτηση να μην σε βρούνε. Εντάξει, σε βρίσκουνε. 160, 170, 200.
0: Εντάξει, σε βρίσκουνε στην.
1: Εκεί και να την κάνει σήμερα θα σε βρούνε μετά από 2 εβδομάδες σου στέλνουν στο σπίτι. Πώς σε βρίσκουνε εκεί δεν ξέρω. Λοιπόν, εθνική ομάδα μπάσκετ, μια νίκη πολύ μεγάλη κατάθεση ψυχής απέναντι στην Ισπανία με 108-106 στην παράταση για την δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Έμεινε ζωντανή στο
0: μπράβο.
1: Κυνήγι της πρόκρισης ελληνική ομάδα,
0: μπράβο
1: η οποία είχε χάσει την Παρασκευή στη Ρίγα στη Λετωνία και τώρα χθες στο κατάμεστο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, κάνοντας μια πιστική εμφάνιση. Πήρε την νίκη, το παιχνίδι πήγε στην παράταση γιατί ένα τρίποντο του Χουάνσο στο φινάλε έφερε το παιχνίδι στο 86-86. Όμως εκεί στην παράταση η ελληνική ομάδα ήταν καλύτερη, πιο ψύχρεμη. Είχε Μίτογλου 29 πόντους, 7 στα 10 τρίποντα, Ντόρσε 29, Καλάθι 13, Τολιόπουλος 11. Έβγαλε αντίδραση και αυτό είναι το σημαντικό που κρατάνε στην ελληνική ομάδα. Τώρα θα πάει... θα πάει εντός έδρας να παίξει με τη Γεωργία 26 Νοεμβρίου και εκτός με τους Ισπανούς 29 Νοεμβρίου. Η ελληνική ομάδα θέλει 4 νίκες στα επόμενα 4 παιχνίδια ή 3 στα 4 ανάλογα με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων. Στα άλλα παιχνίδια του ομίλου, η Πορτογαλία που είχε κερδίσει και εμάς και την Ισπανία έχασε στην έδρα της με 98-90 από την Γεωργία και η Ουκρανία εκτός έδρας κέρδισε το Μαυροβούνιο 98-89. Η βαθμολογία στον όμιλο προηγείται η Ουκρανία έχοντας 14 βαθμούς, η Ισπανία 13, η Γεωργία 13, οι τρίτες και πρώτες ομάδες προκρίνονται, η Πορτογαλία έχει 12, η Ελλάδα ανέβηκε στην πέμπτη θέση με 12, τελευταία ομάδα του Μαυροβουνίου με 12. Στο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε, μια άνετη νίκη 2-0 στη Λιβαδιά απέναντι στο Λεβαδιακό, πρεμιέρα των υποχρεώσεων για τον Παναθηναϊκό, γιατί στην πρώτη αγωνιστική δεν είχε παίξει με την Κηφισιά λόγω ότι είχε πάρει αναβολή για το ευρωπαϊκό παιχνίδι που είχε. Ο Κωστή με αυτόν τον γκολ στο 3ο λεπτό μετά από ένα κόρνερ του Ταμπόλδα και στο 77ο λεπτό ο Ντέσσερς που είχε περάσει αλλαγή στο 68ο λεπτό έκανε το 2-0 για τους πράσινους που ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Προσθέτω στις δηλώσεις του Σπανούλη που μίλησε για την κριτική που δέχτηκε η εθνική ομάδα μετά την ήττα από την Ουκρανία. Λέει, η εθνική ομάδα είναι η εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Βλέπουμε τεράστιες εθνικές με μύθους προπονητές να έχουν αποτύχει και λέει χαρακτηριστικά ότι μπορούμε να θυμηθούμε πως μετά από 16 χρόνια περάσαμε στην Ολυμπιάδα και πήγαμε στο προημιτελικό. Μπορούμε να θυμηθούμε πως μετά από 16 χρόνια πήραμε μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολα εδώ, λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία που γίνεται κάτι κακό κατευθείαν να κράξουμε. Δεν έχει άδικο, καλή είναι η κριτική.
0: Εντάξει,
1: αλλά πρέπει
0: δεν
1: να,
0: έχει
1: είναι,
0: άδικο.
1: Να είναι η κριτική να είναι σοβαρή και όχι άρτζι μπούρτζι και λουλάς που γίνεται από πολλούς και κυρίως και στους δημοσιογράφους, το λέω αυτό, ότι γίνεται μια κριτική που πολλές φορές δεν είναι η σωστή για μια ομάδα η οποία είναι ομάδα με τα προβλήματα που έχει, με το γεγονός ότι μετά το έπαιξε τον Ιούνιο παράθυρα που είχαν τελειώσει οι διοργανώσεις ή συνεχίζονταν κάποιες διοργανώσεις, παίζει τώρα καλοκαιριάτικα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε και στην κριτική μας λίγο πιο προσεκτική.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, μου επιτρέπεις
1: να
0: πω κάτι.
1: Ξέρεις
0: την αδυναμία μου στο Βασίλη Σπανούλη σε όλα τα επίπεδα. Απίστευτος παικταράς, δηλαδή νομίζω ότι αυτός και ο Διαμαντίδης μετά το δίδυμο Γκάλης Γιαννάκης είναι το απόλυτο, το αμέσως επόμενο απόλυτο δίδυμο της εθνικής ομάδας και όταν έπαιζαν μαζί στον Παναθηναϊκό. Αλλά τα ξέρει αυτά ο Βασίλης.
1: Εντάξει, το λέει ότι είναι μια διαχείριση και λέει ότι όσο μελάνε και να γράφετε, γιατί είναι κακόπιστη. Γιατί κάποιες κριτικές και που διάβαζα εγώ και άκουγα ήταν και κακόπιστες. Δεν μπορεί να κάνουμε όλη αυτή την ιστορία και να λέμε ότι να ξέρετε η εθνική δεν κάνει, δεν ράνει κλπ. Τα παιδιά προσπαθούν, υδρώνουν, κάνουν την προσπάθειά τους με τραυματισμούς, με θέματα και πρέπει λίγο η κριτική να είναι επί του πεδίου και όχι με αναλύσεις και επί αναλύσεων ότι δεν κάνουν και όλα αυτά. Αυτούς έχεις, αυτούς προχωράς, με αυτούς πρέπει να διεκδικήσεις την πρόκληση. Λοιπόν,
0: απλά κακώς τέλος πάντων να μπω σε διαδικασία, παραδείγματος χάρη εγώ να κάνω κριτική στον προπονητή και πρώην παίκτη Βασίλη Σπανούλη ή σε οποιοδήποτε παίκτη της εθνικής ομάδας που έρχομαι στο στούντιο του να ξεματιάξετε τον κύριο Σταυρακάκη, σας παρακαλώ πολύ. Έρχεται στο για να ανέβω πάνω πέντε σκάλες, μου βγαίνει γλώσσα.
1: Ναι, κοίτα να δεις, ο Σπανούλης είπε,
0: πάω σε διαδικασία να κρίνω δηλαδή τους παίκτες αυτούς.
1: Ο Σπανούλης είπε ότι υπερβαίνει τα όρια της κριτικής για μπάσκετ της Εθνικής Ελλάδος και περνάει σε κριτική μέσω των ομάδων που στοχοποιούνται αθλητές, διάφοροι άνθρωποι λόγω ομάδων. Εδώ δεν είναι ομάδες, εδώ είναι η εθνική ομάδα.
0: Είναι η εθνική ομάδα.
1: Εντάξει,
0: σωστό.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό να το καταλάβουν για όλα τα αθλήματα. Όταν είναι εθνική ομάδα, είναι η εθνική ομάδα. Έχει τα καλά, λέει ο αθλητισμός, είναι και η κριτική μέσα στο παιχνίδι, όμως πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, όταν δεν πετυχαίνει, είναι άχρηστη η παίκτες, άσχετος ο προπονητής, άσχετος ο πρόεδρος, δεν έχουμε ταλέντα, έτσι θα πάμε μπροστά. Μα δεν θα πάμε έτσι μπροστά. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και η κριτική να είναι καλοδεχούμενη και η καλή και η κακή κριτική και αυστηρή. Είμαι υπέρ της κριτικής, αλλά πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία. Λοιπόν, Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Σταματάει από την εθνική ομάδα μετά από 21 χρόνια. Έχοντας κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία, ένα παγκόσμιο κύπελο το 2022. Δύο φορές δεν μπόρεσε να το πάρει, να το κατακτήσει. Δύο φορές έχει πάρει το Copa America και το σημαντικό, ένα σημαντικό επίσης διάκριση για τον Λιονέλ Μέση, ότι το 2008 νεαρός είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα μου πεις, έχει σχέση οι Ολυμπιακοί Αγώνες με όλα αυτά που έχει κάνει? Για έναν αθλητή πάντα το μετάλλιο, το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Δηλαδή σε σχέση με τον Μαραντόνα έχει ένα τελικό μουντιάλ παραπάνω, ε?
1: Ναι. Εντάξει, είναι άλλη εποχή. Μην μου το λάθος αυτό.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, μην κάνω το λάθος, όπως επίσης δεν μπορούμε να κάνουμε το λάθος και να το συγκρίνουμε με το Πελέ. Εντάξει, δεν είναι. Είναι διαφορετικές εποχές. Τώρα κάποιοι μου συγκρίνουν κάποιους παίκτες του Ολυμπιακού με αυτούς που ήταν από τα παλιά χρόνια, τη δεκαετία του 70. Δεν συγκρίνονται. Ή του Παναθηναϊκού. Δεν συγκρίνονται αυτά.
0: Εμένα την άποψή μου την ξέρεις. Για το γεγονός ότι δεν είναι, ρε παιδί μου. Θέλω να βλέπω Ελληνάκια.
1: Εντάξει, βλέπει τον Όφη.
0: Στην ελληνική, ναι, τον βλέπω τον Όφη.
1: Γιατί προχθές το παιχνίδι του Άρη, ο Άρης δεν ξεκίνησε ούτε με έναν Έλληνα. Εντάξει, ναι. Δεν είχε ούτε έναν Έλληνα στη θέση του.
0: Τι είναι αυτό, δεν εντάξει, πρέπει να βάλουν ρε σε Δημήτρη
1: να βάλουν. Δεν μπορεί να βάλει τώρα, όταν υπάρχει η παγκοσμιοποίηση που έχει μπει στον αθλητισμό. Όταν δηλαδή και στην, εδώ στις ξένες ομάδες, δηλαδή στην Arsenal, γιατί παίζει ο Τζόλης, θα σου πει κάποιος. Γιατί παίζουν παίκτες από τόσες ομάδες.
0: Αν ρωτάς την άποψή μου, ναι, μαζέψτε τα ελληνάκια για να παίζουν σε ελληνικές ομάδες και τούμπαλι. Δεν ήταν πιο ωραία τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μα πια σταμάτα να ζεις στο παρελθόν, άνθρωπε μου. Είναι 5 παρά 5 το πρωί.
0: Είχαμε και δυνατές εθνικές ομάδες.
1: Και τώρα έχεις δυνατή εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο και τώρα έχεις δυνατή ομάδα. Έχεις σχεδόν 3 παίκτες καλούς σε κάθε θέση. Που παλιά δεν είχες.
0: Ναι.
1: Που παλιά είχες κάποιες, σε κάποιες θέσεις δεν έβρισκες παίκτη ούτε και με το κιάλι. Και τώρα έχεις καλούς παίκτες. Ωραία, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που πρέπει λίγο και οι ομάδες να επενδύσουν. Βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός έχουν επενδύσει πολύ στις αναπτυξιακές τους ομάδες. Ωραία.
0: Και
1: ο ΠΑΟΚ
0: κάνουμε.
1: Και ο Ολυμπιακός τώρα το κάνει και η ΑΕΚ. Ο Όφη παίρνει Έλληνες παίκτες, αλλά το θέμα είναι η βάση. Αυτό που κάνεις είναι για τη βάση και αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είχαν under 19, under 21, καλές ομάδες, under 17. Λοιπόν, κλείνοντας στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας, στο Στίβο χθες το βράδυ η Εθνική Ομάδα Σκηταλοδρομίας 4x100 των γυναικών 43 δευτερόλεπτα 61 εκατοστά πήρε τη δεύτερη θέση στο αργυρό μετάλλιο Ιωσιφίδου Σπανουδάκη Τσουκαλά Εμμανουηλίδου, ήταν η σύνθεσή της. Και στο hardball πήραμε το πρώτο μετάλλιο που παίρνει η χώρα μας στην ιστορία της διοργάνωσης. Η Εθνική Ανδρών έχασε με 31-29 από την Αίγυπτο και έτσι ανέβηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου. Δύο αργυρά μετάλλια χθες το βράδυ σε hardball ανδρών και στο στίβο σκηταλοδρομία 4x100 μεσογειακούς αγώνες. Καλή σας ημέρα. Πάμε με προσοχή τώρα στους δρόμους.
0: Με πολύ προσοχή. Με πάρα πολύ.
1: Με πάρα πολύ προσοχή. Γιατί λίγο επειδή είναι και 1η Σεπτέμβρη.
0: Γιατί 1η Σεπτέμβρη.
1: Έλεγε στην αρχή. Δεν
0: θυμάσαι. Τέτοιο, ναι, τα θυμάμαι.
1: Δεν τα θυμάσαι, δεν τα θυμάσαι που λέγε στην αρχή. Θέλω να τα
0: ψάξουμε να βρούμε ρόδι, ε.
1: Τι?
0: Ψάξουμε να βρούμε ρόδι, έτσι λέει το ξορκίζει.
1: Εντάξει, ρόδι δεν μπορούμε να βρούμε τέτοια ώρα.
0: Με τα πάντα μπορούμε να βρούμε.
1: Πού να βρει ρόδι, σε. Στι 5 παραπέμπτο.
0: Στη λαχαναγορά, πρώτα απ' όλα να σου πω, εγώ έχω γνωστού.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτάκι, πού, εδώ είναι. Ο
1: Μέχρι να πάμε στον Ιλία, στα λαχαναγορά θα έχει ξημερώσει.
0: Δεν είναι, πού να έχει ξημερώσει. Εδώ νύχτα ερχόμαστε, νύχτα φεύγουμε. Ηλία στη λαχαναγορά, υπάρχει ρόδι. Αμέσως μετά θα έρθουμε με το Σταυρακάκι για να πάρουμε ρόδι. Για να ξορκίσουμε την 1η Σεπτέμβρη.
1: Καλημέρα.
0: Φτάσαμε σε διαφημισούλες, κυρία Χριστοδούλου. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας και θα πάμε μετά τις 5 η ώρα ασφαλώς για να κάνουμε την επανεκκίνησή μας. Το restart, για να το πω και στα απόλυτα ελληνικά, που τα λέμε στους μολάους, δεν ξέρετε, όσον αφορά στο κομμάτι της επικαιρότητας, για να χαρτογραφήσουμε μαζί οτιδήποτε έχει συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και βεβαίως έχουμε και τις υπέροχες γωγές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας και πάει λέγοντας. Κυρία Χριστοδούλου, δικό σας.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε 2 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα είναι 3 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε! Ναι, καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε εμείς εδώ από τις 4 η ώρα. Έχουμε ξεκινήσει, αλλά από τη στιγμή που άλλαξε η ώρα, κάνουμε και την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στο κομμάτι της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας, διότι συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλημέρα σας, κύριε Νιβλή, τι κάνετε? Ευχαριστώ για το μήνυμα. Ο κύριος Κολοκυθάς, όλα καλά, όλα εντάξει? Ναι, εμείς ανοίγουμε εδώ το μαγαζί και ανοίγουμε πρώτη την ενημέρωση, για να τα λέμε και αυτά. Και εσείς βεβαίως ανοίγετε πρώτη το μαγαζί εκεί στο Open Εκπομπάρα. Άντε, καλή σεζόν να έχετε, καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Ναι, διότι σήμερα είναι 1η Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, ημέρα Τρίτη. Αχ, αυτή η τεχνολογία και αυτά τα οποία μου πετάγονται μπροστά, πόσο με εκνευρίζουν ειλικρινά. Αλλά εντάξει, τι να κάνει κανείς, κάπως έτσι πάνε τα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι. Ημέρα Τρίτη λοιπόν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου, έτους 2023. Απέναντί μου έχω την κυρία Μαρία Χριστοδούλου, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο και στο 211-200-8200 βρίσκεται πλέον η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Ξέρετε, οτιδήποτε θέλετε να βγει στον αέρα, παίρνετε τηλέφωνο, θα σας καθοδηγήσει η κυρία Καλοχέρη. Εάν τώρα δεν θέλετε, ρε παιδί μου, να ακούσει ο περιγυρός σας τι είναι αυτό που θέλετε να βγει στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr και το μήνυμα αυτό το βλέπουμε μπροστά μας στην οθόνη μας. Ελάτε λοιπόν να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Ελάτε να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα. 53 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 56 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 244η μέρα του έτους.

Ο σιδερένιος θόλος του Αχιλλέα, λοιπόν, μπήκαν οι βάσεις, έπεσαν οι υπογραφές και μάλιστα υπήρχαν και οι δηλώσεις από την πλευρά τόσο του Νετανιάχου, ο οποίος για την ασπίδα του Αχιλλέα είπε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ, μέρος της συμμαχίας μας με Ελλάδα και Κύπρο, αυτά ακούει ο Ερντογάν και βγάζει φλίκτενες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουν συσφίξει τις σχέσεις τους οι δύο χώρες και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι γενικότερα την οχύρωση της Ελλάδας σε εξοπλιστικό επίπεδο. Τώρα, να ξέρετε ότι σήμερα γενικότερα είναι μία μέρα που έχουμε μπει, ρε παιδί μου, είναι η τελευταία στροφή. Η τελευταία στροφή για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες ο κύριος Τσίπρας ήταν σε συμπρωτεύουσα. Τα είπε από τη μία, τα είπε από την άλλη. Τον ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά. Είπε γενικότερα και για αυτά τα οποία πρόκειται να φέρει. Πρόκειται να ανακοινώσει αύριο, πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι το οικονομικό του πρόγραμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης από την άλλη προετοιμάζεται, πήρε το δός για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Οι υπουργοί όλοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα και πραγματοποιούν περιοδίες. Έχουν ξεκινήσει από χθες. Όλη την εβδομάδα θα παραμείνουν εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Και υπάρχει τεράστιο θέμα και φαίνεται στις δημοσκοπικές έρευνες που κάνουν τα επιτελεία. Όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα υπόλοιπα επιτελεία. Και ξέχασα τον καφέ εγώ μέσα, μου αρέσει, πήρα την κουπίτσα μου για να κάνω refill και την ξέχασα την κούπα μαζί με τον καφέ μέσα. Μια χαρά, καταπληκτικά. Άντε να δούμε πώς θα βγει το μισάωρο χωρίς καφέ. Αλλά εντάξει, θα πεταχτώ κάπου ενδιάμεσα. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω ότι κάποιοι από εσάς μάλλον έχετε σήμερα βαρεθεί ή κοιμηθήκατε λίγο πιο βαριά. Πάντως γυρίσατε, αυτό βλέπω εγώ. Γυρίσατε, εχθές ήτανε παραπάνω η κινησούλα από ό,τι έχουμε συνηθίσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μας ψιλοαλλάξατε τα φώτα, η αλήθεια είναι. Και ναι, επειδή μου στέλνετε μηνύματα, οφείλω να σας πω ότι αυτή η ιστορία θα τη συζητήσουμε λίγο αργότερα. Θα την πούμε λίγο αργότερα για την Κυψέλη, διότι τι υπάρχει δίπλα μας, τι υπάρχει δίπλα μας. Να ρωτήσω, σούπερ μάρκετ πήγατε? Δεν πήγατε? Και όσοι πήγατε, τι είδατε? Εγώ, να ξέρετε, πήγα. Έκανα ρεπορτάζ. Τζούφιο το ρεπορτάζ. Αυτά είναι. Κυρία Καλοχέρη, σας υπέρ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δέσποινα Καλοχέρη. All the money. All the money. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σημερινές γωνιές της ατζέντας μας, του ημερολογίου μας. Διότι σαν σήμερα, το 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ, που καταπλέει στα φαλυρικά νερά, παρακαλώ. Το 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Είναι η αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ το 1959 αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Τα ακούς, μάνο μου? Το 2016 δημιουργεί το γραφείο του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Ο Τραμπ, ο 47ος, να είναι καλά ο άνθρωπος, πραγματικά τέτοια υποχρέωση που του έχω αυτού του ανθρώπου δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αποκλείει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν. Ναι, ο 47ος χαρακτήρισε ηλίθια την ερώτηση που του απίφθινε δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο. Τι γλυκούλης, να του κάνεις ερώτηση για τα πυρηνικά όπλα που τα έχουμε δει όλα από αυτόν τον τύπο και στο τέλος να γυρίζει και να σου λέει είναι ηλίθια η ερώτηση. Ο Τραμπ λοιπόν απαντώντας σε αυτή την ηλίθια ερώτηση είπε το εξής, ακούστε, ανοίγω εισαγωγικά, δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά η απάντηση είναι ναι, δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Τι ηλίθια ερώτηση είναι αυτή? Έχουν υποστεί οι Ιρανοί ολοκληρωτική ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο και τώρα θα επέλεγα να χρησιμοποιήσω πυρηνικό όπλο εναντίον τους? Τι ηλίθια ερώτηση, επανέλαβε ο 47ος. Έχω κλείσει τα εισαγωγικά στο τι ηλίθια ερώτηση. Ναι. Φταίνε τώρα οι δημοσιογράφοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν ο άνθρωπος αυτός με διαφορετικό τρόπο κοιμάται και με διαφορετικό τρόπο ξυπνάει, φταίνε οι δημοσιογράφοι? Λοιπόν, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει σίγουρα προβληματάκι, διότι ανακοίνωσε την παραίτησή του στον Ντόναλντ Τραμπ, την υπέβαλε την παραίτησή του ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Δεν αιτιολόγησαν την αποχώρησή του. Μάλιστα διαβάζω στην υποβολή της παραίτησης, στο κείμενο, μάλλον στο κείμενο που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, που έδωσε τη δημοσιότητα, ότι υπήρξε, λέει, ο Υπουργός Ντρίσκολ ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην προώθηση της ατζέντας του Προέδρου Τραμπ για να καταστήσει και πάλι ισχυρή την Αμερική στο Υπουργείο Στρατού. Αλλά για ποιο λόγο έφυγε, για ποιο λόγο παραιτήθηκε? Γαργάρα. Απολύτως τίποτα. Τώρα, τα προβλήματα και όλη αυτή η συμπεριφορά του Τραμπ έχει φέρει στο κόκκινο τη Wall Street. Υπάρχουν πιέσεις από Ιράν, από το πετρέλαιο, τα επιτόκια. Έκλεισε με απώλειες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω των εξελίξεων αναζωπήρωσε τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ξέρετε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτή η αστάθεια που υπάρχει στις αγορές, αυτή η, πώς να το πω ρε παιδί μου, αυτή η ανασφάλεια. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ναι, σε ολόκληρο τον πλανήτη, αυτό το οποίο ξέρει να κάνει καλύτερα είναι να τον γεμίζει με ανασφάλεια.

Σήμερα προσοχή παραπάνω, διότι κάνει πρεμιέρα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander. Κάνει επίσης πρεμιέρα και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Θα παρεμβαίνουν, λέει, στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, drones, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Θέλω να το δω πώς θα λειτουργήσει αυτό. Εγώ δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Θέλω απλά να δω πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα σύστημα το οποίο στήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής. Υπενθυμίζω ότι ήταν σε πιλωτικό στάδιο η λειτουργία του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αλλά εντάξει, τώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως καταλαβαίνετε, ναι, δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση. Τώρα θα το δούμε. Τώρα, μέσα στο Σεπτέμβριο, θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Στα μέσα Σεπτέμβρη, μετά τα μέσα Σεπτέμβρη που θα ανοίξουν και τα σχολεία και θα βγουν και τα σχολικά στους δρόμους, εκεί έχω την εντύπωση ότι θα είναι το πρώτο crash test. Ούτως ή άλλως η πόλη δεν βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, ενώ όσον αφορά στο κομμάτι της κίνησης. Εχθές, ναι, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πολύ περισσότερος κόσμος στο δρόμο από ό,τι είχα συνηθίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αλλά είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, όπως και να το κάνουμε, όσο περνάνε οι μέρες και επιστρέφουν. Εγώ το είπα, θα το ξαναπώ. Γυρίσατε και το είδαμε χθες. Ένα μποτιλιαρισματάκι, η αλήθεια είναι ότι το έφαγα γυρνώντας το βράδυ στο σπίτι.

0: Τώρα πώς θα καταφέρουν, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό. Διότι το Traffic Commander μετά με κατηγορείτε εμένα. Θα στείλετε και μήνυμα τώρα σε λίγο για να πείτε καλά τι έγινε. Άνοιξα στο Real FM και άρχισα να ακούω αγγλικά. Τι θέλετε να κάνω, αφού έτσι τα έχουν ονομάσει, πώς να τα πω εγώ? Εντολέα κυκλοφορίας. Λοιπόν, το Traffic Commander, όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, μέσω της αξιοποίησης του προσωπικού, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, τεχνητή νοημοσύνη θα μας φάει, στην ουσία αποτελεί την απάντηση, λέει, για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Ξέρετε τι, περισσότερα έχουμε στηβαχθεί εδώ, πόσοι, 4-5 εκατομμύρια, πόσοι είμαστε, παραπάνω μπορεί να είμαστε. Μόνο στο κέντρο, λέει, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, εισέρχονται στο κέντρο της Αθήνας, μόνο στο κέντρο της Αθήνας, περίπου 700.000 οχήματα, τα οποία, λέει, κινούνται σε οδικό δίκτυο που ξεπερνά τα 1.623 χιλιόμετρα. Καλό, καλό. Αυτό πώς θα το μαζέψουν τώρα, δεν ξέρω, τι να σας πω. Εκτιμούν από το αρχηγείο ότι όταν αρχίσει η έντονη κυκλοφορία θα διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί του κόμβος, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Λοιπόν, να δούμε. Θα αξιοποιεί δεδομένα. Προσέξτε τώρα εσείς. Πούστε. Οι τύποι και οι τύπισες που κάθε φορά που μπαίνετε μέσα στο αυτοκίνητο ξυπνάει ο Βατάνιν από μέσα σας. Καλό είναι να τον αφήσετε να κοιμάται. Επαόριστον. Ναι. Και ο Σένα και όλοι. Ο Σουμάχερ, οτιδήποτε βγαίνει από μέσα σας, ρε παιδί μου, το οποίο θα αξιοποιεί δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές, όπως τις 235 κάμερες κυκλοφορίας, θα αξιοποιεί τα διάφορα τροχαία συμβάντα, έργα, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρησιακές αναφορές, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης και υποστήριξη του συντονισμού των διαθέσιμων δυνάμεων, δημιουργώντας μία ενιαία και συνεχώς επικαιροποιημένη εικόνα της κατάστασης. Και στο σχέδιο, όπως σας είπα, θα συμμετέχουν ακόμη και 10 drones. Πολλά λόγια δεν είναι τέτοιο. Εμένα, ξέρετε, όταν το στολίζουν με πάρα πολλά, θα έπρεπε να ξεκινάει αυτό. Τόσες κάμερες. Τόσο το ανθρώπινο δυναμικό. Σχεδιασμός. Και να δούμε το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο, είναι το προτιμότερο. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπω ο Νίκος από το Ho Chi Minh City μου έχει στείλει φωτογραφίες και νομίζω ότι ναι, στο διάλειμμα θα τις ανοίξω. Ο Νίκος, ο οποίος έχουν εθνική εορτή εκεί στο Βιετνάμ. Αύριο, 2 Σεπτεμβρίου, έχουν εθνική εορτή και μάλιστα, όπως μου έγραψε ο Νίκος, έχει στείλει φωτογραφίες από τη γειτονιά του και η ανάρτηση της σημαίας, λέει, εκεί στο Βιετνάμ, προσέξτε, σημαίνει να σέβεσαι την ιστορία σου και να αγαπάς την πατρίδα σου. Αυτά από τον Νίκο από το Ho Chi Minh City. Πολλά τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα αμέσως μετά εκεί γύρω στις 5:30 θα αρχίσουμε να διαβάζουμε και τα υπόλοιπα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ που δεν με αφήνετε μόνο μου και κάνουμε παρεΐτσα από τις 4 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, σύμφωνα με το Reuters, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την πλευρά του Reuters, πρέπει να σας πω, που λέει ότι οι Ευρωπαίοι αντιδρούν στην επιστροφή της Ρωσίας, στη G20, με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών να δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει εξομάλυνση των σχέσεων με τη Μόσχα όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα ούτε εκεί, ούτε στην Ουκρανία, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Και ο Πούτιν, αντιλαμβάνομαι ότι έχει αρχίσει να τα παίρνει στην κράνα. Τώρα, επειδή με ρωτούσατε εχθές, καλά ισχύει ότι άλλαξε η Google το όνομα της λίμνης? Ναι, μπήκα όχι στο Google Maps. Πώς λέγεται αυτό το Google με το... μισό λεπτάκι τώρα πάρω αυτό το Alzheimer, δηλαδή. Το έχω το application εδώ. Το Google Earth. Μπήκα στο Google Earth. Πάτησα λοιπόν. Λέει Ontario. Μέσα σε παρένθεση μου έγραψε Lake of America. Πατάω. Και οφείλω να σας πω ότι αυτό το οποίο είδα είναι ότι πρώτα απ' όλα η λίμνη του Οντάριο, πρέπει να σας επισημάνω, να σας υπενθυμίσω μάλλον, γιατί το ξέρετε, η λίμνη του Οντάριο, η μισή ανήκει στον Καναδά, η άλλη μισή ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχε λοιπόν συμφωνία ότι θα ονομαστεί Lake Ontario. Τώρα επειδή θέλει να κάνει βαφτίσια ο Ερντογάν, είδατε... Διότι είναι και ο Ερντογάν της ίδιας συνωμοταξίας. Του αρέσουν τα βαφτίσια. Οτιδήποτε αυτό το μετονομάζει, ρε παιδί μου. Έτσι είναι η τακτική των Τούρκων. Κωνσταντινούπολη, όχι, λέει Ισταμπούλ. Γιατί η Ισταμπούλ, που να ξέρει τώρα και ο τέτοιος ότι το Ισταμπούλ είναι Ιστιμπόλ λέγανε. Και έμεινε αυτό. Και πάλι, δηλαδή, ό,τι και να κάνει, οπουδήποτε και να σκάψει πρώτα απ' όλα αρχαία ελληνικά βρίσκουν στην Τουρκία. Τώρα για να μην τρελαθούμε τελείως. Αλλά, okay, επειδή έκανα και το Σαρδάμ. Ο Τραμπ λοιπόν έχει μπει στη διαδικασία να κάνει βαφτίσια. Ονόμασε τον κόλπο του Μεξικού κόλπο της Αμερικής. Γενικότερα τα πράγματα όλα τα βάζει σε μια δική του λογική. Για να φανταστείτε λοιπόν την πίεση που υπάρχει. Αυτομάτως με το που έκανε αυτό με το μαρκαδόρο, έσβησε το Lake Ontario και την ονόμασε Lake of America. Σε όλα τα application, τα αντίστοιχα, η Google άλλαξε την ονομασία. Άλλαξε την ονομασία, έχει βάλει και τα δύο ονόματα αρχικά, μισό λεπτάκι, τώρα επειδή το έχω εδώ, το τράβηξα και φωτογραφία, το έκανα print screen, αλλά επειδή εδώ το έχω, για να σας το εξηγήσω κιόλας, να το περιγράφω βλέποντάς το. Πατάς λοιπόν στο search Lake Ontario, σου το βγάζει κανονικότατα στη μηχανή αναζήτησης. Μπαίνεις λοιπόν μέσα και αυτομάτως σε πηγαίνει εκεί και έχει Lake Ontario και μέσα σε παρένθεση Lake America. Σιγά σιγά έχω την εντύπωση θα βγει και η παρένθεση. Και στην αυτόματη μετάφραση βεβαίως την γράφει η λίμνη Οντάριο, ούτως ή άλλως ο καθένας μπορεί να πάει και να κάνει, βάζει τα διάφορα στοιχεία. Είναι μια λίμνη λοιπόν η οποία η μισή ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και η άλλη μισή ανήκει στον Καναδά. Είδατε τι ωραία που είναι όταν δεν έχεις καλό γείτονα. Ξέρετε γιατί το λέω. Η χώρα μας έχει υποστεί πολύ μεγάλη κριτική. Θυμάστε τι είχε γίνει το 2008 σε εκείνη την περιβόητη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. Όταν εμείς λέγαμε ότι για τα Σκόπια, όταν έλεγε η Ελλάδα, όταν έλεγε η Αθήνα, ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν δεν πρόκειται να δεχθεί λύση, να υπογράψει την οποιαδήποτε συμφωνία η Αθήνα εάν δεν έχουν λυθεί βασικά πράγματα, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν ούτε καν οι Ευρωπαίοι. Μα καλά μωρέ, τάξη τώρα, που είναι το πρόβλημα να υπάρχει και το όνομα Μακεδονία, που είναι το πρόβλημα που έχουν φτιάξει και ένα άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Κι όμως τώρα ο Καναδάς, κοιτάξτε, είδατε όταν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος τα θέλει όλα δικά του και θέλει να τα κάνει μπάχαλο. Και αυτό φαίνεται τώρα ξεκάθαρα με τις κινήσεις οποίες κάνει ο Τραμπ. Σας ενοχλεί τώρα ο Τραμπ? Εμείς που φωνάζουμε τόσα χρόνια για τον Ερντογάν, εμείς που έχουμε έναν τέτοιο γείτονα ο οποίος διαχρονικά το μόνο πράγμα το οποίο θέλει είναι να κάνει δικά του τα νησιά του Αιγαίου, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να διχοτομηθεί το Αιγαίο εκεί στον 25ο μεσημβρινό. Τον ενοχλεί το γεγονός ότι το Καστελόριζο, λέει, το Καστελόριζο δεν το θέλετε εσείς, γιατί να είναι ελληνική επικράτεια αφού είναι πιο κοντά σε εμάς. Δεν πάει με την απόσταση. Τα σύνορα δεν πάνε με την απόσταση και ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο, να το δούμε. Υπάρχουν γαλλικές ατόλες, ας πούμε. Για την Αγγλία τι παραπάνω να πούμε. που υπάρχουν παντού διάφορα σημεία σε όλο τον πλανήτη τα οποία έχουν βρετανική σημαία. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην μπαίνουμε τώρα και συζητάμε τα αυτονόητα. Είναι ένα θέμα το οποίο ενοχλεί. Ενοχλεί και δυστυχώς δεν είχαμε ποτέ μα ποτέ την συμπαράσταση των, των συμμάχων μας σε αυτό το θέμα. Και το μόνο πράγμα το οποίο καταφέρουμε είναι μονίμως μα μονίμως να εξοπλιζόμαστε όλο και περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε απειλή. Καλημέρα, Λευτέρη. Καλημέρα. Την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, γράφει ο Λευτέρης. Καλή αρχή, καλή σεζόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη μου. Σε ευχαριστούμε που είσαι και εσύ στην παρέα μας. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλό μήνα και καλή δύναμη σε αυτό που κάνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Έχω τη δική σας συμπαράσταση και τη δική σας παρείτσα και νομίζω αυτό τα λέει όλα. Φίλε, αν δεν περάσεις από διάβαση ή από τα φανάρια σαν πεζό σε κεντρικούς δρόμους, έχει πρόστιμο 200 δολάρια. Γράφει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Το ακούω αυτό, διότι εδώ στην Ελλάδα από τη μία δεν έχουμε καλή οδηγική συμπεριφορά, αλλά δεν περπατάμε και ως πεζοί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τι εννοώ, πρώτα απ' όλα, πλέον είμαστε με το κινητό στο χέρι. Πως έχουν γλιτώσει αυτές οι έρμες οι κολόνες, είναι πραγματικά κάτι το φοβερό και το αξιοπερίεργο. Διότι είναι όλοι, το κάνω πλάκα κιόλας και με την κόρη μου, να ξέρετε. Διότι η κόρη μου κάθε φορά που βγαίνουμε, πηγαίνουμε με οποιαδήποτε βόλτα, έχει και το κινητό. Κάποιο μήνυμα θα στείλει η φίλη της, κολλητή της, ο κολλητός της, ξέρετε τώρα το boyfriend. Εκεί μιλάει μονίμως μαζί μου και έχει και το κινητό και θα στέλνει και τα μηνυματάκια της και γενικότερα δεν προσέχει και τις κολόνες και κάθε φορά της λέω κολόνα. Εκεί που της λέω κολόνα έρχεται στα ίσα της. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε να περπατάμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τα πρώτα βήματα, από τα μπουσουλήματα τελικά σε αυτή τη χώρα. Διότι το αυτονόητο δεν υπάρχει πλέον. Την τέχνη του αυτονόητου την έχουμε πραγματικά απολέσει σε αυτή τη χώρα. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι θα πρέπει είτε έτσι είτε αλλιώς να μάθουμε και να περπατάμε, να μάθουμε να χρησιμοποιούμε και τις διαβάσεις, να μάθουμε ασφαλώς να χρησιμοποιούμε σωστά αυτά τα οποία έχουμε ως εργαλεία κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς μας. Στη δουλειά μου, λέει, είμαι ο Γιώργος. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Ο Γιώργος από την Δάφνη. Ολυμπιακάρα ο Γιώργος. Στη δουλειά, λέει, είμαι Σπυράκο, σχολάω στις 7. Μετά έχω διήμερο ρεπό, μετά είμαι πρωί. Να ξεκουραστείς κατά τη διάρκεια του ρεπό σου, αγαπητέ μου. Ο Παναγιώτης, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Μας στέλνει να σε καλά ο ταξιτζής. Καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες εκεί έξω. Να προσέχετε, πραγματικά να προσέχετε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, διότι κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Και ασφαλώς να επιστρέφετε στο σπιτικό σας με μπόλικο μεροκαματάκι. Νάτος και ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, φίλε Σπύρο, καλό μήνα. Να είσαι καλά, να μας κρατάς παρέα. Εμείς εδώ παρέα με τη σύζυγο ψήνουμε τα ψωμάκια μας. Καλή συνέχεια. Ευλογημένο επάγγελμα.
1: Να μας πούμε. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Καλημέρα και καλό μήνα από την καθαριότητα της Δραπετσόνας, μου στέλνει ο Σίμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ξεβρωμίζετε. Δεν είναι κακό να το λέμε. Έτσι δεν είναι. Καλημέρα ο Αλέξανδρος ο Περιπτεράς από το Μενίδη. Να προσέχετε, Αλέξανδρε μου, να προσέχετε. Να προσέχετε, διότι δεν... τα ξέρεις, τα βλέπουμε εμείς σχεδόν καθημερινά. Μας στέλνουν ενημερώσεις για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στους δρόμους και τα μαγαζιά, τα περίπτερα, τα ψιλικατζίδικα, τα 24 ώρα. Πάντα μα πάντα έχουν και κάποιους μπελάδες που κάποιοι θέλουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι εκείνη την ώρα δεν υπάρχει πολύς κόσμος στους δρόμους. Κυρία Ελένη, την αγάπη μου, καλό μήνα με υγεία, καλή εκπομπή μου στέλνει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Συνωστισμός στη Θεσσαλονίκη, πολύς κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Οπότε να δω πώς θα καταφέρετε. Ευτυχώς που υπάρχει και το μετρό πλέον και μπορείτε να πηγαίνετε από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη. Μέσα σε 20-25 λεπτά μαθαίνω. Όλα καλά. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν εκεί τα πράγματα. Να μας δώσετε και ενημέρωση. Σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, εμείς να το αναφέρουμε στον αέρα για να το ακούσουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Έτσι κάνουμε πάντα και όταν το ακούν. Εδώ πέρα ολόκληρες διαρροές έχουμε καταφέρει και έχουμε κλείσει. Ευτυχώς δεν υπάρχουν και πολλά θέματα όσον αφορά στην ηλεκτροδότηση, γιατί τις προηγούμενες ημέρες είχαμε πολλά, μα πάρα πολλά περιστατικά τέτοιου είδους. Οπότε τώρα πηγαίνει κάπως καλύτερα το πράγμα. Γίνονται πολλά αλκοτέστ και μου αρέσει αυτό. Και τώρα εμείς, επειδή εμείς είμαστε και πολύ πρωινοί σε κάποιες περιπτώσεις που είναι βραδινοί τύποι, ανάλογα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι την Πέμπτη ειδικά, Πέμπτες που είναι τα νέα Σάββατα, ξέρετε, 4 ώρα το πρωί, κάποιοι θα γυρίζετε από τη διασκέδασή σας και πολύ καλά θα κάνετε. Αλλά τις προάλλες με σταμάτησαν όπως πήγαινε, πας περιπτώσει, στο κέντρο της Αθήνας. Ήτανε αργά, τι να κάνουμε. Αυτό επιτάσσει το ρεπορτάζ. Βλέπω τελείως ξαφνικά ουρά μπροστά. Λέω τέτοια ώρα ουρά. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με τον περισσότερο κόσμο να λείπει. Είχαν βάλει τους κόνους, α, μάλιστα λέω, αλκοτέστ. Αρχίζει η όλη διαδικασία. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είχαν 4-5 αυτοκίνητα, τα είχαν στην άκρη του δρόμου και γινόταν ο διπλός έλεγχος. Γιατί κάποιοι προφανώς το έκανε τσούξι παραπάνω. Έρχεται λοιπόν η σειρά μου, λέει φύσα. Φυσάω. Το κοιτάει, μου λέει ξαναφύσα. Λέω γιατί να ξαναφυσήξω. Τι το κάναμε εδώ, τι το λέω, κάνα μπαλόνι, θα τέτοιο, γέλαγε ο άνθρωπος. Μου λέει, όχι, παιδί, μήπως δεν δουλεύει, μου λέει, μήπως να φέρω και το άλλο. Του λέω γιατί. Μου λέει είναι μηδέν. Του λέω καλά κάνει και είναι μηδέν. Μου λέει τίποτα. Του λέω τίποτα. Καφέ. Έχεις, του λέω, καφεδόμετρο. Άμα έχεις καφεδόμετρο, θα σπάσουμε τα ρεκόρ. Αν έχεις σαντουιτσόμετρο, κάτι οτιδήποτε, επίσης του λέω θα σπάσουμε τα ρεκόρ. Καλά, μου λέει, δεν είναι καθόλου, του λέω. Καλά, μου λέει, εντάξει. Να μην φυσήξεις άλλη μια φορά, άντε, του λέω, να σου κάνω το χατήρι. Φέρ' το εδώ να το ξαναφυσήξουμε. Ξαναφυσάω, πάλι μηδέν. Τι είσαι εσύ, μου λέει. Του λέω, τι να σου πω. Όλοι οι άλλοι τις μοναδούλες σου τις έχουν. Εγώ του λέω, δεν τις έχω τις μοναδούλες. Δεν είναι. Τι είναι, πυρετός, του λέω, είναι τέτοιο. Έλεγα στο μεταξύ, αυτός ο πονεκέφαλος πραγματικά δεν ξέρω, δεν με έχει αφήσει από την, εδώ και αρκετές ημέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, επειδή γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι και πάρα πολύ καλά γίνεται, πάρα πολύ καλά κάνουν και βρίσκονται εκεί έξω όλες οι αστυνομικές δυνάμεις και κάνουν ελέγχους, να μην πίνετε. Έτσι. Και ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπω και σε πάρα πολλά σημεία περιπολικά να ελέγχουν και για το κομμάτι της ταχύτητας. Εχθές λοιπόν το πρωί που φεύγοντας από εδώ, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να πάω στο κανάλι, πηγαίνω και από το σπίτι λίγο για μερικές ώρες ξεκούρασης. Κοιμάμαι, κυρία Χρυστοδούλου. Εντάξει. Εφόσον στο κανάλι πρέπει να πάω λίγο αργότερα. Και φεύγοντας από το σπίτι, μπήκα στην Αττική Οδό και βλέπω την ώρα που μπαίνω στην Αττική Οδό δύο περιπολικά και υπήρχε και ένα όχημα της Αττικής Οδού. Αττικής Οδού, αυτά τα οχήματα ασφαλείας. Βάλει λίγο το τραγουδάκι.

Ελάτε, θα επιβιώσουμε, δεν είναι τίποτα. Υπήρχε λοιπόν και αυτό το αυτοκίνητο ασφαλείας της Αττικής Οδού. Μου έκανε εντύπωση. Και πλησιάζοντας προς τα διόδια, ακούστε τώρα, για να ξέρετε κι εσείς, πονηρίδιδες, που είτε γράφει στην Αττική Οδό 120 χιλιόμετρα, είτε 100 χιλιόμετρα, είτε οτιδήποτε, εσείς πηγαίνετε με το δικό σας το ρυθμό, 180, δεν τρέχει τίποτα. Υπήρχαν λοιπόν ακροβιλισμένοι από τη μία πλευρά των διοδίων μέχρι την άλλη αστυνομικοί, όπου τους ενημέρωναν το τάδε αυτοκίνητο με την τάδε πινακίδα τρέχει περισσότερο. Και τους σταματούσαν, τους τσάκωναν και τους έβαζαν στην άκρη, ασφαλώς για να τους κόψουν κλίση. Μην τρέχετε λοιπόν. Τηρήστε τα όρια ταχύτητας. Είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό για τη δική σας ασφάλεια και βεβαίως για την ασφάλεια και των υπολείπων. Όλων αυτών που βρίσκονται στους δρόμους μαζί σας. Δεν σας φταίνε απολύτως σε απολύτως τίποτα. Έτσι, εγώ τα είπα και ουδεμία ευθύνη φέρω μαζί σας. Δεν σας φταίνε

εκεί στην Αλάσκα, Τραμπ και Πούτιν έβαλαν τις βάσεις για μία νέα Γιάλτα. Τριχοτόμησαν τον κόσμο συνεργατικά πλέον. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία, και δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία η σειρά. Λοιπόν, πάμε στο θέμα αυτό εκεί στην Κυψέλη, το οποίο δεν ξέρω ρε παιδιά, επαναλαμβάνω, τι υπάρχει εκεί έξω και βρίσκεται δίπλα μας. Την Τετάρτη θα έχουμε τις απολογίες των τριών συλληφθέντων. Διαβάζω στο ενικός.gr όσον αφορά σε αυτό το θρίλερ της Κυψέλης, που αφορά στην υπόθεση του νεκρού βρέφους. Χθες είχαμε μιλήσει για έμβριο βρέφους. Εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα στη βαλίτσα, σε αυτό το διαμέρισμα της Κυψέλης. Έδειξε ότι το βρέφος, η ιατροδικαστική εξέταση, έδειξε ότι το βρέφος έφερε πάνω από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Ενώ ασφαλώς υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτήματα στα όσα ισχυρίστηκε ο 44χρονος τώρα. Να τον ονομάσω πατέρα? Δεν ξέρω πώς να τον ονομάσω αυτόν τον τύπο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ασφαλώς το μεσημέρι της Κυριακής. Περιέγραψε, αντί για τα δύο άτομα που είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, εντοπίστηκαν συνολικά 6 άτομα μέσα στο σπίτι. 6 άτομα. Μπροστά στα μάτια του, ένας 26χρονος φέρεται να χτυπούσε ανήλικη κοπέλα. Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν, εκτός από το 43χρονο, μία 38χρονη, η οποία κατά δήλωσή της είναι Γερμανίδα. Δηλαδή, δηλώνει η ίδια ότι είναι Γερμανίδα. Ένας 26χρονος Αφγανός, και υπήρχαν και 3 ανήλικα παιδιά ηλικίας 9, 12 και 15 ετών. Ο 26χρονος δήλωσε σύντροφος της 15χρονης, η οποία είναι έγκυος. Με τι φυσιολογικότητα, παιδιά, είναι εκτός, είναι πραγματικά να θέλεις να... Ναι, λέει, ο 26χρονος, ζούσαν όλοι μαζί εκεί, το είχαν κάνει κοινόβιο και η 15χρονη ήταν με έναν 26χρονο και ασφαλώς τώρα θα μου πεις, τι λες ρε παπαδάκι, εδώ οι άλλοι να πω, μέσα στα ναρκωτικά, τι να πω. Δεν αποκλείεται μέσα στο διαμέρισμα να επικοινωνούσαν και άλλα άτομα τα οποία δεν είχαν σχέση με την οικογένεια. Αυτό το πράγμα το οποίο σας περιέγραψα ήταν οικογένεια. Ο Θεός. Το τι εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα, τι σεξουαλικά βοηθήματα, τι κάμερες, που ασφαλώς θα ελεγχθούν οι κάμερες. Προχώρησαν λοιπόν σε συλλήψεις του 43χρονου, της 38χρονης, του 26χρονου και της 15χρονης. Στο μεταξύ τα παιδιά φαίνεται να έχουν και διάφορα περίεργα εκεί αφροδίσια. Λοιπόν, για να δούμε αυτή η υπόθεση που θα πάει. Συγκλονιστικό το γεγονός ότι το βρέφος βρέθηκε με 10 τραύματα από μαχαίρι, από αιχμηρό, εν πάση περιπτώσει, αντικείμενο στην πλατούλα του. Και εκεί που λες ότι η ιστορία αυτή δεν έχει κάτι άλλο, εννοώ κάτι άλλο το οποίο μας βγάζει από τα ρούχα μας, εκείνη την ώρα διαβάζουμε, μας έρχεται η ενημέρωση ότι ο 43χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι στο μεευτήριο, ακούστε τώρα, η Ιλουμινάτη, δεν σας κάνω πλάκα, μα την Παναγία, οι Ιλουμινάτι, λέει, τους άλλαξαν το παιδί και τους έδωσαν ένα σατανιασμένο. Έκλαιγε, λέει, συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη, λέει, η γυναίκα του. Μας το άλλαξαν στο μεευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας. Φέρεται να είπε

Φέρεται να είπε ο 43χρονος πατέρας μέσα σε πάρα μα πάρα πολλά εισαγωγικά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ειλικρινά. Είναι έξω από την ελληνική, θέλω να πιστεύω, ό,τι θέλω να πιστεύω, έξω από την ελληνική κοινωνία, είναι έξω από κάθε σκέψη, είναι έξω από κάθε τι πραγματικό, είναι εξωπραγματικό αυτό το οποίο εντοπίστηκε και έχει συμβεί εκεί στην Κυψέλη. Όλα στην Κυψέλη τελικά. Πολλά πράγματα στην Κυψέλη. Μπάς περιπτώσει. Αυτά. Εάν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, μπαίνετε στο ενικός.gr και μπορείτε να διαβάσετε όλα τα υπόλοιπα που αφορούν στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Πάμε, επειδή έχουμε φτάσει και 43, πάμε στα πολιτικά μας.

Σούπερ μάρκετ πήγατε. Λοιπόν, εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ για να κάνω ρεπορτάζ και ασφάλως για να ψωνίσω για το σπιτικό μου. Αλλά δεν είδα ούτε ταμπελίτσες. Έλα τώρα να μου πεις, με το που έγιναν οι ανακοινώσεις θέλεις ταμπελίτσες. Μα υποτίθεται ότι γίνεται μια προεργασία. Δεν γίνεται η ρημάδα η προεργασία. Δεν υποτίθεται, αλλιώς θα το ανακοίνωναν πριν από 15 μέρες για να ισχύσει μετά από 35 μέρες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Υποτίθεται λοιπόν ότι έχει υπάρξει μια συμφωνία κυρίων. Προσέξτε, η μαγική λέξη είναι η λέξη εθελοντισμός. Εντάξει, αυτή είναι η μαγική λέξη. Δεν επιβάλλει η κυβέρνηση. Εθελοντικά έχουν εκεί οι σούπερ μαρκετάδες, γενικότερα όλοι όσοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, τα τρία μεγάλα καταστήματα με σχολικά είδη. Επαναλαμβάνω, η μαγική λέξη είναι η λέξη εθελοντισμός. Εθελοντικά μειώνουν τις τιμές. Στο ράφι λοιπόν υποτίθεται ότι έχουν περάσει από χθες οι μειώσεις των τιμών που αφορούν σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων. Εγώ, ρε Μαρία Χριστοδούλου, σου μιλάω ειλικρινά, έψαχνα να βρω τα μπελάκια, δεν βρήκα. Ούτε ένα ταμπελάκι. Έψαχνα να βρω μειωμένες τιμές, δεν βρήκα ούτε ένα από αυτούς τους 1.740 κωδικούς. Σας μιλάω ειλικρινά, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν με βοηθάει και η πρεσβειοποία, αλλά ακριβώς επειδή ήθελα να είμαι πάρα πολύ ακριβής για να σας δώσω ρεπορτάζ σήμερα το πρωί, είχα πάρει και τα γυαλάκια μου μαζί, που δεν το κάνω να ξέρεις δημόσια. Α, δεν θέλω να τσαλακώνω την εικόνα μου. Εννοείται. Εννοείται. Και όταν θέλω, γελάει η Δέσποινα η Καλοχέρη, όταν παραδείγματος χάρη πάω να διαβάσω κανένα μήνυμα, που το κρατάω το κινητό σε μία απόσταση, τεντώνω το χέρι. Και μου λέει, τι κάνεις εκεί, και της λέω, βγάζω selfie. Το ίδιο. Εντάξει, επειδή στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούσα να κάνω κάτι και δεν είχα και πάρα πολύ χρόνο, θα μπορούσα τις περισσότερες φορές, ξέρετε τι κάνω, έχω το κινητό, τραβάω φωτογραφία. Αμέ. Και ζουμάρω μετά στη φωτογραφία. Τα βλέπω όλα, πεντακάθαρα. Είμαι μια χαρά. Παιδιά, μια χαρά. Βλέπω μια χαρά. Βλέπω τέλεια. Παρόλα τα αυτά, δεν είδα απολύτως τίποτα. Ούτε ένα. Υποτίθεται λοιπόν ότι ο μέσος όρος μείωσης θα φτάσει στο 9,5%. Αυτό, να ξέρετε, είναι μέσος όρος, είναι το αντισταθμιστικό. Η χαμηλότερη μείωση ποσοστιαία είναι 6,1% και η υψηλότερη, λέει, φτάνει το συνολικό εύρος μειώσεων, όχι, είναι από 5% μέχρι το 44%. Ναι. Στα σχολικά ειδικά. Εκεί δεν έχω κάνει ακόμα ρεπορτάζ. Θα κάνω τις επόμενες ημέρες. Γιατί ξεκινάνε και τα πιτσιρίκια σχολείο. Οπότε θα πρέπει να κάνω εκ των πραγμάτων ρεπορτάζ. Θέλω, δεν θέλω, αυτό είναι το αναγκαστικό ρεπορτάζ, Μαρία μου. Είναι το αναγκαστικό ρεπορτάζ. Ευτυχώς η μεγάλη, ευτυχώς η μεγάλη μου η κόρη, η Ανούλα μου, σπουδάζει στο Ρέθυμνο. Να είναι καλά το κορίτσι. Εκεί είναι άλλα τα έξοδα. Εκεί έχουμε φύγει από τα σχολικά. Εκεί, ας πούμε, είμαστε στη φάση. Μπαμπά, θέλω καινούριο καναπέ. Πριν από ένα χρόνο μπήκε στο σπίτι, έτσι. Με καινούριο καναπέ, ε. Θέλω καινούριο καναπέ. Για ποιο λόγο, βρε αγάπη μου, θέλεις καινούριο καναπέ? Θέλω μεγαλύτερο. Όταν σε είχα ρωτήσει για μεγαλύτερο καναπέ, για ποιο λόγο δεν μου το είχες πει? Και μάλιστα μου είχες πει, όχι, ο μεγαλύτερος καναπές θα κλείνει το χώρο. Τώρα τι έγινε, μεγάλωσε το διαμέρισμα? Τι? Όχι, μου λέει, δεν μεγάλωσε. Έχουν απάντηση πρώτα απ' όλα, έχουν απάντηση για όλα. Για όλα. Δεν υπάρχει κάτι για το οποίο να μην έχουν απάντηση. Ρε μπαμπά, δεν μεγάλωσε το σπίτι, μεγάλωσε η παρέα. Κατάλαβες? Πέρυσι δηλαδή, στον μικρότερο, στον τριθέσιο τον καναπέ, χωρούσε η παρέα. Τώρα δεν χωράει, τώρα θέλει γωνιακό καναπέ. Άστα να πάνε. Λοιπόν, αλλά μην ξεφεύγουμε από την κουβέντα μας. Έχουμε στην Εθνική λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία μείωσης των τιμών. Συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Στην έκπτωση έχουν ενταχθεί 875 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση τιμής 6,6%, η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει ως 9% κατά μέσο όρο. Το συνολικό εύρος μειώσεων κυμαίνεται από 5% ως 44%. Θα ψάξω να βρω ποιο είναι αυτό το οποίο φτάνει στα 44%, να ξέρεις.
Θα ψάξω να το βρω. Θα ψάξω να το βρω, να το αγοράσω και να το φέρω εδώ. Να το βγάλουμε και φωτογραφία. Γιατί ένα πρέπει να είναι. Ένα. 405 σχολικά ήδη έχουν μέση μείωση τιμής 12%. 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν μέση μείωση τιμής 8%. Και 100 κωδικοί κρέατος μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%, παρακαλώ. Οι μειώσεις θα είναι ορατές, λέει, στον καταναλωτή με δύο τρόπους. Στο ράφι, με ειδική σήμανση στα προϊόντα που συμμετέχουν στην, στην εθνική πρωτοβουλία και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Ώστε ο καταναλωτής να έχει καθαρή εικόνα για τα προϊόντα, τις τιμές, τις εταιρείες και τις μειώσεις που εφαρμόζονται. Εγώ περιμένω να το δω πώς θα εφαρμοστεί. Εχθές επαναλαμβάνω, στο σούπερ μάρκετ που πήγα δεν είδα απολύτως τίποτα. Η δικαιολογία, και είμαι σίγουρος, και αυτό το οποίο θα υποθεί, είναι ότι μα καλά, τι περιμένεις από την πρώτη μέρα? Και η απάντηση είναι η εξής: υποτίθεται που να πάρει ευχή ότι προετοιμαζόσασταν γι' αυτό εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Η συμφωνία κυρίων είχε γίνει μία Δευτέρα πριν από περίπου κανένα μήνα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν τίποτα δεν ετοιμάστηκε. Ενδιάμεσα θυμάμαι ότι υπήρχαν άλλες δύο συσκέψεις με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ούτε εκεί έγινε ή οποιαδήποτε προετοιμασία. Και τελείως ξαφνικά φτάσαμε στο διατάφτα και τώρα λέμε, εντάξει ρε παιδί μου, μην τα περιμένεις όλα από την πρώτη μέρα. Όχι, τα περιμένω από την πρώτη μέρα. Και τα περιμένω από την πρώτη μέρα διότι όλο το καλοκαίρι ο κόσμος δεινοπάθησε με την ακρίβεια. Ψάχνουν να βρουν οι καταναλωτές να πάρουν καρπούζι τώρα που αρχίζει και πέφτει η τιμή του. Έκανα και εγώ την ίδια πατατιά. Δεν μπορώ να σου πω. Το μισό είναι ήδη στο ψυγείο. Το δίνουμε σιγά σιγά και το τρώνε. Ευτυχώς. Έχουμε κάτι γατάκια εκεί στην περιοχή που για κάποιο λόγο τους αρέσει το καρπούζι. Και το τρώνε σιγά σιγά. Μα δεν το εργότανε, μάνα μου. Και τώρα κατάλαβα και πολλά πράγματα τα οποία τα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά, okay. Γεια σου, ρε Τέλη. Lunch time. Καλή μας όρεξη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Τώρα έτσι όπως έχει στείλει τη φωτογραφία, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Προφανώς κάτι καλό τρως. Θέλεις να δημιουργήσεις έρηδες, ε. Μπαγασάκο, ε, μπαγασάκο.

Αυτό το οποίο επίσης περιμένουμε να ακούσουμε, γιατί εντάξει, αυτή η πρωτοβουλία έπρεπε εκ των πραγμάτων να έχει ληφθεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το επαναλαμβάνω. Έχουμε και τη νέα παρέμβαση. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρος όσον αφορά στην μείωση, όσον αφορά μάλλον στην τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία ή της αμόλυβδης βενζίνης, είναι για να είναι εκεί οριακά στα 2 ευρώ. Κάτω από τα 2 ευρώ, από το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ, τουλάχιστον όσον αφορά στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τώρα τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα καλά στην επαρχία, αλλά εντάξει. Δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι, διότι πηγαίνεις στο βενζινάδικο και πιάνεται η ψυχή σου. Αν θα υπάρξουν άλλες παρεμβάσεις, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Όταν ρωτάμε τους ανθρώπους εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου ή στο Οικονομικό Επιτελείο, τώρα λένε τελευταία εβδομάδα, μην περιμένετε να σας κάνουμε αποκαλύψεις περισσότερες ή το οτιδήποτε. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα για το οποίο στο Μέγαρο Μαξίμου ανησυχούν. Ανησυχούν και προβληματίζονται. Διότι έχουν τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις και βλέπουν τα πολύ χαμηλά ποσοστά. Έχει κολλήσει βελόνα και για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ασφαλώς όταν τα ποσοστά των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία από το 24 μέχρι το 28%, αυτό σημαίνει, μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου, αυτό σημαίνει ότι απέχει πάρα μα πάρα πολύ από τα ποσοστά που θα της δώσουν την αυτοδυναμία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, παραμένει πολύ μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσιστων. Παραμένει πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτών οι οποίοι βλέπουν με πολύ θετικό μάτι την κίνηση Σαμαρά. Εγώ το είπα, θα το επαναλάβω. Σεπτέμβρη περιμένω πυροτεχνήματα. Πυροτεχνήματα με την έννοια ότι θα ακουστούν πολλά μπαμπούμ από την πλευρά του Σαμαρά. Σεπτέμβρη περιμένω κλιμάκωση αυτού του πολέμου ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και στον νυν Πρωθυπουργό και νυν Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Θα φτάσει στα άκρα η αντιπαράθεση και αυτό φάνηκε και από τις τελευταίες τοποθετήσεις, ειδικά μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο πολύ στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, ο Νίκος Τσούτσιας. Και τις απαντήσεις βεβαίως και από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη, από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εχθές ο κύριος Μαρινάκης είπε το εξής. Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι απόψεις του κυρίου Τσούτσια απηχούν στις απόψεις του Αντώνη Σαμαρά. Προσπαθεί να δημιουργήσει κοντρίτσες εσωτερικές, εσωστρέφεια στο κόμμα του Σαμαρά πριν ακόμα ανακοινωθεί. Αυτά τα παίζει στα δάχτυλα ο πρώην Πρωθυπουργός. Για να δούμε. Θα έχει πάντως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια αυτής της ιστορίας. Περιμένουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό όμως δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Αυτό επιβαρύνει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Οι οποίοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες περιμένουν να ακούσουν για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, περιμένουν να δουν αν τελικά θα προωθηθεί η σταδιακή άρση ή αν θα υπάρξει διόρθωση των αλλαγή στα τεκμήρια διαβίωσης, εάν θα υπάρξει γενικότερα, αν θα υπάρξουν παρεμβάσεις προς την πλευρά των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσον αφορά στη στήριξη των αγροτών και των μικρομεσαίων, προβλέπονται, λέει, τακτικότερες πληρωμές και βελτιωμένο μηχανισμό ενισχύσεων για τον πρωτογενή τομέα και οι φοροελαφρύνσεις που σας προείπα για τις συνεπείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα κλείσουμε με αυτό. Να ξέρετε ότι πλέον θα κλείνουμε κάθε φορά με ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Οφείλω... Καλημέρα στον Νέμο. Καλημέρα στους συνεργάτες σου, καλό μήνα μου γράφει. Όλοι στη Θεσσαλονίκη με προσδοκίες, για να δούμε. Και ο Μιχαήλ, από χούλα λέει από τα κόμματα, ούτε 20 δεν έχει Νέα Δημοκρατία, συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων. Για το κάθε τι να κάνουμε και ένα δημοψήφισμα, Μιχαήλ. Αμέ, καλά θα πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά. Θα κλείνουμε λοιπόν κάθε φορά με ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, θα σηματοδοτεί και κάτι. Σας αφήνω να το απολαύσετε. Κυρία Μαρία Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που επιδεικνύετε κάθε φορά απέναντί μου. Κυρία Δέσποινα Καλοχέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς.
Η κυρία Καλοχέρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και θα παραμείνει στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθεί Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Κασιανή Βραχά, Γιώργος Παγάνης. Εσείς εδώ, συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, κολλημένη βελόνα. Μην κοιτάτε, στα κόμματα δεν θέλουν κολλημένη βελόνα. Εμείς εδώ στο Real FM θέλουμε κολλημένη βελόνα στους 97,8. Το υπόλοιπο δικό σας.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

στους 97,8.

0: Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Καλό μήνα να έχουμε, μπήκε ο Σεπτέμβρης. Άμα δεν με αφήσεις και τώρα να πω καλό φθινόπωρο θα τσακωθούμε.
0: Όχι να πεις. Αλλά 20, είπαμε, 21 Σεπτεμβρίου επισήμως
1: ναι, επισήμως,
0: καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι,
0: έχετε 21 ημέρες επισήμως καλοκαίρι. Ανεπίσημα θεωρώ ότι θα φτάνει και παραπάνω να ξέρεις.
1: Τα έχουμε 42 Αυγούστου πάλι που μου ανεβάζουν πολύ στα social media.
0: 42 Αυγούστου και μετά πάμε κατευθείαν να μετράμε για Χριστούγεννα. Λοιπόν, 4.76 εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Κασιανή Βραχά στο μικρόφωνο.
1: Γιώργος Παγάνης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νίκος Σαπρανίδης σε ρύθμιση των ήχων. Γεια σου Νικόλα. Δέσποινα καλοκαίρι στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Στούντιο παπάκι realfm.gr για τις πρωινές καλημέρες. Άκουγα τον παπαδάκι και δεν ξέρω πού να ξεκινήσουμε τώρα. Πάρουμε σκυτάλι, καταλαβες.
1: Γιατί νομίζω ότι τα καρπούζια πήγε... που ταΐζει στις γάτες του είναι το Ποιο? Καλύτερο. Τα καρπούζια που ταΐζει στις γάτες του.
0: Δεν το άκουσα.
1: Έχει πάρει ένα καρπούζι που δεν είναι πολύ καλό τώρα γιατί δεν ταΐζει
0: στις γάτες.
1: Ναι, και το έχει κόψει. Λέει σιγά σιγά το ταΐζει στις γατούλες.
0: Του δίνει και φέτα. Καρπούζι με φέτα.
1: Μερικοί βάζουν και λάδι.
0: Το καρπούζι.
1: Καρπούζι φεταλάδι. Πολλοί το κάνουν.
0: Προτιμώ το καρπούζι όπως είναι ακριβώς. Λοιπόν, να πιάσουμε τα σούπερ μάρκετ γιατί έχουμε κάνει δουλίτσα τώρα. Έχεις κάνει εσύ δηλαδή. Εγώ πήγα μια βόλτα χθες από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Να σου πω ποιο τώρα. Πήγα να δω και εγώ τι γίνεται. Λοιπόν, έχει κάνει δουλίτσα η Κασιανή. Γιατί μου λέει, με πείτε, μιλάμε χθες το βράδυ στο τηλέφωνο. Μου λέει, έχεις δει τι γίνεται με τους κωδικούς. Λέω, για πες Κασιανή.
1: Λοιπόν,
0: τις φαντασίες.
1: Π.χ. στα μπήκα να δω τα γαλακτοκομικά. Ναι, ναι. Αγελαδινό γάλα φρέσκο δεν ναι. έχει κανένα. Έχει κάποια συμπυκνωμένα ναι. Που ένα από αυτά είναι και για παιδάκια που το προτιμάνε παιδάκια. Mm-hmm. Έχει κάποια συμπυκνωμένα μόνο. Αλλά έχουμε. Λοιπόν, άκου.
0: Ναι.
1: Ρόφημα αμυγδάλου original. Ρόφημα αμυγδάλου με άψιθο αμυγδαλό. Ρόφημα αμυγδάλου βανίλια. Ρόφημα αμυγδάλου με μαύρη σοκολάτα.
0: Ρόφημα αμυγδάλου ελατισμένου.
1: Χωρίς. Όχι, ελατισμένο ναι, δεν έχουμε. Ναι. Χωρίς ζάχαρη ρόφημα ναι. αμυγδάλου. Έχουμε ρόφημα βρώμης. Ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα βρώμης και αμυγδάλου μαζί.
0: Ρόφημα. Αυτά είναι ξεχωριστή κωδική.
1: Ναι, ναι, ναι. Ρόφημα καρύδας. Ρόφημα καρύδας χωρίς ζάχαρη. Ναι. Ρόφημα σόγιας με καραμέλα. Ρόφημα σόγιας με γεύση μακιάτο.
0: Άκουσα πρανίδια, εδώ είναι η πανδεσία της σόγιας, να ξέρεις. Πάμε, λέγε.
1: Ρόφημα σόγιας με σοκολάτα υψηλής πρωτεΐνης. Ρόφημα σόγιας με σοκολάτα. Ρόφημα σόγιας σοκολάτα λιγότερα ml. Ρόφημα σόγιας σοκολάτα υψηλής πρωτεΐνης. Και ρόφημα σόγιας χωρίς σοκολάτα, αλλά υψηλή πρωτεΐνη.
0: Τα γελατινό γάλα κανένα. Καμιά δεκαριά σόγιας.
1: Πρέπει να έχει καμιά κουσοριά σόγιας.
0: Η πανδεσία της σόγιας.
1: Όποιος είναι vegan, ναι. περνάει πάρα πολύ καλά με αυτές τις νέες εκπτώσεις τιμών.
0: Μάλιστα. 1740 κωδική. Προφανώς και υπάρχει αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή, παίρνουμε ένα προϊόν και το υπεραναλύουμε και το σπάμε σε 10 κωδικούς, 15, 20. Αυτό το μέτρο θα κριθεί με πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Στην καθημερινότητα, εφόσον ο καταναλωτής ωφεληθεί, εφόσον ο καταναλωτής το χρησιμοποιεί. Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Αυτό.
1: Παιδί μου, ας πούμε στα... κοίταξα μετά και τα αλλαντικά, να ξέρεις. Ναι. Είχε διαφορετικά σαλάμι αέρος.
0: Ναι.
1: Σαλάμι σκορδάτο χωρίς γλουτένι.
0: Ναι.
1: Σαλάμι σκορδάτο με γλουτένι. Μπριζόλα χοιρινή σε φέτες χωρίς γλουτένι.
0: Ναι.
1: Σαλάμι αέρος σκέτο χωρίς γλουτένι. Σαλάμι αέρος πικάντικο. Σαλάμι αέρος με καραμελωμένα κρεμμύδια. Σαλάμι αέρος σκορδάτο κι αυτό. Αυτά ποιος τα παίρνει από το σούπερ
0: μάρκετ? Εγώ σου λέω τα παίρνει ρε παιδί μου, αλλά ο περισσότερος κόσμος θα πάει να πάρει. Το λέω γιατί συμβαίνει. Θα πάει να πάρει γαλακτοκομικά. Θα πάει να πάρει τυράκι. Θα πάει να πάρει κρέας. Εκεί έχουμε κωδικούς. Είδες κανένα κωδικό εκεί? Γιατί άκουγα τώρα το Σπύρο που λέγε, που μετέφερε το ρεπορτάζ, 11 κωδικούς λέει κρέατος. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά, επαναλαμβάνω, θα κριθούν αν είναι χρήσιμα στην πράξη. Θα πηγαίνουν καταναλωτές και θα λένε. Πού έχετε βάλει τα. Πού είναι το ράφι με αυτά τα οποία είναι σε προσφορά? Γιατί μπορεί όντως χθες να ήταν νωρίς, δεν ξέρω, εγώ να τους δώσω μια-δυο μέρες, παιδί μου. Θα μπουν οι ταμπελίτσες,
1: ναι.
0: τα προϊόντα. Θα πάει ο κόσμος να τα αγοράσει. Εκεί θα φάνει το μέτρο.
1: Π.χ. σε νοπάλα χανικά, το μόνο που έχει είναι έτοιμες σαλάτες. Από νοπάλα χανικά δεν έχει καμία άλλη έκπτωση.
0: Αυτές βάζουν μέσα στη συσκευασία.
1: Ναι, ναι, που είναι έτοιμες σαλάτες.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι είδα και ένα πολύ ωραίο φτράπελο μέσα στα. Είχα επιλέξει να δω τα αλλαντικά.
0: Ναι.
1: Είχε ανάμεσά τους και κάτι γρωμάτιλα.
0: Είχε,
1: είχε λάθος το σύστημα. Α, εκεί ναι, που διάβαζα, ας πούμε, μπούτι χοιρινό, μπούτι κοτόπουλο, ναι, είχε ανάμεσα και ένα υγρό μάντιλα αντιβακτηριακά.
0: Το ξέφυγε σε κατηγορία αυτό, ρε παιδί. Μα μπει σε άλλη κατηγορία. Ωραία, ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τα κρέατα όμως, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα είναι ιδιωτικής ετικέτας των εκάστοτε σούπερ μάρκετ. Είναι και μια μικρή αλυσίδα κρεοπολιών, η οποία έχει και αυτή κάποιες μειώσεις τιμών. Αλλά δεν είναι, ας πούμε, οι μεγάλες εταιρείες με κρέατα συσκευασμένα. Είναι περισσότερες στα νοπά κρέατα που έχει το κάθε σούπερ μάρκετ που πουλάει το ίδιο. Είχε μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση σε ένα βόηο κρέας Γερμανίας, σπάλα βοήου κρέατος, η οποία έχει 28% μείωση, από 16 κάτι είναι στα 11,79. Αυτή είναι μια καλή μείωση στο κρέας, ας πούμε. Τα σαμπουάν σε μια μέση τιμή έχουν πέσει γύρω στο 3,40. Όχι όλα τα σαμπουάν, τα σαμπουάν στη μέση τιμή που είναι σε προσφορά. Και τα μακαρόνια μπορείς να τα βρεις αρκετά πιο οικονομικά, στα 1,45. Το υγρό απορρυπαντικό ρούχων, γενικά σε ό,τι είδα, για να είμαι και δίκαιη, σε απορρυπαντικά σαμπουάν, είδα προϊόντα τα οποία βάζω στο καλάθι μου, τα οποία βάζουν οι νοικοκυρές και οι νοικοκύριδες στα καλάθια του στο σούπερ μάρκετ. Σε ό,τι αφορά τα απορρυπαντικά και τα σαμπουάν, όλα τα υπόλοιπα είναι, πάρε τα βγω και κούρευτα.
0: Άμα είναι τώρα η σόγια, πώς το λένε, πανδεσία της σόγιας.
1: Πανδεσία της σόγιας, της βρώμης και του ροφήματος αμυγδάλου. Εντάξει, ρε παιδιά, βάλτε και ένα. Να σου πω κάτι. Και αυτά καλά είναι. Και κάποιοι άνθρωποι τα πίνουν γιατί έχουν δυσανεξία στη γλουτένη και τα λοιπά. Καλά κάνουν και τα
0: μειώνουν. Τι κάνει.
1: Βάλε και στο γελαδινό το γαλατάκι όμως. Ένα μόνο το συμπυκνωμένο, βάλε και σε ένα φρέσκο γελαδινό.
0: Δεν θα πας στο σπίτι με 12 διαφορετικές σόγιες. Δηλαδή, η πλειοψηφία των οικογενειών, προφανώς κάποιοι θα το κάνουν. Αλλά δεν θα πας σπίτι με 12 διαφορετικές σόγιες. Ούτε θα πει σήμερα πήρα τις σόγιες μου και ήταν. Ξέρω εγώ, είχαν 7% έκπτωση. Άλλα πράγματα κοιτάει ο καταναλωτής. Αλλά ας μην χάνουμε τη μάχη με τη λογική, καταλαβές. Ας μην χάνουμε εμείς, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία του αυτονόητου. Αυτό το γνωρίζουν καλύτερα οι αρμόδιοι. Εμείς θα παρακολουθούμε τις επόμενες εβδομάδες και βεβαίως θα ερχόμαστε εδώ πέρα με πληροφορίες.
1: Και το άλλο που τσέκαρα είναι ότι χθες η κυρία Τσαγκάρη, στις ανακοινώσεις που έκανα μαζί με τον κύριο Θεοδωρικάκο, μια σύντομη δήλωση, είπε ότι από 1η Νοέμβρη θα ανανεωθούν οι κωδικοί. Και όντως, αν δεις μέσα στο posokani.gr τις προσφορές, από κάτω ορισμένοι γράφουν μέχρι 31 δωδεκάτου, που είναι το μέτρο, αλλά οι περισσότεροι γράφουν μέχρι 31 δεκάτου. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, μέχρι τον Οκτώβρη θα είναι, και μετά είτε θα ανανεωθούν, θα συμπληρωθούν, δεν ξέρω. Αλλά οι περισσότεροι έχουν μέχρι 31 δεκάτου ότι ισχύει η τάδε έκπτωση και όχι μέχρι τις 31 δεκάτου που υποτίθεται ότι τελειώνει το μέτρο. Παράλληλα, θέλω να σου πω ότι σε είδη γυναικείας περιποίησης που κοίταξα, επειδή τα τσεκαρόνια να παίρνουν τις προσφορές σε ποσότητες, η μείωση που έχουν κάνει είναι ακριβώς η μείωση που βάζουν σε προσφορά τα προϊόντα συνήθως μια φορά το μήνα. Ουσιαστικά, δηλαδή, την προσφορά που βάζει συγκεκριμένη εταιρεία μια φορά το μήνα, θα την βάλει τώρα για 2 μήνες, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Μάλιστα. Βεβαίως και εσείς μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή μας στέλνετε μηνύματα στούντιο papakiriarifan.gr ότι παρατήρηση έχετε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει κάτι που σας εντυπωσίασε, ένα προϊόν το οποίο βλέπετε ότι αντί να πάει προς τα κάτω συνεχίζει να πηγαίνει προς τα πάνω και... ή μπορεί να είναι μέσα στην κατηγορία, λέμε τώρα, σε αυτά που διάβασε η Κασιανή και στα υπόλοιπα. Τα βρίσκετε αυτά, να τρέξετε στα περισσότερα και στο real.gr και στο nikos.gr, θα τα βρείτε ποια είναι τα προϊόντα, ποιες είναι οι κατηγορίες των προϊόντων. Ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα το οποίο συνεχίζεται, γιατί εδώ στην Ελλάδα όλα θέλουν το χρόνο τους, Κασιανή Βραχά, είναι η κουβέντα ανάμεσα στα κόμματα και στην κοινωνία για αυτή την συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Δηλαδή την αντιβαλιστική, την αντιπυραυλική προστασία της χώρας μας, της Ελλάδας. Όπου βλέπω ότι γίνεται μια ωραία συζήτηση. Ωραία, την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ειδικά άμα την κάνεις στο καφενείο χαλαρά και έχεις και ακροατήριο τις διπλανές παρέες, την κάνεις πάρα πολύ άνετα, γιατί και είσαι και μέσα στη λογική του εγώ, κάτσε να σου πω, κάτσε να στα πω εγώ, αυτή τη λογική που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, αυτή περισσεύει πάρα πολύ. Γιατί λέει να το κάνουμε αυτό, λέει, τι προετοιμαζόμαστε για πόλεμο εμείς και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εμείς δεν προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Εγώ νόμιζα ότι συνεννοούμαστε σε αυτό στη λογική της ενημέρωσης, δηλαδή ότι έστω τους τίτλους διαβάζουμε στις εφημερίδες ή στο ίντερνετ. Όταν, ας πούμε, σου λέει ο Ερντογάν τον Απρίλιο του 26 ότι μάλλον ακόμα χειρότερα, όταν υπογράφει πάνω στο νέο βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο Typhoon Block 4 ο Ερντογάν, Typhoon Block 4 τον είχαν ονομάσει Τούρκοι, ο οποίος μάλιστα βγαίναν και λέγανε, θυμάμαι τότε, ότι είχε αυξημένη εμβέλεια, περνάει τα 1500 χιλιόμετρα, ενισχύει δυνατότητα της κρούσης και τα συναφή. Όταν στο παρελθόν σου είχε πει ένα βράδυ θα έρθω ξαφνικά. Μετά βέβαια ήρθε το σεισμό στη νοτιοανατολική Τουρκία με τους πάρα πολλούς νεκρούς, αυτή την τραγωδία στην Τουρκία το 23 εκεί, με τους δικούς μας πυροσβέστες, τους διασώστες να βοηθούν εκεί και να αλλάζει, να επηρεάζει την ματιά του της Τουρκίας, της Άγκυρας και του Ερντογάν προσωρινά από ό,τι φάνηκε, για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα περίπου 3 ετών. Όταν λοιπόν έχεις απέναντί σου αυτή την Τουρκία, αυτό τον πρόεδρο, και δεν είναι απέναντί σου, ρε παιδί μου, η Ελβετία με τα ρολόγια και με τα τυριά, το Λουξεμβούργο, φαντάζεσαι να σε απειλεί το Λουξεμβούργο, σου λέει θα σου κάνω πόλεμο, κύριε, θα έρθω ένα βράδυ και θα μπω μέσα στη χώρα σου. Είναι περιττή αυτή η συμμαχία? Είναι περιττή? Κάθονται και λένε, δηλαδή, αυτό που είναι προετοιμασία για πόλεμο? Όχι, δεν είναι προετοιμασία για πόλεμο. Είναι προετοιμασία για άμυνα. Είναι αμυντική προετοιμασία. Γιατί όταν κάνουν ασκήσεις αυτοί, αφήνουν να φαίνεται στις κάμερες από τους τουρκικούς τηλεοπτικούς σταθμούς το νησί που πάντα κάνουν απόβαση οι τουρκικές δυνάμεις. Έχει ένα σχήμα πολύ οικείο. Μοιάζει με ένα από τα νησιά τα ελληνικά, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να πω ποιο είναι, γιατί οι άνθρωποι που είναι εκεί το ξέρουν και μπράβο τους και άξιοι είναι όλοι τους και τίποτα δεν καταλαβαίνουν. Πάση περιπτώσει, το κλείνω εδώ αυτό. Είστε σοβαροί? Αν πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση, ωραία, να μην γίνει αυτή η συζήτηση. Και τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Πάντως με, ας πούμε, σταφίδες, που έλεγε ένας βουλευτής, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο κοινοβούλιο, ήταν ένας ο οποίος έλεγε να πάμε στην Ουκρανία να δώσουμε σταφίδες στους Ουκρανούς. Να πάμε στη λογική του δεν πειράζει να αγαθούν κανένα δυο νησιά, αρκεί να μην αλλοιωθεί η γλώσσα μας. Όπως το λέω, το είχε πει κάποιος υπουργός από μια παλαιότερη κυβέρνηση. Να πάμε στη λογική την ελληνική του, δεν πειράζει μου, έχει ο Θεός. Μας αγαπάει ο Θεός εμάς. Δεν θα αφήσει να πάθουμε κακό. Να πάμε στη λογική που είπε πρόσφατα ένας πολιτικός αρχηγός, ότι αν λέει κάνουν, ρωτήθηκε από συνάδελφό μας, άμα κάνουν, λέει, οι Τούρκοι επεισόδιο σε ένα νησί, τι θα κάνετε εσείς, και είπε, εγώ θα τρελαθώ στα τηλέφωνα. Όσα τηλέφωνα και να πάρεις. Σε αυτή την απευθεία περίπτωση, σε αυτό που κανείς δεν θέλει να δει να συμβαίνει, η ιστορία ίδια έχει δείξει πως ό,τι παίρνουν οι συγκεκριμένοι, και όχι μόνο, αλλά και οι υπόλοιποι, με πόλεμο, δεν το παραχωρούν ποτέ. Δεν το εγκαταλείπουν. Άρα τι συζητάμε ακριβώς εδώ? Ποια είναι η συζήτηση? Εάν είναι καλή η ασπίδα του Αχιλλέα, ή αν θα πρέπει να, αντί για την ασπίδα του Αχιλλέα, να επιλέξουμε το δόρυ του Έκτορα? Ποια είναι η συζήτηση? Γιατί ωραία είναι η κουβέντα που κάνουμε. Όταν έχεις μια τέτοια αφορμή στην επικαιρότητα, πάντοτε ενεργοποιούνται δύο ένστικτα. Το ένα είναι, καθόμαστε και τους κοιτάμε, ρε, πάμε να τους πάρουμε, να μπούμε στην πόλη. Είναι αυτοί οι οποίοι, εντάξει, αλλά μπαλαλα, φύγαμε και πάμε στην πόλη, συγχαρητήρια. Και είναι και οι άλλοι, οι οποίοι λένε, αυτό σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε για πόλεμο και έχουμε μπει σε μια επικίνδυνο παιχνίδι εξοπλισμού. Σοπάτε, ρε, λεβέντες, λεβέντισες. Αυτός τι κάνει, δεν εξοπλίζεται? Τι έλεγε εχθές, πόσα εκατομμύρια έπεσε? Ότι
1: 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Τουρκία
0: ξοδεύει κάθε χρόνο για την άμυνά της. Για να μπορεί να βγαίνει ο Ερντογάν οι μπέιδες, να μας λένε κάθε φορά μην κουνιέστε, μην κάνετε αυτό. Ναι.
1: Στην αμυντική της βιομηχανία, στα δικά της, πόσο μάλλον αυτά που αγοράζει από άλλες χώρες.
0: Άρα τι προτείνετε εσείς? Όλοι εσείς τι προτείνετε? Εσείς που είσαστε απέναντι και λέτε αυτό, μάλιστα, πολύ ωραία. Να μην έρθει αυτό. Τι προτείνετε? Γιατί από την άλλη, στην κουβέντα που κάνουμε, αυτοί που μας απειλούν δεν έχουν αντιπυραυλική προστασία, γιατί φρόντισε ο Ερντογάν γι' αυτό. Πήγε, επέλεξε τους ρωσικούς S-400, του πάνε οι Αμερικανοί νόμος κάτσα, έκατσε αυτός εκεί στον άξονα, μαζί με τους υπόλοιπους, δεν έχει. Τώρα που του ρίξαν 4 ή 5 Ιρανοί πυράβλους μέσα στο καλοκαίρι, ήταν οι ευρωπαϊκές συστοιχίες και αμερικανικές που τους εξουδετέρωσαν. αλλά τι προτείνετε. Πάντα στο διάλογο πρέπει κάτι να λες, αυτό που ακούω το κριτικάρω, δεν το ανέχομαι, δεν το θέλω. Ωραία, τι προτείνεις στη θέση του. Να μείνουμε όπως είμαστε. Να μείνουμε όπως είμαστε. Απλά να θυμίσω και αυτοί που υπηρέτησαν στις θέσεις ευθύνης, ότι το 2015, όταν εμείς εδώ συζητάγαμε για το τα δικά μας θέματα, δημοψήφισμα, αυτό, τους γερμανοτσολιάδες που, αυτό, που κάνανε πίσω και τους άλλους που ήρθαν και έκαναν την ολική διαπραγμάτευση, εκεί ακούω εγώ ότι είχαμε αεροπλάνα χωρίς βλήματα, πλοία χωρίς καύσιμα, είχαμε ζητηματάκια εκεί. Αν αυτό θέλουμε, αν αυτό επιλέγουμε, αν το πούμε και στον κόσμο. Εμείς επιλέγουμε τη σταφίδα. Είμαστε το κόμμα της σταφίδας. Θα πάμε να προσφέρουμε στους Τούρκους σταφίδες και θα συνεννοηθούμε, ρε παιδί μου. Τα πούμε. Το λέω γιατί βλέπω το διάλογο, κατάλαβε. Συνεχίζει το διάλογο.
1: Να σου πω. Έχουμε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα 10, 15, 16, 18 υπερπτήσεις την ημέρα. Με το σύστημα εράμινας που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα, που είμαστε πάνω από τους Τούρκους σε ό,τι αφορά τον αέρα. Και έχουμε 18 υπερπτήσεις τη μέρα.
0: Ναι.
1: Αν τα κατεβάσουμε όλα κάτω, να τους πούμε μπάτε, περάστε, φτάστε και μέχρι την Αθήνα και ξαναγυρίστε. Δεν πειράζει. Και όποτε θέλετε, μπείτε και μια μέσα.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε όλοι μαζί παρεούλα. Ναι. Δεν είναι έτσι. Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ από τον ίδιο άνθρωπο που ακούω να διώξουμε τους Ισραηλινούς τουρίστες που έρχονται, να ακούω ας μπουν οι Τούρκοι ελεύθερα.
0: Ωραία. Απηχεί στην πλειοψηφία αυτό.
1: Αυτό όχι, δεν, είναι, όχι. Δεν είναι λογική. Δεν συνάδουν το ένα πράγμα με το άλλο.
0: Λοιπόν, εδώ, όπως λες σωστά, Κασιανή μου, πρέπει να απαντάμε σε ερωτήματα που τίθενται καθημερινά. Τι κάνουμε λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Γιατί βλέπω μετά κριτική, λέει, για τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά και τα ήρεμα που δεν ήταν ήρεμα νερά. Μια χαρά ήρεμα ήταν. Γιατί στη διάρκεια των ήρεμων νερών η Ελλάδα έφερε Μπελαρά, έφερε Ραφάλ, έφερε το Iron Dome. Στα ήρεμα νερά τα έφερε. Και δεν είναι ότι η Ελλάδα απείλησε την Τουρκία, δεν είναι, γιατί ακούω και αυτά, βλέπω, αρχίζουν κάποιοι αχνοφαίνονται κάποιες τέτοιες γραμμές που εγώ πολύ διασκεδάζομαι αυτές. Είναι η Ελλάδα, λέει, πιο επιθετική. Σοπάτε, ρε παιδιά. Και η στρατιά του Αιγαίου τι κάνει, δηλαδή, που διατηρούν οι Τούρκοι στα παράλια, μονίμως. Παραθερίζει. Στρατιά του Αιγαίου παραθερίζει. Λοιπόν, ψυχραιμία και ένας πολιτικός διάλογος που να έχει ουσία. Να έχει ουσία στην αντιπαράθεση. Όχι να λέμε, παράδειγμα, έχεις μια Νέα Δημοκρατία, λέει, που μοιάζει, λέει, με το Πασόκ του Σιμίτη και, κορυφές του Λάος. Μάλιστα. Αυτό τώρα είναι τι. Κριτική σε ποιον. Στο Μητσοτάκη ή στο Σαμαρά. Γιατί αυτό ακούστηκε από στέλεγος Σαμαρά. Αν ο Μητσοτάκης είχε φέρει τα στελέχη του Λαός στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν κριτική στο Μητσοτάκη. Εγώ θεωρώ καλά έκανε και τους έφερε ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία, για τους Νεοδημοκράτες εννοώ. Για τους ίδιους. Το λέω για μένα. Ωφελήθηκε η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται από την παρουσία των συγκεκριμένων στελεχών. Αλλά όταν βγαίνεις και λες, κατηγορείς το Μητσοτάκη για αυτούς που ήρθαν από το Λαός και τους έχεις φέρει εσύ, προφανώς πρόβλημα έχεις εσύ στη γραμμή σου. Αν είναι να κάνουμε συζήτηση εδώ και να κουβεντιάζουμε όλοι μαζί, και εσείς δηλαδή και εμείς μετά από κάτω, ως δημοσιογράφοι που κάνουν κουβέντα στο δημόσιο διάλογο, να γίνει επί των θεμάτων. Τι συζητάμε ανοησίες.
1: Εντάξει, είναι ξεκάθαρη αστοχία του διευθυντή του γραφείου του Αντώνη Σαμαρά. Δεν γίνεται να κατηγορεί.
0: Μα έκανε κριτική στο Σαμαρά. Με αυτό που είπε, έκανε κριτική στο Σαμαρά. Σαμαρά του έφερε. Τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη και τον Κυριάκο Βελόπουλο τότε. Πρόεδρε, καλημέρα. Δεν ξέρω τι ακούς, Real FM. Σαμαρά του έφερε. Λοιπόν, το λέω γιατί βλέπω ξανά πάλι σε αυτή την, να πηγαίνουμε σε ένα ωραίο πραγματάκι το οποίο είναι στις εντυπώσεις. Στην ουσία, ακρίβεια, καύσιμα. Ζητάει το Πασό και λέει και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καταργήστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ελάτε λοιπόν, κάντε μια συγκεκριμένη πρόταση τώρα που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φέρτε και ένα ισοδύναμο. Γιατί οι υποχρεώσεις μας εξακολουθούν. Δεν βγήκαν οι ξένα μας πούνε, α, εσείς χρωστάτε 230 δισεκατομμύρια, απαλλάσσεστε. παιδιά, ό,τι μπορείτε. Να πολλαπλασιάσουμε τις δόσεις. Πόσες είναι οι δόσεις? 990, τις κάνουμε 4.000. Δεν βγήκε κανείς να το πει αυτό. Φέτε τα ισοδύναμα λοιπόν και πείτε μας πότε με το καλό, στις πόσες μέρες όταν θα είστε κυβέρνηση, θα καταργήσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εγώ θέλω να ακούσω, ρε παιδί μου. Δεν δέχομαι να μου λένε εγώ θα το κάνω καλύτερα. Δεν σε πιστεύω. Θα το πω έτσι απλά. Να μου το αποδείξεις. Φέρε το μοντέλο, να μου το αναλύσεις και μετά καθίσω να σκεφτώ και να πω πράγματι έχει δίκιο ο άνθρωπος. Τα λέει μια χαρά. Πολύ ωραία τα λέει. Το λέω γιατί εμείς εδώ έχουμε χάσει τη μάχη. Παραλαμβάνουμε την κοινή λογική.
1: Θέλουμε... Κοίτα. Φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρξει ένα μοντέλο που, αν όχι να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ίσως να μειωθεί σε ένα βαθμό ως την περίοδο που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως αυτή την περίοδο. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχουμε 5 λεπτά επιδότηση στη βενζίνη, 20 λεπτά στο ντίζελ και να μην πέφτει κατά τα 2 ευρώ η τιμή.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Εδώ κάτι πάει λάθος.
0: Απ' την άλλη, βέβαια.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είχαμε, η μέση τιμή είναι γύρω στα 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: 10 λεπτά είναι η αμόλυβδη από τα δηληστήρια που έχουν δώσει τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Θα ήταν 2,15 τώρα, ας πούμε. Ή το ντίζελ αντίστοιχα. Έχει 15 λεπτά. 5 λεπτά από τα δηληστήρια, 10 λεπτά από την κυβέρνηση.
0: Ναι. Από την άλλη, βεβαίως, θα σου πούνε και οι εταιρείες ότι εμάς μας ζητάνε οι Ιρανοί, γιατί αυτά διέρευσαν χθες ως πληροφορίες. Για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς ζητάνε 2 εκατομμύρια δολάρια το πλοίο οι Ιρανοί. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο παιχνίδι που γίνεται. Αλλά εμάς μας πετυχαίνει σε μια στιγμή που έχουμε υπογράψει κάτι μνημόνια. Και όταν ακούω ο λογαριασμός βγαίνει, εγώ ανατριχιάζω, γιατί αυτό το λογαριασμός βγαίνει το θυμάμαι και παλαιότερα που το λέγανε. Και όταν δεν έβγαινε ο λογαριασμός, λέγανε τώρα τα πλήρωσε εσείς όμως. Γι' αυτό το λέω, καταλαβές. Προφανώς και θα πρέπει να γίνει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπολογίσει η κυβέρνηση με ποιο τρόπο ενδεχομένως θα συμπληρώσει απώλειες από τον ΦΠΑ στα καύσιμα, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί δεν το έχει κάνει ακόμα αυτό. Έχει κάνει συνεννόηση με τα δηληστήρια. Έχουν κατεβεί μερικά λεπτά τα δηληστήρια. Πρέπει να δει και η κυβέρνηση με ποιο τρόπο. Επιδοτεί η κυβέρνηση. Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει ριζικά, γιατί αυτό θα τραβήξει. Είναι προφανές. Εδώ συζητάνε τώρα για το με ποιο τρόπο λέει, θα χτυπήσουν οι Αμερικανοί ξανά πάλι τους Ιρανούς στα στενά και λίγο πιο μέσα και πώς θα αντιδράσουν μετά οι Ιρανοί και αν θα χτυπήσουν οι Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και αυτά που συμβαίνουν δηλαδή τους τελευταίους μήνες. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε εδώ, γιατί όταν ακούω ότι ξέρεις, ας πούμε, η 13η λέει σύνταξη. Μάλιστα, στοιχίζει τόσο. Όχι, ρε παιδιά, υπολογίστε το κακό σενάριο. Μην υπολογίστε το σενάριο τσίμα-τσίμα, αυτά είναι τα λεφτά, θα τα βγάλουμε, μωρέ. Υπολογίστε το σενάριο που είναι επί 3, επί 4. Και πείτε ότι εμείς έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα, τα έχουμε βρει που είναι και υπάρχει και περίσσευμα. Αν αυτή είναι η συζήτηση που θα γίνει για τις επερχόμενες εκλογές, επαναλαμβάνω, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ψωγύρισμα. Αν έχουμε διδαχθεί όμως αντιπραγματικότητα, περιμένω προσωπικά πολύ συγκεκριμένες θέσεις από όλους. Είτε είναι η κυβέρνηση, είτε η αντιπολίτευση, είτε όλοι όμως. Και δεν καταλαβαίνω τις δικαιολογίες του τύπου δεν έχουμε παρουσιάσει ακόμα πρόγραμμα γιατί φοβόμαστε να μας το κλέψουν. Αυτά τα λέγαμε στο Λύκειο. Εγώ δηλαδή, τα λέγαμε στο Λύκειο. Δεν έχουμε παρουσιάσει πρόγραμμα για να μας το κλέψουν. Σοπάτε καλέ. Τι πρόγραμμα είναι αυτό, τι συντάγη προγράμματος είναι? Θα μας λύσει τα θέματα όλα προφανώς μέσα σε λίγες μέρες, οπότε το φυλάμε αυτό και το έχουμε βάλει μέσα σε ένα χώρο. Έχουμε και κόσμο απ' έξω που και κάμερες να το κοιτάνε 24 ώρες βάση, γιατί θα μας το κλέψουν το πρόγραμμα. Ξέρεις εσύ κάτι, αν υπάρχουν προγράμματα που κλέβονται, ξέρεις?
1: Την πάτησαν με το πρόγραμμα, με την πρόταση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά.
0: Εγώ σε άλλους αναφέρομαι. Γιατί υπάρχουν προγράμματα και προγράμματα. Άμα λες θέλω ειρήνη, ευτυχία και ασφάλεια για ολόκληρο τον κόσμο, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που θα στο κλέψουν, είναι σίγουρο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως θα στο κλέψουν το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένη να γίνεται χειρίες
1: και κυρίες. Κυρίως οι υποψήφοι των Καλλιστίων.
0: Ναι.
1: Ειρήνη, υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, που υπεγράφει χθες το Τελαβίβ, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Περισσότερα στο real.gr. Πίνακα δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη και το νεκροβρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης.

0: 33 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχετε. Καλή δύναμη να έχετε. Στούντιο papakirialfm.gr, επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο, καλημέρα και καλό μήνα. Είναι πρώτη... Σήμερα είναι και το... οι 40 Παρθένες που γιορτάζουν.
0: Ναι, χρόνια πολλά.
1: Είναι η... δεν τα θυμάμαι όλα τα ονόματα, ναι, ναι. Μυρτό, Ερατό,
0: χρόνια
1: Αφροδίτη,
0: πολλά.
1: Αθηνά, πολλά κορίτσια γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά.

0: Ρε καλώς το Μιχάλη. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Είσαι πρωινός τύπος. Νόμιζα ότι είσαι απογευματινός μόνο. Καλημέρα, φίλε. Να έχεις μια πολύ όμορφη ημέρα και ένα ακόμα πιο όμορφο Σεπτέμβριο. Σε χαλάει από χούλα παγάνη. Όχι, εμένα δεν με χαλάει καθόλου, αδερφέ. Καθόλου. Καθόλου. Και από ό,τι ακούω και τα μηνύματα που στέλνεις κατά καιρούς και θυμάμαι κιόλας, προτείνεις άμεση δημοκρατία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Και για όλα τα θέματα δημοψήφισμα, για να πω εξαιρετικά μπράβο, σε περίπτωση που έχουμε, ας πούμε, ένα επεισόδιο με τους Τούρκους, να περιμένουμε όπου θες εσύ, στην πλατεία Συντάγματος, στην Αριστοτέλους που είναι πανέμορφη πάνω στην κούκλα στη Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού, να μαζευτούμε, να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της εποχής.
1: Περνάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη στο πλευρό σας.
0: Μαζί μας αυτό το πρωί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν θέλεις λίγο καλοκαιριακό, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά από την πριν την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch του Φυσικού Αέριου για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμιση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, είναι μία λέξη με λατινικά, φυσικοαέριοελλάδος.gr, και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Την κουβέντα λοιπόν που κάναμε προηγουμένως σχετικά με την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, θα πάμε τώρα να την ανοίξουμε λίγο περισσότερο, να μας την εξειδικεύσει ο κύριος Ιωάννης Κρασάς, είναι αντιστάτηγος εν αποστρατεία, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει σε επικεφαλίδες, κύριε Κρασά, να καταλάβουμε κι εμείς που δεν πολύ ξέρουμε από τα στρατιωτικά τι ακριβώς σημαίνει για την αεράμινα της χώρας αυτή η ασπίδα του Αχιλέα.
0: Στρατηγέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αβραχά, καλημέρα, κύριε Παγάνη. Σας εύχομαι καλό μήνα και υψηλή ακροαματικότητα.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά. Και εμείς ευχόμαστε ό,τι επιθυμείτε. Για πάμε τώρα στο διατάφτα εδώ, που στο ερώτημα που έβαλε Κασιανή.
2: Μάλιστα. Σε στρατηγική απειλή κατά της Ελλάδος προέρχεται από την Τουρκία. Αυτό είναι απόφαση του Κισέα. Εάν το Κισέα, δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας, πει ότι δεν υφίσταται στρατηγική απειλή κατά της Ελλάδος, τότε αλλάζει και η φιλοσοφία και η δομή και τα μέσα και ο αριθμός των ενόπλων δυνάμεων. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1994 μέχρι σήμερα έχουν καθορίσει ότι η στρατηγική απειλή κατά της Ελλάδος προέρχεται από την Τουρκία. Όλες.
0: Καλά, θέλω να πω συγγνώμη στα στρατηγέ για τον κόσμο που μας ακούει, όχι αδικαιολογήτως. Αν κανείς σκεφτεί δύο πράγματα, τον Ατίλα δύο φορές και το Κάζους Μπέλι, αντιλαμβάνεται πλήρως για ποιο λόγο, έτσι, αυτό που περιγράφεται.
2: Σε περίπτωση λοιπόν στρατιωτικής σειράξεως πολέμου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποστολή να καταστρέψουν τις εχθρικές δυνάμεις και να απαγορεύσουν την κατάληψη εθνικού εδάφους. Αυτή όμως την αποστολή την έχουν και οι Τουρκοί, να καταστρέψουν τις εχθρικές δυνάμεις και να απαγορεύσουν την κατάληψη εθνικού εδάφους. Αυτή όμως την αποστολή την έχουν και οι τουρκικές δυνάμεις, δηλαδή να καταστρέψουν τις ελληνικές δυνάμεις. Για την προστασία των δικών μας

0: θα πάρουμε, θα οργανώσουμε αυτό το σύστημα στο οποίο θα ενταχθούν και ό,τι αντιεργουρικά συστήματα επιχειρησιακά έχουμε, όπως είναι η Patriot, όπως είναι
1: το σύστημα Κένταυρος,
0: το σύστημα Κένταυρος και άλλα αναβαθμισμένα συστήματα. Αυτό λοιπόν τι κάνει το σύστημα? Είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα να αντιμετωπίσει όλες τις αεροπορικές απειλές. Οι αεροπορικές απειλές της Τουρκίας είναι η αεροπορία της, όπως έχουμε και εμείς αεροπορία, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία είναι πολλών τύπων και διαφόρων αποστολών, είναι τεράστια η γκάμα και σε αυτό υπερτερεί η Τουρκία, γιατί έχει κατασκευάσει πάρα πολλά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Είναι η πύραυλη, η βαλιστική, η πύραυλη βαλιστική, εκτοξεύονται, πάνε στην ατμόσφαιρα και μετά κατέρχονται με τεράστιες ταχύτητες, 10.000 χιλιόμετρα, 11.000 χιλιόμετρα, και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Αντιμετωπίζονται βασικά μόνο από αεροπορικά συστήματα τύπου Patriot ή αυτό που θα πάρουμε, τη σφαδόνα του Δαβίδ που θα ενταχθεί στο σύστημα Αχιλλέας. Και επίσης είναι και η πύραυλη κρούζ. Η πύραυλη κρούζ είναι μικροτέρας ταχύτητας, δηλαδή πηγαίνουν γύρω στα 1000 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά τι κάνουν? Πάνε κοντά στο έδαφος, διαβάζουν το έδαφος και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ναι. Είναι τεράστιας ακριβίας.
2: Είδαμε ένα παρεμφερέ σύστημα στρατηγία να επιχειρεί για πολλές νύχτες στη διάρκεια της κρίσης. Βεβαίως η κρίση συνεχίζεται. Όταν οι Ιρανοί χτυπούσαν το Τελαβίβ και τα Ιεροσόλυμα με ένα αντίστοιχο σύστημα που απαντούσαν οι Ισραηλοί, αμυντικά.
0: Ναι, αυτό το έχουν τεράστια πείρα επί του πεδίου οι Ισραηλοί. Το αντιεροπορικό του σύστημα, το Iron Dome, σιδηρένιο στόλο, το οποίο έχουν αντιμετωπίσει γύρω στο 95% των προσβολών από τον αεροπορικό προσβολών.
2: Ναι.
0: Τα συστήματα αυτά έχουν μια δυναμία, την αδυναμία του κορεσμού. Δηλαδή έχουν μια δυνατότητα το Iron Dome συγκεκριμένα να μπλοκάρει 240 στόχους ταυτόχρονα. Όταν μπορεί 500 στόχοι, θα πρέπει να κάνει επιλογή. Και ορισμένοι εξ αυτών θα ξεφύγουν.
2: Κάποιοι θα περάσουν.
0: Ναι, επίσης θα ήθελα να σας πω για τους βαλιστικούς πυράβλους. Υπολογίζει την τροχιά. Στα 30 πρώτα δευτερόλεπτα εκτοξεύσεως ένας βαλιστικού πυράβλου, ο οποίος ο βαλιστικός πυράβλος έχει μήκος 10-12 μέτρα, έχει μεγάλο θερμικό αποτύπωμα. Εκείνη τη στιγμή οι δορυφόροι, οι Ισραηλοί, είναι πέμπτοι στον κόσμο από απόψεως στρατηγικών δορυφόρων, εντοπίζουν τον πυράβλο και υπολογίζουν την τροχιά. Οι Ισραηλοί εφαρμόζουν έχουν ως επιτακτική, εάν υπολογίσουν ότι η τροχιά του πυράβλου θα πάει στην έρημο ή θα πέσει στη θάλασσα, δηλαδή δεν θα πάει σε στόχο, τον αφήνουν να πέσει όπου δει και καταστρέφουν τους πυράβλους, οι οποίοι υπολογίζουν ότι θα πέσουν
1: σε περιοχή που θα δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Σωστά. Και φυσικά η απόκρουση του πυράβλου είναι kill to kill, δηλαδή είναι σαν να με προβολήσει σε ένα πιστόλι και εγώ θα αποκρούσω τη σφαίρα σου με μια άλλη σφαίρα. Είναι συστήματα τεράστια ακριβία, αλλά πάρα πολύ ακριβά. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο η ασπίδα του Αχιλλέα τι κάνει? Παίρνει λοιπόν τους Patriot, τους οποίους έχουμε τους εντάσεις μέσα, αγοράζουμε από το Ισραήλ την σφεδόνα του Δαβίδ, που είναι ένα σύστημα 300 χιλιόμετρων, δηλαδή φτάνει, έχει βεληνικές 300 χιλιόμετρα, το Μπάρακ, το οποίο έχει βεληνικές μέχρι 150 χιλιόμετρα, και το Σπάιντερ, η Αράχνη, το οποίο έχει μέχρι 40 χιλιόμετρα. Τα ενοποιεί όλα αυτά τα συστήματα και έχει ένα κοινό κέντρο στο οποίο όλες οι πληροφορίες εισέρχονται μέσα. Είναι ένα ραντάρ το οποίο λέγεται RLM, έχει αρχικά RLM 2084, το οποίο μπορεί να εγκλωβίζει ταυτόχρονα 1100 στόχους.
2: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν εγκλωβίζει όλους αυτούς τους στόχους, υπολογίζει με την τεχνητή νοημοσύνη ποιοι στόχοι είναι αυτοί οι οποίοι θα χτυπήσουν ζωτικές εγκαταστάσεις και κατανέμει στα διαθέσιμα αντιεροπορικά μέσα ποιος θα χτυπήσει τι, ώστε να μην έχουμε στον ίδιο στόχο να έχουμε δύο ή τρία μέσα και επίσης να έχουμε μια προτεραιότητα ώστε να αποφύγονται, να ελαχιστοποιηθούν οι καταστροφές. Μέσα σε αυτό το σύστημα θα ενταχθούν και οι κορβέτες και η αεροπορία. Αλλά δεν έχουμε ένα συνερχόμενο πύραυλο κρούζ, τότε θα πει δεν θα καταληφθεί από αντιεροπορικό μέσο, ξέρω εγώ, του Μπάρακ, αλλά του καταστρέψει ένα αεροπλάνο το οποίο περιπολεί εκεί στην περιοχή.
2: Μάλιστα.
0: Ή μια κορβέτα η οποία πλέει κοντά στην περιοχή.
2: Μάλιστα. Και θέλουμε τώρα να σας ρωτήσουμε το εξής, Σταδιέ. Εκτιμάτε ότι είναι ένα σύστημα που για την Ελλάδα, τη μορφολογία του εδάφους, τα νησιά, τα νερά, ταιριάζει? Είναι ένα σύστημα το οποίο θα μας βοηθήσει?
0: Σαφώς θα μας βοηθήσει. Τα δύο πιθανά θέατρα επιχειρήσεων στην περίπτωση του πολέμου είναι ο Εύρος και τα νησιά. Έχουν τη δικιά του ιδιομορφία, γι' αυτό λοιπόν θέλουμε και μια ποικιλία.

0: συστημάτων, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι. Από στρατιωτικής απόψεως ο Εύρος είναι πιο εύκολος, γιατί είναι ποτάμι, φλατ, έδαφος, ενώ τα νησιά είναι πιο δύσκολα, γιατί είναι διάσπαρτα, είναι πολλά, έχουν μια ιδιαίτερη ιδιομορφία. Γι' αυτό θέλει και ένα ιδιαίτερο σύστημα, μια ποικιλία μέσων, προκειμένου να εξασφαλίσεις ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση να χάσεις νησί. Σαφώς ταιριάζει. Και φυσικά μιλάμε ότι δεν μπορεί να καλύψει όλο τον ελλαδικό χώρο. Τον καλύπτει θεωρητικά όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά κάθε σύστημα έχει τις αδυναμίες του. Δεν υπάρχει σύστημα το οποίο είναι το τέλειο σύστημα.
1: Κύριε Κρασάν, σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Σταδιέ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Επιστρέψαμε. Καλημέρα σας, λέει, και καλό μήνα ο φίλος ο Θεόδωρος. Ευχές για τα καλύτερα, τον ευχαριστούμε πολύ. Να ασχοληθούμε, λέει, λίγο με το πετρέλαιο θέρμανση. Ναι. Η τιμή του φαίνεται να. Ότι θα οριστεί γύρω στο 1,80 ευρώ. 1,80. Είναι απαγορευτικό για τη μέσα ελληνική οικογένεια. Προφανώς και είναι απαγορευτικό με ένα κοντά.
1: Και θα ασχοληθούμε. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Πού
1: πάει το πράγμα. Γιατί τώρα μπορεί να έχουμε θερμοκρασίες καλές, αλλά είπαμε καλοκαιράκι επισήμως μέχρι 21 Σεπτεμβρίου και κάποια στιγμή εκεί προς το Νοέμβριο θα αρχίσουμε και Οκτώβριο στο τέλος λίγο να δοσιζόμαστε.
0: Το θέμα είναι και πότε θα ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, αν θα είναι σε συμφέρουσα τιμή, αν θα κρατηθούν οι καταναλωτές λόγω του καλού καιρού να το αγοράσουν λίγο πιο μετά, μήπως όμως όταν μπουν τα κρύα ξαφνικά ανέβει πάλι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και τα βρούνε μπαστούνια. Πρέπει να κάνουμε αυτή την κουβέντα, να δούμε τι προβλέπει και η αγορά γι' αυτό.
1: Να την κάνουμε. Στο φίλο τον Γιώργο από το Ήλιον, καλημέρα φίλο Γιώργο, λέει τι προτείνω εγώ να φύγει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης. Και όλα θα πάνε καλά. Θέλει να φύγει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο Γιώργος από το Ήλιον. Εντάξει, Γιώργο μου, και να έρθουν καινούργια κόμματα. Αρκεί να μην λένε ότι θα μας συναντήσουν τον Ερντογάν, να τον ψυχολογήσουν πρώτα. Να του κάνουν μια καλή, ένα ψυχολογικό προφίλ καλό, δυνατό, και μετά θα τον αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, αυτά, αν είναι αυτά τα που έρχονται από τα καινούργια κόμματα, ξέρω εγώ. Εντάξει. Αλλά έχεις την άποψή σου. Και βεβαίως εδώ εμείς τις φιλοξενούμε όλες τις προτάσεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Τρίφωνα, ο οποίος λέει πρώτον πρέπει να σταματήσουμε να εισάγουμε προϊόντα από την Τουρκία. Να απαγορεύσουν στους Τούρκους να αγοράσουν ακίνητα στην Ελλάδα και πετρέλαιο να πάρουμε από τη Ρωσία που δεν μας απειλεί με πόλεμο. Και μετά λέει, με τα λεγόμενά σου πρέπει να εμπιστευτούμε το Μητσοτάκη, σου παγώ να εμπιστευτείς το Μητσοτάκη. Εδώ γίνεται μια συζήτηση, η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό, που θα οδηγήσει σε εκλογές. Εσύ, φίλε Τρίφωνα, θα αποφασίσεις ποιον θα εμπιστευτείς. Αυτό είναι το καλό της δημοκρατίας. Ξέρεις τα συστήματα αυτά. Ακούς απόψεις. Ακούς τι λέει η Βραχά, τι λέει ο Παγάνης, ακούς τι λέει ο Σαπρανίδης, η Καλοχέρη και αποφασίζεις. Διαβάζεις κιόλας, καλό να διαβάζεις, και αποφασίζεις εσύ. Τους ταιριάζει. Ως προς το άλλο που λες, η επισήμαση για τους Τούρκους οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, μάλλον επισήμαση, ο εντοπισμός και η δημόσια κουβέντα έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία. Εγώ θυμάμαι ρεπορτάζ στη Real News πριν από 10 χρόνια για το νησί της Λέρου συγκεκριμένα. Το πώς αντιδράσεις εσύ είναι το θέμα. Γιατί επίσης θυμάμαι ένα από τα πρόσφατα ρεπορτάζ της Real News ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες εδώ στην χώρα μας τι διαπίστωσαν, ότι πίσω από αγοραπολισίες βρίσκονταν εταιρείες με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οι ιδιοκτήτες ήταν Τούρκοι. Γιατί δεν έρχεται ο Τούρκος απευθείας να αγοράσει το ακίνητο, ή να αγοράσει, ξέρω, αυτό που τον ενδιαφέρει και βάζει στη μέση μια εταιρεία η οποία έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα. Δεύτερον, εάν εσύ έχεις αυτή την αντίληψη, αλλά εγώ που έχω το ακίνητο, μόνο διάφορα αν θα είναι Τούρκος, Κινέζος, Πορτογάλος, Αμερικανός, Τσέχος. Μπορείς να με επηρεάσεις. Εγώ αποφασίσει ότι θέλω τα λεφτά. Έρχεται αυτός ο τύπος και μου τα δίνει. Το λέω γιατί συμβαίνει. Δεν το επικροτώ. Δεν λέω ότι καλά κάνουν. Αλλά αυτό συμβαίνει όμως. Στις περισσότερες των περιπτώσεων. Καλή είναι η συζήτηση που κάνουμε. Με την προϋπόθεση βέβαια αυτά που λέμε να εφαρμόζονται κιόλας. Λοιπόν, γεια σου εσύ φίλε Θανάση. Γεια σου Θανάση, να έχεις μια όμορφη μέρα. Θανάσης από τη Χαλκίδα. Και ο φίλος ο Δήμος, λέει ο φίλος ο Δήμος από το Βόλο, ακούς επειδή σε άκουσε, λέει καλημέρα, λέει, καλό μήνα να στείλω στο σταθμό να κεράσω μια κούτα γαλασόγια. Για τώρα που γυρίζει τζάμπα.
0: Γαλασόγιας, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Να ξέρετε. Θα επαναλάβω και την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Πανδεσία της σόγιας.
0: Να ξέρετε. Άμα θέλετε, έχει και χωρίς αλάτι και με σοκολάτα και με βανίλια και με γεύση μακιάτο και με καραμέλα και με ό,τι θέλετε.
1: Δηλαδή και καφέ με γεύση μακιάτο.
0: Ναι, ναι. Αγελαδινό όμως δεν δίνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θέλουμε.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Υποστηρίζουμε τη vegan διατροφή. Σε αυτές τις νέες μειώσεις τιμών. Επειδή ο Νίκος εδώ έχει μια πολύ επικίνδυνη άποψη και δεν με νοιάζει που με προσβάλλει. Με προσβάλλει. Λέει το κοριτσάκι που μιλάει στην εκπομπή μας, λέει για πολιτική, γελάει ο κόσμος. Νίκο, η άποψη του ότι μπορεί να μιλάει για πολιτική μόνο, μπορείς να μιλάς για πολιτική μόνο αν είσαι άντρας άνω των 40, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Γιατί ξέρεις, το κοριτσάκι που μιλάει αυτή την ώρα στην εκπομπή, όπως και άλλα εκατομμύρια κοριτσάκια, γυναίκες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο στον κόσμο, ψηφίζουν και αυτά, στην Ελλάδα εδώ και γενικά στον υπόλοιπο κόσμο, εκτός από κάτι χώρες τύπου βαθιά Ανατολή. Ναι. Ψηφίζουμε κανονικά κι εμείς και μπορούμε να μιλάμε για πολιτική.
1: Όχι, γενικά. Έχει μοντέρνα αντίληψη ο φίλος ο Νίκος, γιατί πρώτον σε χαρακτηρίζει κοριτσάκι, δεύτερον έχει να κάνει την ηλικία δηλαδή και με το φίλο. Μπράβο, εξαιρετική η αντίληψή σου. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα στο σήμερα. Απόλυτα. Είσαι στο σήμερα μέσα. Ναι. Να είστε ευγενικοί, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Έλα, ο Μάρκος ο φίλος σου έστειλε μήνυμα.
1: Όπα. Ο διεκπαιρεωτικός σύζυγός.
0: Ναι, το αγόρι, ο φίλος.
1: Λοιπόν, λέει εδώ στην Ελβετία είναι 6 το πρωί και έχω το ραδιόφωνο στη διαπασό για να σας ακούω, αλλά πάλι με δυσκολία γιατί ροχαλίζει η πεθερά μου.
0: Πόσο ροχαλίζει η πεθερά σου, ρε Μάρκο μου, και εσύ και δεν ακούς το ραδιόφωνο που το έχεις στο τέρμα.
1: Επίσης, Μάρκο μου, θέλω να σου πω ότι και εγώ παραπονιόμουν στο παρελθόν, θυμάμαι, όπου βρέθηκα. Σε δωμάτια που ήταν και άλλοι και έλεγα πώς ροχαλίζουν έτσι. Μέχρι που διαπίστωσα ότι εγώ ροχαλίζω πιο δυνατά από αυτό.
0: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
1: Για πάμε.
0: Είναι αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στα γνωστά σημεία. Έχει ξεκινήσει δηλαδή η χειμερινή κίνηση. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών ξεκινάει εκεί λίγο πριν το Δαφνί η κίνηση και φτάνει μέχρι την παραλία Σπροπύργου. Επηρεάζεται ελαφρώς και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού. Και στην άνοδο του Κηφισού, εντάξει, Κηφισός είναι αυτός, δεν γίνεται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας να μην έχει και λίγο κίνηση, από τη Λιωσίων μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας.
1: Έχει πιάσει από τώρα.
0: Έχει αρκετή κίνησούλα και αυτό πρέπει να είναι ατύχημα.
1: Για πες, το βλέπω κι εγώ, να το πεις.
0: Πες το. Στην Αλλήλου Κατεχάκη.
1: Μπράβο ρε Κασιανή. Και επειδή το ξέρω το σημείο αυτό, να πούμε στους φίλους που μας ακούν, παρακαλούμε πάρα πολύ αν ξεκινάτε τώρα από Ηλιούπολη, Αγία Μαρίνα, αν πρόκειται να διατρέξετε με το όχημά σας τη λεωφόρο Κατεχάκη, όπως λέει η Κασιανή, στο ύψος του Καρέα θα βρείτε εκεί στους σηματοδότες, έχει λίγη κίνηση και μετά, όπως λέει η Κασιανή, προσέξτε τώρα, πιάνει από ό,τι βλέπω από την είσοδο του Βύρωνα, από τη λεωφόρο Καρέα δηλαδή, πάει μέχρι το φανάρι του Σακέτα. Με μποτιλιάρισμα. Παναλαμβάνω, μποτιλιάρισμα. Αυτό είναι μια καθυστέρηση γύρω στα 10 λεπτά. Υπολογίστε την αν βιάζεστε να φτάσετε γρήγορα στην εργασία σας ή όπου πηγαίνετε. Είναι ένα δεκάλεπτο εκεί. Μην το υποτιμάτε. Μάλλον είναι αυτό που λέει Κασιανή. Κάποιος έχει μείνει.
0: Μάλλον κάποιο ατύχημα είναι, γιατί τέτοια ώρα δεν έχει κίνηση αυτό το σημείο. Ναι. Και κανένας φίλος οδηγός ταξί που μας ακούνε, άμα είναι εκεί κοντά και ξέρει τι έγινε, να μας πει, να μας στείλει μήνυμα. Ο Σωτήρης Τριφυλάρας.
1: Γεια σου ρε Σωτήρη, γεια σου ρε φίλε.
0: Στο δικό του κόσμο, υποστηρίζουμε παϊδάκια. Παϊδάκια τι είναι καινούριο.
1: Περίμενε.
0: Για τώρα φίλε Μιγδάλου λέγαμε, τα παϊδάκια που κολλάνε.
1: Γιατί νόμιζα, επειδή λέει καλημέρα παιδάκια στην αρχή, καλό μήνα. Μετά λέει 2 ευρώ και 29 το λίτρο η βενζίνη. 0,29 το λίτρο. Και υποστηρίζουμε παϊδάκια. Υποστηρίζω και εγώ παϊδάκια.
0: Και εγώ υποστηρίζω παϊδάκια. Πού κολλάει, δεν ξέρω.
1: Όχι, παϊδάκια, γενικά υποστηρίζουμε παϊδάκια.
0: Το αγαπημένο φαγητό. Δεν βλέπεις, ας πούμε, λέει 2029. Αν δεν υπήρχε η επιδότηση, θα ήμασταν στο 2129.
1: Ναι.
0: Αν δεν είναι τώρα η ώρα να. Και δεν είναι ότι έγινε σήμερα, έχουμε καιρό που είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αν δεν είναι σήμερα η μέρα να πάρθει κάποια ριζική απόφαση, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτή. Μεγαλύτερη επιδότηση, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτή. Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι στην κυβέρνηση.
1: Εδώ που είμαστε
0: αλλά
1: τώρα.
0: Αυτή η ώρα είναι πιο σημαντική για να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Είμαστε στο παραένα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τώρα, προφανώς, αν έχουν να γίνουν ανακοινώσεις για το θέμα, υποθέτω ότι θα τις κάνουν εκεί.
0: Άκουσες εσύ στο ρεπορτάζ να έχει κάτι.
1: Όχι.
0: Να υπάρχει κάτι στη Διεθνή Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ό,τι αφορά τα καύσιμα, γιατί
1: αυτό
0: εγώ στο ρεπορτάζ
1: σημαίνει,
0: δεν το έχω ακούσει.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνονται σκέψεις.
0: Μπορεί να γίνονται.
1: Επίσης, ο Πυρακάκης είναι πίσω, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Και ξέρω ότι γίνεται κουβέντα με τον Πρωθυπουργό για τη δέσμη των μέτρων. Δεν ξέρεις τι μπορεί να ακούσουμε εκεί. Ας περιμένουμε λίγες μέρες. Είναι προφανές πάντως ότι υπάρχει αναγκαιότητα. Το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Περάσαμε ένα καλοκαίρι δύσκολο με τα καύσιμα. Ειδικά στην επαρχία, στην ελληνική περιφέρεια και στην νησιωτική Ελλάδα, εκεί η κατάσταση είναι απερίγραπτη. Δηλαδή πήγαινες και έλεγες, ας έχω να μπιτώνει βενζίνη, γιατί δεν ξέρω πόσες μέρες θα καθίσω και πόσο θα πληρώσω. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Απ' την άλλη, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται, γιατί όταν ο άλλος εκεί στην Ουάσιγκτον αποφασίζει να κάνει μια απόβαση, που δεν θα είναι απόβαση, αλλά θα είναι μια επιχείρηση που δεν θα είναι επιχείρηση, που θα τους ξανακερδίσει. Και οι άλλοι εκεί στην Τεχεράνη, οι οποίοι συζητάνε για ειρήνη, αλλά δεν ελέγχουν τους φρούρους της Επανάστασης, γιατί την ώρα που συζητάνε για ειρήνη, αυτοί οι φρούρους της Επανάστασης δείχνουν πυράβλους. Αυτό το πράγμα όλο, μπορείς να πεις με μια βεβαιότητα ότι κάποια στιγμή θα λήξει. Καταλαβαίνεις.
0: Όχι, δεν μπορείς να πεις ότι θα λήξει, αλλά έχουμε τόσο καιρό έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν και πιο γερά μέτρα που να ανακουφίσουν τους πολίτες. Γιατί το ακάψιμα δεν είναι μόνο σε μένα και σε σένα. Που οδηγούμε το αυτοκίνητό μας. Όταν υπάρχει άνοδο στα καύσιμα, υπάρχει πρόβλημα και γιατί μετατίθεται σε όλα τα προϊόντα στην αγορά. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας στο 210-55-98-700.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM
12: Η ώρα είναι 7.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
16: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
16: Ρε κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε.
18: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια ή ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
25: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίους Εναργύρους και στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Καθυστέρηση μειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα που υπεγράφει χθες το Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου και μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας του, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Εγκληματία και καινοκτόνο χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ανέφερε ότι αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το μωρό είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, οι δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Μαχαίρεσε έναν άνδρα και μια γυναίκα και συνέχεια έπεσε νεκρή από αστυνομικά πυρά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζεται να στείλει στο πεδίο ακόμη 400.000 άνδρες. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με σκληρά αντίπεινα απειλή Τεχεράνη. Η υπόθεση λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής αποκάλυψαν έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Εντοπίστηκε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
26: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
27: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
28: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
29: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην παράταση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στο ποδόσφαιρο και στην Super League, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 το Λεβαδιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
29: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
29: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήδη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρωτών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντς Θέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
0: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε.
1: Μαύρα μου μάτια και αγαπημένα.
0: Καλώς ήρθες Σεπτέμβρη, καλώς ήρθες με φόρα. Καλημέρα σε όλους. Κάντε καφεδάκι, δυναμώστε και ξεκινάμε σιγά σιγά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέουλα μαζί σας από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλες τις εκπομπές και όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει ανανεωμένοι, έτσι. Είδατε τις εκπομπές μας όλες, τις ακούσατε. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

0: Τρέχουν όλοι.
1: Κομματάρα, κομματάρα περί.
0: Και λοιπά. Αν θέλεις κουρσάω στην παραλία. Ραδιοφώνω στο φω.
1: Δεν ξεχνάμε και το Viber του σταθμού, την αμφίδρομη επικοινωνία που έχουμε παρέα με ό,τι, και, ό,τι θέλετε να μας πείτε, να σχολιάσετε πέρα από τις καλημέρες σας και τους χαιρετισμούς σας στο 698 91 99 995.

Όμορφη ημέρα και σήμερα, ηλιόλουστη. Έτσι είναι σε όλα τα νησιά μας. Μας το είχε πει ο μετεωρολόγος μας, ο Γιάννης Ομανουλάς. Την καλημέρα μας, το Γιαννάρα. Και αυτό το ξημέρωμα, το σουρούπο στο Αιγαίο, πραγματικά είναι φανταστικό. Έχω τώρα 2-3 μέρες που κάνω μια διαδρομή από το χωριό Παπόλων να έρθω στο σταθμό για κάτι προσωπικά θεματάκια. Κάνω μια διαδρομή τρομερή, μια φανταστικότατη διαδρομή, πρωί-πρωί αναγκαστικά, αλλά η εικόνα είναι μαγική την ώρα που βγαίνει ο ήλιος, πραγματικά το ερωτεύεσαι το νησί μας. Καλή σεζόν για να ραφιλε μου, να σε πάντα καλά, καλό μήνα με υγεία. Ο μετεωρολόγος μας ο Γιάννης ο Μανολάρας. Καλημέρα και στο Σπύρο, καλημέρα και στο Θανάση. Εγώ να προσεχώ.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θεματάκια μας σιγά σιγά, τα οποία είναι αρκετά τα θέματα. Δεν μας αφήνουν έτσι σε ησυχία τα θέματα. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας πω λίγο έτσι κάτι το οποίο μου έτυχε προσωπικά χθες. Έλαβα ένα email από την ΔΕΙΑΡ. Μάλιστα.

Υπήρξε λοιπόν μια ανάρτηση από την προσωπική μου ιστοσελίδα, ένα βίντεο, μια κάρτα βίντεο γιατί η αλήθεια είναι, όπου σας έδειχνα σε φωτογραφία εργαζόμενους της ΔΕΙΑΡ να σκάβουν στο κέντρο της Ρόδου στις 27 Αυγούστου. Και έρχεται λοιπόν από το πρωτόκολλο ένα email της ΔΕΙΑΡ που λέει: σε πρόσφατο δημοσίευμα σας με τίτλο ΔΕΙΑΡ, ο αγωγός που έπαθε υποτροπιάζουσα κατάθλιψη από το χριστουγεννιάτικο θαύμα στο αυγουστιάτικο έμφραγμα. Έχω φαντασία ορισμένες φορές στους τίτλους μου. Άθε μου, anyway. Τι λέει λοιπόν παρακάτω? Γίνεται λοιπόν αναφορά σε νέα βλάβη του λεγόμενου στο δημοσίευμα καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης, δημιουργώντας την εντύπωση ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενη βλάβη του ίδιου αγωγού. Η αναφορά αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη βλάβη δεν αφορούσε τον αγωγό αποχέτευσης. Προσέξτε εδώ. Η συγκεκριμένη βλάβη, επαναλαμβάνω, δεν αφορούσε τον αγωγό αποχέτευσης, αλλά το δίκτυο ίδρευσης και συγκεκριμένα κλειδί ίδρευσης. Σταματάω εδώ. Σταματάω εδώ. Αν και το έχω δημοσιεύσει το email που μου έστειλε η ΔΕΙΑΡ, σταματάω εδώ. Και λέω: καταρχάς ξεκινάμε από το παραδεχόμαστε ότι κάναμε τρύπες στο κέντρο. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα, ρε παιδί μου. Λες, οκ, okay, γιατί μπορεί τον τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται ένα βίντεο, μια φωτογραφία και ξεκινάμε. Είναι παλιό, είναι έτσι. Είναι γιουβέτσι. Γιουβέτσάκι, ωραίο. Τώρα δύο μέρες τώρα με γιουβέτσάκι με τη σύντροφο σπίτι. Φοβερό. Αλλά anyway, εγώ προσωπικά έχω αποδείξει ότι ό,τι έχω στα χέρια μου, προφανώς για να τα έχω και να δημοσιευθούν, έτσι, ξέρω και πότε είναι και μπορώ να αποδείξω βασικά και πότε είναι και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι καλούμε να διορθώσω ότι είναι πρόβλημα του αγού, αλλά είναι ένα άλλο πρόβλημα. Εσείς, αλήθεια τώρα, παίζουμε με τις λέξεις, πραγματικά τώρα. Δεν ξέρω, συμβαίνει κάτι και στη ΔΕΙΑΡ? Υπάρχει κάποιο θέμα να το βρούμε, ρε παιδί μου, να το λύσουμε? Μήπως και τελειώσει αυτή η ιστορία? Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα, μπήκατε στον κόπο να βάλετε το πρωτόκολλο να μου απαντήσετε, να μου πείτε ότι δεν είναι οι τρύπες γι' αυτό, είναι τρύπες για άλλο. Αυτό είναι το θέμα μας. Όχι ότι έχουν γίνει τρύπες σε κάτι που μας το είπατε τελειωμένο. Πάρτε το έτοιμο.

Anyway, οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα πλέον. Με την κατάστασή τους εκεί πάνω, η επιστήμη, όχι μόνο η επιστήμη, ο κόσμος όλος σηκώνει τα χέρια ψηλά. Αλήθεια. Τα μηνύματα που δέχτηκα μετά τη δημοσίευση. Δηλαδή. Να γελάς. Αλήθεια τώρα, να γελάς. Δηλαδή, μπήκανε σε μια διαδικασία να μου απαντήσουν ότι λάθος η τρύπα δεν είναι του αγωγού. Μην λες ότι είναι του καταθλιπτικού αγωγού. Είναι άλλες τρύπες, ρε παιδί μου. Όχι ότι αυγουστιάτια κάναμε τρύπες πάλι στο κέντρο. Ναι. Okay, πάσω. Anyway, λίγη σημασία έχει, απλά το αναφέρω. Το ρεπορτάζ μου κανονικότατο έγινε. Υπάρχει και μέση παραδοχή μέσα στο email τους ότι ναι, όντως, αλλά φτιάχτηκε αυθημερών. Έχει το πρόβλημά μας αυτό, προσέξτε τώρα εδώ να δείτε. Δηλαδή, έλεος. Έλεος. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει τι έπαθε ο αγωγός. Υποτροπιάζουσα κατάθλιψη.

Λοιπόν, αυτά δεν χρειάζεται νομίζω να ασχοληθούμε άλλο με την κατάστασή τους. Τα βλέπετε όλοι πλέον μόνοι σας, τα καταλαβαίνετε, βλέπετε τι συμβαίνει. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε, οφείλω να ενημερώσω και εγώ από πλευράς μου, το ρεπορτάζ μας, τις αλήθειες μας, με τις αποδείξεις μας, με αυτά που λέμε να είναι ορθολογικά διατυπωμένα, χωρίς καμία αμφισβήτηση. Και ευτυχώς και ήρθε αυτό το email, εγώ χάρηκα που μου στείλατε αυτό το email, γιατί υπάρχει και παραδοχή μέσα ότι ναι, αλλά δεν είναι πρόβλημα αυτό που λες εσύ Μανώλη, είναι ένα άλλο προβληματάκι. Δηλαδή και εγώ είμαι ο εργολάβος ή εγώ είμαι ο δεν ξέρω ποιος τι. Υπάρχει πρόβλημα, ναι ή όχι, ναι. Μας είπατε ότι είναι έτοιμο, πια αυτό δεν θα ξανανοίξει, ναι. Τα έχετε δημοσιευμένα βασικά. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριοι, εκεί πάνω.

Καλημέρα στην κυρία Λίτσα, στην Πάτμο, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Καλημέρα και στον Πέτρο στη Λέρο. Καλημέρα ρε Πετράν.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο θεματάκι το οποίο πραγματικά έτσι προκαλεί εντύπωση και η διαχείριση του θέματος, αλλά και η εικόνα, η υπάρχουσα εικόνα, η τωρινή εικόνα που υπάρχει στο κέντρο της Ρόδου, και αναφέρομαι στο κτίριο το Νέο Όριο.
1: Και στο γραμματικό, στις σούβλες τα παλιά μας εγώ.
0: Το ξέρετε, το κτίριο το Νέο Όριο, δεν χρειάζεται να περαιτέρω συστάσεις. Οι πιο παλιοί το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αλλά ακόμα και οι νεότερες γενιές προφανώς και το γνωρίζετε το Νέο Όριο. Και όσοι δεν το γνωρίζετε, γνωρίζετε ένα κτίριο που υπάρχει στο κέντρο της Ρόδου παρετημένο.
1: Και της καρδιάς τα επεισόδια προτιμάς να τα δεις στην TV.
0: Πάμε λίγο να θυμηθούμε τι είχε συμβεί με αυτό ακριβώς το κτίριο. Αν θυμάστε καλά, υπήρξε μια παραχώρηση από το Δήμο της Ρόδου στην περιφέρεια, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για εκμετάλλευση του κτιρίου για το Ροδοσκοουλά, αν θυμάστε έτσι πάρα πολύ καλά.

0: με δρογκώνται.
1: Αυτό λοιπόν το κτίριο, όπως πολύ καλά θυμάστε όλοι, το πήρε πίσω ο Δήμος. Και υπήρχε και λόγος, έτσι, υπήρχαν δηλώσεις, είπανε και γιατί το παίρνουν πίσω από την περιφέρεια το κτίριο και πολλά άλλα τα οποία είχαν συμβεί τότε. Να θυμηθούμε λίγο την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, έτσι, και την αποδοχή τότε από τη Δημοτική Επιτροπή. Ο αντιδήμαρχος οικονομικών τότε, έτσι, και, και τώρα ο κύριος Κώστας Χαλκιάς, έκρινε με την εισήγησή του πως μετά από την παρέλευση ενός σχεδόν έτους, κρατήστε το αυτό, μετά την παρέλευση λοιπόν ενός σχεδόν έτους από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, δεν έχει ξεκινήσει η χρήση και εκμετάλλευση του παραχωρημένου ακινήτου. Μάλιστα, η οικονομική υπηρεσία λοιπόν εισηγήθηκε προς τη Δημοτική Επιτροπή την άμεση λύση με αριθμό πρωτοκόλλου 2/4995/2/13/13/9/2024 σύμβασης χρήση δανείου και την απόδοση του ακινήτου στον Δήμο Ρόδου. Η Δημοτική Επιτροπή έκανε δεχτή φυσικά, συζητάμε, την εισήγηση και αποφάσισε την ανάκληση της παραχώρησης ενεργοποιώντας την πρόβλεψη περί άμεσης λύσης.
0: Στα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια.
1: Τι είχε πει τότε και ο κύριος Χαλκιάς σε συνέντευξή του? Ότι για το κτίριο του Νεωρίου αναμείναμε έναν ολόκληρο χρόνο για να δούμε αν χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του Ρόδου School Lab, έλεγε τότε ο κύριος Χαλκιάς. Διαβάσαμε και δημοσιεύματα σχετικά με την κατάσταση του κτίριου. Αυτά μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούν να συνεχιστούν. Για όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, ακούστε το λίγο αυτό, για όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, όταν προέρχεται ένα χρονικό διάστημα πέραν του ενός ετούς, χωρίς να γίνεται χρήση ενός ακινήτου, το οποίο εμείς έχουμε παραχωρήσει δωρεάν και με μεγάλη προθυμία, λέει ο κ. Χαλκιάς, τότε ο Δήμος Ρόδου έχει αποφασίσει να προβαίνει στην ανάκληση της παραχώρησης με σκοπό να γίνονται παρεμβάσεις, ξανακούστε το αυτό, με σκοπό να γίνονται παρεμβάσεις και να χρησιμοποιούνται όπως αρμόζει. Αυτό έγινε στην περίπτωση αυτή. Δηλαδή με λίγα λόγια ο κύριος Χαλκιάς είπε, αφού έχει πέρασει ένας χρόνος και δεν έχετε κάνει κάτι εκεί στην περιφέρεια, το παίρνω πίσω. Γιατί εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω τα κτίρια έτσι τα δικά μου. Δεν μπορώ να τα βλέπω, δεν είναι εικόνα αυτή. Και εφόσον ένα χρόνο δεν έχει συμβεί τίποτα, το παίρνω πίσω να το φτιάξω εγώ. Να του δώσω τη μορφή που το αξίζει. Αυτά μας έλεγε ο κύριος Χαλκιάς. Να συνεχίσω. Να επαναλάβω πότε ήταν το πρωτόκολλο, στις 13/9/24. Το 24, επαναλαμβάνω. Τι έχουμε, 26. Πέρασε και από αυτούς δηλαδή ένας χρόνος. Μόνο. Τι έχει γίνει με το Νεωρίο, λάμπει. Είναι ένα φανταστικό κτίριο, επισκέψιμο για όλους. Μπορείς να πάρεις παιδιά, οικογένειες, κακό, ό,τι θέλεις, ό,τι γουστάρεις εκεί, να κάνεις βόλτα. Είναι ένα φανταστικότατο κτίριο, Το φτιάξανε γιατί δεν μπορούσαν να τον βλέπουν έτσι. Όλοι ξέρετε, όλοι περνάτε από το συγκεκριμένο σημείο και βλέπετε την απαράδεκτη κατάσταση, τα χάλια που υπάρχουν εκεί. Τελειώνοντας την εκπομπή θα ανεβάσω και ένα άρθρο με αποκλειστικές φωτογραφίες. Να δείτε τι συμβαίνει εκεί, να δείτε μια εγκατάλειψη, να δείτε ένα μαύρο χάλι. Τουρίστες να κάθονται στα σπασμένα ξύλινα σκαλιά απ' έξω, σκουπίδια μπάζα στο Θεό, το κτίριο έτοιμο να πέσει. Έτοιμο. Το βλέπετε. Περνάτε κι εσείς, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Και ρωτώ, τι κάνατε ακριβώς, κύριε Χαλκιά, πάνω από 1,5 χρόνο και πλέον? Στα δύο μπαίνουμε. 13/9/24. Τι ακριβώς παρέμβαση έγινε, γιατί δεν μπορούσατε να το βλέπετε το κτίριο έτσι? Αυτά μας λέγατε. Μας είχατε καλέσει σε συνέντευξη και μας το είπατε. Δεν μπορούμε να το βλέπουμε το κτίριο έτσι και το παίρνουμε πίσω. Αυτή είναι. Αν αυτό δεν είναι εκδικητική πολιτική, τότε τι είναι? Τι ακριβώς είναι? Σε ένα μαύρο χάλι, σε μια κατάσταση απαράδεκτη, απαράδεκτη, και το έχουν και το καμαρώνουν. Γιατί δεν μπορούσαν πάνω από ένα χρόνο, όπως και σε ανάλογες περιπτώσεις παραχώρησης κτιρίου, αν δεν το φτιάξει κάποιος, το παίρνουμε πίσω για να το φτιάξουμε εμείς. Αυτό μας είπατε. Υπάρχουν δημοσιευμένα παντού. Παντού. Νομίζω ότι λάθος δεν κάνω. Και επίσης λάθος στην εικόνα που βλέπουμε τη σημερινή, πάλι δεν κάνω. Και τι θα γίνει πια με αυτό το ιστορικό κτίριο? Τι θα γίνει, πόσα χρόνια θα περάσουν, γιατί δεν μπορείτε να το βλέπετε έτσι τώρα, έτσι όπως είναι τώρα, μπορείτε να το βλέπετε δηλαδή? Μπορείτε να το βλέπετε? Πραγματικά, και εδώ σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Παρατηρητές των έργων των υπολείπων ξέρουμε να είμαστε, ναι βέβαια, φυσικά, αυτή είναι η δουλειά μας. Μα γι' αυτό θεωρούμε στο δικό μας μυαλό ότι μας έχουν εκλέξει. Στο δικό μας μυαλό, επαναλαμβάνω. Αλλά στα δικά μας τα έργα και στις δικές μας υποχρεώσεις σφυράμε κλεφτικά. Θυμάμαι τότε κάτι φιλαράκι, άστε το βρε να το πάρει πίσω, βρε ο Δήμος, βρε θα το κάνει ο Δήμος, λαμπίκο, όπως όλο το κέντρο.

0: Μακάρι να φτιαχτεί αυτό το έργο. Το, συγγνώμη, το κτίριο εκεί. Μακάρι να ξαναφτιαχτεί. Έχουμε περάσει και αν έχουμε περάσει πολλοί άνθρωποι από εκεί μέσα. Πολλές καταστάσεις. Πάρα πολλές καταστάσεις. Πιο παλιοί ξέρετε. Πάρα πολύ καλά ξέρετε. Μακάρι να φτιαχτεί που λέτε λοιπόν αυτό το κτίριο. Και να παραδοθεί σε εμάς. Στην κοινωνία εννοώ. Αλλά δεν το βλέπω. Για ένα πείσμα. Για ένα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Αν σε πίστεψα, εγώ μονάχα εγώ ευθύνομαι.
0: Σου έδιναν λέει το κάδαρο και τον κοίταζε στα δόντια και ξαφνικά αποφάσισες να τον πάρεις πίσω και αποβγάλεις και τα δόντια. Κάπως έτσι έχει η εικόνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι. Με το κτίριο των Αιώριων, αυτή είναι η εικόνα. Πού είναι αυτό το κτίριο? Στο κέντρο, για όσους δεν ξέρετε. Δεν υπάρχει πιο κέντρο.

Ο φίλος ο Γιάννης γράφει και να ήταν μόνο αυτό το κτίριο. Ναι, δεν διαφωνεί κανένας. Εγώ κρατάω αυτά που λένε και σε παρένθεση, βάλτε την παρένθεση, πουλάνε στον κόσμο ότι εμένα κτίριο στα χέρια μου πάνω από ένα χρόνο ανεκμετάλλευτο δεν μένει. Το φτιάχνω. Δεν μπορώ να το βλέπω έτσι. Τρελαίνομαι. Αυτά μας λέγανε. Ναι ή όχι. Καλά, δεν είναι τα πρώτα που ακούμε. Θα. Οκ. Και όχι μόνο από αυτή τη δημοτική αρχή, αλλά θέλω να σας πω, ρε παιδί μου, τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί όταν βλέπεις κάποιον και λέει, α, θα το πάρω πίσω, θα το φτιάξω, έχεις πιστεί. Έχεις πείσει αυτούς τους 3, 4, 5, 10, 100 πόσους έχεις από πίσω σου. Τους έχεις πείσει ότι ναι, θα φτιαχτεί. Δεν σας βλέπω όμως να μιλάτε, να διαμαρτύρεστε εσείς οι 5, 10, 100 πόσοι είστε τέλος πάντων. Σας αρέσει αυτή η εικόνα? Γιατί τότε θυμάμαι τα σχόλια αβέρτα κουβέρτα από κάτω. Αβέρτα κουβέρτα, όπως το ακούτε. Πού είναι αυτά τα παρικάρια τώρα εξαφανισμένα και οι τύπισες που έχουν χαθεί?

και δεν το συζητάμε έτσι. Για όλα φταίει ποιος? Η δημοσιογράφη. Είμαστε μάτια μου, η γη και ο ουρανός. Γιατί τους θέλετε τους δημοσιογράφους, κύριε, για τα καλά? Μα, μάλιστα, οκ. Okay.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένα φόνο.
1: Καλημέρα, Αντρέα μου, καλημέρα. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό μήνα, με υγεία.
0: Λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο.

κυρία Μαρία μας στέλνει ένα μήνυμα. Μας λέει το παράπονό της ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση την Κυριακή. Μάλιστα. Από τα Κολύμπια λέει μέχρι τον Αρχάγγελο. Κυρία Μαρία, κάνε το σταυρό σου. Κάνε το σταυρό σου, γυναίκα μου, σε παρακαλώ πολύ. Πάλι καλά να λες που έχεις αυτές τις ουρές με ό,τι συμβαίνει δεξιά-αριστερά. Πικ σεζόν είμαστε, στο φουλ σεζόν είμαστε. Δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά τα σχόλια, πραγματικά δεν μπορώ να τα βλέπω. Πείτε μου εσείς ένα μέρος του πλανήτη, στο πικ της τουριστικής του σεζόν, που όλα κυλάνε όπως κυλάνε το χειμώνα τους. Αν μου δείξετε ένα τέτοιο μέρος στον πλανήτη, εγώ αύριο το πρωί δεν θα με ξανακούσετε αύριο το πρωί. Τελεία, παύλα.

καλά. Χίλια σε ένα ο καλεσμένος εδώ μας πούλησε. Τι συνηθισμένο. Ρε εσείς αφού ξυπνάτε βρε, πίνετε καφέ το πρωί, σας βλέπω εγώ. Ψάχνω γαλήνη κι αγάπη να βρω. Κράτα με εσύ ασφαλή. Έτσι, αποκινούμε το Υπουργείο και τους επιχειρηματίες.

δεν είναι τόσο μεγάλες οι προσφορές, κυρίως στο γάλα. Θα συμφωνήσω απόλυτα για την τιμή αυτή που στέλνετε στο γάλα, ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Κοιτάξτε, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, αυτή είναι η αλήθεια, μέσα σε όλο αυτό το χαμό που γίνεται, με τις αυξήσεις, με την ακρίβεια, με τα πάντα. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Φυσικά και δεν είναι αυτό που θέλουμε, έτσι. Αυτό που θέλουμε εμείς σαν καταναλωτές, να το δούμε και να το νιώσουμε στην τσέπη μας. Όμως δεν πάβει να είναι κάποια βήματα, έτσι, βοήθεια, ας το πούμε και έτσι, που ό,τι μπορούν κάνουν και αυτοί. Εγώ πάντα έχω την θετική πλευρά του κάθε θέματος, πάντα κρατάω την θετική πλευρά του κάθε θέματος στο μυαλό μου, και αυτό πιστεύω, ότι κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τις τιμές όσο γίνεται.

Ο Γιώργος μας στέλνει ένα μήνυμα, το φιλαράκι εδώ, από νότια εδώ, από τη Ρόδο, ο οποίος λέει πάνω από ένα ευρώ το λίτρο το γάλα είναι ντροπή.

Ο φίλος ο Γιώργος επίσης από την ΚΟ όμως μας λέει και για τα καύσιμα το ίδιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργαρα μου. Εδώ, Ρόδο, βγάλτε μας έτσι καμία φωτογραφία και από τα νησιά τα δικά σας εκεί. Πείτε μας λίγο τις τιμές που βλέπετε στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στην περιοχή σας. Εδώ πάντως τα βενζινάδικα τα οποία συνάντησα κατεβαίνοντας από το χωριό, κάτω από 2,10, 7 και 9 από ό,τι παρατήρησα, τα βλέπω για να ξέρω από πού θα προμηθευτώ τα καύσιμά μου, για να με συμφέρει και εμένα οικονομικός. Κάτω από 2,17 και 9 την απλή αμόλυβδη δεν την είδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ο Γιώργος εδώ από τη Ροδοβουλή ξανά στέλνει ένα μήνυμα: γιατί επιτρέπεται το ψωμί να έχει πάνω από μισό ευρώ κανονικά και τώρα το βρίσκει σε ένα 20-1,5 ευρώ. Ναι. Και εδώ έχει απόλυτο δίκιο. Οι τιμές πραγματικά τη πρώτη λύση έχουν ξεφύγει τελείως. Τελείως. Εγώ αυτό που είπα για να μην παρεξηγηθώ είναι ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες να κρατηθούν όσο μπορούν, όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούν, έτσι, οι τιμές στο ύψος τους. Τώρα καταλαβαίνετε όλοι ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, έχετε δει διάφορα ρεπορτάζ, διάφορες ειδήσεις από διάφορα μέρη της Ευρώπης, του εξωτερικού γενικώς, που οι τιμές είναι στο Θεό.

την άλλη αναρωτιέσαι και λες, ρε παιδί μου, το ψωμί, το γάλα τώρα, ρε παιδί μου, για όνομα του Θεού, δηλαδή πού τις έχουμε πάει τις τιμές, δηλαδή το γάλα για το ψωμί από πού πέρασε, με κίνδυνο πέρασε από τα στενά του ορμούς, τι έγινε ακριβώς για να έρθει στο πιάτο μας, στο τραπέζι μας.

Παναγιώτης μας λέει σε μήνυμα, εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 τα βάζω. Άρε Παναγιώτα ρε. Να, γι' αυτό μου αρέσουν εμένα η παρέα που κάνουμε εδώ όλοι μαζί κάθε πρωί. Τη συζήτηση που πιάνουμε καμιά ώρα, να ξέρετε. Σας το λέω ξεκάθαρα, θα τα δημοσιεύσω τα μήνυματά σας.

Όπως λέει και ο φίλος ο Ανδρέας, φαντάσου τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάποιες περιοχές μπορεί να είναι Σεπτέμβριος, κάποιες περιοχές ήδη έχουν ξεκινήσει να το σκέφτονται, για να μην σας πω και προμηθεύονται εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν είμαστε εμείς από αυτές τις περιοχές, αλλά καταλαβαίνω το μήνυμα που λέει ο Ανδρέας. Έχω την εντύπωση ότι είναι κοντά στο 1,8. Κάτι είχα δει χθες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κάτι είχα δει. Είμαστε και από περιοχή που ξέρεις, δεν είναι πολύ ασχολούμαστε με το πετρέλαιο θέρμανσης. Κακά τα ψέματα. Αλλά ναι, κάτι είχα δει. Αν δεν κάνω λάθος, θα το ψάξω, θα το βρω και είμαι σίγουρος ότι κάπου στο 1,8 το είδα. Δεν ξέρω αν έχουν κλειδώσει αυτές οι τιμές, αν είναι οι φετινές τιμές αυτές.

Αλλά πλέον όλα τα νοικοκυριά, ειδικά με τα καύσιμα, το υπολογίζουν σαν ένα έξτρα budget, έτσι, κακά τα ψέματα. Και προφανώς περιορίζονται στις διαδρομές, στις απαραίτητες, έτσι, τα απαραίτητα δρομολόγια που είναι να γίνουν, και έχουν κοπεί και οι βόλτες, έχουν κοπεί και τα πάντα.

Καλημέρα στον Πέτρο τον Κωνσταντεραστικό και στο γιο του. Ένα ξυλέι τμήματων τα εκβοντό. Άρα τι γίνεται εκεί στη Λέρο. Τα πάντα έχετε, τα πάντα. Αύριο ξεκινάμε τις περιοδίες σε νησιά. Και σήμερα είχαμε βασκάλα μας. Πώς να το πω, μας έστησε ο καλεσμένος. Θα κάνουμε κουβεντούρα και για τη Λέρο.

καλημέρα και στην κυρία Ελή. Κυρία Ελή, ναι, θα το δούμε το θέμα. Άμα έχεις κάποιο συγκεκριμένο θέμα να μας πεις για τα σχολεία, γιατί αναφέρεσαι σε ένα μήνυμα με τα σχολεία της Ρόδου είναι έτοιμα για να ξεκινήσουμε την σχολική σεζόν. Στο πεδίο, κυρία Ελή, στο πεδίο. Εκεί θα τα δούμε όλα. Ξέρω ότι δυσκολεύει η κατάσταση. Ακούστηκαν και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια πράγματα για τις σχολικές επιτροπές που καταργούνται. Εκεί να δω πώς θα λειτουργήσει όλη η κατάσταση. Μην ακούτε τα, το έχουμε δει, το έχουμε φτιάξει, θα το δούμε αλλιώς, θα το πάμε αλλιώς. Είναι δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με αυτά τα πράγματα. Πάντως, ακούγοντας συνέντευξη του κ. Παπαδομαρκάκη εδώ γενικώς για την περιοχή μας, στο σταθμό μας, εδώ στο Real. Εντάξει, ο άνθρωπος είπε ότι είμαστε σε καλή κατάσταση, δεν το συζητάμε, τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Έχουμε ακόμα μέρες, μην αγχώνετε τα παιδιά από τώρα, κυρία Ελή.

φίλος ο Νίκος λέει, τελικά τι έχει γίνει με το Βόδι. Ρεσίζει ένα λεπτό πριν κλείσω. Με βλέπω πέρυσι καλά καλά. Κάντε ένα τηλέφωνο στη ΔΕΙΑΡ. Ρωτήστε και πάρτε με πίσω να μου πείτε εσείς. Ό,τι σας πούνε εκείνοι. Μετά πάρτε μας πίσω να μας πείτε τι σας είπανε.

0: Καλημέρα και στην Κάσο, στο Μαριό. Μάντος, καλώς το να. Σε χάσαμε, αδερφέ. Καρδούλες μας και φτιάξανε ρυθμό. Είναι πέριν από τους φίλους που σε παρακολουθεί, ρε παιδί μου. Είναι ακόλουθός σου. Δηλαδή σε ρωτάει, καλά ρε, τώρα που επιστρέψατε, τι ώρα έχεις εκπομπή? Δηλαδή είναι φίλος, ρε παιδί μου, αυτός. Μας ακούει.
1: Επανάληψη είναι.
0: Επανάληψη με ζούμε.

Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή εκπομπή, την πρώτη εκπομπή του Σεπτεμβρίου. Ευχές για ένα υπέροχο μήνα να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Η υγεία μας μετράει και τίποτα άλλο, πιστέψτε με. Έχουμε την υγεία μας, έχουμε τα πάντα. Όλα τα άλλα, εγώ προσωπικώς, μπήκαν, βγήκαν. Και το εννοώ αυτό. Όλα τα άλλα με όμικρον, λάμδα, αλφα, κεφαλαία, μπήκαν, βγήκαν. Αν δεν έχεις την υγεία σου, όλα τα άλλα, να είχαμε να λέγαμε. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, αυτά. Παραδίδουμε σκυτάλι στη Ρένα Παυλάκη και πρωινό Express με σούπερ εκπομπή. Μείνετε εδώ στο Real Voice 995. Ακολουθούν και οι υπόλοιποι συνεργάτες εδώ του σταθμού με τις εκπομπές. Σούπερ εκπομπές και σήμερα, να το ξέρετε αυτό. Εμείς με τον Πέριντο Βασιλάκη ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Που αλλού εννοείται εδώ στο ραδιόφωνο του Real Voice 995. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους, με υγεία.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: κοινωνικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Στην Αθήνα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα λόγω ακινητωμένου αυτοκινήτου στο ύψος του Βύρωνα, στην κάδο της Μεσογείων στο Χολαργό και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστέρηση μειώνονταν τμήματα σε Αρδίτου, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τρόχαιο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού ασκήθηκε κατά των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα. Θα απολογηθούν αύριο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το μωρό είχε δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Συμφωνία Ελλάδα-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα που υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας του, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ανέφερε ότι αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Δύο νεκροί ανάμεσά τους, η δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι στη Times Square της Νέας Υόρκης. Μαχαίρωσε έναν άνδρα και μια γυναίκα και στη συνέχεια έπεσε νεκρή από αστυνομικά πυρά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζει να στείλει στο πεδίο ακόμη 400.000 άνδρες. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 έμεινε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ που νίκησε με 108-106 στην παράταση την Ισπανία. Στο ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 το Λεβαδιακό για την Super League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
11: Σχολείο! Μουστάκα!
10: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
11: Σχολείο! Μουστάκα!
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
14: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
15: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
14: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
16: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Είναι 3η-1η του Σεπτέμβρη. Και πριν από κάποιες δεκαετίες, πριν από κάποια χρόνια, όταν έμπαινε Σεπτέμβρη, τι λέγαμε? Καλό φθινόπωρο, δεν λέγαμε? Τώρα να τα ξεχάσουμε αυτά. Φθινόπωρο δεν έχει ούτε για το Σεπτέμβρη, καλά-καλά δεν έχει ούτε για τον Οκτώβρη. Από τα μέσα του Νοέμβρη να αρχίσουμε να λέμε καλό φθινόπωρο. Για χειμώνα δε, δεν το συζητάμε. Και ο Πέρης Βασιλάκης με ξέρει πάρα πολύ καλά ότι εγώ το σπρώχνω το καλοκαίρι να τελειώσει, να περάσει. Έβλεπα χθες ένα ωραίο που λέει: τι ζητάτε, τι θέλετε από το καλοκαίρι? Να φύγει.
1: Να πάει αλλού.
0: Και επειδή με ξέρει λοιπόν πάρα πολύ καλά, μου σερβίρισε πρωί-πρωί τους Green Day και το Wake Me Up When September Ends. Αν και εγώ θα έλεγα και τον Οκτώβρη. When October. Γιατί Σεπτέμβρη, γιατί Σεπτέμβρης και Οκτώβρης. Στο καλό.

Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Μιλούσα με κάποιες φίλες μου, μαμάδες μικρών παιδιών, τις προηγούμενες μέρες, πώς το σκέφτονται που αρχίζουν τα σχολεία και αρχίζουν τα πρωινά. Το πρωινό ξύπνημα, τα πρωινά δρομολόγια. Σας καταλαβαίνω, σας κατανοώ, όλες τα ζήσαμε, όλες τα περάσαμε.

Πρωινό Express στα ραδιόφωνα σας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί και έχουμε καινούργια ώρα επανάληψης της εκπομπής. Σας το είπα και χθες, γίναμε βραδινοί. 8 με 10 είμαστε πέρι, το βράδυ. 8 με 10 δεν είμαστε μετά την εκπομπή του Νίκου του Βογιόπουλου. Ναι.

Μάλιστα, 9-11 είμαι, ακόμα πιο νυχτερινή. Τέλεια. Καλέ τραγούδια θα έπρεπε να παίζουμε εκείνη την ώρα. Δικά μας τραγούδια, εμείς, εγώ και εσύ να παίζουμε τραγούδια. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε. Είναι πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Έχουμε και συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα. Και έχουμε ωραία θέματα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχουν να κάνουν με την υγεία. Να σας πω λοιπόν ότι κατευθείαν στο θέμα, ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, από τις 9 και μετά, θα είναι εδώ στο στούντιο ο Στέργος Τάγκας.

Ένας άνθρωπος γνώστης καλός, καλά διαβασμένος, με τα στοιχεία του, με τους φακέλους του στη μασχάλη, τους φακέλους υπομάλης, θα έρθει και σήμερα εδώ, γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε μαζί του και να ζητήσουμε τα φώτα του. Είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν μπει στην ατζέντα τις τελευταίες μέρες, όλο το τελευταίο διάστημα. Και θα είναι εδώ να τα συζητήσουμε. Διαζώσεις από κοντά στο στούντιο.

Η παρέα μας λοιπόν και σήμερα εδώ με τον Πέρι Βασιλάκη να ρυθμίζει τον ήχο και να επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Είτε είναι από το ελληνικό είτε από το ξένο ρεπερτόριο. Καλά το πρωί πάλι εδώ στις Ρέστα, έτσι. Έπαιξες μερικά από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Ο Σασμός. Σασμό δεν έχει, καλά το έλεγε. Σασμό. Τίποτα, κάποιοι είναι ανεπίδεκτοι ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα, σασμό δεν έχουν ορισμένοι. Από την Αλεξίου με του Σόπα. Πού τους θυμήθηκες? Πριν από κάποια χρόνια Πέρι έκανα νυχτερινή εκπομπή στο ραδιόφωνο, 11-12 το βράδυ. Το σήμα της εκπομπής μου ήταν η εισαγωγή αυτού του τραγουδιού του «Μέσα στα δυο της τα μάτια». Έχει μεγάλη εισαγωγή, φοβερή εισαγωγή. Ήταν σήμα εκπομπής λοιπόν το είχα κάνει, γιατί ήταν τότε που είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι, μιλάμε τώρα για δεκαετία του 2000. Είχα πάθει πλάκα με αυτό το τραγούδι, πλάκα με την εισαγωγή του, τη μουσική του. Και το είχα υιοθετήσει στην βραδινή εκπομπή, η οποία ήταν κάτι μικρό ειδησούλες, αλλά κυρίως μουσική. Το καημός μου. Πορτοκάλογλου Φατμέ Αλεξίου, μπλέξαν οι γραμμές μας. Τι ωραία τραγούδια που έπαιξε σήμερα το πρωί. Στο λέω που και που μέσα και στα δικά μας, αν υποθέσουμε τώρα ότι προλαβαίνουμε εμείς να ακούσουμε και κανένα τραγούδι, αν υποθέσουμε, ναι, ρίχνε και κανένα ελληνικό ροκ, ρε παιδί μου. Ροκ όμως, έτσι, ελληνικό ροκ, τέρμα, μέχρι εκεί. Ροκ είναι και η εκπομπή, μου γράφει φίλος. Ροκ λέει είναι ούτως ή άλλως και η εκπομπή. Και σκληρό ενίοτε. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη σήμερα. Η Νατάσα Παμπρή δεν θα είναι κοντά μας. Ασθενή, περαστικά Νατάσα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό να γυρίζεις από τις διακοπές και να είσαι άρρωστη? Αλλά ευτυχώς που έγινε μετά και δεν έγινε τις μέρες των διακοπών στο χαλάσι, ρε παιδί μου. Έτσι. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί, 9 με 11 σε επανάληψη, να το ξαναπώ μέχρι να το εμπεδώσω κι εγώ και να το θυμάμαι. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.

0: δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και στην Ιαλισόγεια τις αγορές σας. Από τις 8 το πρωί έχουν ανοίξει οι πόρτες μέχρι και τις 9 το βράδυ για να βρείτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας, ό,τι αγαπάει η ψυχή σας, να το βρείτε εκεί. Στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς, στη μεγαλύτερη γκάμα της αγοράς, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες κωδικοί προϊόντων, στην καλύτερη τιμή της αγοράς, με φοβερές προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε καθημερινά από τα φυλάδια τα οποία αναρτώνται και στην ιστοσελίδα μας. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και σήμερα το ξέρουμε, το έχουμε εμπεδώσει 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης. Έχουν φτιάξει πια μια σχέση άρρηκτα, θα έλεγα εγώ. Σφύρι λατημένη, δεμένη. Τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και όλοι εμείς. Λοιπόν, τι λέτε, ξεκινάμε με τον Γιάννη Μανολά, με την πρόγνωση του καιρού, να δούμε τι γίνεται σήμερα στα μέρη μας. Πάντως η θέα είναι εκπληκτική, η θερμοκρασία είναι σε κανονικά, θα έλεγα, για την εποχή επίπεδα. Αυτή την ώρα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα φτάσει πάνω από 32, σύμφωνα τουλάχιστον με την ένδειξη που έχω εδώ στο κινητό. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Πάντως, για σήμερα φαίνεται να είναι μια όμορφη ήπια μέρα. Καλύτερα όμως και πιο έγκυρα θα μας τα πει ο Γιάννης.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Με αίθριο καιρό μας υποδέχτηκε ο Σεπτέμβριος σήμερα Τρίτη. Έτσι για σήμερα σε όλα τα νησιά προβλέπονται υπέροχες καιρικές συνθήκες, απόλυτα καλοκαιρινές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, θα φτάνουν τα 4 με 5 και στα νοτιότερα, κυρίως στο Καρπάθιο, τα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι τους 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμ μέχρι 37, στην Κάλυμνο μέχρι 35 και στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 23 και 26 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 50 και 70% τις νυχτερινές ώρες. Για αύριο Τετάρτη, δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη, έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμοι βορειοδυτικοί, θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερα στην Ηλίνδο μέχρι 37, στην Κάλυμνο μέχρι 36, στη Σύμη επίσης μέχρι 36 βαθμούς και στο Καστελόριζο μέχρι 35. Οι ελάχιστες μεταξύ 24 και 27 βαθμούς τη νύχτα, ενώ η υγρασία μεταξύ 45 και 65%. Καλό μήνα και πάλι.
0: Η είδηση θα είναι όταν τέτοιες μέρες, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, μάλλον όχι Οκτώβρη, Σεπτέμβρη, Αύγουστο, να βγαίνει ο Γιάννης το πρωί και να σου λέει «Δεν είναι έθριος ο καιρός σήμερα, συννεφιά έχουμε σήμερα, επίκειται βροχή». Αυτό θα είναι η είδηση, τώρα όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν το έχετε διαβάσει. Εμείς έχουμε στην κατηγορία περιβάλλον, στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, έχουμε αρκετά δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν με το κλίμα γενικώς, με το περιβάλλον, με τις καιρικές συνθήκες. Αν πάτε στην κατηγορία περιβάλλον, εκεί νομίζω ότι θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις γενικώς για το πού πάει το πράγμα. Και φαίνεται ότι φέτος η Ευρώπη περιμένει ένα σούπερ Ελνίνιο. Ένα Ελνίνιο εξαιρετικά ισχυρό. Που τι σημαίνει αυτό? Ασυνήθιστα θερμές θάλασσες. Θερμές θάλασσες βέβαια σημαίνει πλημμύρες λόγω της μεγάλης εξάτμισης. Εποχικά μοντέλα που βλέπουν την Ευρώπη θερμότερη από το κανονικό. Και μπορεί να είναι παρακινδυνευμένη οποιαδήποτε πρόβλεψη πάμε έτσι πολύ συγκεκριμένα να κάνουμε για το χειμώνα που είναι μπροστά μας. Αυτό όμως που ξέρουν ήδη οι μετεωρολόγοι είναι ότι το Ελνίνιο μπαίνει στο χειμώνα με μια ασυνήθιστη δύναμη. Μάλιστα στις 13 Αυγούστου το Αμερικανικό Κέντρο Κλιματικών Προβλέψεων της Αμερικής ανακοίνωσε ότι το Ελνίνιο όχι μόνο έχει εδραιωθεί αλλά ενισχύεται γρήγορα. Η εκτίμηση λοιπόν αυτού του Αμερικανικού Κέντρου είναι εντυπωσιακή. Η πιθανότητα να εξελιχθεί σε πολύ ισχυρό Ελνίνιο κατά το φθινόπωρο και το χειμώνα του Βορείου Ημισφαιρίου ξεπερνά το 90%. Ακόμα πιο αξιοσημείωτο είναι ότι το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου δίνεται πιθανότητα 81% να φτάσει σε ένταση που θα ξεπερνά και τα προηγούμενα επεισόδια που υπάρχουν στο αρχείο, υπάρχουν καταγεγραμμένα από το 1950 και μετά. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός μιλά για ένα πολύ ισχυρό παγκόσμιο κλιματικό γεγονός.

Αυτό που φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε έναν ήπιο σχετικά χειμώνα από πλευράς θερμοκρασιών, χωρίς να αποκλείεται ότι θα υπάρχουν και νησίδες υπερβολικού ψύχους, αλλά θα είναι σημειακές. Και εκείνο βέβαια το οποίο είναι στην κορυφή των προγνώσεων, των προβλέψεων, ακριβώς λόγω της φοδρότητας του Ελνίνιο, είναι οι βροχές. Θα είναι ένας υγρός χειμώνας με ό,τι αυτό σημαίνει. Και έρχομαι αυτό, κυρίες και κύριοι, να το συνδέσω με το δελτίο τύπου που έβγαλε χθες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για την αντιπλημμυρική περίοδο 2026-2027. Δίνει οδηγίες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς περιφέρειες και δήμους για άμεσες δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας.

Και μάλιστα τελειώνει το δελτίο τύπου με τις οδηγίες προς όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Με την προτροπή όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες να ξεκινήσουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, καθώς η έγκαιρη προετοιμασία και η πρόληψη μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικής σημασίας για την προστασία των πολιτών όταν εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Τα οποία, επαναλαμβάνω, φέτος αναμένονται με ιδιαίτερη συχνότητα και σφοδρότητα, ακριβώς ενός εξαιρετικά σφοδρού, πρωτοφανώς σφοδρού φαινομένου Ελνίνιο. Περισσότερα γι' αυτό μπορείτε να διαβάσετε και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα, όλες αυτές οι πληροφορίες. Πριν από λίγο δημοσιεύσαμε και το δελτίο τύπου, τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τις άμεσες δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας. Απέναντι στον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Αν σας ενδιαφέρει η ιστορία, αν σας αρέσει η ιστορία, αν σας αρέσει να ανατρέχετε στο παρελθόν, σαν σήμερα άρχισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 1η Σεπτεμβρίου. Το 1939 με την εισβολή στην Πολωνία. Σαν σήμερα το 1985 εντοπίστηκε ο Τετανικός. Που είχε χαθεί στα παγωμένα νερά του Βόρειου Ατλαντικού το 1912. Σήμερα περίμενο ο Μπάρι Γκίμπ γίνεται 80 ετών. Bee Gees, τους θυμάστε? Είναι ο τελευταίος εν ζωή από τα αδέρφια. Ο Μπάρι Γκίμπ μας έδωσε φοβερά τραγούδια την εποχή της δίσκο, Saturday Night Fever. Μόνο αυτό θα σας πω. Α, και εδώ το ντουέτο του, το ιστορικό με την Barbara Streisand. Έτοιμο το είχες, καλέ. Τι θα γίνει με σένα? Δεν προλαβαίνω να μιλήσω, παιδιά, με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πλέον επικίνδυνος. Ο Μπάρι Γκίμπ, ξέρετε, δεν έγραφε τραγούδια μόνο για τον εαυτό του και μόνο για τους Bee Gees. Έγραφε για πάρα πολλούς καλλιτέχνες και η Apple Music ως πηγή σημειώνει ότι έχει συμβάλει τουλάχιστον σε 16 νούμερο 1 στην λίστα του Billboard με τα 100 τραγούδια, καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και η Gloria Estefan έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 69 ετών. Νομίζω ότι η Gloria Estefan την δεκαετία του 80 ουσιαστικά μας σύστησε το Latin. Το έκανε λίγο πιο έτσι mainstream, το έκανε λίγο πιο πολύ προσιτό, τέλος πάντων, και περισσότερο της μόδας, το Latin.

Και μια και η Μαντόνα είναι το πρόσωπο του καλοκαιριού, να σας πω ότι ήταν το 1984, τα θυμάμαι εγώ αυτά. Τότε βλέπαμε, είχαμε το MTV στην τηλεόραση και έπαιζε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν το βγάζαμε. Και δεν είχε τότε με εκπομπές το MTV, αν θυμάσαι, Πέρι. Είχε με συνεχώς βίντεο κλιπ και το ευχαριστιόμασταν, έτσι. Μετά μπήκαν οι εκπομπές, χάλασε λίγο το πράγμα. Αλλά τα πρώτα χρόνια που ήταν non-stop η προβολή βίντεο κλιπ ήταν φοβερό. Ήταν η καλή εποχή. Τότε με τη Μαντόνα, με τον Μάικλ Τζάκσον, ήταν η εποχή που άλλαζε η μουσική βιομηχανία. Και η παραγωγή των βίντεο κλιπ γινόντουσαν πια μικρές ταινίες. Το 1984, λοιπόν, σαν σήμερα, στα MTV Video Music Awards εμφανίζεται η Μαντόνα και κάνει την ιστορική της παρουσία με το Like a Virgin. Μια εμφάνιση πάνω σε μια τούρτα γάμου και ήταν η εμφάνιση εκείνη που άλλαξε για πάντα την ιστορία των μουσικών βραβείων. Έγιναν από τότε υπερθέαμα.

Και να πω και κάτι για τους λάτρεις της λογοτεχνίας και των κλασικών έργων αυτής, σε μια εποχή που όλο και λιγότεροι δυστυχώς διαβάζουν. Το 1952, σαν σήμερα, κυκλοφορεί για πρώτη φορά στο περιοδικό Life η νουβέλα του Ernest Hemingway «Ο γέρος και η θάλασσα». «The Old Man and the Sea». Πούλησε το περιοδικό εξαιτίας της νουβέλας, ακούστε, πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα μόλις σε 2 μέρες.

Λοιπόν, πάμε στα πεζά του κόσμου τούτου. Μετά από όλα αυτά τα ωραία τα οποία ακούμε, πάμε στα λύματα. Λοιπόν, εκεί στη ΔΕΙΑΡ, γνωστοί φίλοι, συγγενείς και λοιποί γενικώς, οι οποίοι έχετε βρει εκεί την καραμέλα, τα μέσα ενημέρωσης φταίνε, πολιτικές προσωπικές διαφορές φταίνε, αφήστε τη ΔΕΙΑΡ, μη δυσφημείτε τη Ρόδο και όλες αυτές οι ανοησίες. Ξέρετε κάτι, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το αντιμετωπίζουν με αυτή την αβάσταχτη ελαφρότητα που τους χαρακτηρίζει τελικά. Και επειδή διαβάζω τις τελευταίες μέρες ότι όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει με την κόντρα, έχει να κάνει με τα μέσα ενημέρωσης, πάντα κάποιος άλλος φταίει, Δεν είναι αλήθεια αυτά που λέγονται, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δυσφημείται η Ρόδος, δέχεται πόλεμο το νησί, έχουμε ακούσει και αν έχουμε ακούσει και ακόμα συνεχίζεται μονότονα όλη αυτή εδώ η ιστορία. Καταλαβαίνω ότι τους έχει κάνει μεγάλο στραπάτσο αυτή η υπόθεση. Αν δεν θέλανε να πάθουν στραπάτσο, πολιτικό εννοώ, ας έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Είναι απλό το θέμα. Αντί λοιπόν να επινοούν εχθρούς, αυτό που κάνουν πάντα, μια τους φταίει ο ένας, μια τους φταίει ο άλλος, μια τους κυνηγάει ο ένας, μια τους κυνηγάει ο άλλος, μια τους έχουν στοχοποιήσει, δύο τους έχουν στοχοποιήσει, αυτοί που είναι σοβαροί, αυτοί που μιλάνε με στοιχεία, αυτοί που λογοδοτούν, αυτοί, τέλος πάντων, που αυτοθαυμάζονται. Εγώ πρώτη φορά βλέπω ανθρώπους να κάνουν μόνοι τους την αγιογραφία τους. Δοξάστε με, θαυμάστε με, εγώ είμαι αυτός, εγώ λειτουργώ έτσι, εγώ κάνω το ένα έτσι, εγώ κάνω το άλλο αλλιώς, όλοι οι άλλοι φάτε τη σκόνη μου. Όχι, δεν είναι έτσι παιδιά, δεν είναι έτσι. Και θα σας πω τι εννοώ. Αν πραγματικά θέλανε να σταματήσει όλη αυτή η συζήτηση για τα νερά εκεί στην Καλυθέα, πέριξ του βιολογικού κτλ. Να σταματήσει

Τα στοιχεία τα οποία έχουν δώσει οι χημικοί έλεγχοι εκεί στην περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή όπου εκβάλλει ο βιολογικός. Είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα, έτσι δεν είναι? Η εισαγγελία ζητά στοιχεία. Τα ζητά από το λιμεναρχείο, το λιμεναρχείο με τη σειρά του τα ζητά από τις συναρμόδιες αρχές. Αφού λοιπόν είναι όλα καλώς καμωμένα και αφού η Ρόδος δέχεται πόλεμο, είτε για πολιτικούς λόγους, γιατί βέβαια κάποιοι θέλουν να χτυπήσουν αυτούς τους ογκολήθους της πολιτικής, οπότε έχουν βρει τα λύματα για να το κάνουν, και επειδή τα μέσα ενημέρωσης άλλη δουλειά δεν είχαν από το να βουλιάζουν στα λύματα, ειδού πεδίο δόξης λαμπρότατων, δώστε στη δημοσιότητα σήμερα κιόλας τα επίσημα στοιχεία των χημικών ελέγχων. Αλλά προσέξτε, όχι τα στοιχεία των ελέγχων γενικώς και αορίστως. Βρήκαμε αυτά και από κάτω μια παράγραφος ότι είναι εντός φυσιολογικών ορίων και τα λοιπά. Όχι έτσι. Να τα δώσετε με βάση τους δείκτες ποιότητας που δίνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Να το επαναλάβω. Να δώσετε στη δημοσιότητα τα ευρήματα των χημικών ελέγχων που έχουν γίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων, που σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από τον Ιούνιο μέχρι και τα τέλη Αυγούστου έχουν ληφθεί και έχουν οδηγηθεί σε χημική ανάλυση. Να δώσετε λοιπόν τα ευρήματα στη δημοσιότητα. Να δώσετε και τα δεδομένα τα οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Οδηγία, με τους δείκτες ποιότητας σε ό,τι αφορά και τα κολοβακτηρίδια και τους εντερόκοκκους, και εκεί πραγματικά να δούμε τι συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Αν το είχατε κάνει από την πρώτη στιγμή, θα είχατε κλείσει το στόμα όλων ημών που γράφουμε, συζητάμε, δημοσιεύουμε, αναρωτιόμαστε τελικά. Ο κόσμος δεν θα ανησυχούσε, γιατί θα του είχατε αποδείξει με στοιχεία των χημικών ελέγχων ότι τα νερά είναι καθαρά και θα μας είχατε βάλει όλους και όλες στη θέση μας. Εγώ λοιπόν ζητώ από αυτά εδώ τα μικρόφωνα, από την εκπομπή μου, εγώ, επειδή έχω γράψει και εγώ κατά καιρούς και έχω δημοσιεύσει και φωτογραφίες εδώ και πάρα πολύ καιρό, ανοίξαμε το θέμα πριν από καιρό και μας πήρε και μας σήκωσε, όπως όλους όσοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Αντί λοιπόν να το μαζέψουν, αφού έχουν τόσο δίκιο, να δώσουν τα στοιχεία στη δημοσιότητα και να τελειώνει όλο αυτό το παραμύθι και όλη αυτή η ιστορία και όλο αυτό το οποίο το εμφανίζουν αδέρφια, πόλεμος, η Ρόδος δέχεται πόλεμο, και για να μην ξαναπούμε ότι ο μόνος πόλεμος που δέχεται η Ρόδος είναι από την ανικανότητά τους, καλό το Σωτήρη Βαγιανό να δώσει σήμερα στη δημοσιότητα τα χημικά δεδομένα, τα στοιχεία των χημικών δειγματοληπτικών ελέγχων. Λεπτομερώς, θα σας πω και πώς τα θέλω, εντάξει, με αριθμό δείγματος, με χρονική περίοδο κατά την οποία ελήφθη, από ποια περιοχή ελήφθη ακριβώς, από ποιο σημείο, τι έδειξε ο έλεγχος, και όχι γενικώς και αορίστως να διαβάζουμε αριθμούς και να μην ξέρουμε τι σημαίνει και εμείς και οι πολίτες, αλλά δίπλα να έχετε και την ένδειξη και το δείκτη που δίνει ως ανώτερο η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Καταλληλότητα των Θαλασσών, και όλα καλά. Φαντάζομαι ότι οι αριθμοί αυτοί θα είναι πολύ χαμηλότεροι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σας από τους δείκτες που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα έχετε κλείσει το κεφάλαιο αυτό για τα καλά και θα είχε

σταματήσει και ο κόσμος να ανησυχεί και εμείς να μιλάμε και εσείς να μας κατηγορείτε ότι κάνουμε κακό στο νησί και σε εσάς και δεν συμμαζεύετε. Όλες αυτές τις ιστορίες που ακούσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα, για να βγούμε την επόμενη μέρα, ακριβώς την επόμενη μέρα το πρωί, καινούργιες πληροφορίες στη δημοσιότητα για καινούργια δείγματα, για καινούργιους ελέγχους και για καινούργια ευρήματα σε ό,τι αφορά κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους. Για να σταματήσει λοιπόν αυτή η συζήτηση, γιατί όντως είναι πάρα πολύ σοβαρή και όντως ο κόσμος ανησυχεί γιατί έχει πάρει έκταση το θέμα, είναι πάρα πολύ απλό από τη δική σας την πλευρά να την κλείσετε αυτή τη συζήτηση. Δώστε σήμερα κιόλας τα στοιχεία των ελέγχων στη δημοσιότητα για όλα τα δείγματα τα οποία έχουν ληφθεί και το χημείο του κράτους σας έχει δώσει τα αποτελέσματά του, και δίπλα δώστε και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορεί να κάνει ο κόσμος συγκρίσεις και να πάμε παρακάτω και να σταματήσει το παραμύθι αυτό ποιος πολεμά τη Ρόδο. Κάντε τη δουλειά σας. Κάντε τη δουλειά σας. Αν μπορείτε, κλείστε αυτή τη συζήτηση με στοιχεία σήμερα και όχι με πεντασέλιδες και εξασέλιδες ανακοινώσεις που στην ουσία δεν λέτε τίποτα. Για την ταμπακέρα δεν λέτε τίποτα. Απλά πιάνετε άλλες ιστορίες, άλλα θέματα, τα μπουρδουκλώνετε εκεί όλα μαζί, τα κάνετε έναν αχταρμά κατά το κοινό λεγόμενον, για να καταφερθείτε κατά της περιφέρειας, γιατί κάθε φορά που βλέπετε τα ζόρια, η περιφέρεια είναι αυτή η οποία είναι ο σάκος του μπόξ, εκεί θα ξεσπάσετε, εκεί θα εκτονωθείτε, ένα θέμα με την περιφέρεια θα ρίξετε στη συζήτηση για αποπροσανατολισμό. Εδώ δεν έχει καμιά δουλειά η περιφέρεια με τα λύματα. Δικιά σας ιστορία είναι. Δικιά σας ιστορία είναι και απαντήστε την. Απαντήστε την με τρόπο που δεν θα μπορεί να σας πει κανένας τίποτα. Ούτε η Παυλάκη, ούτε το πρωινό Εξπρές, ούτε κανένας άλλος. Συνοηθήκαμε. Για να σας δω. Περιμένω. Περιμένω μέχρι το βράδυ. Να τα δώσετε στη δημοσιότητα.

Δεν νομίζω να υπάρχει πιο καθαρός τρόπος να κλείσετε αυτή τη συζήτηση. Όχι επιτιθέμενοι κατά φανταστικών εχθρών, όχι βάζοντας άλλα θέματα στο τραπέζι της συζήτησης, τα οποία τα φέρνετε από το παρελθόν, ό,τι θυμηθείτε, ό,τι σας έρθει. Όχι. Εδώ, συγκεκριμένα, απαντήσεις. Να δούμε τελικά ποιος είναι αυτός ο οποίος δυσφημεί τη Ρόδο.

Γιατί στην προσπάθεια αποπροσανατολισμού είστε πρώτοι. Η αλήθεια οφείλω να το αναγνωρίσω. Στο να ρίχνετε μελάνι όπως κάνει η σουπιά για να κρύψει τα ίχνη, εκεί μια χαρά τα πάτε. 5 σελίδες ανακοίνωση άλλαντάλλων και δηλώσεις στα ραδιόφωνα. Θυμηθήκατε πάλι το φράγμα του Γαδουρά. Λοιπόν, άκουγα τον Περιφερειάρχη στη συνέντευξη τύπου την οποία, στη συνέντευξη την οποία έδωσε στην ΕΡΤ εδώ στη Ρόδο και στη Κριστίνα Μέγα την προηγούμενη εβδομάδα, να λέει ότι δεν με ενδιαφέρει όλα αυτά τα οποία καταλογίζουν στην περιφέρεια, ας συνεχίζουν να τα λένε, να τα κρατάνε. Αφού θεωρούν ότι πρέπει να έχουν ένα εχθρό για να έχουν λόγο ύπαρξης, θα πω εγώ, ας κρατήσουν λοιπόν όλα αυτά τα οποία λένε στην περιφέρεια. Όμως, ένα πράγμα, είπε ο Γιώργος Χατζημάρκος, θέλω να ανακαλέσουν. Και όχι μόνο ο Βαγιανός που το λέει και το ξαναλέει, το έχει ψωμοτήρι τώρα εδώ και 2 χρόνια πόσο το αναμασά, αλλά και η Δημοτική Αρχή. Έχει πολιτικό προϊστάμενο. Δεν έχει πολιτικό προϊστάμενο αυτός ο άνθρωπος? Δικό του αυτόνομο κρατήδιο, είναι φεουδάρχης, είναι, τι ακριβώς είναι η ΔΕΙΑΡ? Κολιάδης, νιέντε, τίποτα αλλού. Ανακαλέστε, λέει, αυτό το βαρύτατο, είναι όντως βαρύτατο συκοφαντικό, είναι μια βαρύτατη αιχμή για όποιον ασκεί διοίκηση, αυτό το οποίο λέει ο Βαγιανός κάθε 3 και λίγο, ότι τα λεφτά που του ζητάει η περιφέρεια για την λειτουργία του φράγματος του Γαδουρά, και δεν τα δίνει βέβαια η ΔΕΙΑΡ, η περιφέρεια τα έχει εισπράξει ξανά. Τα έχει πάρει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τα έχει πάρει από το κράτος. Και ενώ τα έχει πάρει και τα έχει πληρωθεί, τα ζητάει δεύτερη φορά τα λεφτά αυτά από τη ΔΕΙΑΡ. Αυτό, με συγχωρείτε, όταν ζητάς να πάρεις λεφτά από κάπου και τα έχεις πάρει και από αλλού, όπως πολύ χαρακτηριστικά, τα ίδια, το ίδιο ποσό, πληρώνεσαι από εδώ και πας παραπέρα και λες το ίδιο ποσό, εγώ θέλω να το πληρωθώ και από εκεί, και το πληρώνεσαι το ίδιο πράγμα για την ίδια δουλειά 2 φορές. Αυτό δεν είναι απάτη? Καραμπινάτη. Το εξήγησε ο Γιώργος Χατζημάρκος στην ΕΡΤ, το εξήγησε πάρα πολύ καλά, απλά, μαλλιαρά, κατανοητά. Και είπε αυτό. Όλα τα άλλα συνεχίσουν να τα λένε. Αυτό όμως, επειδή είναι μια βαρύτατη πραγματικά συκοφαντική αιχμή κατά της περιφέρειας, θέλουν να το ανακαλέσουν. Και η ΔΕΙΑΡ και ο Δήμος, και δεν το έχουν κάνει ποτέ μέχρι σήμερα. Παρότι τους έχουμε καλέσει, σου λέει, άπειρες φορές, και όχι μόνο τους έχουμε καλέσει, προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Δεν είναι ότι τους έχουν καλέσει γενικά, όπως κάνουμε όλοι, αν μας βρίσκει κάποιος, να ανακαλέσεις, να κάνεις, να δείχνεις. Όχι. Έχει έρθει, προσέξτε, το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και τους έχει πει με έγγραφό του, πολύ ξεκάθαρο, ότι δεν χρηματοδοτείται από πουθενά το έργο της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο έργο ενταγμένο σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της κυβέρνησης με πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Και γιατί δεν υπάρχει? Διότι πολύ απλά, το έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε και εμείς εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ απλό, είναι βασικό στοιχείο διοίκησης, ότι δεν επιτρέπεται η χρήση πόρων του κράτους, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της χώρας, για να καλύψει λειτουργικές δαπάνες έργων, των οποίων το κόστος καλύπτεται μέσα από ανταποδοτικά τέλη. Τι σημαίνει αυτό? Η ΔΕΙΑΡ το πουλάει το νερό. Από τη στιγμή λοιπόν που το πουλάει το νερό, άρα το αγοράζουν οι καταναλωτές και πληρώνεται γι' αυτό το αγαθό που πουλάει η ΔΕΙΑΡ, δεν μπορεί να ζητάει να της χρηματοδοτηθεί όλη αυτή η διαδικασία, το φράγμα. Πάρε τα λεφτά από τους πολίτες που πουλάς το νερό και συντήρησε το φράγμα. Εν προκειμένου, επειδή το φράγμα δια νόμου ανήκει στην περιφέρεια, τι γίνεται? Η ΔΕΙΑΡ θα πρέπει να δώσει αυτά τα χρήματα στην περιφέρεια και η περιφέρεια να τα δώσει στον ανάδοχο. Όσο λοιπόν η ΔΕΙΑΡ δεν τα δίνει στην περιφέρεια, η περιφέρεια από δικά της λεφτά, από ίδιους πόρους, καλύπτει τον ανάδοχο, γιατί δεν μπορεί να τα πάρει από πουθενά αλλού. Τέτοια έργα δεν μπορούν να πληρωθούν από άλλους πόρους. Αποκλειστικά από τη ΔΕΙΑΡ. Ο Βαγιανός λοιπόν τι λέει? Ότι μα είναι γραμμένο στο ΠΟΥΔΟΕ. Από τη στιγμή που είναι γραμμένο στο ΠΟΥΔΟΕ,
Άρα πληρώνεται το έργο αυτό από το κράτος. Λοιπόν, τώρα εδώ δύο τι να συμβαίνουν. Ή ο άνθρωπος πραγματικά είναι άσχετος, πανάσχετος, όπως του λέει και σε δελτίο τύπου που έδωσε χθες για αυτό το θέμα ακριβώς, αφού το επανέλαβε, πρέπει να σας πω. Το επανέλαβε ο Βαγιανός. Του ζητά ο Περιφερειάρχης, ζητά από τον ίδιο και από το Δήμο γενικώς να το ανακαλέσουν, να το αποκαταστήσουν όλο αυτό. Βγαίνει σε δικό του μέσο ενημέρωσης και το επαναλαμβάνει όλο αυτό. Το επαναλαμβάνει όλο αυτό. Επιμένει δηλαδή, αμέτη μου χαμέτη, επαναλαμβάνει, επιμένει ότι διπλοπληρώνεται στην ουσία το έργο αυτό της συντήρησης και λειτουργίας του φράγματος, και από πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας τα παίρνει η Περιφέρεια και τα ζητάει τα ίδια λεφτά από τη ΔΕΙΑΡ. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, όπως λέει και ο Κώστας ο Ταρασλιάς, ή άσχετος είναι, άσχετο τον λέει, δεν ξέρει στοιχειώδη πράγματα, δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει στο μυαλό του ότι είναι άλλο πράγμα η πηγή χρηματοδότησης και είναι άλλο πράγμα ένας δημοσιονομικός μηχανισμός που αφορά όλα τα έργα τα οποία γίνονται στη χώρα, σε αυτό το μηχανισμό μέσω του οποίου εγγράφεται και εκτελείται μία δαπάνη. Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά, να σας το κάνω έτσι πολύ λιατνά, πολύ κατανοητά για να καταλάβετε. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τώρα πλέον έχει αλλάξει όνομα και λέγεται Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτό είναι ένα λογιστικό πλαίσιο, κανάλι, πώς να το πούμε, όπου εκεί είναι υποχρεωτικό, ακούστε, να εγγραφούν όλα τα έργα τα οποία υλοποιούνται στη χώρα από οποιονδήποτε φορέα υλοποίησης, Υπουργεία, Δήμοι, Περιφέρειες, όλα ό,τι είναι αυτά. Και ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, όποιος και να σου το χρηματοδοτεί, μα ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι, μα ΕΣΠΑ είναι, μα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι, μα ήδη οι πόροι είναι, μα καλλικράτη, δεν ξέρω πώς τους λένε, φιλόδημοι είναι, μα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι περνά από το μυαλό σας. Αυτά όλα υποχρεωτικά πρέπει να εγγραφούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έτσι λοιπόν και το φράγμα του Γαδουρά, η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεών του είναι εγγεγραμμένες στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Και για ποιο λόγο, παρακαλώ, ενεγράφει, γράφτηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ακούστε, είναι εξωφρενικά, δηλαδή δεν ξέρουν βασικά πράγματα ή πραγματικά δεν ξέρουν τίποτα. Και γι' αυτό ασκούν και διοίκηση και πέφτουν όλες οι αποφάσεις του σημείου πίσω από την άλλη από τα ελεγκτικά όργανα. Γιατί προφανώς οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα από δημόσια διοίκηση. Ή μια χαρά το ξέρουν, γιατί τόσες φορές που τους τα έχουν πει, κάποια στιγμή πια θα το μαθαίνανε. Και εσκεμμένα συνεχίζουν το βιολί-βιολάκι, αυτή την αιμονική και εσκεμμένη κατασυκοφάντηση. Ξέρετε λοιπόν πότε γράφτηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το έργο το συγκεκριμένο? Όταν η ΔΕΙΑΡ στις 17 Μαρτίου του 2022 πήρε την ανάληψη, υπέγραψε την απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, που σημαίνει δηλαδή τι, ότι τα επόμενα χρόνια θα εισπράττει πουλώντας το νερό και θα πληρώνει αυτά τα οποία προβλέπονται μέσα από την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει με την περιφέρεια, θα πληρώνει αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί και πρέπει να πληρώνει. Από την ώρα λοιπόν που η περιφέρεια εισπράττει λεφτά, θα εισπράττει λεφτά κάθε χρόνο από τη ΔΕΙΑΡ για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά, βάσει του νόμου που διέπει τα έργα στη χώρα μας, υποχρεωτικά διαροπάλου το έργο αυτό θα πρέπει να εγγραφεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γιατί θα υπάρχουν και έσοδα, αυτά που θα εισπράττει δηλαδή η περιφέρεια από τη ΔΕΙΑΡ, και έξοδα, αυτά τα οποία θα δίνει στον ανάδοχο. Τόσο απλό είναι το θέμα. Πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβει ο Βαγιανός, και άντε δεν το καταλαβαίνει ο Βαγιανός. Νομικοί σύμβουλοι εκεί μέσα δεν υπάρχουν να του πούνε, ρε φίλε, κόφτο πια, εντάξει, το πες μια, το πες δυο, άσχετο στη μια, άσχετο στη δεύτερη, άσχετο στην τρίτη. Δύο χρόνια η ίδια ιστορία. Πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβεις, γιατί το συνεχίζεις? Επειδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι είναι τόσο άσχετος, πραγματικά. Ο Ταρασλιάς στην ανακοίνωση που έβγαλε και τη δημοσιεύουμε από χθες τον λέει άσχετο. Με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι άσχετος. Δεν μπορεί να είναι τόσο άσχετος για ένα πράγμα που το καταλαβαίνει και το πρωτάκι που θα πάει σε λίγες μέρες στο Δημοτικό.
Και όταν σου το λέει εγγράφω στο ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Άρα λοιπόν, γιατί το βιολί βιολάκι σου? Γιατί? Γιατί πρέπει να ανασύρεις ένα θέμα στην επιφάνεια, γιατί πρέπει να ξανακάνεις πάλι ένα θόρυβο και γιατί πρέπει να καλύψεις την υπόθεση λύματα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω εγώ. Φασαρία για διάφορα, για να μην επικεντρώνεται η συζήτηση στο προκείμενο. Και θα το ξαναπώ. Δώστε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των χημικών ελέγχων στα νερά και τα δείγματα, τα ευρήματα ακριβώς των δειγμάτων και τους όρους, τα όρια τα οποία θέτει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια. Δώστε τα και σταματήστε τις επικοινωνιακές πυρουέτες που το μόνο που καταφέρνετε να κάνετε είναι να εκτίθεστε όλο και περισσότερο επιδεικνύοντας αν όχι την άγνοιά σας, την αιμονική σας προσπάθεια να καλύψετε τα κακώς κείμενα. Περιμένω μέχρι το βράδυ, Σωτήρη Βαγιανέ, τα στοιχεία. Αυτά που θα κλείσουν τη συζήτηση με τα λύματα και με τη μόλυνση των θαλασσών και θα κλείσουν και τα στόματα των δημοσιογράφων και θα καθησυχάσουν και τον κόσμο που δεν ξέρει αν πρέπει να πάει για μπάνιο ή όχι. Τόσο απλά. Ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Νίκος Τσουκαλάς, Δημόσιας Υγείας, είναι κυρίες και κύριοι κοντά μας για να συζητήσουμε λίγο, να μας ενημερώσει μάλλον για τα θέματα τα οποία αφορούν την υγεία και είναι στην ατζέντα του Περιφερειακού Συμβουλίου που συνεδριάζει σήμερα το πρωί διαζώσεις εδώ στη Ρόδο. Καλημέρα σας κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας, καλό μήνα. Είστε κοντά μας? Μήπως έπεσε η γραμμή? Λοιπόν, να προσπαθήσουμε, εντάξει. Να προσπαθήσουμε ξανά. Τραγουδάκι, βάλε να πάρουμε μια ανάσα, να κάνουμε μια γέφυρα και να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί του.

0: Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε τώρα να δούμε. Έχουμε κάποιο θέμα με το τηλεφωνικό κέντρο. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας. Καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλό τέλεια.
1: Μήνα σε όλους.
0: Ωραία. Μας ακούτε. Μια χαρά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαι, καλά. Κατεβαίνω για το περιφερειακό.
0: Κατεβαίνετε.
1: Ήμουν στο χωριό για το τριήμερο. Είχαμε και την γιορτή κρασιού, οπότε ήταν το τριήμερο έτσι για λίγο να ξεφύγουμε.
0: Ναι. Οδηγείτε από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Οδηγείτε.
1: Ναι, αν χρειάζεται θα σταματήσω να βρω λίγο κάπου.
0: Για διευκόλυνσή σας και για την ασφαλειά σας κιόλας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για να έχουμε και καλό, και να έχουμε και καλό ήχο. Καταρχήν, κύριε Τσουκαλά, θέλω έτσι να ζητήσω ένα σχόλιο. Είναι εκτός της ατζέντας. Θέλω να μιλήσουμε για τα δύο θέματα τα οποία θα μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά επειδή πολλής λόγος γίνεται για όλο αυτό το θέμα με τις θάλασσες, με τους χημικούς ελέγχους και τα σχετικά, εσείς τι εικόνα έχετε για αυτό το θέμα?
1: Ακούστε, εμείς έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία από τέλος Ιουλίου περίπου να δούμε, να πάρουμε δείγματα από τις εξαγωγές των βιολογικών από 4-5 βιολογικούς του νησιού, για να δούμε αν η εξαγωγή που βγαίνει μετά την επεξεργασία είναι εντάξει τα δείγματα.
0: Ναι.
1: Συμπεράσματα βγάζουμε και με βάση την νομοθεσία όταν κάνουμε 3 επαναληπτικούς ελέγχους, δηλαδή κάναμε Ιούλιο, κάναμε Αύγουστο, τώρα θα γίνει και μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου και η τρίτη επεξεργασία, να πάρουμε πλέον τα αποτελέσματα από το χημείο του κράτους, ώστε να μπορέσουμε να γνωματεύσουμε και εμείς. Κάποιοι βιολογικοί είναι σε καλύτερη κατάσταση, κάποιοι άλλοι έχουν θέμα λόγω του όγκου των λιμάτων που δέχονται, οι οποίοι δεν υπάρχει επεξεργασία αυτή που πρέπει
0: να γίνει. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν επαναληπτικοί σε ένα μεγάλο χρόνο. Και είναι και λογικό αυτό, έτσι. Γιατί με ένα μεμονωμένο δείγμα προφανώς δεν μπορεί να βγάλει κανείς. Μπορεί να είναι μια στιγμιαία μόλυνση, να μην μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα. Για να μπορούμε να έχουμε να χαρακτηρίσουμε περιοχές, θα πρέπει να είναι μια διαδικασία που να γίνεται σε μια έκταση χρόνου, προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, και χρειάζεται προσοχή μεγάλη για όλα αυτά, διότι βλέπετε και η δημοσιότητα που βγαίνει προς τα έξω και λόγω του τουρισμού. Καλό είναι να είμαστε σίγουροι, γι' αυτό έτσι και η διεύθυνσή μας δεν πήρε προς το παρόν θέση για όλα αυτά ανοιχτά, δηλαδή προς τα έξω, είτε με κάποιο δελτίο τύπου ή οτιδήποτε, διότι πρέπει να είμαστε...
0: Περιμένετε να δείτε και τα δείγματα, επιπλέον δείγματα, λέτε. Ναι, εδώ τώρα όμως εσείς έχετε να κάνετε με τις εκβολές ουσιαστικά των βιολογικών στα σημεία που εκβάλλουν οι βιολογικοί ή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Πού γίνονται αυτοί?
1: Θαλάσσια περιοχή, ναι. Είναι αρμοδιότητα του
0: λιμεναρχείου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για διαφορετικούς ελέγχους από αυτούς. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται τώρα υπό εισαγγελική διερεύνηση έχουν να κάνουν με τους ελέγχους του λιμεναρχείου, από ό,τι ξέρω. Έτσι?
1: Μετά από έλεγχο του λιμεναρχείου, μετά από έγγραφα του λιμεναρχείου και στην υπηρεσία, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και προς τη δική μας Διεύθυνση Υγείας και προς την εισαγγελία, ζητάνε ελέγχους στο λιμεναρχείο και έχουν δώσει ίδια αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι καθήλυνα αρμόδιοι για την θαλάσσια περιοχή, το λιμεναρχείο και όχι.
0: Μάλιστα. Γιατί και εγώ που ζήτησα προηγουμένως να δοθούν επιτέλους αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα, αν είναι πράγματι κάτω από τους δείκτες που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι ένας καλός τρόπος να δοθούν στη δημοσιότητα, να σταματήσει και όλη αυτή εδώ η συζήτηση. Αν πράγματι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις θάλασσες. Το διαχωρίζουμε όμως ότι είναι άλλοι έλεγχοι τους οποίους κάνετε εσείς στις εκβολές των βιολογικών και είναι άλλοι αυτοί οι οποίοι γίνονται ανοιχτά στη θάλασσα που είναι ευθύνη του λιμεναρχείου.
1: Ναι, θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το κρατάω αυτό πάντως, έτσι, όταν θα έχετε μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τους βιολογικούς, ακριβώς για να μην δημιουργείται ζήτημα που δεν τεκμηριώνεται από τα ίδια τα στοιχεία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους ελέγχους του λιμεναρχείου, που ούτως ή άλλως βρίσκεται σε εξέλιξη η εισαγγελική διερεύνηση. Τώρα,
1: μόνο, είναι και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Καλό
1: θα είναι, επειδή υπάρχει με βάση την νομοθεσία και με βάση αποφάσεων των συλλογικών οργάνων όλων των εμπλεκομένων φορέων, από εμάς μέχρι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος στο λιμεναρχείο, υπάρχει μια μεικτή επιτροπή, η οποία θα πρέπει να ενεργοποιηθεί για να γίνεται από όλους μια κοινή με βάση την Επιτροπή μια κοινή προσπάθεια και ένας κοινός έλεγχος, ας το πούμε, από όλες τις πλευρές και να υπάρχει από την Επιτροπή καθαρά κάποιο αποτέλεσμα ή κάποιο δελτίο τύπου. Αυτό ζήτησα και από την διεύθυνση δική μας, να ενεργοποιηθούν όλοι αυτοί οι φορείς για να μην... Να υπάρχει ένας.
0: Ναι. Να υπάρχει μια ενιαία ενημέρωση τέλος πάντων που να καλύπτει όλους. Και, ναι, από την άλλη, βέβαια, πρέπει να σας πω: εγώ σήμερα το πρωί ζήτησα ακριβώς επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και στοχοποιούνται, κύριε Τσουκαλά, τα μέσα ενημέρωσης. Ότι τέλος πάντων μιλάνε, λένε, κάνουν, δείχνουν. Τα μέσα ενημέρωσης όμως που μιλάνε έχουν χαρτιά στα χέρια τους και μιλάνε. Τουλάχιστον κάποια μέσα που έχω υπόψη μου εγώ, με χαρτιά μιλάνε. Δεν βγαίνουν να λένε γενικώς και αορίστως τι γίνεται. Εκεί υπάρχουν ευρήματα. Εγώ λοιπόν ζήτησα σήμερα το πρωί από την ΔΕΙΑΡ, από το Σωτήρη το Βαγιανό, εφόσον τελικά υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία όπως λένε και καταφέρονται κατά των μέσων ενημέρωσης και στο Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα, να μας δώσουν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των χημικών ελέγχων που έχουν γίνει στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καλυθέας και έχουν πάει στο Γενικό Χημείο του Κράτους, έχουν πάει όλα αυτά και έχουν βγει αποτελέσματα. Να μας τα δώσουν λοιπόν, να μας δώσουν και τους δείκτες που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Οδηγία σε ό,τι αφορά και τους εντερόκοκκους και τα κολοβακτηρίδια, για να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Αν όπως λένε, όλο αυτό είναι μια επίθεση κατά της Ρόδου και κατά των ιδίων, είναι μια πολιτική δίωξή τους και επίθεση εναντίον τους, να κλείσουν το στόμα λοιπόν όλων αυτών και να καθησυχάσουν και τον κόσμο, εφόσον τα δείγματα τελικά είναι όντως καθαρά και είναι κάτω από το ανώτατα όρια που θέτει η Ευρώπη. Δεν είναι πολύ εύλογο το ερώτημα αυτό, θεωρώ.
1: Εννοείται, βεβαίως, γιατί υπάρχει μια ανησυχία του κόσμου και εμείς που είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι να ελέγχουμε και να λειτουργούμε όλες αυτές τις δομές που υπάρχουν, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι και στους δημοσιογράφους, αλλά κυρίως απέναντι στον κόσμο.
0: Στον κόσμο, στον κόσμο. Αφήστε τώρα τους δημοσιογράφους.
1: Ναι, ναι, ναι, με σωστή ενημέρωση, όχι, γιατί ο δημοσιογράφος θα ενημερώσει τον κόσμο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Το κανάλι ενημέρωσης είμαστε εμείς.
1: Το
0: κανάλι ενημέρωσης είμαστε εμείς.
1: Αυτό για να καθησυχάσουμε και να μην δημιουργείται όλο αυτό.
0: Ναι, ναι. Αν τα στοιχεία πράγματι δίνουν, επιτρέπουν εφησυχασμό, να εφησυχάσουμε. Έτσι, να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Και απορώ γιατί δεν το έχουν κάνει δηλαδή κιόλας, αφού είναι τόσο σίγουροι ότι όλα αυτά γίνονται κακοπροαίρετα από τον κόσμο και οι δημοσιογράφοι που βάζουν τη Ρόδο, ότι δυσφημούν τον Ατάλο. Δώστε τα μας. Να τελειώνει το θέμα εδώ. Λοιπόν,
1: εμείς από την πλευρά μας είμαστε, θα μέσα στο Σεπτέμβριο, θα έχουμε τα ευρήματα για όλο αυτό το
0: διάστημα. Για όλο αυτό το διάστημα, έτσι. Ναι.
1: Και θα μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι πλέον ότι οι επαναλαμβανόμενοι αυτοί έλεγχοι, να δώσουμε και στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα και στον κύριο Βαγιανό και στο Λιμιναρχείο και στην Εισαγγελία για όλους αυτούς ελέγχους που έχουν γίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δύο θέματα βλέπω στην ημερήσια διάταξη που έχουν να κάνουν με την υγεία και με το στεγαστικό ζήτημα, το ένα, αλλά και με το θέμα των κινήτρων, των οικονομικών σε γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, το άλλο. Για πείτε μας τι ακριβώς θα έρθει σήμερα προς έγκριση, προς ψήφιση.
1: Ναι, καταρχάς το δεύτερο είναι τυπικό, θα έλεγα, διαδικαστικού χαρακτήρα, διότι έχουν ληφθεί αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά όσον αφορά τα κίνητρα μιλάω τώρα.
0: Ναι, από το 2014 είναι αυτή η ιστορία, ναι, από το 2015, έτσι, ναι, είναι παλιά
1: από
0: ιστορία.
1: Από το 2015, ναι, και έχουν συμπεριληφθεί, μετά έχουν ληφθεί και επιπλέον αποφάσεις που τροποποιούν την τότε απόφαση και μια καινούργια απόφαση στο τέλος του 2024. Από την διοίκηση της περιφέρειας που πρημοδοτούμε και δίνουμε κίνητρα και σε νοσηλευτικό προσωπικό εκτός από ιατρικό προσωπικό και σε διασώστες του ΕΚΑΒ.
0: Ναι.
1: Τώρα με τη νέα νομοθεσία του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν αλλάξει κάποια στοιχεία, κάποια άρθρα, mm-hmm, τα οποία θα πρέπει να προσαρμόσουμε εμείς την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όλες αυτές τις αποφάσεις, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία. Και επιπλέον θα πρέπει, επειδή υπάρχουν κάποια κολλήματα στο διαδικαστικό κομμάτι για να πληρωθούν όλες αυτές οι υποχρεώσεις στους ετούντες, στους ανθρώπους που έχουν υποβάλει αίτηση, στους εργαζόμενους, πρέπει να διευκρινίσουμε με βάση εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας κάποια θέματα.
0: Μάλιστα. Είναι κάπου τυπικό λοιπόν, διαδικαστικό. Διαδικαστικό είναι το ζήτημα.
1: Ναι. Ενδεχομένως, επειδή τώρα είμαι υπεύθυνος και για τις... για τη δημόσια υγεία των Κυκλάδων, εκτός από το Δωδεκάνησα, υπάρχει ένα αίτημα να συμπεριληφθεί και το κέντρο υγείας της Μήλου, στη συγκεκριμένη απόφαση. Θα συζητήσω με τον Περιφερειάρχη και με την κυρία Χωριανοπούλου που έχω συζητήσει ήδη, μήπως από κάπου μπορέσουμε να δώσουμε και εκεί κάποιες θέσεις για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα για το πρώτο θέμα και βλέπετε...
0: Να σας πω λίγο. Αυτή την ώρα, έτσι για να έχουμε μία εικόνα, γιατί βλέπω καμία φορά έτσι αναρωτιούνται κάποιοι και σε δημόσιο διάλογο, σε δημόσια συζήτηση, πόσοι γιατροί και πόσοι νοσηλευτές παίρνουν αυτό τα κίνητρα, τα οικονομικά από την περιφέρεια σήμερα που μιλάμε, κύριε Τσουκαλά?
1: Στους γιατρούς είναι 120 η απόφαση που έχει ληφθεί. Ξεκίνησε από 20, πήγε 40, μετά πολλαπλασιαζότανε, τώρα έχει φτάσει...
0: Σήμερα είναι 120 που μιλάμε, έτσι, σε όλο το Νότιο Αιγαίο, σε όλο το Νότιο Αιγαίο.
1: Ναι. Περίπου στις 104, γιατί υπάρχουν, μετακινούνται, υπάρχουν κάποια κοινά, έχει φτάσει 120, ήταν 104, δηλαδή αυτό είναι χιλιόμετρο, απλά είναι έως 120.
0: Μάλιστα.
1: Νοσηλευτές υπάρχουν και εκεί αρκετές θέσεις, ήδη είναι άνω των 40 και τώρα είναι ακόμη περισσότερες οι αιτήσεις που υπάρχουν. Απλά το Υπουργείο έχει πάρει τη δική μας απόφαση και κρίνει ήδη αυτό μέσα στον Σεπτέμβριο άλλες 15 θέσεις νοσηλευτών στο νοσοκομείο της Ρόδου και όπου αλλού υπάρχει ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι σε διαδικασία, αυτό είναι μια δυναμική απόφαση που αλλάζει συνεχώς, δεν είναι ότι είναι σταθερά.
0: Ναι. Το θέμα είναι το ταβάνι, ας πούμε, που έχετε βάλει εσείς, έτσι.
1: Το ταβάνι είναι 170 νοσηλευτές για το Νότιο Αιγαίο και 30 διασώστες του ΕΚΑΒ.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά αυτό το κομμάτι και παραϊατρικό προσωπικό, κοινολόγων κλπ. Όπου υπήρχε πρόβλημα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εμείς ακούσαμε την διοίκηση των νοσοκομείων και της ΒΙΤΑ ΔΥΠΕ και εντάξαμε σε προηγούμενη μας απόφαση και αυτές τις ειδικότητες. Τώρα, όσον αφορά
0: το πρώτο θέμα τώρα. Ναι.
1: Και βλέπετε ότι τα δύο πρώτα θέματα είναι για τη δημόσια υγεία και χαίρομαι γι' αυτό, διότι δίνει μεγάλη σημασία ο Περιφερειάρχης μας και γενικά η Περιφερειακή Αρχή όσον αφορά θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Και βλέπετε το
0: πόσες φορές έχουμε κάνει, σας διακόπτω, με συγχωρείτε κύριε Τσουκαλά, εδώ απολογισμό και έχουμε βγάλει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, έτσι,
1: ναι,
0: που έχετε
1: είναι
0: δώσει
1: και δράση,
0: τα... Είναι και δεν είναι μόνο, και υποδομές είναι και ενίσχυση του προσωπικού είναι και δράσεις είναι, πολλά είναι και εξοπλισμοί είναι και τι δεν είναι, έτσι, είναι πάρα πολλά, είναι όλο το φάσμα, αλλά μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι γεγονός. Τώρα μπαίνετε και στο στεγαστικό, από ό,τι βλέπουμε.
1: Και στο στεγαστικό, εκτός από τα χρηματικά κίνητρα που υπάρχουν από το 2015 από εμάς, προ 1,5 χρόνου περίπου είχαμε την πρώτη συνάντηση στο επαρχείο με την κυρία Σβήνου, στο επαρχείο της ΚΟ, με την κυρία Σβήνου την έπαρχο και συζητούσαμε για διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς μου. Έπεσε στο τραπέζι λοιπόν από την κυρία Σβήνου ότι Νίκο, υπάρχουν και αυτά.
0: Ναι.
1: Τα 9 διαμερίσματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί από προηγούμενη νομαρχιακή αρχή, είχαν ξεκινήσει και είχαν φτάσει σε ένα σημείο για εργατικές κατοικίες κλπ. Το οποίο δεν είχε προχωρήσει ποτέ. Και είναι κρίμα από χρήματα του δημοσίου να μένουν αναξιοποιητά και ανεκμετάλλευτα τόσο μεγάλα κίνητα, γιατί μιλάμε για 9 διαμερίσματα τα οποία είναι από 4 δωματίων μέχρι και ενός δωματίου, που μπορεί να βοηθήσουν, δεν έχει μείνει κανείς ακόμη,
0: ναι,
1: μπορεί να βοηθήσουν στη στέγαση των ιατρών, κυρίως και ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου της ΚΟ. Έγινε λοιπόν η πρώτη συνάντηση, σε μια δεύτερη συνάντηση αφού πήραμε όλα τα στοιχεία κλπ. Έγινε και μια δεύτερη συνάντηση, την οποία έγινε επιτόπου με αυτοψία στα διαμερίσματα και ορίμασε η ιδέα, αποφασίστηκε τώρα η συνεργασία της ΒΙΤΑ ΔΥΠΕ με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Ροϊλό και τον Περιφερειάρχη μας. Έγινε μια συνεργασία ότι να βοηθήσουμε εμείς να γίνει μια μελέτη, να διορθωθούν οι όποιες ζημιές υπάρχουν και να ολοκληρωθούν, να τελειοποιηθούν τα διαμερίσματα αυτά για να δοθούν στη ΒΙΤΑ ΔΥΠΕ και να ενισχύσει έτσι τα κίνητρα που δίνει στους γιατρούς, που θα βοηθήσει στην έλευση σημαντικών ειδικοτήτων που υπάρχει ανάγκη στο νοσοκομείο.
0: Βέβαια. Γιατί είναι γνωστό, είναι τώρα παγκοίνως γνωστό ότι ένα θέμα, ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν και οι γιατροί όπως και οι εκπαιδευτικοί, όπως μας έλεγε χθες και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κύριος Παδομαρκάκης. Ναι, τοποθετούνται, μόνιμες προσλήψεις γίνονται σε οργανικές θέσεις κτλ. Και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου έχουν φύγει κάποιοι, γιατί δεν έχουν καταφέρει να βρουν ένα σπίτι να μείνουν οι άνθρωποι, έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τους γιατρούς και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, όταν έχει εξασφαλιστεί η στέγη με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αυξάνονται οι πιθανότητες να καλυφθούν και θέσεις οι οποίες ενδεχομένως μένουν κενές.
1: Έτσι, αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο και από τα χρήματα.
0: Και από τα χρήματα, βέβαια.
1: 450 ευρώ, βέβαια. Όταν αναλογιστούμε για ένα τεσσάρι διαμέρισμα το πόσα θα πλήρωνε κάποιος γιατρός με την οικογένειά του να έρθει, φανταστείτε το οικονομικό κίνητρο πόσο μεγάλο είναι, λέει, το κίνητρο της στέγασης.
0: Mm-hmm.
1: Δίνουμε μεγάλη σημασία, προσπαθούμε σε όπου υπάρχουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις να μπορέσουμε να τις αξιοποιήσουμε και να βοηθήσουμε με τον δικό μας τρόπο, όπως γνωρίζουμε, την δημόσια υγεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα σπουδαία σε λίγη ώρα. 11:30, τι ώρα ξεκινάει η συνεδρίαση?
1: 11:30.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Τσουκαλά, θα τα ξαναπούμε τώρα όταν, με βάση τις αποφάσεις πια. Έτσι, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Πρόνοιας. Λοιπόν, έτσι, μια γέφυρα θέλουμε για να τακτοποιηθούμε εδώ στο στούντιο με τον κύριο Στέργο Στάγκα.

0: Λοιπόν, τι υπέροχο τραγούδι είναι αυτό που εντόπισες, κύριε Πέρη Βασιλάκη. Υπέροχο, πραγματικά. Ξέρεις τι μου θύμισε, λίγο Ντούλτσε Πόντες μου θύμισε, πάρα πολύ. Και εκείνο το υπέροχο Κανκάο Νταμάρ. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, παίρνουμε και καμιά ανάσα μουσική έτσι για να ισοφαρίσουμε μια επικαιρότητα δίσοσμη σε πολλά σημεία της. Σας έχω πει από το πρωί ότι θα είναι κοντά μας και είναι ήδη εδώ ο κύριος Στέργος Τάγκας. Ένας άνθρωπος γνώστης πολύ καλά και διαδικασιών και αριθμών και όλα, τα πάντα όλα. Έχει έρθει εδώ, είναι ήδη εδώ, έχει απλώσει στο γραφείο μπροστά του τα χαρτιά του, πάντα με ντοκουμέντα και με τεκμήρια, ο κύριος Τάγκας, για να συζητήσουμε. Κύριε Τάγκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα σε όλη τη Δωδεκάνησο και όχι μόνο. Βεβαίως, καλό μήνα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Οδηγή της ενημέρωσης. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα συνεχόμενο θερμό καλοκαίρι. Και βεβαίως, ας πούμε ότι μπήκε λίγο το φθινόπωρο.
0: Λοιπόν, σιγά, μην μπήκε.
1: Αλλά δεν το νομίζουμε.
0: Ούτε καν ημερολογιακά, λοιπόν, έτσι, προς τα τέλη του Σεπτέμβρη.
1: Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ο τουρισμός στο νησί καλά κρατεί.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και νομίζω και η ενημέρωση καλά κρατεί.
0: Η ενημέρωση καλά κρατεί. Τώρα, οι καλές ειδήσεις, λέει, δεν είναι ειδήσεις. Είναι αυτή η διαστροφή της ειδησιογραφίας. Αλλά δεν μπορώ να πω. Κάποιοι, όπως συχνά πυκνά λέω, κάνουν ό,τι μπορούν για να μας τροφοδοτήσουν εδώ πέρα γενικώς. Λοιπόν, θέλω, κύριε Στάγκα, να ξεκινήσουμε από ένα θέμα. Το έχουμε συζητήσει μαζί κατά καιρούς και θέλω να το συνδυάσω με κάτι το οποίο άκουσα σήμερα το πρωί να λέει μέσα από την εκπομπή του ο Μανώλης ο Παπάζουγλου, και να το συνδυάσω με το θέμα του κολυμβητηρίου της Ιαλισσού, το οποίο άπειρες φορές το έχουμε συζητήσει. Και θα σας πω τι εννοώ. Και για εσάς, κυρίες και κύριοι, που ενδεχομένως δεν ακούσατε σήμερα το πρωί την εκπομπή του Μανώλη του Παπάζουγλου. Πολλές φορές έχει γίνει η συζήτηση, και μάλιστα με τρόπο επικριτικό κατά της περιφέρειας, για ποιο λόγο η περιφέρεια πήρε πίσω, ανακάλεσε την παραχώρηση του κολυμβητηρίου της Ιαλισσού από το Δήμο της Ρόδου, όπου είχε περάσει πριν από καμία εικοσαριά χρόνια. Πόσα χρόνια, κύριε Στάγκα, 22, πόσα χρόνια.
1: Θα τα εξηγήσουμε παρακάτω.
0: Ναι, θα τα πείτε παρακάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και ενώ πολλή συζήτηση πάλι και στα social media και από τα πληκτρολόγια και τους καναπέδες και τα συναφή και δηλώσεις και αιχμές και γιατί το πήρε η περιφέρεια πίσω και η περιφέρεια που δεν θέλει να κάνει να χτυπήσει το Δήμο και όλες αυτές οι ιστορίες. Μόνο που η ιστορία αυτή είναι η μισή, ξέρετε, του κολυμβητηρίου. Ολόκληρη η ιστορία δεν ξεκινά από το κολυμβητήριο. Η ιστορία ξεκινά από τον ίδιο το Δήμο, ο οποίος, όπως μας υπενθύμησε σήμερα ο Μανώλης ο Παπάζογλου στην εκπομπή του, στον ένα χρόνο πάνω ανακάλεσε απόφαση την οποία είχε λάβει να παραχωρήσει ο Δήμος στην περιφέρεια εκείνο το έκτρωμα, εκείνο το παράπηγμα, αυτή την εστία βρωμιάς, αυτή την κακοποίηση της αισθητικής του κέντρου της πόλης στην είσοδο της Μεσαιωνικής πόλης, εκεί στη γέφυρα καθώς πάμε να μπούμε στην πλατεία Σίμης, και αναφέρομαι στο Νεόριο. Αυτό λοιπόν το έκτρωμα που δεν ευρέθηκε ένας άνθρωπος να το φτιάξει τόσα χρόνια εκεί, που θα μπορούσε να είναι ένας υπέροχος χώρος αυτός, κύριε Στάγκα, έτσι, να περιχαίρεται η πόλη, να πηγαίνεις εκεί να... και είναι στην κοινή θέα με τους επισκέπτες μας για τους οποίους κοπτόμεθα ότι έρχονται και βλέπουν αυτό το έκτρωμα εκεί. Ενώ λοιπόν το είχαν παραχωρήσει ο Δήμος στην περιφέρεια για να στεγάσει εκεί τις δράσεις του The Roads Co. Lab, αυτό το μεγάλο περιβαλλοντικό project, στο οποίο πρέπει να σας πω συμμετέχει και ο Δήμος. Δεν είναι project της περιφέρειας, είναι project του νησιού. Συμμετέχει η περιφέρεια, συμμετέχει ο Δήμος, συμμετέχουν όλοι οι φορείς, συμμετέχει και η TUI, η οποία TUI είχε αρχίσει ήδη να εκπονεί το project, το πλάνο για το πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο χώρος για να λειτουργήσει βιωματικά, να πηγαίνουν σχολεία, να φαίνονται οι δράσεις, τέλος πάντων ένα σημείο προβολής της Ρόδου και αυτού του περιβαλλοντικού, της περιβαλλοντικής της προέκτασης και διάστασης. Το χτίριο, βέβαια, αυτό το κτηριακό κομμάτι είναι την αποκατάσταση, την ανέλαβε η περιφέρεια. Τον εξοπλισμό, τη διαμόρφωση κτλ. Τα ανέλαβε η ΤΟΥΗ, η οποία ξεκίνησε να δουλεύει. Στο χρόνο πάνω, λοιπόν, έρχεται ο Δήμος, έρχεται ο κύριος Κώστας Χαλκιάς, του οποίου ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει. Και η αισθητική του δεν μπορούσε να υπομείνει άλλο αυτό το έκτρωμα εκεί 100 χρόνια. Και παίρνουν λοιπόν μία απόφαση, κυρίες και κύριοι, να ανακαλέσουν την παραχώρηση ένα χρόνο μετά. Ακούστε με πιο σκεπτικό. Γιατί η περιφέρεια δεν έκανε τίποτα στον ένα χρόνο για να φτιάξει το κτίριο και αυτοί δεν μπορούν, ρε παιδί μου, η αισθητική αυτής της δημοτικής αρχής που είναι στο Θεό, δεν μπορεί να το ανεχτεί αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και το πήρανε για να το φτιάξουν αυτοί, για να μην έχει αυτή την τροπή η πόλη. Αυτή η δημοτική αρχή, η οποία μας έχει εκπλήξει με την ταχύτητα με την οποία κάνει έργα, έτσι, θα το έπαιρνε και το πήρε πίσω, όντως, για να το φτιάξει. Ακόμα έτσι είναι το ρημαδιό. Έτσι, εστία σκουπιδιών, βρωμιάς, αισθητικής, κανονικής, καταραίει, χωρίς άδειες, αποφασίζει. Γιατί άργησε η περιφέρεια να το κάνει? Χωρίς άδειες, κύριε Στάγκα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν.
0: Χωρίς άδειες, κύριε Στάγκα. Γελάτε. Γελάει ο Στέλος Στάγκα. Μ' ακούει και λοιπόν. Γελάει. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Για γέλια λοιπόν. Και για κλάματα είναι. Γι' αυτό λοιπόν, και ήθελα να καταλήξω εκεί για να δώσουμε το κοντράστ. Το πήρανε πίσω αυτοί, τον οποίο η αισθητική προσευλήθη, επειδή σε ένα χρόνο η περιφέρεια δεν μπορούσε να τακτοποιήσει ένα δικό τους κτίριο, το οποίο ήταν αυθαίρετο, παράνομο εκεί. Και ήθελε λίγο χρόνο παραπάνω για να το κάνει. Δεν τους ενδιέφερε που διέσυραν τη Ρόδο και τους εαυτούς τους, γιατί επαναλαμβάνω είναι μέσα στη συμφωνία με το Rhodes Collab, γιατί ξεφτυλιστήκανε ως Ρόδος στην ΤΟΥΗ όταν της είπανε τα μολύβια κάτω, κύριε, εσείς εκεί στην ΤΟΥΗ που δουλεύετε για αυτό το project, γιατί ο Δήμος δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο αυτήν την αισθητική, ας πούμε, ντροπή στο κέντρο της πόλης. Ακόμα έτσι είναι. Κανείς από τους ευαίσθητους και από τα πληκτρολόγια δεν βγήκε να πει τίποτα γι' αυτό. Καθίσαν όλοι πάνω στην ανάκληση της παραχώρησης του κομματηρίου της Ιαλισσού μετά από 24 χρόνια. 24 χρόνια, κύριε Στάγκα.
1: Μάλιστα.
0: Ο λόγος λοιπόν, εσάς τώρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πράγματι που μου δίνετε το λόγο. Μία διαπαντός θα εξηγήσω τι συμβαίνει το κολυμβητήριο της Ιαλισσού και πώς συνδέεται βέβαια με το νεόριο. Εκλέχθηκα το 1999. Αμέσως έπρεπε να εφαρμόσω το σχέδιο πόλεως Ιαλισσού. Κατορθώσαμε λοιπόν με βλέμμα προς την ανάπτυξη του τόπου και τον τουρισμό. Έπρεπε να κάνουμε κάποιες επενδύσεις. Τουρισμός τι θα πει για μένα και αυτά που διδάχτηκα. Καθώς έκανα και μία μελέτη, σπουδή της τουριστικής βιομηχανίας Αγγλίας και Ελλάδος, με σκοπό να κάνω προτάσεις για τη Ρόδο. Λοιπόν, πολύ παλιά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού λέει ότι τα στοιχεία του ότι ο καλύτερος τουρισμός είναι ο θρησκευτικός τουρισμός. Βλέπαμε Ισραήλ, Ιερουσαλήμ, πηγαίνανε και με βομβαρδισμούς ο κόσμος πήγαινε επισκεπτότανε. Ναι. Δεύτερος έρχεται ο συνεδριακός τουρισμός, τον οποίο κατά τη διάρκεια της παραμονής μου, των σπουδών μου στην Αγγλία, είδα τι θα πει εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, πριν 45 χρόνια περίπου, τι θα πει συνεδριακός τουρισμός και τι αξία είχε αυτό το κομμάτι, το οποίο αναπτύξαμε απεριόριστα κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην Ιαλισσό. Διότι.
0: Γιατί γυρίσατε?
1: Λοιπόν, από αγάπη για τον τόπο μου. Από αγάπη για τον τόπο μου.
0: Γιατί γυρίσατε?
1: Λοιπόν, και αναπτύχθηκε ο συνεδριακός τουρισμός δυναμικά στην Ιαλισσό εκείνη την περίοδο και τα αποτελέσματα ήταν ότι σπονσάροντας όλες ανεξαιρέτως τις συνεδριακές συναντήσεις που είχαμε σε αυτόν τον τόπο και μέχρι 12.000 συνέδρους εκείνα τα χρόνια, φέραμε άριστα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 101 εκατομμύρια ευρώ που δηλώνανε βάση ΦΠΑ το 2001, το 2007 δηλώσανε 186 Μάλιστα. εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και τρίτος ήταν ο αθλητικός τουρισμός.
0: Πάμε εκεί λοιπόν.
1: Πάνω στον αθλητικό τουρισμό ήρθε το πρόγραμμα λοιπόν για το Ελλάδα 2004. Γνώριζα ότι λόγω της Ολυμπιάδας ότι η Ελλάδα είχε κάποια δικαιώματα όπως και οι Δήμοι. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο στο εντός σχεδίου πόλεως στην Ιαλισσό υπήρχε ένα χτήμα και υπάρχει, το οποίο λεγόταν Φυτώριο. Κάλεσα λοιπόν τον Υφυπουργό Γεωργίας, τον Αργύρη τον Βαγγέλη, λοιπόν, με βουλευτές, με τους παπάδες, την Εκκλησιαστική Επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο, το είδε και μου λέει έλα πάνω στην Αθήνα, είναι μια μακροχρόνια διαδικασία να το διεκδικήσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, και θα στο δώσουμε. Αλλά θα πάρει πάρα πολύ καιρό και επίμονη προσπάθεια. Μάλιστα. Πήγα λοιπόν στο κτηματολόγιο να βγάλω την αδεία. Στο κτηματολόγιο μέσα, το ζήτησα το φάκελο να το διαβάσω. Λοιπόν, βρήκα ότι ο Γιάννης ο Παρασκευάς νομάρχης είχε κάνει μια αίτηση το 1995 που υποτρεπόταν τα δημόσια κτήματα, αν τα δουλεύει η πρώην νομαρχία ή μετά η περιφέρεια κλπ. Η νομαρχία εκείνη την περίοδο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και κάνουν αιτήσεις, μπορούν να τις παραχωρηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Ζήτησα λοιπόν και ήρθε νομικό σύμβουλο από Αθήνα. Συνεννοήθηκα με τον τότε νομάρχη, τον Γύρο Τατάκη. Νίκο, του λέω και καλή του ώρα, καλημέρα στον Νίκο Τατάκη. Λοιπόν, έλα να το τακτοποιήσουμε. Το τακτοποιήσαμε και το πήρα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο.
0: Άρα, μιλάμε τώρα, αφού μου λέτε για τον Νίκο τον Τατάκη, μιλάμε
1: 99-2002.
0: Μπράβο, εκείνη την περίοδο που ήταν ο Σάββας Καραγιάννης στην.
1: Και το Σάββα Καραγιάννη, λοιπόν, ως νομάρχη.
0: Νομαρχία τότε.
1: Λοιπόν, μια ψηφίες ήταν ο Γιάννης ο Παρασκευάς και ο Φώτης ο Κωστόπουλος.
0: Και ο Κωστόπουλος.
1: Και ομόφωνα ζήτησε και μου παραχωρήθηκαν αυτά τα περίπου 20 στρέμματα για 40-50 χρόνια να παραχωρηθούν στο Δήμο Γυαλισσού με σκοπό να εντάξω ένα αθλητικό έργο, το οποίο ήταν το κολυμβητήριο. Σε συνέχεια του 20 άμετρου, ο οποίος αδυνατεί ο Δήμος μέχρι σήμερα να τον φτιάξει για να ξεφορτώσει και το κυκλοφοριακό, παραλίες, βαλκανικοί αγώνες, τα Special Olympics στην Γυαλισσό κλπ. Ήταν τεράστιο.
0: Από τότε λοιπόν στο Δήμο, από τότε που το διεκδικήσατε.
1: Από τότε το πήραμε κατά χρήση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τη χρήση.
0: Μιλάμε λοιπόν
1: το
0: για
1: 2002.
0: Το 2002, άρα 24 χρόνια πριν. Λοιπόν, καλά έλεγα εγώ έτσι χοντρικά πριν 22-24.
1: Λοιπόν, τι έλεγε μέσα.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να το δημοπρατήσουμε και μέσα σε 5 χρόνια να ολοκληρωθεί αυτό το έργο.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε λοιπόν ο διαγωνισμός, μελέτη κατασκευή. 4 εταιρείες πήραν μέρος, επιλέχθηκε μια εταιρεία, εγκατεστάθηκε. Και ήταν χρηματοδοτούμενο.
0: Ναι.
1: Η χρηματοδότηση ήταν μέχρι το 9. Με την έκπτωση το έργο ήταν 1.240.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Απορρόφησα μέχρι και το 9, διότι το 10 σταματήσαν όλες τις χρηματοδοτήσεις, 930.000 ευρώ.
0: Ήταν τότε με τα μνημόνια, έτσι.
1: Μάλιστα, λόγω των μνημονίων.
0: Με στάση στα πάντα όλια.
1: Ευρώ.
0: Ήταν τότε που είχαν μαζέψει και τα αποθεματικά και τις αυτοδιοίκησης και τα πάντα όλα. Για να...
1: και, τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και μειώσανε και το παρεπιδημούντων από το 2%
0: μάλιστα.
1: Στο 0,5.
0: Μάλιστα.
1: Και αναγκάστηκα να κάνω από ίδιους φόρους στην πλατεία Γυαλισσού με 3,5 εκατομμύρια για 16 στρέμματα. Λοιπόν, ναι, και το αντιπλημμυρικό για να σωθούμε από τις πλημμύρες.
0: Μην μπαίνουμε τώρα σε άλλα.
1: Λοιπόν,
0: να μείνουμε εδώ.
1: Έτσι. Φτάσαμε λοιπόν.
0: Γιατί έχω πολλά θέματα να σας ρωτήσω.
1: Το 2011, στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τον Στάθη Κουσουρνά, δήμαρχο Στάθη Κουσουρνά, και συζητήσαμε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, ήρθαν 100.000 επιπλέον για αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Να χρηματοδοτηθούμε. Και σας διαβάζω λοιπόν από τον τύπο. Διότι αυτό που διαβάζω από την ενημέρωση και τις απαντήσεις που δήθεν έδωσε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κ. Βαγιανός, επί παντός επιστητού. Αναφέρει τη χρονολογική σειρά ότι αρχές Σεπτέμβρη του 2025 η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου ανακαλεί τη δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Ακινήτου Νεώριο προς την Περιφέρεια.
0: Ναι, αυτό που έλεγα νωρίτερα.
1: Λοιπόν, με την αιτιολογία ότι ο σκοπός της σύμβασης δεν υλοποιήθηκε εντός ευλόγου χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι δικά του λόγια.
0: Ναι.
1: Και το συνδέει ότι στις 16-17 Οκτώβρη,
0: ναι.
1: 5 εβδομάδες αργότερα, ο ειδικός σύμβουλος του Περιφερειάρχη Σάκης Τάγκας ανακοίνωσε δημοσίως ότι η Περιφέρεια θα ανακαλέσει το παραχωρητήριο.
0: Ήταν αυτό που είχατε πει εδώ,
1: που έγινε στις 11 Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: του 2025.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει λοιπόν ότι απορρίφθηκε ο κύριος Ασπράκης το αίτημά του,
0: ναι.
1: και ξαναφέρνει το αίτημα αυτό,
0: ναι.
1: ο κύριος Καρκιάς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τι
1: για να το πάρουμε με τη σειρά.
0: Ναι. Τι θέλουν να πούν δηλαδή, ότι επειδή σας πήρανε το νεώριο από την Περιφέρεια, εσείς εκδικητικά
1: λοιπόν.
0: Η Περιφέρεια πήγε για να τους εκδικηθεί και τους πήρε το.
1: Μα ακριβώς το αντίθετο είναι που συμβαίνει. Διότι η Περιφέρεια,
0: ναι.
1: θα σας διαβάσω ακριβώς τα ντοκουμέντα.
0: Ναι.
1: Ντοκουμέντα,
0: ναι, ναι.
1: δεν μιλάω ομιλώ για τα αέρα. 3η 13 Δεκεμβρίου του 2011. Λοιπόν, Γιάννης Περιφερειάρχης Γιάννης Μαχαιρίδης και Δήμαρχος Ρόδου Στάθης Κουσουρνάς, οι οποίοι πραγματοποίησαν και αυτοψία στα δύο μεγάλα αθλητικά έργα του νησιού,
0: ναι.
1: το κλειστό γυμναστήριο στην Καλυθέα και το κολυμβητήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων στην Γυαλισσό. Η συνέχιση και ολοκλήρωση των οποίων κρίθηκε απαραίτητη.
0: Μάλιστα.
1: Οι ίδιοι το λέγανε εκείνη την περίοδο.
0: Το 2011.
1: Παρένθεση. Πόσα έργα αθλητικά κάνανε όλα τα προηγούμενα χρόνια και πόσα έκανε ο Χατζημάρκος.
0: Ναι.
1: Να πω πάνω από 25-30 γήπεδα και αθλητικούς χώρους.
0: Ναι, ας μείνουμε σε φτάνουνε. Αυτό. Ας μείνουμε σε
1: προχωράμε
0: αυτό.
1: Λοιπόν σε αυτό ναι. το κομμάτι μας. Λοιπόν, και πάμε στο δεύτερο τμήμα μας. Λοιπόν.
0: 2018 βλέπω τώρα αυτό που
1: βεβαίως,
0: εδώ. Ναι.
1: Το 2011 ο κύριος Κουσουρνάς δημοπράτησε το έργο 500.000 ευρώ. Αντιδήμαρχος στα τεχνικά έργα ήταν τότε ο Δόρσος Κωνσταντίνου.
0: Mm.
1: Λοιπόν, σταματήσανε τη διαδικασία του διαγωνισμού. Εκείνη την περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Το 2011. Ερχόμαστε λοιπόν και διαβάζω ένα άλλο άρθρο. Το Μάρτι του 2018. Δρομολογείται το κολυμβητήριο Γυαλισσού.
0: Ναι.
1: Αυτοδιοίκηση. GR. Λοιπόν. Και μάλιστα. τη μελέτη αναφέρεται ότι επισκεφτήκανε ο Δήμαρχος, ο αείμνηστος Φώτης Χατζηδιάκος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Συντονισμού Γυαλισσού Δημήτρη Τσίκη, τον τοπικό συμβούλιο και κλιμάκιο μηχανικών και της ΔΕΙΑ. Λοιπόν, δρομολογήσανε τις μελέτες κτλ. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, ναι, και χρειάζεται μόνο τα ηλεκτρομηχανολογικά.
0: Άρα έτοιμη ήταν και η μελέτη.
1: Βεβαίως και ήταν έτοιμη η μελέτη.
0: Επί ημερών του αείμνηστου Φώτη Χατζηδιάκου.
1: Μάλιστα.
0: Έτοιμη και η μελέτη.
1: Λοιπόν, απροσδημοκρατική τώρα. 28 Ιουνίου του 2018. Συνεχίζουμε. Απροσδόκητη τροπή προσέλαβε στην ενεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί μόνο μία παρένθεση. Λοιπόν, θα κάνω απλώς για την ιστορία να το αναφέρω. Έγινε μία, σε έντονο τόνο, από ό,τι διαβάζω και τα πρακτικά, για την διάλυση της εργολαβίας το αντιπλημμυρικό στο Φαλιράκι, όπως καταγγέλει ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Δόροχος, ναι, Κωνσταντίνου, και μία εκκρεμότητα για τη μεσογειακή χάραξη,
0: ναι,
1: η οποία έχει ξεκινήσει επί Γιαννόπουλου,
0: σταμάτησε. Αυτό πώς συνδέεται με το κρυβετήριο αυτό?
1: Ναι. Μία αναφορά απλώς για να υπάρχει. Διότι ο αείμνηστος δήμαρχος Φώτης Χατζηδιάκος στην ιστορία είπε. Θα σας απαντήσω ότι όλα αυτά ανακοινώθηκαν, ότι θα γίνει αυτή η χάραξη, η μεσογειακή χάραξη,
0: ναι,
1: ο δρόμος προς αεροδρόμιο, διαστόματος του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα κανένας δεν το αναφέρει ποτέ. Έγινε συζήτηση και ο Πρωθυπουργός τότε έκανε αναφορά για αυτό το θέμα. Ναι. Απλώς για την ιστορία που ανέφερα.
0: Αυτό τώρα, γιατί με μπερδεύετε και εμένα και τους ακροατές?
1: Με αυτό μου τώρα. Εντύπωση,
0: εντάξει,
1: αλλά... Ναι, σας και
0: πάμε υπενθύμισε.
1: Λοιπόν τώρα.
0: Λοιπόν. Έχουμε μείνει λοιπόν στο ότι έχουμε μελέτη του.
1: Ναι, το 18.
0: Το 18.
1: Ολοκληρωμένη μελέτη
0: επί
1: του Απρίλη του 18.
0: Επί ημερών
1: του Φώτη Χατζηδιάκου. Ερχόμαστε, ναι, λοιπόν.
0: Γιατί έρχεται, δεν προχώρησε λοιπόν, αφού υπήρχε, μάλιστα, και μελέτη έτοιμη?
1: Ψάχνανε χρηματοδότηση. Τον Ιούνιο. Εκείνη την περίοδο είχα κάνει αναφορά ότι λοιπόν σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είχα κάνει μια αναφορά και λέω το εξής, ότι ο κύριος Στάνκας αναφέρθηκε σαν αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που ήμουν τότε στο κολυμπητήριο της Ιαλισσού, ζητώντας να γίνει μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ώστε να αναλάβει το έργο και να το προχωρήσει με χρηματοδότηση κλπ. Ο Δήμαρχος, ωστόσο, είπε ότι έχει κολλήσει προς το παρόν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνεργασία με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να το εκτελέσει.
0: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν από τότε λέγατε ότι για να προχωρήσει αυτό το πράγμα από το 18 πρέπει να συνεργαστεί ο Δήμος με την περιφέρεια. Μάλιστα.
1: Το 2021 ήρθε εδώ πέρα, Μάιο μήνα, Ιούνιο μήνα περίπου, είχε έρθει εδώ πέρα ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κ. Αβγενάκης.
0: Ναι.
1: Τον ενημερώσαμε γιατί τι συμβαίνει με το κολυμπητήριο της Ιαλισσού. Δεν είχε ενημέρωση. Στην αναχώρησή του. Πήγαμε, σταματήσαμε, του λέω: έλα, ρίξε μία ματιά, ένα λεπτό θα το δεις και φεύγεις.
0: Ναι.
1: Το είδε. Φεύγει. Μου λέει: έχετε μελέτη? Ναι. Μα το έργο είναι έτοιμο. Δεν το γνωρίζαμε, μου λέει, αυτό το,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: έργο. Άρα θα πει ότι κανένας δεν τον είχε ενημερώσει.
0: Δεν τον είχε ενημερώσει.
1: Ναι. Συστηματικά ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πόσο είναι η μελέτη? 1.800.000 ευρώ. Αυτό που γνώριζα.
0: Mm-hmm.
1: Λέει: το έχετε. Και έρχεται λοιπόν Αύγουστος, αμέσως μετά της Παναγιάς του 2021. Έχω αντίγραφο από το Ρόδος του Ντέγια, γνώριζα.
0: Mm-hmm.
1: Λέει: το έχετε. Και έρχεται λοιπόν Αύγουστος, αμέσως μετά της Παναγιάς του 2021. Έχω αντίγραφο από το Ρόδος του Ντέγια, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Εντάχθηκε το κολυμπητήριο Ιαλισσού στο πρόγραμμα επενδύσεων.
0: Ναι.
1: Ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουρίδης.

0: αθλητισμού, Λευτέρη Αυγεννάκη.
1: Αυτά τον Αύγουστο του 21.
0: Του 21, λοιπόν. Έκτοτε από το 21, λοιπόν. Έρχεται λοιπόν το επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, ένα λεπτό, να βρω και εγώ τα στοιχεία μου.
1: Η ουσία είναι λοιπόν ότι ενώ έτοιμες οι χρηματοδοτήσεις, ναι, έτοιμες οι μελέτες, εγκεκριμένα όλα, ενταγμένο, γιατί δεν έγινε το έργο αυτό?
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Έρχεται Ιούλιος, Αύγουστος του 23. Με ενημερώνουν από το Υπουργείο Αθλητισμού, ναι, εκείνη την περίοδο.
1: Παραμονές λοιπόν εκλογών μιλάμε τώρα.
0: Μάλιστα,
1: λοιπόν,
0: έτσι, ναι, και δημοτικών, ναι, εκλογών. Ναι. Λυπάμαι, κύριε Στέγκα, λοιπόν, το έργο του κολυμπητήριου της Ιαλισσού, για το οποίο δείξατε ενδιαφέρον, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Με τα χρήματα έτοιμα, με τη μελέτη έτοιμη, δυστυχώς ούτε καν το δημοπρατήσανε. Όσοι εν τούτο απεντάσσεται και τα χρήματα πάνε στην Κρήτη για τα τάδε έργα.
1: Μα δεν θα κάθονται παρκαρισμένα τα εκατομμύρια.
0: Ποιος ήταν δήμαρχος?
1: Καμπουράκης.
0: Μάλιστα. Ποιος ήταν ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ, πολιτισμού, αθλητισμού?
1: Κολιάδης.
0: Ο κ. Κολιάδης. Τι κάνανε με χρηματοδότηση έτοιμη ένα 800?
1: Τίποτα.
0: Έτοιμα τα χρήματα, στο τραπέζι τα χρήματα, να κάνουν μια δημοπρασία και δεν το κάνανε ούτε καν να το ξεκινήσουν.
1: Μετά λοιπόν από όλη αυτή την οδύσσια, την οποία, ναι, μας περιγράφεται,
0: ναι,
1: αρχής γενομένης από το 99, έτσι, ναι, ναι, και φτάνουμε στο 23, να σας πει ότι απεντάσσετε το έργο γιατί δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Με μελέτες και με προϋπολογισμούς και ενταγμένο και όλα τα σχετικά. Η περιφέρεια φτάνει λοιπόν στο σημείο να το πάρει πίσω.
0: Αναγκάστηκα και λοιπόν, ναι, εκείνη την περίοδο,
1: ναι,
0: να κάνω τη δήλωση και να τους πω ότι το έργο αυτό που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, μοναδική μου ελπίδα πλέον για να, ναι, γίνει αυτό το έργο,
1: είναι
0: και
1: το
0: σύμφωνα με τους όρους της παραχώρησης,
1: ναι,
0: λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα, ναι, να το, ναι, αναλάβει, μπορεί να το αναλάβει και να το περιπερατώσει,
1: ναι,
0: ένας και, εντάξει, μόνο,
1: ωραία,
0: ο Περιφερειάρχης,
1: νομίζω,
0: ο Γιώργος Χατζημάρκος, όπως το έκανε και με,
1: μάλιστα,
0: το Εθνικό Θέατρο.
1: Νομίζω λοιπόν ότι αρκούν τα χαρτιά και η αναδρομή. Η ουσία είναι ότι αφού φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, μετά από 24 χρόνια,
0: μάλιστα,
1: λογικό είναι να το πάρει πίσω η Περιφέρεια.
0: Διότι έλεγε για 5 χρόνια. Όταν βλέπεις απραξία, ανυπαρξία.
1: Αρχικά λοιπόν, η παραχώρηση για 5 χρόνια. Όχι, η παραχώρηση για πόσο ήταν?
0: Για 40-50 χρόνια.
1: Αλλά ο όρος ότι μέσα στα 5 χρόνια
0: στην
1: θα
0: να το
1: εκτελέσεις,
0: εκτός αν υπάρχει ειδικός,
1: ναι,
0: όρος.
1: Άρα λοιπόν, βάσει νόμου το πήρε πίσω η Περιφέρεια. Δεν μπορούσε να το κρατήσει άλλο.
0: Βάσει νόμου δεν μπορούσε. Και μάλιστα, ναι, ήταν ομόφωνη απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής από όλες τις παρατάξεις.
1: Ναι.
0: Ήταν η ανάκληση αυτή. Δεν ήταν προσωπική του κυρίου Χατζημάρκου, ο οποίος εισηγήθηκε και είπε ότι φτάνει πια. Δεν πάει άλλο. Ο μοναδικός τρόπος,
1: ναι,
0: είναι να αναλάβουμε εμείς αυτό το έργο. Έγιναν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και είναι της τάξης των 8 εκατομμυρίων, ναι, ευρώ. Γιατί
1: και
0: θα είναι.
1: Και τρέχουν και οι μελέτες. Γιατί θα είναι. Και ξέρετε τώρα, επειδή αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια διαστρέβλωση γενικώς στο πώς παρουσιάζονται κάποια πράγματα. Πέραν του ότι αποσιωπήθηκε τελείως το θέμα της ανάκλησης της απόφασης της παραχώρησης του νεωρίου,
0: μάλιστα,
1: που είπαμε λίγο πριν, ας πούμε, αυτό το έσχος, ακόμα έσχος είναι και έτσι θα παραμείνει όπως φαίνεται, δεν τους βλέπω να κινούνται για να κάνουν κάτι εκεί. Παρουσιάζουν ως εκδυτική από πλευράς της περιφέρειας κίνηση το γεγονός της ανάκλησης, της παραχώρησης, που σε τελευταία ανάλυση οικονομικά τους συμφέρει, κύριε
0: Στάνια.
1: Γιατί τους μένουν τα χρήματα πίσω. Θα το καμαρώνεις.
0: Θα το συνδυάσω τώρα και με τη νέα αγορά, γιατί υπάρχει λόγος που το λέω αυτό το πράγμα. Ως προς το νεόριο, ως αναφέρετο,
1: ναι,
0: οι πληροφορίες, λέει ο κύριος Βαγιανός από το Δήμο Ρόδου,
1: ναι,
0: δεν το επιβεβαιώνουν. Εδώ μιλάμε για πληροφορίες, καθώς πρόκειται για κτίριο τακτοποιημένο.
1: Τακτοποιημένο εφόσον είναι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λέει ο Βαγιανός ότι είναι.
0: Κατά πληροφορίες.
1: Κατά πληροφορίες. Δεν το ξέρει.
0: Πληροφορίες.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Μπορεί είναι να επικαλείται πληροφορία. Να μας δώσει τα χαρτιά.
0: Λοιπόν,
1: να μας δώσει τα χαρτιά.
0: Λοιπόν,
1: άμα είναι,
0: ναι, να μας το παρουσιάσει.
1: Ναι.
0: Διότι δύο πράγματα για την νέα αγορά. Τα εσωτερικά καταστήματα της νέας αγοράς, για να γίνει αυτή η εργασία που γίνεται αυτή τη στιγμή, έπρεπε να πέσουν κάτω σαν αυθαίρετα,
1: ναι,
0: για να μπορέσει να προχωρήσει,
1: ναι,
0: το έργο.
1: Ναι.
0: Βάσει τους νόμους, νομοθεσία, αρχαιολογίας, ναι, κλπ.
1: Εννοείται ότι και αυτό,
0: το
1: αν
0: ίδιο,
1: είναι αυθαίρετο, θα πρέπει να πέσει.
0: Βεβαίως αυτό το πράγμα για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Ιδάλλως δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή είναι αυθαίρετο αυτό το κτίριο.
1: Μάλιστα.
0: Και μέχρι σήμερα δεν το έχουν τακτοποιήσει. Και το δεύτερο, για την ιστορία θα το αναφέρω, ήταν ότι στο Εθνικό Θέατρο Επιθητείας του κ. Καμπουράκη ήταν ενταγμένα γύρω στα 2 εκατομμύρια και κάτι για το Εθνικό Θέατρο.
1: Ναι.
0: Όταν έγινε η σύμβαση, mm-hmm, λοιπόν, για το Εθνικό Θέατρο και το
1: ανέλαβε.
0: Απελευθερώθηκαν και είναι αυτά τα χρήματα που απελευθερώθηκαν μέσω του Χατζημάρκου και της κυρίας Μεντώνη,
1: ναι,
0: και γι' αυτό το λόγο γίνεται νέα αγορά. Ιδάλλως δεν υπήρχαν τα χρήματα για τη νέα αγορά.
1: Καταλάβατε, λίγο να το επαναλάβω. Λίγο να το επαναλάβω αυτό για να το καταλάβουν οι ακροατές. Λοιπόν, 2 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι, τα οποία πάνε στην ανάπλαση της νέας.

0: αγοράς, δεν θα είχαν πάει στη νέα αγορά εάν δεν είχε αναλάβει τη χρηματοδότηση της αποκατάστασης αυτού του τεράστιου έργου του Εθνικού Θεάτρου με Ελίνα Μενδώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο το χρηματοδοτεί με 16,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που θα βάλει καμιά δεκαριά εκατομμύρια ευρώ για τον εξοπλισμό. Αυτά λοιπόν τα χρήματα, τα 2 εκατομμύρια τα οποία είχε στο σιρτάρι, ας το πω έτσι, ο Δήμος Ρόδου για να φτιάξει το Εθνικό. Σιγά μην το φτιάχνει, θα πω εγώ τώρα, εγώ όπως έβγες και τον Εώριο. Είχε τη δυνατότητα λοιπόν να τα αποδεσμεύσει και να τα ρίξει στη νέα αγορά. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με αυτό και με το κολυμβητήριο, που αποδεσμεύονται τα χρήματα τα οποία του ενέκρινε ο Βρούτσης να κάνει κάτι άλλο.
1: Για ένα άλλο αθλητικό έργο.
0: Δηλαδή αντί να πούνε και ευχαριστώ, δηλαδή έτσι με τις εξελίξεις αυτές, είναι φοβερό δηλαδή το πώς το διαστρεβλώνουν και το περάνε προς τον κόσμο όλο αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Και όχι μόνο αυτά. Αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζει ούτε ο ροδιακός λαός. Και
0: δεν
1: το Δημοτικό
0: τα γνωρίζει.
1: Συμβούλιο. Κάποιοι όμως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο γνωρίζουν.
0: Πώς δεν τα γνωρίζουν,
1: γνωρίζουν.
0: Και να σας πω τώρα.
1: Όταν έχεις κάνει πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ, λοιπόν, 4 ολόκληρα σχεδόν χρόνια, με τον κύριο Καμπουράκη, ο κύριος Σκολιάδης, και άλλα 32 μήνες δήμαρχος κτλ., δεν επιτρέπεται να μην έχεις γνώση και να γνωρίζεις το φάκελο.
0: Να σας πω τώρα.
1: Και να μιλάνε εδώ λόγια του αέρα.
0: Ακούστε τώρα, τώρα κύριε Στάγκα.
1: Γιατί να πούνε ευχαριστώ, καταγγέλνουν και από
0: λίγο.
1: Πάνω.
0: Ακούστε με, λέτε δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζεις. Κοιτάξτε, μην κοροϊδεύουμε τώρα και τον κόσμο που μας ακούει. Δεν είναι δυνατόν ο Καμπουράκης να μην γνωρίζει θέματα τα οποία ο ίδιος διαχειρίστηκε. Δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει θέματα που ο ίδιος διαχειρίστηκε, επαναλαμβάνω, είτε έχει να κάνει με το Εθνικό Θέατρο, γιατί τη δική του υπογραφή φέρει η Προγραμματική Σύμβαση. Επί ημερών του έγινε η Προγραμματική Σύμβαση. Δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει τι γίνεται με το κολυμβητήριο της Ιαλισσού, όταν δήλωσή του για την ικανοποίησή του, για την ένταξη του έργου, μας διαβάσατε λίγο πριν. Δεν μιλάνε, κύριε Στάγκα. Δεν μιλάνε. Εδώ υπάρχει μία συμμαχία, μία συμφωνία. Δεν είναι δυνατόν, και το έχω πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτά τα μικρόφωνα, απορώ και εξίσταμε γιατί ο Αντώνης ο Καμπουράκης δεν υπερασπίζεται ούτε καν τη δουλειά που έκανε ο ίδιος ως Δημοτική Αρχή. Γιατί έχει πιει το αμύλητο νερό? Τι είναι αυτό, αυτό το ειδήλιο που έχω ξαναπεί? Τι είναι αυτή η πρεμούρα να υποστηρίζει πράγματα αφήνοντας και να ακούγονται αυτοί οι ισχυρισμοί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ή να μην ακούγονται πράγματα και να μην νιώθει την ανάγκη να υπερασπιστεί τη δουλειά την οποία έκανε ο ίδιος? Γιατί το κάνει αυτό κατά την άποψή σας, κύριε Στάγκα?
1: Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Λυπάμαι για αυτό το οποίο συμβαίνει. Λυπάμαι για την τόσο μεγάλη υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Είναι ένας μονόλογος και μόνο, διότι πουθενάλλου δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν. Θα ευχόμουν να ήμουν μέλος αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου για να ακούγεται και η πραγματική φωνή με ντοκουμέντα όπως σας παρουσίασα, και για να κλείσω το θέμα με το κολυμβητήριο που δεν θα πρέπει να πούνε ξανά τίποτα. Λοιπόν, που αναφέρει ο κύριος ο Βαγιανός ότι δήθεν είπα εγώ μια ανακοίνωση και τα λοιπά το 25, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 25, από την εφημερίδα Δημοκρατική, ανήμερα της Παναγίας, 15 Αυγούστου του 23. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στα site. Στοιχιώνει το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ιαλισσού. Και αναφέρω συγκεκριμένα. Ερωτηθείς ο κύριος Στάγκας για το έργο. Λοιπόν, και συνεργάτης του Γιώργου Χατζημάρκου. Λοιπόν, έχει χαθεί και αυτή η τελευταία ευκαιρία για την αξιοποίησή του. Το έργο θα έπρεπε να το είχαν ολοκληρώσει εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Ακόμα και τα ηλεκτρολογικά έχουν αφαιρεθεί από τους γνωστούς. Και πρέπει να ξανατοποιηθεί. Φωτοβολταϊκά πρέπει να μπουν για φεδρεμενόμενη πισίνα. Εάν υπάρξουν και άλλα εμπόδια, το Δημοτικό Κολυμβητήριο δεν θα γίνει ποτέ. Εάν το αναλάβει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με τον Γιώργο Χατζημάρκο, θα μπορέσει να το περιώσει όπως και το Εθνικό Θέατρο.
0: Μάλιστα.
1: Και ελπίζουμε να προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Περάσανε τόσα ολόκληρα χρόνια απραξίας, αδιαφορίας, ανυποληψίας για αυτό το δίθεν έργο που για το οποίο δίθεν ενδιαφέρονται.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ανεπίτρεπτα λοιπόν, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, επειδή ο χρόνος περνάει, γιατί μου καθυστερήσατε, εγώ σας είπα να μου έρθετε 9 η ώρα.
1: Και θα ήθελα να μιλήσω και για την κυρία
0: Μενδώνη. Περιμένετε τώρα, περιμένετε. Θα μιλήσουμε τώρα για την κυρία Μενδώνη, στον χρόνο που μας έχει απομείνει, γιατί όλα αυτά συνδέονται από τη στιγμή που πήγατε στο Εθνικό Θέατρο τη συζήτηση. Λοιπόν, εδώ. Και επειδή μιλήσατε για μονόλογο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ισχυρίζεται ο καθένας ό,τι θέλει, χωρίς να υπάρχει αντίλογος ακόμα και από την παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη που ξέρει πώς έχουν γίνει τα πράγματα. Προχθές, ας πούμε, ακούσαμε μία τοποθέτηση για τη σύσκεψη που έγινε για την συνεδρίαση, μάλλον, της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Προγραμματικής Σύμβασης. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έγινε εκεί μέσα, γιατί κάναμε εκτενές ρεπορτάζ. Η ουσία, βέβαια, είναι η εξής. Κάτι το οποίο έχει υποθεί πάρα πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτό το οποίο λένε ότι εμείς στην προγραμματική που βάζουμε 56 εκατομμύρια ευρώ και που θα τα βρούμε για 10 χρόνια, και βάζει λίγα το Υπουργείο και δεν βάζει τίποτα η Περιφέρεια. Η οποία, βέβαια, Περιφέρεια αυτή τη στιγμή, πέραν από τι έχει βάλει το Υπουργείο, δίνει, έχει ανοίξει μια πρόσκληση 15 εκατομμύρια ευρώ από το 23, από 15 μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ, την οποία την προσπερνάνε και δεν την υπολογίζουν καν. Έχει βγάλει 11 εκατομμύρια για το Καστέλο και έχει βγάλει και 1,5 εκατομμύριο για την ψηφιακή αποτύπωση της Μεσαιωνικής Πόλης. Ισχυρίζονται ότι είναι μηδέν η συνεισφορά της Περιφέρειας και ότι είναι μικρή η συνεισφορά του Υπουργείου.
1: Μάλιστα. Εδώ πέρα θα κάνουμε τώρα κάποιες διευκρινήσεις σύμφωνα και με αυτά που δήλωσε και ο κύριος Βαγιανός.
0: Μα εδώ μιλάμε τώρα, γιατί εδώ είναι η απόλυτη διαστρέβλωση όλων των, όλων αυτών των οποίων
1: συζητάμε. Για την προγραμματική, για το Καστέλο κλπ. Εδώ πέρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 2-3 πράγματα.
0: Επειδή έχουμε 10 λεπτά μόνο, βλέπετε το ρολόι σας και.
1: Okay. Λοιπόν,
0: να πούμε αυτά τα οποία έχουν ουσία.
1: Πριν από αυτή την προγραμματική, έγινε μια άλλη προγραμματική για το Εθνικό Θέατρο. Εκεί πέρα που είναι η ιδιοκτησία του Δήμου Ρόδου, έρχεται η κυρία Μεντώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού, συμβάλλει με περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ, η Περιφέρεια με 400.000 και ο Δήμος Ρόδου με 35.000 και μόνο.
0: Προσέξτε, 400.000 της Περιφέρειας είναι μόνο για το κτηριακό, γιατί είναι άλλα 10 εκατομμύρια για τον εξοπλισμό.
1: Άλλα 10 εκατομμύρια για τον εξοπλισμό επιπλέον. Σε αυτό το έργο που είναι του Δήμου Ρόδου και η ιδιοκτησία του, εκεί πέρα γιατί δεν κάνουν αυτές τις αναφορές? Γιατί να βάλετε εσείς τόσα πολλά και εμείς να μην βάζουμε τίποτε?
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα μα μας βολεύει.
0: Τα καλά και
1: συμφέροντα. Είναι εντάξει, έτσι, τα δικά μας και τα ξένα μέχρι δικά
0: μας. Εκεί που δεν βάζουμε τίποτα.
1: Λοιπόν, και πάμε λοιπόν τώρα στη σύμβαση. Η σύμβαση δεν είναι δεκαετής. Έχει όψιον άλλα 5
0: άλλα
1: χρόνια.
0: Άλλα 5 χρόνια,
1: Είναι 15 χρόνια η σύμβαση. Και τι λέει μέσα αυτή η σύμβαση? Ότι περίπου τα 53 εκατομμύρια. Όμα τα μοιράσουμε στα 15 χρόνια, είναι 3,5 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Φοβερό ποσό.
1: Λοιπόν,
0: τραγικό.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού λέει 10 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, και η Περιφέρεια, ο ΔΑΠ, ένα μηδαμινό πρόσφορο, και η Περιφέρεια που δεν έχει καμία αριθμητική δέσμευση, όπως λέει ο ίδιος. Μάλιστα.
0: Να σας ερώτημα. Πω, δεν έχει, όντως δεν έχει στην προγραμματική. Γιατί όμως? Γιατί μπορεί να χρηματοδοτήσει από ανά πάσα στιγμή ό,τι μελέτη, τουλάχιστον από όσο ξέρω, γιατί έχω ασχοληθεί επισταμένως με το θέμα. Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί μέσα από τα δικά της τα προγράμματα, τα χρήματά της κτλ. Ό,τι έργο.
1: Θα εξηγήσω τώρα το διατάφτα.
0: Τι ζητήσουν?
1: Το πρώτον.
0: Ήδη έχει 15 εκατομμύρια ανοιχτά η Περιφέρεια.
1: Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Μου φαίνονται αστείοι.
0: Μάλιστα.
1: Τα φαντάσματα φαντάζονται φαντασιώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω άλλο τρόπο να εξηγηθώ μαζί τους.
0: Τα φαντάσματα φαντάζονται φαντασιώσεις. Αυτές είναι ασκήσεις ορθοφωνίας που κάνουμε.
1: Λοιπόν, θα το επαναλάβω. Τα φαντάσματα φαντάζονται φαντασιώσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, το πρώτο που έχω να πω είναι το εξής. Ζητάνε κάποια χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Δήμος Ρόδος στον ισολογισμό του που έδωσε έχει ανίσπραχτα παρελθυσών ετών 75 εκατομμύρια ευρώ. Και η ΔΕΙΑ Ρόδου άλλα τόσα. Που τα έργα είναι να γίνουν αυτά τα 53, είναι μισά τα της ΔΕΙΑ και μισά τα του Δήμου Ρόδου. Στα 15 χρόνια, δεν στα μιλάμε στον ένα χρόνο.
0: Και όμως πάνε και
1: πόσα λένε... βάλανε μέχρι σήμερα, Παύλα, πόσα χάσανε μέχρι σήμερα, χάσανε και το χαμάμ. Λοιπόν, και τα πεζοδρόμια που ήταν να γίνουν οι πεζόδρομοι μέσα και κάποια λαχτήρια στη Μεσαιωνική Πόλη. Όχι μόνο φέρανε, χάσανε και αυτά που
0: είχαν εγκεκριμένα.
1: Χάσανε, δεν θα μιλήσω για το Ακάδιο, Ροδιακή Παυλή. Αυτά ας τα αφήσουμε τώρα στην πάντα. Λοιπόν, χάσανε και αυτά που είχαν. Ούτε καν τα δημοπρατήσανε. Χρηματοδοτούμενα και αυτά τα έργα. Και έχουν 75 και 75 150 εκατομμύρια. Εάν ήμουν ποτέ υπουργό που δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι, θα έπρεπε ο καθένας που έρχεται εκεί μέσα, φίλε μου, δώσ' μου τον ισολογισμό σου, κύριε Δήμαρχε. Και τα λοιπά. Να δω τον ισολογισμό σου.
0: Να δω αν μπορείς.
1: Έχεις 75 εκατομμύρια ανίσπραχτα και έχεις 75 σαν ΔΕΙΑΡ ανίσπραχτα και ερχόσαστε σε μένα με 150 εκατομμύρια ανίσπραχτα και μου λες ότι δεν έχω.
0: Ότι δεν έχω για 15 χρόνια. Έτσι.
1: Για
0: 15 χρόνια.
1: Μπράβο, στα 150 το 3,5 εκατομμύρια είναι ένα μηδαμινό ποσό. Λοιπόν. Και για τους δύο φορείς μαζί.
0: Εδώ δεν έλεγε ο Κολιάδης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε στις πρώτες μέρες τις ηρωικές ότι αν δεν φέρω στα 2 χρόνια 60 εκατομμύρια ευρώ θα πάω σπίτι μου.
1: Βεβαίως, λοιπόν.
0: Και τώρα δεν μπορεί να βρει 53 εκατομμύρια να τα βάλει διάστημα δεκαετίας συν 5. Μάλιστα. Μια διαίρεση να κάνει κανείς.
1: Πάμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, λοιπόν, την κακιά κυρία Μεντώνη, ναι. Όπως την αναφέρουν, αυτή την οποία έπρεπε να κατακρίνει ο δίθεν ορδιακός λαός. Πόσα δεσμεύτηκε η κυρία Μεντώνη? 10 εκατομμύρια 170.000 ευρώ. Πόσα έβαλε μέχρι πριν λίγο? 12 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα φτάσανε μέχρι σήμερα οι λογαριασμοί της? 15 εκατομμύρια ευρώ. Τι έκανε αυτή η κυρία Μεντώνη μέσα στη Μεσαιωνική πόλη και στην πόλη της Ρόδου?
0: Και τι, τις προάλλες,
1: έκανε
0: τις προάλλες δεν ήρθε
1: το μνημείο του Ρεντζέπασα, λοιπόν.
0: Τις προάλλες δεν ήταν
1: έκανε
0: που...
1: του Χασάν Μπέι, το οποίο είχε άλλες 70.000 ευρώ.
0: Που εποδόθηκαν.
1: Έκανε
0: αυτά.
1: Τις εσκαφές, τις αναδείξεις των αρχαιολογικών ευρημάτων μπροστά από του Χασάν Μπέι. Έκανε το Μουράτ Ρέις, το οποίο επισκεφτήκαμε. Και για την ιστορία πρέπει να πω κάτι να το αναφέρω για τον Μουράτ Ρέις. Λοιπόν, ένα ιστορικό είναι ότι έγινε το 1610 αυτό το κτίριο. Εκεί όμως υπάρχει ακόμα και θαμμένος σημειοφόρος της πολιορκίας της Ρόδου του 1523. Για την ιστορία λοιπόν, έγινε αυτό τον τζαμί, τον Μουράτ Ρέι, ο οποίος δεν ήταν Άγιος, ήταν ναύαρχος των Οθωμανών. Mm-hmm. Σκοτώθηκε σε μάχη με τους υπότες και λοιπά. Φτιάχτηκε τον τζαμί το 1610, 90 χρόνια μετά, αλλά τον τζαμί αυτό γύρω στο δεκαετία του 18ου αιώνα, mm-hmm. ήταν εδώ πέρα οι Αιγύπτιοι. Και οι Αιγύπτιοι φτιάξαν αυτό τον τζαμί,
0: μάλιστα.
1: Γι' αυτό έχει τον διαφορετικό
0: ναι.
1: στόχο.
0: Λοιπόν, πέσπεπτος,
1: επιπλέον.
0: Ναι.
1: Φτιάχνει
0: και
1: τον πύργο
0: και
1: του
0: της Καρνά, ιστορίας γνώστης.
1: Τον πύργο
0: ναι.
1: των Αγγέλων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα με τους Μήλους.
0: Ναι.
1: Τον Μήλο τον Παραλιακό.
0: Ναι.
1: Τον πύργο του Αγίου Νικολάου μέσα στο λιμάνι. Φτιάχνει την Αμπέλα, 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα υπέροχο έργο.
0: Την Υπερβόλα.
1: Και, λέτε, την ναι. Υπερβόλα. Ναι, συγγνώμη, Αμπέλα, είπαμε, συγχωρείτε. Την Υπερβόλα. 4,5 εκατομμύρια ευρώ που προτρέπω όλα τα σχολεία που ανοίγουν τώρα και καλή σεζόν να έχουν, καλή σχολή.
0: Να πάνε να το επισκεφθούν αυτό το
1: χώρο. Να πάνε να επισκεφθούν αυτό το χώρο.
0: Το υπέροχο,
1: τεράστια
0: αυτό μουσείο,
1: η σημασία
0: υπέθριο,
1: διαχρονική
0: της
1: ιστορίας της Ρόδου και το Κλάρα Ρόδος και η Ένδοξη Ρόδος, η οποία έπεσε σε χέρια που πίστευα πια ότι και ο κ. Καντώνης Καμπουράκης στον τουρισμό πολιτισμό θα είχαν επιτυχία και ο κ. Κολιάδης πολιτισμό, αθλητισμό, ότι θα φέρνανε και εκεί μια επιτυχία. Λοιπόν, και βλέπουμε απραξία, αδιαφορία.
0: Λοιπόν, χαιρετάνε τις συναυλίες και δίνουν ορθοδέσμες τραγουδιστές. Γιατί?
1: Μακάρι να είναι συναυλίες, είναι από πανηγύρι λοιπόν, σε πανηγύρι. Ναι. Εκεί πέρα έχουμε άριστα αποτελέσματα. Μόνο στα πανηγύρια για να κάνουμε εμφάνιση, μια φωτογραφία και άντε γεια. Γεια χαρντάν. Λοιπόν, και έρχεται τώρα λοιπόν η κυρία Μεντώνη και πρέπει να συνδεθεί αυτό η υπερβόλα. Παρένθεση, εντός των ημερών θα γίνουν και τα εγκαίνια το πρώην μουσουλμανικό σχολείο δίπλα στο Παλάτι των Υποδών, στην είσοδο του Παλατιού, ναι. το οποίο ανήκει στην περιφέρεια και θα παραδοθεί στην περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης, βλέποντας τον ενδιαφέρον και τις πράξεις της κυρίας Μεντώνη, της Υπουργού Πολιτισμού, όχι μόνο στη Ρόδο, σε όλα τα δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Δεν μπορώ, έχω χρόνο να αναφέρω όλα αυτά τα έργα. Λοιπόν,
0: επιβραβεύει
1: άνθρωπο ο οποίος ναι. είναι καρπερός και σε ναι. φέρνει αποτελέσματα με έργα και σου λέει πόσο χρειάζεται το παλάτι.
0: Έρχεστε στα 11 του Καστέλο τώρα.
1: Μπράβο, ναι. έρχεται η περιφέρεια και κάνει υπερδέσμευση στο ΕΣΠΑ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για το Καστέλο,
0: ναι.
1: λοιπόν, για το Παλάτι των Υποτών, το οποίο είναι το παραστολίδι σε αυτό εδώ το νησί, όπως ναι. και η Μεσαιωνική πόλη.
0: Ναι.
1: Και το ενδιαφέρον που έδειξε η κυρία Μεντώνη και η κυρία, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος, ας προσπαθήσουν να φτιάξει και ο κύριος Κολιάδης στο μικρό του δαχτυλάκι μαζί με τον
0: το
1: κύριο Βαγιανό.
0: Το θέμα είναι ότι κατά τις πληροφορίες μας, μέσα στην σύσκεψη αυτή που έγινε για την Επιτροπή της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, δεν παρουσιάστηκε απολύτως τίποτα από τη δική τους την πλευρά και μη διανοηθούν βέβαια, είπανε διάφορα άλλα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ρεπορτάζ μας όμως και είναι έγκυρο και επαναλαμβάνω υπάρχουν και πρακτικά. Αν ποτέ δοθούν στη δημοσιότητα αυτά, θα δούμε τελικά ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσπαθεί να καλύψει, να μαζέψει τα αμάζευτα. Ό,τι παρουσιάστηκε εκεί μέσα τάχα ως δουλειά την οποία είχαν κάνει είναι παλιές μελέτες πριν από 10 και 15 και 12 χρόνια. Τις οποίες τις μαζέψανε, τις παρουσιάσανε στη Μενδώνη. Η Λίνα η Μενδώνη δεν αστείευεται, τις ξέρει τις μελέτες, τα ξέρει. Τα είδε, τα είδε μπροστά της και έφρηξε η γυναίκα και σου λέει. Έρχεστε μετά. Το 23 δεν υπογράφτηκε η προγραμματική.
1: Μάλιστα.
0: Το 23. Έχουμε 26.
1: Αρχές του 23.
0: Έχουμε 26. Μετά από 3 χρόνια.
1: Και
0: βάλε 3,5 χρόνια. Έρχεστε να μου πείτε, να μου δείξετε τι.
1: Ναι.
0: Ότι μαζέψατε τις μελέτες των παλιών, των προηγουμένων, που θέλουν και περιοικειροποιήσεις και χιλιαδιό, να μου πείτε ότι κάνατε δουλειά. Εντάξει. Και αυτή λοιπόν του τίποτα που λέω εγώ. αυτή του αποτελέσματος μηδέν και τίποτα, επικρίνουν μονίμως αυτούς που, πολύ καλά το είπατε, στο Εθνικό Θέατρο που δεν βάζουν τίποτα, αυτοί που είναι ιδιοκτήτες του Δημοτικού Θεάτρου, εκεί δεν υπολογίζονται αυτά των άλλων τα λεφτά. Εντάξει.
1: Και μιλάνε 10 εκατομμύρια
0: και εκεί. Μιλάνε,
1: και 10 λοιπόν.
0: Και μιλάνε.
1: Και 11 για το Καστέλο 21. Ναι, και μιλάνε. Και απ' έξω είναι τα 400 χιλιάρικα.
0: Μιλάνε.
1: Και 23. Και 15 είναι κοντά στα 40 εκατομμύρια, ναι, που τους δίνει, ναι, η περιφέρεια.
0: Τους δίνει η περιφέρεια.
1: 40 εκατομμύρια επενδύσεις.
0: Δεν τα θέλουν, κύριε Στάνκα, δεν τα θέλουν. Δεν τα θέλουν.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλουν. Λεφτά της περιφέρειας δεν θέλουν, ας πούμε. Αλλεργικό σόκπα θέλουν.
1: Δεν θέλουν με διαγωνισμούς και τέτοια της περιφέρειας. Θέλουν τις κατευθείαν θέσεις με τον δικό τους τρόπο. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή, τι, να τα πάρει η περιφέρεια από το σιρτάρι να τα βάλει στο δικό του.
1: Έτσι νομίζουν, ότι έτσι είναι ένα κουρβανά.
0: Έτσι γίνεται. Ναι, ο κουβά! Καλέ, ο κουβά!
1: Έχουν μάθει αυτή την νοοτροπία.
0: Α, μπράβο, ο κουβάς.
1: Νομίζουν ότι είμαστε ένα νυχτερινό κέντρο και τα ρίχνουμε όλα τι πράξει.
0: Στο κουβά, στο κουβά.
1: Αυτό είναι το λογιστήριό μα.
0: Κύριε Στάνκα, επιφυλάσσομαι για άλλη. Γιατί είναι 10 και πρέπει να πάμε σε δελτίο και δεν είχαμε και δελτίο στις 9, γιατί το πήραμε σε ρί. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω. Έχουμε θέματα πολλά να συζητήσουμε.
1: Μία μόνο αναφορά.
0: Ναι, πείτε
1: για την ΔΕΙΑ Ρόδου,
0: ναι,
1: στον ισολογισμό που και αυτόν στραβάρα τα κάνανε. 57 εκατομμύρια είναι οι υποχρεώσεις τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 25 εκατομμύρια φτάνει κοντά τώρα η ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: 21 ήταν το τέλος του χρόνου, τώρα φτάσανε τα 25 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Είναι 57 εκατομμύρια οι υποχρεώσεις τους βάσει του ισολογισμού του 2025 που πρόσφατα, ναι, ψηφίσανε και γι' αυτό τα κάνανε λάθος. Και ανίσπραχτα πάνω από 75, μάλιστα, εκατομμύρια ευρώ.
0: Θα επανέλθουμε στα οικονομικά, όπως επίσης θα επανέλθουμε και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί τώρα με τον Ζανετούλη, που τελικά η αποκεντρωμένη ορθώς είπε ότι δεν μπορεί να είναι μέλος πλέον της διοίκησης.
1: Έχουν και άδεια συμβουλίου.
0: Και βάλανε και πλερέζες από ό,τι μαθαίνω, ναι, γιατί με μεγάλη συμφορά τους βρήκε.
1: Να σας πω.
0: Να κάνουν τι. Να ξαναπάρουν τις αποφάσεις.
1: Να ξαναπάρουν
0: που
1: αποφάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα, ναι, και τον. Και το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί πέρα παίρνουν όλοι μια απόφαση, η οποία ακυρώθηκε και αυτή, γιατί ήταν 14 Ιουλίου, ναι, μετά την ενημέρωση αυτή, κύριε Γιώργο.
0: Αφότου δηλαδή είχε διαγραφεί.
1: Να ασκηθεί, ναι,
0: αφότου,
1: να ασκηθεί αγωγή
0: να
1: κατά τον κύριο Χατζη
0: Μάρκου. Να καταλάβει ο κόσμος όσες αποφάσεις ελήφθησαν, ναι, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ συμμετέχοντας του Ζανετούλη, ενώ αυτός είχε διαγραφεί από την
1: Ιωνία
0: παράταξη του Νίκου του Γερονικόλα, με βάση τον κώδικα αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού δεν ανήκει σε παράταξη
1: ούτε
0: της μειοψηφίας.
1: Ούτε να ψηφίζει,
0: έτσι,
1: ούτε να νοσηκάρουν.
0: Άρα λοιπόν, αποφάσεις οι οποίες είχαν ληφθεί είναι παράνομες, δεν ισχύουν, καταπίπτουν αυτές οι αποφάσεις και θα ξανασυνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο για να τις ξαναπάρει.
1: Μάλιστα. Για να κάνω αγωγή στον κύριο Χατζημάρκο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μα
0: πάντα χρειάζεται ένας Χατζημάρκος έτσι γαρνιτούρα για να φεύγει η.
1: Σα δεν ντρέπονται όλοι μαζί εκεί μέσα.
0: Μετά από, μετά από τόσα λεφτά.
1: Σα δεν ντρέπονται τέτοια ζηλίκια.
0: Καλή
1: σας μέρα, κύριε. Καλό σας μήνας.
0: Ωραία,
1: και να έχουμε ένα ζεστό καλοκαίρι που θα συνεχιστεί μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Ωραία, ξεκίνησε ο μήνας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, που μείνατε κοντά μας εδώ στην εκπομπή μας. Δελτίο ειδήσεων θα ακολουθήσει τώρα από την Δέσποινα Κουλούμπρη. Εμείς αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε. Όπως βλέπετε, ξεκινήσαμε φορτσάτη την νέα ραδιοφωνική σεζόν. Και το απόγευμα, μάλλον το βράδυ πια, νυχτερινή γίναμε, βραδινή, 9 με 11, σε επανάληψη η εκπομπή μας. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή σας μέρα, καλό μήνα.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο, μουστάκας.
6: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
10: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Real Voice, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για τη χειμερινή περίοδο, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να ζητά από περιφέρειες και δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Προτεραιότητα δίνεται στον καθαρισμό ρεμάτων, τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων και δικτύων ομβρίων, αλλά και στον εντοπισμό επικίνδυνων σημείων, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Παράλληλα, έως το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν καταγραφεί τα σημεία υψηλού κινδύνου, ενώ μέσα στο μήνα προβλέπεται και άσκηση πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση πλημμυρών και την οργανωμένη προληπτική απομάκρυση πολιτών. Η Τουρκία εξέδωσε νέα ναύτιξη, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου έως τις 15 Σεπτεμβρίου για επιστημονικές έρευνες του ερευνητικού σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά. Η Αθήνα χαρακτηρίζει την τουρκική ναύτεξ νομικά ανυπόστατη, καθώς εκδόθηκε από τον σταθμό της Ατάλειας, ενώ η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στη ζώνη ευθύνης του ελληνικού σταθμού του Ηρακλείου. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος απέπλευσε τα ξημερώματα από τη Μαρμαρίδα και κινείται νοτιοδυτικά του Καστελόριζου προς την περιοχή που έχει δεσμευτεί για τις έρευνες. Οι θέσεις των εκπαιδευτικών στο Δεκάνησα θα έχουν καλυφθεί στο 100% από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων, δήλωσε ο Real Voice ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Όπως ανέφερε, στην πρώτη φάση θα γίνουν περίπου 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στα σχολεία 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Ο Σωτήρης Βαγιανός διαφημίζει μόνος του ότι είναι άσχετος. Κάποιος επιτέλους να το μαζέψει. Με τη φράση αυτή, ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς σχολίασε τις νέες δηλώσεις του Σωτήρη Βαγιανού σε ραδιοφωνικό σταθμό. Ο κύριος Ταρασλιάς τον κατηγορεί ότι επαναλαμβάνει ανυπόστατους ισχυρισμούς σε βάρος περιφέρειας παρά τις δημόσιες εξηγήσεις και την επίσημη διάψευση του αρμόδιου Υπουργείου, κάνοντας λόγο για συνειδητή συκοφαντία. Στη Ρόδο συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η παραχώρηση 9 κατοικιών στην ΚΟ, στη δεύτερη ΔΥΠΕ, για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, καθώς και η επικαιροποίηση κινήτρων για γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν επίσης θέματα περιβάλλοντος και ο καθορισμός λατομικών περιοχών σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Σε αναγκαστική απαλωτρίωση εκτάσεων στην περιοχή του Απερίου Καρπάθου προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να προχωρήσει η εγκατάσταση του νέου υποσταθμού Καρπάθου στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το υπηρετικό σύστημα. Στις πολιτικές εξελίξεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ανέλησε ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Polls, ο Χαρίας Ζούπης. Όπως εκτίμησε, οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δύσκολα θα ανατρέψουν άμεσα τις ήδη διαμορφωμένες πολιτικές ισορροπίες, σημειώνοντας ότι η έκθεση μπορεί περισσότερο να λειτουργήσει ως επιταχυντής πολιτικών εξελίξεων. Στη Νέα Μαρίνα Ρόδου σημειώθηκε σύγκρουση τριών σκαφών όταν ο θαλαμιγός με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασε μηχανική βλάβη κατά την πρόσδεση. Η θαλαμιγός προσέκρουσε σε άλλη θαλαμιγό και συνέχεια σε ιστιοφόρο και τα δύο με σημαία Πολωνίας. Προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές και χωρίς τραυματισμούς. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου απαγόρευσε τον απόπλου και των τριών σκαφών έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Νέα 6 δωρεάν προγράμματα επιμόρφωση ξεκινούν το Σεπτέμβριο στο πλαίσιο του Aegean Skills από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα προγράμματα απευθύνονται σε αποκλειστικά σε κατοίκους Δωδεκανήσου και Κυκλάδου και ξεκινούν 7 Σεπτεμβρίου. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται 6 Σεπτεμβρίου με περιορισμένο αριθμό θεασεών. Στη Ρόδο συνεχίζεται έως 8 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο θερινό κινηματοθέατρο Ρόδων με καλλιτεχνικές δράσεις, κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Όλες οι ειδήσεις και στην ιστοσελίδα realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Με αίθριο καιρό μας υποδέχτηκε ο Σεπτέμβριος σήμερα Τρίτη. Έτσι για σήμερα σε όλα τα νησιά προβλέπονται υπέροχες καιρικές συνθήκες, απόλυτα καλοκαιρινές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, θα φτάνουν τα 4 με 5 και στα νοτιότερα, κυρίως στο Καρπάθιο, τα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι τους 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμ μέχρι 37, στην Κάλυμνο μέχρι 35 και στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 23 και 26 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 50 και 70% τις νυχτερινές ώρες. Για αύριο Τετάρτη, δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη, έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά, ανέμοι βορειοδυτικοί, θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερα στην Ηλίνδο μέχρι 37, στην Κάλυμνο μέχρι 36, στη Σύμη επίσης μέχρι 36 βαθμούς και στο Καστελόριζο μέχρι 35. Οι ελάχιστες μεταξύ 24 και 27 βαθμούς τη νύχτα, ενώ η υγρασία μεταξύ 45 και 65%. Καλό μήνα και πάλι.

φορά. Λοιπόν, αρθούμε να πούμε 2-3 πράγματα για το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας πριν μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της χώρας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις, τέσσερις συσκευές για τους τυχερούς. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει, νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε λοιπόν το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Λοιπόν, πάμε στα της επικαιρότητας τώρα. Έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο θα γίνουν τα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο ανεβαίνει πρώτος, σπάζοντας το πρωτόκολλο της πολιτικής παράδοσης από το 1974 και μετά, ο Αλέξης Τσίπρας. Σάββατο θα παραστεί και θα εγκαινιάσει τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Κυριακή είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί στους πολιτικούς συντάκτες. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και μετράνε οι δημοσκόποι. Ήδη σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν ξεκινήσει οι έρευνες κοινής νόμης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αποτελέσματα ή όχι. Είναι αρκετά νωρίς, γιατί πρέπει να επιστρέψει και ο πληθυσμός στα αστικά κέντρα για να μπορέσουν τα call center να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τράπαλη, τον πολιτικό αναλυτή της Good Affairs. Καλημέρα, κύριε Τράπαλη.
1: Καλημέρα, κύριε Παγιάννη, και καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά, καλή σεζόν. Τώρα, τι μετράτε με δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή δεν έχει διαμορφωθεί σε τελικό επίπεδο η δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, δεν έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον. Άρα υπάρχει ένα ζητούμενο το οποίο αποτελεί εκκρεμότητα και δεν μπορείτε να το μετρήσετε στην πρόθεση ψήφου παρά μόνο σε δυνητικό ερώτημα περί πρόθεσης ψήφου. Υπάρχουν και μερικές εκκρεμότητες ακόμα, δεξιότερα δηλαδή, στην άκρα δεξιά, τι θα γίνει και αν θα μπορέσει τελικά να στηρίξει, να κάνει κάποιο κόμμα ο κύριος Κασιδιάρης. Όλα αυτά δεν ξέρω κατά πόσο ανασυνθέτουν το πολιτικό σκηνικό, αλλά θα ήθελα μια πρώτη γνώμη από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχετε μέχρι τώρα, για να προχωρήσω μετά στην επόμενη ερώτηση και να σας ρωτήσω αν διαχρονικά οι κατά καιρούς εξαγγελίες των πρωθυπουργών στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης επηρεάζουν τελικά την κοινή γνώμη ή όχι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι των νέων κομμάτων, των ενδεχόμενων νέων κομμάτων, ακολουθούμε την ίδια τακτική, τουλάχιστον εμείς στην Good Affairs, την ίδια τακτική που ακολουθούσαμε με την Μαρία Καρεστιανού και πολύ παραπάνω με τον Αλέξη Τσίπρα, που έχει και μια ιστορικότητα από πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά αναλύουμε όλα τα στοιχεία που έχουν τα όμορα κόμματα, τα οποία είναι κοντινά τους. Δηλαδή, τότε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς για τον Αντώνη Σαμαρά, ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, και αντιστοίχως για τον Ηλία Κασιδιάρη, όλη αυτή η συνέχεια του μορφώματος της Χρυσής Αυγής και ούτω καθεξής. Έχουμε μια πρώτη εικόνα. Νομίζω ότι περιμένουμε απλά την ανάδειξη των κομμάτων για να είμαστε ξεκάθαροι το τι συμβαίνει. Είναι δεδομένο πάντως ότι, επειδή αναφέραμε τον πιο δεξιό χώρο, ότι εκεί υπάρχει μια ξεκάθαρη άνθηση με πολύ ψηλά ποσοστά αθρηστικά, και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό και από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, ο οποίος ήταν πάντα ο ιστορικός αντίπαλος της θετικής παράταξης, ότι πρέπει να στρέψει τα βέλη του και εκεί.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: εδώ, να κατανοεί. Προσέξτε, αρχίζει και διαμορφώνεται σε όλη την Ευρώπη το εξής σκηνικό. Τα αντίπαλα κόμματα των κυρίαρχων κεντροδεξιών χριστιανοδημοκρατικών ή κεντροδεξιών λαϊκών κομμάτων σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Βρετανία και στην Ιταλία, με τη Μελώνη, να μην έρχονται από την κέντρο-αριστερά ή την αριστερά, αλλά από την άκρα δεξιά και την εθνικιστική δεξιά. Το παρατηρούμε και με το ΑΕΦΔΕ, το παρατηρούμε και με την κυρία Λεπέν, το παρατηρούμε και με τον κύριο Φάραντς, το παρατηρούμε και με ένα καινούριο κόμμα που το οποίο έχει ξεπηδήσει στην Ιταλία δεξιότερα της κυρίας Μελώνη. Το θέμα είναι αν αυτό αθρηστικά θα μπορέσει να κεφαλαιοποιηθεί κάποια στιγμή και στον ελληνικό πολιτικό χώρο ή όχι.
1: Χαίρομαι που ανοίγετε αυτή την κουβέντα, γιατί εγώ τουλάχιστον εδώ και αρκετό καιρό, και ως εταιρεία και προσωπικά, το ξέρουμε αυτό το ζήτημα, το αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα. Λέμε ότι και στην Ελλάδα οι δυνάμεις αυτές είναι πάρα πολύ ψηλά, χτυπάνε στα ίσα τις δυνάμεις κεντροαριστεράς. Συμβαίνει παντού, σε όλη την Ευρώπη, και μάλιστα, εμένα προσωπικά θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπατε, ακριβώς σε αυτές τις χώρες υπάρχει και ακολουθείται σε όλο το πανευρωπαϊκό σκηνικό, να μην γίνει αντιληπτό και στη χώρα μας, δηλαδή να μην το δούμε και σε εθνικές εκλογές αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα κόμματα να πηγαίνουν αρκετά καλύτερα από αυτά που είδαμε στις προηγούμενες βουλευτικές και ευρωεκλογές.
0: Κοιτάξτε,
1: δεν θα μας
0: το άθροισμα,
1: καμία εντύπωση να δούμε κάποια έκπληξη, ναι, ακόμα και σε θέση.
0: Το άθροισμα των κομμάτων που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες ευρωεκλογές. Ναι, στις τελευταίες ευρωεκλογές, που έχουμε ένα απτό παράδειγμα κάλπης και όχι απλά μια δημοσκόπηση, πλησίασε το 20%.
1: Στις ευρωεκλογές, αν βάλουμε το όλον φάσμα
0: του,
1: ήταν στο 22%.
0: Δηλαδή, Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, Νίκη, όλα αυτά τα μικρότερα ή μεγαλύτερα κόμματα ήταν στο 22%.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω, το ποσοστό αυτό αθρηστικά μεγαλώνει από τις μετρήσεις που κάνετε εσείς ή όχι.
1: Αν θεωρήσουμε ότι σε αυτόν τον χώρο είναι και άλλα κόμματα, δηλαδή για παράδειγμα είναι προφανώς τα κόμματα τα οποία είναι τα ενδεχόμενα τα οποία είπατε πριν λίγο.
0: Ναι.
1: Είναι τα κόμματα τα οποία είπαμε. Είναι πια όσο μικραίνει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Φαίνεται να πέφτει η δυναμική της πάρα πολύ, αλλά τελικά το κομμάτι το οποίο παίρνει απευθύνεται στον συντηρητικό χώρο. Άρα και αυτή πια την κατατάσσουμε σε αυτό το
0: σε
1: χώρο.
0: Αυτό το κομμάτι, ναι.
1: Ακριβώς, φαίνεται να είναι πάρα πολύ στυλά το αθλητικό.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Βέβαια, το πρόβλημα αυτού του χώρου, γιατί λέμε για την ευρύτερη προοδευτική παράταξη, εκεί υπάρχει απόλυτος κατακαιρματισμός. Εκεί βλέπουμε ότι είναι ο βασικός λόγος που δεν έχει αναδειχθεί πολύ παραπάνω αυτή η δυναμική αυτού του χώρου. Τώρα, τέλος πάντων.
0: Να.
1: Αυτό είναι μια κουβέντα αρκετά σημαντική, αλλά στο μέλλον θα υπάρξει μια μορφοποίηση.
0: Τώρα, θέλω να επανέλθω στο ερώτημα που προλόγησα πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Στατιστικά, ιστορικά, πολιτικά, αν το αναλύσουμε, επιστημονικά πολιτικά, έχει υπάρξει μετατόπιση του εκλογικού σώματος από κάποιες εξαγγελίες που έκαναν κάποιοι, ή εκάστοτε, ας το πούμε, τα τελευταία χρόνια πρωθυπουργοί από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης? Δηλαδή, υπήρχε μια σημαντική μετατόπιση του εκλογικού σώματος εξαιτίας των εξαγγελιών αυτών, ή όχι? Δεν αφορούν κυρίως τους πολίτες, ή περιμένουν οι πολίτες να το δουν πρώτα στην τσέπη, στο παντελόνι, στο πορτοφόλι και μετά να αποφασίσουν εκλογικά?
1: Είναι μια αλήθεια ότι η Διεθνή Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να θυμηθούμε, για παράδειγμα, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του Άλεξ Τσίπρα. Τότε που πραγματικά υπήρχε μια μετακίνηση του εκλογικού σώματος, αλλά θα λέγαμε ότι υπήρχε ήδη τάση. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει τις τάσεις και δεν θα λέγαμε ότι είναι αυτή η οποία έχει να τις καθορίσει. Εκτός αν υπάρχει μια καθοριστική παρουσία ενός επικεφαλής, ο οποίος θα έρθει να αλλάξει τελείως το ρου της ιστορίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ κατανοώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα προηγηθεί, το κάνει και πέρσι πάντως. Δηλαδή, και ακριβώς όταν θυμηθούμε και την περσινή χρονιά, πάλι μίλησε πριν τον Πρωθυπουργό. Ήταν την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Απλά τότε δεν είχε δημιουργήσει κόμμα, ακριβώς.
1: Σωστό. Δεν είχε κόμμα. Και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθήσουν να έχουν ένα δικό τους brand fair. Και ο καθένας να αναδείξει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο μεν Κυριάκος Μητσοτάκης να δείξει ότι μπορεί να ξαναμιλήσει καλά με την κοινωνία, δηλαδή και τα πράγματα τα οποία δεν είχε κάνει πράξη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και θα προαναγγείλει να εξηγήσει ότι ήταν θέμα στρατηγικής και θέμα πραγματικής, θα λέγαμε, διαφορετικής χρονικής ανάλυσης, τα οποία πρέπει να κάνει τώρα. Για τον Αλέξη Τσίπρα να ξαναδείξει ότι είναι υποθυπουργήσιμος, να ξαναδείξει ότι μπορεί να κοιτάξει τα μάτια του Κυριάκου Μητσοτάκη ακόμα και από αυτές τις συνθήκες, χωρίς να έχει ένα κόμμα με την ιστορικότητα που μπορεί να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω από την προσέγγιση και την ανάλυση σας, βλέπετε δύο πρόσωπα να κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό τα επόμενα χρόνια και μάλλον σε αυτές τις εκλογές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας.
1: Τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές φαίνεται ότι μιλάμε έστω και για ένα κουτσουρεμένο μεν, αλλά για ένα πιο δίπολο. Θα δούμε τελικά, προφανώς ο καθένας μπορεί να δούμε και λάθη από αυτούς τους επικεφαλείς και να δούμε και άλλα κόμματα να φεύγουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να σπάσει αυτό το δίπολο.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Ναι. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα, κύριε Τραμπαλή, να είστε καλά. Από τους νέους πολιτικούς επιστήμονες, στατιστικολόγους και πολιτικούς αναλυτές, σχολιαστής σε πανελλαδικές μετρήσεις, έρευνες κοινής νόμης και δημοσκοπήσεις, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που τοποθετείται. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη ότι υπάρχει μια άγρια μετατόπιση της κοινής νόμης δεξιότερα, φίλες και φίλοι, του κανονικού θεσμικού δημοκρατικού φάσματος, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Γερμανία, όπου στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη Ρινανία, εκλογές οποίες θα έχει το κρατήδιο σε περίπου 15 μέρες από τώρα, προηγείται το AfD με 42%. Ακολουθεί το παραδοσιακό χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του Χέλμουτ Κόλ και της Άγγελα Μέρκελ, το CDU, με 21%. Οι δε σοσιαλδημοκράτες μάλλον έχουν εξαφανιστεί. Κινούνται μεταξύ 9 και 11%. Έρχονται εκλογές το 2027 στη Γαλλία. Προεδρικές, κρίσιμες εκλογές. Όπου εκεί, ξέρετε, οι προεδρικές εκλογές αναδεικνύουν τον απόλυτα συνταγματικό και θεσμικό άρχοντα της χώρας. Εκεί έχουν προεδρική δημοκρατία, προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή, ο πρόεδρος εκλέγεται άμεσα από το λαό και έχει όλες τις εξουσίες πάνω του. Διορίζει πρωθυπουργούς, διορίζει υπουργούς, καταργεί ή ορκίζει κυβερνήσεις. Είναι το απόλυτο αφεντικό της χώρας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην Ενωμένη Ευρώπη αν κερδίσει τελικά η Λεπέν. Βέβαια, η Λεπέν έχει αλλάξει πολιτικό μοτίβο και πολιτικό αφήγημα. Πλέον λέει ναι στο ευρώ και ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω ότι ο μεγάλος σεισμός θα γίνει στη Γερμανία. Αν ομιγέννητο, τελικά κυριαρχήσουν όχι απλά οι ακροδεξιοί, φουλ ακροδεξιοί. Δηλαδή, πιο ακροδεξιοί από την AfD δεν υπάρχουν. Μετά πάμε σε άλλο επίπεδο κατηγοριοποίησης. Πάμε προς τον ναζισμό. Αυτοί αν κερδίσουν τις γερμανικές εκλογές, καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί στην Ευρώπη. Αυτοί λένε όχι στο ευρώ και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε δηλαδή ότι αν κερδίσουμε εμείς τις εκλογές και αναδειχθεί η επικεφαλής τους καγκελάριος της Γερμανίας, η Γερμανία θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σας λέω, η επόμενη χρονιά θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την Ευρώπη και κατά συνέπεια και για την Ελλάδα, σε επίπεδο πολιτικό αλλά και οικονομικό. Λοιπόν, μετά θα συνδεθούμε, θα πάρουμε τον Νίκο τον Ανούρη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη μέρα για την Ρωσία και την Άγκυρα. Θα έχουμε στην Κρυμαία συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν. Είναι μια είδηση η οποία δεν έχει κάνει το γύρο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης με αναλυτικό και έτσι τρόπο που θα αναδεικνύεται στα πρώτα θέματα της ημέρας. Όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά μετά την παρέμβαση τη χθεσινή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος κατήγγειλε την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεροληψία υπέρ της Τουρκίας στο Κυπριακό.
2: Real FM.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί καθώς και μία ακόμη κοπέλα. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας αστυνομίας αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος για τη βελτίωση της οδικής συμφόρησης στην Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Αύριο θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκληρά αντίπεινα προειδοποίησε η Τεχερανή.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ρέθυμνο.
11: Idea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκάρα Μαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Συγκρού Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χαμός από μηνύματα, βομβαρδισμός μηνυμάτων. Θα διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ μετά. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. 3η-1η Σεπτεμβρίου του 2026. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, όλη αυτή την εβδομάδα, 10-12 το πρωί. Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία και εξαιρετικά ενδιαφέρον διπλωματικό και εξαιρετικά σοβαρό διπλωματικό ενδιαφέρον για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Γκάτσι, ο οποίος καλύπτει κυβέρνηση. Καλημέρα Δημήτρη, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, όλα τα καλά.
1: Να είμαστε καλά. Γίνεται χαμός μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και Αντώνη Σαμαρά. Βομβαρδισμός δηλώσεων από κορυφαία στελέχη όπως ο Γιώργος Λωρίδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Παύλος Μαρινάκης και άλλα στελέχη μεταξύ αυτών που για πρώτη φορά εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά. Να ρωτήσω αν είναι στοχευμένο αυτό, αν δηλαδή είναι μετά από συνεννόηση με τον Μαξίμου ή ένα εντελώς τυχαίο περιστατικό.
2: Νομίζω, Γιάννη, και αυτό θα σου δώσει απάντηση, όσο και αν ακούγεται τετριμένο, ότι έχουμε μπει σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή για την ανοιχτή σύγκρουση του πρώην πρωθυπουργού με την Νέα Δημοκρατία, με το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Σε ακούμε, ναι.
2: Είναι λοιπόν ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Από εδώ και πέρα το έχουμε καταλάβει, συζητώντας με κυβερνητικά στελέχη, ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θα απαντά σε όλες τις δηλώσεις, σε όλες τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, για τις οποίες όπως ενημερωνόμαστε αυτές θα έχουν έναν άσχετο αριθμό, θα συνεχίσουν δηλαδή να πληθαίνουν στη διάρκεια των επόμενων μηνών, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά πρώτων πυλών για την ανακοίνωση, για την πυροδότηση μάλλον της ανακοίνωσης που θα φέρει στην πρώτη γραμμή τον νέο πολιτικό σχηματισμό του. Είναι λοιπόν αυτά, ορίζονται από μια στρατηγική που θέλει τη Νέα Δημοκρατία να απαντά σε όλες τις αιτιάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι και λίγες, δεν περιορίζονται πλέον οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, μόνο στα γεωπολιτικά, μόνο στον τρόπο που ασκεί την εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχει ένα φάσμα, μια πεντάλια θεμάτων κοινωνικά, οικονομικά, στα οποία χτυπάει σε εισαγωγικά ο Αντώνης Σαμαρά στην κυβέρνηση και νομίζω ότι οι απαντήσεις θα πληθαίνουν, ναι, όσο τίνουμε προς τον χρόνο μηδέν, που είναι η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα.
1: Φαντάζομαι ότι επειδή το Σάββατο η ομιλία του Πρωθυπουργού θα έχει περισσότερο οικονομικά χαρακτηριστικά, ότι την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου από τους συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ θα ερωτηθεί και αρκετές φορές για το θέμα και το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι εμφανής πάντως η αλλαγή στρατηγικής. Από το μην ασχολείστε μαζί του, πήρε ομαδών εναντίον του.
2: Να θυμίσουμε ότι. Όχι μόνο μην ασχολείστε μαζί του, να θυμίσουμε τις απαντήσεις που έδινε ο Παύλος Μαρινάκης στην αίθουσα της ενημέρωσης, ότι δεν σχολιάζουμε τοποθετήσεις πρώην πρωθυπουργών. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μεγάλη στροφή, έχουμε φτάσει στο σημείο που κυβερνητικά στελέχη σχολιάζουν τα πάντα και όχι μόνο κυβερνητικά στελέχη. Νομίζω ότι έχει ένα νόημα να επισημάνουμε ότι πλέον βγαίνουν απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και στελέχη, κυβερνητικά στελέχη, κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είχαν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Αναφέρομαι για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον ακούσαμε χθες να καταφέρεται εναντίον των δηλώσεων του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρώην Πρωθυπουργού και φυσικά το αναφέρεις πολύ ορθά, το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από εμένα, ότι μία από τις ερωτήσεις, αν όχι μία, μπορεί να είναι και περισσότερες, όπως είπες χαρακτηριστικά.
1: Θα αφορούν τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Μητσοτάκη θα είναι φυσικά για τον Αντώνη Σαμαρά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός. Να επισημάνουμε ότι έχει τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι με την πάροδο των μηνών και με τις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά δικαιολογείται και η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο. Μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι δύο από τις πιθανές εκπλήξεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και να τις πούμε από εδώ, από τη συχνότητα του Real FM. Η πρώτη έχει να κάνει με το σενάριο να ανακοινώσει η Εθνική Σύνταξη 460 ευρώ, μία φορά το χρόνο εννοείται αυτό, αντί 13ου μισθού για όλους τους συνταξιούχους, συν 460 ευρώ, και είναι πολύ πιθανό επίσης να ανακοινώσει κατώτατο μισθό από 1η-1η του 27, 960 ευρώ μεικτά. Δεν ξέρω, τι εικόνα έχεις εσύ, υπάρχει και κάτι άλλο στο τραπέζι το οποίο ενδεχομένως να ρίξει ως έκπληξη στην ομιλία του ή όχι?
2: Το απόλυτα με τα δύο που ανέφερε, θα έχουμε γράψει ήδη και στην εφημερίδα του Real.
1: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Δημήτρη, να σε ακούμε καλά. Ξέρω, είναι δύσκολο τώρα το ρεπορτάζ.
2: Το επιδόματο που λαμβάνουν στην αρχή και κάθε Νοέμβριο είναι τώρα στα 300 ευρώ. Κάποιοι το τοποθετούν στα 400, κάποιοι πιο αισιόδοξοι. Το φτάνουν στο επίπεδο που είπε, στο επίπεδο τη εθνική σύνταξη 466 ευρώ. Είναι πολύ ορθό αυτό που ανέφερε όσον αφορά στο στοιχείο τη έκπληξη. Πάντα κρύβει μια έκπληξη. Μαθαίνουμε ότι ίσως αυτή τη φορά η έκπληξη θα είναι εστιασμένη προς τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει γέφυρες σε κοινά τα οποία συνόθησαν
1: μάλιστα.
2: το 2023 σε δύο εκλογικές νίκες. Στην αυτοδυναμία του Ιουνίου του 2023, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι θα βρεθούν ανάμεσα στα κοινά, τα κεντρισμένα κοινά τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, θα ανέβεις, φαντάζομαι, στην ΔΕΘ, έτσι δεν είναι? Τον χάσαμε τον Δημήτρη. Λοιπόν, έλα, τώρα σε ακούμε.
2: Τώρα με ακούτε.
1: Πολύ καλύτερα.
2: Πολύ καλύτερα. Έλεγα λοιπόν ότι οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες θα είναι ανάμεσα στα κερδισμένα κοινά της Διεθνούς Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν πρέπει να αμελούμε ότι στόχος της προεκλογικής περίοδου για την κυβερνητική παράταξη θα είναι και πάλι
1: μάλιστα.
2: να ρίξει γέφυρες με τα συγκεκριμένα κοινά που την όθησαν στην αυτοδυναμία του 2023.
1: Να σε καλά, θα ανέβεις στη ΔΕΘ, φαντάζομαι, Δημήτρη, έτσι.
2: Πρώτα ο Θεός.
1: Να είμαστε καλά. Θεός. Καλό μήνα με υγεία. Σε ευχαριστούμε πολύ,
2: αγαπητές. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Καινούργια συνεργασία για τον Όμιλο. Δυνατός ο Δημήτρης Γκάτσιος, έχει καλές πληροφορίες και φαίνεται και από τα σχόλια που κάνει και από τα ρεπορτάζ στη Real News. Τώρα, σας έλεγα για την είδηση που δεν κάνει το γύρο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αν και θα έπρεπε. Σήμερα συναντιόνται ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγί Περντογάν. Σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία αστάθεια στο ευρύτερο διπλωματικό και γεωπολιτικό περιβάλλον της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία αστάθεια στο ευρύτερο διπλωματικό και γεωπολιτικό περιβάλλον της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.

0: καλό μήνα. Καλημέρα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έντονη ενόχληση στην Τουρκία και αποτυπώνεται ξεκάθαρα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας με υπογραφή Ισραήλ, την ασπίδα Τουρκία δηλαδή. Δηλαδή, το βλέπουμε στο σύνολο σχεδόν των τουρκικών δημοσιευμάτων που μιλούν για μια σιωνιστική ασπίδα για την Ελλάδα. Έτσι, τουλάχιστον αναφέρει η εφημερίδα Τουρκία στο πρωτοσέλιδό της την ασπίδα του Αχιλέα. Βλέπουμε πολύ τον τίτλο «Ο άξονας του κακού» και την βλέπουν ένα σχέδιο περικύκλωσης της Τουρκίας από την Ελλάδα και το Ισραήλ. Θεωρούν ότι η συγκεκριμένη συμμαχία, η συγκεκριμένη συμφωνία ουσιαστικά στοχεύει τα τουρκικά drones. Θεωρούν ότι είναι μια απάντηση στην ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και γι' αυτόν τον λόγο όλα σχεδόν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για μια κίνηση εναντίον της Τουρκίας την ίδια ώρα που αυξάνεται η ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει το σύνολο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης.
1: Βλέπω ότι υπάρχει μια ανησυχία στην τουρκική διπλωματία, γιατί πλέον το Ισραήλ αντιμετωπίζει τη σχέση με την Ελλάδα όχι μόνο μέσα από το πρίσμα των εξοπλιστικών συμφωνιών, αλλά ως τμήμα μιας ευρύτερης περιφερειακής αρχιτεκτονικής, που από ό,τι φαίνεται, Νίκο, συμπεριλαμβάνει και τη Λευκοσία, την Κύπρο δηλαδή, και πολύ περισσότερο την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνονται αυτό και τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ή όχι?
0: Ακριβώς, το βλέπουν αυτό, το διαβάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι η συμμαχία της Μέκας, η οποία συνεδρίασε χθες στην Κωνσταντινούπολη, θα λειτουργήσει ως αντίβαρο στον άξονα Ελλάδα, Κύπρου και Ισραήλ. Ναι. Χθες είχαμε επισημοποιήθηκε χθες, καταρχάς, να πούμε, η συμμαχία της Μέκας, συμμαχία άμυνας της Μέκας, θα είναι το όνομα. Είναι μια συμμαχία την οποία παρτίζουν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Συναντήθηκαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπουργοί Άμυνας αυτών των χωρών, γιατί στόχος είναι να διευρυνθεί η συγκεκριμένη συμμαχία. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Χακάν Φιντάν μίλησε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ήταν έξω φρενό, θα λέγαμε χθες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για έναν εγκληματία, έναν γενοκτόνο, και δεν πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει η γενοκτονική του ομάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο ίδιος, να σταματήσουν κάποια στιγμή και να τιμωρηθούν από όλη τη διεθνή κοινότητα. Πάρα πολύ. Ήταν έξω φρενών, τα λέγαμε χθες. Ο Χακαφιντάν είναι η πρώτη φορά που τον ακούμε να μιλάει έτσι για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ωστόσο, εδώ στα τουρκικά μέσα σημειώνω ότι η συνεδρίαση της Συμμαχίας Μέκας έγινε την ίδια ώρα που έπεφταν οι υπογραφές στο Τελαβίβ και την ασπίδα του Αχιλέα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Και περιμένουμε βεβαίως και τις εξελίξεις σχετικά με την πόντιση του καλωδίου. Εξελίξεις που, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, δεν αφορούν την Τουρκία. Δεν θα ερωτηθεί δηλαδή, ούτε θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Τώρα, να έρθουμε λίγο στη σημερινή συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Πούτιν.
0: Ναι,
1: να μας πεις πού θα γίνει, για ποιο λόγο γίνεται και τι περιμένουμε να βγει από τη συνάντηση αυτή.
0: Να πούμε καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο θέμα στα περισσότερα τουρκικά μέσα ενημέρωση συνάντηση αυτή. Όλα τα βλέμματα είναι συνάντηση στον Ταγί Περντογάν και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι θα συναντηθούν στο Κυργιστάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού της Σαγκάης. Εκεί αρκετοί κορυφαίοι ηγέτες της Ευρασίας θα συναντηθούν. Ανάμεσα σε αυτά τα τετ-α-τετ θα έχουμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγί Περντογάν. Επισήμως, τουλάχιστον από το Κρεμλίνο βγαίνει αυτό. Το θέμα της συνάντησης θα είναι η Ουκρανία και η εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Αν επισήμως όμως και όλοι καταλαβαίνουν ότι ένα από τα κεντρικά θέματα θα είναι η S-400, η Άγκυρα προσπάθησε μέσα στο καλοκαίρι να βρει μια συμβιβαστική λύση προκειμένου να αποσυρθούν οι S-400 από την Τουρκία, να μεταφερθούν σε μια χώρα του κόλπου. Ωστόσο, φαίνεται πως η Ρωσία έχει κάποιες ενστάσεις ή τουλάχιστον ζητάει κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα, οικονομικά κυρίως ανταλλάγματα, ή κάποιοι λένε και στον τομέα της ενέργειας. Θεωρούν λοιπόν στην Τουρκία ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το σημερινό ραντεβού, διότι ίσως λένε ξεκλειδώσουν την εξελίξεις και ίσως ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανάψει το πράσινο φως για τη μεταφορά των συγκεκριμένων ρωσικών συστημάτων σε μια χώρα του κόλπου. Έχει μπει και η Αίγυπτος τώρα.
1: Ναι, το θέμα καίει τον Ερντογάν, γιατί περιμένει να δει τι θα γίνει με τα F-35. Και όσο δεν απεμπλέκεται από την ιστορία των ρωσικών πυράβλων, δύσκολα τα πράγματα.
0: Και το έχουν καταλάβει στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο όλο το καλοκαίρι προσπαθούσαν και σε αυτή την κατεύθυνση να φύγουν στις 700. Δεν είναι εύκολο θέμα πάντως.
1: Δεν είναι εύκολο σήμερα. Και με έγκυροι διεθνοί παρατηρητές επισημαίνουν ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τους S-400. Το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ πιέζει ώστε να μην παραλάβει ποτέ η Τουρκία F-35 για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν θα είναι εύκολο δηλαδή το Κογκρέσο να ξεπεράσει τις πιέσεις αυτές και να ανάψει το πράσινο φως στην Τουρκία. Μένει να το δούμε βεβαίως όλο αυτό.
0: Ακριβώς. Φέτος στην Τουρκία αυτό που θεωρούν ως πρώτο εμπόδιο τους S-400, σημειώνουν βεβαίως και τον παράγοντα Ισραήλ, δεν το συζητώ αυτό. Ωστόσο, λένε εδώ ότι άμα φύγουν οι S-400 είναι ένα θετικό βήμα, για κλείνουν το μάτι ουσιαστικά προς τα F-35. Είναι η ανάλυση τουλάχιστον των Τουρκών αναλυτών εδώ πέρα.
1: Με την τραγωδία στην Κερίνια.

0: Στα κατεχόμενα έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Νομίζω ότι συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι, αν είδα καλά.
1: 8 συλλήψεις είχαμε. Ναι. 7 μέλη του πληρώματος και ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος έδωσε μια άλλη, έδωσε την εκδοχή ότι έσπασε πλώρη από τα δυνατά κύματα και γι' αυτό το λόγο είχαμε αναποδογύρισε το συγκεκριμένο τακυπλό σκάφος και είχαμε αυτή την τραγωδία. Δεν έχουν βρεθεί πάντως οι 18 αγνοούμενοι. Έχουμε 8 νεκρούς, να πούμε, από αυτή την τραγωδία. Πάρα πολλά ερωτήματα για το υλικό κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους. Μες. Και για το αν έπρεπε να ξεκινήσει το σκάφος λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Εντάξει, είναι πάντως μια τραγωδία και ένα σκάφος το οποίο επέβαιναν 267 άτομα.
0: Είχαμε τον... Την καλημέρα μας, καλό μήνα, αγαπητέ συνάδελφε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλά, Νίκο, καλημέρα.
2: Real FM. Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
3: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Εδώ είστε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας, ευχές για καλό Σεπτέμβριο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές.
1: Τα ζηλιαρικά σου μάτια.
0: 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας.

0: Έχει κυκλοφορήσει σχεδόν παντού ένα σοκαριστικό βίντεο, φίλες και φίλοι, από τη στιγμή του τροχαίου με τους, τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της σύγκρουσης των δύο μηχανών. Τώρα, είναι προφανές ότι ένας από τους δύο αναβάτες των μηχανών, γιατί δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους, πρωτοφανές δυστύχημα, τρεις νεκροί σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Και οι δύο αναβάτες με μηχανάκι και είχαν άλλους δύο από πίσω. Από τους τέσσερις ένας γλίτωσε δηλαδή. Ένας από τους δύο αναβάτες παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, είναι δεδομένο αυτό. Ήτανε, το ατύχημα συνέβη, το δυστύχημα μάλλον, συνέβη στην γωνία λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων και επί της οδού Βράιλα. Ή επί της οδού Μουστοξίδη, όχι, επί της οδού Βραΐλα, με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί γύρω στις 1:15 τα ξημερώματα συνέβη το δυστύχημα. Δυστυχώς τρεις άνθρωποι κατέληξαν. Δύο γυναίκες το ένα στη μία μηχανή, δύο άνδρες στην άλλη. Τραγικός αποτολογισμός, τρεις νεκροί. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Μαριτίνα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: 3 του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι ετοιμάζουν στο Πασόκ αρκετές εκδηλώσεις, κυρίως με επίκεντρο την Κρήτη. Θα γίνει απόβαση δηλαδή στην Κρήτη, πολιτική απόβαση από κορυφαία στελέχη και όχι μόνο του Πασόκ. Τι θέλει να δείξει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την αναβίωση της ιστορικής πολιτικής μάχης της Κρήτης, και αν υπάρχει άγχος για τις δημοσκοπίες και τη δεύτερη θέση, την οποία διεκδικεί, αλλά βλέπουμε προς το παρόν ένα ο Τσίπρας μπροστά.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την πράσινη απόβαση, όπως την είπες πολύ ωραία. Σήμερα είναι ήδη, όσοι δεν είναι φτάνουν σήμερα στο νησί, όλα τα κορυφαία στελέχη και οι βουλευτές του κόμματος, ο σκοπός είναι και συμβολικός, γιατί το νησί της Κρήτης είναι ακόμη πράσινο, είναι η μοναδική περιφέρεια που έχει βγάλει δύο νομούς και τα λοιπά πράσινους, αλλά υπήρξε πάντα ένα προπύργιο του ΠΑΣΟΚ, οι συμβολισμοί είναι εκεί. Θα υπάρξουν και άλλου τύπου συμβολισμοί. Ήδη κυκλοφορούν στα βιντεάκια, στα social media, με αυτοκίνητα, με πράσινες σημαίες, με τον ήλιο του Πασόκ, που πηγαίνουν εν είδη πομπής προς μια εκδήλωση.
0: Τέτοια θέλω, γαλάζια και πράσινα καφενεία, τέτοια θέλω. Δεκαετία 80.
1: Εντάξει, βέβαια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, το Πασόκ δεν κατεβαίνει στην Κρήτη μόνο μετά τη νοσταλγία. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Για αυτή την απόβαση δουλεύουν πάνω από 100 άνθρωποι για περισσότερο από ένα μήνα. Τα κλιμάκια που θα φτάσουν εκεί θα σαρώσουν, στην κυριολεξία θα σαρώσουν την Κρήτη, όλους τους νομούς, με εκδηλώσεις, με παρουσία στους χώρους δουλειάς, με τις γνωστές περατζάδες στα μαγαζιά και στην αγορά και όπου ο κόσμος πίνει τον καφέ του και χαλαρώνει, προκειμένου να πείσουν όσους δεν ανήκουν στο Πασόκ. Εντάξει, είπαμε είναι πράσινο νησί, δεν ανήκουν όλοι στο Πασόκ, όμως πηγαίνουν και για να στείλουν πολύ σοβαρά μηνύματα. Δηλαδή, με ένα βασικό σύνθημα κατεβαίνουν, το τώρα Πασόκ. Το τώρα Πασόκ θα προσπαθήσει να το εξηγήσει στην ομιλία του στην 3η Σεπτέμβρη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα εξηγήσει τους λόγους δηλαδή για τους οποίους θα πρέπει να επιλέξει κανείς το Πασόκ. Πέρα πια από την κλασική αναδρομή που υπάρχει στις μεγάλες στιγμές του Πασόκ που γίνεται κάθε χρόνο στα γενέθλιά του. Αυτό θα το ξαναζήσουμε. Θα δούμε ένα βίντεο με όλες τις ιστορικές στιγμές από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Με όλες τις στιγμές σταθμούς για το Πασόκ και για τη χώρα, από την ένταξη στην ΟΝΕ μέχρι την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλλο το πολιτικό του πρόβλημα, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για τους μη προνομιούχους του σήμερα, από τον εργαζόμενο που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, το νέο που η χώρα πια δεν χωρά τα δικά του όνειρα και το στέλνει στο εξωτερικό, τη νέα οικογένεια που δεν μπορεί να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι και να το πληρώσει γιατί τα ενίκια είναι στο Θεό. Σε αυτούς θα αποφασίσει να στραφεί, έχει αποφασίσει μάλλον να στραφεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, στους αγρότες, στους νέους, στους συνταξιούχους, σε αυτούς που είναι οι σημερινοί μη προνομιούχοι, και σε αυτόν το θυμικό αλλά και την καρδιά θέλει να μιλήσει. Μάλιστα. Θα περιγράψει μια τυχόν τρίτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως μια τετραετία χαμένων ευκαιριών που θα είναι καθυλωτική πια για τη χώρα. Θα δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και το τι ακριβώς σημαίνει για το ΠΑΣΟΚ πατριωτισμός, γιατί το ΠΑΣΟΚ υπήρξε ιστορικά, διαχρονικά ένα πατριωτικό κόμμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πει ότι για τον ίδιο πατριωτισμός είναι μια Ελλάδα που διαπρέπει, που οικοδομεί συμμαχίες στο εξωτερικό, διεκδικεί και πετυχαίνει, δεν διατηρεί ψευδεστήσεις και δεν συμβιβάζεται με τετελεσμένα. Αυτό θα δείχνει προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς υπάρχει μια πολύ σκληρή κριτική από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του Πρωθυπουργού στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Τώρα, την οικονομική πολιτική θα την αφήσει λίγο για μια εβδομάδα μετά, όταν θα ανέβει στη ΔΕΗ.
0: Ανεβαίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Σωστά, 12 και 13
0: θα είμαστε. Τώρα το άγχος του ΠΑΣΟΚ είναι αν θα περάσει στη δεύτερη θέση και αν θα καβατζώσει τη θέση αυτή σε βάρος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο είναι κάτι εύκολο να συμβεί αυτό, γιατί
1: είναι προφανές ότι αυτό
0: οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειγναν μια αρκετά ευδιάκριτη διαφορά του δεύτερου από τον τρίτο.
1: Είναι ευδιάκριτη, αλλά αυτό τουλάχιστον που λένε στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι ευδιάκριτη στις δημοσκοπήσεις. Έπειτα θεωρούν ότι με την πρώτη δημοσκόπηση που είδαμε μετά τις θερινές εκλογές, όση αξιοπιστία μπορεί να έχει, γιατί όντως φαίνεται ότι έγινε πάνω στο 15 Αύγουστο. Και όχι για λόγους εταιρείας, μην παρεκκλείσει.
0: Αυτό ήταν ένα τηλεφωνικό άλλωστε δείγμα. Ήταν τηλεφωνικό το γκάλωπ, δεν ήταν.
1: Σωστά. Της interview. Μία όμως αρκετά αξιόπιστη εταιρεία, δηλαδή δεν έχει ακουστεί κάτι άσχημο ποτέ για την interview, ούτε σε καμία περίπτωση το έχει υπενιχθεί το ΠΑΣΟΚ. Λένε λοιπόν ότι εδώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα είναι από τα κόμματα που χάνουν. Φαίνεται λοιπόν ότι χάνει λίγο από την έγνοια του πριν ακόμη παρουσιάσει το πολιτικό του πρόγραμμα, κάτι που βεβαίως και αυτό τους έχει ενοχλήσει. Θα γίνει αύριο, ανεβαίνοντας πριν και από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, τουλάχιστον το οικονομικό. Φαίνεται λοιπόν ότι θα διεκδικήσουν να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Βεβαίως ο δικός τους δεδηλωμένος στόχος είναι η πρωτιά και όχι η δεύτερη θέση, αλλά για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, προς το παρόν τουλάχιστον, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, σε επίπεδο προεκλογικό πηγαίνουν για να επαναδιεκδικήσουν το να βρεθούν στην θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης που είναι και τυπικά.
0: Με τις αναμονή μετεγγραφές, όπως είναι για παράδειγμα του Ναυάρχου, του Ευάγγελου Αποστολάκη, που διαβάζω ότι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει, ναι, γιατί από εκεί προέρχεται στο ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης και άλλων στελεχών που κατά καιρούς δημοσιοποιούνται τα ονόματα. Θα υπάρξει νέο ανακοίνωση, νέος κύκλος ανακοινώσεων από το ΠΑΣΟΚ ή όχι?
1: Το λες πολύ καλά, νέος κύκλος ανακοινώσεων. Τέτοιου είδους επαφές τις κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης πια. Υπάρχει μια ομάδα διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη και υπάρχει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων που γεμίζουν τα κουτάκια στα εναπομείναντα ψηφοδέλτια. Όμως αυτές τις συνεννοήσεις με ήδη βουλευτές ή με προβεβλημένα στελέχη, που ο καθένας έχει και μια διαφορετική ιστορία που κουβαλάει, άλλοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, άλλοι έρχονται από άλλα κόμματα, γίνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη, γι' αυτό και θα ανακοινωθούν στο χρόνο που εκείνος θα επιλέξει. Εγώ τολμώ την πρόβλεψη ότι δεν θα ανακοινωθούν καν όλοι μαζί. Φαίνεται ότι θα έχουμε πολλές μικρές φιέστες στην πορεία προς τις εκλογές, γιατί έχουμε πολλούς μήνες αν όλα εξελιχθούν καθώς λέγονται από τον Πρωθυπουργό. Οπότε θα πρέπει να το διατηρήσουμε όπως ζωντανό το ενδιαφέρον του κόσμου.
0: Μαριτίνα Ζαφυριάδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλό μήνα. Να είσαι καλά, Μαριτίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real
2: FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
4: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
3: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
4: Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
3: Αυτά.
4: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
5: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά?
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Real Voice, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για τη χειμερινή περίοδο, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να ζητά από περιφέρειες και δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Προτεραιότητα δίνεται στον καθαρισμό ρεμάτων, τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων και δικτύων ομβρίων, αλλά και στον εντοπισμό επικίνδυνων σημείων, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Παράλληλα, έως το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν καταγραφεί τα σημεία υψηλού κινδύνου, ενώ μέσα στο μήνα προβλέπεται και άσκηση πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση πλημμυρών και την οργανωμένη προληπτική απομάκρυση πολιτών. Η Τουρκία εξέδωσε νέα ναύτευση, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου έως τις 15 Σεπτεμβρίου για επιστημονικές έρευνες του ερευνητικού σκάφους του Πιτάκ Μαρμαρά. Η Αθήνα χαρακτηρίζει την τουρκική ναύτευση νομικά ανυπόστατη, καθώς εκδόθηκε από τον σταθμό της Ατάλιας, ενώ η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στη ζώνη ευθύνης του ελληνικού σταθμού του Ηρακλείου. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος απέπλευσε τα ξημερώματα από τη Μαρμαρίδα και κινείται νοτιοδυτικά του Καστελόριζου προς την περιοχή που έχει δεσμευτεί για τις έρευνες. Οι θέσεις των εκπαιδευτικών στα Δωδεκάνησα θα έχουν καλυφθεί στο 100% από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων, δήλωσε στο Real Voice ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Όπως ανέφερε, στην πρώτη φάση θα γίνουν περίπου 30.000 προσλήψεις σε αναπληρωτών, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στα σχολεία 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Ο Σωτήρης Βαγιανός διαφημίζει μόνος του ότι είναι άσχετος. Κάποιος επιτέλους να το μαζέψει. Με τη φράση αυτή, ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Θερασιάς σχολίασε τις νέες δηλώσεις του Σωτήρη Βαγιανού σε ραδιοφωνικό σταθμό. Ο κύριος Θερασιάς τον κατηγορεί ότι επαναλαμβάνει ανυπόστατους ισχυρισμούς σε βάρος της περιφέρειας παρά τις δημόσιες εξηγήσεις και την επίσημη διάψευση του αρμόδιου Υπουργείου, κάνοντας λόγο για συνειδητή συκοφαντία. Στη Ρόδο συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η παραχώρηση 9 κατοικιών στην ΚΟ, στη δεύτερη ΔΥΠΕ, για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, καθώς και η επικαιροποίηση κινήτρων για γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν επίσης θέματα περιβάλλοντος και ο καθαρισμός λατομικών περιοχών σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Σε αναγκαστική απαλωτρίωση εκτάσεων στην περιοχή του Απερίου Καρπάθου προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να προχωρήσει η εγκατάσταση του νέου υποσταθμού Καρπάθου στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το υπηρετικό σύστημα. Στις πολιτικές εξελίξεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ανέλησε ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης. Όπως εκτίμησε, οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δύσκολα θα ανατρέψουν άμεσα τις ήδη διαμορφωμένες πολιτικές ισορροπίες, σημειώνοντας ότι η έκθεση μπορεί περισσότερο να λειτουργήσει ως επιταχυντής πολιτικών εξελίξεων. Στη Νέα Μαρίνα Ρόδου σημειώθηκε σύγκρουση τριών σκαφών όταν ο θαλαμιγός με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασε μηχανική βλάβη κατά την πρόσδεση. Η θαλαμιγός προσέκρουσε σε άλλη θαλαμικό και συνέχεια σε ιστιοφόρο και τα δύο με σημαία Πολωνίας. Προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές και χωρίς τραυματισμούς. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου απαγόρευσε τον απόπλου και των τριών σκαφών έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Νέα 6 δωρεάν προγράμματα επιμόρφωση ξεκινούν το Σεπτέμβριο στο πλαίσιο του Aegean Skills από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα προγράμματα απευθύνονται σε αποκλειστικά σε κατοίκους Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται 6 Σεπτεμβρίου με περιορισμένο αριθμό θεασεών. Στη Ρόδο συνεχίζεται έως 8 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο θερινό κινηματοθέατρο Ρόδων με καλλιτεχνικές δράσεις για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Όλες οι ειδήσεις και στην ιστοσελίδα realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Με αίθριο καιρό μας υποδέχτηκε ο Σεπτέμβριος σήμερα Τρίτη. Έτσι για σήμερα σε όλα τα νησιά προβλέπονται υπέροχες καιρικές συνθήκες, απόλυτα καλοκαιρινές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, θα φτάνουν τα 4 με 5 και στα νοτιότερα, κυρίως στο Καρπάθιο, τα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι τους 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμ μέχρι 37, στην Κάλυμνο μέχρι 35 και στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 23 και 26 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 50 και 70% τις νυχτερινές ώρες. Για αύριο Τετάρτη, δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη, έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά, ανέμη βορειοδυτική, θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερα στην Ηλίνδο μέχρι 37, στην Κάλυμνο μέχρι 36, στη Σίμη επίσης μέχρι 36 βαθμούς και στο Καστελόριζο μέχρι 35. Οι ελάχιστες μεταξύ 24 και 27 βαθμούς τη νύχτα, ενώ η υγρασία μεταξύ 45 και 65%. Καλό μήνα και πάλι.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.
5: Ραδιόφωνο στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας και καλό μήνα εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός στη μάχη των ειδήσεων, των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων, την εκφώνηση και τη σύνταξή τους. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Λοιπόν, καλημερίζουμε την κυρία Σοφία Βούλτεψη, πρώην Υπουργό, βουλευτή στο Νότιο Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κυρία
6: καλημέρα,
5: Βούλτεψη.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Συνάδελφε, καλό μήνα.
5: Να είμαστε καλά, γνωριζόμαστε
6: σε
5: χρόνια.
6: Και σε όλους.
5: Να είστε καλά. Θέλω να ακούσετε με προσοχή τι είπε πριν από λίγο ο Γιώργος Καρατζαφέρης, και δεν το αναφέρω τυχαία, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και το σχολιάζαμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον πολιτικό συντάκτη, τον Δημήτρη Ρογκάτσιο, ένα οργανωμένο σχέδιο αντεπίθεσης της Νέας Δημοκρατίας προς το πρόσωπο του κ. Σαμαρά. Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαία η παρέμβαση του κ. Γιώργου Καρατζαφέρη πριν από λίγο στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά και αποκάλυψε μια πτυχή την οποία δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ακούστε, κυρία Βούλτεψη.
7: Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτός δεν την έχει. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λιτούς και δεμένους με πρώτον τον αείμνηστο Μπόμπολα να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν πήγαινε εάν δεν πήγαινα.
5: Α, σας ήθελε.
7: Σε αυτό παρακαλούσε, όχι με ήθελε, παρακαλούσε. Mm-hmm. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει για το λόγο.
5: Τώρα γιατί επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στο Μητσοτάκη, τι συμβαίνει εδώ τώρα. Ναι. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό.
7: Τίποτα άλλο, γινάτι. Γινάτι.
5: Γινάτι,
7: Εάν τώρα, Δημήτρη, υπήρχε μία διαθέσιμη θέση σαν του Επιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά.
5: Θα ήθελε να πάει εκεί.
7: Θα ήθελε να πάει.
5: Αν τον είχε βάλει δηλαδή, ναι, κάπου, λέει το Μητσοτάκης.
7: Κάποιος λοιπόν, πριν μερικές ημέρες, διακήρυξε μία θέση, παιδιά. Να πάει ο Σαμαράς πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον, mm-hmm, και να πάρουμε το γιο του να το βάλουμε στο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω, ίσως φάνηκε λίγο, δεν ξέρω, mm-hmm, τι είναι. Αλλά...
5: Λοιπόν, αγριεύει το πράγμα όπως ακούτε, κυρία Βούλτεψη. Ναι, όχι, εδώ βγαίνουν τα άπλυτα στη φόρα, δεν είναι απλά τα πράγματα.
6: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι.
5: Αναφέρθηκε ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης στον αείμνηστο επιχειρηματία εργολάβο τον Μακαρίτη Γιώργο Μπόμπολα. Αναφέρθηκαν άλλα πράγματα, ότι κάποιοι θα του προτείνουν τη θέση του εκπροσώπου, του επιτρόπου. Κάτι παίζεται εκεί πέρα. Μάλλον είναι σχέδιο, δικό σας.
6: Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι θέμα σχεδίου. Είναι ότι όταν έχεις μία μακρά πορεία στην πολιτική. Σίγουρα υπάρχουν οι γνωστές πλευρές, σίγουρα υπάρχουν και οι άγνωστες πλευρές. Ή οι πλευρές που υποτιμήθηκαν.
5: Ναι, αλλά εντελώς τυχαία τώρα αποκαλύπτονται μετά από κάποια χρόνια.
6: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς έχει με διάφορους τρόπους ανακοινώσει, υπονοήσει ότι θα προχωρήσει σε ένα κόμμα επικαλούμενος μια σειρά ζητήματα τα οποία κατά τη γνώμη μας και κατά τη δική μου γνώμη δεν αντέχουν, δεν αντέχουν ως επιχειρήματα, δηλαδή δεν πείθουν, τα εθνικά δεν πείθουν, διότι πάντοτε όλοι οι πρωθυπουργοί προσπαθούσαν, έχουν ήρεμα νερά και ας τα έλεγαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ελληνοτουρκική φιλία.
5: Δηλαδή εντελώς τυχαία όλα αυτά τα κορυφαία στελέχη και ο κύριος Καρτζαφέρης που ανοίξει τη Γαλάζια Πολυκατοικία, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Μαρινάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, εσείς στο Action, το 24, στο κανάλι μου, αλλά και εδώ. Όλα αυτό είναι τυχαίο.
6: Όχι, τι θα πει τυχαίο. Τυχαίο είναι ότι, δεν είναι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα μιας ανακοίνωσης η οποία εμφανίζει διαφωνίες μη υπαρκτές. Δηλαδή ακόμη και η Walk Agenda δεν είναι υπαρκτή, γιατί στην τρικομματική είχαμε τη Δημάρ και τα στελέχη της Δημάρ που είχαν διοριστεί γραμματείς σε υπουργεία ήταν οι κατεξοχήν θειασότες της Walk Agenda. Δεν αντέχουν δηλαδή αυτά τα οποία λέει, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Φίλτατος ο Αντώνης, φίλος ο Αντώνης, φιλτάται όμως και η αλήθεια. Άρα αναγκαστικά όταν βγαίνει και σε κατηγορεί. Δεν κάνεις τούτο, δεν κάνεις τ' άλλο, έκανες το τρίτο, σου έλεγα 10 πράγματα και δεν τα έκανες. Δεν το κατάλαβα αυτό ποτέ. Όταν είναι κάποιος πρωθυπουργός, δεν μπορεί άμα είναι άλλοι 2-3 πρωθυπουργοί από κάτω να του λένε τι να κάνει. Δεν γίνεται αυτό, θα τρελαθεί το σύστημα. Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο γίνεται είναι απάντηση. Και κυρίως μετά την εμφάνιση του Νίκου του Τσούτσια στο Sky, η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν άκρος προκλητική. Πολύ είπε, δεν είστε αυτό, δεν είστε εκείνο. Συγγνώμη που είμαστε εκεί από τη μεταπολίτευση. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα.
5: Δεν ξέρω με αυτή τη στρατηγική όμως ποιους συμμάχους θα έχετε μετά τις εκλογές, γιατί ξέρετε... αν επιβεβαιωθούν όλες οι δημοσκοπήσεις, πώς δεν είναι, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό.
6: Τώρα, το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
5: Όχι, μπορεί να μην υπάρξει αυτοδυναμία όπως επιβεβαιώνει οι δημοσκοπήσεις.
6: Εμείς αυτό επιδιώκουμε.
5: Ναι, έτσι, το επιδιώκεται, αλλά η λογική τι λέει.
6: Εμείς αυτό επιδιώκουμε. Και αυτό πιστεύω ότι θα πετύχουμε.
5: Ναι, γιατί... αν δεν το πετύχετε αυτό που είναι το πιθανότερο βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων, με ποιους θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα?
6: Κανείς δεν λέει ότι θα συνεργαστεί. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να βάλουμε κάποιον άλλον που αποφάσισε ξαφνικά.
5: Σοφία μου, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία με αναγωγή στο 30 με 31%. Για να πάρεις αυτοδυναμία, θέλεις 37. Για να πάρεις αυτοδυναμία, συγγνώμη, δεν είχα χαμηλό στο κινητό, θες 36 με 37. Μάλιστα. Και αυτό υπό προϋποθέσεις.
6: Δεν είναι δύσκολο.
5: Το ξέρεις τον εκλογικό νόμο.
6: Δεν είναι δύσκολο.
5: Ωραία. Με τα σημερινά γιατί δεδομένα είναι δύσκολο. Με ποιους θα κυβερνήσεις την επόμενη μέρα, αν πλακώνεσαι με όλους?
6: Δεν κατάλαβα. Πρέπει να βάλουμε και άλλα κόμματα στη Βουλή, να κάνουμε και άλλη αστάθεια. Δεν μας φτάνει η αστάθεια.
5: Γιατί με τα υπάρχοντα κόμματα της Βουλής συνεννοείσαι?
6: Όχι, με κανέναν δεν μπορείς να συνοηθείς. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω. Να απενοχοποιήσω την ψήφο. Εσύ μου λες τώρα, Γιάννη, να απενοχοποιήσω την ψήφο προς τον Σαμαρά για να τον έχω αύριο σύμμαχο?
5: Όχι, εγώ λέω κάτι άλλο.
6: Ότι
5: τουλάχιστον η κριτική που γίνεται να μην έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, να μην γίνονται επιθέσεις σε προσωπικό επίπεδο.
6: Προσωπικά χαρακτηριστικά, θα σας πω κάτι. Εγώ αυτό το οποίο έκανα δεν έκανα προσωπικά χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, είπα ότι αυτά που έκανε ήταν σωστά. Αλλά αφού τα έκανε, αφού δηλαδή ο Νταβούτ Αγλού είπε στο Αιγαίο δεν υπάρχουν σύνορα και μετά από 2 μήνες τον είδαμε, αφού έμπαιναν οι φρεγάτες σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και σε ελληνικά χωρικά ύδατα και οι παραβιάσεις ήταν στο Θεό, αλλά εμείς πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, έτσι, εγώ τα γεγονότα λέω.
5: Μάλιστα.
6: Άρα το πρόβλημα ποιο είναι? Αν κάποιος διαφωνεί, έχει δικαίωμα να διαφωνήσει. Άλλη μόνο, μεγάλη παράταξή μας, δεν μπορεί να φύγει και να πάει όπου θέλει. Αλλά δεν θα απενοχοποιήσω αυτή την ψήφο για να τον δημιουργήσω οποιονδήποτε. Ας μην το λένε Σαμαρά.
5: Εντάξει, κατάλαβα. Είναι μέρος στρατηγικής όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό σου έλεγα στην αρχή.
6: Πολιτικά δεν μπορώ να απενοχοποιήσω την ψήφο και να λέω μάλιστα ευχαριστούμε πολύ πως μας είπατε προδότες. Ευχαριστώ. Είμαστε. Εγώ, Κατζέντα, ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχετε δίκιο. Πώς θα γίνει, βρε παιδιά?
5: Μάλιστα.
6: Δεν θα μιλήσει κανείς.
5: Βλέπω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ η συζήτηση.
6: Αλλά με γεγονότα.
5: Ναι, ναι. Και βλέπω ότι οι περισσότεροι εκ των ακροατών αυτό βλέπουν και εκτιμούν και από αυτά που βλέπουν στην κοινωνία. Ότι δηλαδή με 30-31% με την αναγωγή, γιατί εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι, είμαστε μέσα στο πολιτικό ρεπορτάζ που κινείται περίπου το κάθε κόμμα ξεχωριστά, πέρα από τα κομματικά τρόλς και τους φανατισμένους. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τα βλέπουμε πιο ψύχραμα. Απέχει πολύ από την αυτοδυναμία. Κοιτάξτε. Το ερώτημα λοιπόν της στρατηγικής είναι το εξής. Εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία.
6: Εγώ λέω το εξής, ότι τα διλήμματα τα οποία θα τεθούν στην προεκλογική περίοδο δεν θα έχουν καμία σχέση με τα σημερινά διλήμματα.
5: Πάντα έτσι
6: θα
5: συμβαίνει.
6: Θα είναι σκληρά
5: εκλογές.
6: Και υπαρξιακά και εθνικά. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι η Τουρκία ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει σε περιόδους αστάθειας οικονομικής ή αστάθειας πολιτικής από τον καιρό του Δηληγιάννη.
5: Μάλιστα.
6: Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε τώρα, γιατί αν θέλουμε να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές, να ενημερώσω ότι οι περισσότερες παραβιάσεις και προκλήσεις γίνανε στις διπλές εκλογές του 12. Αν το θέλουμε αυτό.
5: Βάζεις γιατί, και τέτοια διλήμματα δηλαδή.
6: Εννοείται, γιατί κοιτάξτε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Η οικονομική της κατάσταση είναι χάλια. Έχει αλλάξει 6 τραπεζίτες σε 5 χρόνια. Ο πληθωρισμός είναι στο Θεό.
5: Ναι, λέτε όλα λοιπόν ότι στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία,
6: πάντοτε,
5: θα υπάρξει κίνδυνος για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο.
6: Τη, μα συγγνώμη, τα ίμια πώς έγιναν. Πώς έγιναν
5: όχι,
6: τα ίμια.
5: Τα ίμια έγιναν επισημήτη. Δεν έγιναν με κυβέρνηση εργασία.
6: Όχι. Ξεκίνησαν τα ίμια 25 Δεκεμβρίου του 1995, όταν ο Παπανδρέου ήταν από τον Νοέμβριο.
5: Ναι, αλλά υπήρχε σταθερότητα, υπήρχε αυτοδυναμία. Το Πασό κυβερνούσε με αυτοδυναμία, όχι με άλλο κόμμα.
6: Στον Άσιο και παρετήθηκε 15 Ιανουαρίου λέγοντας ότι δεν μπορεί να παραταθεί η πολιτική αστάθεια. Γιατί, γιατί είχαν βγει δελφίνοι, ο ένας θα έβγαινε, ο άλλος θα έκανε. Υπήρχε αναταραχή. Άρα όλες οι κρίσεις μας, όλες οι κρίσεις μας, Αμαντζή, και μετά που πήγαμε. Πού πήγαμε, στον Ταβός, την πρώτη φορά στο Σισμίκ, στο δεύτερο που πήγαμε.
5: Μα και τότε υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 87.
6: Στη Μαδρίτη.
5: Και στη Μαδρίτη υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα θυμάμαι καλά, κάνω ξέρεις 25 χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ.
6: Παιδί μου, το ξέρω.
5: Και όχι μόνο κάνω 20-25 χρόνια, αλλά προέρχομαι και από πολιτική οικογένεια. Τα είσαι από μέσα δηλαδή όλα αυτά.
6: Ήταν έτσι. Ο πατέρα σου, έτσι. Ο αείμνηστος, δεν έτσι. Υπάρχει ζήτημα επ' αυτού.
5: Τώρα μιλάς σε κάποιον που τα ξέρει πολύ καλά.
6: Τα είδαμε
5: δηλαδή
6: μέσα στα σπίτια μας αυτά.
5: Μπράβο.
6: Θέλω να πω όμως ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι, αυτό οφείλεται είτε στο ότι έχουμε κάνει μια λάθος κίνηση ως αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε όταν έχουμε αστάθεια. Εμείς αυτή τη στιγμή τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε τα προσεχή 2 χρόνια, ξεκινώντας από φέτος μάλιστα, να είμαστε απόλυτα θωρακισμένοι. Να έχουμε φτιάξει το θόλο, να τα έχουμε κάνει όλα, να είμαστε ήσυχοι και μετά πάτε και να σκοτώνω. Τι να
5: μάλιστα
6: πω δηλαδή, όλη μέρα
5: πάντως
6: σκοτώνονται.
5: Βγήκε μια είδηση. Δεν ήξερα ότι στο θέμα στρατηγικής που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία θα τεθεί και το ζήτημα
6: εγώ
5: των εθνικών
6: αυτά
5: θεμάτων. Δηλαδή,
6: αλλά
5: εντάξει, θα τα πούν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
6: Εννοείται.
5: Προσέξτε, ψηφίστε αυτοδυναμία για να μην μας την πέσουν οι Τούρκοι. Γιατί, επιχείρημα είναι και αυτό.
6: Όχι, εγώ το πιστεύω. Δεν το λέω σε επιχείρημα για να ψηφίσουν. Το λέω γιατί ακούω διάφορους να κάνουν τους τουρκοφάγους. Και κάνοντας τους τουρκοφάγους, πήγαμε από το Ίκαδε στο Σαγκάριο. Κοιτάξτε, πάμε από το Σαγκάριο στο Ίκαδε.
5: Μάλιστα. Τώρα,
6: έτσι, η ιστορία διδάσκει.
5: Κάτι τελευταίο. Επειδή έχεις παρακολουθήσει και εσύ τα πολιτικά γεγονότα, ειδικά τη σχέση που μπορεί να έχει, τη σχέση αλληλεπίδρασης η Ευρώπη με την Ελλάδα, σε προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει βίαιη μετακίνηση, μαζική και βίαιη μετακίνηση παραδοσιακών συντηρητικών ή μετριοπαθών, να τους πω διαφορετικά, ψηφοφόρων σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία προς την άκρα δεξιά? Φοβάστε δηλαδή ότι θα έρθει και εδώ κάποια στιγμή το φαινόμενο αυτό?
6: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά χρόνια που γίνεται αυτό και μάλιστα δεν πάνε μόνο συντηρητικοί ψηφοφόροι. Πάνε
5: και αριστεροί, και αριστεροί,
6: ναι, ναι, που μπορεί να έχουν ψηφίσει εγώ στην Ισπανία Βάσκου, Καταλανούς κτλ. Και είναι, και κατευθύνονται προς μια ακροδεξιά ψήφο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο μελετούμε πάρα πολλά χρόνια και το μελετώ και εγώ προσωπικά. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει γιατί η δεξιά, πάρτε τώρα τη Γερμανία, το Μέρτς, προσπάθησε αντί να απομονώσει την ακροδεξιά και τις ιδέες της, προσπάθησε να τη μιμηθεί. Όταν λοιπόν...
5: Δεν είναι μόνο αυτό, Σοφία μου. Είναι και ο τρόπος που αντιμετώπισαν την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό.
6: Εντάξει.
5: Τους κοστίζει πολύ.
6: Εντάξει, εντάξει. Να πω κάτι. Η Μελώνη. Η Μελώνη. Με αυτό δεν βγήκε. Ότι δεν θα περάσει κουνούπι.
5: Με αυτό βγήκε, ναι.
6: 158.000 περάσανε.
5: Ναι, τι, γι' αυτό τι, έχει πρόβλημα εκ δεξιών της. Είδες τι κάνει ο άλλος, ο Ιταλός, ο φασίστας.
6: Ο Βανάτζη, ναι. Αλλά ο Βανάτζη φτιάχτηκε γιατί ο Σαλβίνη δεν μπορεί να κρατήσει το κόμμα του. Αν μπορούσε να το κρατήσει. Αποδείχθηκε λοιπόν στην πράξη ότι η ακροδεξιά, ακόμη και αν δεν υπήρχε το μεταναστευτικό, έπρεπε να το εφεύρει. Να σου πω, βρε Γιάννη, στην Ανατολική Γερμανία έχει μετανάστες, που τώρα είναι οι ψηφοφορίες στο Άνχαλτ και εδώ και εκεί. Δεν έχει μισό μετανάστη.
5: Έχει πολύ μεγάλη εγκληματικότητα όμως.
6: Έχουν μεταναστεύσει, ναι, γιατί δεν έκαναν σύγκληση. Δεν έκαναν ποτέ σύγκληση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής. Αυτό πληρώνουν. Κάνουν λάθος ανάγνωση των μηνυμάτων. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουν μεταναστεύσει οι πρώην Ανατολικογερμανοί στην πρώην Δυτική Γερμανία και δεν υπάρχει κανένας μετανάστης, έχουν δημιουργήσει εκεί μια μαύρη τρύπα. Γιατί, κύριε, δεν έχεις μεταφέρει εκεί κάποιες βιομηχανίες, κάποια πράγματα από την Ένωση και μετά?
5: Μάλιστα.
6: Είναι πολλά τα προβλήματα που δημιουργούνται.
5: Βλέπω ότι υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που συμφωνεί μαζί σας όσον αφορά το δίλημα σε σχέση με την Τουρκία. Αλλά το θέμα είναι αν συμφωνεί το μεγάλο κομμάτι των μετριοπαθών ψηφοφόρων, κυρία Βούλτεψη, μαζί σας. Και εκεί θα κρυθούν οι εκλογές, να ξέρετε, για άλλη μια φορά.
6: Οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι.
5: Δεν θα κρυθούν από τα σκληρά κομματικά ακροατήρια. Από τους μετριοπαθείς κινούμενους ψηφοφόρους του κέντρου. Εκεί θα κρυθούν και αυτές οι εκλογές.
6: Ψηφοφόροι, πιστεύετε ότι θέλουν δημαγωγούς οι οποίοι θα λένε πάμε να στο σαγκάριο και μετά όταν θα έρχονται στην
5: εξουσία? Όχι, αλλά οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι, ξέρετε τι θέλουν? Όχι διλήμματα, να τους δώσεις τη δυνατότητα ακόμα και στην περίπτωση συνεργασίας να τους παρουσιάσει ένα εναλλακτικό πολιτικό πλάνο. Τι θα κάνεις την επόμενη μέρα?
6: Μα τους το λέμε, εμείς είχαμε πρόβλημα. Συνεργαστήκαμε με το Πασόκ και τη Δημαρ. Τι άλλο να κάνουμε? Δεν έχω πρόβλημα εγώ στη συνεργασία. Η επιθετικότητα όμως που αντιμετωπίζουμε είναι τέτοια που ουσιαστικά δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Ποιος είπε ότι έχει πρόβλημα στην εργασία αν δεν λέμε ένας τον άλλο προδότη?
5: Καταλαβαίνω τη λογική της μίας κάλπης. Λογικό είναι αυτό, και αυτό εξυπηρετεί και την συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, όπως εξυπηρετεί και τη συσπήρωση των ψηφοφόρων των άλλων κομμάτων.
6: Ξέρετε
5: και
6: κάτι.
5: Του Αλέξη Τσίπρα και του Πασό και των υπολείπων κομμάτων. Αλλά πρέπει να δείτε και την επόμενη μέρα ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν.
6: Αυτό βλέπουμε τώρα. Αυτό κάνουμε. Γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Έγραφα ένα κομμάτι τώρα για τις εκθέσεις της Στράτφορντ.
5: Ναι.
6: Όταν κέρδισε ο Μητσοτάκης, λίγο πριν τις εκλογές και λίγο μετά το 19, έλεγε ότι οι συνέπειες αυτής της κρίσης είναι τόσο σοβαρές, εννοεί και τις οικονομικές και τις πολιτικές, που θα χρειαστούν γενιές για να ξεπεραστούν. Το γεγονός ότι δεν χρειάζονται πια γενιές, γιατί αναφερόταν συνέχεια στο υψηλό χρέος και έλεγε μια χώρα που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της, δεν μπορεί να δανειστεί, δεν έρχονται οι επενδυτές, είναι αλυσίδα αυτό.
5: Μάλιστα.
6: Αυτό
5: λοιπόν
6: λέει, θα χρειαστεί γενιές. Πόσες γενιές ακόμη θα καταδικάσουμε επειδή πρέπει να τσακωνόμαστε μαζί μας όλη μέρα?
5: Την καλημέρα μας, κυρία Βούλτεψη, να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
5: Στη γη που μένω. Καλημέρα στον Κώστα τον Αφρουδάκη. Ψηφοφόρος της κυρίας Βούλτεψη, αλλά θέλω και εγώ εναλλακτική λύση, μου γράφει, αγαπητέ φίλε Γιάννη, και δεν σχολιάζω με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά του πολίτη αυτής της χώρας. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της αυτοδυναμίας, αλλά και τι θα γίνει σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, όπως πολύ σωστά λες. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σιδηρόπουλο. Εκτός από. Πείτε μου σε τι συνεισφέρει η κυρία Βούλτεψη. Φίλε μου, αυτό το κρίνουν οι ψηφοφόροι και μεταξύ αυτών είσαι και εσύ ψηφοφόρος. Αν δεν σου αρέσει η κυρία Βούλτεψη, μην την ψηφίζεις. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να την ψηφίσεις ή να την ακούσεις με το ζόρι. Δεν είναι όλα υποχρεωτικά, ξέρεις. Αν διαφωνείς με κάτι, το εκφράζεις εκεί που πρέπει να το εκφράσεις. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μου. Σαν παραμύθι. Καλημέρα στον Τένι το Μουστακάκι που αναρωτιέται. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή αρχή. Δεν αποτελεί εξαγορά ψήφων το θέμα των παροχών στη ΔΕΘ? Το πολιτικό μας σύστημα είναι ανέκδοτο και παράνομο. Πάντως, όπως άκουσες από τον κύριο Τράπαλη, πλέον δεν επηρεάζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό οι πολίτες όπως επηρεάζονταν κατά το παρελθόν από τις ΕΚΑ εξαγγελίες όλων των πρωθυπουργών στη ΔΕΘ. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη από την Κολονία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Κώστα, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό, τον αγαπητό κύριο αγαπητό. Σωστό αυτό το οποίο λες, επισημειώνεις μάλλον δεν λες, αγαπητή Μαρία. Καλημέρα σας και καλό μήνα κύριε Παπαγιάννη. Ο Αντώνης Σαμαράς θα κριθεί από τον ελληνικό λαό και όχι από τα λεγόμενα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι κρίνονται από τον ελληνικό λαό, είναι σωστό αυτό και νομίζω καλά κάνεις και το αναδεικνύεις. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα και στο Γιώργο. Περί εκλογών, Γιάννη, ο Ράιχενμπαχ, που ήταν υποστηρικτής της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά προβλήματα, είχε πει ότι η χώρα μας προσπάθησε να τρέξει σε ένα ράλι και αντί να ετοιμάσει το αυτοκίνητο μηχανικά για να ανταποκριθεί, την ενδιέφερε μόνο να αλλάζει εξωτερικά το χρώμα του. Δηλαδή, ψηφίζουμε για να αλλάζουμε κυβερνήσεις και χρώματα και όχι για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κράτος που να λειτουργεί μόνο του στον αυτόματο πιλότο. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να αποφασίσουμε να ψηφίσουμε ανθρώπους που θα φτιάξουν κράτος και όχι μόνο μια κυβέρνηση. Πολύ ρομαντικό σε βλέπω. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Καλημέρα στο φίλο μου το Real Blogger. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις των πρωθυπουργικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένων όλων, έχουμε συνάψει ισχυρές συμμαχίες και έχουμε προμηθευτεί σύγχρονα οπλικά συστήματα που μας καθιστούν ισχυρούς. Μήπως λοιπόν είμαστε αρκετά ισχυροί ώστε επιτέλους να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ και την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, γράφει ο φίλος ο Real Blogger. Καλημέρα στο Γιάννη που κάνει ένα σχόλιο όσον αφορά το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Όσοι αγόρασαν Γιάννη κατοικία μου, γράφει ο φίλος ο συνονόματος, μέχρι 31/12/25 και θέλουν να ανακαινήσουν την κατοικία τους, μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Αντίθετα, όσοι προέβησαν σε αγορά από 1/1/26 δεν έχουν δικαίωμα καν αίτησης χρηματοδότησης. Μήπως θα έπρεπε να εξεταστεί λίγο περισσότερο για τη δυνατότητα να μπουν και αυτοί που αγόρασαν την κατοικία τους το 2026. Ακούγεται πολύ λογικό αυτό το οποίο ζητάς, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Παντελή. Να είσαι καλά, Παντελή. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Διπλωματούχο μηχανικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Φανατικό ακροατή του Real. Η νέα δημοσκόπηση δείχνει, Γιάννη, πως 3 στους 10 δεν θέλουν να μπουν σε survival mode και άλλοι 3 ψάχνουν τρόπο να βγουν από αυτό. Το θέμα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι 4 πέρα από το να παραμένουν φαντάσματα του πληκτρολογίου. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλό μήνα.
8: Real FM.
9: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
10: Η παραγγελία σας.
9: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
15: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
14: Ο μισθός δεν φτάνει.
15: Απλησίαστα τα ενίκια.
14: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
15: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
10: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας αστυνομίας στην Αττική, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος για τη βελτίωση της οδικής συμφόρησης, αναλυτικά στο real.gr. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς στα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, καθώς και μία ακόμη κοπελά. 20 μαχαιριές στην πλάτη είχε δεχθεί σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε παλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψελή. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα για τα οποία αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους και για ανθρωποκτονία.
20: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 34 στα Χανιά.
21: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
22: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
23: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην Καθού της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

στους 97,8.

Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Τρομερό τραγούδι, μέσα δεκαετίας 90. Ήταν η πρώτη απόπειρα που η αδερφή Κατσιμίχα, ο Πάνος και ο Χάρης Κατσιμίχας, είχαν φτιάξει ένα φοβερό μουσικό κομμάτι με παραδοσιακή πυρώτικη μουσική και ροκ. Κάποια στιγμή ακούγεται και το παραδοσιακό κλαρίνο. Θα το ακούσετε σε λίγο. Από τα ωραιότερα κομμάτια που έχουν βγάλει οι αδερφοί Κατσιμίχα.

Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε και στο εξωτερικό. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, συνεχίζω το μήνυμα. Τελικά στην πολιτική γράφει η Κατερίνα Κάβουρα, ο καθένας διαβάζει τα μηνύματα όπως τον βολεύει και όχι όπως είναι. Η χώρα δεν χωράει άλλη κρίση, περάσαμε αρκετές. Να είσαι καλά, αγαπητή Κατερίνα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Διονύση, τον Κατιάνη. Καλημέρα, Γιάννη. Τα ναρκωτικά θα είναι ελαφρυντικό για τον απεχθή θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Μήπως κάποτε πρέπει να γίνει επιβαρυντικό. Θα τα σχολιάσουμε με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη όλα αυτά. Θα μας δώσει ο ίδιος δηλαδή τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη, την καλημέρα μου. Λοιπόν, Γιάννης Κωνσταντάτος, ο Δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού. Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα. Θέλαμε να σας ακούσουμε να μας πείτε πώς προχωράνε τα έργα στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού. Τα έργα που αφορούν κατά κύριο λόγο την υπογειοποίηση της παραλιακής. Αλλά και γενικότερα θα σχολιάσουμε και άλλα θέματα μετά που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Να κάνετε ένα ταμείο πώς πήγε η αντιπυρική περίοδος, αν και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Σας ακούμε.
1: Εντάξει, όσον αφορά το έργο του Ελληνικού, προχωράει. 17 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, γίνονται τα εγκαίνια του αθλητικού πάρκου. Είναι περίπου 200 στρέμματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα τένις, μπάσκετ, ο στίβος. Όλα αυτά ανοιχτά για τον κόσμο, κυρίως της γειτονιάς. Έτσι, πρώτοι και τυχεροί σε αυτό το έργο είναι οι άνθρωποι μας που μένουν περιμετρικά του έργου αυτό, αλλά και όλοι οι Αθηναίοι που θέλουν να το επισκεφτούν. Παραδίδεται τμηματικά λοιπόν το έργο.
0: Όταν λέτε τμηματικά.
1: Δηλαδή, τμηματικά, ναι, αυτό είναι το πάρκο το αθλητικό. Είναι το κομμάτι το πρώτο που παραδίδεται μετά το πάρκο που είχε ανοίξει το Experience Park. Ως άρτα κοινόχρηστα και κοινοφελή πάντοτε.
0: Έτσι. Ναι, ναι.
1: Γιατί τα δίχτυα μέσα συνεχίζουν τις εργασίες. Υπογειοποίηση, με ρωτήσατε, νομίζω σχεδόν έχει φτάσει στο τελικό της στάδιο, ολοκληρώνεται τέλος του χρόνου.
0: Δηλαδή παραδίδεται μετά τις γιορτές.
1: Δεν θα παραδοθεί, γιατί πρέπει να μετακινηθεί η γραμμή του τραμ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στη γραμμή του. Όχι να αλλάξει η γραμμή του τραμ, απλά πρέπει να μετακινηθεί, να γίνουν κάποιες τεχνικές αλλαγές. Και μόλις ολοκληρώνουν και αυτές, τότε θα παραδοθεί και αυτή στην κυκλοφορία.
0: Ναι, θα υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ήδη υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και μου το στέλνουν εδώ φίλες ακροάτες ή ακροατές από την πρώτη στιγμή που σας άκουσαν. Έχει γίνει σωστή μελέτη να αντιμετωπιστούν όλα αυτά?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία σωστή μελέτη, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Μόνο ότι φωνάζουμε οι δήμαρχοι της περιοχής και είχαμε κάνει, σας θυμίζω, με τον Δήμαρχο της Ηλιούπολης και του Βύρωνα μία διαδήλωση.
0: Μία κινητοποίηση.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Όχι το συνηθισμό ενέργεια, αλλά είχαμε κλείσει την Κατεχάκη συμβολικά. Διότι αυτή τη στιγμή και η λεωφόρος Ποσειδώνος, πολύ σωστά λένε οι ακροατές σας, και η Βολιαγμένης, ναι, χωρίς να έχει ανοίξει το Ελληνικό. Προσέξτε, δεν επιβαρύνεται από το Ελληνικό. Έτσι, και το Ελληνικό είναι εργοτάξιο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει μέσα κατοίκους, δεν έχει ζωή. Τώρα το πάρκο που θα ανοίξει είναι πολύ μικρή συμμετοχή για να πούμε ότι επιβαρύνει. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα που μιλάμε, το κυκλοφοριακό είναι αδιανόητο πλέον. Ειδικά σε ώρες αιχμής, άμα βρέχει στην Νότια Αθήνα. Άρα δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει καμία προσέγγιση σοβαρή, δεν έχουμε πάρει καμία πληροφόρηση για το τι μέλη γενέστε με το μετρό όσον αφορά την επέκτασή του προς Γλυφάδα, Βούλα.
0: Το ένα είναι το θέμα του μετρό και η επέκτασή του, πολύ σωστά το λέτε, προς Γλυφάδα, Βούλα. Το άλλο είναι η επέκταση της περιφερειακής οδού που ήταν, αν θυμάστε.
1: Η υπογειοποίηση, ναι.
0: Η υπογειοποίηση ακριβώς που θα έφτανε μέχρι την παραλιακή. Προχωράει η μελέτη αυτή ή όχι?
1: Δεν προχωράει. Δεν προχωράμε, κύριε Παπαγιάννη, θα περάσουν χρόνια και χρόνια για να δούμε κάτι μετρήσιμο. Δεν υπάρχει ούτε μελέτη. Αν κάνω λάθος, σας βγει κάποιος να με διαψεύσει, εγώ δεν κάνω πρόβλημα. Το να πέφτω εγώ έξω δεν λέει τίποτα. Αλλά νομίζω ότι έχω δίκιο ότι όσον αφορά την χαρτογράφηση της Νότιας Αθήνας, η οποία, προσέξτε, οικοδομείται από άκρη σ' άκρη. Δηλαδή η Νότια Αθήνα δεν είναι μόνο το Ελληνικό, είναι το Φάληρο, είναι η Καλλιθέα. Άμα δείτε μέχρι τη Γλυφάδα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη οικοδόμηση, εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα νέους κατοίκους, που όλο αυτό αυξάνει διαρκώς.
0: Να ζητήσετε ραντεβού και από τον Περιφερειάρχη και από τον αρμόδιο υπουργό.
1: Το επιδιώκουμε και το κάνουμε, πιστέψτε με.
0: Και μακάρι να επιληθούν τα προβλήματα, γιατί.
1: Κυκλοφοριακό, γιατί.
0: Να ζητήσετε ραντεβού και από τον Περιφερειάρχη.

0: ποιος επέλεξε το Δήμο σας, δηλαδή πώς ήρθε ο Δήμος και συμμετείχε σε αυτό το διαγωνισμό και αναδύθηκε μέσα στα φαβορί.
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι μια πραγματικά θετική είδηση, γιατί ζούμε σε μια εποχή πολλών αρνητικών ειδήσεων και νομίζω και η χώρα και ο λαός μας και ο κόσμος χρειάζεται να παίρνει ανάσες και ειδικά η αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή είδηση για την ελληνική αυτοδιοίκηση.
0: Πρέπει να είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει πάρει τέτοια
1: είναι διάθεση. Πράγματι, είναι ο Διεθνής Οργανισμός που εδρεύει στη Σεούλ υπό την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και το Δήμο της Σεούλ. Mm-hmm. Κάθε χρόνο διοργανώνει για 200 περίπου πόλεις από όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο αριθμός που συμμετέχουν, όχι οι ίδιες κάθε χρόνο. Ένα φάκελο αξιολόγησης του έργου που έχουν σε κάποιους τομείς, στην πολιτική προστασία, στο κοινωνικό κράτος, σε έργα δομής, υποδομής. Και εννοείται βεβαίως στην επιχειρηματικότητα. Ο φάκελος ο δικός μου προτάθηκε από μια ομάδα συνεργατών μας, οι οποίοι εγώ δεν πολύ πίστευα να σου πούνε άλλοι ότι θα φτάναμε να μην είμαστε φιναλίστες. Έχουν περάσει στους 4. Θα πάμε 6 Οκτωβρίου να ακούσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι μαζί.
0: Με το καλό, καλή επιτυχία εύχομαι.
1: Ο Buenos Aires είναι και άλλοι δήμοι, δηλαδή άλλοι 3 δήμοι από όλο τον κόσμο. Και εκτιμήθηκε πάρα πολύ, νομίζω, κυρίως το έργο μας στην πολιτική προστασία, ναι, με την τεχνητή νοημοσύνη στον Ημιτό. Νομίζω όλοι γνωρίζουν και βλέπουν και στα δελτία ειδήσεων συνεχείς αναφορές από το βουνό της Αργυρούπολης. Το κοινωνικό μας, κοινωνική μας πολιτική που είναι πάρα πολύ σημαντική για εκατοντάδες ανθρώπους. Τα δωρεάν που έχουμε προφυγές στους παιδικούς σταθμούς.
0: Ναι, να μείνουμε λίγο στην πολιτική προστασία. Αν μπορούσατε να κάνατε ένα πρώτο ταμείο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι και πολλές φορές οι αέριδες παραμένουν ισχυροί, δηλαδή τα μελτέμια καλά κρατούν. Τι θα λέγατε σε γενικές γραμμές?
1: Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη, εγώ δεν θα είμαι ευχάριστος εδώ. Εγώ θα πω το εξής. 6 Ιουνίου κάποιοι πιτσιρικάδες πήγαν και ρίξανε δύο βεγγαλικά επίτηδες στο βουνό της Αργυρούπολης. Τους είδαν και κάτοικοι από τα μπαλκόνια τους, τους κατέγραψαν και κάμερές μας. Έχουν νομίζω εντοπιστεί και έχουν συλληφθεί. Ας πούμε, τόσο έχει γίνει ένας φάκελος από την ασφάλεια και την πυροσβεστική. Mm-hmm. Γιατί το αναφέρομαι σε αυτό? Εμείς σε 3 λεπτά ήμασταν εκεί και σβήσαμε ήδη τη φωτιά. Εκδηλώθηκε, επαναλαμβάνω, από κακόβουλη.
0: Ναι, το θυμόμαστε, είχε αναδειχθεί και από τα ρεπορτάζ.
1: Εάν δεν αποκτήσουν όλοι οι δήμοι της χώρας αυτό που φωνάζουμε και αυτό που διεκδικούμε ως δίκτυο ανθεκτικών πόλεων, το κέντρο διαχείρισης κρίσεων, που να έχουν τις κάμερες τους με τεχνητή νοημοσύνη και να παρακολουθούν 24/24 όλα τα βουνά, όλα τα δάση, από τον πυλώνα της ΔΕΗ που θα φύγει η σπίθα και θα κάψει ένα ολόκληρο.
0: Τώρα καταλαβαίνετε τι υποδομές χρειάζεται για να καλύψει όλα τα βουνά και τα δάση.
1: Εμείς
0: τα
1: έχουμε καταθέσει κοστολογημένα.
0: Ο Ημιτός όμως είναι αρκετά περιορισμένο σε έκταση.
1: Όχι,
0: τώρα μπορεί να το κάνει παντού.
1: Είναι πολύ μεγάλο, έχει 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό γύρω του και ο Ημιτός είναι ένα δείγμα. Οι κάμερες δεν καλύπτουν, δεν είναι το πρόβλημα τη κάμερα στο βουνό όγκος. Mm-hmm. Έχουν ακτίνα, έχουν πολλά χιλιόμετρα κάλυψη. Mm-hmm. Πιστέψτε με, το κόστος για κάθε Δήμο είναι πολύ χαμηλότερο κατά 10 φορές σε σχέση με τις καταστροφές. Καλά, δεν συζητάω για τις απώλειες ανθρώπινης ζωής που είναι ανεκτήμητες, αλλά οι περιουσίες, οι άνθρωποι που πλένε κάθε μέρα μπροστά στα αποκαίδια. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει το κράτος, έχουν γίνει βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση και με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον προηγούμενο υπουργό. Mm-hmm. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο να κάτσει το κράτος πλέον σοβαρά να υιοθετήσει αυτή την πρακτική, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Ό,τι άλλο συζητάμε, το Καναδέ θα πάει να σου σβήσει, να σου περιορίσει την καταστροφή.
0: Το θέμα είναι να προλάβει, αυτό ακριβώς.
1: Στο ξεκίνημα, αυτό που κάνουμε εμείς στον Ημιτό αυτή τη στιγμή, όλοι οι Δήμοι μέσα από τον ΣΠΑΙ, μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε και στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.
0: Αρχίζουν τα πρωτοβρόχια σε καμία κοσαριά μέρες, ένα μήνα.
1: Καθαρίζουμε φράτια. Είμαστε.
0: Αυτό, ερώτημα.
1: Σας έχετε πιάσει. Mm-hmm. Εμείς κάθε φορά από αρχές Σεπτεμβρίου μπαίνουμε δυνατά, καθαρίζουμε τα φράτια. Εδώ να πούμε και κάτι στους πολίτες. Επειδή έχουμε και τον ιό του Νείλου τώρα που γίνεται και ψεκασμοί κτλ. Πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι ό,τι και να κάνει ο Δήμος στο φρεάτιο που θα ψεκάσει και θα ξαναψεκάσει όσο και να χρειαστεί, γιατί δεν το λέμε γιατί κουραζόμαστε, θέλει και ατομική ευθύνη ο καθένας. Όσοι έχουν γκαζόν, πισίνες, φίλοι που έχουν γλάστρες και τα πιατάκια τους είναι γεμάτα νερό από κάτω, τα οποία δεν τα αλλάζουν, εκεί τα κουνούπια δεν ψεκάζονται από το Δήμο. Πρέπει ο καθένας να έχει το νου του στο σπίτι του, στην πολυκατοικία του, στον κοινό στο χώρο του, να πράξει τα δεδομένα. Και χτες μας πετάξαν κάποια σκουπίδια έξω από ένα γκάβο ολόκληρο και πήγαν τα παιδιά τα δικά μας να τα μαζέψουν. Πρέπει ο κόσμος να κατανοήσει ότι αυτή την περίοδο πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη.
0: Δυστυχώς δεν είναι όλοι σοβαροί και υπεύθυνοι πολίτες.
1: Δεν είναι. Εγώ έχω πολλά να πω σε αυτήν την ιστορία, γιατί ο πολίτης δεν είναι πελάτης. Mm. Δεν έχει πάντα δίκιο.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και να συνεργαστούν και να βοηθήσουν τους Δήμους τους να μπορούμε να έχουμε όσο μπορούμε πιο καθαρή την περιοχή μας.
0: Την καλημέρα μας, καλό μήνα και να ευχηθούμε να ολοκληρωθούν γρήγορα τα μεγάλα έργα υποδομής εκεί στην παραλία, να μπορέσει και ο κόσμος να εξυπηρετηθεί και να χάνει λιγότερες ώρες καθημερινά στο αυτοκίνητό του. Να είστε καλά, καλό μήνα κύριε Δήμαρχε.
1: Χάρηκα, χάρηκα, να είστε
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Διαφημίσεις και σε 2 λεπτά και πάλι μαζί παρακαλώ. Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School.

0: Παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, την καλημέρα μας, καλό μήνα σε όλες και σε όλους και σας βλέπω δυνατούς και κεφάτους. Από τα μηνύματα σας βλέπω. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλημέρα και συγγνώμη για την αναμονή.
11: Δεν πειράζει, Γιάννη. Είσαι φίλος και ξέρεις ότι σε αγαπάω και σε εκτιμάω, οπότε περιμένω για
10: σένα. Να είσαι καλά και εσύ είσαι φίλος. Χρόνια γνωριζόμαστε.
11: Για τους ακροατές.
10: Να είσαι καλά και ζητώ συγγνώμη και πάλι. Πρέπει να είμαστε κανείς, γιατί και εσύ δεν είσαι υποχρεωμένος να περιμένεις τόσα λεπτά. Λοιπόν, δώσε μας όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες για αυτή τη φρικτή, για αυτό το φρικτό έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, από αυτά τα οποία επισημαίνει ο ιατροδικαστής. Τι τελικά συνέβη στο αγοράκι 9 μηνών?
11: Τελικά ο ιατροδικαστής είπε ότι τα χτυπήματα που είχε στην πλάτη ήταν από μαχαιριές. Κάποιος λοιπόν μαχαίρωσε το παιδί. Αυτοί οι άνθρωποι από την αρχή λέγαν διάφορα πράγματα και τα άλλαζαν μετά. Δηλαδή αρχικά είπαν ότι η γυναίκα απέβαλε πριν 2 χρόνια και κρατούσαν το μωρό 2 χρόνια στο καταψύκτη. Μετά είπε πριν 8 μήνες. Μετά είπε ότι δεν απέβαλε αλλά γέννησε και το παιδί πέθανε. Δεν ομολόγησαν ποτέ τη δολοφονία του παιδιού και ποιος το έκανε. Γι' αυτό η αστυνομία καλείται τώρα φυσικά. Εγώ βλέπω ότι η ποινική δίωξη θα αλλάξει, αν δεν έχει αλλάξει ήδη, και θα γίνει ανθρωποκτονία από πρόθεση για κάποιους από αυτούς. Τα δύο άλλα παιδιά έχουν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα, το οποίο είναι βαρύ, αυτό το νόσημα το συγκεκριμένο. Να ξέρεις, Γιάννη, ότι χτυπάει στο νευρικό σύστημα.
10: Συγγνώμη, 9 χρονών αγοράκι εντοπίστηκε, τόσο δεν είναι το παιδάκι? με αφροδισιακό, με βαρύ αφροδισιακό νόσημα.
11: Και τα δύο παιδιά, 12 και 9 χρονών, με βαρύ.
10: Τι έκαναν εκεί μέσα, τι, δηλαδή πραγματικά δεν ήταν απλά ακινόβιο.
11: Αυτό που θα πρέπει να εξετάσουν επίσης οι γιατροί, να δουν ότι αν αυτά τα νοσήματα είναι, γιατί τα παιδιά τα εξέδιδαν, για να μιλάμε ανοιχτά,
10: ναι.
11: ή γιατί η μητέρα είχε αυτό το νόσημα και αφού τα γέννησε το κληρονόμησαν τα παιδιά. Αυτό θα το πούνε οι επιστήμονες, αυτοί είναι αρμόδιοι γι' αυτό.
10: Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά βρέθηκε και η 15χρονη και μια 15χρονη να είναι έγκυος.
11: Ναι. Και να δούμε και το παιδί αυτό που βρέθηκε κατεψυγμένο, το μωρό που βρέθηκε κατεψυγμένο.
10: Ναι.
11: Γιατί φαίνεται το μωρό, σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα, γεννήθηκε κανονικά και κάποιος το σκότωσε ή μετά το βάλανε σε κατάψυξη. Πότε, σε ποιον ανήκει, αν ανήκει στη 15χρονη ή στην 38χρονη, τη Γερμανίδα. Όπως λέει η ίδια Γερμανίδα, γιατί χαρτιά δεν έχει. Η ίδια λέει ότι είναι η Γερμανίδα και αυτός ο υπήκος, ο ημεδαπός, ο Έλληνας υπήκος, τέλος πάντων, λέει ότι την πήρε από τη Γερμανία και την είχε φέρει όταν ήταν πιτσιρίκα. Δηλαδή, εδώ χρειάζεται μια πολύ μεγάλη έρευνα. Και ένα ερωτηματικό είναι πώς, ενώ είχαν επέμβει οι υπηρεσίες και τα παιδιά αυτά βρίσκονταν σε προγενέστερο χρόνο στο νοσοκομείο, πώς πήγε αυτός και τα πήρε. Και δεν άνοιξε μύτη.
10: Ναι.
11: Και κανείς δεν ασχολείται.
10: Αυτό, σωστό. Καμία υπηρεσία. Κανένας δεν το εντόπισε αυτό.
11: Αυτό σημαίνει μια τρύπα στο σύστημα.
10: Μα και όλα αυτά κατά τύχη ανακαλύφθηκαν. Αν ο ιδιοκτήτης δεν ζητούσε, δεν φώναζε, δεν καλούσε την αστυνομία για να πάρει τα ενίκια που του χρωστούσαν κάποιους μήνες αυτοί οι νικάριδες. Τι, σε Airbnb το είχε μετατρέψει σε μακροχρόνια μίσθωση, δεν ξέρω. Ήθελε τα ενίκια του και έτσι άνοιξε η αστυνομία και ανακάλυψε όλο αυτό.
11: Έτσι, και αν η αστυνομία δεν έδινε και μεγάλη σημασία, έτσι. Γιατί μπορούσε να πάνε οι αστυνομικοί και να πούνε ότι γιατί δεν φεύγετε και αυτοί να λέγανε ότι εμείς θα φύγουμε, δεν τρέχει τίποτα.
10: Το ότι έχει γεμίσει η κοινωνία με εγκληματικά στοιχεία και ανώμαλους είναι γνωστό.
11: Υπάρχει πρόβλημα.
10: Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει ο αρμόδιος εισαγγελέας να δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες και τα ονοματεπώνυμα των εμπλεκομένων ενηλίκων, των γονέων δηλαδή. Πώς να το
11: πούμε.
10: Γονέα
11: είναι αυτό.
10: Αυτά τα ανθρωποειδή για να δούμε και περαιτέρω τι άλλο έχουν κάνει στη ζωή τους.
11: Έτσι. Πάντως, Γιάννη, αν.
10: Εδώ δεν υπάρχει δηλαδή κοινωνική ευαισθησία. Εδώ τους δημοσιοποιείς τα ονοματεπώνυμα και τις φωτογραφίες.
11: Δεν υπάρχει, όχι.
10: Έτσι. Συμφωνείς μαζί μου.
11: Συμφωνώ απόλυτα, Γιάννη. Άκουσε, Γιάννη, τώρα και ποιο είναι το άλλο ζήτημα. Αν το παιδί αυτό δεν το σκότωσαν τις τελευταίες 15 μέρες. Ή το σκότωσαν το παιδί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λέει ο ιατροδικαστής, δεν το λέω εγώ.
10: Mm-hmm.
11: Λοιπόν, αυτό σημαίνει, γιατί 15 μέρες είναι εκεί στο Airbnb το συγκεκριμένο, ότι το παιδί το γερνόφερναν. Από ψυγείο σε ψυγείο, από καταψύκτη σε καταψύκτη.
10: Το έπαιρναν μαζί του, σε κάποια βαλίτσα δηλαδή. Ωρε, φίλε.
11: Και αυτό είναι ένα φοβερό πράγμα. Για ποιο λόγο κουβαλούσαν το παιδί, αφού το σκότωσαν, το κουβαλούσαν κατεψυγμένο. Δηλαδή είναι.
10: Ούτε σε έργα, δηλαδή πραγματικά. Αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται είναι άνευ προηγουμένου. Δεν υπάρχει.
11: Αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με την εγκληματικότητα και με τη βία που εκφράζουν.
10: Τι θα γίνει τώρα, η εισαγγελία ανηλίκων, τι απόφαση θα πάρει για τα παιδιά αυτά.
11: Αυτό είναι ζήτημα. Να δούμε. Ελπίζω να μην τα παρκάρουν πάλι σε κάποιο νοσοκομείο και τα κρατήσουν για πάρα πολύ καιρό, για κανένα χρόνο, δύο, και μετά πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
10: Εν τω μεταξύ, μέσα στο σπίτι τίγκα στο ναρκωτικό, φαντάζομαι, έτσι.
11: Όχι μόνο ναρκωτικά. Είχε και ναρκωτικά, είχε και σύνεργα που χρησιμοποιούνται για τη χρήση αλλά και τη διακίνηση ναρκωτικών. Δηλαδή, πώς το λένε. Αυτό που ζυγίζει τα ναρκωτικά, τελικά.
10: Ζυγαριές.
11: Ναι, ναι. Αλλά υπήρχαν και ερωτικά βοηθήματα. Δηλαδή σεξουαλικά βοηθήματα.
10: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, που σημαίνει ότι μπορεί κάποιοι από εκεί μέσα να εκδίδονταν. Θα το δούμε όλο αυτό. Είναι,
10: θα τα αποκαλύψει όλα τώρα.
11: Είναι για άλλη μια φοβερή, τραγική υπόθεση. Που ξέρεις, θύματα είναι, φαίνεται παιδιά και.
10: Αυτό είναι το σημαντικό, ότι τα παιδάκια αυτά δεν φταίνουν σε τίποτα. Την καλημέρα μας, καλό μήνα, Γιώργο Καλιακμάνη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστούμε για όλα. Έβαλε τραγουδάρα για το τέλος ο Λάσκαρης Αγοραστός. Την καλημέρα μου στο και καλό μήνα στο φίλο μου το Μαργαρίτη. Γεια σου Μαργαρίτη, άρχοντα, είσαι δύναμη. Καλημέρα και στον Τόρπη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Και σε εσάς, κυρία Στεριοπούλου, θα διαβάσω αύριο το μήνυμά σας. Δεν τα προλαβαίνω όλα σήμερα. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι. Πρώτα στο Θοδωρή Αξελό για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 το μεσημέρι.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Real Voice, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για τη χειμερινή περίοδο, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να ζητά από περιφέρειες και δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Προτεραιότητα δίνεται στον καθαρισμό ρεμάτων, τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων και δικτύων ομβρίων, αλλά και στον εντοπισμό επικίνδυνων σημείων, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Παράλληλα, έως το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν καταγραφεί τα σημεία υψηλού κινδύνου, ενώ μέσα στο μήνα προβλέπεται και άσκηση πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση πλημμυρών και την οργανωμένη προληπτική απομάκρυση πολιτών. Η Τουρκία εξέδωσε νέα ναύτευση, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου έως τις 15 Σεπτεμβρίου για επιστημονικές έρευνες του ερευνητικού σκάφους του Πιτάκ Μαρμαρά. Η Αθήνα χαρακτηρίζει την τουρκική ναύτεξ νομικά ανυπόστατη, καθώς εκδόθηκε από τον σταθμό της Ατάλιας, ενώ η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στη ζώνη ευθύνης του ελληνικού σταθμού του Ηρακλείου. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος απέπλευσε τα ξημερώματα από τη Μαρμαρίδα και κινείται νοτιοδυτικά του Καστελόριζου προς την περιοχή που έχει δεσμευτεί για τις έρευνες. Οι θέσεις των εκπαιδευτικών Σαουδεκάνησα θα έχουν καλυφθεί στο 100% από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων, δήλωσε στο Real Voice ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτιού Αιγαίου Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Όπως ανέφερε, στην πρώτη φάση θα γίνουν περίπου 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στα σχολεία 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Ο Σωτήρης Βαγιανός διαφημίζει μόνος του ότι είναι άσχετος. Κάποιος επιτέλους να το μαζέψει. Με τη φράση αυτή, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς σχολίασε τις νέες δηλώσεις του Σωτήρη Βαγιανού σε ραδιοφωνικό σταθμό. Ο κύριος Ταρασλιάς τον κατηγορεί ότι επαναλαμβάνει ανυπόστατους ισχυρισμούς σε βάρος της Περιφέρειας παρά τις δημόσιες εξηγήσεις και την επίσημη διάψευση του αρμόδιου Υπουργείου, κάνοντας λόγο για συνειδητή συκοφαντία. Στη Ρόδο συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η παραχώρηση 9 κατοικιών στην ΚΟ, στη δεύτερη ΔΥΠΕ, για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, καθώς και η επικαιροποίηση κινήτρων για γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν επίσης θέματα περιβάλλοντος και ο καθαρισμός λατομικών περιοχών σε Οδεκάνησα και Κυκλάδες. Σε αναγκαστική απαλωτρίωση εκτάσεων στην περιοχή του Απερίου Καρπάθου προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να προχωρήσει η εγκατάσταση του νέου υποσταθμού Καρπάθου στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το υπηρετικό σύστημα. Στις πολιτικές εξελίξεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ανέλησε ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Polls, ο Χαρίας Ζούπης. Όπως εκτίμησε, οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δύσκολα θα ανατρέψουν άμεσα τις ήδη διαμορφωμένες πολιτικές ισορροπίες, σημειώνοντας ότι η έκθεση μπορεί περισσότερο να λειτουργήσει ως επιταχυντής πολιτικών εξελίξεων. Στη Νέα Μαρίνα Ρόδου σημειώθηκε σύγκρουση τριών σκαφών όταν ο θαλαμιγός με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασε μηχανική βλάβη κατά την πρόσδεση. Η θαλαμιγός προσέκρουσε σε άλλη θαλαμικό και συνέχεια σε ιστιοφόρο και τα δύο με σημαία Πολωνίας. Προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές και χωρίς τραυματισμούς. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου απαγόρευσε τον απόπλο και των τριών σκαφών έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Νέα 6 δωρεάν προγράμματα επιμόρφωση ξεκινούν τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο του Aegean Skills από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα προγράμματα απευθύνονται σε αποκλειστικά σε κατοίκους Δωδεκανήσων και Κυκλάδων και ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται 6 Σεπτεμβρίου με περιορισμένο αριθμό θεασεών. Στη Ρόδο συνεχίζεται έως 8 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο θερινό κινηματοθέατρο Ρόδων με καλλιτεχνικές δράσεις για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Όλες οι ειδήσεις και στην ιστοσελίδα realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Με αίθριο καιρό μας υποδέχτηκε ο Σεπτέμβριος σήμερα Τρίτη. Έτσι για σήμερα σε όλα τα νησιά προβλέπονται υπέροχες καιρικές συνθήκες, απόλυτα καλοκαιρινές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, θα φτάνουν τα 4 με 5 και στα νοτιότερα, κυρίως στο Καρπάθιο, τα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι τους 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμ μέχρι 37, στην Κάλυνο μέχρι 35 και στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 23 και 26 βαθμούς. η υγρασία μεταξύ 50 και 70% τις νυχτερινές ώρες. Για αύριο Τετάρτη, δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη, έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά, ανέμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 ποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερα στην Ηλίνδο μέχρι 37, στην Κάλυμνο μέχρι 36, στη Σύμη επίσης μέχρι 36 βαθμούς και στο Καστελόριζο μέχρι 35. Οι ελάχιστες μεταξύ 24 και 27 βαθμούς τη νύχτα, ενώ η υγρασία μεταξύ 45 και 65%. Καλό μήνα και πάλι.

0: πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Κέλοξ Κόκο Πόπς, Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρωτών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντ Στέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιός και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο, μουστάκας.
3: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο, μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
5: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
6: Και 2000 προσευχές δεν θα με ξεπεράσεις. Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
7: Λοιπόν, περιμένετε να δείτε τι έχω σας έχω ετοιμάσει τώρα, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Πάμε.
8: Αν είσαι η καρδιά μυαλό, ποτέ δεν θα πονούσε. Εκείνο που μας αγαπά, εκείνο θα αγαπά.
7: Κατάλαβες? Αν είχε η καρδιά μυαλό. Λαμπρινή, για σένα είναι αυτό.
8: Εσύ μου λες μικιό μου, εσύ μου λες πως μ' αγαπάς και εγώ πως σε πιστεύω. Ακόμα και το ψέμα σου έμαθα να λατρεύω.
7: Έτσι, μπράβο.
8: Πες μου τη λέξη σ' αγαπώ, πως θέλεις να στη λέω. Με τι να συνοδεύεται, με γέλιο
7: ή θες να κλαίω. Έτσι.
8: Κι άμα σ' αρέσει να πονώ, χάρη θα στο ζητήσω. Να με πληγώνεις πιο συχνά για να σε ευχαριστήσω.
7: Πάμε ρε κοπέλι με Κρήτη, έλα. Καλημέρα, καλημέρα. Είδατε πως ξεκινάμε σήμερα, έτσι. Αυτό είναι το κριτικό τραγούδι που σου ζήτησα, το Πεντοζαλί. Περίμενε να δω τι μου έχει βάλει, παιδιά.
9: Αρχίζω
7: και τρελαίνομαι, ναι, ναι. Και πολύ αργήσαμε, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα.

Με Μανώλη Κονταρό σας καλημερίζουμε σήμερα 1η Σεπτεμβρίου. Σε απόλυτη ταύτιση ο Πέρης Βασιλάκης με το τραγούδι «Αρχίζω και τρελαίνομαι». Η Μίνα Τάσα Ράγιου κάθε μεσημέρι μαζί στις

0: χθες ότι είχε έρθει ο Μανώλης ο Κονταρός για συναυλία εδώ κάποια στιγμή και με πήρε τηλέφωνο και ήμουνα με πυρετό τις ημέρες των διακοπών και δεν πήγα, το χάσα. Άσε με, άσε με, άσε με.
1: Εσύ είσαι η αιτία. Εσύ είσαι η αιτία.
0: Λοιπόν, μην αρχίσουμε, το ξαναλέω για να είμαστε συνεννοημένοι. Παιδιά, όσοι με ακούτε από όλα τα νησιά που μας ακούτε, από την Ελλάδα που μας ακούτε. Από την Ελλάδα, λες και τα νησιά δεν είναι Ελλάδα, από την υπηρετική Ελλάδα εννοώ. Έχουμε τρελαθεί λίγο. Λοιπόν, μη μου αρχίσετε τα καλό χειμώνα και τα τέτοια και καλό φθινόπωρο. Πέστε ένα καλό από καλό καιρό. Να είμαστε μέσα δηλαδή.

0: Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί σήμερα με την εκπομπή Real Blonde και έχουμε πολύ ωραίους καλεσμένους και πολύ ωραία θέματα.
1: Απόψε η μεγάλη, πρέπει να το σκεφτεί καλά, με μας όποιος τα βάλει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Μπορεί να και να είναι και σύνθημα του σταθμού και μήνυμα. Να το σκεφτεί καλά με εμάς όποιος τα βάλει. Λοιπόν, σήμερα το εορτολόγιο περιλαμβάνει πάρα πολλούς που γιορτάζουν. Δηλαδή, αν αρχίσουμε και λέμε χρόνια πολλά, θα τελειώσουμε στις 2 που τελειώνει και η εκπομπή. Αδαμάντιος, Διαμαντής, Αμάντα, Άντα, Ρουμπίνι, Μαντό, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Βιόνη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Κλειό, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Πολυνίκη, Πανδώρα, Μελετίνα, Σημειών. Πώς γιορτάζουν σήμερα, ρε παιδιά?
1: Δεν απειλούμε στη ζωή.
0: Χρόνια πολλά σε όλους, λοιπόν, όσοι και όσες γιορτάζουν σήμερα.
1: Ποιος

πολύ χρεωστικός μας έχει βγει αυτός ο Αύγουστος πάντως, έτσι. Αυτό το μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Δηλαδή έχει καταντήσει αηδία. Εγώ σήμερα πρωτοτυπώ και έχω ανεβάσει στο Facebook. Μου χρωστάς ένα Σεπτέμβριο, ρε φίλε. Έλεος.

Πάμε λοιπόν έτσι έντονα να αρχίσουμε. Επειδή ήταν η πρώτη εκπομπή, δεν είπα τίποτα. Έχουμε φρικάρει όλοι με αυτό το θέμα της Κυψέλης, όπου εξετάζονται κινητά DNA και παιδοψυχολόγοι που θα δώσουν απαντήσεις στο θρίλερ με το νεκρό αυτό βρέφος στην Κυψέλη. Δεν νομίζω ότι έχουμε αντιληφθεί ακριβώς τι έχει γίνει στην Κυψέλη. Θέλετε να το πάρουμε λίγο να καταλάβουμε τι έχει συμβεί? Λοιπόν, σε ένα διαμέρισμα ζούσαν ένας 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, η 15χρονη κόρη του, ένας 26χρονος Αφγανός που δηλώνει σύντροφος της 15χρονης και δύο αγόρια 9 και 12 ετών, τα οποία όπως διαπιστώθηκε πάσχουν από αφροδίσια νοσήματα και για τα οποία δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής ούτε έγγραφα, τίποτα που να επιβεβαιώνει την ταυτότητα της συγγένεια. Η 15χρονη είναι έγκυος. Έγκυος δηλώνει και η Γερμανίδα. Μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ναρκωτικά, σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες, ενώ φέρεται να το επισκέπτονταν και πρόσωπα άσχετα με την οικογένεια. Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα, βρήκαν την 38χρονη να έχει μαζέψει τις βαλίτσες και να ετοιμάζεται να φύγει μαζί με τα δύο αγόρια. Μέσα σε μία από αυτές τις δύο βαλίτσες υπήρχε ένα δοχείο και μέσα στο δοχείο η κατεψυγμένη σωρός ενός βρέφους. Η 38χρονη αυτή τύπισσα ισχυρίστηκε ότι ήταν δικό της και ότι το διατηρούσε στην κατάψυξη επί περίπου 8 μήνες επειδή δεν ήθελε να το αποχωριστεί. Για το πότε και υπό ποιες συνθήκες πέθανε έχει δώσει διαφορετικές εκδοχές. Στη σωρό έχουν εντοπιστεί κακώσεις και μόλοπες στην πλάτη, με τον ιατροδικαστή να εξετάζει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Να σας πω κάτι, όλο αυτό το σκηνικό στο κέντρο της Αθήνας ξεπερνάει τα όρια της ανθρώπινης λογικής, θα μου πεις είναι το πρώτο, και αποκαλύφθηκε τυχαία πως όταν ο διαχειριστής του διαμερίσματος πήγε εκεί για ένα μικρό φιλόμενο ποσό ενοικίου και έπειτα από παράπονα της πολυκατοικίας. Τι να σας πω ρε παιδιά, τα σχόλια δικά σας.

0: people have been killed in suicide car bombings.
1: Και μια χαρά το τραγούδι έρχεται να κολλήσει με την επόμενη είδηση και τη σοκαριστική στιγμή που κυκλοφορεί και σε βίντεο πια ενός τροχαίου με τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ρε παιδιά, δηλαδή δεν ξέρω τι έχουμε πάθει. Θα μου πεις καλοκαίρι, ήταν λέγαμε καλοκαίρι. Και τώρα που έρχεται φθινόπωρο και όταν θα είναι χειμώνας ή άνοιξη θα αλλάξει κάτι. Συγκλονιστικό τροχαίο στην Αλεξάνδρας με τρεις νεκρούς. Ξημερώματα σήμερα.

βλέπεις το βίντεο και νομίζεις ότι είναι ταινία, αλλά πραγματικά δεν είναι ταινία. Είναι σοκαριστικές εικόνες. Δύο μηχανές συγκρούονται και διάφορα αντικείμενα από τα δύο οχήματα εκτοξεύονται στον αέρα. Η μία μηχανή πήγαινε λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ρεύμα προς Πατησίων. 27χρονη οδηγός, συνεπιβάτηδα μια δεύτερη γυναίκα. Συγκρούεται πλαγιομετωπικά με δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε 51χρονος. Και σε 80 δευτερολέπτων βίντεο καταγράφεται κάτι που δεν θέλεις να το βλέπεις ούτε στα όνειρά σου ως εφιάλτη. Δεν είναι διάκριτο στο βίντεο ποια από τις δύο μηχανές έχει κάνει παράβαση περνώντας με κόκκινο φανάρι. Πάντως κάποια πέρασε με κόκκινο φανάρι. Νεκρές οι δύο γυναίκες. Μία δεν μπορεί να αναγνωριστεί και ο άνδρας επίσης νεκρός. Τρεις νεκροί. Κανείς δεν φορούσε κράνος, να το πούμε αυτό. Κάποιος από τους δύο παραβίασε το φανάρι και κανένας δεν φορούσε κράνος. Και μετά φωνάζεται για τα μέτρα του Χρυσοχοΐδη που είναι πολύ αυστηρά για να φορούν όλοι κράνος. Για κάποιους μετά τις 12 το βράδυ τα φανάρια είναι διακοσμητικά προφανώς. Και είναι τραγικά τα σχόλια κάτω από αυτή την είδηση να λέει κάποιος αύριο πάλι, γιατί δεν σταματάνε αυτά τα περιστατικά. Ακούμε εδώ και 2-3 μέρες για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα και η ασπίδα του Ηλέα. Έχετε καταλάβει την αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι μια συμφωνία που υπεγράφει χθες το Ισραήλ. Η Ισραηλινή Ραφαέλ, για να ξέρετε, υπέγραψε τη μεγαλύτερη αμυντική εξαγωγική συμφωνία στην ιστορία Ελλάδος-Ισραήλ για το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλλέα. Το σύστημα που θα προμηθευτεί η Ελλάδα περιλαμβάνει πολυεπίπεδη αεράμινα, anti-drone και αντιβαλιστική προστασία με κόστος άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολάριων. Αυτή η συνεργασία στοχεύει στην ενίσχυση της άμυνας της Αθήνας απέναντι σε απειλές από την Τουρκία, προφανέστατα, και στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ τονίζεται πως η επιλογή της Ισραηλινής τεχνολογίας από την Ελλάδα αντανακλά το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών και αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της συμμαχίας στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Χαρά που θα κάνουν όλοι οι αντισημίτες. Κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά. Σας είπα χθες για τις μετρήσεις που γίνονται δημοσκοπικά σε πολιτικό επίπεδο εν ώψη της ΔΕΘ. Μετρήθηκε και δυνητικά, επαναλαμβάνω, και το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο το βρίσκουν γύρω στο 4,5%. 4,5%. Τώρα, αν αυτό είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω, δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε, διότι αν θυμηθείτε ότι το κόμμα της Καριστιανού πριν την ανακοίνωσή του μέτραγε ένα 20% και ξαφνικά μετά την ανακοίνωση πάει τόσο πολύ προς τα κάτω, δηλαδή κανείς δεν ξέρει.

0: Αυτό που μου έστειλες είναι αστείο ή είναι κανονικό? Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, υπάρχει μια φωτογραφία. Για ετοίμασέ μου, Αλέξη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πολλά να ακούσουμε και πολλά να δούμε το χειμώνα που μας έρχεται μετά τη ΔΕΦ και πριν τη ΔΕΦ και μετά τη ΔΕΦ. Μου έχουν στείλει λοιπόν, το έστειλα στον Πέρι και το έστειλε ο Πέρι σε μένα, το κεφαλάκι Τσίπρα και δίπλα άλλα τρία κεφάλια που δείχνουν ότι, δεν ξέρω αν είναι αστείο ή όχι, το μεάρχης αθλητισμού θα είναι ο Μαρινάκης. Πώς το λένε το μικρό αυτόν? Ναι, τέλος πάντων. Θα είναι λοιπόν ο Μαρινάκης, το μεάρχης πολιτισμού ο Λαζόπουλος και το μεάρχης οικονομικών ο Αντώνης Κανάκης. Δεν μπορώ.
1: Και ένα μοντέλο άσκησης εξουσίας που συνοψίζεται στο τρίπτυχο έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτές είναι οι βασικές αρχές του προγραμματικού μας σχεδίου που αποτελεί αποτέλεσμα μιας συλλογικής, επαναλαμβάνω, δουλειάς.
0: Αποτελεί αποτέλεσμα, θέλω να το κρατήσουμε αυτό, ναι, συνέχισε. Αυτές
1: που έγινε τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενους μήνες, με πολύ κρίσιμη και σημαντική και τη δική σας συμβολή.
0: Μάλιστα.
1: Ένα σχέδιο όπου καμία εξαγγελία δεν θα είναι χωρίς μόνιμη χρηματοδότηση,
0: ναι,
1: και καμία μόνιμη δαπάνη δεν θα βασίζεται σε έκτακτα έσοδα.
0: Ναι.
1: Με δεδομένο το σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες, αλλά και με βαθιά την πεποίθηση ότι δημοσιονομική αξιοπιστία δεν σημαίνει και κοινωνική ακινησία.
0: Τι λέει, παιδιά, ο άνθρωπος? Σε παρακαλώ, βάλτε μου λίγο από την αρχή. Βάλτε μου λίγο από την αρχή, δηλαδή θα τρελαθώ. Θα αυτοπυρποληθώ. Κράτα το λίγο αυτό, κράτα το λίγο, γιατί το σου μιλώ και κοκκινίζεις, είναι καλό, και βάλε το βίντεο του Τζίπρα από την αρχή, γιατί νομίζω ότι δεν ακούω καλά πραγματικά.

0: Για πάμε λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Στην αρχή, έτσι όπως το λέει.
1: Μοντέλο, ναι, άσκησης εξουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Που συνοψίζεται στο τρίπτυχο έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση.
0: Δίκαιη ανάπτυξη.
1: Αυτές είναι οι βασικές αρχές του προγραμματικού μας σχεδίου.
0: Λοιπόν, να σε καλά βρε Αλέξη, πραγματικά, γιατί μέχρι τώρα οι υπόλοιποι μιλούσαν για ανέντιμη διακυβέρνηση, άδικη ανάπτυξη και αντιπαραγωγική ανασυγκρότηση. Να σε καλά που βρήκες το τρίπτυχο και με αυτό θα πορευτείς. Έλα Χριστός και Παναγία. Δεν μπορώ ρε φίλε, δεν μπορώ. Πραγματικά δεν μπορώ. Ο πληθωρισμός και η ανεργία. Αχ Παναγία μου Χριστέ μου. Το θυμάσαι τον άλλον με τα ξελόλια και παπαρόλια. Εντάξει, τώρα θα... δεν θέλω να σχολιάσω. Τι ακούμε Χριστέ μου. Γαζόπουλος, Κανάκης και Μαρινάκη. Ευάγγελος είναι το μικρό του Μαρινάκη. Εμείς που το εμείς οι αντιολυμπιακοί που το ξεχάσαμε. Είναι Ευάγγελος ο Μαρινάκης, να ξέρεις. Μάλιστα, για πάμε.

0: αφιερωμένο σε όλους τους ερωτοχτυπημένους του Σεπτεμβρίου και ειδικά σε κάποιους της κυβέρνησης, παιδιά. Το ότι έρχονται εκλογές το ξέρουμε και το νιώθουμε και από το πνεύμα της επίδειξης κυβερνητικής ομόνοιας. Να φανταστείτε, ο Άδωνης είναι χάρη το Βένδια και βεβαίως το Μητσοτάκη για τη συμφωνία με το Ισραήλ ως προς την ασπίδα του Αχιλέα που σας έλεγα πριν, η οποία θωρακίζει την Ελλάδα απέναντι σε πάσης φύσεως απειλές. Προφανώς έχει βαθύ αποτύπωμα, αν σκεφτεί κανείς πόσο δηλητηριώδη καρφιά είχαν ανταλλαχθεί μεταξύ Βένδια και Άδωνη. Τι να πεις, τι να πεις. Υπάρχουν οι άσπρες ώρες, οι μαύρες ώρες, οι κόκκινες ώρες, αλλά εμείς φέτος θα ασχοληθούμε με τις μπλε ώρες. Οι μπλε ώρες θα αφήσουν ένα βαθύ αποτύπωμα στην τηλεοπτική μας ζωή φέτος. Έτσι ψυχανεμίζομαι, όχι μόνο επειδή παίζει ένας αγαπημένος ηθοποιός όλων και αγαπημένος φίλος δικός μου, ο Πασχάλη Τσαρούχας, αλλά επειδή και αυτή η σειρά με τη σφραγίδα του Γεωργίου έχει αυτό το κάτι. Πάμε να δούμε το τρέιλερ, να τα ακούσουμε μάλλον.
1: Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα, πριν χαράξει. Τότε λάτρεψα για πρώτη φορά τις μπλε ώρες.
2: Σε αυτή την υπέροχη γυναίκα οφείλω τα πάντα. Στη δουλειά σας.
3: Ευχαριστώ.
1: Εγώ και ο Άγγελος Αντωνιάδης έχουμε ερωτική σχέση.
4: Σ' αγαπάω πολύ.
5: Κι εγώ σ' αγαπάω μόνο.
6: Αυτός με χωρίζει και εγώ θα φερθώ σαν κυρία.
5: Να μιλήσεις στους δικούς σου. Θα το πάρω το διαζύγιο.
6: Ξέχασέ το.
5: Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει.
2: Άγγελε.
6: Και θα το κάνω τόσο εύκολο.
1: Χωρίζεις.
6: Ναι.
1: Είχαμε σκοπό να χωρίσουμε και οι δύο.
5: Λες να με κερατώνει.
1: Υπάρχει άλλος.
5: Και περνάς για ηλίθιο, Εύα, πας να μου ρίξεις τάχτη στα μάτια.
1: Πώς μπορείς να κάνεις παρέα με αυτόν. Ένας άξιστος αγρίκος είναι.
6: Καθόλου δεν μ' αρέσει.
5: Τι να κάνω, αγάπη μου, να μονάσω.
7: Το μίλητο νερό ήπιες.
5: Εδώ λοιπόν σαν τη Λίσσα.
1: Βρέθηκε να κρύψει το εργοστάσιο.
5: Πούρνη! Ποιος!
8: Ποιος μισούσε την κόρη. Ποιος έκανε να τη σκοτώσει.
5: Ο άντρας της.
2: Άγγελος Αντωνιάδης. Αυτός είναι ο βασικός μας ύποπτος.
5: Ο Χριστρόμος με υποψιάζεται.
2: Και πρέπει να τον βρούμε. Χθες.
9: Στόμα δεν έχει η φωνή.
1: Θα μάθω την αλήθεια. Θα τη μάθω.
9: Δεν... θα υποθούν.
5: Άλλος την αντιπαθούσε τώρα τελευταία.
1: Μη μάθει κανείς τίποτα.
5: Ποιος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτός που το έκανε πρέπει να πληρώσει.
8: Αυτή η εξέλιξη μας χαλάει όλα τα σχέδια.
6: Βιασμός είναι. Να τον καταγγείλεις.
5: Σε θέλω σαν τρελός.
2: Ολιβία. Ολιβία!
0: Το ποιος έκανε το έγκλημα, ποιος μπορεί να κρύβεται, ένας θα το βρει και αυτός είναι ο Πασχάλης ο Τσαρούχας. Πασχάλη μου.
10: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Μην πεις καλό χειμώνα, θα τσακωθούμε καταρχάς, έτσι.
10: Όχι, όχι.
0: Έτσι, μπράβο. Πασχάλης Τσαρούχας, κυρίες και κύριοι. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε για τον Στάθη στη Γη της Ελιάς. Επέλεξα να μιλήσω από όλους τους τοπιούς του σύριαλ με τον Πασχάλη Τσαρούχα, γιατί θα τον δούμε σε ένα ρόλο εντελώς διαφορετικό. Σε ένα χαρακτήρα που απέχει πάρα πολύ από τον γνώριμο ρόλο της εξωστρέφειας στη Γη της Ελιάς. Σταύρος Ελευθερίου, λοιπόν, διοικητής αστυνομικού τμήματος στο Πύλιο. Έχεις υπηρετήσει προηγουμένως στη δίωξη ναρκωτικών και είσαι ένας σκληροπυρηνικός αστυνομικός.
10: Είμαι.
0: Είσαι.
10: Είμαι. Αυτός.
0: Ναι, είσαι αυτός. Να σου πω.
10: Είμαι αυτός.
0: Είναι αυτός.
10: Ναι, είμαι αυτός.
0: Ναι, και ναι, δεν είσαι εσύ. Είναι αυτός στη σειρά. Κρύβεις και πάρα πολλά στο παρελθόν. Κουβαλάς ένα βαρύ παρελθόν, η αλήθεια είναι. Γιατί σε έχουν τιμωρήσει υπηρεσιακά για διάφορα θέματα. Κουβαλάς και μια προσωπική ιστορία που δίνει μια σκοτεινιά στο ρόλο. Η σύζυγος του ήρωα, εσού δηλαδή, έχει χάσει τη ζωή της εξαιτίας μιας υπόθεσης που συνδέεται με την υπηρεσία. Έχεις κλειστεί ακόμα περισσότερο στον εαυτό σου από αυτό. Είσαι απόμακρος, είσαι δύσκολος, είσαι αντιδράς με περίεργες και απρόβλεπτες συνέπειες.
10: Εγώ τι να πω τώρα.
0: Ναι, σωστά. Θες να μας πεις λίγο για, θες να μας πεις λίγο για το ρόλο. Καταρχάς είναι πρόκληση αυτός ο ρόλος για σένα. Δεν είναι.
10: Κοίταξε να δεις, μετά τα 5 χρόνια του Στάθη Καπερνάρου, εννοείται ότι είναι πρόκληση για κάθε ηθοποιό το να κάνει switch.
0: Ναι.
10: Και να πρέπει να αλλάξεις έναν χαρακτήρα ο οποίος είναι διαμέτρου αντίθετος.
0: Ναι.
10: Και με κάποιες πτυχές που δεν είχε ο Στάθης, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, έχει η συμπεριφορά του Ευθυμίου έχει πάρα πολλές φορές κωμικά στοιχεία. Η απολυτότητα, ο τρόπος που χειρίζεται τα πράγματα, ο τρόπος που σκέφτεται, ενεργεί, που αντιμετωπίζει τους υφιστάμενους του.
0: Ναι.
10: Κάποιες φορές έχουν και κωμικά στοιχεία. Αυτή η απολυτότητα που έχει, ένας αυτισμός.
0: Ναι, κατάλαβα.
10: Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Κατάλαβα. Είναι κολλημένος σε διάφορα.
10: Εσύ, κουβαλάει τα δικά του πάρη. Η γυναίκα του έχει χαθεί γιατί σε μια υπόθεση μεγάλη ναρκωτικών. Αυτός είχε βρεθεί πολύ κοντά στην Σπύρα. Τον προειδοποίησαν ότι θα πρέπει να κάνει πίσω η μαφία.
0: Mm-hmm.
10: Εκείνος δεν έκανε πίσω και του σκότωσαν τη γυναίκα. Οπότε κουβαλάει αυτό το βάρος.
0: Ότι είναι υπεύθυνος.
10: Ναι, είναι υπεύθυνος για το θάνατο της γυναίκας του.
0: Ναι.
10: Είτε το πιστεύει, είτε το νομίζει, στο τέλος είναι υπεύθυνος, αφού δεν έκανε πίσω.
0: Ναι, περίμενε. Ως ρόλος η γυναίκα σου που έχει σκοτωθεί υπάρχει.
10: Όχι, δεν εμφανίζεται.
0: Δεν εμφανίζεται, υπάρχει ως ιστορία, ως παρελθόν. Δεν υπάρχει κάποιο flashback που να δείχνει τη γυναίκα σου.
10: Σωστά. Υπάρχει ως ένα τεράστιο συνειδησιακό βάρος.
0: Συνειδησιακό βάρος, μάλιστα.
10: Που κουβαλάει ο αστυνόμος. Κάποια στιγμή, στα πρώτα 30 επεισόδια, υπάρχουν και κάποια στοιχεία σε σχέση με αυτό. Αλλά δεν θα κάνουμε spoiler τώρα τόσο βαρύ.
0: Πάω να στο φέρω γύρω-γύρω τώρα για το κανένα spoiler, αλλά πριν αρχίσει η σειρά να κάνουμε spoiler, είναι και λίγο κουλό η αλήθεια.
10: Βέβαια, η καλύτερη του συντροφιά είναι ένα σκυλί το οποίο είχε διαλέξει η γυναίκα του να το έχουν στο σπίτι.
0: Και το συνδέει. Ναι, πώς λέγεται το σκυλί?
10: Θανάσης.
0: Αλήθεια τώρα?
10: Ναι.
0: Εντάξει.
10: Δεν είδες και εγώ κατάπια, γιατί λέω πώς λέγεται το σκύλο.
0: Θανάσης. Πάμε λίγο. Ανδρέας Γεωργίου. Και πάλι, ο θαυματουργός.
10: Κοίταξε, να δεις, είναι μια τριάδα. Ναι. Ο Ανδρέας, ο Πούλης ο Νικολάου και η Βάνα Δημητρίου.
0: Ναι.
10: Η οποία υπογράφει επιτυχίες.
0: Ναι.
10: Έχουν ένα δικό τους τρόπο να στείνουν τη δουλειά, να διαχειρίζονται τα πράγματα. Κουμπώσαμε στα 5 χρόνια της Γης της Ελιάς.
0: Ναι.
10: Και για μένα ήταν μια πρόκληση να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έκανα 5 χρόνια. Γιατί 5 χρόνια είναι πάρα πολλά, Νατάσα.
0: Είναι πολλά, ρε φίλε, το σκέφτομαι και εγώ αυτό.
10: Από
0: το 5 χρόνια
10: και να το δεις, είτε είναι για δουλειά, είτε είναι για τη ζωή μας, είτε... είναι πολλά.
0: 5 χρόνια η Γη της Ελιάς.
10: Είναι μια μικρή ζωή.
0: Ναι.
10: 969 επεισόδια.
0: 969 επεισόδια, σχεδόν 1000 επεισόδια. Απίστευτο, δεν το είχα σκεφτεί.
10: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Ανδρέας, η Βάνα, ποιοι το έγραψαν. Οι άνθρωποι το έγραψαν.
10: Η Βάνα γράφει.
0: Ναι.
10: Και ο Ανδρέας με τον Γκούλ είναι στην παραγωγή, ο Ανδρέας σκηνοθετεί.
0: Ναι. Αυτό το ρόλο τον έγραψαν έχοντας στο μυαλό τους εσένα ή έγραψαν το ρόλο και είπαν ποιος θα τον κάνει ο Τσαρούχας? Πώς έγινε, ξέρεις?
10: Αυτό θα πρέπει να ρωτήσεις τους ίδιους, τη Βάνα.
0: Λέω, μήπως έχεις ρωτήσει, ρε παιδάκι.
10: Νομίζω ότι ο ρόλος γράφτηκε ανεξάρτητα από εμένα.
0: Ναι.
10: Δεν είχαν εμένα στο μυαλό τους.
0: Ναι, και όταν τον έγραψαν...
10: Ναι. Ναι, και όταν τον έγραψαν, ναι, έπρεπε κάποιος να τον κάνει. Παιδί μου, ποιος περίσευε εγώ.
0: Σιγά το Στάθης αηδίες τώρα. Εν τω μεταξύ, Στάθης Γη της Ελιάς, Σταύρος της Μπλε Ώρες.
10: Σίγμα-σίγμα.
0: Στα, και όχι σίγμα-σίγμα, στα-στα. Στά και τα δύο. Στά και
10: ναι, ναι. Λοιπόν, δεν είναι για ψηφοδέλτιο.
0: Όχι, δεν είσαι για ψηφοδέλτιο, η αλήθεια είναι. Πες μου όμως κάτι. Σε ποιον από τους δύο ρόλους ο άνθρωπος Πασχάλης Τσαρούχας είναι πιο κοντά?
10: Κοίταξε να δεις. Με το Στάθη είχα πάρα πολλά κοινά.
0: Ναι, έχει ταυτιστεί, η αλήθεια είναι. Και εγώ μερικές φορές θα σε έλεγα Στάθη όταν σε έπαιρνα στο τηλέφωνο, αλλά για λέγε, ναι.
10: Έτσι όμως θα δικήσουμε τον Σταύρο, γιατί από τον Σταύρο έχω 30 επεισόδια ακόμα.
0: Ναι.
10: Δεν ξέρουμε πού.
0: Ναι, εγώ που σε ξέρω 30 χρόνια
10: τώρα.
0: Μοιάζω
10: περισσότερο.
0: Εγώ γιατί...
10: Θα δείξω τον Σταύρο όμως.
0: Πρόσεξε, ναι, έτσι όπως το έχω δει, δεν έχω δει ακόμα. Έχω δει το τρέλερ, έχω διαβάσει κτλ. Εγώ που σε ξέρω 30 χρόνια, γιατί νομίζω ότι μοιάζεις πολύ και στο Σταύρο, σαν Πασχάλης? Ότι έχεις πολλά στοιχεία Σταύρου, λάθος νομίζω.
10: Έτσι όπως τον έχεις περιγράψει, τα έχω και αυτά.
0: Τα έχεις και αυτά. Επίσης, η διαφορά του Στάθη της Γης της Ελιάς από το Σταύρο από τις Μπλε Ώρες είναι ότι ο Στάθης είναι μέσα στην ερωτισμό, την ευαισθησία, την ρομαντική, την αυτή, τα ερωτικά κτλ. Ενώ εδώ ο Σταύρος στις Μπλε Ώρες είναι απογυμνωμένος από ερωτικά, ή μου φαίνεται.
10: Είναι στεγνωμένος, είναι ευαίσθητος άνθρωπος πολύ.
0: Ναι.
10: Αλλά είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος, πάρα πολύ λυπημένος άνθρωπος βαθιά μέσα του.
0: Στεγνωμένος συναισθηματικά λες.
10: Είναι απογοητευμένος.
0: Απογοητευμένος. Δεν είναι εύκολο τώρα αυτό. Έτσι όπως τον κόβω, δεν είναι εύκολος αυτός ο ρόλος να κάνεις αυτό το πράγμα.
10: Να πάσα κανένα ρόλος δεν είναι εύκολο.
0: Εντάξει, μερικοί είναι λίγο πιο εύκολοι από άλλους.
10: Όχι. Όσο εύκολο και αν ακούγεται ή φαίνεται σε πρώτη όψη κάτι, όταν κληθείς να το υπηρετήσεις, αρχίζουν και ξεπηδάνε δυσκολίες από παντού. Για κάθε ρόλο ισχύει αυτό.
0: Ναι.
10: Αν θες να είσαι σοβαρός και τίμιος απέναντι στο ρόλο σου, στον εαυτό σου, στους τηλεθεατές, έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Ακόμα και το πιο απλό πράγμα, το να ανοίξεις την πόρτα του σπιτιού σου και να περάσεις το απέναντι πεζοδρόμιο.
0: Ναι.
10: Είναι δύσκολο.
0: Εντάξει. Εντάξει.
10: Όσο παράδοξο και να ακούγεται αυτό.
0: Το ακούω, Πασχάλη μου, το ακούω. Οι Μπλε Ώρες στο Sky, από πότε ξέρουμε?
10: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω ούτε εγώ. Γι' αυτό σε ρωτάω πώς το ήξερες εσύ.
10: Όχι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω καθόλου.
0: Δεν ξέρουμε ούτε αν θα είναι μέσα στο Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, ένα περίπου.
10: Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το ξέρεις.
10: Δεν αποφεύγω την ερώτηση. Δεν το γνωρίζω.
0: Το κατάλαβα. Θα είναι καθημερινό, θα είναι.
10: Θα είναι 5 μέρες την εβδομάδα.
0: Καθημερινό δηλαδή.
10: Ναι.
0: Καθημερινό. Τέλεια. Γυρίσματα.
10: Εδώ πριν αργιών.
0: Ναι. Γυρίσματα έχουν αρχίσει προφανώς.
10: Γυρίσματα, ήδη έχουμε κοντέψει τα 30 επεισόδια.
0: Α, έχετε, ήδη είναι έτοιμα 30 επεισόδια. Ναι.
10: Βέβαια. Ναι. Γιατί κάναμε ένα μήνα παύση και ξεκινάμε, οι άλλοι ξεκίνησαν ήδη, δηλαδή εγώ ξεκινάω την επόμενη εβδομάδα.
0: Η λέξη που όταν μιλάς, γιατί είδα και στους ατέριες τους, όταν μιλάς για τον ήρωά σου, μιλάς για μοναχικό ήρωα και για μοναχικό λύκο. Αυτό, η λέξη λύκος μου κάνει πολύ σε όλο αυτό.
10: Ναι, γιατί ο λύκος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
10: Ενώ στην ουσία έχει την ανάγκη να κοινωνικοποιηθεί.
0: Ναι.
10: Πλησιάζει την κοινωνία στις παρυφές της.
0: Ναι.
10: Αγναντεύει από εκεί και τελικά αποφασίζει να μην συμμετέχει. Ξανά απομακρύνεται.
0: Μάλιστα.
10: Νομίζω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας, ναι, εικόνα του λύκου σε
0: έτσι,
10: μια,
0: ναι,
10: βουνοκορφή, ο οποίος κοιτάζει στα κάτω προς τους ανθρώπους, προς τα άλλα ζώα κτλ. Και τελικά δεν πλησιάζει, είναι γύρω-γύρω μόνος του.
0: Mm-hmm. Οι ηθοποιοί που παίζουν στο βασικό κάστ είναι, εκτός από την Ιζαμπέλα Φούλοπ και σένα και τον Βαγγέλη Κακουριώτη και τον Μπαρτσαλάκη και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, ποιος άλλος είναι, ο Κυριάκου, παίζει και η Βάνα Μπάρμπα.
10: Παίζει και η Βάνα, ναι.
0: Τι κάνει η Βάνα?
10: Η Βάνα παίζει σε μία αντιστοιχία,
0: ναι,
10: το θηλυκό Σταύρο.
0: Έλα, ναι, το ταιριάζει, το σκέφτομαι.
10: Έχει και αυτή ένα ρόλο που έχει ζήσει πολλά στη ζωή της, έχει κάνει πολλά, έχει 2 γάμους. Θυμάμαι καλά τώρα από τις ιστορίες.
0: Στο περίπου τον εαυτό της κόβω να παίζει, ναι. Ναι.
10: Επίσης είναι δύσκολο και το να παίζει τον εαυτό σου είναι δύσκολο.
0: Ναι, είναι.
10: Έχει ένα all day bar, ας πούμε, εκεί στην περιοχή.
0: Ναι, στο Πήλιο, μιλάμε για το Πήλιο, δεν το είπαμε
10: για
0: αυτό.
10: Για το Πήλιο μιλάμε.
0: Ότι είναι τα γυρίσματα γίνονται εκεί, έχουν γίνει πολλά εκεί, θα γίνουν εκεί.
10: Γίνονται, έχουν γίνει αρκετά γυρίσματα στο Πήλιο, στη Σκιάθο, όπου, ναι, είναι το ξενοδοχείο του Ιεροκλήτου, του Μιχαηλίδη και του Αντώνη του Φραγκάκη, που είναι συνέτεροι, είναι φίλοι και συνέτεροι και στο... και στο, πώς το λένε, στην γαλακτοκομική μονάδα,
0: ναι,
10: και στο ξενοδοχείο. Αν θυμάμαι καλά, είναι συνεταιρικές στο ξενοδοχείο. Ναι. Εμάς εδώ στη Σκιάθο το ξενοδοχείο του.
0: Κατάλαβα. Πάντως το δίδυμο...
10: Είναι παράλληλος τόπος δράσης, ας πούμε.
0: Ναι. Εσύ έχεις και ένα βοηθό στο σύριαλ στις Μπλε Ώρες, το Γιάννη.
10: Ναι.
0: Και ξέρεις τι μου κάνει, έβλεπα το Grand Hotel με το Σκιαδαρέση και το βοηθό του, δεν ξέρω αν το έχεις δει ποτέ, και μου κάνει ότι θα είναι το νέο δίδυμο του αστυνομικού και του βοηθού, δηλαδή γιατί έχει γίνει η θρίλερ αυτή. Έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με το βοηθό, καυγαδίζεται όλη την ώρα, αλλά τον γουστάρεις, τον έχεις λίγο σαν υιοθετημένο.
10: Τον μαλώνω συνέχεια, αλλά στην ουσία είναι υιοθετημένος, είναι ο άνθρωπος στον οποίο εκφράζει με... όλους τους τρόπους την τρυφερότητά του αστυνόμου.
0: Ναι. Και τι τον κάνει.
10: Έχει έννοια, θέλει να είναι καλά, θέλει να είναι καλός στην υπηρεσία κτλ. Εκείνος είναι ένας ήρωας ο οποίος είναι αυτό το wannabe, ας πούμε. Ναι. Θέλω να είμαι αυτό.
0: Ναι,
10: αλλά δεν μπορώ γιατί κάπως χαλώνω, ας πούμε, συνέχεια.
0: Ναι, είσαι το πρότυπό του, από ό,τι φαίνεται κτλ.
10: Ναι.
0: Δεν είναι σαν...
10: Θέλει να κάνει ερωτική εξομολόγηση σε μια κοπέλα.
0: Ναι.
10: Να δει τι κάνεις καλά. Ναι. Μόλις φεύγει, αρχίζει και της λέει αυτά που θέλει να της πει. Αλλά ενώ έχει φύγει εκείνη.
0: Ναι. Εγώ θέλω πάρα πολύ να δω πώς είναι ο Πασχάλης Τσαρούχας ως μονόχνατος και απρόβλεπτος και δηλαδή πραγματικά περιμένω πώς και πώς να το δω αυτό που δεν ξέρεις ποτέ ποια θα είναι η επόμενη κίνηση και δεν είναι καθόλου προβλέψιμος, καθόλου όμως από ό,τι φαίνεται. Καλείσαι λοιπόν, ο καμβάς της σειράς είναι μια δολοφονία, μια παράνομη σχέση γύρω από αυτή τη δολοφονία,
10: με το καλημέρα.
0: Και
10: γίνεται η δολοφονία.
0: Ναι.
10: Και αμέσως εξαφανίζεται ο σύζυγος της δολοφονημένης.
0: Βρίσκεται δολοφονημένη.
10: Ένα από τα δύο μέλη του βασικού παράνομου ζευγαριού, ας πούμε, το οποίο συναντιέται τις μπλε ώρες.
0: Μάλιστα. Οι μπλε ώρες είναι, σημαίνει οι ώρες η νυχτερή.
10: Είναι το ξημέρωμα.
0: Το ξημέρωμα. Ναι, κατάλαβα.
10: Και από έχουμε βάσει την ιστορία, τα παράνομα ζευγάρια συναντιούνται, ας πούμε.
0: Ναι.
10: Πριν πάνε να κάνουν την ημέρα τους συμπρογραμματισμένη.
0: Μάλιστα. Ωραίος τίτλος είναι αυτό, οι μπλε ώρες. Φέτος θα έχει πολύ πράγμα στη μυθοπλασία από ό,τι έχω δει και οι μπλε ώρες διεκδικούν με αξιώσεις. Ωραίος τίτλος είναι αυτό, οι μπλε ώρες. Φέτος θα έχει πολύ πράγμα στη μυθοπλασία από ό,τι έχω δει και οι μπλε ώρες διεκδικούν με αξιώσεις τις πρώτες θέσεις στην θεαματικότητα,
10: μακάρι,
0: η αλήθεια
10: μακάρι.
0: Είναι.

0: ο τρόπος που δουλεύουμε,
1: ναι,
0: ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις μπλε ώρες,
1: ναι,
0: είναι εφάμιλος της γης της ελιάς.
1: Ναι.
0: Ωραία, αλλά είναι μια άλλη σειρά, άλλη συνθήκη, άλλες σειρές απέναντι,
1: ναι,
0: ή μαζί, δεν το λέω ανταγωνιστικά,
1: ναι, ξέρεις, ναι.
0: Στο πεδίο, άλλο το κανάλι, είναι πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Μακάρι να μακροημερεύσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ωραία ιστορία, είναι πολύ ωραίο το cast.
1: Είναι thriller, είναι αστυνομικό, είναι ερωτικό, είναι όλο.
0: Και φέτος, την οποία την έχετε δει όλοι στα τρέιλερ, έχει πέσει λίγο το πολύ φως και έχει μια άλλη ατμόσφαιρα.
1: Ναι, μπλε ώρες, εννοείται.
0: Και αυτό πρέπει να το δώσουμε στον Ραφαέλο τον Γεωργίου,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι ο chief διευθυντής, ναι, φωτογραφίας, ναι, δηλαδή αυτός, ναι, μαζί με τον Ανδρέα έχουν αποφασίσει το πώς ακριβώς θα είναι το χρώμα και το φως στη σειρά.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι κι αλλιώς η Make It πάντα δουλεύει με προοπτική στο δεύτερο και στο τρίτο,
1: ναι,
0: δεύτερη και τρίτη σεζόν. Δεν δουλεύουν ποτέ
1: στο
0: σκεπτικό ότι κλείνουμε,
1: ναι,
0: τον πρώτο κύκλο.
1: Ναι. Στο τρέιλερ mm-hmm, λες, ακούω να λες ότι φέρτε μου τον εδώ χθες, τον Άγγελο Αντωνιάδη. Ο Άγγελος Αντωνιάδης, ναι, είναι ο σύζυγος που η γυναίκα
0: Άγγελος
1: του...
0: Ο Άγγελος Αντωνιάδης είναι ο βασικός ύποπτος, είναι ο σύζυγος.
1: Είναι ο σύζυγος...
0: Της δολοφονημένης.
1: Όπου ο σύζυγος... Κάτσε ρε εσύ Πασχάλη, έχω αγχωθεί. Ο σύζυγος...
0: Άκου, Κακουριώτης είναι ο Άγγελος Αντωνιάδης.
1: Ωραία, άλλο λέω.
0: Ο Άγγελος είναι
1: η γυναίκα.
0: Η παράνομη σχέση.
1: Η παράνομη σχέση, ναι.
0: Είναι και οι δύο παντρεμένοι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι σε παράνομη σχέση.
1: Ναι.
0: Ένα πρωί λοιπόν, την ώρα που πάνε να ανοίξουν διάλακτο βιομηχανική μονάδα,
1: ναι,
0: βρίσκεται πνιγμένη η γυναίκα του Άγγελο Αντωνιάδη.
1: Ναι.
0: Μέσα σε... θα τα δείτε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Παράλληλα εξαφανίζεται αυτός. Όταν εγώ πάω να δω τι γίνεται λοιπόν,
1: ναι,
0: και εκτιμώ ποιοι μπορεί να είναι ύποπτοι, ας πούμε, λέω Άγγελος Αντωνιάδης. Έχει δολοφονηθεί η γυναίκα του, ήταν σε παρόμοια σχέση με την άλλη και λείπει.
1: Ωραία. Χωρίς να μου πεις αυτός θα είναι ο δολοφόνος.
0: Αυτό κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας φωνός ο οποίος δεν θα διαλευκανθεί ποτέ.
1: Θα μας πάει μακριά η βαλίτσα.
0: Ναι, είναι το όχημα.
1: Να σου πω τα δύο ζευγάρια, δηλαδή ένα κανονικό και ένα παράνομο. Ξέρουν ότι υπάρχει ο ένας για τον άλλον. Δεν το ξέρω. Δεν είναι γνωστοί.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρουν ότι είναι παντρεμένοι.
0: Όχι, αλλά όχι. Το ζευγάρι ξέρει ότι το τέρι του, ο καθένας δηλαδή, είναι παντρεμένος. Στο ίδιο χωριό.
1: Ναι, αλλά αν οι παντρεμένοι ξέρουν ότι υπάρχουν.
0: Το χωριό,
1: το χωριό, το χωριό, ναι, είναι το θέμα να το ξέρει. Ναι,
0: όχι, δεν το ξέρει το χωριό.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρει.
1: Πω, χαμός θα γίνει πάλι με τις μπλε ώρες κτλ. Φαντάζομαι θα είναι σε prime time zone κτλ. Ωραία, νομίζω έχω καλυφθεί. Η Πάολα είναι μια έκπληξη που ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων Το Πρόστιμο.
0: Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος ο Ανδρέας όταν μας το ανακοίνωσε. Ποια θα το πει. Με λέγαμε εμείς διάφορα. Από ποιο αρχίζει. Του λέω όχι Πασχάλη σίγουρα.
1: Ούτε Παπαρίζου.
0: Νομίζω κάποιος ή εγώ το είπα. Η Πάολα. Ναι μου λέει. Πού το βρήκες. Από ποιο, ποιος το πει.
1: Αλήθεια τώρα. Το έχουμε λίγο να τα ακούσουμε. Ξέρεις ότι το έψαξα και δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει μόνο. Για βάλε λίγο πέρι να το ακούσουμε.
0: Η Πάολα είναι σπουδαία φωνή, έτσι αλλιώς. Σπουδαία ερμηνεύτρια.
1: Για άκου λίγο. Για πάμε.

0: Εντάξει, γράφει, γράφει η μουσική. Η αλήθεια είναι, γράφει μέσα μας. Δηλαδή είναι, είναι ωραία.
1: Συνήθως όταν το άκουσα η στίχη,
0: ναι.
1: Λέω, εσύ, αυτό είναι τραγούδι του Σταύρου, δεν είναι εδώ.
0: Ξέρεις τι θα σου έλεγα τώρα, ότι εγώ ψινόμουν αντί για την Πάολα να το πεις εσύ το τραγούδι, ρε Πασχάλη, ειλικρινά.
1: Όχι, ρε, εσύ. Και να παίξει Πάολα. Καθένας να κάνει τη δουλειά του.
0: Να μην... γιατί εσύ δεν τραγουδάς, πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Ναι, δεν είναι το επάγγελμά μου να τάσω, όμως το
0: ναι, εντάξει, αλλά έχεις πολύ ωραία φωνή και τραγουδάς και ψινόμουν να το τραγουδήσεις εσύ, δηλαδή. Πραγματικά το τραγούδι είναι γραμμένο.

0: εννοώ για τον αστυνομικό.
1: Δηλαδή... μια εκδοχή του να το τραγουδήσει ένας τοπιός σαν τραγούδι να μην παίζει στη σειρά.
0: Γιατί, δεν το καταλαβαίνω αυτό το απαγορευτικό.
1: Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να κάνει όλα, είμαστε, κάνουμε μια δουλειά.
0: Αλλά δεν σου είπα να σκουπίζεις και τα σκηνικά.
1: Και αυτό το κάνουμε μα χρειάζεται.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν το λέμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε την ώρα της προβολής. Πώς πέρασες καλοκαίρι?
1: Ωραία ήταν.
0: Είδα, πήγες με τον Αχιλλέα, κάτι βόλτες με τον Αχιλλέα, το γιο σου είδα.
1: Ήταν πολύ όμορφο καλοκαίρι. Ναι, ήμασταν στην Επίδαυρο προχθές. Ήταν ο Ιωνάς του Ευρυπίδη, από το ΦΟΚ.
0: Μπράβο που τα πάτε με τον
1: Κύπρο. Στον οποίο έκανε σκηνικά και κοστούμια ο αδερφός και νονός μας.
0: Ο αγαπημένος Βασίλης Παπατσαρούχας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο αγαπημένος.
1: Έκανε υπέροχη δουλειά πάλι.
0: Ναι, σιγά μην
1: έκανε. Έκανε πάλι υπέροχη δουλειά.
0: Υπέροχος όπως πάντα. Λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία να ξέρεις, να σε δούμε ως βαρύ, ασήκωτο και απρόβλεπτο.
1: Και... δεν είναι βαρύς και ασήκωτος εσύ.
0: Είσαι βαρύς και ασήκωτος ως αστυνομικός. Ξέρεις τι περιμένω εγώ να δω? Αυτό που μου είπες και που έχω διαβάσει, ότι πώς βγάζει αυτή η συμπεριφορά γέλιο. Αυτό είναι που με έχει ιντριγκάρει. Πώς βγάζει και λίγο χιούμορ. Αυτό περιμένουμε να δούμε, να ξεδιπλώσεις τις υποκριτικές σου τεράστιες
1: ικανότητες. Και εμείς το κάναμε.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Απλά τα πράγματα. Φιλιά πολλά, αγάπη μου, σε περιμένουμε.
1: Φιλάκια,
0: γεια σου.
1: Καλησπέρα,
0: τα χείλη μου ξέρα. Αφιερωμένο βεβαίως.

Πριν από λίγη ώρα, φωτιά ξέσπασε στα Χανιά, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μουζουρά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επιχειρούν εκεί πυροσβέστες και πυροσβεστικά οχήματα. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Και τι θα γίνει με αυτά τα ατυχήματα στη θάλασσα, ρε παιδί μου, με τα σκάφη. Είχαμε και άλλο ατύχημα στη Σκιάθου, ανοιχτά τη Σκιάθου χθες, με ελαφρά τραυματισμένους επιβάτες. Συγκρούστηκε τουριστικό σκάφος με εστιοφόρο. 42 άτομα στο τουριστικό σκάφος, λιμενικές αρχές εκεί ψάχνουν να βρούνε πάλι ποιος και τι. Πάρα πολύ ανησυχητικά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ακόμα 12 δήμοι στο χάρτη των κρούσματων. Είναι τεράστια η έξαρση στην Αττική. Τεράστια. Από τους 66 δήμους της περιφέρειας Αττικής, τους 39 έχουν εντοπιστεί κρούσματα. Και σε τουλάχιστον 27 δήμους στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν αναφερθεί και περιστατικά. Εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ο Σεπτέμβριος θα είναι πάρα πολύ δύσκολος μήνας. Έχει εκδώσει ο ΕΟΔΗ κατάλογο. Ακούστε λοιπόν, οι νέοι δήμοι με επιβεβαιωμένη έκθεση ασθενών στον ιό του Δυτικού Νείλου είναι ο Ροπού, Γαλατσίου, ο Έδεσας, Κορδελιού στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, το Ρέθυμνο στην Κρήτη. Και ενώ υπάρχουν και υψηλού κινδύνου δήμοι που είναι πιθανόν από ότι έχει εκτιμηθεί να υπάρξουν κίνδυνο και είναι το Ήλιο στην Αττική, ο Δήμος Φαρκαδόνα στα Τρίκαλα, Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη, Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, Κολυνδρού στην Πιερία, Κιλκής και στην Κόρινθο.

Εδώ βλέπω ότι είναι και άλλες περιοχές σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Αργιά Παρασκευή, Ιωνία, Χολαργός, Βρυλίσια, Κηφισιά, Λαβρεωτική, Παλίνια, Χαρνές, Οροπός, Άγιος Δημήτριος, Φιλαδέλφια, επίσης Λάρισα, λένε, Φάρσαλα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Πέλα, Σέρες, η Μαφία, Λακωνία. Τι γίνεται ρε παιδιά?

0: Έδωσε μια συνέντευξη ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Είπε ο Γιώργος Καρατζαφέρης ότι ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός στα εθνικά θέματα και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, και για τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι δεν έχει μπέσα και ότι έχει γυνάτη με το Μητσοτάκη, και όλοι ξέρουμε τι κάνει το γυνάτη. Τι βγάζει το γυνάτη? Μάτι.
1: Κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ.
0: Για την ακρίβεια, για το Μητσοτάκη, ο Καρατζαφέρης είπε ότι ο Μητσοτάκης πότισε υπνοστεντών τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν τα έχασε, ξύπνησε και βρήκε την Ελλάδα με υπεροπλία.
2: Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ, μα κολλάω και πάλι σ' όλα εκείνα.
0: Πάντως, επειδή το γυνάτι βγάζει μάτι, αν ισχύει αυτό που λέει ο Καρατζαφέρης, εδώ το μάτι είναι η χώρα, παιδιά, είναι η Ελλάδα.
2: Σου πω που είναι πάντα.
0: Δεν ξέρω τι γραμμάτια ξεπληρώνετε ποιοι και τι γυνάτια παίζετε στην πλάτη ημών, αλλά έλεος.

Όπως καταλαβαίνετε, ο Πρωθυπουργός παίζει τα αρέστα του για την ΔΕΘ. Περιμένουμε όλοι να δούμε ποια θα είναι αυτά τα ανακουφιστικά μέτρα για εργαζόμενους, συνταξιούχους, επιχειρηματίες κλπ. Υπάρχει και ένας μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές που ανακατεύεται η τράπουλα των ψηφοδελτίων, αγωνία στο κατακόρυφο. Θα είναι άγρια η σύγκρουση της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Μην ξεχνάτε ότι ο εμφύλιος είναι ο πιο ανελέητος πόλεμος.

0: Πάντως, αν είδε κανείς ή παρακολούθησε βίντεο από την περιοδία του Πρωθυπουργού στη Νέα Σμύρνη, παιδιά, έχει την αίσθηση ότι όχι απλώς περιμένουμε εκλογές, αλλά βρισκόμαστε στην καρδιά της προεκλογικής μάγης, σαν να είμαστε λίγο πριν τις κάλπες. Άλλη μια παραδεδεμένη προεκλογική περίοδος. Παναγία μου.
1: Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν.
0: Είτε πριν είτε πάντα θα γίνονται εκλογές. Το ποτέ δεν παίζει να μην γίνονται. Θες να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να γυρίσουμε, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε. Άντε πάμε ρε παιδιά.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Real Voice, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για τη χειμερινή περίοδο, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να ζητά από περιφέρειες και δήμους να προχωρήσουν άμεσα σε μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Προτεραιότητα δίνεται στον καθαρισμό ρεμάτων, τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων και δικτύων ομβρίων, αλλά και στον εντοπισμό επικίνδυνων σημείων, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Παράλληλα, έως το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν καταγραφεί τα σημεία υψηλού κινδύνου, ενώ μέσα στο μήνα προβλέπεται και άσκηση πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση πλημμυρών και την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών. Η Τουρκία εξέδωσε νέα ναύτη, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου έως τις 15 Σεπτεμβρίου για επιστημονικές έρευνες του ερευνητικού σκάφους του Πιτάκ Μαρμαρά. Η Αθήνα χαρακτηρίζει την τουρκική Ναύτεξ νομικά ανυπόστατη, καθώς εκδόθηκε από τον σταθμό της Ατάλιας, ενώ η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στη ζώνη ευθύνης του ελληνικού σταθμού του Ηρακλείου. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος απέπλευσε τα ξημερώματα από τη Μαρμαρίδα και κινείται νοτιοδυτικά του Καστελόριζου προς την περιοχή που έχει δεσμευτεί για τις έρευνες. Οι θέσεις των εκπαιδευτικών στο Δωδεκάνησα θα έχουν καλυφθεί στο 100% από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων, δήλωσε στο Real Voice ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Όπως ανέφερε, στην πρώτη φάση θα γίνουν περίπου 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στα σχολεία 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Ο Σωτήρης Βαγιανός διαφημίζει μόνος του ότι είναι άσχετος. Κάποιος επιτέλους να το μαζέψει. Με τη φράση αυτή, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Τερασλιάς σχολίασε τις νέες δηλώσεις του Σωτήρη Βαγιανού σε ραδιοφωνικό σταθμό. Ο κύριος Τερασλιάς τον κατηγορεί ότι επαναλαμβάνει ανυπόστατους ισχυρισμούς σε βάρος της Περιφέρειας παρά τις δημόσιες εξηγήσεις και την επίσημη διάψευση του αρμόδιου Υπουργείου, κάνοντας λόγο για συνειδητή συκοφαντία. Στη Ρόδο συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η παραχώρηση 9 κατοικιών στην ΚΟ, στη δεύτερη ΔΥΠΕ, για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, καθώς και η επικαιροποίηση κινήτρων για γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν επίσης θέματα περιβάλλοντος και ο καθαρισμός λατομικών περιοχών σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Σε αναγκαστική απαλωτρίωση εκτάσεων στην περιοχή του Απερίου Καρπάδου προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να προχωρήσει η εγκατάσταση του νέου υποσταθμού Καρπάδου στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το υπηρετικό σύστημα. Στις πολιτικές εξελίξεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ανέλησε ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης. Όπως εκτίμησε, οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δύσκολα θα ανατρέψουν άμεσα τις ήδη διαμορφωμένες πολιτικές ισορροπίες, σημειώνοντας ότι η έκθεση μπορεί περισσότερο να λειτουργήσει ως επιταχυντής πολιτικών εξελίξεων. Στη Νέα Μαρίνα Ρόδου σημειώθηκε σύγκρουση τριών σκαφών όταν ο θαλαμιγός με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασε μηχανική βλάβη κατά την πρόσδεση. Η θαλαμιγός προσέκρουσε σε άλλη θαλαμικό και συνέχεια σε ιστιοφόρο και τα δύο με σημαία Πολωνίας. Προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές και χωρίς τραυματισμούς. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου απαγόρευσε τον απόπλου και των τριών σκαφών έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Νέα 6 δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης ξεκινούν το Σεπτέμβριο στο πλαίσιο του Aegean Skills από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα προγράμματα απευθύνονται σε αποκλειστικά σε κατοίκους Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται 6 Σεπτεμβρίου με περιορισμένο αριθμό θεασεών. Στη Ρόδο συνεχίζεται έως 8 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο θερινό κινηματοθέατρο Ρόδων με καλλιτεχνικές δράσεις για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Όλες οι ειδήσεις και στην ιστοσελίδα realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Με αίθριο καιρό μας υποδέχτηκε ο Σεπτέμβριος σήμερα Τρίτη. Έτσι για σήμερα σε όλα τα νησιά προβλέπονται υπέροχες καιρικές συνθήκες, απόλυτα καλοκαιρινές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, θα φτάνουν τα 4 με 5 και στα νοτιότερα, κυρίως στο Καρπάθιο, τα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι τους 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμ μέχρι 37, στην Κάλυνο μέχρι 35 και στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 23 και 26 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 50 και 70% τις νυχτερινές ώρες. Για αύριο Τετάρτη, δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη, έθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμη βορειοδυτική, θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερες στην Ηλίνδο μέχρι 37, στην Κάλυμνο μέχρι 36, στη Σίμη επίσης μέχρι 36 βαθμούς και στο Καστελόριζο μέχρι 35. Οι ελάχιστες μεταξύ 24 και 27 βαθμούς τη νύχτα, ενώ η υγρασία μεταξύ 45 και 65%. Καλό μήνα και πάλι.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο,
5: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο,
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
7: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Αφιερωμένο στο παιδάκι μου αυτό είναι το τραγούδι. Το Φάνη μου, ο οποίος είναι εδώ και κάνει διακοπές με το κορίτσι του, τη Δήμητρα. Και είναι αυτή τη στιγμή νομίζω στο αυτοκίνητο με τον μπαμπά μου, τον παππού Φάνη. Γεια σου μπαμπά, γεια σου Φανούλη, γεια σου Δήμητρα. Κανονικά έπρεπε να βάλω ένα επιρώτικο αφού πρόκειται για τον μπαμπά μου, αλλά γιατί βάζουμε Lionel Richie, τον αγαπημένο Lionel Richie? Γιατί αυτή τη στιγμή ο Lionel Richie νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ξεκίνησε την τουρνέ του στις 24 Ιουνίου στο Σεντ Πολ της Μινεζότα. Κάποια στιγμή ενημέρωσε το πλήθος πως νιώθει μια ζάλη, εγκατέλειψε τη σκηνή, τον περίμενε ασθενοφόρο. Του είπαν οι γιατροί να ξεκουραστεί μέχρι να αναρρώσει πλήρως. Επέστρεψε στο πρόγραμμά του 30 Ιουνίου. Αστιεύτηκε κιόλας, είπε: σας έκανα να ανησυχήσετε για ένα λεπτό. Δεν έχετε ιδέα τι έχω περάσει τις τελευταίες 24 ώρες για το τι πρέπει να κάνω, να μου λένε όλοι. 77 χρονών ο Lionel Richie συνέχισε την περιοδία ώσπου προχθές, 29 Αυγούστου, προς το τέλος της συναυλίας στο Σεν Λούις, ζήτησε να του φέρουν μια καρέκλα. Ενώ ερμήνευε το τελευταίο του τραγούδι, το All Night Long, το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο, και όταν έπεσε η αυλαία πήγε στο νοσοκομείο της πόλης, όπου τον έβαλαν αμέσως στη μονάδα εντατικής. Ωστόσο, τα πράγματα λένε ότι είναι καλά, ελπίζουν ότι θα πάρει εξιτήριο σήμερα, αύριο, και θα συνεχίσει το πρόγραμμά του. Τώρα, τι να πω. Τι λες και εσύ, βρε Πέρι, που είσαι και ειδικό στα θέματα της μουσικής τώρα? Δεν πρέπει να λίγο να ξεκουρά. 77 χρονών είναι. Τι παγκόσμια τουρνέ και τέτοια είναι αυτά, ρε παιδάκι μου. Να προσέχουμε και την υγεία μας λίγο. Δεν είναι, δεν έχουν όλοι τη στόφα του Φάνη Ράγιου στα 95 να κάνει μπάνιο στη θάλασσα και στην πισίνα. Το υπηρώτικο, το κόκαλο, το καλό. Αυτό το τραγούδι ερμήνευε όταν κατέρευσε ο Lionel Richie. Ωραιότατο τραγούδι.

0: Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας για να παίρνουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Εισαγγελέας της Ευρώπης, ο Διονύσης Μουζάκης, για την ακρίβεια να ξέρουμε και τα ονόματα, ζητά την καταδίκη και των 22. Βεβαίως, οι κατηγορούμενοι κατά περίπτωση κατηγορούνται για απάτη, συνέργεια σε απάτη, υποβολή ψευδούς βεβαίωσης, δηλώναν αγροτεμάχια σε Κάσο, Άνδρο, Νήσυρο, Φλόρινα, Καστοριά κλπ. Κλπ. Τα οποία αυτά τα όργωναν προφανώς all night long, ε. Εσείς που λυσάτε, μεταξύ των οποίων και ο Τζιοβάνι μου, σε Τέμου και Σέιν τις αγορές που έχουμε γίνει βασικοί μέτοχοι στην Τέμου. Τέμου ή Τέμου, πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Ναι. Και Σέιν, να ξέρετε ότι η Γαλλία από σήμερα επιβάλλει περιβαλλοντικό τέλος, δηλαδή τους χαρατσώνουν όλους. Ξεκινάνε από μισό ευρώ για εσόρουχα και φτάνουν τα 14 ευρώ για πανοφόρια με το ανώτατο όριο στο 50%. Δηλαδή ένα περιβαλλοντικό τέλος που είναι και 2 και 3 και 4 και 5 ευρώ για κάθε προϊόν. Έχουν θησαυρίσει όλοι αυτοί, έτσι, από εμάς. Λογικό.
1: Κοίταξε, τα πιο πολλά έτσι και αλλιώς φτιάχνεται εκεί. Ναι. Τα πεις πιο φθηνά εκεί, δεν με χαλάει.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, αυτή η μανία, η καταναλωτική μανία να παραγγέλνουμε όλη την ώρα και τα πράγματα που έρχονται να είναι σε μεγάλο ποσοστό άχρηστα, δεν ξέρω. Εγώ είμαι παραδοσιακή. Θέλω να πάω στο μαγαζί, να το δω, να το πιάσω, να το δοκιμάσω κάτι. Πώς. Βρε Αλέξη μου, θέλω να σου πω κάτι, βρε αγόρι μου, πάλι και σένα. Δηλαδή, πραγματικά με έχεις συγχύσει. Αλλά επειδή έχεις πάρει με ένα ύφος σοβαρό και εξυγχρονιστικό και τα λοιπά, θέλω να σου πω να είναι καλύτερα για σένα να μην ασχολείσαι με πράγματα που δεν τα γνωρίζεις, γιατί εκτίθεσαι. Δηλαδή, μην μιλάς άμα δεν ξέρεις κάτι, όπως με τα αγγλικά. Ας μην το κάνουμε θέμα πάλι τώρα. Μίλησες χθες πότε ήτανε και χαρακτήρισες την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών καρτέλ και είπες ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Μόνο που υπάρχει σχεδόν παντού, Αλέξη. Παντού υπάρχει, ε. Να σε ενημερώνουν αυτοί που σου γράφουν τις ομιλίες και σου λένε τι θα πεις. Υπάρχει στη Γερμανία η Bundeswehrbank, πώς τη λένε, η Deutsche Bank. Στη Γαλλία η Fédération Bancaire Française. Στην Ιταλία η Association Bancaria Italiana. Στην Ισπανία την αγαπημένη σου η Association Espanola de Banca. Στην Ολλανδία η Netherlands Vereniging. Στον Καναδά η Canadian Bankers Association, στην Αυστραλία η Australian Banking Association, στις Ηνωμένες Πολιτείες η American Bankers Association. Υπάρχουν σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου αυτές οι ενώσεις τραπεζών. Δεν είναι καρτέλ και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, Αλέξη. Έχε το νου σου όταν ανοίγεις το στοματάκι σου. Επίσης, Αλέξη μου, εκτός το ότι οι ενώσεις τραπεζών δεν αποτελούν ελληνική ιδιαιτερότητα αλλά διεθνή πρακτική, είναι προφανές ότι η ύπαρξη των ενώσεων τραπεζών δεν αποτελεί και δεν συνιστά απόδειξη καρτέλ. Ούτε το ΣΕΒ, ούτε η ΣΕΤΕ, η ΓΕΣΕΒΕ, δεν είναι καρτέλ αυτά. Λέμε τώρα. Επίσης, να σε ενημερώσουμε για το τι σημαίνει καρτέλ. Ένας συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί βιομηχάνους, τράπεζες, εμπόρους, ξενοδόχους θεωρείται καρτέλ. Για να το καταλάβω δηλαδή. Και φαντάσου δεν έχει ξεκινήσει και η προεκλογική περίοδος, Αλέξη. Χαλάρωσε λιγάκι. Να μιλάμε λίγο σοβαρά. Το ότι οι εκλογές θα γίνουν διαπιστωμένα, λέμε τώρα την άνοιξη και εμείς κάθε μέρα ασχολούμαστε με τις δημοσκοπήσεις και τις εκλογές, το λες και λίγο κατάντια. Πάντως είναι πολύ μεγάλη δεξαμένη των αναποφάσεων, να ξέρετε, και θα πέσουν κορμιά για χάρη της. Είναι δεύτερο κόμμα οι αναποφάσεις της στο σημερινό πολιτικό σκηνικό, παιδιά. Οι τελευταίες μετρήσεις της κοινής γνώμης καταγράφουν τις αναποφάσεις τους μέχρι και στο 17,3%. Δεύτερο κόμμα, ξεκάθαρα. Η πολύφερνη νύφη που τη διεκδικούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, έτσι. Το μεγαλύτερο μέρος, να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, το μεγαλύτερο μέρος των αναποφάσεων είναι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχουν αποφασίσει αν θα επιστρέψουν στο σπίτι τους ή θα πάνε αλλού. Έτσι. Επίσης, υπάρχει και σημαντικός αριθμός ψηφοφόρων ΠΑΣΟΚ, ειδικά μετά την εμφάνιση του Τσίπρα, τους περιπλανόμενους κεντρώους, έτσι, που κινούνται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και νέων και παλιών κεντροαριστερών οχημάτων. Yeah. Πάντως τη μεγαλύτερη μάχη για τον επαναπατρισμό των ψηφοφόρων της θα τη δώσει η Νέα Δημοκρατία. Να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους.

Κρατάμε φόντο τα εθνικά θέματα για την Τουρκία που μονίμως στροφάρει με ταχύτητες προς την διεκδίκηση ελληνικών εδαφών. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα σε 152 νησιά του Αιγαίου. Κατάλαβες, Κυριάκο, μέτρα στήριξης νοικοκυριών θα πεις, μέτρα στήριξης αγροτών, εργαζομένων, συνταξιούχος. Περιμένουμε, περιμένουμε, τι δε, άντε να δούμε. Όμως το λογικό δεν είναι, αφού είναι να δώσει όλα τα πάντα, να κάνει αμέσως μετά εκλογές. Λέω εγώ τώρα, όχι ότι έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο, αλλά είναι λέει απομακρυσμένο. Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο, αλλά παράγουν λιγότερο, λέει μια έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερες ώρες στη δουλειά οι Έλληνες, αισθητά χαμηλότερη παραγωγικότητα και αμοιβές βεβαίως που απέχουν πολύ από εκείνες των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Να κρατήσουμε αυτό το τελευταίο. Γιατί αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση της ελληνικής αγοράς εργασίας. Έτσι. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μεταφορές, καταλύματα και εστίαση αποκαλύπτουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το ελληνικό πρόβλημα. Ένας εργαζόμενος μπορεί να βρίσκεται πολύ περισσότερες ώρες στη δουλειά από ένα Γερμανό ή Γάλλο, συνάδελφό του, και αυτό δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη παραγωγή οικονομικής αξίας. Μια ώρα δουλειάς στοιχίζει 24 ευρώ στην Ελλάδα και 72 ευρώ στη Γερμανία, αν σας λέει κάτι αυτό. Ένας εργαζόμενος δηλαδή που δουλεύει μια ώρα παίρνει 24 ευρώ στην Ελλάδα και 72 στη Γερμανία. Να το κρατήσουμε λίγο αυτό.

κύριε Πιερακάκη μου. Τι άλλα νέα? Άλλο ένα κρούσμα με ανήλικη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθυστα, Ιωάννινα. Και βεβαίως συνελήφθη υπάλληλος επιχείρησης για χορήγηση αλκοόλ. Α, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τα 18 άτομα που αγνοούνται μετά το ναυάγιο στην Κερίνια. Συνεχίζονται με τους συγγενείς να ζουν με μεγάλη αγωνία. Βεβαίως, τι να πούμε τώρα, οι ελπίδες μέχρι να βρεθούν ζωντανοί μάλλον εξανεμίζονται, ρε παιδιά. Δεν θέλω να είμαι αμάντης κακών, αλλά ξέρω εγώ τι να πω. Έχουν περάσει πόσες, τρεις μέρες, δύο, τρεις μέρες. Τέλος συναγερμού, παύση συναγερμού, σιγεία συρμάτου για την ιστορία με την Ανθή Βούλγαρη που κατήγγειλε το σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία, αφώς κρίθηκε για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Είπε: έχω μετανοήσει και θα κοιτάξουμε να μην ξανασυμβεί. Άντε ρε παιδιά. Στιγμές τρόμου εκτυλήθηκαν στην Times Square της Νέας Υόρκης μετά από επεισόδιο με μαχαίρι. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους. Μια γυναίκα πήρε ένα μαχαίρι και άρχισε να τραυματίζει, να μαχαιρώνει κόσμο στον δρόμο. Τέλειο. Περαστική, δεν είναι να περπατάς. Μπορεί να πας, κοίταγε. Όταν περπατάς, να κοιτάς γύρω σου. Μπορεί να έρθει κάποιος με μαχαίρι, να στη φέρει δηλαδή. Δεν ξέρεις ποτέ.

0: υπέροχο και περίφημο και ιστορικό πια φεστιβάλ Ρόδου Νοτιού Αιγαίου θα ασχοληθούμε τώρα που έκανε φέτος ένα άνοιγμα τρομερό στο Καστελόριζο και βεβαίως συνεχίζεται και επεκτείνεται και σε άλλα νησιά του Αιγαίου με στόχο την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή είναι η στόχη του Διεθνούς Φεστιβάλ Ρόδου, 19 χρόνια επιτυχημένης πορείας και σε ποιον οφείλεται, αν όχι στην πρόεδρο βεβαίως και καλλιτεχνική διευθύντρια και ιδρύτρια του φεστιβάλ, στην υπερδραστήρια Πινελόπη Σερδάρη. Ένα όνομα, μια ιστορία. Γεια σου Πινελόπη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς την. Έχεις συνδέσει το όνομά σου με ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό κάθε καλοκαίρι στο Νότιο Αιγαίο και φέτος συνεχίζεται και επεκτείνεται αυτή η δραστηριότητα από ό,τι βλέπουμε.
1: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ένας επίσης βασικός στόχος εκτός από αυτόν που ανέφερε, από τους στόχους που ανέφερε.
0: Ναι.
1: Είναι και η εξάπλωση του φεστιβάλ και σε άλλα νησιά του Νοτιού Αιγαίου και άρχισε να υλοποιείται από πέρσι.
0: Ναι.
1: Όπως έχει ανακοινωθεί το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ εγεννίασε μια νέα ιδιαίτερη σημαντική πορεία, την επέκταση των δράσεων του πέρα από τη Ρόδο, με σκοπό να μεταφέρει επίπεδου, υψηλού επίπεδου, πολιτιστικές εκδηλώσεις ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι φέτος ο δεσμός με τη νέα του ταυτότητα ως Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου Νότιου Αιγαίου, σηματοδοτώντας την εξάπλωσή του και δημιουργώντας ένα δίκτυο πολιτισμού που ενώνει τα νησιά μέσω της μουσικής, στοχεύει στην πραγματοποίηση συναυλίων και σε άλλα μικρά νησιά του Νότιου Αιγαίου που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση και στερούνται σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και σε μεγαλύτερα νησιά που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο θεσμό.
0: Πες μας τι έγινε στο Καστελόριζο.
1: Στο Καστελόριζο ήταν μια ονειρεμένη συναυλία.
0: Ναι.
1: Βασικά εγώ εκτός από όλα τα υπόλοιπα που κάνω έχω και το σκηνοθετικό ταλέντο.
0: Έχεις και αυτό το ταλέντο. Για πες,
1: ναι,
0: για πες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Άκουσε να δεις Πινελόπη μου, δεν είναι τυχαίο. Γιατί δεν είναι τυχαίο που ασχολείσαι τόσα χρόνια με τις παραγωγές πολιτισμού και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο και έχεις υπάρξει σε θέσεις ως σύμβουλος πολιτιστικής διαχείρισης. Δηλαδή το έχεις όλο το πακέτο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει η εμπειρία, αλλά πρέπει να έχεις και την διάθεση και το μεράκι και το πείσμα. Όλα πρέπει να τα έχεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να γίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, στήσαμε τη συναυλία όπως το κάναμε και πέρσι.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρσι είχα πάει στο Καστελόριζο την ορχήστρα που έχω εδώ πέρα φέτος. Θα σας πω στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ήρθαμε μπροστά στη θάλασσα στο λιμάνι,
0: ναι,
1: δίπλα στο πολεμικό πλοίο, ναι, με τις φορτίσιμο που είναι οι γνωστές φορτίσιμο που με τα ηλεκτρικά μουσικά βιολιά, οι οποίες πλέον είναι γνωστές όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλο στο εξωτερικό, από την όπερα του Παρισιού μέχρι την Ινδία έχει φτάσει η φήμη τους.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν μια ονειρεμένη συναυλία με πολύ κόσμο και ντόπιους και Έλληνες που ήταν στο νησί για τουρισμό και ξένους πάρα πολλούς. Ήταν ονειρικό γιατί έγινε την ώρα του ηλιοβασιλέματος ξεκίνησε.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καθρεφτιζόταν όλα αυτά τα ωραία σπιτάκια χρωματιστά χαρακτηριστικά του Καστελόριζου και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω, μου δίνεται ευκαιρία για μία ακόμη φορά, τον Δήμαρχο τον κύριο Εσβέστη και τον εξαιρετικό Αντιδήμαρχο Στρατή Αμύγδαλο,
0: mm-hmm,
1: που γίνανε θυσία για να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να γίνει αυτή η συναυλία.
0: Πάρα πολύ ωραία, η οποία έγινε στις 31 Ιουλίου.
1: Ναι, ξεκινήσαμε νωρίς διότι υπήρχαν προβλήματα με τις ημερομηνίες στο νησί, οπότε ναι, προκειμένου να χαθεί η συναυλία και γιατί μας αρέσει πάρα πολύ να ξεκινάμε από το Καστελόριζο.
0: Mm-hmm.
1: Πέρσι τελειώσαμε στο Καστελόριζο, οπότε είχαμε κάνει μια αιτία,
0: ναι,
1: να ξεκινήσουμε φέτος από εκεί.
0: Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, έχει διευρύνει τις δράσεις του στο φεστιβάλ και είναι το φεστιβάλ και είναι πολύ σημαντικό που εξαπλώνεται και σε άλλα νησιά της περιοχής και θα πάει και στην ΚΟ.
1: Ναι, μόλις τελειώσουμε τις συναυλίες εδώ που είναι το βασικός κορμός του προγράμματος του φεστιβάλ, του 19ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ρόδου Νοτιού Αιγαίου με τη νέα του ταυτότητα, θα κάνουμε και μία συναυλία με την ορχήστρα νέων του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης που θα την έχουμε εδώ στο παλάτι. Κατευθείαν την άλλη μέρα πάμε στην ΚΟ και κάνουμε μια πολύ ωραία συναυλία στο Ρωμαϊκό Οδείο.
0: Μάλιστα, πάμε να δούμε όμως τώρα για να ενημερώσουμε και το κοινό τι θα γίνει αύριο. Έχουμε γκαλά όπερας Μαρία Κάλλας.
1: Ναι, έχουμε το φεστιβάλ κάνει μια εκδήλωση για τη Μαρία Κάλλας, ένα γκαλά σχεδόν κάθε χρόνο. Είναι δηλαδή, πώς να το πούμε, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά είναι μέσα στα προγράμματά μας.
0: Βασικό, βασική συνθήκη, ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε αύριο, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Να τονίσω ότι οι συναυλίες στο παλάτι...
0: Μιλάμε για το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου που θα γίνει, ναι.
1: Το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, ναι. Θα ξεκινήσουν στις 9 και όχι στις 8.30 όπως είχε αρχικά...
0: Στις 9 λοιπόν.
1: Στις 8.30 ανοίγουν οι πόρτες για το κοινό, για οργανωτικούς λόγους που για τη λειτουργία εκεί του παλατιού με τον τουρισμό που έχει. Οπότε 9 η ώρα είναι η έναρξη του φεστιβάλ. Mm-hmm. Ξεκινάμε με αυτό το πολύ σπουδαίο γκαλά όπερας, με αφιερωμένο στην απόλυτη ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας, με την ευκαιρία της επετείου των 49 χρόνων αυτών.
0: Και βεβαίως με την διεθνούς φήμης σοπράνο Ελληνίδα, τη Μυρτώ Παπαθανασίου.
1: Η Μυρτώ μας κάνει μεγάλη τιμή που συμμετέχει στο φεστιβάλ μας, διότι είναι μία σοπράνο, όταν λέμε πραγματικά διεθνούς φήμης, γιατί ακούγεται πολύ το διεθνούς φήμης.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι πάντα έτσι.
0: Ναι, έτσι είναι, πώς το λες.
1: Μιλάμε για μία σοπράνο που έχει τραγουδήσει στις μεγαλύτερες όπερες πιο φημισμένες του κόσμου, με τις πιο φημισμένες συμφωνικές ορχήστρες και με τους πιο σπουδαίους μαέστρους που είναι γνωστοί.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πολύ σημαντικό που θα την έχουμε μαζί μας και μαζί με το διακεκριμένο τενόρο της Εθνικής Δυτικής Κοινής, το Μάνο το Κοκκόνι. Και στο πιάνο έχουμε ένα πιανίστα που δεν είναι ένας απλός πιανίστας, είναι ένας σπουδαίος σολίστ, είναι ο Νίκος Κυριόσουγλου.
0: Mm-hmm.
1: Το πρόγραμμα έχει άριες και ντουέτα από τις πιο γνωστές όπερες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να είσαι σε αυτή τη συναυλία. Θα το απολαύσουν όλοι με έργα Πουτσίνι, Μπελίνι, Βέρντι και έργα γνωστά για σόλο πιάνο.
0: Πολύ ωραία. Και μετά έχουμε Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, έρχεται η Μούσα, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάλων Μουσικής Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Παναγιώτη Διαμαντή, που είναι ο καλλιτεχνικός της διευθυντής. Δύο λόγια να πω για τη Μούσα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η Μούσα είναι η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 2015. Από τον οργανισμό του Μεγάρου, με ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έχει συνεργαστεί με διακεκριμένους μαέστρους, έχει συμπράξει με διεθνούς φήμης όλες και μουσικά σύνορα και έχει εμφανιστεί σε μερικές από τις πιο φημισμένες αίθουσες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Και επειδή είναι τόσο σημαντική, γι' αυτό θα είναι και δύο οι συναυλίες που θα δώσει στο παλάτι του Μεγάλου.
1: Θα κάνει δύο διαφορετικά προγράμματα, ναι. Να γνωρίζει το κοινό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, συναυλίες, με άλλους σολίστες και άλλο πρόγραμμα.
0: Α, μάλιστα. Δεν είναι το ίδιο. Είναι διαφορετικές, βέβαια. Διαφορετικό το ρεπερτόριο. Ναι.
1: Το πρόγραμμα έχει δημοσιευθεί, δεν το έχω τώρα μπροστά μου,
0: ναι.
1: Αλλά έχει δημοσιευθεί και θα το ανεβάσουμε και εμείς στα social.
0: Τις επόμενες μέρες, βεβαίως.
1: Στην ιστοσελίδα μας για όποιον ενδιαφέρεται.
0: Τέλεια.
1: Οπότε, ναι.
0: Ναι. Ολοκλήρωσε, γιατί θέλω να σε ρωτήσω.
1: Ναι, ναι. Απλά αυτό. Μία από τις δύο συναυλίες, ένα από τα δύο προγράμματα, θα επαναληφθεί στην ΚΟ, στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΚΟ. Πρέπει να σου πω,
0: ναι.
1: Μάλλον θα με ρωτήσεις και μετά θα σου πω, γιατί πρέπει να πω για τους υποστηρικτές μας, για τις φορείς που...
0: Είμαι υπέρ του να λέμε πάντα τους ανθρώπους που στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Θέλεις να το πεις τώρα και θα σε ρωτήσω μετά, να τους πούμε.
1: Όπως θέλει, λοιπόν, ναι. Το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου Νότιου Αιγαίου πραγματοποιείται υπό την καλλιτεχνική και γενική διεύθυνση. Τώρα είναι γραμμένο αυτό, όχι θα διαβάσω, τη δική μου δηλαδή, της Ειδικής Συμβούλου Πολιτιστική Διαχείρισης κυρίας Ζερβάρη, ιδρύτρια του φεστιβάλ υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργού Πολιτισμού, του ΕΟ, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου Νησιωτικής Πολιτικής, υπό την αιγίδα της UNESCO, με την υποστήριξη της Φορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και του Μουσικού Σχολείου Ρόδου. Και θα συμπληρώσω και για την υποστήριξη που έχουμε από το Δημοτικό Ρόδου και ειδικότερα με τη βοήθεια της Διευθύντριας του Αιγαίου. Οργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό οργανισμό για τη διάδοση των τεχνών και του ελληνικού πολιτισμού Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ρόδου για τη Ρόδο και για τις συναυλίες στα υπόλοιπα στο Καστελόριζο και Στικό, επίσης με τους αντίστοιχους δήμους. Με την υποστήριξη της ΕΡΠ 3, ΕΡΠ Νοτιού Αιγαίου, η χορηγή επικοινωνίας είναι η εφημερίδα Ροδιακή, η εφημερίδα Δημοκρατική, το ράδιο Λιγνάρι, το rots.com.fr, το Aegeo TV, το COS TV, το Radio COS. Του χρόνου να έχουμε και εσάς, ελπίζω.
0: Ναι, αλλά εμείς το στηρίζουμε από, με αυτή τη συνέντευξη τώρα. Του χρόνου θα έχετε και εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουν όλοι, οι περισσότεροι. Όλοι, όχι περισσότεροι, όλοι να στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες που μόνο καλό μπορεί να κάνουν στον τόπο, τίποτα άλλο. Είδα στις φωτογραφίες που μου έστειλες και που είδα να κυκλοφορούν έντονο άρωμα γυναίκας, θηλυκό πολύ χρώμα.
1: Ήταν αυτό που πήρε από τη συνέντευξη, από την συναυλία του Καστελόριζου.
0: Του Καστελόριζου, με πολλές γυναίκες και σένα ανάμεσα, ήταν εξαιρετικά.
1: Είναι τα κορίτσια αυτά, το κουαρτέτο φορτίσιμο, ναι, που είναι όλες νέες κοπέλες, οι οποίες όμως έχουν μια τεράστια καριέρα. Ναι. Παίζουν στις κρατικές ορχήστρες Θεσσαλονίκη, στη Δημοτική Ορχήστρα, διδάσκουν Σαουδία, κάνουν καριέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και είναι ένα καταπληκτικό. Τις έχω φέρει εγώ στο φεστιβάλ 2 φορές τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εξαιρετικές μου φάνηκε, μου φάνηκαν τόσο χαρούμενοι.
1: Είναι πάρα πολύ, εκτός το ότι είναι καταπληκτική μουσική με τεράστιες σπουδές και οι τέσσερις, είναι και πάρα πολύ επικοινωνιακές και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, είναι σημαντικό. Για να σου ζητήσω τώρα να πας λίγο πίσω και να θυμηθείς πριν από 19 χρόνια την πρώτη απόπειρα αυτού του φεστιβάλ και να μου το συγκρίνεις με το σήμερα, 19 χρόνια μετά.
1: Λοιπόν, εγώ αφού αναφέρω το χορηγό φιλοξενίας μας, που είναι το Mediterranean Hotel, και το χορηγό μας που είναι το Yachting Club,
0: μάλιστα,
1: θα σας πω το εξής. Η πρώτη συναυλία έγινε το 2007.
0: Ναι.
1: Το πρώτο φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν ο Δήμαρχος Χατζής Χατζηευθυμίου, με τον οποίο είχαμε κάνει συμφωνία για ένα ξεκίνημα του φεστιβάλ. Δεν το ζητήσαμε εμείς, εκείνος απευθύνθηκε σε μένα γιατί είχε πληροφορίες για τη δράση μου.
0: Ναι.
1: Και ξεκίνησε το φεστιβάλ. Για να πω την αλήθεια όμως, εγώ είχα πάει για πρώτη φορά στο παλάτι, επειδή ζούσα πολλά χρόνια στην Ιταλία. Ήταν ένα ντεζαβού, δηλαδή,
0: ναι,
1: μπήκα στο παλάτι και είχα όλη αυτή την ενέργεια και την... ήταν κάτι καταπληκτικό, δεν το λέω πάρα πολύ γιατί σε μερικούς φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή εγώ ήταν να κάνω ένα μεγάλο φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, αυτομάτως το ακυρώνω, μπαίνω στο παλάτι όταν και αισθάνομαι όλο αυτό και αποφασίζω ότι εδώ πρέπει να γίνει το φεστιβάλ.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Πάντως έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι σαν ένα φεστιβάλ Αθηνών. Πώς είναι η ιστορία και του φεστιβάλ Αθηνών, ένα τέτοιο πράγμα είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έχουν αναφέρει μερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σαν μικρό φεστιβάλ Αθηνών. Μακάρι να τα καταφέρναμε να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερο, διότι δεν μας λείπει τίποτα. Περί αυτολογούμε τώρα.
0: Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να είμαστε μετριόφρονες. Μας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι.
1: Είναι η οικονομική υποστήριξη.
0: Η φιλοδοξία λοιπόν είναι ποια στα επόμενα χρόνια.
1: Εμείς θέλουμε, ο τελικός μας σκοπός, αφού ολοκληρώσουμε όλο αυτό, το να εξαπλώσουμε το φεστιβάλ στο Αιγαίο, θέλουμε το φεστιβάλ να μπει στο χάρτη των μεγάλων ευρωπαϊκών φεστιβάλ.
0: Τέλεια.
1: Και για να γίνει αυτό, τους καλλιτέχνες τους έχουμε, τα προγράμματα τα έχουμε. Την οικονομική υποστήριξη χρειαζόμαστε, που δεν πρέπει να ανακοινώνεται τελευταία στιγμή, να είναι χαμηλή, να είναι κάτι ελάχιστο που δεν αντιστοιχεί ούτε σε μισή συναυλία, όχι σε ένα ολόκληρο φεστιβάλ με 3 και 4
0: ναι.
1: Συναυλίες. Και δεν αναφέρομαι ειδικά, αναφέρομαι γενικά στους φορείς.
0: Mm-hmm.
1: Και κάνω και έκκληση, το έκανα και στη συνέντευξη τύπου σήμερα, και στο Δήμο και στην Περιφέρεια, επειδή του χρόνου έχουμε το επετειακό ή το 20ο φεστιβάλ.
0: Που φαντάζομαι ότι με το που τελειώνει, ήδη μάλλον θα ετοιμάζεσαι, με το που τελειώνει το φετινό, το 19ο, αρχίζεις και δουλεύεις για το 20ο.
1: Ναι, έχουμε από τώρα περίπου το πρόγραμμα, διότι δεν μπορείς όταν απευθύνεσαι σε μεγάλες γνωστές ορχήστρες,
0: ναι,
1: και σε τεράστιες φήμες καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν ένα προγραμματισμό που είναι τη μία μέρα σε μία χώρα και την άλλη σε άλλη,
0: ναι,
1: να τους βρεις τελευταία στιγμή. Το θέμα είναι όμως ότι δεν αρκεί να έχω ένα προγραμματισμό. Πρέπει...
0: Και γιατί, ένα λεπτό Πινελόπη, και γιατί επιμένεις για τη χρηματοδότηση και την οικονομική, τον οικονομικό εναγκαλισμό από τους φορείς? Γιατί είναι κάτι που πρέπει να το πούμε, δεν το έχουμε πει. Η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις εκδηλώσεις, και γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε πώς αντλούνται τα έσοδα, διότι είναι τεράστια το κόστος.
1: Από κάτι,
0: ναι,
1: για να πάει κανείς σε μία από αυτές τις συναυλίες που κάνουμε τα τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: γιατί αν είχες το ιστορικό του φεστιβάλ στα χέρια σου,
0: ναι,
1: θα έβλεπες ότι έχει έρθει η καμεράτα του Μεγαρούσκη στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ξέρω, έχω δει, έχω διαβάσει, μιλάμε για σπουδαίες παραστάσεις.
1: Ορχήστρα από την Αυστρία, με τη Νέα Υόρκη, με οργανισμό όπερας της Νέας Υόρκης, κάναμε 2 χρονές, 2 όπερες με καμία υποδομή μέσα στο παλάτι, και ήταν τεράστια η επιτυχία. Γνωστά ονόματα, σολίστες, τι να πω, ξεκινήσαμε την πρώτη χρονιά με τον Δημήτρη τον Σγούρο.
0: Με τον Σγούρο, με τον Γαλιλαία, με την Καμεράτα, με συμφωνική ΕΡΤ.
1: Ο Γαλιλαίας είναι ο σημερινός καλλιτεχνικός διευθυντής.
0: Ακριβώς, έχετε κάνει πολλά με τον Πάολο Μιτσικέ, πώς τον έλεγαν αυτόν τον...
1: Ο Πάολο είναι διάσημος, ήταν.
0: Ακριβώς, έχεις...
1: Όπερες σε όλο τον κόσμο, σκηνοθέτης, έχουμε κάνει μαζί στο Κάιρο, στις πυραμίδες, καταπληκτική.
0: Και τρομερούς λυρικούς τραγουδιστές, με μπαλέτα, με αυτά. Επικεντρώνεσαι στην κλασική μουσική και την όπερα πάντα, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, το φεστιβάλ επικεντρώνεται στην κλασική μουσική και την όπερα, αλλά παρουσιάζει και Έλληνες και ξένους καταξιωμένους δημιουργούς και κάποια πρωτοποριακά crossover μουσικά σχήματα και σοα που εντυπωσιάζουν. Δηλαδή, ναι μεν ο βασικός κορμός του είναι η κλασική μουσική και η όπερα,
0: αλλά είναι ανοιχτό και σε άλλα σημαντικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
1: Ναι, να εμφανίσουμε και τη Λίνα την Νικολακοπούλου με τον Θοδωρή.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και ναι, τον Γιώργο τον Στεφάνο που είναι φίλος, και τον Στεφάνο τον Κορκολή που είναι επίσης φίλος. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια πορεία και πρέπει...
0: Και μια διεθνή ακτινοβολία, να το πούμε και αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Και πρέπει να εντάσσονται ακριβώς και ταιριάζουν και πάρα πολύ στο πνεύμα όλου του φεστιβάλ που μια Θεσσαλονικιά έφερε στη Ρόδο και όλοι νομίζουν ότι είσαι από τη Ρόδο.
1: Να σου πω κάτι, εγώ μπορεί να είμαι και πιο ρόδικης από τους...
0: Ναι, το χρυσό κλειδί της πόλης δεν ξέρω γιατί δεν έχεις πάρει ακόμα.
1: Εγώ κάποιος δήμαρχος, δεν θα αναφέρω το όνομά του,
0: ναι,
1: είχε πει ότι θα μου κάνει ένα άγαλμα.
0: Ναι, το περιμένουμε. Όχι. Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετική η δουλειά που κάνεις και πραγματικά όσες φορές έχουμε μιλήσει είσαι υπατμών συνέχεια, γιατί τρέχεις, δεν σταματάς λεπτό, είσαι, πώς το λένε, ντούρασελ. Συνέχεια, ασχολείσαι συνέχεια, γιατί να σου πω κάτι, ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον πολιτισμό νομίζω ότι αναζωογονείται έτσι κι αλλιώς.
1: Κοίταξε να τα εμείς κάνουμε, εγώ ας πούμε προσωπικά, εκτός από το φεστιβάλ στη Ρόδο και ένα καινούργιο φεστιβάλ στην Πάρο που έχω αναλάβει, γιατί με παρακάλεσε η αντιδήμαρχος πάρα πολύ να φτιάξουν ένα ωραίο φεστιβάλ κλασικής μουσικής.
0: Πότε προλαβαίνεις, βρε παιδάκι μου, πότε προλαβαίνεις?
1: Είμαστε φέτος στον τρίτο χρόνο. Λοιπόν, κάνω μεγάλες παραγωγές πολιτισμού στο εξωτερικό. Δηλαδή, ναι, είχα μέσα στους προηγούμενους μήνες στο Κότσερ Χάους Μπερλίν, είχα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αυτή η συναυλία που έκανε σε αυτά τα δύο σημαντικά, πώς να το πω, Μέγαρο Μουσικής, ας το πω τώρα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν να τη φέρω και φέτος και στη Ρόδο, ήταν στο πρόγραμμά μου.
0: Ναι, και...
1: Όμως, την αφαίρεσα, δεν μπορούσα να ανταποκριθώ.
0: Δεν γινόταν, ναι,
1: οικονομικά. Και να φανταστείς ότι αυτό το φεστιβάλ δεν είναι κερδοσκοπικό, δεν το κάνουμε για να βγάλουμε χρήματα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Βάζουμε χρήματα, δηλαδή εγώ στην εποχή της οικονομικής κρίσης που την περάσαμε και του κορονοϊού, χρηματοδότησα το φεστιβάλ προσωπικά. Πώς να το κάνουμε? Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε για αυτά.
0: Αλήθεια, ε?
1: Αλήθεια, ναι. Δεν είναι επαγγελματικό. Αλλά
0: έχουν υπάρξει στιγμές που έχεις βάλει το χέρι στη δική σου τσέπη και έχεις χρηματοδοτήσει η ίδια το φεστιβάλ.
1: Δεν το πήγαινε η ψυχή μου ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε με τέτοιους καταπληκτικούς ιονούς να σταματήσει γιατί έγινε οικονομική κρίση.
0: Γιατί ήταν κορονοϊός.
1: Ναι. Και ακόμα και στο κορονοϊό κάναμε συναυλία με την άδεια του Υπουργού Πολιτισμού. Αυτό ήταν με την Νικόλα Κομπούλου και τον Βόλιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η οποία Νικόλα Κομπούλου ήρθε στη συνέντευξη τύπου και μου είπε ότι σας ευγνωμονώ, διότι οι καλλιτέχνες εκείνη την περίοδο και όλοι όσοι ασχολούνται με το μέσο καλλιτεχνικό κόσμο και τον πολιτισμό, βρέθηκαν ξαφνικά επί δύο χρόνια να μην έχουν ούτε ένα ευρώ έσοδο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μας περιμένουν λοιπόν ωραία γεγονότα, ωραίες συναυλίες στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Από το Rhodes International Festival υπό την Προεδρία και την Καλλιτεχνική Επιμέλεια της Πινελόπης Σεντάρη, της γυναίκας που περιμένει να γίνει άγαλμα και πολύ σωστά στη Ρόδο. Και τι ωραίο άγαλμα, και τι ωραίο άγαλμα που θα είναι αυτό, πρέπει να το πω αυτό. Να είσαι καλά, αγαπημένη μου, θα τα πούμε και από κοντά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία σε όλα και περιμένουμε τα νέα για του χρόνου.
1: Θα τα καταφέρουμε. Πού θα πάει?
0: Θα τα καταφέρουμε. Αλήθεια είναι. Φιλιά πολλά.
1: Γεια
0: σου, Πινελόπη μου. Γεια.
1: Θα τα καταφέρουμε. Πού θα πάει?
0: Θα τα καταφέρουμε. Αλήθεια είναι. Φιλιά πολλά.
1: Γεια
0: σου, Πινελόπη μου. Γεια.

0: Αγαπάμε Μαρία Κάλλας, αγαπάμε κλασική μουσική και σας λέμε ότι το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου Νοτίου Αιγαίου σας περιμένει. Ξεκίνησε από το Καστελόριζο, συνεχίζεται στη Ρόδο, τελειώνει στην ΚΟ. Συναυλίες στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Υποτών, 2-8 Σεπτεμβρίου. Μια ονειρική συναυλία στο ακριτικό Καστελόριζο που πραγματικά άφησε και έγραψε ιστορία. Συνεχίζεται στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Αυτός είναι ο κύριος κορμός του προγράμματος του φεστιβάλ που ολοκληρώνεται με μια συναυλία στο Ρωμαϊκό Δίο της ΚΟ.
1: Αφήσαν λύπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν.
0: Είχα την ευκαιρία να πάω πέρσι, νομίζω ήταν η πρόσπεση σε μια μαγική συναυλία. Το ανέφερε και η Πενελόπη Σερδάρη του Στέφανου Κορκολή. Εξαιρετική.
1: Φτάνει μόνο.
0: Λοιπόν, με αυτά θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Θα σας δώσουμε ραντεβού για αύριο στις 12 το μεσημέρι με την εκπομπή Real Blonde, κυρίες και κύριοι. Νατά Σαράγιου και Πέρης Βασιλάκη σας αποχαιρετούν και σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα βγείτε στους δρόμους πάλι σήμερα το απόγευμα, αύριο το πρωί, αύριο το απόγευμα, αύριο το βράδυ. Δείτε τι γίνεται, πόσοι νεκροί στην άσφαλτο. Ξημερώματα σήμερα 3 νεκροί. Χωρίς κράνος. Και παραβιάζοντας τον κόκκινο σηματοδότη. Προσέχετε, προσέχετε πολύ. Γεια σας και χαρά σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.

0: Είναι 3η 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, με την επιχείρηση αποσυμφόρησης των κεντρικών οδικών αρτηριών και την ψήφο εμπιστοσύνης των τουριστών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και του Ιωνίου. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Θανατηφόρο τροχαίο με 3 νεκρούς στα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας. 2 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Το ενδεχόμενο μία από τις 2 μηχανές να έχει παραβιάσει ερυθρό σηματοδότη ερευνάει τροχαία.
0: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας της αστυνομίας στην Αττική και για την επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους.
1: Νέο άλμα για τον πληθωρισμό έφτασε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η ενέργεια ήταν το βασικό αίτιο της ανόδου. Στο 3,3% διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη.
0: Βουτιά έκανε ο τζίρος των καταστημάτων στις θερινές εκπτώσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία έχει καταγράψει χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Το 44% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι μειώθηκε φέτος και η επισκεψιμότητα.
1: Έρχεται νέος κύκλος πληστηριασμών τις επόμενες μέρες. Αναμένεται να βγουν στο σφυρί 43 ακίνητα από κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέχρι αποθήκες και αγροτεμάχια. Πότε μπορούν οι οφειλέτες να βάλουν φρένο στη διαδικασία?
0: Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Ήταν 8 με 9 μηνών και έφερε πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη, αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος της εγκληματικής ενέργειας. Σοκάρει ο 43χρονος Έλληνας που συνελήφθη, είπε ότι μόλις πέθανε το μωρό, ηρέμησε το σπίτι.
1: Στην κορυφή της Ευρώπης στον τουρισμό το Νότιο Αιγαίο με περισσότερες από 126.000 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν τα Ιόνια νησιά. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Στην τσιπίδα της ΑΔΕ έπεσε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων. Αποκαλύφθηκε ότι είχε αποκρύψει έσοδα 2,7 εκατομμυρίων. Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό έπαιξε η τεχνητή νοημοσύνη και ειδικός αλγόριθμος.
1: Στα αθλητικά, ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου έμεινε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ που νίκησε με 108-106 στην παράταση την Ισπανία σε αναμέτρηση για τη δεύτερη προκριματική φάση.
0: Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 τον Λεβαδιακό για τη Super League.
1: Και γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Ζεστός ο καιρός και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη ανατμήματα εκκίνηση στην άνοδο του Κεφισού, στο ύψος του Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Δεν έχει τέλος η λίστα των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα. 3 ακόμη συνάνθρωποι μας που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες έχασαν τη ζωή τους στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πρόκειται για έναν άνδρα και 2 νεαρές γυναίκες που σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν φορούσαν κράνος. Ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση οι 2 μηχανές προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Το ανακριτικό της τροχαίας εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας, Θεοδόση Πάνου, με μαρτυρίες να συνηγορούν στο ότι οι αναβάτες ενδέχεται να παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη.
4: Βεβαίως, ένας από τους δύο αναβάτες και οδηγούς των μοτοσυκλετών φέρεται να έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη στην οδό Βραΐλα, στη συμβολή βεβαίως με την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και όπως είπες και εσύ στον πρόλογο, δεν φορούσαν κράνος. Και από τη στιγμή που δεν φορούσαν κράνος, έστω και με μικρή ταχύτητα να πήγαιναν, τότε δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και αποδείχθηκε, διότι όταν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ο 50χρονος οδηγός της μίας μοτοσυκλέτας, η 27χρονη οδηγός της δεύτερης μοτοσυκλέτας που είναι πλάκη στο τροχαίο, αλλά και η συνεπιβάτηδα, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή παρά το γεγονός ότι, όπως είπα, κινούνταν με μικρή ταχύτητα τα δύο οχήματα, εν προκειμένου οι μοτοσυκλέτες. Παρόλα αυτά, και λόγω του ότι δεν φορούσαν κράνος, όταν πια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, καθώς πια και οι δύο μοτοσυκλέτες είχαν ανατραπεί και οι αναβάτες σύρθηκαν στο οδόστρωμα, κατέληξαν μαζί με τις μοτοσυκλέτες σε ένα σταθμευμένο όχημα. Εκεί φαίνεται να ήταν σφοδρά τα χτυπήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν σχεδόν ακαρία την ζωή τους. Όπως είπες και εσύ, το ανακριτικό της τροχέας συλλέγει υλικό κυρίως από κάμερες. Υπάρχουν κάμερες διαχείρισης στο σημείο, προκειμένου να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί και να σχηματιστεί βεβαίως και η σχετική δικογραφία.
0: Το θανατηφόρο τροχαίο τώρα, Θεοδόση, σημειώθηκε λίγες μόνο ώρες πριν την πρεμιέρα του μέτρου διαχείρισης της κυκλοφορίας που φέρει την ονομασία Κόμβος. Μη επανδρομένα ερωθούμενα, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη θα εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση, με σκοπό να αντιμετωπίζονται άμεσα και να μην εγκλωβίζονται οι οδηγοί επί ώρες στα οχήματά τους.
4: Πάνω από 100 αστυνομικοί θα αναλάβουν αυτό το ρόλο. Θα ενημερώνονται από το κέντρο επιχειρήσεων του Κόμβος, όπως είναι το απόλεξο για την συγκεκριμένη υπηρεσία. Ουσιαστικά μιλούμε για μια νέα υπηρεσία και θα επεμβαίνουν άμεσα με δίκυκλα αλλά και περιπολικά οχήματα, προκειμένου να διευθετούν την κυκλοφορία και να διευκολύνουν τους οδηγούς στα σημεία που υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Κυρίως δηλαδή σήμερα το παράδειγμα ποιο ήταν? Ήταν η λεωφόρος Γκρου, ήταν η λεωφόρος Κηφισίας. Και το μόνιμο πρόβλημα που γνωρίζουν όλοι οι οδηγοί στην Αττική, ο Κηφισός. Όταν ακούς Κηφισό, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι μποτιλιάρισμα. Τίποτε παραπάνω δεν σου έρχεται στο μυαλό. Εκεί είχαμε επεμβάσεις, φαίνεται το μέτρο να λειτουργήσε και να διευθετήθηκαν τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Προφανώς όχι στο σύνολό τους ή στο 100%, αλλά σε ένα μεγάλο μέρος, ώστε να μπορέσουν τα οχήματα και οι οδηγοί τους να έχουν μια συνεχόμενη ροή, έστω και με μικρές ταχύτητες, από το να είσαι ακινητοποιημένος. Αν μη τι άλλο, καλύτερο είναι να έχεις και μια συνεχόμενη ροή, έστω και να αυτή είναι με μικρές ταχύτητες. Η πρώτη μέρα λοιπόν φαίνεται ότι έδωσε πόντους σε αυτή τη νέα υπηρεσία, καθώς φάνηκε ότι ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν σε ένα μεγάλο μέρος τα κυκλοφοριακά προβλήματα.
0: Μελέτες δείχνουν, Θεοδόση, ότι στο κέντρο της Αθήνας εισέρχονται καθημερινά περίπου 700.000 οχήματα σε ένα οδικό δίκτυο που είχε κατασκευαστεί για πολύ λιγότερα, και στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 30%. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που μίλησε στο Μέγκα.
5: Ο Κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα και συγκεκριμένα στα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό Αυγούστου. Ο δείκτης στη χώρα μας έκανε νέο άλμα στο 3,7% από 2,7% που ήταν ένα μήνα πριν. Δεν είναι καλές οι ενδείξεις, Δημήτρη Χριστούλια. Μιλάμε για διαφορά μίας μονάδας και φαίνεται ότι η ενέργεια είναι ο μεγάλος φταίχτης.
6: 14,3% έχουμε αύξηση της ενέργειας τον Αύγουστο σε σχέση με το 10,3% τον Ιούλιο. Άρα βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός ο ετήσιος πληθωρισμός στην ενέργεια είναι πάρα πολύ υψηλός, 14,3 τον Αύγουστο, 10,3 τον Ιούλιο. Όπως πολύ σωστά ανέφερε η Ελισάβετ, ο πληθωρισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Eurostat, ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Στην Ευρωζώνη έφτασε το 3,3% από 2,9%. Ακριβώς έχουμε άνοδο και θα σου πω μετά και τις χώρες. Έχουμε άνοδο σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Όπως προαναφέραμε, η ενέργεια είναι ο βασικός παράγοντας που αυξήθηκε ο πληθωρισμός, αλλά και οι υπηρεσίες είχαν ετήσιες αυξήσεις 3%, τα βιομηχανικά αγαθά που στο 1,2% και τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα, ποτά και ο καπνός 1,2%. Υψηλότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας, Ελισάβετ, έχει η Λιθουανία 5,8%, η Κύπρος 5,2%, η Βουλγαρία 5,1%, η Ισπανία 4,5%, το Βέλγιο 4,2% και το Λουξεμβούργο 4%, ενώ μικρότερο πληθωρισμό έχει η Γαλλία 2,7%, η Ιταλία 3,2%, η Ολλανδία 2,8%, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Φιλανδία, η Σλοβακία και η Σλοβενία με 3,4%. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια αναζωπήρωση του πληθωρισμού και αυτό είναι αποτέλεσμα της εκτείναξης των προϊόντων της ενέργειας. Βλέπουμε και το Brent πάνω από τα $90 το βαρέλι και το φυσικό αέριο πάνω από 70 ευρώ.
1: Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και δεν ηρεμούν τα πράγματα και φαίνεται ότι δεν αποδίδουν οι όποιες διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι αυτή θα είναι η καθημερινότητα, Δημήτρη Χριστούλια. Είδαμε την εκτείναξη και του φυσικού αερίου πάνω από τα 70 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα όλο αυτό.
6: Μένει να δούμε και τα στοιχεία τις επόμενες μέρες προς τις 10 Σεπτέμβρη, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που θα δείχνουν τα στοιχεία του Αυγούστου για τον πληθωρισμό, για να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Αλλά και εκεί σίγουρα με την ενέργεια να βρίσκεται τόσο υψηλά επίπεδα, μένει να δούμε πόσο θα έχει αυξηθεί.
1: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, οι καταναλωτές αναζητούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Ανάμεσά τους είναι τρόφιμα, είναι βασικά είδη διαβίωσης, είναι απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής, αλλά και σχολικά είδη. Και το τονίζουμε αυτό, γιατί σε 10 μέρες από τώρα θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Επισημαίνουν πολλοί από αυτούς ότι θα τους διευκόλυνε αν παρουσιαζόταν η σύγκριση πριν και μετά τη μείωση της τιμής στα ειδικά ταμπελάκια που υπάρχουν. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να δούμε τι ακριβώς αντικρίζουν.
6: Ακριβώς.
1: Στα ράφια.
6: Επειδή επισκεφθήκαμε σούπερ μάρκετ, Ελισάβετ, για λογαριασμό του Real FM, προκειμένου να κάνουμε μια επιτόπια αυτοψία για το τι γίνεται, πρέπει να σου πω ότι είδα το εξής. Πρώτον, αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, ότι δεν υπάρχει η προηγούμενη τιμή ώστε να μπορεί κάποιος να τη συγκρίνει με την τωρινή. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν ταμπελάκια σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι όμως αυτό φυσιολογικό, αν μου επιτρέπεις, διότι
1: φαντάζομαι τις επόμενες μέρες
6: αυτό θα λυθεί. Και να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα το οποίο μας έχει έρθει και νομίζω ότι είναι σωστό να το αναφέρουμε, ότι πολλοί μας ρωτάνε αν στα νοπά κρέατα αφορούν μόνο τυποποιημένα ή και χύμα. Λοιπόν, πήραμε την απάντηση από τους κατέλληνες αρμόδιους, είναι και τα χύμα νοπά κρέατα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το κρέας τους τελευταίους μήνες πρωταγωνιστεί στις μηνιαίες ανατιμήσεις σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και τώρα πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει κοντολογής η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Έχουμε 1.740 προϊόντα, φθηνότερα από χθες από 5 έως 44%. Ένα στους 5 κωδικούς έχει διψήφια μείωση, ενώ 76 κωδικοί έχουν μείωση 15% και πάνω. Οι 875 κωδικοί είναι επώνυμα προϊόντα με μείωση από 5 έως 44%. Το 44% για να σου φύγει η απορία είναι
1: στα ζυμαρικά.
6: Είναι σε κάποια μακαρόνια. Λοιπόν, επίσης μειώνονται 100 κωδικοί σε κρέατα από 5 έως 28% με μέσο όρο μείωση 7,5%. Τώρα, να σου πω ότι μεταξύ των προϊόντων που μειώνονται, τα καθαριστικά 5 έως 31%, έχουμε κωδικοποιήσει τις κατηγορίες. Χυμή 5 έως 12%, σοκολατοειδή 5 έως 25%, το ψωμί και το αλεύρι από 5 έως 21%, ζυμαρικά, όπως είπαμε, ρύζι όσπρι από 5 έως 44% και γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά 5 έως 6%. Σας έχω πει τις βασικές κατηγορίες. Πάμε και στα σχολικά, όπως είπες και εσύ. Την επόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές στα θρανία, οι γονείς στα ταμεία, όπως συνηθίζουμε.
1: Με χαμόγελο το λες, Δημήτρη.
6: Δεν μπορώ να το αποφύγω, Ελισάβετ. Λοιπόν, 405 κωδικοί με σχολικά, με μειώσεις από 5 έως 36%, με το μέσο όρο μείωσης να φτάνει το 12%. Φθηνότερα πουλούνται έως 36% τα τετράδια, τσάντες σχολικές έως 10% και μπλοκ ζωγραφικής στυλό, μαρκαδόρι και κόλλες έως 25%. Έχουμε πει ότι θα είναι έως 4 μήνες οι συγκεκριμένες μειώσεις τιμών, 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών. Μην ξεχνάει ο κόσμος ότι μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα posokani.gov.gr προκειμένου να βλέπει τις τιμές αναλυτικά. Η προσωπική υγιεινή συγκεντρώνει τους περισσότερους κωδικούς, 146, γαλακτοκομικά και αυγά με 143 κωδικοί. Δεν είναι όλες οι ίδιες τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν διαφορές σημαντικές,
1: ναι, γιατί
6: στα προϊόντα.
1: Από τη μείωση των προμηθευτών έχουν έρθει και τα σούπερ μάρκετ, έχουν κάνει τη δική τους.
6: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε όλοι μας όσο το δυνατόν πιο σχολαστική έρευνα αγοράς.
1: Βάζεις μια νοτελεία, Δημήτρη, για να ακούσουμε εμείς την καταγγελία που έκανε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ο κ. Απόστολος Ραυτόπουλος. Λέει ότι υπάρχουν προϊόντα που εντάσσονται στην εθνική πρωτοβουλία και το προηγούμενο χρονικό διάστημα πολλούνταν φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ.
7: Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει από μια έρευνα ενδελεχή που έχουμε κάνει στα προϊόντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και εννοώ την τελευταία ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας, το Σάββατο, ότι ήταν φθηνότερα από ό,τι είναι σήμερα τα προϊόντα αυτά στην εθνική πρωτοβουλία. Όπως επίσης έχουμε δει και προϊόντα τα οποία ήταν στα φυλάδια έως τις 5 Αυγούστου να ήταν φτηνότερα από ό,τι είναι τώρα που έχουν μπει στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Και αυτά είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα μακαρόνια. Για παράδειγμα, ενδεικτικά να αναφέρω, μακαρόνια νούμερο 6 πριν την εθνική πρωτοβουλία είχαν 0,72, στην εθνική πρωτοβουλία έχουν 1,09. Γάλα κακάο 3x250 είχε πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,66, τώρα είχε 1,87. Φρυγανή 240 γραμμαρίων είχαν πριν την εθνική πρωτοβουλία 1,89, σήμερα έχουν 2,26. Ή άλλο προϊόν όπως είναι καθαριστικό πιάτων 1450 ml, το οποίο πριν την πρωτοβουλία είχε 3,89, στην πρωτοβουλία έχει 4,05. Ή άλλο μαλακτικό 82 πλήσεων, πριν την πρωτοβουλία είχε 4,70, σήμερα έχει 4,85. Ή άλλο προϊόν κοτόπουλο, για παράδειγμα στήθος, φιλέτο, επώνυμης εταιρείας, η οποία το είχε πριν η αλυσίδα σούπερ μάρκετ 8,26, σήμερα το βρίσκουμε 8,67. Και τέτοια έχει σωρία, θα έλεγα, προϊόντων.
1: Την ίδια ώρα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Open.
8: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτηση συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
1: Τώρα, από σήμερα, Δημήτρη, τα εμπορικά καταστήματα κάνουν ταμείο, καθώς ολοκληρώθηκαν οι θερινές εκπτώσεις. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν καταγράψει χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι. Φαίνεται ότι το γεγονός ότι χαμήλωσαν τις τιμές δεν ήταν αρκετό. Ο κόσμος κράτησε κάποιο μέρος από το εισόδημά του για τα απαραίτητα αγαθά και τις υπηρεσίες.
6: Δεν λείπουν οι εκπτώσεις στην ελληνική αγορά, Ελισάβετ. Είναι ολοφάνερο ότι λείπουν τα χρήματα, γι' αυτό και οι περισσότεροι έμποροι είδαν μισοάδιο το ποτήρι των φετινών εκπτώσεων των θερινών. 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών τις φετινές θερινές εκπτώσεις σε σχέση με τις περσινές, μόλις 1 στις 10 υψηλότερο. Οι μισές επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από τον τζίρο τους κατά την περίοδο των φετινών καλοκαιρινών εκπτώσεων. 6 στις 10 υιοθέτησαν ποσοστά εκπτώσεων άνω του 30%, αυτό που μόλις είπες. Μάλιστα, πάρα πολλοί είχαν εκπτώσεις 30 έως 40%. Για περίπου τις μισές επιχειρήσεις που δήλωσαν αύξηση των πωλήσεων, η άνοδος, Ελισάβετ, δεν υπερεύει το 10% σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, 4 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ποσοστό σχεδόν ίδιο με όσες επιχειρήσεις αξιολόγησαν την επισκεψιμότητά τους στα περσινά επίπεδα.
1: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση, ήταν το σχόλιο του Βασίλη Κορκίδη, Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
9: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση και όχι με αύξηση όπως τα περιμέναμε. 7 στις 10 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δήλωσαν ότι είχαν μείωση του τζίρου τους στην περίοδο των εκπτώσεων. Μόλις 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και με το ζόρι 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση στο τζίρο. Αυτό μας δημιουργεί προβληματισμό για τη συνέχεια, καθώς οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου χρειάζονται τα χρήματα και από τις εισπράξεις πλέον εκπτώσεων για να μπορούν να έχουν ρευστότητα και να αντικαταστήσουν τα εμπορεύματά τους στα ράφια για το φθινόπωρο και το χειμώνα.
0: Εντείνεται η πίεση για ένταξη των οφειλετών στις ενεργές ρυθμίσεις αποπληρωμής των χρεών. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προειδοποιεί με πληστηριασμούς τους πολίτες που δεν σπεύσουν να κάνουν χρήση των ενεργών ρυθμίσεων. Σύση Σταυροπιεράκου, μεταξύ αυτών να θυμίσουμε ότι είναι σε ισχύ και το μέτρο των 72 δόσεων που μέχρι στιγμής δεν έχει μεγάλη απήχηση.
10: Μετά τη θερινή ανάποπλα Βασίλη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επαναφέρει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το σφυρί θα χτυπήσει για πρώτη φορά στις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου στο κατάλογο έχουν μπει 43 ακίνητα από μικρές αποθήκες και αγροτεμάχια μέχρι κατοικίες, οικόπεδα και μεγάλες εκτάσεις με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν από μόλις 1.000 ευρώ και να φτάνουν πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι τα ληξιπρόθεσμα θέσεις προς την εφορία έχουν φτάσει στα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτό το πλαίσιο η φορολογική δίκηση ανεβάζει την πίεση στους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους πριν βρεθούν αντιμέτωποι με τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Το πλουστάσιο της ΑΔΕ, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές ως το τέλος του 2023 και μέσω των πληστηριασμών, εμέσως η φορολογική δίκηση ασκεί πίεση στους οφειλέτες να ενταχθούν στις 72 δόσεις. Μέχρι στιγμής οι 72 δόσεις δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Βέβαια, τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη στηρίζονται ότι λόγω θέρους ήταν περιορισμένη η κίνηση και εκτιμούν ότι από το Σεπτέμβριο ο μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών θα ενταχθούν στις 72 δόσεις. Να πούμε ότι οι πληστηριασμοί εκτείνονται από την Αττική και την Μύκονο μέχρι τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και τη Χαλκιδική. Και στο επόμενο διάστημα αναμένεται να στη σχετική λίστα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να δημοσιευτούν και άλλοι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σύμφωνα με τον ιατρό δικαστή, πρόκειται για αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών, το οποίο έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε. Την ίδια ώρα, σοκάρουν τα λόγια του 43χρονου Έλληνα που συνελήφθη σχετικά με το παιδί. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξέλιξεις.
11: Έως πριν από 2 χρόνια πρέπει να δολοφονήθηκε το παιδί κατ' εκτίμηση των αστυνομικών και αυτό γιατί, διότι το λέει και ο 43χρονος πατέρας του παιδιού ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λέει ότι πριν 2 χρόνια πέθανε το παιδί από παθολογικά αίτια. Και μάλιστα τι λέει, ότι στο μευτήριο λέει που είχαν πάει στην αρχή ήταν το δικό τους παιδί, αλλά μετά οι Λουμινάτοι το άλλαξαν το παιδάκι και τους έδωσαν ένα παιδί σατανιασμένο, το οποίο κοιμόταν λέει για 2 ώρες το 24ωρο και τις υπόλοιπες 22 ώρες έκλαιγε. Και όταν πέθανε από παθολογικά αίτια, τότε ησύχασε το σπίτι μου.
1: Απίστευτα, απίστευτα λόγια.
11: Ο άνθρωπος αυτός, κατά συνέπεια. Και από την κατάθεση αυτή βάζουν το χρόνο πίσω 2 χρόνια οι αστυνομικοί. Και τούν όμως και ένα σενάριο. Ποιο είναι το σενάριο αυτό? Λέγοντας ότι ήταν ενοχλητικό το παιδί με το κλάμα του, γιατί ίσως μπορεί να πεινούσε το παιδί. ίσως να μην το τάιζαν επαρκώς. Ένα παιδάκι χρειάζεται φροντίδα, ένα βρέφος.
1: Ξέρουμε πολύ καλά ένα μωρό πόσο μπορεί να κλαίει για οποιοδήποτε λόγο.
11: Αν μη τι άλλο. Θεωρούν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι κάποια στιγμή μες στο σπίτι αυτό γινόταν εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών, κάτι που θεωρείται βέβαιο άλλωστε και μάλλον κάποιον ενόχλησε το παιδί με αποτέλεσμα να το δολοφονήσουν. Να το δολοφονήσουν με πάνω από 10 χτυπήματα στην πλάτη με μαχαίρι και ίσως με δύο διαφορετικά μαχαίρια. Τώρα, το χτυπούσαν δύο άνθρωποι. Το χτυπούσε ένας άνθρωπος με δύο διαφορετικά μαχαίρια. Ήδη η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και πού είναι σε πλήρη εξέλιξη? Είναι σε ένα σπίτι που φαίνεται να είχε νοικιάσει ο 43χρονος μαζί με την 38χρονη σύζυγό του γερμανικής καταγωγής κάπου στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ Κουκακίου και κέντρο Αθηνών. Ωστόσο σε αυτό το σπίτι περιοδικά και σταδιακά το άφηναν, νίκιαζαν άλλα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό δείχνει μια προσπάθεια κάπως να κρύψουν ίχνη, λένε αστυνομικοί που γνωρίζουν καλά τις έρευνες. Εκεί λοιπόν εκτιμούν ότι κατά πάσα πιθανότητα δολοφονήθηκε και το παιδί και ψάχνουν να βρουν στοιχεία. Ψάχνουν να βρουν στοιχεία διότι ήδη έχει ανοίξει ο κύκλος των καταθέσεων για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας. Και βεβαίως ποιος είναι ο κύκλος των καταθέσεων, ο 43χρονος, που φέρεται πατέρας του παιδιού, η 38χρονη φερόμενη μητέρα του παιδιού και βεβαίως ο 26χρονος Αφγανός που βρέθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και φέρεται να είναι πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 15χρονη κόρη του 43χρονου. Η οποία είναι στο.
1: Η 15χρονη δεν είναι κόρη του 43χρονου, γιατί δεν έχουμε ακόμα ξεμπερδέψει και τις σχέσεις. Φέρεται. Ακριβώς. Δεν έχει διευκρινιστεί.
11: Όλα θα ξεκαθαρίσουν όταν πια τη λύση δώσουν
1: οι εξετάσεις DNA.
11: Οι εξετάσεις DNA και για τα τρία τα παιδιά, δηλαδή την 15χρονη, τον 9χρονο και τον 12χρονο, διότι ο 9χρονος φέρει χαρακτηριστικά που τα συναντούμε στις ακτές της Αφρικής, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό είναι που προκάλεσε και αυτή την έρευνα γενετικού υλικού ώστε να διαπιστωθεί τελικά τι ακριβώς γίνεται. Είναι όντως παιδιά του, είναι όντως παιδιά της 38χρονης. Έρευνα DNA θα γίνει βεβαίως και στο νεκρό βρέφος. Παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι η 15χρονη η οποία είναι σε μειευτική κλινική για τη χρήση και εξετάσεων, ναι, όπως είπαμε, είναι σε ενδιαφέρουσα το παιδί. Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, και αυτή και ο 9χρονος πάσχουν από κάποιο αφροδισιακό νόσημα, δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ωστόσο, από τους γιατρούς διαπιστώνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα το παιδί, εν προκειμένου η 15χρονη, είναι εθισμένη και σε ναρκωτικές ουσίες και μάλιστα σε συνθετικά ναρκωτικά.
1: Και όπως όσο πάει, γίνεται και χειρότερη η υπόθεση, Θεοδόση.
11: Και όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά αστυνομικός που γνωρίζει απόλυτα την πορεία των ερευνών, μάλλον είμαστε ακόμα στην αρχή και τα μάτια μας και τα αυτιά μας έχουν να δουν και να ακούσουν πάρα πολλά.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση Πάνου. Φαίνεται ότι κλειδί στην υπόθεση θα είναι οι καταθέσεις των τριών ανηλικών παιδιών, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημοκλείδου.
12: Κατασχέθηκαν και τα αντικείμενα τα οποία είχαν στην κατοχή τους και είχαμε και αυτό το μακάβριο έβριμα, το οποίο ξετυλίγει ουσιαστικά το κουβάρι όλης αυτής της ιστορίας και δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι τα στοιχεία που θα προκύψουν και κατά την προανάκριση αλλά και κατά την ανάκριση στην οποία βρισκόμαστε πλέον για την κατοχή ναρκωτικών. Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες εξετάσεις ώστε να διαπιστώσουμε αν όντως τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στην οικία αυτή αποτελούν μέλη αυτής της οικογένειας. Είναι κάτι το οποίο θα εξακριβωθεί τις επόμενες ημέρες με συγκεκριμένες εξετάσεις, όπως επίσης και αν πρόκειται για τους γονείς του νεκρού βρέφους. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί επίσης, καθώς μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια πλέον ξεκάθαρα. Κάτι το οποίο δεν αποτυπώθηκε από την πρώτη στιγμή στις καταθέσεις των δύο γονέων. Μιλήσαν στην αστυνομία για έναν ευνίδιο θάνατο και ουσιαστικά ανέφεραν ότι κρατούσαν το άψυχο σώμα του μωρού καθώς ήθελαν να το φέρουν μαζί τους κατά τη μετακίνησή τους από τη συγκεκριμένη οικία. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών.
1: Ακόμα τι δήλωσαν γείτονες για την κατάσταση που επικρατούσε στο διαμέρισμα.
13: Ειδοποίησατε, τουλάχιστον 4 φορές. Και άκουγα το SSL να πηγαίνει έρχεται πιο πολύ από το συνηθισμένο.
14: Βλέπετε λοιπόν κόσμο να μπαινοβγαίνει στο διαμέρισμα.
15: Σκότωσαν, φεύγανε, βγαίνουν από την πλουδιακία, κάναν πολύ θόρυβο. Ήταν μια πιτσιρίκα 15 χρονών και ένας Αυγανός και άλλος ένας.
0: Έκρηξη κατέγραψαν τους θερινούς μήνες. Οι κλήσεις στο χαμόγελο του παιδιού σε διάστημα μόλις 3 μηνών έφτασαν κοντά στις 50.000, που μεταφράζεται σε περισσότερες από 550 κλήσεις ημερησίως. Τα περιστατικά βίας και παραμέληση προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και οι αριθμοί αποτυπώνουν πλήρως την μεγάλη έκταση του προβλήματος. Το ρεπορτάζ επιμελείται ο Θοδωρής Αξελός.
16: Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για περιστατικά κακοποίησης, παραμέλησης και εξαφάνισης παιδιών στη χώρα μας. Τα νούμερα είναι άκρως ανησυχητικά, καθώς σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, το φετινό καλοκαίρι η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δέχθηκε συνολικά 49.818 κλήσεις, δηλαδή 554 κατά μέσο όρο κάθε ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου καταγράφηκε ο συγκεκριμένος αριθμός. Υπήρξαν 432 αναφορές για σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και παραμέληση παιδιών. Για τις αναφορές αυτές ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε κάθε αναγκαία υποστήριξη στα εμπλεκόμενα παιδιά. Η γραμμή διαχειρίστηκε 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Σε 181 από αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε και ζητήθηκε η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Επίσης, το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων, δηλαδή 3 περιπτώσεις κάθε 2 ημέρες. Σε κάποιες από αυτές ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί Missing Alert και Amber Alert, συμβάλλοντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων αλλά και της κοινωνίας. Τέλος, να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, 91 παιδιά, ένα παιδί κάθε ημέρα, υποστηρίχθηκαν μετά από εξαιρετικά δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες, όπως θάνατο από ατύχημα, ενδοοικογενειακή βία, θάνατο παιδιού ή γονέα, αυτοκτονία ή δολοφονία παιδιού. Όπως σημειώνει το χαμόγελο του παιδιού σε ανακοίνωσή του, τα στοιχεία του φετινού καλοκαιριού αποτυπώνουν με αριθμούς μια πραγματικότητα που δεν γνωρίζει εποχές, διακοπές ή αργίες. Όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, η ανάγκη για άμεση παρέμβαση δεν μπορεί να περιμένει, σημειώνει χαρακτηριστικά.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ισχυρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα προκαλεί αίσθηση η παρέτηση του Υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από πολύμηνες διαφωνίες με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Η Τζένε Κρυθάρα μας ενημερώνει.
17: Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Λαράκ σκότωσαν 2 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η συνέχιση των αυτοπραξιών δεν εξυπηρετεί ούτε το Ιράν ούτε την περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο διάλογο. Την ίδια πρόθεση επανέλαβε και σήμερα από τη Σύνοδο της Σανγκάης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν και όπως είπε χαρακτηριστικά θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά. Για πρώτη φορά ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου παραδέχτηκε πως ο Υπουργός δέχεται από στρατηγούς του εισηγήσεις για απεμπλοκή από το Ιράν. Μάλιστα άρθρο της Washington Post αναφέρει πως 4 στρατηγοί και ναύαρχοι είχαν συμβουλεύσει ενάντια στην παράταση του πολέμου στο Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, ανακοινώθηκε η παρέτηση του Υπουργού Στρατού, του Νταν Ντρίσκολ, λόγω των πολύμηνων διαφωνιών που είχε με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πάμε και στο άλλο μέτωπο, στο ρωσοκρανικό, Τζένι, γιατί εκεί συνεχίζεται τον παράζ ρωσικών επιθέσεων κατά του Κιέβου. Είχαμε τουλάχιστον 12 νεκρούς, 18 τραυματίες και την ίδια ώρα φαίνεται ότι ο Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζεται να στείλει και άλλες χιλιάδες άνδρες στο μέτωπο.
17: Έτσι φαίνεται. Οι υπηρεσίες πληροφοριών σε Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας. Υπάρχουν ενδείξεις πως η ρωσική επίθεση θα κλιμακωθεί. Ο ίδιος ο Πούτιν έχει μιλήσει ανοιχτά για τις ουκρανικές επιθέσεις με ντρόνς εναντίον ρωσικών δηληστηρίων και κέντρων logistics και παράλληλα έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα κινηθεί μόνο προς τα εμπρός. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Economist, αυτή η κλιμάκωση είναι για τον Πούτιν επιλογή πολιτικής επιβίωσης, αφού φέρεται να έχει πει στις συνεργάτες του πως θα τον κρεμάσουν εάν δεν νικήσει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
0: Την ίδια ώρα κρίσιμο τετατέτ θα έχουν σήμερα στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν ο Τούρκος πρόεδρος με το Ρώσο ομολογό του. Η ατζέντα είναι βαριά, καθώς είναι σίγουρο ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν και οι ρωσικοί πυράβλοι S-400 και οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν. Ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, έχει αναλυτικές πληροφορίες.
18: Βασίλη, έχουν ξεκινήσει εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Αγκάη στο Κυργιστάν. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Ταγί Περντογάν και μετά το τέλος της συνεδρίασης του οργανισμού της Αγκάης αναμένεται, όπως όλα δείχνουν και όπως έχει ενημερώσει και το Κρεμλίνο, να συναντηθεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Ταγί Περντογάν μετά από αρκετούς μήνες. Οι δυο τους θα έχουν ένα τετατέτ, το οποίο θα έχουν πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουν επισήμως η Ρωσία, γιατί η Ρωσία ενημέρωσε για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Αναμένεται να τεθούν επιτάπητος ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η εξελίξη στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και την Τουρκία, διότι έχουν στοχοποιηθεί και τουρκικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο,
0: ανεπισήμως τώρα.
18: Όλοι συμφωνούν, Βασίλη, ακριβώς ότι θα τεθεί το θέμα των S-400. Είναι δεδομένο, διότι μέσα στο καλοκαίρι η Άγκυρα επιβεβαίωσαν και πηγές, τουρκικές πηγές, επιχείρησε να απομακρύνει τους S-400 σε μια χώρα του κόλπου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία αλλά και το Κατάρ ήταν οι πιθανές χώρες που θα μπορούσαν να παραλάβουν το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα. Η Ρωσία σε πρώτη φάση έδινε θετική, ωστόσο προέκυψαν κάποιες ενστάσεις. Η Ρωσία θέλει σίγουρα κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα, είτε οικονομικά είτε ανταλλάγματα που αφορούν στο τομέα της ενέργειας. Θεωρούν στην Τουρκία ότι το σημερινό ραντεβού είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, διότι μπορεί να φέρει εξελίξεις, μπορεί να ξεκλειδώσει την απομάκρυση των S-400, γιατί μόνο αν απομακρυνθούν οι S-400, τότε η Τουρκία μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να παραλάβει τα F-35.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στην κορυφή της Ευρώπης στον τουρισμό, το Νότιο Αιγαίο. Στη δεύτερη θέση, τα Ιόνια νησιά. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
22: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
23: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
24: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
25: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
26: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βαριά πρόστιμα περιμένουν εφεξής τους επιτίδιους που βγάζουν μια γλάστρα ή μια καρέκλα στο δρόμο για να κρατούν θέσεις πάρκινγκ. Το φαινόμενο λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και οι συγκρούσεις στις γειτονιές που οι θέσεις στάθμευσης είναι δυσέβρετες είναι συχνότατες. Η μεταφορά γλάστρας βέβαια στο δρόμο μπορεί να κοστίσει εφεξής από 350 έως και 1500 ευρώ, Γρηγόρη Διβάνη.
1: Ναι, υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την απλή αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου, δηλαδή όταν κάποιος τοποθετεί αντικείμενα, μια γλάστρα, όπως είπες, ή άλλα εμπόδια ή πρόχειρες πινακίδες για να αποτρέψει άλλους οδηγούς από το να παρκάρουν. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα τα οποία αρχίζουν από 350 ευρώ ανάλογα με την παράβαση και τις συνθήκες. Η δεύτερη, πιο σοβαρή, αφορά την τοποθέτηση πινακίδων ή σημάτων που μοιάζουν με τις επίσημες πινακίδες στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή μπορούν να παραπλανήσουν τους χρήστες του δρόμου. Σε αυτή την περίπτωση η νομοθεσία είναι πιο αυστηρή, καθώς θεωρείται ότι τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια και προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 1500 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται και η επιβολή ποινικών κυρώσεων. Γενικά, εάν κριθεί ότι η αυθαίρετη σήμανση περιορίζει παράνομα τη στάθμευση, επηρεάζοντας την ασφάλεια της κυκλοφορίας, το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να φτάσει στο μέγιστο. Δυστυχώς, είναι όπως είπες ένα συχνό φαινόμενο εξαιτίας της έλλειψης θέσεων στάθμευσης, αλλά και μια κυκλοφορία, το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να φτάσει στο μέγιστο. Δυστυχώς, είναι όπως είπες ένα συχνό φαινόμενο εξαιτίας της έλλειψης θέσεων στάθμευσης, αλλά και μια στρεβλής νοοτροπίας ορισμένων, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα στο χώρο.

0: Στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έπεσε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής έπαιξε η τεχνητή νοημοσύνη και ένας ειδικός αλγόριθμος. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
1: Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ, την οποία αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας, όπως ανέφερες και εσύ Ελισάβετ, την τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία που πλέον διαθέτει η ΑΔΕ προκειμένου να εντοπίζει περιπτώσεις φοροδιαφυγής τόσο μεγάλης έκτασης. Η συγκεκριμένη επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα έσοδα. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγια 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προεπλουπόμενα περιστατικά, με τα αποκριβέτα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ 648.000 ευρώ. Δηλαδή οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν δεσμευτεί 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία έχει πέσει άλλη μια φορά στην παγίδα της ΑΔΕ, και οι έλεγχοι συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το εύρος της φοροδιαφυγής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
2: Ελλάδα για τις διακοπές τους ψηφίζουν οι Ευρωπαίοι. Νότιο Αιγαίο και Ιόνια νησιά βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της Ένωσης στις διανυκτερεύσεις τουριστών ανακάτοικο, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat. Η διεθνής ακτινοβολία της χώρας μας παραμένει ακλόνητη, Βαγγέλη Αρετέο, όμως για να προστατευτούν η φυσική ομορφιά και η ποιότητα ζωής στα μικρά νησιά που συγκεντρώνουν υπερπληθώρα τουριστών, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαιτείται η συνεχής βελτίωση βασικών υποδομών.
3: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, στην πρώτη θέση στην τουριστική ένταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο με 172,2 διανυκτερεύσεις σε επίσημα τουριστικά καταλήμματα, αναμόνιμο κάτοικο. Στη δεύτερη θέση πάλι η Ελλάδα, εκεί τα Ιόνια νησιά με 102,6 θέσεις, και τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια με πολύ μεγάλη διαφορά ακολουθεί το Μπολσάνο Βόζεν της Ιταλίας με μόλις 68,9 διανυκτερεύσεις ανακάτοικο. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι δείχνει ότι η τουριστική ένταση του Νοτιού Αιγαίου είναι σχεδόν 19 φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, κάτι το οποίο δείχνει ότι όλες οι περιοχές, και κυρίως το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια νησιά και η Κρήτη, βρίσκονται πλέον στην κορυφή των προτιμήσεων των Ευρωπαίων τουριστών. Η μεγάλη έλξη των ελληνικών νησιών από τη διεθνή αγορά είναι εντυπωσιακή. Το 94% των διανυκτερεύσεων στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε από ξένους επισκέπτες, όπως και το 93,5% στα Ιόνια νησιά και το 92% στο Νότιο Αιγαίο. Ωστόσο, όλα αυτά, όπως επισήμανες και εσύ, Βασίλη, αναδεικνύουν επίσης και εκτός από τη δύναμη των προορισμών, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο στο θέμα του υπερτορισμού, αλλά ότι πρέπει να συνεχίσουν οι προσπάθειες και να γίνουν βασικές επενδύσεις σε υποδομές, σε νερό, ενέργεια, απορρίμματα και μεταφορές στα λιμάνια. Βασίλη.
0: Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις που μας έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα. Να αρχίσουμε με την σωρό άνδρα που εντοπίστηκε σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Οι αρχές αναζητούν μέχρι στιγμής απαντήσεις για την ταυτότητα και τα αίτια του θανάτου του. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μυστήριο με την ανέβρεση πτώματος σε κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ, η υπεύθυνη του κάμπινγκ εντόπισε τη σωρό και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα της σωρού, εκτιμάται ότι πρόκειται για λοδαπό και μάλιστα επίκο από την Ινδία, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει και φως στις συνθήκες του θανάτου.
0: Και είχαμε και την σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου, εκκρεμούσε εις βάρος του εκτέλεση ερυθράς αγγελίας διεθνών αναζητήσεων από την Ιντερπόλ Τουρκίας, Δημήτρη.
4: Ακριβώς, 51 ετών.

0: και μάλιστα για σωρία αδικημάτων. Στο Διεθνές Ένταλμα ο συλληφτής κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν παιδική πορνεία και μαστροπία, λαφρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών, παραβίαση κατοικίας καθώς και διευκόλυνση αναχώρησης πολιτών στο εξωτερικό. Ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Τουρκία.
1: Αποτροπιασμό προκαλεί η επόμενη είδηση. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια επεμβάσεων που υποτίθεται ότι θα τους έκαναν άνδρες εν έτη 2026 και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα τέτοιου είδους νοοτροπίες, Τζένι Κρυθαρά, που σοκάρουν.
2: Είναι απίστευτο, Βασίλη. Τουλάχιστον 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια αυτών των παραδοσιακών τελετών περιτομής, γνωστών και ως Ουλγαλούκο, ενώ δεκάδες ακόμα έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμούς. Ο αριθμός αυτός έρχεται να προσθεθεί σε έναν ήδη βαρύ απολογισμό, καθώς το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 93 θάνατοι κατά τις χειμερινές και θερινές περιόδους αυτών των τελετών, ενώ αναφέρθηκαν και 11 ακροτηριασμοί. Οι βασικές αιτίες θανάτου περιλαμβάνουν τη γάγγραινα, τη σηψαιμία και τη σοβαρή αφυδάτωση.
3: Αθλητικά.
4: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με ειδήσεις μεταγραφικού ενδιαφέροντος για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
5: Στην Αθήνα αναμένεται 4.30 το απόγευμα 23χρονος Κολομβιανός μέσος Κουστάβο Πουέρτα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Πουέρτα αναμένεται να αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη καταβάλει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στην ισπανική Σάνταντερ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της σημαντικής μεταγραφής. Τώρα στο μπάσκετ, Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, κάνοντας κατάθεση ψυχής, η εθνική μας ομάδα κέρδισε 108-106 την παράταση στην Ισπανία και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για το παγκόσμιο κύπελλο του 2027. Σε ένα παιχνίδι thriller στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μπροστά σε 15.000 θεατές, η ελληνική ομάδα ισοφαρίστηκε στην κανονική διάρκεια με τρίποντο του Κουάντσο 86-86. Την παράταση έδειξε χαρακτήρα, έφτασε δίκαια στη νίκη. Μίτογλου 29 πόντι, Ντόρσε 29 πόντι, οι κορυφαίοι. Η εθνική μας ομάδα είναι στην πέμπτη θέση του ομίλου της με 4 νίκες, 4 ήττες. Θέλει να κάνει 4 νίκες στις 4 για να προκριθεί ή 3 στις 4 νίκες ή 3 νίκες στα 4 μάτς σε συνδυασμό αποτελεσμάτων για να περάσει. Επόμενο παιχνίδι 26 Νοεμβρίου με την Γεωργία εντός έδρας, 29 Νοεμβρίου εκτός έδρας με την Ισπανία. Ο Βασίλης Φανούλης στάθηκε στην κριτική που έγινε στην εθνική μας ομάδα μετά την ήττα από την Ουκρανία την περασμένη Παρασκευή. Να ακούσουμε τι είπε.
6: Η εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Βλέπουμε τεράστιες εθνικές με μύθους προπονητές να έχουν αποτύχει. Δεν γίνεται συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τα τελευταία 2 χρόνια τι έχει κάνει αυτή η εθνική ομάδα. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι μετά από 16 χρόνια περάσαμε σε Ολυμπιάδα και πήγαμε στον πρώην τελικό. Μπορούμε να θυμηθούμε μήπως μετά από 16 χρόνια ότι πήραμε μετάλλιο και παίξαμε τελικό και πήραμε μετάλλιο. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολο εδώ πέρα. Και λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία με το που γίνεται κάτι κακό, τσουπ, κατευθείαν να κράξουμε. Ναι, κριτική θα γίνει. Ναι, γιατί πιστεύετε ότι μας αρέσει που χάσαμε. Μας αρέσει και εμένα προσωπικά που δεν παίξαμε καλά. Είμαστε οι πρώτοι που στεναχωριόμαστε. Και αυτό το έδειξε ο κόσμος σήμερα. Δεν είναι όλα έτσι. Πρέπει να τα βάζουμε σε μια ισορροπία.
5: Και για τη νίκη με την Ισπανία, ο τεχνικός εθνικής ομάδας είπε.
6: Κερδίσαμε ένα σπουδαίο αντίπαλο. Αλλά πιστεύω και εμείς ήμασταν πολύ σπουδαίοι σήμερα και κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε ότι πραγματικά όταν είμαστε συγκεντρωμένοι και όταν το θέλουμε πολύ, μπορούμε να κοντράρουμε τον οποιοδήποτε.
5: Και ο κορυφαίος της ελληνικής ομάδας, ο Ντίνος Μίτογλου, ανέφερε.
7: Τα δώσαμε όλα, τα δώσαμε όλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά. Εγώ πήσα με κράμπες, όλα τα παιδιά κουράστηκαν. Δηλαδή στο τέλος δηλαδή, δεν είχαμε καθόλου άλλο. Δηλαδή το ό,τι είχαμε το δώσαμε. Είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια. Όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ θα κρυθείς. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν οπαδικά. Εντυπωνάμε τη χώρα μας. Οπότε εμείς είμαστε μια οικογένεια. Στο γήπεδο το δείξαμε, θεωρώ. Κλείσαμε τα αυτιά μας. Βάλαμε ένα στόχο στο μυαλό μας και το πετύχαμε και δώσαμε πραγματικά τη ψυχή μας και θα εστιάσω σε αυτό.
5: Στο ποδόσφαιρο και στη Super League, άνετα ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας 2-0 το Λεβαδιακό στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Ο Κωστής στο τρίτο λεπτό με αυτογκόλ μετά από κόρνερ του Ταμπόλδα το 1-0. Στο 77 ο Τέσσερς που είχε περάσει αλλαγή στο 68 λεπτό το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Σίριλ Τέσσερς που για ακόμη μια φορά πέρασε αλλαγή και σκόραρε ή ανέφερε.
3: I'm very happy to come in a few times now and to be able to.
8: Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω καταφέρει τις τελευταίες φορές να μπαίνω και να είμαι σημαντικός για την ομάδα, να σκοράρω και να αποφορτίζω λίγο την πίεση. Αλλά για μένα αυτό είναι δυνατό μόνο επειδή μπαίνω προς το τέλος του αγώνα. Οι συμπαίκτες μου, οι άλλοι επιθετικοί κάνουν εκπληκτική δουλειά στα πρώτα 60 λεπτά. Αν δεις πώς πιέζουν την άμυνα, πόσο την επιβαρύνουν, τότε όταν μπαίνω εγώ ή σήμερα ο Ελμίν, ο Ράστοντερ, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Και την επόμενη φορά πιθανότατα να γίνει το αντίστροφο. Νομίζω ότι έχουμε τέσσερις πολύ καλούς επιθετικούς και είναι σημαντικό να τους χρησιμοποιούμε και τους τέσσερις όπως κάνουμε τώρα.
5: Το διεθνή χώρο, ο Λιονέλ Μέση, η Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε χθες την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
4: Πολύ συγκινητική η ανάρτηση του Δημήτρη.
5: Μετά από 21 χρόνια παρουσίαση, είπε: δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Ο Μέση με την εθνική Αργεντινή πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 2022, έχει κατακτήσει δύο φορές το Copa America, έχει πάρει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 με την Αργεντινή, δύο φορές έχει πάει ως φιναλίστ στο παγκόσμιο κύπελο, μια πολύ μεγάλη καριέρα σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα της Αργεντινής έκλεισε. Το δεύτερο γύρο περνάμε στο τένις, το Αμερικανικό Open, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας του Γάλλου Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στον κόσμο, με 3-1 σετ σε μια αναμέτρηση που κράτησε 3 ώρες. Ο Νοτιοαμερικάνος Λόιτ Χάρις, νούμερο 139 στον κόσμο, ο επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα αύριο. Τώρα στις 6 το απόγευμα αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη στο USA Open με την Αμερικανίδα Ρόμπιτ Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στον κόσμο. Κλείνω με επιτυχίες πριν από λίγο στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. 6 χρυσά μετάλλια στην κοπηλασία σε ιστάριθμα αγωνίσματα. Στο διπλό μεικτό σκιφ η Ζωή Φίτσιου με τον Πέδρο Γκαϊρατζή στην πρώτη θέση. Το μεικτό διπλό, ο Στέφανος Ντούσκος με την Ευαγγελία Αναστασιάδη στο ψηλότερο σκαλί. Ο Πέδρος Γκαϊρατζής, που πριν από λίγες μέρες πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σκιφ ελαφρών βαρών, κυριάρχησε και στους μεσογειακούς αγώνες. Ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ των ανδρών πρώτος. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο σκιφ των γυναικών στην πρώτη θέση. Η Ζωή Φίτσιου στο σκιφ ελαφρών βαρών στην πρώτη θέση. Χθες το βράδυ είχαμε δύο αργυρά μετάλλια. Δεύτερη θέση για την εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών που ιτήθηκε στο τελικό 31-29 από την Αίγυπτο. Είναι το πρώτο μετάλλιο που παίρνει η χώρα μας στο χάντμπολ στην ιστορία της διοργάνωσης. Το στίβο, δεύτερη θέση για την εθνική ομάδα Ιταλοδρομίας. 4% των γυναικών με 43 δευτερόλεπτα 61 εκατοστά. Η Ιωσιφίδου, η Σπανουδάκη, η Τσουκαλάκη και η Μανουλίδου αποτελούσαν την ελληνική ομάδα.
1: Ο καιρός. Θερμοκρασία έως 36 βαθμοί Κελσίου αύριο και άνεμοι βοριάδες ως 6 μποφόρτα στο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
9: Πράγματι, Βασιλιάδη, και όπως τα λέω, είναι θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή. Και αύριο έτσι θα πάμε, με γενικά έθριο ουρανό, που λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα θα απασχολήσουν κυρίως τις δυτικές και βόρειες ηπειρωτικές περιοχές, με τοπικές βροχές και εμπόρες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και τα βουνά της Πελοποννήσου. Η κακοκαιρία στη Μακεδονία και την Θεσσαλία θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ, οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα δυτικά 3 με 4 βοριάδες που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά τους 30 με 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 4, στα νυχτά 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, λίγα σύννεφα που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βουνά και θα συνεχιστούν και το βράδυ. Ασθενείς ανέμους 2 με 3 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το Μοσχάτο μέχρι την Μικρά Σασία στον Πειραιά, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος του Ναυτικού Μουσείου. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομηρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τη φρίκη στην Κυψέλη. Περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος κλειδί καταθέσεις των παιδιών.
4: Και στο ενικός.gr, Βιολάντα αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 58 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ηχορύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Λάσκαρης Αγοραστός.
4: Ακολουθούν Νίκος Τραβελάκης και Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχέζει ένα όμορφο απόγευμα.
11: Real FM. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
15: Για το proficiency του γιου μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
14: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
15: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
14: Αυτά.
15: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
16: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών.
17: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρετών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κούτβου Κάραντς Τέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιός και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού.
28: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καταρχήν, καλό μήνα.
1: Έτσι.
0: Καλό μήνα.
1: Καλύτερη ευχή, καλό μήνα, καλές αντοχές, καλό Σεπτέμβρη, με υγεία. Πραγματικά.
0: Και με το καλό να επιστρέψουν και τα παιδιά στα θρανή, γιατί ο Σεπτέμβριος πάντα αυτή τη μνήμη φέρνει.
1: Τα παιδιά βέβαια δεν πολύ θέλουν, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Και όπως λένε, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
1: Αυτό, όπως όλοι μας.
0: Έχει αρχίσει αντίστροφα.
1: Όπως όλοι μας. Εγώ αύριο τώρα λέω, το σκέφτομαι για μένα. Λέω κάθε κατεργάρα στον πάγκο τη.
0: Αύριο
1: στο κόντρα 10 το βράδυ. Κατεργάρα πάει στον πάγκο τη. Ευχαριστώ, Νίκο.
0: Καλή πρεμιέρα, καλή σεζόν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να πω ότι συνήθως λένε κάποιοι καλό χειμώνα και τα ακούνε.
1: Ναι, ναι.
0: Απ' την άλλη, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το τέλος των διακοπών, το τέλος του καλοκαιριού. Και εντάξει, 1η Σεπτεμβρίου αυτό σηματοδοτεί. Τώρα θα με ρωτήσει γιατί διάλεξε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, show must go on.
0: Για πες, λίγο. Σκέψου λίγο.
1: Έχουμε πολλά show τα οποία must go on.
0: Εγώ είναι προσωπική επιλογή.
1: Για πες.
0: Είναι τελείως προσωπική επιλογή, δεν θα την εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Γενικά, σε κάποιες στιγμές της ζωής του ο καθένας έχει κάποια τραγούδια
1: τα οποία
0: τον σημαδεύουν και τον ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι το The Show Must Go On είναι ένα μήνυμα το οποίο ο καθένας από εμάς που τραγουδάει ο τεράστιος Freddie Mercury
1: το αντιλαμβάνεται διαφορετικά.
0: Πρέπει να είναι ο οδηγός της ζωής μας.
1: Ακριβώς.
0: Ότι ό,τι και να γίνει, The Show Must Go On.
1: Πρέπει να συνεχίσουμε
0: εγώ
1: για να προχωράμε.
0: Αυτό το λέω και ονόητο.
1: Σαφώς.
0: Κατάλαβες.
1: Ήσουν σαφέστατος.
0: Ναι,
1: ήσουν σαφέστατος.
0: Πάρα πολύ ωραία. The Show Must Go On. Και πρέπει να πω ότι όταν. Πριν από καιρό, όταν ήμουν πρωτάρης στον Real FM και κάποια στιγμή είχε γίνει μια ανατροπή και μου είχε αναθέσει μια πολύ δύσκολη ζώνη ο Νίκος Χατζηνικολάου, τότε τελείως πρωτάρης. Εγώ δεν είδα λεπτομέρειες. Πάρα πολύ δύσκολη ζώνη στο prime time του ραδιοφώνου. Του πει Νίκο, το βράδυ μιλάει το πρωί κάνει εκπομπή. Και παίρνει τη ζώνη. Και ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι. Πήγε πολύ καλά. Είπα αυτό.
1: Ναι.
0: Είπα αυτό, άκουσα αυτό, έστειλα αυτό το μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα είναι ο οδηγός στη ζωή.
1: Και από ό,τι θυμάμαι είναι και ένα από τα αγαπημένα σου τραγούδια.
0: Είναι το πιο αγαπημένο.
1: Αυτό θυμάμαι από πέρσι που το λέγαμε. Είναι. Και είναι και ένα μήνυμα. Είναι αυτό που λες.
0: Είναι πολλά
1: ότι
0: μηνύματα,
1: όντως,
0: αλλά
1: είναι
0: το
1: πολλά
0: βασικό,
1: μηνύματα μαζί.
0: Είναι
1: το...
0: πάντα the show must go on.
1: Έτσι.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να συνεχίσει.
1: Και να μην το βάζουμε κάτω γενικά.
0: Έτσι.
1: Προχωράμε μπροστά.
0: Έτσι. Τώρα, πριν πούμε, Λουκία, για την οικονομία, για το, ξέρεις, ανακοινώθηκε σήμερα πληθωρισμός.
1: Βέβαια.
0: Και δεν είναι πολύ καλά
1: δεν
0: τα νέα.
1: Δεν μας άρεσαν και πολύ. Λίγο τα
0: έχουμε νεότερα για τις προσφορές της, για τις μειώσεις των τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε νέα από το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε εξαιρετικούς προσκεκλημένους σήμερα.
1: Φυσικά,
0: έναν και έναν. Αλλά θέλω να σου πω δύο πράγματα, δύο σχόλια να κάνω και να πεις και εσύ τι γνώμη σου. Το ένα. Σοκαρίστηκα με το τροχαίο που έγινε
1: πραγματικά
0: στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ξέρεις, εκεί έχω μεγαλώσει πιο κάτω, στην πλατεία Αμερικής, όταν δυο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν. Η μία τελικά φαίνεται ότι ο νεαρός ήταν που οδηγούσε, μάλλον όχι οδηγό, ο άνδρας ήταν που οδηγούσε, 51 ετών, κατεβαίνοντας, και οι δύο γυναίκες ήταν στην άλλη μηχανή στο ύψος της οδού Βράιλα. Συγκρούστηκαν και οι τρεις νεκροί, η μία κοπέλα 27 ετών. Έχω όμως να σου πω κάτι για αυτή την φοβερή σύγκρουση. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο δυστύχημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν φορούσαν κράνους, Λουκία.
1: Είναι αυτά που λέμε.
0: Δηλαδή δεν
1: είναι
0: φορούσαν και οι τρεις κράνους. Είναι δυνατόν.
1: Και... που έχουν γίνει βήματα, γιατί θυμάμαι πέρσι που τα συζητούσαμε όλη τη χρονιά.
0: Και ξημερώματα και να τρέχουν
1: και χωρίς κράνος.
0: Χωρίς κράνος.
1: Πάνω σε μηχανάκι.
0: Και το άλλο παιδί πάλι με το πατίνι, το τελευταίο 12χρονο που τραυματίστηκε και πήγε στην εντατική, διακομίστηκε στην Αθήνα και ήταν διασωληνωμένο, αποσωληνώθηκε. Πάλι χωρίς κράνος. Εδώ συνεχίζουν παιδιά, αν και απαγορεύεται σε νέους κάτω των 17 ετών,
1: βέβαια,
0: συνεχίζουν να διακομίζονται στην εντατική του παιδών. Να βγάλουμε μια μέρα τον κύριο Γιαννάκο με την κυρία Δημοπλίδου. Παιδιά 12 ετών, μα 12, ούτε 13, 12 ετών. Που χωρίς κράνος τραυματίζονται βαριά στο κεφάλι από πατίνι.
1: Από πατίνι. Που το είχαμε πει πέρσι, το είχαμε κάνει και σημαία με τα πατίνια, πραγματικά.
0: Και είχαμε και άλλο χθες το βράδυ. Νεκρό 34χρονο στη Δραπετσόνα, πάλι οδηγό με τους κλείς, δεν ξέρω αν φορούσε κράνος. 9.30 το βράδυ στην περιφερειακή Δραπετσόνας. Δηλαδή 4 νεκρούς στο λεκανοπέδιο σε μια
1: Αττικής,
0: νύχτα από τροχέα.
1: Έτσι, ναι, σε μια νύχτα.
0: Εντάξει,
1: και όλα αυτά λόγω. Εννοείται και ένας, δεν είναι το 4, έχει απόλυτο δίκιο. Και όλα αυτά επειδή δεν φοράμε κράνος. Ρε παιδιά, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Δηλαδή, για όνομα του Θεού, σεβαστείτε τον εαυτό σας, τις ζωές σας, τους δικούς σας ανθρώπους.
0: Και να σου πω κάτι, εγώ δεν οδηγούσα ποτέ μοτοσυκλέτα.
1: Εγώ
0: αλλά
1: φοβάμαι, το λέω.
0: Και φοβάμαι. Αλλά σέβομαι απολύτως όσους οδηγούν.
1: Ναι, και εγώ τους σέβομαι.
0: Και τους προσέχω διπλά στο δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Πολλές φορές όμως δεν μου αρέσει που βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κόκκινο. Περιμένουν, κοιτάνε αν περνάει κάποιο αυτοκίνητο και το παραβιάζουν.
1: Ναι.
0: Συστηματικά.
1: Ειδικά όταν είναι σε μηχανάκι απάνω.
0: Ναι, ναι, σε μηχανάκι. Αυτό λέω. Σε μηχανάκι.
1: Ναι.
0: Επίσης, είμαι στην αριστερή λωρίδα. Mm. Και βλέπω κάποιον μηχανάκι από πίσω μου να κορνάρει λυσασμένα, να μου κάνει νοήματα, να με βρίζει. Τι αδίκημα έχω κάνει. Δεν έχω κολλήσει τέρμα αριστερά. Για να περάσει ανάμεσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα δεν λέγαμε πέρσι.
1: Δηλαδή και το δευτερόλεπτο. Εντάξει, εγώ
0: όχι,
1: καταλαβαίνω ότι
0: παίρνει
1: μηχανάκι.
0: Ανάμεσα στα αυτοκίνητα,
1: ακριβώς,
0: να κάνει άλλη.
1: Παίρνει μηχανάκι για να πηγαίνει πιο γρήγορα. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Με προσοχή, ρε παιδιά.
0: Και
1: με
0: όχι,
1: προσοχή.
0: Αυτό το σλάλομα ανάμεσα στα αυτοκίνητα ναι. Την ώρα που κινούνται δεν επιτρέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μα τα έλεγε, θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο
1: Κυριανάκη. Μπορεί να βρεθεί εγώ μια φορά που χανεύει. Με καμένα πόδια, είναι επικίνδυνο, δεν είναι εύκολο.
0: Λοιπόν, η άλλη είδηση που θέλω να σχολιάσουμε είναι και το είχα αναδείξει χρόνια τώρα στο Real FM η Φουρνάε Βρετανίας. Πριν από λίγες μέρες, το καλοκαίρι, την ημέρα της γιορτής για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, είχα συναντήσει στο Προεδρικό Μέγαρο την Παναγιώτα Διαμαντή,
1: ναι,
0: τη δασκάλα
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: την Φουρνάε
1: ναι,
0: Βρετανίας,
1: ναι.
0: Που τιμήθηκε εκείνη την ημέρα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Φουρνάε Βρετανίας είναι ένα μοντέλο για όλη την Ελλάδα. Mm. Και αυτό που κάνει η δασκάλα και ο ιερέας θα έπρεπε να το κάνει η πολιτεία. Και να βρίσκει κίνητρα για να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα χωριά.
1: Ακριβώς και σε αυτά τα χωριά κιόλας που είναι πολύ δύσκολο να παραμείνουν
0: να
1: εκεί.
0: Να δίνουν ζωή στα χωριά.
1: Φυσικά.
0: Και το μοντέλο στη Φουρνά ήταν να δώσουμε στους ανθρώπους σπίτι τον πρώτο χρόνο, το πρώτο χρονικό διάστημα, να δώσουμε δουλειά για να φέρουν την οικογένειά τους, για να μην είναι ζωντανό το σχολείο να μην κλείσει.
1: Κίνητρα, κίνητρα, κίνητρα, βέβαια.
0: Η πρώτη οικογένεια λοιπόν που πήγε ήταν η οικογένεια του Στέφανου και της Βάσου. Θυμάμαι τους είχα μιλήσει. 6 παιδιά, παρακαλώ. Είχαν πολύ δύσκολη ζωή. Ο γιος του κάνανε bullying. Είπε, έφυγε από την Αθήνα ακριβώς γι' αυτό. Πήγαν εκεί και τώρα ανακοίνωσαν ότι φεύγουν.
1: Ότι φεύγουν και πάνε στην Άξο.
0: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ναι, πάνε στο πατρικό του πατέρα, νομίζω. Οι ίδιοι λένε στην ανάρτησή τους ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, παλέψαμε, αλλά δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως τα περίμεναν.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι όμως αυτούς τους ανθρώπους η πολιτεία πρέπει να τους κάνει παράδειγμα. Και πρέπει να τους κάνει παράδειγμα για να μπορέσουν να ακολουθήσουν και άλλοι. Όχι να σηκώνονται και να φεύγουν και να περνάει έτσι.
0: Από τη Δήμητρα να μιλήσουμε αύριο με την Παναγιώτα Διαμαντή.
1: Ναι.
0: Αλλά πραγματικά, επειδή βλέπω την ανάρτηση, καταλαβαίνω ότι ο δρόμος ήταν πολύ δύσκολος. Και ότι επέλεξαν τελικά για οικονομικούς λόγους. Να φύγουν και να πάνε στο πατρικό ναι. Του συζύγου στην Άξο.
1: Αν όμως είχαν κάποια βοήθεια επιπλέον,
0: δεν ξέρω,
1: κάποιο
0: θέλω
1: κίνητρο,
0: να το ψάξουν,
1: κάποιο...
0: Θέλω να το ψάξουν.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Διότι αν υπήρχε ένας τρόπος να μείνουν, ξέρεις, αυτό μπορεί να είναι ένα αρνητικό μήνυμα για την επόμενη οικογένεια. Δεν θέλω
1: ακριβώς.
0: Να είναι. Δεν θέλω
1: ούτε,
0: να είναι.
1: Κανείς οικογένεια. Μας δεν θέλει να
0: λέω,
1: είναι.
0: Ήταν ωραίο το ταξίδι μας εδώ. Πολύ ωραίο. Και ήταν παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες οικογένειες. Θέλω να μιλήσουμε για Διαμαντή αύριο και να περάσουμε το μήνυμα. Ότι προφανώς κάποια οικογένεια έχει δικαίωμα στο δρόμο να αλλάξει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Για
1: προσωπική επιλογή, πολλά μπορεί να είναι. Μπορεί,
0: δύσκολο.
1: Από ό,τι βλέπω, ήταν και η παρουσία των παππούδων που έτσι
0: δύσκολο,
1: θα μπορέσουν
0: εντάξει.
1: Να βοηθήσουν.
0: Άνοιξαν ένα κατάστημα, δούλευαν και οι δύο, δεν πήγε πολύ καλά το κατάστημα στο χωριό, είχαν οικονομικά προβλήματα, το καταλαβαίνω. Όμως θέλω να περάσουμε το μήνυμα. Ότι είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους και παράδειγμα και για την πολιτεία, Λουκία. Η πολιτεία να το
1: πολιτεία
0: ακολουθήσει.
1: Να το πάρει και να,
0: έτσι,
1: να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους έτσι ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν και άλλοι άνθρωποι.
0: Δασκάλες σε όλη την Ελλάδα.
1: Φυσικά.
0: Ενώ δασκάλες μεταφορικά.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Να μπορέσουν να ακολουθήσουν και άλλοι.
0: Πάμε
1: και
0: τώρα.
1: Πάμε στην ωραία είδηση της ημέρας.
0: Πες ποιοι είμαστε για να πάμε στην ωραία είδηση.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ όπως κάθε μεσημέρι. Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Από τώρα μαζί σας για όλη τη χρονιά, 3 με 5. Μαζί μας, όπως κάθε μεσημέρι, έχουμε τη Δήμητρα την Πανανού να μας στηρίζει, να μας βοηθάει, να μας βοηθάει με τους καλεσμένους μας όλα. Και σήμερα έχουμε μαζί μας τον Αντώνη το Μορτάκι που ρυθμίζει τους ήχους.
0: Γεια
1: σου,
0: Αντώνη
1: μας.
0: Καλησπέρα.
1: Με το ωραίο το χαμόγελο.
0: Το γελαστό μας παιδί.
1: Εννοείται, εννοείται. Και στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε σήμερα τη Φράνση στην παράσταση.
0: Την αγαπημένη μας Φράνση.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. 211-200-8200 και τα email σας στο studio@realfm.gr. Εδώ, κολλημένοι μέχρι τις 5 και μετά φυσικά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον πληθωρισμό και στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, θα σου πω δύο τιμές. Η μία τιμή είναι γιατί το πράγμα δεν πάει καλά στα στενά του ορμούς και είναι βαρόμετρο για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. και οι απειλές του Τραμπ για συνέχεια του πολέμου και το πρωινό, το χθεσινό επεισόδιο με τις επιθέσεις από τη μία και την άλλη πλευρά απογείωσαν το πετρέλαιο. Έφτασε, τώρα βλέπω, $92. Χθες ήταν 91. Ναι. $92 το βαρέλι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Είναι ψηλά. Είναι
0: πολύ ψηλά, αλλά αν συνυπολογίσουμε ότι είναι ψηλά και ανεβαίνει και το φυσικό αέριθμο σε λεπτομέρειες σε λίγο και το ρεύμα,
1: ναι,
0: αυτό είναι ένα πολύ αρνητικό κοκτέιλ ξεκινώντας το χειμώνα. Σήμερα θα ανακοινωθούν οι τιμές του ρεύματος, είναι πρώτη του μήνα. Βαρόμετρο η ΔΕΗ. Πρέπει να πω ότι γίνονται προσπάθειες, επειδή έχει αυξηθεί πολύ το κόστος, να συγκρατηθούν.
1: Μακάρι,
0: μην σκέφτεσαι επιδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Μην σκέφτεσαι επιδοτήσεις του ρεύματος.
1: Μην αρχίσουμε τα πας.
0: Βέβαια, ναι, η γραμμή είναι η κόκκινη γραμμή, 15 λεπτά η κιλοβατόρα στο πράσινο. Αν δεις η ΔΕΗ να το ξεπερνάει, τότε θα πάμε σε επιδοτήσεις. Δεν νομίζω να το ξεπεράσει, δεν θα το αφήσουν αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως. Δεν είναι μόνο.
1: Αλλά να πούμε ότι μιλάμε για ήδη υψηλές τιμές, έτσι.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: περάσαμε,
0: ναι,
1: ένα καλοκαίρι. Α, με ήδη υψηλές τιμές, τις τιμές τα ύψη στην ενέργεια.
0: Και ανατιμήσεις γενικά. Δηλαδή δεν είναι. Ο κ. Στοδωρικάκος λέει ότι πάγωσαν οι τιμές στα ράφια. Δεν είναι μόνο τα ράφια.
1: Γιατί είναι μια αλυσίδα.
0: Είναι μια αλυσίδα. Είναι
1: η στέγη.
0: Είναι όλα.
1: Φυσικά.
0: Αλλά να σου πω ότι χθες συζητούσαμε για την επιδότηση. Τελικά συνεχίζουν και τα δηληστήρια την επιδότηση. Άρα η συνολική επιδότηση στο ντίζελ είναι 10 λεπτά η πολιτεία και 5 τα δηληστήρια, 15, και 10 λεπτά η αμόλυβδη από τα δηληστήρια. 15 και 10.
1: 15.
0: Παρόλα αυτά, αν μπει στο. Θα σε μάθω την ιστοσελίδα για να δουλέψει στο κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο fuelprices.gr, κάτσε να πω. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν, μισό λεπτό, αμέσως να το ανανεώσω, να βγει 31 Αυγούστου, ότι είναι πάλι πάνω από 2. Δηλαδή είναι 2,046 πανελλαδικά η αμόλυβδη και 2,023 παρά την επιδότηση το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι η αμόλυβδη θα είχε 2,14 και το ντίζελ θα είχε 2,17.
1: Και τώρα έχει, είπαμε,
0: 2,04 η αμόλυβδη,
1: ναι,
0: και 2,023 το ντίζελ.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ψηλά τιμές. Αν συνυπολογίσεις ότι με αυτές τις τιμές,
1: ναι,
0: θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης 1,70, ξέρεις σημαίνει αυτό,
1: 1,70,
0: θα είναι 600 ευρώ παραπάνω το, ο τόνος από την περσινή τιμή. Τι να, για ένα οικοκυριό, αντί να πλώσει 1,100, να πλώσει 1,700.
1: Τεράστιο μεγάλη
0: προβλέσμα.
1: Διαφορά, τεράστια διαφορά.
0: Και δεν υπάρχει νομός που να είναι
1: 500-600 ευρώ πάνω.
0: Ναι.
1: Ειδικά σκέψη στους νομούς που έχουν περισσότερη ανάγκη το χειμώνα το πετρέλαιο θέρμανσης, παραδείγματος χάρη.
0: Και
1: που
0: δεν
1: κάνει πολύ κρύο.
0: Φυσικά. Και δεν υπάρχει νομός που να είναι κάτω από 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και το πετρέλαιο. Σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι. Και το είδαμε και το καλοκαίρι.
0: Οι κυκλάδες που αγγίζουν τα 2-3.
1: Εκεί ήταν για κλαυσίγελος η κατάσταση.
0: Λοιπόν, πληθωρισμός. Ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat, όπως κάθε πρώτη του μήνα, άλμα στο 3,7% στην Ελλάδα. Ήταν 2,7 σε ετήσια βάση τον Ιούλιο. Πήγε 3,7 τον Αύγουστο.
1: Ένα πάνω,
0: πρόσεξε,
1: 1% πάνω.
0: Μία μονάδα, ναι,
1: ναι.
0: Με παγωμένες τιμές στα ράφια. Αλλά αυτό που απογείωσε τον πληθωρισμό, τι άλλο, η ενέργεια.
1: Φυσικά.
0: Η ενέργεια ήταν 14,3 τον Αύγουστο έναντι 10,3 τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες 3%, εδώ ήταν σταθερές. Ήταν 3,3, λίγο πιο κάτω τον Ιούλιο.
1: Και να πούμε ότι και στην Ευρωζώνη
0: ενέργεια
1: είναι στο 3,3. Δηλαδή 3,7 εμείς, 3,3 στην Ευρωζώνη.
0: Ακριβώς. Και εκεί αυξήθηκε. Από το 2,9 πήγε 3,3.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: για
0: εμάς από το 2,7 πήγε στο 3,7. Μια μονάδα
1: μια
0: πάνω.
1: Μια μονάδα πάνω, ναι.
0: Είναι προς προβληματισμό, διότι αν βάλουμε, σου είπα, όλα τα δεδομένα, το θέμα είναι να αντέξουν οι προμηθευτές, να μην πάρουν πίσω τις μειώσεις που έχουν κάνει στα ράφια, επικαλούμενοι την αύξηση στο κόστος παραγωγής λόγω των ανατιμήσεων στο ρεύμα, το αέριο και το πετρέλαιο.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι. Βλέπω τώρα τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε πάντα την Κύπρο ως παράδειγμα. Και στην Κύπρο, από τις 21 χώρες Ευρωζώνης, ο υψηλότερος πληθωρισμός κατεγράφηκε και στην Κύπρο στο 5,2. Που χρησιμοποιούμε όλη την ώρα την Κύπρο και λέμε
0: ως
1: παράδειγμα χαμηλότερο.
0: Έχει χαμηλότερη φορολογία,
1: ναι,
0: στα καύσιμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μου λένε εδώ ότι το ρεύμα, αν πήγαινε by the book, η άνοδος στη κοντρεμπορική τον Αύγουστο είναι 21%.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό που πρέπει να σταθμίσουν οι προμηθευτές για να δώσουν τις προσφορές τους, ελπίζω να μην είναι στην 21%, αλλά να σου πω ότι μπαίνουν και άλλα χρώματα στη ζωή μας τα τιμολόγια. Θα έρθουν και τα γαλάζια τιμολόγια, το ήξερες?
1: Θα βάλουμε πάλι το τραγούδι μας, άσπρα κόκκινα κίτρινα μπλε, που το βάζαμε πέρσι.
0: Λοιπόν, αν συνυπολογίσουμε και τις τάσεις στο αέριο, καταλαβαίνεις που βρισκόμαστε. Λοιπόν, να κάνουμε μια ακτινογραφία, γιατί έχουμε κάποια συμπεράσματα, κάποια ερωτήματα για τα ράφια και τις μειώσεις,
1: ναι,
0: σε
1: 1.740 κώδικους. Να δούμε τι έχει γίνει σε σχέση με χθες, αν έχουμε νεότερα με αυτά που λέγαμε.
0: Καταρχήν παραμένουν και στείλτε μας αν πήγατε στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, στείλτε μας, ούτε εγώ έχω προλάβει.
0: Θα πάμε όμως.
1: Θα πάμε. Θα πάμε το Σαββατοκύριακο, ναι, και εγώ θα προσπαθήσω να πάω Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, και από χθες υπάρχει το παράπονο ότι δεν έχουμε τις δύο τιμές. Δηλαδή τιμή πριν και τιμή μετά. Για μένα θα ήταν καλό αυτό να έχουν μπει και οι δύο τιμές.
1: Να καταλαβαίνουμε.
0: Στο
1: τι
0: πόσο
1: γίνεται.
0: Κάνει παραπέμπει, ναι, η κυρία Τσαγκάρη. Τώρα,
1: και να μην κάνουμε το detective, αυτό που λέω και ξαναλέω όλη την ώρα. Να μην, να μην μπαίνουμε μέσα σαν τον αστυνόμο Σαΐνη που λέγαμε παλιά.
0: Να ψάχνεις, ναι, ράφι, ράφι.
1: Να ψάχνεις.
0: Τώρα, πάνω από ένα στους 5 κωδικούς επώνυμους έχουν διψήφια μείωση. Επειδή σωστά έπαιρνε θέση, σημασία δεν έχει πόση κωδική, αλλά αυτό παίρνουμε. Μην είναι καρβουνάκια και τσιμπιδάκια.
1: Αυτό, τσιμπιδάκια και καρβουνάκια.
0: Αυτά που αρέσει στον Ιωσήφ και στην Αμαλία.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και πάνω μανταλάκια.
0: Είναι πολύ επώνυμη.
1: Αν και μου έχουν τελειώσει τα μανταλάκια, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, πάνω από ένα στους 5 επώνυμους κωδικούς έχουν διψήφια μείωση. Είναι, πρόσεξε. Έχουν πάνω από 10%, 76 κωδικοί έχουν 15%, 40 κωδικοί 20%, 11 φτάνουν 30%. Υπάρχει ένα είδος μακαρονιού, μια πολύ γνωστή μάρκα, Φαρφάλες, η πιο γνωστή,
1: ναι,
0: η Ιταλική,
1: πόση μείωση έχει
0: 44%.
1: Α, παιδιά,
0: πήγαινε να πάρεις Φαρφάλες.
1: Φαρφάλες, σήμερα Φαρφάλες έχει το μενού.
0: Μπισκότα καραμέλα έχει ως 20%,
1: μάλιστα,
0: αλεύρι ενός κιλού έχει 20%, ναι. Σχολικά έχει 43 κωδικούς που ξεπερνούν το 20%. 21 το 25 και μείωση ως 36%. Να μου πεις, αυτό είναι το θέμα? Όχι. Το θέμα είναι συνολικά αυτό που συζητούσαμε χθες. Να αυτό σπρώξει προς τα κάτω όλες τις τιμές ή να φρενάρει πιθανές νέες ανατιμήσεις. Γιατί όταν ο ανταγωνιστής σου πουλάει αυτά τα μακαρόνια μείον 44, θα πεις εσύ στο ράφι, θα προτιμάει τις φαρφάλες του μείον 44.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να τις ρίξω κι εγώ. Μακάρι να έχουμε κι άλλους.
1: Αυτό είναι υγιής, ναι, ανταγωνισμός. Είναι,
0: ναι, να μην λειτουργήσουν ως, ναι, καρτέλ αυτή,
1: να,
0: τη φορά.
1: Να θυμάσαι αυτό που λέγαμε πριν για την κυρία που λες να τη βγάλουμε αύριο, δεν θυμάμαι το όνομά της, την κυρία Παναγιώτα.
0: Την κυρία
1: Καλαπαθάρα. Από τους φούρνους.
0: Α, όχι, την κυρία Διαμαντή.
1: Ναι.
0: Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα.
1: Εδώ μας στέλνει ο ακροατής μας, καλό μεσημέρι. Mm. Πέρσι ο Σωτήρης προσπάθησε, λέει, να πάει με 3 παιδιά σε χωριό της Λαμίας για να μείνει μόνιμα. Αλλά δεν του έβγαλε δάνειο η τράπεζα για αγορά σπιτιού και έμεινε στην Αθήνα. Θα δούλευε, λέει, στα χωράφια για χειριστής μηχανημάτων.
0: Είναι πραγματικά, σου είπα, είναι παράδειγμα προς μίμηση και δεν πρέπει η αποχώρηση μιας οικογένειας να σκιάσει αυτό το μήνυμα που πρέπει να φτάσει σε όλη την Ελλάδα και σε κάθε πολίτεκνη οικογένεια που μπορεί να βρει μια καλύτερη ζωή, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις, γιατί ο καθένας έχει άλλα χαρακτηριστικά. Τα παιδιά, τη δουλειά. Αν κάποιος,
1: ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: δουλειά
1: σε ένα
0: υπουργείο, δεν μπορεί,
1: ακριβώς,
0: να φύγει,
1: ναι,
0: να πάει στο χωριό. Τι θα κάνει, θα βρει άλλα λεπτά. Για να γυρίσουμε στο θέμα της ακρίβειας, θέλω να σου πω ότι πραγματικά για μένα το ζητούμενο είναι να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και να χτυπηθούν τα κόλπα τα οποία φουσκώνουν τις τιμές, Λουκία. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, και εγώ αφήνω τα κόμματα και τις κορώνες και τα πυροτεχνήματα και όλα τα υπόλοιπα, στέκομαι στην ουσία. Εγώ επιμένω ότι όντως έχουμε μικρές αυξήσεις μισθών ή μεγαλύτερες. Όντως έχουμε πολύ μικρές ή λίγο μεγαλύτερες μειώσεις συντάξεων, αλλά με πολύ χαμηλές συντάξεις ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο στο λίγο να μας τα πει, αφού
1: 6
0: στις 10 είναι κάτω από 1.000 ευρώ.
1: Έχουμε και όλα αυτά που περιμένουμε από τη ΔΕΘ και περιμένουμε και στην ταξιούχη.
0: Όταν μου τα έλεγε πολύ ωραία την περασμένη εβδομάδα, λέω: περιμένετε, κύριε καθηγητά, θα γκρινιάζει η Λουκία, θα σέρνει, αλλά με λύπη. Περιμένετε να
1: έρθει. Να μας τα πει, να μας τα πει. Μου το είπε, μου λέει: θα έρθω να σας τα πω, γιατί έχει μαζεμένα και πολλά τα έχει μαζεμένα.
0: Καινούργια και ενόψη δεν. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Μειώσει φόρων. Λέει η κυβέρνηση: μειώσαμε 83-87 φόρους. Όταν είναι τόσο υψηλά η έμεση φορολογία. Και όταν η ακρίβεια είναι τόσο ψηλά και επιμένει ψηλά, ακόμα και να μην αυξάνονται άλλο οι τιμές, ακόμα και να μειώνονται σε κάποιους κωδικούς, με τη στέγη τόσο ψηλά, με την ενέργεια τόσο ψηλά, δεν είναι μόνο τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Τι γίνεται? Η κυβέρνηση δίνει, αλλά από τη μία τσέπη μπαίνουν και από την άλλη βγαίνουν. Mm. Άρα και το παράδειγμα και ο πρωθυπουργός αυτό.
1: Γιατί είναι και το θέμα της αγοραστικής δύναμης στη μέση.
0: Άρα,
1: αυτό που λέμε κάθε μέρα
0: είναι,
1: και έχει μαλλιάσει η γλώσσα.
0: Όχι
1: μας.
0: Να τα δίνεις για να έχεις την ακρίβεια εκεί πάνω και να χρηματοδοτείς την αγορά ακριβότερων προϊόντων, θα τα κάνεις φθηνότερα. Αυτό λέω. Και την ενέργεια δεν μπορείς. Μπορείς να μειώσεις τη φορολογία της.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί η κυβέρνηση λέει: επιδοτώ. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν έχει επιδότηση 15 και 10 λεπτά και 10% κάτω τον ετικό φόρο κατανάλωσης να είχε, τόσο θα ήταν. Το κέρδος θα ήταν 10 και 15 λεπτά. Άστο αυτό. Mm. Δεν το αφήνω συνολικά, γιατί ξέρεις, εγώ δεν ξεχνάω. Στην αμόλυβδη σου έχω
1: και
0: πει.
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Στην αμόλυβδη σου έχω πει ότι αν πάρουμε μια τιμή μέση 1,70, το 1,06 είναι φόρο.
1: Είναι πολύ. Και μπαίνει και φόρο πάνω στο φόρο. Στο αυτό που λέμε.
0: Ειδικό φόρο κατανάλωση είναι ΦΠΑ και ο ΦΠΑ μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο. Μετράει και το φόρο.
1: Το φόρο πάνω στο φόρο, πάνω στο φόρο.
0: Λοιπόν. Αφήνουμε την ενέργεια. Η στέγη είναι δυσεπίλητο πρόβλημα.
1: Άστο.
0: Το να αφήνεις τα κόλπα και να φτάνουν από το χωράφι στο ράφι τα προϊόντα 10 φορές ακριβότερα, μπορείς να το χτυπήσεις. Μπορείς να χτυπήσεις τα κόλπα που οδηγούν στο να πουλάνε εδώ ακριβότερα το βρεφικό γάλα, το ίδιο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μπορείς να τα χτυπήσεις. Και έχουμε και έναν άνθρωπο στην ηγεσία αυτής της ανεξάρτητης επιτροπής που είναι μάνατζερ από τον ιδιωτικό τομέα και ξέρει να το κάνει. Το θέμα είναι το προσωπικό, το έχει η κυρία Τσαγκάρη.
1: Το
0: προσωπικό της έχουμε μιλήσει πολλές.
1: Ναι.
0: Τα έχει τα όπλα, το έχει το προσωπικό. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει βούληση.
1: Ναι. Δεν υπάρχει το προσωπικό όμως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Από ό,τι ακούγαμε πέρσι δεν επαρκούσαν.
0: Ναι. Λέμε για καρτέλ. Χρειάζεται επιτροπή ανταγωνισμού. Είναι πολύ αργοκίνητη η Λουκία μου η επιτροπή ανταγωνισμού. Βλέπω, κυρία Τσαγκάρη, το έχει τρέξει λίγη-λίγη, αλλά το πρόστιμο το βγάζει αμέσως και το επιβάλλει και το εισπράττει. Είναι, η επιτροπή ανταγωνισμού είναι πολύ αργοκίνητη. Ανεξάρτητη, πάει με τον Αραμπά. Αν ήξεραν αυτοί που συνεννοούνται. Έβλεπα, μου έστειλαν μία, ξέρεις, έναν ειδικό, μιλούσε ελληνικά, mm-hmm. από το εξωτερικό, ο οποίος έχει κάνει μία, ψάξε να τη βρεις το διαδίκτυο, ανάρτηση για τα καρτέλ.
1: Ναι.
0: Και ξεκινούσε. Αυτό το προϊόν, ας πούμε ότι είναι, έχει 600 ευρώ, βάλε το 6 προς,
1: ναι,
0: τα 600.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλεγε, στα 100, αν πουλήσει ένας, χάνουν όλοι. Στα 200, έβρισκε λοιπόν μία τιμή, που σε αυτή την τιμή, όλα τα καρτέλ, και συνεννοούνται μεταξύ τους
1: και κέρδισαν
0: και δεν μπορούσε κανείς να τους πειράξει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι τόσο επιστημονικά φτιαγμένο αυτό που, ξέρεις,
1: που πρέπει, πρέπει προφανώς
0: να πάω,
1: σπάσεις και πολλά αυγά για να το...
0: Ξαφνικά στον καφέ. Ο καφές και εντάξει. Ας το ψάξει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εγώ λέω ως καταναλωτής τι βλέπω. Βλέπω ότι όλοι μαζί καφέδες ακριβαίνουν, όλοι μαζί καφέδες φθηναίνουν, τώρα όλοι μαζί είναι σταθεροί. Τελείως σημαντικά. Αλλά μόλις η label, η μάρκα, ο οδηγός κατεβάσει την τιμή, την άλλη μέρα όλοι μαζί. Μόλις την ανεβάσει, όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Το πάνω κάτω,
1: ναι,
0: όλοι.
1: Δεν αυτό γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή,
1: και επειδή είναι πραγματικά και πρώτη του μήνα και όπως κάθε φορά πρώτη του μήνα και τέλος του μήνα είναι η ώρα που μπαίνουμε όλοι και πληρώνουμε λογαριασμούς και υποχρεώσεις και αυτά, καταλαβαίνω ότι σήμερα, πέρα από το χαρούμενο της ημέρας ότι μπαίνει ένας νέος μήνας, είναι μια δύσκολη μέρα, όπως ήταν και μια δύσκολη μέρα η προηγούμενη.
0: Έτσι.
1: Και το θέμα είναι να δουλεύουμε και να μας μένει και κάτι να ζήσουμε, όχι μόνο να δουλεύουμε για να πληρώνουμε τους λογαριασμούς.
0: Και όχι μόνο να μας μένει να μπορούμε και να έχουμε μια ζωή
1: ποιοτική. Λουκία.
0: Δηλαδή,
1: όσο
0: αν
1: μπορούμε.
0: Είναι κάποιος απλώς να δουλεύει, να γυρίζει σπίτι, να πληρώνει λογαριασμούς και να περιμένει ότι θα ξαναπάει στη δουλειά και απλώς να βλέπει τηλεόραση στο ενδιάμεσο, δεν κάνει τίποτα.
1: Δεν είναι,
0: δηλαδή,
1: δεν
0: γίνεται δουλειά.
1: Δεν γίνεται, δεν είναι ζωή αυτή.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, βλέπω συνεχώς κυριαρχεί στο διαδίκτυο το θέμα τη Φουρνάη Βρετανίας. Να τη βγάλουμε αύριο την Παναγιώτα.
1: Ναι, ναι,
0: έχω
1: ναι,
0: και έτσι,
1: πραγματικά.
0: Από την πρώτη στιγμή καλύψαμε από το Real FM, καταγράψαμε την πρωτοβουλία της. Θέλω να σου πω ότι σε λίγο θα έχουμε δύο εξαιρετικούς προσκεκλημένους, έναν χωριστά. Πρώτα την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του Πασόκ και βουλευτή του Πασόκ, πρώην υπουργό. Μετά τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εκεί έχουμε ένα θεματάκι. Με
0: εκεί
1: το
0: έχουμε μεταξύ τους ένα
1: τους
0: θεματάκι. Συμπτωματικά
1: ένα θεματάκι,
0: τα άκλησε
1: ναι.
0: η Δήμητρα.
1: Αλλά είμαστε σήμερα, πέσαμε στην περίπτωση.
0: Αυτό θέλω να το εξηγήσω, ναι. Διότι υπάρχει παρελθόν, όταν η κυρία Αποστολάκη είχε κάνει μια ερώτηση, ήταν Ιούλιος από ό,τι θυμάμαι, στον κύριο Παλιό, τον διευθύνοντα σύμβουλο των Σιδηροδρόμων, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, εκείνος είχε πει. Ναι, το ETCS, το αυτόματο σύστημα παίδησης, σήμερα δεν λειτουργεί.
1: Και αυτό είχε γίνει πρόσφατα, να πούμε, ήταν αυτό... τώρα, τον Ιούλιο που μας πέρασε.
0: Έγινε στις 23 Ιουλίου.
1: Ναι, που, ήταν, που η αρμόδια η Επιτροπή Πρόσεξε. Συζητούσε το θέμα
0: σε
1: στη Βουλή.
0: Σε ερώτηση και
1: ακριβώς.
0: Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την άλλη μέρα βγαίνει ο κύριος Παλιός και λέει, με αφορμή αυτή τη συζήτηση που έγινε για την απάντησή μου και τα λοιπά, για την αποκατάσταση της εικόνας, έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση ότι στο τέλος του Αυγούστου, δηλαδή χθες, ο βασικός άξονας Αθήνα Θεσσαλονίκη θα έχει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS. Κράτη το εγκατεστημένο, δεν λέει να λειτουργεί,
1: ναι,
0: εγκατεστημένο.
1: Ναι. Κάτι το οποίο είπε ο κύριος Κυρανάκης.
0: Ο κύριος Κυρανάκης βγαίνει χθες και λέει, ο κύριος Κυρανάκης είπε δεν λειτουργεί. Ο κύριος Κυρανάκης είπε χθες από αυτή τη βδομάδα θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση και υπάρχει έχουμε δεσμευτεί, λέει, και υπάρχει εγκατεστημένο το ETCS για το οποίο δεν έχει δοθεί παράταση.
1: Ναι, και είπε ο κύριος Κυρανάκης ότι είπαμε 15 μήνες, παραδόθηκε σε 15 ναι. μήνες. Από την άλλη όμως η κυρία Αποστολάκη θα μας τα πει βέβαια και η ίδια, κάνει λόγο σήμερα για κοροϊδία.
0: Ναι.
1: Η κυρία Αποστολάκη λέει ότι δεν λειτουργεί.
0: Λοιπόν, θα βγάλουμε πρώτη κυρία Αποστολάκη να καταγγείλει ό,τι έχει να καταγγείλει για την κατάσταση στους δρόμους και για το ETCS και μετά ο κύριος Κυρανάκης θα απαντήσει και αν η κυρία Αποστολάκη θα ακούει, θα μεταφέρουμε στον κύριο Κυρανάκη για να... δεν θα είναι μαζί,
1: ναι.
0: Για να έχουμε την πλήρη εικόνα. Εμένα ένα μήνυμα με ενδιαφέρει να στείλουμε, Λουκία. Πρέπει οι πολίτες να νιώθουν τους σιδηροδρόμους ασφαλείς.
1: Επιτέλους, τόσα χρόνια μετά τα Τέμπη, πρέπει να σταματήσει.
0: Εμένα
1: αυτό.
0: Δεν μ' αρέσει η κινδυνολογία καθόλου. Ναι. Δεν μ' αρέσει να λέω οτιδήποτε. Δίνω το λόγο στους ειδικούς, οι οποίοι πρέπει να αποφανθούν. Και ο κ. Κυρανάκης έχει διατελέσει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και μιλάει με τη διοίκηση, μιλάει με τους ειδικούς. Από την άλλη, κυρία Αποστολάκη είναι αντιπολίτευση και γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα και έχει προφανώς το δικαίωμα της κριτικής. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θέλω να κινδυνολογήσω και να πω ότι οι σιδηρόδρομοι είναι ή δεν είναι ασφαλείς. Θέλω να δώσω το λόγο στους ειδικούς. Πέραν αυτού όμως έχει φωτώσει και η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Ναι, φυσικά.
0: Εδώ έχουμε σήμερα συνέντευξη Ανδρουλάκη στο Open. Έχουμε Γεωργιάδη, ο οποίος λέει, ξέρεις τι πηγαίνει ο κ. Γεωργιάδης, θα συγκυβερνήσουμε, λέει, με ένα κόμμα, το Πασόκ εννοεί, που θέλει να ξαναγυρίσουμε στα μνημόνια. Γιατί με αυτά που λέει θα γυρίσουμε στα μνημόνια. Και όταν λέει αυτό, εννοεί την πρόταση που παρουσίασε η κυρία Αποστολάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος.
1: Για
0: τα φάνη και τα κόκκινα δάνεια.
1: Να.
0: Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά πρώτα η κυρία Αποστολάκη,
1: και μετά ο κύριος Κυρανάκης
0: και μετά ο καθηγητής Μητρόπουλος. Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων ηλιακών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συνεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά. Μόνο το Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά, ενώ τα κτίρια με ηλιακά πάνελ σε εγκατεστημένα στις οροφές τους, στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Ναυτικού Μουσείου. Άνοδο στο 3,7% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat. Διψήφιες μειώσεις τιμών σε έναν στους 5 κωδικούς προϊόντων καταγράφηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας κατά της Ακρίβειας. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο Βραδεμβούργο της Γερμανίας για την εξουδετέρωση εκρηκτικών και εμπριστικών μηχανισμών που εντοπίστηκαν σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 37 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 36 σε Τρίκαλα και Άργος.
10: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
11: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι.
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει.
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει.
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει.
14: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
15: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, Λουκία, μπορεί να μην πήγαμε εμείς, αλλά πήγαν οι ακροατές μας στο σούπερ μάρκετ. Πριν μου πεις τι λένε,
2: ναι,
1: για τις τιμές, θέλω να σου πω ότι ο Real Blogger είναι πάντα σε φόρμα και λέει: καταγγέλλω τον Τάκη Θεοδωρικάκο για κοροϊδία. Έχει αφήσει τη διαμόρφωση της τιμής του προφιτερόλ ασίδωτη απαράδεκτο.
2: Αυτό ήθελε να φάει ο Real Blogger. Προφιτερόλ.
1: Γιατί είναι εκτός. Κύριε Θεοδωρικάκο, σας παρακαλώ με τον
2: προφιτερόλ.
1: Παρακαλώ προς κύριο Θεοδωρικάκο από Real Blogger.
2: Αν ακούει κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Κάντε κάτι με την τιμή του προφιτερόλ.
2: Το προφιτερόλ πρέπει να πέσει λίγο.
1: Λοιπόν, τι λένε για τα ράφια.
2: Λοιπόν, μας λένε για τα ράφια εδώ ακροατές μας. Ο Φάνης επισκέφτηκε, λέει, τα δύο μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ. Όποιος κωδικός δεν δούλευε, αυτόν έβαλαν στην πρωτοβουλία. Σε 50 μέτρα, λέει, ψυγείου υπήρχε μία συσκευασία τυριού τοστ ιδιωτική ετικέτα και ένα χυμό χαρότου. Χαρτικά, γνωστά καθαριστικά, γιαούρτια, γάλατα, αφρόλυτα, σαμπουάν κτλ. Τίποτα απολύτως.
1: Να πούμε ότι εξαρτάται από το σούπερ μάρκετ, δεν είναι παντού το ίδιο. Δεν είναι 1740 κωδικοί σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Και συνολικά περίπου στατιστικά 9 στα 10 προϊόντα σύμφωνα με τις εξαγγελίες. Αν δεν είναι, ή αν τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν λίγα από αυτά τα προϊόντα, υπάρχει ένα ζήτημα. Πρέπει να το ψάξουμε, Λουκία.
2: Ναι,
1: και
2: ναι.
1: Επίσης έχει ενδιαφέρον ο Γιώργος, που λέει για τα καρτέλ, επειδή εργάζομαι, λέει, ως τέλεχος στην τροφοδοσία τροφίμων της αγοράς, είναι ακριβώς όπως τα λέτε, είναι θέμα πολιτικών επιλογών, η σύγκρουση με τα καρτέλ που ανεβάζουν τις τιμές.
2: Ναι.
1: Εκεί σου έλεγα την αντιπαράθεση που είχε υπουργός στο Open.
2: Είναι μόνιμη αντιπαράθεση, ότι αν είναι θέμα πολιτικών επιλογών ή όχι.
1: Πρόσεξε, εκεί είχα κορυφαία στελέχη σε ένα πάλι, δεν θυμάμαι ποιοι, δεν έχει σημασία, Νέα Δημοκρατία, Πασό και Ελλάς, και του λένε δεν χτυπάς τα καρτέλ. Λέει, εσύ, γιατί εσείς τα χτυπούσατε, πείτε με ένα καρτέλ που χτυπήσατε. Λέει, η κυρία Παπαδοπούλου ήταν από την Ελλάς. Εμείς δεν είχαμε καρτέλ 15-19. Εμείς εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι,
1: ο
2: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Διαβάζει ο υπουργός που ήταν παρόν στο πάνελ τα πρόσωπα που είχατε επιβάλει. Η συζήτηση είναι ωραία. Εγώ καρτέλ να έχουν χτυπηθεί στην Ελλάδα από οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν έχω δει. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη, κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό, βουλευτή. Κυρία Αποστολάκη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλό μήνα σε εσάς.
1: Καλό μήνα. Καταλαβαίνετε, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά και τα θέματα της αγοράς, από αυτό θα ξεκινήσουμε και θα αισθήσω το σχόλιο σας για αυτή την πρωτοβουλία, δηλαδή σε 1740 κωδικούς, να συμφωνηθεί, να γίνει μια συμφωνία κυρίων, όπως το ονομάζει η κυβέρνηση, να πέσουν οι τιμές κατά μέσον όρο 9,5% για 2 ή 4 μήνες, την ώρα πάντως που σύμφωνα με την Eurostat σήμερα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, είναι στο 3,7. Τον περασμένο μήνα, από 2,7 τον Ιούλιο. Ευρωζώνη, 3,3 από 2,9. Τι λέτε?
3: Λέω ότι η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι τον Ιούλιο του 2026 έχει εκτινάξει τον πληθωρισμό των τροφίμων στο 40%. Ήταν 39,07 από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Ιούλιο του 2026.
1: Και στο δεκάγουστο μου έλεγε χθες ότι έπεσαν τον Ιούλιο οι τιμές των τροφίμων. Είναι η πρώτη φορά που είχαμε πτωτική πορεία στα τρόφιμα.
3: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι η πραγματικότητα είναι η πιο ισχυρή απάντηση σε αυτά που μου θέτετε και μια πραγματική επιτυχία της κυβέρνησης, γιατί εδώ έχουμε πραγματική επιτυχία της κυβέρνησης. Σε εισαγωγικά, η χώρα μας έπεσε στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά την αγοραστική μας δύναμη. Άρα, ακούστε κύριε Σαβελάκη, κυρία Γκάτσου, οι συμφωνίες κυρίων είναι εργαλεία του παρελθόντος. Σήμερα η ανάγκη άσκησης του ελεγκτικού και παρεμβατικού ρόλου ενός κράτους ως εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος και προστάτη των πιο αδύναμων και πιο ευάλωτων είναι πλέον αναγκαία. Η κυβέρνηση επέλεξε από το 2019 και μετά να μην ασκήσει αυτό το ρόλο. Επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα στην αγορά ότι υπάρχει έτσι μια λευκή επιταγή, κάντε ό,τι θέλετε και εγώ θα έρχομαι να παρεμβάνω με τα καλάθια, με τα πας, με τις συμφωνίες κυρίων, οι οποίες είναι προφανές ότι δεν μπορούν να αποδώσουν. Και το επέλεξε αυτό όχι μόνο για ιδεολειπτικούς λόγους, αλλά και γιατί συνειδητά έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής.
1: Γιατί λέτε κάντε ό,τι θέλετε. Η Επιτροπή με την κυρία Τσαγκάρη έχει επιβάλει πάρα πολλά πρόστιμα τελευταία και 1,5 και 2 εκατομμύρια που μας έλεγε μάλιστα στην εκπομπή ότι έχουν εισπραχθεί για αθέμητες πρακτικές και παραπλανητικές.
3: Σας μιλάω για μία πρακτική από το 2019 μέχρι σήμερα. Κατά συνέπεια, η εκάστοτε κυβέρνηση, ξέρετε, στέλνει μηνύματα στην αγορά τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής της. Και τόσο το 19 όσο και το 23 Είχαμε το 19 σαφέστατα αποδυνάμωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Είχαμε σαφέστατα αποδυνάμωση της ΔΜΕΑ. Ελάχιστα πρόστιμα, ελάχιστους ελέγχους. Με έναν στόχο, επί της ουσίας, η χρησιμοποίηση του πληθωρισμού ως εργαλείου οικονομικής πολιτικής. Η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων από τους έμεσους φόρους, κυρίως το ΦΠΑ. Και από εκεί και πέρα, ως πατερούλης, κάποια επιδοματάκια, είτε με τη μορφή πάση, είτε με τη μορφή των επιδομάτων, για να ενισχύσουμε αυτούς που με την καθημερινή
2: πολιτική. Άρα, κυρία Αποστολάκη, αν πούμε, ναι, αν πούμε ότι αυτό το μέτρο, έτσι όπως έχει ανακοινωθεί τώρα και περπατάει, να το πω έτσι, δεν είναι επαρκές κατά τη γνώμη σας. Τι είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει άμεσα?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι το 2023 η μόνιμη μείωση της τιμής με κατώτατη μείωση 5% σε ορισμένα προϊόντα, η οποία και έληξε το Μάιο του 2024, είχε εφαρμοστεί. Το 2024 προχώρησε επίσης σε παρεμβάσεις σε επιμέρους κατηγορίες, ενώ το 2025 ανακοίνωνε νέες μειώσεις σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς. Θέλω να πω ότι το έχουμε δει το έργο. Και το έργο αυτό είναι προφανές ότι δεν έχει αποδώσει. Στη χώρα μας την τελευταία διετία οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες ξεπερνούν μέχρι και 23% εκείνες της Ευρωζώνης. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει λοιπόν? Και επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή της περίοδου διακυβέρνησης. Τώρα είναι πραγματικά, άλλωστε ο εκλογικός κύκλος κλείνει, έχει μπροστά της λίγους μήνες αυτή η κυβέρνηση και όπως αντιλαμβάνεστε αυτή η μάχη είναι χαμένη, δεν δόθηκε ποτέ. Τι θα έπρεπε όμως να έχει γίνει? Θα έπρεπε εξ υπαρχής να έχει ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα έπρεπε το πρώτο διάστημα να έχουν επιβληθεί εκείνα τα πρόστιμα που θα έχουν στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στην αγορά.
2: Έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν και περισσότερους ελέγχους και πιο εκτεταμένους, να υποθέσω.
3: Ασφαλώς. Και ξέρετε και κάτι ακόμα. Δεν μιλάμε για τους, αν θέλετε, συμβατικούς και τυποποιημένους ελέγχους στο ράφι, που είναι ο τελευταίος κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Χρειάζονται και αυτοί, αλλά πρέπει να υπρογηθούν οι άλλοι έλεγχοι, οι σοβαροί έλεγχοι, οι ενδοομιλικοί έλεγχοι στις εσωτερικές ανατιμήσεις. Αυτοί που θα μπορούσαν να φέρουν αποτέλεσμα.
1: Βάζουμε άνω τελεία, πάμε, επειδή είναι πολλά τα θέματα. Στο δεύτερο μεγάλο θέμα, παρουσιάστε με τον κύριο Ανδρουλάκη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, 11 σημεία, για το ιδιωτικό χρέος, τα φαντς, τα κόκκινα δάνεια. Η πιο πολλή σκόνη σηκώθηκε για το δικαίωμα δανειοληπτών, πριν τα φαντς βγάλουν την περιουσία του στο σφυρί, να μπορούν οι ίδιοι να αγοράσουν με έναν τρόπο που περιγράψατε το σπίτι τους, το ακίνητό τους. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών, πολυσέλιδη, που λέει ότι μοιράζεται ανέξοδες υποσχέσεις και στέλνεται οργανισμό συνεπής και ότι αυτά που προτείνεται ή είναι αντίθετα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ήδη εφαρμόζονται. Και σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι, συγγνώμη, με αυτά που λένε θα μας ξαναγυρίσουν στα μνημόνια. Όταν λένε ότι πρέπει να διαγράφει το 30% της αρχικής οφειλής την επόμενη μέρα, έχεις μνημόνιο. Άρα.
3: Λοιπόν, εντάξει, κοιτάξτε, δεν θα σχολιάσω τι λέει, σημασία έχει και ποιος λέει και γιατί τα λέει. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι επί παντός επιστωτού. Εγώ θα αναφερθώ στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε, ο κύριος Γεωργιάδης είναι επί παντός επιστωτού.

0: αναποτελεσματική και σίγουρα ανεπαρκής. Θέλω να θυμίσω ότι το 2010 μέσα στην μέγενη της επιτροπίας που ερχόταν για τη χώρα μας, σε σκληρές περιόδους σε ό,τι αφορά τη διαπραγματευτική μας ισχύ, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου προέταξε την προστασία των σπιτιών των ανθρώπων και ψήφισε τον περιβόητο νόμο 3869 του 2010. Ήθιστε, κακώς να λέγεται νόμος Κατσέλη, είναι ένας νόμος της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου που έθεσε ένα πλαίσιο προστασίας των σπιτιών, επαναλαμβάνω, του μοναδικού, του ενός σπιτιού στο οποίο οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στεγάζουν την οικογένειά τους. Αυτό το πλαίσιο προστασίας ήρθε να υποχωρήσει από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου με δύο νόμους το 2015.
1: Ναι. Για να φτάσουμε στο σύνολο, κύριε Αποστολάκη, ναι, λέτε ότι εξαφανίστηκε.
0: Και να εξαφανιστεί το 2020 με τον πτωχευτικό κώδικα.
1: Προσέξτε, το Υπουργείο Οικονομικών σας απάντησε, το έχω μπροστά μου, είναι πάρα πολλές σελίδες η απάντηση, ότι υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης δανείου στο πλαίσιο του ελληνικού κώδικα δεοντολογίας, μπορεί να διευθετηθεί είτε με εφάπαξ καταβολή σε μετρητά και διαγραφή τυχόν υπολείπου της οφειλής ή και άλλες λύσεις σύμφωνα με την ικανότητα πληρωμής. Δηλαδή, βλέπω το προφίλ δανειολήπτη και πριν πάει στα φαν το δάνειο, γίνεται αυτός ο διακανονισμός.
0: Πολύ ωραία.
1: Και λέει λοιπόν, τι μας προτείνει το Πασόκ, αφού γίνεται ήδη.
0: Λοιπόν, πείτε τα όλα αυτά. Πείτε τα όλα αυτά σε όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που έχουν κόκκινα δάνεια και θα γελάσουν. Mm. Γιατί εδώ έχουμε, μάλλον θα κλάψουν, γιατί καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Όταν ναι. Ότι έχουν πικρή εμπειρία, αυτό εννοείται. Ναι.
0: Όταν το σπίτι σου κινδυνεύει να βγει στο σφυρί και βγαίνει στο σφυρί. Και να θυμίσουμε πώς βγήκαν στο σφυρί αυτά τα σπίτια, σε τι υποδιαίρεση της αξίας τους, δάνεια αξίας 36 δις, αγοράστηκαν από τα φαντς για 1,4 δισεκατομμύρια.
1: Αλλά λέτε ότι υπάρχει και δεν εφαρμόζεται ένα πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών? Ή ότι δεν είναι επαρκές?
0: Όχι, δεν είναι επαρκές. Mm. Είναι ανεπαρκέστατο και η κυβέρνηση με επιλογή της, όταν ενσωμάτωνε ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες προσφέρουν ένα ευρύ πλαίσιο δυνατότητας οριοθέτησης της δράσης των φαντς και των services, δεν το υλοποίησε, αλλά πέρασε στο χαμηλότερο παρανομαστή. Αποτέλεσμα, τα funds και οι services σήμερα στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που πήραν τον αυστηρότερο παρανομαστή που έδινε δυνατότητα η ευρωπαϊκή οδηγία και τον ενσωμάτωσαν στην εθνική ένωμη τάξη τους, λειτουργούν απόλυτα ασίδωτα. Θα σας φέρω ένα ελάχιστο παράδειγμα που είμαι βέβαιη ότι οι ακροατές που μας ακούν και που έχουν αυτό το βάρος το έχουν αντιμετωπίσει. Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τους εκπροσώπους των φανς και να διανοηθείτε να
2: καλά, αυτό είναι δεν υπάρχει ανέκδοτο αυτό που λέτε, κύριε Αποστολάκη.
0: Να προχωρήσουμε στο δεύτερη φάση του ανεκδότου, την πιο επώδυνη.
2: Γι' αυτό πολλοί βάζουν δικηγόρους, προσπαθούν και άκρη δεν βγάζουν, τα γνωρίζετε και τα γνωρίζουμε όλοι.
0: Και να διανοηθείτε, να τολμήσετε να ζητήσετε μία ανάλυση του ιστορικού της οφειλής σας. Ενώ δηλαδή έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια και πληρώνετε, συνεπώς κατεβάλλετε και βρίσκεστε αντιμέτωποι με ένα ποσό το οποίο είναι ακόμα μεγάλο, και να τολμήσετε να διανοηθείτε, να σας εξηγήσουν πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα αυτή η οφειλή. Λοιπόν, αυτή η δράση, η ανεξέλεγκτη και ασίδωτη, είναι δυνατή γιατί κάποιος το ανέχεται. Κάποιος mm-hmm. το επιτρέπει. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν λέμε ότι με 11 μέτρα, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και θα αναφέρω τα 3-4 πιο βασικά, την επιστροφή της ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης, να μπορείς να προηγείσαι πριν πουληθεί.
1: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι ήδη υπάρχουν και εσύ λέτε ότι δεν εφαρμόζονται. Ναι. Η κυβέρνηση σε όλα αυτά είπε ότι υπάρχουν. Και προστασία πρώτης κατοικίας υπάρχει και δικαίωμα προαίρεσης υπάρχει.
0: Ωραία. Σας απαντώ λοιπόν ότι εάν υπήρχε όλα αυτά, δεν θα υπήρχε σήμερα αυτή η μέγενη. Αυτό το δυσθεώρητο βάρος. Δεν θα είχαν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια μόλις 10 δισεκατομμύρια. Ναι, μέσα σε 8 χρόνια περίπου.
2: Για να προλάβουμε, θέλω να πάμε λίγο και στο θέμα το οποίο είχατε αναδείξει κι εσείς τον Ιούλιο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, μιλώντας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, τον κύριο Χρήστο Παλιό, όσον αφορά το αυτόματο σύστημα παίδησης, το ECTS. Ο οποίο που παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες δεν λειτουργούσε σήμερα όπως είχε παραδεχτεί σε εσάς, παρά το γεγονός ότι είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο.

0: καταλαβαίνω. Τώρα έχουμε λοιπόν τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί. Εσείς από την άλλη νομίζω ότι έχετε άλλη άποψη. Εξηγήστε μας λίγο.
1: Ότι τότε όταν είχε γίνει αυτό με την κυρία Αποστολάκη, την επομένη ο κύριος Παλιός, είχε βγει με γραπτή δήλωση και είχε πει ότι 31 Αυγούστου θα υπάρχει πλήρως το σύστημα αυτό τηλεδίκησης και εγκατάστασης του ETCS.
2: Χαίρομαι που αναδεικνύεται ένα θέμα που μας αφορά όλους, γιατί συνδέεται με 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν άδικα.
0: Και με τη γενικότερη ασφάλεια που όλοι θέλουμε να νιώθουμε όσον αφορά τα τρένα και καταλαβαίνετε.
2: Σε ένα δυτικό κράτος τον 21ο αιώνα.
0: Ακριβώς.
2: Θέλω να πω ότι το ETCS, που όπως πολύ
1: σωστά είπατε, το σύστημα
2: είναι το αυτόματο σύστημα παιδής των τρένων, είναι αυτό το σύστημα που αν υπήρχε, ακόμα και με αυτόν τον παντελώς ανίκανο σταθμάρχη, δεν θα έχει συμβεί η τραγωδία των Τεμπών. Αυτό το λένε οι καθηγητές οι οποίοι συνέταξαν το πόρισμα της Επιτροπής Ιερά Πετρίτη, για να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Όταν ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, που επελέγει από την κυβέρνηση μετά την τραγωδία των Τεμπών, ενώ ο ίδιος συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο βαρύνεται με αυτή την τραγωδία. Αυτό το θέτω ως μια παρένθεση, ένα κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Όταν προσήλθε στη Βουλή κατά την ακρόαση για την επιβεβαίωση του διορισμού του, όπως ήθιστε, είναι μια κοινοβουλευτική πάγια πρακτική και είτε ψηφίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ψηφίζεται μόνο από την κυβέρνηση που τον προτείνει, όπως και συνέβη σε σχέση
1: με ότι δεν λειτουργεί το ETCS.
2: Καταψηφίστηκε, όχι, προσπάθησε στην αρχή να παραπλανήσει την ελληνική κοινωνία, γιατί ενημερώνοντας τα κόμματα ενημέρωνε την ελληνική κοινωνία λέγοντας ότι είναι εγκατεστημένο. Ξέρετε, όταν ακούς ελληνικά από κάποιον υπεύθυνο αξιωματούχο ότι ένα σύστημα είναι εγκατεστημένο και σε διαβεβαιώνει έτσι με σοβαρότητα, καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, ότι λειτουργεί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Επειδή, και μετά σας είπε δεν λειτουργεί.
2: Όταν λοιπόν πιέστηκε με επανειλημμένες ερωτήσεις, τις οποίες προσπαθούσε να αποφύγει, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι δεν λειτουργεί. Και πράγματι, κύριε Στραβελάκη, όπως ορθώς αναφέρατε, γιατί προφανώς είστε πάντοτε διαβασμένος, την επόμενη μέρα, προφανώς και από την πολιτική ηγεσία, του υπεδείχθη να προβεί σε μία ανακοίνωση τέτοια με την οποία κατά κάποιο τρόπο να...
1: Θα το διαβάσω γιατί έχει σημασία. Λέει,
2: βεβαίως,
1: θέλω
2: βεβαίως.
1: Να, όπως έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση και η διοίκηση της εταιρείας, το τέλος Αυγούστου, χθες δηλαδή, ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS. Και το λέω αυτό διότι και χτες όταν το κατήγγειλε ο κύριος Γεννητούνιας ότι δεν έχει, που μιλούσαμε στο Open, ότι δεν έχει λειτουργήσει, παρανέβηκε ο κ. Κυρανάκης και είπε η τηλεδίκηση, να η φωτογραφία από τη Λάρισα, λειτουργεί. Με τηλεδίκηση δεν μας χρειάζεται ο ETCS, θα τα βλέπουν τα τρένα, δεν θα συγκρουστούν. Άρα είναι εκ του πέσου. Ακόμα και ο νόμος που με αυτό είναι εγκατεστημένο. Δεν είπε λειτουργεί, είπε είναι εγκατεστημένο.
2: Λοιπόν, ακούστε, το να προσπαθείς να παραπλανείς την ελληνική κοινωνία, κατά την άποψή μου, δεν είναι θεμητό. Ειδικά όταν έχει προηγηθεί μια τραγωδία με 57 νεκρούς.
0: Άρα
2: νεκρούς.
0: Άλλο λειτουργεί, άλλο είναι εγκατεστημένο.
2: Προφανώς. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Χτες, 31 Οκτώβου του 2026, στο τμήμα Λιανοκλάδη Δομοκός Κρανώνας, τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση δεν υπήρχε. Είμαι βέβαιη ότι τις επόμενες μέρες...
1: Λιανοκλάδη, Δομοκός Κρανώνας.
2: Ναι. Επειδή όμως ξέρετε στο
1: τέλος... Η φωτογραφία που έδειξε ο κύριος Κυρανάκης από τη Λάρισα ότι λειτουργεί και με τα φώτα αναμένα...
2: Εγώ είδα από τους εργαζόμενους πίνακες, τους οποίους μπορώ να σας διαβιβάσω γιατί μου τους διαβίβασαν, πίνακες οι οποίοι είναι σβηστοί. Είναι όλα σβηστά.
1: Η τηλεδίκηση,
2: Οκτώου, γι' αυτό το κομμάτι το οποίο σας λέω.
1: Η όμως, τηλεδίκηση.
2: Η τηλεδίκηση και η σηματοδότηση.
1: Κάτω από τον κύριο Κυρανάκη, τον έχω αμέσως μετά, μάλιστα.
2: Θέλω όμως να σας πω το εξής. Στο τέλος της εβδομάδας, η Διεθνής Έκθεση ανοίγει για το βήμα της για τον Πρωθυπουργό.
0: Ακριβώς.
2: Ο Πρωθυπουργός ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και εικάζω ότι μέχρι τότε και η τηλεδίκηση και η σηματοδότηση θα λειτουργούν. Το ETCS όμως δεν θα λειτουργεί.
1: Είναι εγκατεστημένο, λένε.
2: Σας εξηγώ. Άλλο εγκατεστημένο όπως μάθαμε στη Βουλή με πικρό τρόπο. Με πικρό για την
0: Άρα γιατί πιστεύετε ότι δεν θα λειτουργεί, δεν θα έχει προλάβει, δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες ακόμα παρά το γεγονός ότι είναι εγκατεστημένο?
2: Μεταξύ της εγκατάστασης και μεταξύ της λειτουργίας μεσολαβούν τεχνικά στάδια. Αυτά τα στάδια δεν υπάρχει, σήμερα δεν υπάρχουν, γι' αυτό και για να μην εκτεθούν λένε και πάλι είναι εγκατεστημένο, επιχειρώντας να παραπλανήσουν την ελληνική κοινωνία, γιατί όποιος καταλαβαίνει ελληνικά και ακούει είναι εγκατεστημένο, θεωρεί ότι λειτουργεί. Να συμφωνήσουμε σε αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, αυτό που σας λέω σήμερα με βεβαιότητα είναι ότι το ETCS σήμερα 1η Σεπτεμβρίου δεν λειτουργεί, δεν θα λειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα, γιατί αυτά τα οποία μένουν να γίνουν είναι πολλά, και το βασικότερο, σε μια δυτική χώρα του 21ου αιώνα που έχει ροή δισεκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά, για την 717 κτλ, 3,5 χρόνια μετά μια απίστευτη τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, δεν έχουν λειτουργήσει το ETCS. Αυτό είναι ένα μέτρο που συνιστά ένα αμάχητο τεκμήριο ανικανότητας και αναποτελεσματικότητας.
1: Κύριε Αποστολάκη, τα καταγράψαμε. Ο κύριος Κιανάκης αμέσως μετά θα είναι εδώ να απαντήσει. Έχω σημειώσει τα όσα είπατε για το ETCS, για την τηλεδίκηση, για τα συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια που είχαν δοθεί. Ως πρώην Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, καταλαβαίνω ότι θεωρεί ότι είναι δικό του έργο από την αρχή ως το τέλος.
0: Οπότε
1: μαζί
0: θα μας
1: και με όλα τα στήματα ασφαλείας,
0: ναι,
1: και θα μας απαντήσει.
0: Θα το ρωτήσουμε, κύριε Τρεβελάκη, να είστε καλά.
2: Κύριε Τρεβελάκη, το μείζον. 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη δεν ενδιαφέρει κανέναν αν είναι ή δεν είναι εγκατεστημένο. Ενδιαφέρει όλους αν λειτουργεί. Και 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη δεν λειτουργεί.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολάκη, η πρώην υπουργός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις. Αμέσως μετά ο γραμματέας της Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, για να απαντήσει, κύριε Αποστολάκη, να σχολιάσει και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Λουκέ, που είναι πάρα
0: πολλά.
1: Και όλα αυτά που λέγονται για το κόμμα Σαμαρά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και
1: έχει συνέχεια σήμερα.
3: Ναι. Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
4: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
5: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
3: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Καλησπέρα, τσακαλάκια μου. Κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου. Πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Real FM.
14: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
16: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
17: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group, εξειδικευμένο.
18: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στον Real Voice 99,5. Καλό μήνα. Καλό μήνα, 1η του Σεπτέμβρη. Τα είπαμε και χθες ότι κάπως ανάποδα ξεκίνησε. Θα θέλαμε Δευτέρα και 1η του μήνα. Όχι ότι αλλάζει κάτι. Πάλι θα είμαστε και σήμερα εδώ μέσα από τον Real Voice 99,5. Για όσους μας ακούν μέσω ραδιοφώνου, realvoice99.gr όσοι θέλουν να μας ακούσουν διαδικτυακά. Ξέρω το αυτό. Η αλήθεια έχει ενδιαφέρον να το κάνω μια έρευνα κάποια στιγμή, γιατί νομίζω ότι είναι πολλοί πια αυτοί που ακούν διαδικτυακά. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Στο γραφείο δεν έχουμε ούτε ραδιόφωνο πια. Τα ακούμε όλα μέσω ίντερνετ. Στο αυτοκίνητο. Αν και στο αυτοκίνητο πολλές φορές εγώ, για να μην χάνετε και το σήμα, να σας πω την αλήθεια. Ειδικά το πρωί, αν είμαι στον δρόμο και ακούω η κυρία Ναπαυλάκη, όταν είμαι εκτός για δουλειές, βάζω στο βάζω το κινητό μου και φοράω το handsfree, το ένα, για να ακούω και τι γίνεται εκτός. Εντάξει, τι να κάνουμε, αλλάζουν οι εποχές, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα. Εχθές είχαμε πρώτες προπονήσεις στον Όμιλο Αθλοπαιδιών ΚΟ, ο οποίος με τα δικά του παιδιά θα συμμετάσχει στο φετινό πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας του Ομίλου Νήσων. Είχαμε την πρώτη προπόνηση σε ό,τι αφορά το γυναικείο τμήμα του Ιπποκράτη. Έχουμε δηλώσεις από τον Γιάννη Μανούσογλου σε ό,τι αφορά τον Όμιλο, δηλώσεις από τον Γιάννη Παπούλη σε ό,τι αφορά τον Ιπποκράτη και τη νέα σεζόν, τη νέα πρόκληση για το γυναικείο τμήμα της ομάδας. Ο Έσπερος ανακοίνωσε ποια και τις 6 ομάδες, βάζοντας και την δίκαιη του παρουσία μέσα σε αυτή την εξάδα για το μεροπής, το οποίο ξεκινάμε θα αύριο, το 12ο μεροπής. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με την αρχηγό του, την Ειρήνη Σβήνου. Ένα ανακοίνωση έχουμε και από πλευράς ΑΕΔΙΚΕΟΥ για το γυναικείο τμήμα. Ανανέωσαν 4 κορίτσια για γυναικείο τμήμα της ομάδας, το οποίο ξεκινά σήμερα τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Τις προπονητικές της υποχρεώσεις, βασικά, για να το πούμε καλύτερα. Σήμερα είναι η προπόνηση της ομάδας, η πρώτη προπόνηση της ομάδας, όπως σήμερα είναι και η πρώτη προπόνηση του Φίβου στις 9 παρατέταρτο στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης για την νέα σεζόν, με νέο προπονητή, με νέους στόχους η φετινή χρονιά για την ομάδα του Φίβου, με προπονητή τον Πέτρο Αργυρίου από την φετινή σεζόν.

0: Θα πάμε να ξεκινήσουμε από τον Ιπποκράτη, να δούμε, να ακούσουμε τα όσα είπαμε χθες με τον προπονητή της ομάδας, με τον Γιάννη Παπούλη. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος κάνει ένα νέο ξεκίνημα ουσιαστικά την φετινή χρονιά, μια νέα πρόκληση σε μια νέα κατηγορία, όπως είναι η Women's National League, η Β' Εθνική, αν θέλετε να την πείτε έτσι, η Γ' Εθνική, αν ήμασταν στο ανδρικό, ουσιαστικά μια ομάδα, μια νέα κατηγορία πιο κάτω από την Α2. Υπάρχει Α1, Α2 και αυτή η κατηγορία, η Women's National League, στην οποία ο Ιπποκράτης θα αγωνιστεί την φετινή χρονιά. Ίσως νομίζω ότι δεν έχουμε αναφέρει καθόλου τις ομάδες με τις οποίες θα τεθεί αντιμέτωπος ο Ιπποκράτης στην φετινή περίοδο, σε αυτήν την νέα κατηγορία, σε αυτήν την διοργάνωση, η οποία είπαμε ότι λέγεται σε ό,τι αφορά το γυναικείο, στο γυναικείο δηλαδή, σκεφτείτε, στην ΕΟΚ την αναφέρουν ως Β' Εθνική, την Women National League. Είναι ο Ιπποκράτης ο Κρόνος, ο προφήτης Ηλίας ο Εύνικος, η Αγία Παρασκευή, Ζαών, οι νέοι του Έσπερου, η ΑΟΝΑ, ομάδα νομίζω από την Κρήτη είναι αυτή, όχι, η ΑΕ Πλατανιά είναι, και ο Προμηθέας Πατρών. Είναι ο αθλητικός όμιλος νέων Αργυρούπολης Ελληνικών, έτσι λέγεται η ομάδα. Μία από τις ομάδες τις οποίες έχει να αντιμετωπίσει ο Ιπποκράτης. Το πρωτάθλημα αυτό ξεκινάει στις 11 του Οκτώβρη, με τον Ιπποκράτη μάλιστα να δίνει το πρώτο του παιχνίδι εντός έδρας απέναντι στον Κρόνο. Για τον ανδρικό του Ιπποκράτη θα τα πούμε σε λιγάκι. Να πάμε να ακούσουμε τα όσα είπαμε χθες με τον Γιάννη Παπούλη κατά την διάρκεια της προπόνησης. Η ομάδα η οποία θα έχει τις επόμενες μέρες κοντά της και την Μαρία Βλάχου αλλά και την Τσβετάνκα Ντίμοβα. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας του γυναικείου, ο βοηθός, ο συνεργάτης ουσιαστικά του Γιάννη Παπούλη είναι ο Κωνσταντίνος Μπουγάς, ο αθλητής του ανδρικού τμήματος του συλλόγου.
1: Το καλοκαίρι μας ήταν λίγο περίεργο σαν ομάδα. Οι παράγοντες της ομάδας, η διοίκηση πάλεψε πάρα πολύ κάνοντας δύο προτάσεις για wild card. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να το πετύχουμε. Η Ομοσπονδία έκρινε ότι δεν πληρούσαμε τα κριτήρια σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες ώστε να παίξουμε σε κάποια άλλη κατηγορία, οπότε θα παίξουμε στη Β' Εθνική, που είναι και η κατηγορία την οποία προοριζόμασταν να παίξουμε. Είναι όντως μια πολύ δυνατή κατηγορία από τη στιγμή που έχει και 8-7 ομάδες από την Αθήνα, μια ομάδα από την Κρήτη και μια ομάδα από την Πάτρα. Θεωρούμε ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Βλέπουμε τις ομάδες και έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Εμάς ο στόχος μας είναι φέτος να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί ξανά για ένα ακόμα πρωτάθλημα, για ακόμα μια χρονιά. Να προωθήσουμε κάποια κορίτσια από τα μικρά τμήματα όσο μπορούμε στις μεγαλύτερες ηλικίες. Έχουμε κάνει κάποιες μεταγραφές και σε αυτές τις κινήσεις που έχουμε κάνει θέλουμε να δώσουμε και μια ποιότητα προσθέτοντας και κάποιες άλλες παίκτριες, όπως είναι οι ξένοι οι οποίοι φέρνουν και κάποια μεταγραφή ακόμα. Εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξος. Τα κορίτσια είναι πάρα πολύ ορεξάτα από ό,τι έχω κάνει συζήτηση μαζί τους για να ξεκινήσει η χρονιά μας. Έχουμε μια προετοιμασία περίπου τις ένα μήνα και 10 μέρες περίπου. Θα έχουμε και ένα τουρνουά από ό,τι με έχουν ενημερώσει, το οποίο θα γίνει τις επόμενες μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Αν τα κορίτσια είναι τόσο ρεξάτα όσο τα άκουσα στις συζητήσεις μας, θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά.
2: Κότς, παρότι η ομάδα υποβιβάστηκε και παρότι έκανε την προσπάθειά της στο καλοκαίρι και με την wild card που λέγαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα δείχνει ο σύλλογος ότι συνεχίζει να επενδύει στο γυναικείο του τμήμα και τα κορίτσια που ήταν πέρσι εδώ, η Κατσαμάρη και η Κρανιώτη έμειναν και η ομάδα ενισχύθηκε και μεταγραφικά και πήρε και κάποια νέα κορίτσια από άλλες ομάδες. Κάτι που σημαίνει ότι συνεχίζει να επενδύει ο σύλλογος στο γυναικείο του τμήμα.
1: Ναι, όντως είναι έτσι. Είχαμε μια συζήτηση με τα παιδιά της διοίκησης όταν ανέλαβα πέρυσι. Τους εξήγησα ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συνεργασία που μπορεί να τελειώσει το καλοκαίρι. Μου είπαν ότι έχουν ένα πλάνο τουλάχιστον 3 ετών και πάνω σε αυτό θα στηριχτούμε. Όντως, φάνηκε από την στιγμή που τελείωσε το περσινό πρωτάθλημα ότι στηρίζουν το πλάνο αυτό, ότι στηρίζουν την ομάδα του γυναικείου και γι' αυτό βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που όλοι μαζί προσδοκούμε για την ομάδα του Ιπποκράτη και του γυναικείου.

Λέγαμε προηγουμένως για το γυναικείο τμήμα του Ιπποκράτη, να πούμε και για το ανδρικό τμήμα του Ιπποκράτη, το οποίο συνεχίζει επίσης την προετοιμασία του. Μια προετοιμασία η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Χθες είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε λιγάκι με τον Μάκη Κανενόπουλο. Θα έχουμε και την ευκαιρία να τα πούμε και μέσα από εδώ, μέσα από το Real Voice, αλλά να μας κάνει και κάποιες δηλώσεις αφού πια προχωρήσει και λιγάκι η σεζόν, προχωρήσει και λιγάκι η προετοιμασία. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος περιμένει παιδιά να ενσωματωθούν στο σύλλογο. Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Λουκ 21 αλλά και ο Μαντίκος θα μπουν από την επόμενη εβδομάδα. Ο Σίδας απουσιάζει από τις προπονήσεις αφού αυτή την περίοδο βρίσκεται με την Εθνική Ενόπλων, ενώ δεν έχει μπει καθόλου στο κομμάτι της προετοιμασίας και ο Παντελής Τριτσάρης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι συνεχίζεται η ενίσχυση, συνεχίζεται η συζήτηση βασικά για την ενίσχυση του συλλόγου. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος κοιτάζει κάποιες περιπτώσεις όπως είναι του Παντελή Χρυσάκη, ο οποίος είναι πολύ πιθανόν να αγωνιστεί στο τέλος της να ανακοινωθεί βασικά πως θα αγωνιστεί με διπλό δελτίο σε Ιπποκράτη και ΕΑΚΑ. Κάτι τέτοιο δεν είναι ακόμη, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά είναι πολύ πιθανό να αγωνιστεί με διπλό δελτίο ο Παντελής ο Χρυσάκης σε Ιπποκράτη και ΕΑΚΑ. Όπως επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι η ομάδα είναι πολύ κοντά και στο να έρθει σε συμφωνία, έχει γραφτεί με ένα παιδί το οποίο αγωνίζεται στον, προέρχεται βασικά από τον Κολοσσό. Τον Αλέσιο Λέκα, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να πάρει και αυτός μεταγραφή για τον Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος να θυμίσουμε ότι ξεκινάει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στις 4 του Οκτώβρη εντός έδρας με τον Αθηναϊκό, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αγία Παρασκευή, Απόλλων Σμύρνης, Ίωνες, Έσπερος, Ιπποκράτης, Αθηναϊκός, Κάδμος Θήβας, Καόμη Ηλυσίων, Ίκαρος Καλυθέας. Η ομάδα ΠΑΣ Νάξο από τα φανάρια από την Νάξο θα είναι φέτος μαζί με τον Ιπποκράτη, ο Προτέας Σχηματαρίου και η Ένωση Νέας Ιωνίας, οι ομάδες οι οποίες θα συνθέσουν την φετινή χρονιά αυτόν τον δεύτερο όμιλο της National League 2, στον οποίο θα αγωνιστεί η ομάδα του Ιπποκράτη.

0: ξεφύγουμε λιγάκι από το... Να φύγουμε λιγάκι βασικά από το μπάσκετ, να πάμε λιγάκι στο ποδόσφαιρο, γιατί λέγαμε ότι χθες ξεκίνησε και η προπόνηση, η προετοιμασία ουσιαστικά της ομάδας του Ομίλου Αθλοπαιδίων ΚΟ, ο Όμιλος ο οποίος την φετινή χρονιά θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας του Ομίλου Νήσων, την ομάδα την οποία θα την απαρτίζουν ουσιαστικά τα παιδιά του συλλόγου, παιδιά τα οποία είτε προέρχονται από την ομάδα, είτε παιδιά τα οποία έχουν μια σχέση με τον σύλλογο ή ταιριάζουν τέλος πάντων στην φιλοσοφία του συλλόγου, και μέσα μαζί με αυτά τα παιδιά θα δημιουργηθεί μια χρονιά στην οποία ο σύλλογος επανέρχεται επί της ουσίας στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας του Ομίλου Νήσων. Ο επικεφαλής της προσπάθειας αυτής, τεχνικός διευθυντής του Ομίλου Αθλοπαιδίων ΚΟ, της σχολής του Ολυμπιακού ΚΟ επί της ουσίας, ο Γιάννης Μανούσου, λίγο μας μίλησε για αυτήν την συνεργασία με τον Ολυμπιακό, μας μίλησε για αυτήν την σκέψη της φετινής χρονιάς, για αυτό το πάντρεμα ουσιαστικά, δηλαδή των νέων παιδιών που προέρχονται από τον σύλλογο και έναν μείγμα λίγων πιο έμπειρων παιδιών, αλλά και την τεχνογνωσία την οποία προσφέρει ο Ολυμπιακός όχι μόνο στα παιδιά αυτά, όχι μόνο στα παιδιά τα οποία μπορούν να κάνουν το πρώτο τους βήμα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο και την επόμενη μέρα τέλος πάντων στον χώρο, αλλά και την τεχνογνωσία την οποία προσφέρει αυτή η συνεργασία την φετινή χρονιά και στους προπονητές.
1: Θα έχουν δυνατότητα να βρίσκονται και αυτά στο δίκτυο της σχολής του Ολυμπιακού.
2: Ναι, αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι η πρώτη συνάντηση των παιδιών της ΚΑΒΑ 16. Μια συνάντηση που, όπως βλέπετε, έχει αρκετή συμμετοχή. Αρκετά παιδιά περιμένουν πώς και πώς αυτή την ημέρα. Θέλω να πιστεύω ότι πάνω απ' όλα από αυτά που είπαμε με τα παιδιά είναι να υπάρχει υγεία, να μπορέσουμε λίγο να συνδυάσουμε, όπως κάνουμε κάθε χρονιά, το να βάζουμε κάποιους στόχους στη ζωή μας, στόχους στο ποδόσφαιρο. Έτσι και φέτος τα παιδιά έχουν βάλει ένα στόχο συζητώντας μαζί, να μπορέσουν να έχουν μια ανταγωνιστική σεζόν. Μια σεζόν η οποία θα μπορώ να πω ότι θα είναι μια μεταβατική περίοδο για την ΚΑΒΑ 16, διότι όπως προείπατε θα υπάρχουν και πολλά παιδιά που θα βρίσκονται στην πρώτη ομάδα, στην πρώτη ομάδα που φέτος θα κατεβάσει ο σύλλογος μας στην Β' κατηγορία. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουν ένα μεγάλο κίνητρο να μπορούν μέσα από την ΚΑΠΑ 16 να έχουν και αυτή την προσμονή, ας το πούμε, να μπορέσουν να συμπληρώνουν και στο ρόστερ της Β' κατηγορίας. Τώρα, η συνεργασία με τον Ολυμπιακό είναι ένα ευχάριστο κομμάτι, ένα κομμάτι το οποίο εγώ προσωπικά θεωρώ ότι έχουμε να πάρουμε πολλά από ένα μεγάλο οργανισμό όπως είναι ο Ολυμπιακός, κυρίως στα θέματα τεχνογνωσίας, που είναι και ένα σημαντικό κομμάτι της συνεργασίας μας, ένα κομμάτι το οποίο πάντα σε αυτό που θέλουμε και κάνουμε εμείς για την εκπαίδευση των παιδιών και την εξέλιξη των παιδιών, είναι ένα σημαντικός παράγοντας που συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Σύντομα θα τους έχουμε κοντά μας, σύντομα θα είναι με την έναρξη την έναρξη των μικρότερων ηλικίων του συλλόγου μας. Θα τους έχουμε κοντά τους ανθρώπους του Ολυμπιακού που έχουν να πούνε πολλά πράγματα και για τη συνεργασία μας βέβαια και για τον τρόπο που θα λειτουργήσουμε σαν σύλλογος.
1: Όπως βλέπουμε ότι μέσα σε αυτή τη συνεργασία με τον Ολυμπιακό, βέβαια έχουν περάσει τόσα χρόνια και πλέον ο σύλλογος και ο δικός του σύλλογος, ο Όμιλος, είναι πολύ διαφορετικός, είναι ένα δικό του γήπεδο σε σχέση με τη συνεργασία που έχει γίνει 22 χρόνια πριν, πόσο ήταν περίπου. Βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι πλαισιώνουν ουσιαστικά αυτό το τεχνικό team. Έχουμε δει ήδη και τις ανακοινώσεις, τις ανανεώσεις των προηγούμενων ημερών και ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι μια συνεργασία η οποία σίγουρα φέρνει πράγματα στα παιδιά, αλλά φέρνει πολλά πράγματα και στους προπονητές και τεχνογνωσία και στους προπονητές της ομάδας, έτσι.
2: Το 2004 ήταν η πρώτη χρονιά που συνεργαστήκαμε με τον Ολυμπιακό. Να πάμε μερικά χρόνια πίσω. Βέβαια, οι συνθήκες και οι εγκαταστάσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Είχαμε τη χαρά να μπορέσει ο σύλλογός μας να μεγαλώσει χρόνο με το χρόνο, να είμαστε πλέον στο δικό μας το σπίτι, στις δικές μας εγκαταστάσεις. Και η επόμενη συνεργασία με την ομάδα του Ολυμπιακού να μπορέσει πλέον να μας βρει σε έναν σε έναν χώρο ο οποίος δεν σας κρύβω ότι έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, που όπως προείπα και τις προηγούμενες φορές, ότι θα είναι ένας χώρος, ένα αθλητικό κέντρο του Ολυμπιακού, που θα δείτε στην πορεία ότι θα γίνονται πάρα πολλά event, πάρα πολλά γεγονότα, πάρα πολλές αθλητικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν σε συνεργασία με το σύλλογό μας και με τον Ολυμπιακό, να μπορούμε να δούμε πολλά διαφορετικά πράγματα και στο τέλος να βγαίνουν κερδισμένα τα παιδιά. Τώρα, για τους ανθρώπους που πλαισιώνουν το σύλλογό μας, κοιτάτε, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ανθρώπους οι οποίοι να είναι 100% επαγγελματίες στον χώρο του αθλητισμού και κυρίως στο νησί μας. Εμείς έχουμε την χαρά και την ευχαίρεια να μπορέσουμε να έχουμε πρώτα απ' όλα πολύ καλούς ανθρώπους, χαρακτήρες, καλούς στην δουλειά τους, παιδαγωγούς. Και γι' αυτό και όσοι άνθρωποι είναι κοντά μας, όσοι προπονητές είναι κοντά μας, μπορούμε και τους δείχνουμε την εμπιστοσύνη, εκείνοι μας εμπιστεύονται και είναι χαρά που τους έχουμε στον σύλλογό μας κάθε χρόνο συνέχεια μαζί μας.
3: Καλή σεζόν, κότσου.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.

την προπονητική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα ο Φίβος για τη νέα σεζόν. Ο Φίβος, όπως είπαμε, σε ό,τι αφορά την ανδρική του ομάδα, ξεκινά σήμερα τις προπονήσεις. Σήμερα το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δήμητρης Παπούλης. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά: μια προπονητική ομάδα δεν χτίζεται μόνο με γνώσεις και εμπειρία, χτίζεται με ανθρώπους που μοιράζονται τον ίδιο τρόπο σκέψης. Ανθρώπους που ξέρουν πότε να καθοδηγήσουν, να απαιτήσουν, να ενθαρρύνουν και πότε απλώς να αφήσουν ένα παιδί να χαρεί το παιχνίδι. Στον Φίβο θέλουμε τα παιδιά να μαθαίνουν σωστά το μπάσκετ. Θέλουμε όμως μαζί με αυτό να μαθαίνουν να συνεργάζονται, να σέβονται, να προσπαθούν και να μην φοβούνται το λάθος. Να φεύγουν από κάθε προπόνηση έχοντας κερδίσει κάτι. Μια νέα δεξιότητα, μια μικρή νίκη απέναντι στον εαυτό τους, έναν φίλο, μια όμορφη στιγμή. Γιατί στο τέλος, ίσως το σημαντικότερο που μπορεί να πετύχει ένας προπονητής δεν είναι να μάθει σε ένα παιδί πώς να παίζει μπάσκετ, είναι να το κάνει να αγαπήσει το μπάσκετ και τον αθλητισμό. Η προπονητική μας ομάδα, η ομάδα πίσω από κάθε παιδί: Κώστας Σουλιώτης, Δημήτρης Ρούσης, Καρολίνα Μαρκόγλου, Κώστας Πολίτης, Πέτρος Αργυρίου, Χρήστος Χίρας και Κώστας Χατζηδαβίδ, η προπονητική ομάδα του Φίβου για την σεζόν 26-27. Να ανακοινώθηκε ουσιαστικά και επίσημα δηλαδή. Η ΑΕ Δικαίου επίσης ξεκινά σήμερα τις προπονήσεις ό,τι αφορά το γυναικείο τμήμα της ομάδας, σήμερα το βράδυ, στο ανοιχτό γήπεδο Πηλίου. Με την ομάδα μάλιστα να βγάζει και μια σχετική ανακοίνωση χθες, όπου αναφέρει πως εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τις αθλήτριες του γυναικείου τμήματος, Βασιλική Κοντού, Αναστασία Ήλιο, Αριάδνη Γούναρη και Φατμά Γιαρίμαγα. Τα κορίτσια ήταν ο κορμός της ομάδας και στο προπέρσινο πρωτάθλημα και θα ηγηθούν της νέας προσπάθειας. Ευχόμαστε σε όλες καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία, αναφέρει η ανακοίνωση.

πάμε λιγάκι με τα νέα, με, τα, με την επικαιρότητα, γιατί σας λέγαμε για το Rising Star και για τον Jenna Stars, που ξεκίνησε ουσιαστικά την προηγούμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο, τον Jenna Stars, που ξεκίνησε ουσιαστικά.

Και β, έχουμε τον νικητή που θα προκύψει από το κολοσσός Διαγόρας να αντιμετωπίζει τον νικ των τοροδίων άθλησης. Στο κλειστό γυμναστήριο της Ιαλισσού επίσης με Μιχαλάκη και γιατρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους τελικούς, την Κυριακή στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο Κώ Δημήτρης Παπούλης, ο Έσπερος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Διαγόρας Κολοσσός. Ενώ την Τετάρτη στις 9 του Σεπτέμβρη θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο του Ιαλισσού άλλος ένας τελικός, ο νικητής που θα προκύψει από το μάτς που έλεγαμε προηγουμένως στο Ροδίον Άθλησης, δηλαδή Κολοσσός Διαγόρας, όποιος κερδίσει παίζει με το Ροδίον Άθλησης, όποιος κερδίσει από αυτούς θα παίξει τελικό με τον Έσπερο την Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη στις 2 το μεσημέρι στο κλειστό γυμναστήριο της Ιαλισσού. Αυτά σε ό,τι αφορά την, το Rising Star και τον Jenna Stars. Για τον Μουζακίτη που ρωτάει εδώ ο φίλος ο Στέφανος, ναι, αυτό αναφέρεται παντού, αυτό αναφέρεται και στα site της στην Αγγλία, ότι με 15 εκατομμύρια ευρώ κλείνει στην Χαλ για να γίνει εκεί συμπαίκτης του Κωνσταντή Τζολάκη. Έχει ενδιαφέρον η σημερινή ημέρα, γιατί είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει μέχρι το βράδυ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος να πούμε ότι ήρθε σε συμφωνία με τον Πουέρτα. Τώρα πολλά έχουν γραφτεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αν τα λεφτά τα έδωσε ο Ολυμπιακός, αν τα έδωσε η Νότιγχαμ και ήρθε ο δανεικός από την Νότιγχαμ στον Ολυμπιακό. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί προφανώς και ο ίδιος άνθρωπος κρύβεται πίσω και από τις δύο ομάδες. Νομίζω πάντως ότι, επειδή καμιά φορά την κάνουμε τη συζήτηση και μας φαίνεται και περίεργο, ότι ουσιαστικά το ίδιο το είπε, ξεκάθαρα το είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην κλήρωση που είχε γίνει πρόσφατα, σε μια κλήρωση που είχε μιλήσει κάπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ότι μας βοηθάει. Βοηθάει τον Ολυμπιακό ουσιαστικά η Νότιγχαμ, με την έννοια ότι ξέρουν και οι παίκτες οι οποίοι μπορεί να έρθουν στον Ολυμπιακό ότι τους ανοίγεται εύκολα μια πόρτα για να μπορούν να αγωνιστούν στην Premier League. Έτσι, να είναι ξεκάθαρο. Λογικό είναι κιόλας, παιδιά. Μην μας φαίνεται και περίεργο.

Διαβάζω τώρα μια ανάρτηση του Παναγιώτη Διακοφώτη και ενώ βλέπω ότι η ομάδα του Άριας Καγγέλου απέκτησε τον Αντρές Ρωμάνο που πέρσι αγωνίστηκε με την φανέλα του Ευκλή, βλέπω μια ανακοίνωση σχετική για τον Αντρές Ρωμάνο ο οποίος θα αγωνίζεται την φετινή χρονιά με τα χρώματα του Άριας Καγγέλου. Καλή, πολύ καλή μεταγραφική κίνηση για την ομάδα του Ευκλή που φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί, ως ένα από τα μεγάλα φαβορί, τέλος πάντων, αν όχι το μεγαλύτερο της φετινής χρονιάς στην ομάδα του, στο πρωτάθλημα της Αλφα κατηγορίας 12ανήσου. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει μια ανάρτηση του Προέδρου της ΕΠΣ 12ανήσου, του Παναγιώτη Διακοφώτη, για την σχολή UEFA-SE, η οποία θα γίνει, όπως αναφέρει ο ίδιος, στην Ρόδο. Ενημερώνουμε, αναφέρει στο προσωπικό του προφίλ, ότι τους ενδιαφερόμενους από την Ελληνική Ομοσπονδία έχει προγραμματιστεί σχολή προπονητών UEFA-SE με διοργανώτρια την ΕΠΣ 12ανήσου στη Ρόδο. Η πρώτη φάση θα γίνει από τις 16 στις 21 Νοεμβρίου, η δεύτερη φάση από τις 26 στις 31 Μαρτίου και η τρίτη φάση από τις 24 έως τις 29 Μαΐου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το σύνδεσμο της ΕΠΟ, epo.gr/UEFA-SE, για την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων, συμμετοχή στη σχολή UEFA-SE με διοργανώτρια την ΕΠΣ 12ανήσου, θα υπάρχει νεότερη σχετική ανακοίνωση. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να αναφέρουμε πως δεν θα υπάρχει δυνατότητα την φετινή χρονιά να κάθονται στον πάγκο άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι διπλωματούχοι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό πως θα έχουμε έτσι την ευκαιρία, θα έχουν την ευκαιρία και οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με το με την προπονητική να ξεκινήσουν από κάπου παίρνοντας το πρώτο τους δίπλωμα σε ό,τι αφορά την πορεία τους στην προπονητική.

Η εθνική μας θες κέρδισε την Ισπανία. Ο Βασίλης ο Σπανούλης, όπως ήταν λογικό, μίλησε στη συνέχεια για το ότι τι μας αρέσει να κάνουμε συνήθως ως Έλληνες, ότι η κριτική, όπως είπε, είναι μέρος του αθλητισμού. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα με την κριτική. Κάποιες φορές ότι θεωρώ όμως ότι υπερβαίνει τα όρια και πάμε μέσω ομάδων κίτρινο, μαύρο, κόκκινο, πράσινο. Εθνική είναι πάνω απ' όλα. Δεν μπορεί συνέχεια να πετυχαίνει. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι πήραμε μετάλλιο μετά από 16 χρόνια ή ότι πήγαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Περιμένουμε, είπε χαρακτηριστικά, σε σαλιγκάρια στη γωνία να ασκήσουμε κριτική. Σπουδαίο μάτς πάντως για την Ελλάδα, η οποία κέρδισε στην παράταση με 108-106 τους Ισπανούς και κακά τα ψέματα τώρα, κάθε νίκη απέναντι στους Ισπανούς είναι μια νίκη σημαντική, έτσι δεν το συζητάμε. Είναι τώρα οι άνθρωποι όπου μας βρουν, και όχι μόνο εμάς, γενικότερα είναι σε τρομερή κατάσταση. Σημαντική νίκη λοιπόν για την εθνική, η οποία συνεχίζει ουσιαστικά την προσπάθειά της για πρόκριση.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή, 4 με 5 καθημερινά εδώ στον Real Voice 99,5. Είναι η πρώτη μας εβδομάδα. Επιστρέψαμε όλοι μας μετά τις καλοκαιρινές μας διακοπές, μετά την μικρή παύση που κάναμε την καλοκαιρινή περίοδο. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πράγματα και σε ό,τι αφορά τις ομάδες οι οποίες είπαμε ότι ξεκινούν σήμερα. Θα βρεθούμε στην πρώτη προπόνηση του Φίβου, στην πρώτη προπόνηση της γυναικείας ομάδας μπάσκετ της ΑΕΔΙΚΕΟ και σε ένα φιλικό το οποίο ξεκινά σε κάνα μισά ώρα περίπου, ανάμεσα σε ΠΑΟΚΟ και Αναγέννηση Ασφενδιού. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κούτβου Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
1: Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα μετά από διαπληκτισμό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, το οποίο έφερε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη. Αύριο απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, εκ των οποίων ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί το 2020 για μαστροπία. Περισσότερα στο ενικούς.gr. Άνοδος στο 3,7% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat. Αρνητικά επηρέασαν τον δείκτη οι τιμές της ενέργειας, ενώ σταθερές παρέμειναν σε τρόφιμα και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, μειώσεις τιμών που φτάνουν έως και το 44% καταγράφηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας κατά της Ακρίβειας. Διψήφιες ήταν οι μειώσεις σε ένα στους 5 κωδικούς προϊόντων. Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για το πολύ νεκρό δυστύχημα του περασμένου Ιανουαρίου με θύματα 5 εργαζόμενες στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης. Συνολικά 122 μετανάστες μεταφέρθηκαν τις τελευταίες ώρες στο νησί σε 3 διαφορετικά περιστατικά με λέμβους. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Βραδεμβούργο της Γερμανίας για την εξουδετερώση εκρηκτικών και εμπριστικών μηχανισμών που εντοπίστηκαν σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Λάρισα για το κύπελο Ελλάδος είναι ο Χρήστος Μουζακίτης, καθώς η υπόθεση μεταγραφής του στην ΧΑΛ μπαίνει στην τελική ευθεία. Μέσα ενημέρωση στην Αγγλία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με την ομάδα της Premier League για την πώληση του 19χρονου διεθνούς μέσου. Στη ΧΑΛ αγωνίζεται και ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Κωνσταντής Ζολάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
8: Real FM. Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.

0: Καρδάρεση. Ένα 24ωρο ήταν. Πριν από ένα 24ωρο μου φέρνες αλφοδέσμη και τώρα δεν με περιμένεις ένα λεπτό να μπω μέσα.
1: Τραγουδώ για σένα, Στεφανία. Τραγουδώ για σένα, Στεφανία. Γιατί μέσα σε αυτό το ζόφο που ζούμε με κάνεις πραγματικά και αισθάνομαι λίγο καλύτερα από όσο θα αισθανόμουν εάν δεν υπήρχες. Σε ευχαριστώ.
0: Έχετε δει Μπογδάνο να χορεύει? Αν όχι, θα έπρεπε να ήσασταν εδώ. 8 λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα, Real FM 97 και 8. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 7. Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
1: Ραδιόφωνο στο όρθιο.
0: Στο όρθιο, ναι, Στεφανία Κασίμη στο όλο μικρόφωνο. Τόνις Μορτάκη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ελπίζουμε να έχουμε την ίδια καλή επικοινωνία που είχαμε και χθες, πρώτη εκπομπή.

0: να μας ταχώσετε. Θέλουμε την αυστηρότητά σας, θέλουμε την κριτική σας. Ακόμα κι αν δεν είστε καλοπροαίρετοι, εμείς είμαστε πνευματικώς προοδευμένοι άνθρωποι και θα σας συγχωρήσουμε. Μας αρέσουν οι παρατηρήσεις, διορθωνόμαστε ή μπορεί και όχι.
1: Ξέρεις, τι σκέφτομαι. Θα σε κάνω μέλος, είσαι έτοιμος.
0: Μέλος.
1: Βρήκα την νέα σου δουλειά. Εκτός
0: μέλος,
1: από αυτή που
0: χέρι, πόδι, σαν να λέμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Βρήκα μια δεύτερη δουλειά που θα μπορούσες να κάνεις.
0: Ξέρεις πώς λέγεται ένα γιαούρτι που έχει χέρια και πόδια? Γιαούρτι με μέλι.
1: Άσε με να σου βρω τη δεύτερη δουλειά σου.
0: Σ' αφήνω ό,τι θέλεις να κάνεις.
1: Ωραία, η δεύτερη δουλειά σου αποφάσισα εγώ ότι θα είναι. Θα ήσουν πάρα πολύ καλός σε αυτή την ομάδα. Θα είσαι μέλος της επιχειρησιακής ομάδας Κόμβος.
0: Goody.
1: Goody. Μια χαρά.
0: Η Κόμβος είναι αυτή που παίρνουν τους τροχονόμους, τους κλασικούς τροχονόμους και τους κάνει...
1: Τους κάνουν τροχονόμους.
0: Ή τροχονόμους, ξέρω εγώ, δηλαδή τους ρομποτικούς τροχονόμους. Δηλαδή ο άλλος εκεί πέρα που έκανε φρου φρου φρου στο ψυχικό, δεν τον θυμάσαι με τη μουστάκα, τον συγχωρεμένο.
1: Βέβαια, βέβαια. Ιστορικός, θρυλικός. Στα σίδερα.
0: Χαλάνδριο. Καλά, για τα σίδερα γενικώς.
1: Ναι.
0: Φάρο ήταν. Όχι, δεν ήταν φάρο. Ήταν
1: φάρο εκεί στο
0: Αθηναϊκόν.
1: Στο Αθηναϊκόν. Δεν ήθελα να πω Αθηναϊκόν.
0: Γιατί να μην το πεις. Περίμενα να σου πω κάτι. Γιατί το
1: εκεί έτρωγε και πρωινό εξάλλου και άνθρωπος.
0: Άκου, το Αθηναϊκόν κάποτε, για να συνδέσω λίγο τα θέματα, ήταν όπως ήταν η Κυψέλη. Η Κυψέλη κάποτε ήταν μια αριστοκρατική, αν όχι μεσοαστική, αν όχι προκομμένη.
1: Πολύ
0: αν όχι, όχι πολύ κάποτε.
1: Όχι στην εποχή του Αθηναϊκού, του ψυχικού. Πιο παλιά.
0: Όπως πήγαινες στο ψυχικό, στο Αθηναϊκόν, ναι, μπορούσες να πας στην Φωκίωνος
1: Νέγρη. Πιο
0: μπορούσες
1: παλιά.
0: Μπορούσες να πας στην πλατεία Αμερικής, μπορούσες να πας στην πλατεία Καραμανλάκη, μπορούσες να πας στην πλατεία Αγίου Γεωργίου.
1: Περίμενε, θα τα πούμε όλα αυτά.
0: Μπορούσες να πας στην πλατεία Κυψέλης.
1: Τώρα δεν θες να γίνεις μέλος του Traffic Commander, ούτε και της ομάδας Κόμβος.
0: Για περίμενε.

0: πες μου σε παρακαλώ, η ομάδα Κόμβος έχει κάποια σχέση με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο δεξιό τμήμα της Νέας Δημοκρατίας?
1: Όχι, δεν έχει σχέση με αυτό.
0: Εκεί καταλαβαίνω ότι βγαίνουν χωρίς προσπέραση,
1: τζαρτζαρίσματα,
0: ανάποδα τιμόνια με τις πάντες.
1: Και εκεί θέλουν τροχονόμο, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Τροχονόμο θέλουν, ή τώρα για να θυμηθώ τα αρχαιοπρεπείς εκφράσεις του Αδόνιδος, θέλουν παιδονόμο. Παιδοτρίβι.
1: Ναι, και παιδονόμο και τροχονόμο θέλουν. Άσε με να σου πω λίγο γιατί έκανε πρεμιέρα σήμερα η Κόμβος. Σε παρακαλώ πολύ. Να δούμε αν θα λύσει το πρόβλημα του μποτιλιαρίσματος στην Αθήνα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αστειεύεσαι τώρα, μου κάνεις πλάκα.
1: Δεν αστειεύομαι. Ωραία. Σήμερα υποτίθεται κάνει πρεμιέρα αυτό το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της αστυνομίας, το Traffic Commander και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Θα παρεμβαίνουν
0: γιατί,
1: στο μποτιλιάρισμα.
0: Γιατί κρίνουν σκόπιμο να πούνε ότι είναι ολοκληρωμένο? Υπήρχε περίπτωση να το κάνουν ολοκληρωτό.
1: Με drones, με δικυκλιστές και με τους κανονικούς τροχονόμους. Με όλα αυτά. Και αξιοποιεί και το AI πάρα πολύ. Πάρα πολύ το AI. Εντάξει, και φιλοδοξεί να δώσει κάποια λύση στο ποτηλιάρισμα της Αθήνας. Κανείς δεν μπορεί να δώσει, θα δώσει το AI.
0: Ναι, να ερώτησουν. 24
1: πιέσεις, 235 κάμερες θα έχει, απ' όλα, χαμός.
0: Αυτό δεν είναι διαφημιστικό.
1: 138 αστυνομικοί του Κόμβους. Θα είναι και μέσα και έξω, χαμός.
0: Για απορρυπαντικό, την εποχή που η Κυψέλη ήταν μια υπέροχη αστική περιοχή. Θυμάσαι που λέγει 29 κατασκευαστές πλυντηρίων.
1: Ναι, ναι, δεν είναι γι' αυτό.
0: 120 ηνωμένα εργοστάσια.
1: Τώρα.
0: Θυμάσαι τα παλιά τα χρόνια που μας λέγανε.
1: Ναι.
0: Έτσι πολύ πρόσφατα ότι δεν ήταν καλή η κοινωνία μας. Έπρεπε να την αλλάξουμε. Ήμασταν άδικοι, ήμασταν παλιάνθρωποι. Και δεν ήταν τα πράγματα όπως έπρεπε να είναι, και έπρεπε να αλλάξουν. Mm-hmm. Τώρα μας αρέσει που αλλάζουν.
1: Για ποιο θέμα λες τώρα, για την
0: συνολικά,
1: κίνηση?
0: Συνολικά, δηλαδή και στην κίνηση άμα θέλεις.
1: Ωραία, πες για την κίνηση. Τι πρόβλημα έχεις με την κίνηση? Είναι πάρα πολύ η κίνηση. Τι πρόβλημα έχεις? Και δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Πρέπει να φτιαχτεί άλλη μια πόλη.
0: Γκρινιάρης.
1: Είσαι λίγο γκρινιάρης. Ήξερες εσύ?
0: Όχι.
1: Ότι χαρτογραφήθηκαν τα δύσκολα σημεία?
0: Ναι.
1: Και άκου, καταλάβει ότι Σχιστού, η λεωφόρος Σχιστού, η Κηφισίας και η Μεσογείο.
0: Λεωφόρος ΝΑΤΟ, εκεί πέρα, ναι. Σχιστού και τα σκιά. Αυτά είναι τα δύσκολα σημεία
1: το
0: του
1: χαρτογράφησαν. Δραγανοπεδίου.
0: Όχι ρε, και εγώ που νόμιζα ότι ήταν η Βαρυπόπη.
1: Ποσειδώνος,
0: όχι ρε, και εγώ που νόμιζα ότι δύσκολο σημείο. Ήταν, α, εκεί ναι. Να σου
1: ναι,
0: πω,
1: το χαρτογράφησαν το, αυτό σου λέω.
0: Okay,
1: δεν
0: να...
1: είναι είδηση αυτή.
0: Μια αφελή ερώτηση να κάνω. Η χαρτογράφηση μιας τοποθεσίας, ενός μέρους,
1: ναι,
0: διευρύνει το εμβαδό του?
1: Όχι.
0: Το οποίο σημαίνει ότι οι δρόμοι που χαρτογραφήθηκαν δεν διεπλατύνθησαν.
1: Ναι. Όχι, όχι, βέβαια.
0: Απλώς, παιδί
1: μου, θα βάλουμε τους ανθρώπους,
0: ναι,
1: θα δώσουμε έμφαση εκεί, καταλαβαίνεις.
0: Συγγνώμη, αν είστε 10 νοματέοι.
1: Μόνο στο κέντρο 700.000 οχήματα εισέρχονται.
0: Αν είστε
1: έτσι, 10
0: νοματέοι σε ένα δωμάτιο και στριμώχνεστε σαν τις σαρδέλες,
1: ναι,
0: και υδροκοπάτε εκεί στο ένας πάνω στον άλλον, το να βάλω εγώ μια κάμερα στο ταβάνι του δωματίου
1: και
0: να ξέρω ότι είστε μέσα 10 άνθρωποι και τι κάνετε, λύνει, ναι, το πρόβλημα?
1: Όχι βέβαια, αλλά θα ξέρεις που είναι για να στείλεις, να έχεις ταχύτερη ανταπόκριση για να βελτιωθεί η κυκλοφορία.
0: Μα οι τροχονόμοι αυτό δεν κάναν τόσα χρόνια.
1: Ναι, και εγώ
0: δεν μιλούσαν,
1: ναι, αλλά δεν είχαν AI.
0: Θυμάσαι, Ντάνο Λυγίζω.
1: Δεν είχαν AI.
0: Ντάνο Λυγίζω, δεν ήταν στρατιωτή. Εδώ σφυρί, καλό δρεπάνι, εδώ σφυρί, το θυμάσαι. Μπράβο, έτσι δεν κάνουν τροχονόμοι.
1: Τώρα θα έχει AI. Σε έχω γιώσει. 25%.
0: Μου φαίνεται...
1: Όταν μειωθεί 25% εδώ θα είσαι.
0: Θα μειωθεί 25% το AI ή η κίνηση?
1: Μάλλον το AI.

0: Δεύτερο θέμα που χρειάζεται τροχονόμος. Δεύτερο θέμα που χρειάζεται τροχονόμος.
1: Καλά, όλη η χώρα χρειάζεται τροχονόμο, παιδονόμο, παιδοτρίβια, αλλά ναι. Εκεί που είπαμε ότι το...
0: Χρειάζεται λίγο παραπάνω.
1: Το σκηνικό είναι...
0: Έλα,
1: τζαρτζαρουά.
0: Πες το.
1: Είναι επιστημονικός όρος το τζαρτζαρουά, το καταλαβαίνεις.
0: Από πού προέρχεται παρακαλώ.
1: Από το ρουά και το τζαρτζαρ.
0: Μάλιστα. Mm. Είναι πού.
1: Είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Απλά δεν έχω καταλάβει αν τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι ολόκληρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα δεξί κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Σαν να έχει πέσει από το κρεβάτι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εσύ υπονοείς ότι υπάρχει και ένα κομμάτι που είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία και έχει πέσει.
1: Άπλωσε τα πόδια και έχει πέσει από το κρεβάτι. Αλλά είναι ακόμα μέσα στην κρεβάτο.
0: Ναι, αλλά τα πόδια που ήταν.
1: Το πρωί μαζί θα πιούν καφέ.
0: Μισό λεπτάκι. Πριν κάποια χρόνια που ήταν τα πόδια.
1: Κούτσου κούτσου, ποδαράκια, κάνουν πατουσίνια.
0: Πάνω στο κρεβάτι.
1: Μα, πάνω στο κρεβάτι, προφανώς. Κάτω από τα σκεπάνια, πατουσινάκια.

0: Rory Gallagher.
1: Oui.
0: Million miles away.
1: Oui.
0: Εκατομμύρια μίλια μακριά, πιστεύω, από τα πραγματικά διακυβεύματα της πραγματικότητας.
1: Σίγουρα.
0: Είναι τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες. Το μόνο το οποίο είναι ένας πάρα πολύ σκληρός καθρέφτης, που λέει και ο Σεφέρης, και ίσως και χαρακτηριστικό ενός σπιράλ θανάτου της αξιακής διάστασης μιας κοινωνίας, είναι αυτό το θέμα με την Κυψέλη.
1: Με για είπαμε
0: να μπούμε με την Κυψέλη κατευθείαν.
1: Ναι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά, όχι, το σοκάρει και συγκλονίζει, ναι. Είναι πάρα πολύ κλεισέ λέξη. Θα ασχοληθούμε όμως πάρα πολύ λίγο. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ και ο Θεοδόσης πάνω. Και θα έχουμε και άλλους καλεσμένους για να το πιάσουμε έτσι από
0: διάφορες πηγές. Εγώ προσπαθώ να βγάλω ένα γιατρό. Μου το παίζει τέλος πάντων έτσι λίγο περίεργος τώρα. Α, να τους. Έτοιμος.
1: Αμέσως με την καλή κουβέντα.
0: Τον βρήκα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι στο κέντρο της Αθήνας. Σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία. Θα προτιμούσαμε να μην πούμε το όνομά του, αλλά αν οποιοδήποτε διοντολογικά θέλει να ξέρει αν είμαστε καλυμμένοι, ναι, απολύτως. Και ο οποίος θα μας πει ότι, παιδιά, αυτή είναι η Αθήνα, αυτή είναι η Κυψέλη.
1: Λοιπόν, επιστρέφω για λίγο στην πολιτική και θα επανέλθουμε στην Κυψέλη, γιατί όντως έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα συμβαίνουν στα διαξιά της.
0: Πριν πας στην πολιτική, λίγο, δευτερόλεπτα, να πούμε ότι λέγαμε ότι θέλουμε οι ακροατές κατά κάποιο τρόπο να συμμετάσχουν στην εκπομπή και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ώστε να μας αφήνετε και ηχητικά μηνύματα για να
1: ναι, τα voice message.
0: Σφήνες μέσα, να ξέρετε ότι το interactivity.
1: Στείλτε τα μέχρι 30 δευτερόλεπτα, παρακαλούμε, τα ηχητικά σας μηνύματα.
0: Και εμείς θα τα παίξουμε.
1: Ακριβώς.
0: Τα μηνύματα. Για πες, λοιπόν.
1: Αυστηρά μέχρι 30 δευτερόλεπτα τα ηχητικά, ναι. Και να μην βρίζουμε.
0: Καλά,
1: όχι κακές λεξούλες.
0: Όχι, εντάξει, εννοείται αυτό.
1: Όχι, το λέω να το διευκρινίσω.
0: Ξέρεις τι.
1: Γιατί δεν θα παίξει, γι' αυτό το λέω.
0: Κοίτα, συνήθως αυτός ο οποίος βρίζει έχει χάσει την ευκαιρία να στείλει κάποιον στο ψυχίατρο χρησιμοποιώντας κανονικές λέξεις.
1: Εγώ το λέω για να το διευκρινίσουμε.
0: Ωραία. Για πες λοιπόν τώρα αυτό που μου λέγες.
1: Έλεγα λοιπόν για το ότι με αφορμή αυτό που είπες βασικά εσύ, ότι χρειάζεται τροχονόμος στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχει μια κινητικότητα, γιατί ο κύριος Σαμαράς ακολουθεί μια στρατηγική με το μαρτύριο της σταγόνας πριν ανακοινώσει το κόμμα του. Φαίνεται ότι μάλλον μετά τη ΔΕΘ. Μέσα στο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, όχι λες.
0: Κοίτα,
1: οι πληροφορίες αυτό λένε, το έχει έτοιμο.
0: Ο Χαλκέντερος Μεσίνιος,
1: ναι.
0: Ο βετεράνος,
1: μάλιστα.
0: Κύριος Σαμαράς, είναι πολύ παλιός, ναι. Σε όλο αυτό. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι αυτό το οποίο πέτυχε στην περίπτωση του Τσίπρα και της Καριστιανού ως στρατηγική του Μαξίμου.
1: Βεβαίως.
0: Τακτική μάλλον. Η στρατηγική
1: που
0: είναι.
1: Που τους πίεσε ουσιαστικά να το ανακοινώσουν
0: πιο γρήγορα. Στο ring για να πέσει. Σωστά. Ξύλο, διότι πιστεύω ότι θα τους ματώσουμε.
1: Ναι. Το πέτυχε. Στην περίπτωση
0: κ.
1: Καριστιανού
0: λοιπόν,
1: το πέτυχε, ναι.
0: Η τακτική λοιπόν. Και του Τσίπρα, υπό ποια έννοια. Τον Τσίπρα δεν ήθελε να τον βγάλει να τον ματώσει, ήθελε να τον βγάλει για να δημιουργηθεί το αντίπαλο
1: δέος. Ακριβώς.
0: Να υπάρχει ο Μπαμπούλας.
1: Σωστά.
0: Διότι ούτε η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι αρκετά πιστική ως Μπαμπούλας, ούτε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Έπρεπε είναι. Να. Εντάξει, ήταν και το δίλημα το για να θυμηθούν είναι την, αυτό που θέτει η κυβέρνηση, την διακυβέρνηση 15-19.
0: Να σου πω, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν τώρα.
1: Έτσι.
0: Αυτοκίνητα στην Κηφισίας ή στη Βουλιαγμένης.
1: Ναι, ναι.
0: Μας ακούνε άνθρωποι έτσι, αυτής της αστικής, ας πούμε, αντίληψης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά αστική τάξη στην σύγχρονη Ελλάδα, αλλά πάμε.
1: Και τι σκέφτονται.
0: Οι οποίοι. Ίσως και λόγω της οικονομίας και λόγω διαφόρων και άλλων τινών να λέγανε δεν θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Όταν εμφανίζεται ο Τσίπρας σε αυτούς τους ανθρώπους, τους όπως το λένε, ξεκουνάει μέσα αντανακλαστικά 15-19.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει 23. Η κυβέρνηση. Και αυτό θα προσπαθήσει. Σε αυτό θα προσπαθήσει να απαντήσει και ο κύριος Τσίπρας μετά για την
0: λοιπόν,
1: παρουσίαση βεβαίως του προγράμματος.
0: Ο Σαμαράς ξέρει πάρα πολύ καλά λοιπόν ότι όποτε κατέβει θα ξεκινήσει το πανηγύρι.
1: Σωστά.
0: Και θα ξεκινήσει το πανηγύρι διότι θα προσπαθήσουν να φέρουν στην επιφάνεια εσωτερικές αντιθέσεις που υπάρχουν μέσα στο εγχείρημα Σαμαρά. Κάποιοι είναι, να σου το πω απλά, κάποιοι είναι με το Ιράν. Κάποιοι άλλοι, ένας εξαιρετικός πρέσβης.
1: Κάτσε, Βρε Κωνσταντίνε, γιατί στο η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν αντιθέσεις.
0: Όχι. Σε αυτά όχι. Η Νέα Δημοκρατία είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Σε πολλά εισαγωγικά, δεν λέω ότι εγώ είμαι σωστή.
1: Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν
0: αντιθέσεις. Ποιος υποστηρίζει το Ιράν μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, δεν είπα για το Ιράν, βρε παιδί μου, γενικότερα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
0: Χθες.
1: Δεν είπα γι' αυτό.
0: Διατύπωσε κιόλας κάτι σε σχέση με την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Ναι.
0: Το οποίο οδήγησε και σε σκληρότατη κριτική, διότι έτσι όπως παρουσιάστηκε, ήταν σαν να λέει ότι η ανεξαρτησία της Ελλάδας εξαρτάται από τους Εβραίους, από τους Ισραηλινούς.
1: Σου λέω. Γενικότερα υπάρχουν σε κόμματα διαφορετικές απόψεις. Αλλά για το Σαμαρά, λοιπόν, γιατί σε διέκοψα, τι θα προσπαθήσουν να κάνουν.
0: Θα υπάρξουν πολλές εσωτερικές αντιφάσεις, αντιγνωμίες. Μάλιστα. Δεν θα πω έρηδες,
1: ναι,
0: στο κόμμα Σαμαρά. Και θα προσπαθήσουν πολλοί να τις φέρουν στην επιφάνεια. Ένα πρώτο πράγμα το οποίο πρόκειται να πούνε είναι: γεια σας κύριε, τι είστε, συστημικοί ή αντισυστημικοί?
1: Μάλιστα.
0: Είστε από αυτούς οι οποίοι θέλουν να καταρρύψουν το σύστημα των κυβερνωσών ελίτ?
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Περίμενε. Εγώ ρωτάω.
1: Είναι δυνατόν ένας πρώην πρωθυπουργός να πιστεύει, να θέλει κάτι τέτοιο?
0: Πρόσωπα στην ανθρωπογεωγραφία των 90 τε και ενός,
1: ναι,
0: έχουν υπάρξει πολύ δυναμικά συνολικά στην αμφισβήτηση του κυβερνώντος συστήματος και των ελίτ σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ωραία.
0: Αν είναι συνεπείς λοιπόν στο λόγο τους,
1: ναι,
0: δεν θα μπορούσαν να μπουν σε συνεργασίες με τα κατεστημένα κόμματα, με τα συστημικά.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον κύριο Σαμαρά.
0: Αγιά σου.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω τι λες.
0: Αγιά σου. Το ίδιο πράγμα λέμε. Σου εξηγώ λοιπόν πως κάποιοι οι οποίοι είναι με τον κύριο Σαμαρά,
1: ναι,
0: φρονούν πράγματα,
1: ναι,
0: και έχουν διατυπώσει πράγματα τα οποία είναι πλήρως αντίθετα με την συνολική, αν θες, υπόσταση.
1: Ούτως ή άλλως, να δούμε αν είναι και θέση του κυρίου Σαμαρά, γιατί αυτό είπαν και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που απάντησαν στις δηλώσεις του εκπροσώπου του πρώην πρωθυπουργού. Αυτό που είπε για το λαός. Τα στελέχη του λαού πότε πήραν μεταγραφή για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Επί Σαμαρά. Όπως επίσης επί Σαμαρά.
1: Αυτό ακριβώς
0: τώρα. Επί Σαμαρά είχαν αρχίσει να γίνονται. Περίμενε. Επί Σαμαρά είχαν αρχίσει να γίνονται και οι διευρύνσεις προς Αναδιαμαντοπούλου, Μανιάτη.
1: Ναι.
0: Ανθρώπους οι οποίοι, ναι, βεβαίως έχουν υπάρξει, ναι, μέσα στο συνητικό Πασόκ, το οποίο τώρα ακούμε από τον εκπρόσωπο τύπου του κυρίου Σαμαρά ότι έχει καταντήσει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά να σου πω κάτι, εσύ, Στεφανία.
1: Ναι,
0: όλα αυτά ξέρεις τι μου φαίνονται. Μία λέξη έχω να σου
1: πω.
0: Μπαγιάτικα.
1: Μπαγιάτικα.
0: Ξέρεις γιατί? Διότι όταν κάποιοι αυτά τα οποία τώρα προβάλλουν ως διακυβεύματα, άνθρωποι που πλαισιώνουν, Φερρυππίν, το εγχείρημα Σαμαρά, τα βγάζαμε ή τα έβγαζαν μπροστά το 19, το 20, το 21, πού ήταν όλοι αυτά?
1: Κοίτα, πάντως θα σου πω την άποψή μου. Νομίζω ότι έκανε ένα προσεκτικό σχεδιασμό ο πρωθυπουργός με τη λογική ότι βγάζει μπροστά έναν και μόνο, και αυτός είναι
0: ο κύριος
1: Σούτσιας, ακριβώς.
0: Πολύπυρος ο Νίκος.
1: Πολύπυρος δεν ξέρω τι είναι. Για αρχή είναι πάρα πολύ κοντά στον. Ξέρω ότι είναι πολύπυρος. Το βασικό είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Νίκος κύριο Τσούτσιας, Σαμαρά.
0: Νίκος Τσούτσιας, Χρήσανθος Λαζαρίδης.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τυχαίο που βγαίνει.
0: Διαχρονικά στενότερη.
1: Προφανώς, αλλά αυτή τη στιγμή βγαίνει ο κύριος Τσούτσιας μόνο μπροστά. Κυρίως. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και οι υπόλοιποι. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που βγαίνει μόνο ο ίδιος, και το λέω γιατί όλες τις πληροφορίες λένε ότι είναι έτοιμο το κόμμα.
0: Να σου πω πάντως κάτι.
1: Έτοιμο. Και ακόμα και ψηφοδέλτια είναι έτοιμα. Ενώ έχουν κλειδώσει στελέχη σε περιφέρειες.
0: Εν είδη σούμας, εν είδη επιλόγου.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό το οποίο θα κληθεί να απαντήσει ο κύριος Σαμαράς και το κόμμα Σαμαρά,
1: ναι,
0: θα είναι: τι είστε? Είστε ένα κεντροδεξιό συστημικό κόμμα?
1: Ναι.
0: Τύπου δηλαδή.
1: Κεντροδεξιό δεν θα το έλεγα. Είναι και κεντροδεξιό.
0: Δεξιό συστημικό κόμμα.
1: Ναι.
0: Τύπου μία λίγο πιο δεξιά Νέα Δημοκρατία. Τύπου, αν θέλει, λίγο προ μελώνει. Η οποία,
1: ναι,
0: κατέστη, συστημική.
1: Okay,
0: απολύτως, ναι, μεταχώρηση. Ναι. Είστε Λεπέν, είστε AFD,
1: ναι,
0: είστε Χέρτ Βίλτερς, ή έρχεστε για να τον κρεμίσετε το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί από αυτούς οι οποίοι,
1: ναι,
0: συνοδεύουν αυτή τη στιγμή τον κύριο Σαμαρά σε αυτή την πορεία, έχουν υπάρξει τις άποψεις ότι με τα συστημικά κόμματα δουλειά δεν γίνεται.
1: Εγώ αυτό
0: θέλει
1: που...
0: γκρέμισμα.
1: Εγώ
0: τώρα
1: αυτό...
0: να δούμε.
1: Αυτό που νομίζω είναι ότι αυτό που θέλει και αυτό φαίνεται να παίρνει όσους. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμή από τις έρευνες είναι ότι παίρνει σε μεγάλη πλειοψηφία τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή και αυτούς που θεωρούν, όπως λέει ο κύριος Σαμαράς, ότι έχουν αλλοιώσει τη φυσιογνωμία της παράταξης. Αλλά στο είπα και χθες, νομίζω ότι θα, εκεί που θα στοχεύσουν όλοι θα είναι,
0: να,
1: δεν θα είναι να χτυπήσουν τη Νέα Δημοκρατία ως παράταξη. Και εκεί νομίζω στόχευε και η δήλωση του κυρίου. Τι?
0: Τσούτσια.
1: Ναι, ναι, όχι, γιατί με
0: ο διαχωρισμός
1: με το πρόσωπο. Όχι, από το πρόσωπο.
0: Άρα θέλω να ρίξουμε Μητσοτάκη, να τα πούμε απλά.
1: Από το πρόσωπο.
0: Πάρα
1: εκεί λέω
0: ωραία.
1: Που θα στοχεύσει ο Σαμαράς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό εννοώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για περίμενε.
1: Ναι.

0: Δεν θέλει να εμφανιστεί εχθρός. Αυτό εννοώ. Της παράταξης.
1: Είναι αστείο αυτό πράγμα.
0: Ο Σαμαράς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Είπε, δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη. Αυτό είπε.
1: Την παράταξη,
0: εγώ μαθαίνω ότι
1: κόμμα.
0: Υπάρχουν γέφυρες. Αλλά έχουν γίνει προσπάθειες και σε ψηλό επίπεδο. Αλλά έχουν πέσει. Έχουν γκρεμιστεί όλες.
1: Το ρεπορτάζ σου είναι άριστο.
0: Και από τις δύο πλευρές.
1: Πάντα και παντού υπάρχουν γέφυρες.
0: Ναι.
1: Ακόμα και την 28η Μαΐου του 1453. Ένθεν κακήθεν των τυχών της Βασιλευούσης υπήρχαν γέφυρες.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στο Άλαμο υπήρχαν γέφυρες.
0: Ναι, αυτές οι γέφυρες τώρα δεν πάνε καλά.
1: Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει ακόμα και στο Ντιέν Μπενφού υπήρχαν γέφυρες. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν γέφυρες ο αντίπαλος δεν θα γίνει εχθρός. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο στην πολιτική να σου πω, ξέρεις,
0: λέω αν υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης. Είναι μια ερώτηση που γίνεται σε όλα τα στελέχη της Δημοκρατίας.
1: Τους βλέπω να προσπαθούν να χτυπηθούν χωρίς να. Ξεκατηνιαστούν, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ακόμα.
1: Ναι,
0: ακόμα.
1: Φαίνεται αυτό.
0: Ναι, αλλά έχουν βγει τώρα σιγά-σιγά.
1: Δηλαδή,
0: έχει μεγάλη διαφοροποίηση στάση που κρατάνε τα στελέχη Δημοκρατίας τις τελευταίες ημέρες.
1: Να πάμε διαφημίσει με ένα ερώτημα.
0: Ναι, κύριος Φλωρίδης, κύριος Παπασταύρου. Όχι με την ίδια ένταση. Κύριος Γεωργιάδης, κύριος Πλεύρης, κυρία Βούλτεψη. Αν ξεχνάω κάποιο
1: σχόλιο. Δεν είναι προσωπικό δικό μου. Το μεταφέρω διότι το διαβάζω παντού. Είναι παιδιά ξεκάθαρο. Το κόμμα Σαμαρά θα είναι ένα κόμμα σαν τους συντηρητικούς,
0: ναι,
1: του Ηνωμένου Βασιλείου ή σαν τον Νάιτζελ Φάραζ.
0: Πάντως.
1: Ένα αυτό, συγγνώμη. Και δεύτερο.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, ρίχνεις το Μητσοτάκι.
0: Ναι.
1: Ποιον θα φέρεις.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ποιον θα φέρεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, λέω τώρα.
0: Ξέρεις,
1: θα πάει ο δυσαρεστημένος νεοδημοκράτης που θέλει να αλλάξει άρδιν αυτή την πολιτική, να ρίξει το Μητσοτάκι ψηφίζοντας Σαμαρά για να συγκυβερνήσει. Λέω τώρα ένα σενάριο.
0: Ναι.
1: Φερρυπίν με δένδια. Αυτή είναι η αλλαγή.
0: Όχι.
1: Που θέλει.
0: Δεν νομίζω.
1: Η ψυχή του Εθνοσυντηρητικού Έλληνα. Μπορεί και να είναι.
0: Ναι,
1: εγώ
0: νομίζω.
1: Σου λέω εδώ
0: όλα
1: πέρα παρατηρήσεις, κάνω
0: με την προϋπόθεση,
1: και ερωτήσεις.
0: Με την προϋπόθεση ότι θα κατέβει το κόμμα Σαμαρά στο τέλος. Να πούμε ότι ο κύριος Σαμαράς νωρίτερα εξαπέλυσε και πήρε στην κυβέρνηση με αφορμή τις επιλογές άρεν φίλοι άλλο και ακαθόριστο που εμφανίζονται.
1: Λοιπόν, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε σε λίγο.
0: Στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για να δηλώσουν οι ασφαλισμένοι το φίλο τους. Για να πάρουν τα φάρμακα υψηλού κόστους. Τελείωσα την πρόταση. Πάμε.
2: FM. Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύντροφός της στην Οικουμενίτσα μετά από διαπληκτισμό. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, το οποίο έφερε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη. Αύριο απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, εκ των οποίων ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί το 2020 για μαστροπία. Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος κατηγορείται για το πολύ νεκρό δυστύχημα του περασμένου Ιανουαρίου. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η Ρωσία και η Ιράν διατηρούν τις οικονομικές σχέσεις τους έστειλαν οι πρόεδροι των δύο χωρών στη συνάντησή τους στο Κυργιστάν.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Καρπενήσι.
6: Μιντέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως έξοδο Γιάχαρνών και από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην Κηφισίας κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και στην Αρδιτού προς Καλλιρόης.
6: Real FM. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
13: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
14: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.

0: Ό,τι θα ακούγαμε, λέει, το Bogdan Storia. Λέει, ποιο να μα το έλεγε. Θέλει να πλησιώσει, λέει, τον Παπαδημητρίου. Θα να σου πω κάτι, το οποίο το είπα χθε στον Παπαδημητρίου, εντωμεταξύ. Και πετάει εσύ και λε, αχ, τι ωραίο κομπλιμέντο. Δεν το έκανα για κομπλιμέντο. Ή καθόμαστε με τον Μπάμπη, με τον οποίο τα λέμε μια χαρά, διότι ο Μπάμπη είναι ένα πολύ κατασταλαγμένο άνθρωπο. Ναι. Ξέρει ποιο είναι και θα ήθελα να ξέρω. Να πιστεύω ότι και εγώ ξέρω λίγο. Και του λέω, εσύ είσαι προοδευτικός, εγώ είμαι συντηρητικός.
1: Σου απάντησα, δεν άκουσα. Δεν άκουσα.
0: Έτσι ακριβώς είπε.
1: Δεν σου απάντησα. Σου απάντησε.
0: Εσύ πετάχτηκες και λες, τι κοπλιμέντο είναι αυτό. Δεν το είπα για κοπλιμέντο.
1: Παιδί μου, δεν ήμουν μπροστά. Εγώ άλλο σου απάντησα. Δεν ήμουν εγώ.
0: Δεν ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν η δική μου φωνή, αυτή.
0: Όχι χθες.
1: Ναι, ναι, δεν ήταν η δική μου
0: φωνή. Την Παρασκευή.
1: Δεν ήταν η δική μου φωνή.
0: Άλλο είπε ότι ήταν κοπλιμέντο. Έρε ΛΟΑΤΚΙ μου.
1: Λοιπόν, κάτσε, επιστρέφω. Επιστρέφω.
0: Αλλάζουν και εκφράσεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφω. Λοιπόν, λέγαμε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα ότι ο κύριος Σαμαράς εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τις επιλογές Άρεν Θήλη, άλλο και ακαθόριστο, που εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για να δηλώσουν ασφαλισμένοι το φίλο τους, προκειμένου να παραλάβουν τα φάρμακα υψηλού κόστους.
0: Η πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, δηλαδή, έχει άντρας, γυναίκα.
1: Ναι, είναι δημοσίευμα της Εστίας σήμερα αυτό. Αυτό σου λέω. Και απάντησε.
0: Κάτσε, περίμενε. Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε βγει και είχε πει.
1: Ναι, ναι.
0: There is no woke agenda in Greece. Ωραία. Και το λέω με αυτή
1: ο
0: τη φωνή.
1: Ο κύριος Σαμαράς λέει ότι η woke agenda, ναι, έχει περάσει στην κρατική διοίκηση πλέον και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία και κάνει λόγο για συνειδητή
0: κυβερνητική επιλογή.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ξέρεις γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω. Διότι κάτι.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω. Σπαστικοί τύποι, όπως έχω υπάρξει εγώ στο παρελθόν, έλεγαν ότι υπάρχει woke agenda και ότι είναι παραδομένη ουσιαστικά η κυβερνητική κουλτούρα στη woke agenda αυτού του προοδευτισμού και του φιλελευθερισμού. Και ξαφνικά κάλεσε ο κύριος Μητσοτάκης τον Πασκάλ Μπρίκνερ. Σου θυμίζω, συγγραφέα, τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα και το βιβλίο «Ο τέλειος ένοχος», που λέει ότι σταματήστε να βαράτε το σύγχρονο άντρα, ρε κορίτσια.
1: Αχ, μία, μην αρχίσουμε και να φεσινά,
0: έκανε ολόκληρη συζήτηση μαζί του. Δηλαδή μου βγήκε anti-woke. Πώς γίνεται να μου λέει ο πρωθυπουργός και η αδερφή του ότι δεν υπάρχει woke agenda και να πηγαίνω μέσα στα κυβερνητικά ηλεκτρονικά κατάστοιχα και να μου λένε είσαι άντρας, γυναίκα ή κάτι άλλο.
1: Καλά, το τι είναι woke agenda και τι δεν είναι, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε τώρα, να την κάνουμε άλλη μέρα, αν θέλεις. Στο θέμα έκανε παρέμβαση και ο κύριος Βελόπουλος, οπότε
0: ναι,
1: απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ο Βελόπουλος τι είπε?
1: Ο κύριος Βελόπουλος, μισό λεπτό να σου πω τι είπε ο κύριος Βελόπουλος, πρέπει να το βρω.
0: Ωραία, περίμενε, μέχρι να το βρεις, πες να γυρίσουμε 20 δευτερόλεπτα πίσω το κομμάτι.
1: Όχι, δεν πει, τι άλλο θα ζητήσεις εδώ από τώρα.
0: Να ακούσω το σόλο του Van Halen.
1: Α, μάλιστα.

0: Ο άνθρωπος που ανακάλυψε το tapping.
1: Ναι, ναι.
0: Και.
1: Και.
0: Και.
1: Τι και.
0: Και.
1: Περίμενε, κάτι διαβάζω.
0: Πού είπες ότι θα το ψάχνεις.
1: Ναι, ναι, δεν το βρίσκω.
0: Ένα Σόλεβαν Γέιλεν ακούσαμε.
1: Ένα, δεν το βρίσκω. Να
0: κάτσε
1: σου
0: να
1: πω...
0: βάλω κι άλλο. Okay, κάτσε. Μέχρι να το βρεις, εγώ θα το γυρίσω σε. Θα πω τρίτο πρόγραμμα. Όχι, δεν νομίζω ότι.
1: Όχι, μην το γυρίσεις τρίτο πρόγραμμα.
0: Κόσμος, όχι, δεν παίζουν
1: τρίτο. Το θέμα είναι. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι. Το θέμα είναι. Το θέμα είναι. Ότι ο κύριος Γεωργιάδης ουσιαστικά είπε ότι ενημερώθηκε για το θέμα με αφορμή και τα δημοσιεύματα, ζήτησε να εξεταστεί και διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένη επιλογή είχε ενσωματωθεί από την ανάδοχο εταιρεία με βάση πρότυπο.
0: Και τι μαγιά έκανε, και τι μαγιά έκανε. Όχι,
1: έδωσε εντολή να αλλάξει, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε ιδεολογικό ζήτημα από την πλευρά της κυβέρνησης και ότι η πλατφόρμα έχει ήδη τροποποιηθεί ουσιαστικά.
0: Να σου πω κάτι, μερικές φορές το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις όταν κάποιος σε κολλάει στον τοίχο για κάτι στραβό είναι να πεις: παιδιά, είναι όντως πολύ στραβό. Δεν έπρεπε να είναι στραβό, θα το φτιάξω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και αυτό έκανε ο Γεωργιάδης λοιπόν. Και τι απάντησε ο Σαμαράς.
1: Ο κύριος Σαμαράς είχε.
0: Ξαναβγήκε.
1: Όχι, δεν έχω απάντηση.
0: Αν δεν έχουμε
1: Σαμαρά.
0: Συνέχεια στις αντιλαβές.
1: Όχι, όχι.
0: Αντιλαβές είναι
1: όχι. Πάντως έχει υποτίθεται αλλάξει. Λοιπόν.
0: Έχει αλλάξει ποιος.
1: Αυτό στην πλατφόρμα.
0: Η πλατφόρμα, όχι ο Σαμαράς.
1: Όχι.
0: Ο Άδωνης.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχει αλλάξει καθόλου μέσα στα χρόνια.
1: Κανείς από ό,τι βλέπω δεν έχει αλλάξει.
0: Όλοι απαράλλαχτοι είναι. Αναλύωτοι στο χρόνο.
1: Από ό,τι βλέπω.
0: Ό,τι μας λέγανε πριν από 15 χρόνια μας λένε και τώρα. Και πριν από 10 μας λένε τώρα. Πριν από 5 μας λένε τώρα.
1: Τίποτα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι άλλαξε. Εντάξει.
0: Το θέμα είναι.
1: Και δεν είναι κυβερνητική επιλογή από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Ότι μας έχουν πει ότι δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά μην συζητήσουμε
0: Ελλάδα.
1: Τώρα τι είναι woke agenda, γιατί θα συζητήσουμε άλλα πράγματα.
0: Περίμενε. Μία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτός ο 20χρονος Σουδανός, ο οποίος έπαιζε με τα Playmobil με μια νεαρή κυρία μη κυβερνητική οργάνωση πάνω στην Κοζάνη.
1: Ναι.
0: Τον είδαμε προχθές, πιστεύω όλοι μας.
1: Δεν νομίζω, αλλά ναι. Όλοι μας αποκλείεται. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Κάποιοι.
0: Πάρα πολλοί από εμάς είδαμε κάποιες σκηνές ενός θηριώδους Σουδανού που έχει δηλώσει 12 χρονών. Δεν είναι για κανέναν λόγο να παίζει με κουβαδάκια και φορτηγάκια σε δομή στην Κοζάνη, την οποία μάλλον την πληρώνουμε, και η οποία μάλλον είναι εντασσόμενη στη woke agenda. Αυτό δεν είναι woke agenda.
1: Όχι.
0: Δεν είναι woke agenda η πολυπολιτισμική κοινωνία.
1: Αυτό.
0: Όχι πολυφιλητική, πολυπολιτισμική.
1: Ναι.
0: Σε άλλη χώρα συμβαίνουν αυτά.
1: Όχι, όχι, σας
0: σε άλλη χώρα το
1: αλλά
0: κέντρο
1: αυτό
0: της
1: δεν
0: Αθήνας.
1: Έχει σχέση, μωρέ. Έλα, μην μιλήσουμε.
0: Είναι
1: τώρα.
0: Διάσπαρτο.
1: Από.
0: Μη κυβερνητικές οργανώσεις που δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Αυτό δεν είναι woke agenda.
1: Αυτό υπήρχαν οι κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά επειδή συζητούσαμε και κάτι.
0: Φέρυψαν μετά το 19.
1: Αυτό σου το λέγαμε και εκτός αέρα, ότι εγώ η εικόνα που έχω και μου περιγράφουν, γιατί μίλησα με κατοίκους της Κυψέλης, μου περιγράφουν μια πολύ καλύτερη εικόνα πάντως. Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος έχει μετακομίσει εκεί το 18, μου έλεγε για παράδειγμα ότι πριν από το 18, σε κάθε γωνία υπήρχε κάποιος. Αλλοδαπός ο οποίος πουνούσε ναρκωτικά. Και μου έλεγε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε τέτοια έκταση τώρα. Επίσης μου λέγανε ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι περιπολίες της βίας και έχει μειωθεί η παραβατικότητα. Το ίδιο και στα Εξάρχεια.
0: Ως Κυψελιώτης θα σου μιλήσω και θα το βάλω μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Την περίοδο 12-14 είχε γίνει όντως σοβαρή δουλειά. Δεν είχαν όμως ξεκινήσει οι μεταναστευτικές ροές. Αναφέρομαι στην τότε διακυβέρνηση Σαμαρά. Επί Τσίπρα έπεσε. Πλημμύρα, 2 εκατομμύρια άνθρωποι πέρασαν, αλλά δεν έμειναν, δεν κατεγράφησαν, δεν άλλαξαν χέρια οι ιδιοκτησίες. Από το 19 και περίπου μέχρι το 20 δεν σταμάτησε όλο αυτό, με αποτέλεσμα να μπουν όλο και περισσότεροι στο παιχνίδι, να αγοράζουν, να αγοράζουν, να αγοράζουν και να στείνουν. Και μετά τι έγινε, ήρθε ο κορονοϊός. Στον κορονοϊό όλο αυτό το σύστημα εγκυβωτίστηκε. Όλο αυτό το σύστημα έσκαψε χαρακόμματα και πλέον.
1: Ναι.
0: Διεκδικεί ως δικό του ένα κομμάτι του
1: λοιπόν,
0: αστικού ιστού.
1: Ωραία, θα τα πούμε. Πάμε τώρα στο Θεοδόση Πάνου, ο οποίος περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει βεβαίως το ρεπορτάζ για αυτή την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, που αν μου επιτρέπετε φέρνει για άλλη μια φορά στην επιφάνεια το πρόσωπο το σκοτεινό πρόσωπο και μια συστημική ολιγορία. Γιατί αυτή τη φορά νομίζω ότι αρκετοί μίλησαν από όπου και αν πέρασαν, πέρασε αυτή η οικογένεια. Και φαίνεται ότι πίσω από τους στίχους των διαμερισμάτων, γιατί δεν ήταν ένα το διαμέρισμα, μόνο το τελευταίο, πραγματικά εκτυλισσόταν μια διαρκής τραγωδία. Αλλά υπήρχαν εκκλήσεις και αναφορές γειτόνων επανειλημμένες. Λοιπόν, καλησπέρα, Θεοδόση. Να μας πει, να μας δώσει λίγο το χρονικό της υπόθεσης, τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.
2: Βεβαίως, και να πάμε με τα νέα στοιχεία, διότι εδώ αποκαλύπτονται πράγματα και θάματα. Και όπως μου έλεγε και άνθρωπος που γνωρίζει την πορεία των ερευνών, μάλλον βρισκόμαστε στην αρχή. Αυτό που μένει να ξεκαθαρίσει τώρα είναι το ποιος έχει σκοτώσει το παιδί, εν προκειμένου το βρέφος. Το βρέφος το οποίο επί δύο, επί τρία, ίσως και παραπάνω χρόνια, το μετέφεραν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, και εν συνεχεία το τοποθετούσαν στην κατάψυξη του ψυγείου. Και γιατί δεν σας λέω συγκεκριμένη ημερομηνία? Διότι η μητέρα του παιδιού, τώρα θα δούμε από την εξέταση του DNA βέβαια, και αν είναι, όλα δείχνουν ότι μάλλον είναι, δεν θυμάται επακριβώς την ημερομηνία που γέννησε το παιδί. Να. Την μία, προφορικά στην πρώτη φάση είπε ότι το γέννησε πριν από περίπου δύο χρόνια. Τώρα λέει το έχει γεννήσει το 2023 ενδεχομένως και το 2022. Σίγουρα λέει όμως το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια όταν ήταν 8 μηνών. Είναι περίπου στην ίδια γραμμή με τον σύζυγό. Πέθανε από παθολογικά αίτια

0: πήραξαν το μωρό οι Ιλουμινάτοι. Και αυτοί είναι στην γραμμή των Ιλουμινάτοι.
1: Θεοδόση.
0: Πήραν το... Ναι, ναι.
1: Ερώτηση. Αν μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση. Αυτό είναι ένας δικονομικός ισχυρισμός. Προσπαθούν
0: όχι,
1: δηλαδή να
0: τις
1: καπουλάρουν ή, συγγνώμη θα
0: όχι,
1: το πω έτσι,
0: νομίζω,
1: έχουν καταστραφεί τόσο πολύ από τα ναρκωτικά.
0: Νομίζω ότι το πιστεύουν διότι αν κάνει
1: διότι εδώ είναι το σοκαριστικό, δηλαδή να τον πιάσουν τον άλλον, να έχει κάνει τα χειρότερα, να τα έχει κάνει ούτως ώστε να έχει χρηματικό ή άλλο κέρδος και να πει το έκανα επειδή είναι δαιμονισμένο το μωρό Ιλουμινάτη, πάει.
2: Όχι, λένε από ό,τι καταλαβαίνω έχουν πει διάφορα συνάδελφα.
0: Όχι, νομίζω ότι το πιστεύουν διότι αν μπείτε και στο προφίλ του συγκεκριμένου ανθρώπου θα δείτε ότι συμμετέχει σε διάφορα, σε αυτά που εμείς τουλάχιστον με την κοινή λογική, δηλαδή τι είναι η κοινή λογική, κοινή λογική είναι το ένα και ένα κάνει δύο, τρία δεν κάνει ποτέ.
1: Συγγνώμη, επειδή κιόλας ίσως και έχουμε χάσει και αυτό και το πεδίο παρακολούθησης. Όταν λέμε ναρκωτικά, τι εννοούμε?
0: Κατεργασμένο, ανακατέργαστο, χασίς και ιδιαίτερα και ποσότητες μεθαμφεταμίνης. Αλλά ενδεχομένως και σίσα, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερος επικίνδυνο.
1: Σίσα, κροκοντήλ.
0: Ναι. Μοιάζει με το κροκοντάιλ. Το κροκοντάιλ κάνει θράψεις στην Ρωσία. Ευτυχώς δεν έχει περάσει.
1: Μέσα σε άκρες το ίδιο πράγμα είναι, αλλά καταστροφή. Καταστροφή του ανθρώπου. Και μάλιστα καταστροφή και πάρα πολύ γρήγορα.
0: Από ό,τι φαίνεται.
2: Θεοδόση.
0: Νομίζω για να το ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε.
2: Βεβαίως, για να
0: πάμε
2: και στο
0: παρελθόν. Πιστεύουν αυτά με τους Ιλουμινάτι, διότι το προφίλ του είναι χαρακτηριστικό. Το τι έχει ο άνθρωπος αυτός και με παραθρησκευτικά μπλέκεται και με κάποιον δίθεν ιερέα που επιτίθεται σε ATM, σε ανεμογεννήτριες και ούτω καθεξής. Τώρα,
2: να σε ρωτήσω κάτι για το παρελθόν. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου ακούσα και νωρίτερα στο μαγκαζίνο, η οικογένεια συνήθιζε να αλλάζει συχνά σπίτια. Και αυτό φαίνεται ότι από αυτό προκύπτει εύλογο ότι κάτι ήθελαν να κρύψουν. Για το παρελθόν, τι γνωρίζουμε σε σχέση με τις αρχές? Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε ακούσει για την προφυλάκηση του 43χρονου, έχουμε ακούσει για καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το παρελθόν? Γιατί κάτι δεν πήγε καλά μεταξύ της ενόησης των αρχών, είναι σίγουρο αυτό.
1: Αποκλείεται.
0: Όσον αφορά το χαμόγελο του παιδιού, για να το κλείσουμε γρήγορα αυτό, έχει βγάλει μία ανακοίνωση που μιλάει για κάποια καταγγελία που ενδεχομένως αφορούσε τα συγκεκριμένα παιδιά. Τώρα, όσον αφορά στο καταγεγραμμένο μέρος και το ποινικό παρελθόν του συγκεκριμένου ανθρώπου, πρέπει να σας πω ότι το 2020... μία Γερμανίδα φίλη του, η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα πιστεύοντας ότι με τον συγκεκριμένο άνθρωπο θα είχε έναν ερωτικό δεσμό που θα την οδηγούσε στην ευτυχία, μην γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος αυτός ήδη συζεί ή είναι παντρεμένος με μία συμπατριώτησά της, εν προκειμένου τη σημερινή σύντροφό του την κρατούσε φυλακισμένη σε δωμάτιο, σε σπίτι στα Πατήσια, το οποίο είχε νοικιάσει ο ίδιος. Εκεί έμεναν και τα δύο από τα ανήλικα, τότε ανήλικα παιδιά, δηλαδή η σημερινή 15χρονη και ο 12χρονος σήμερα, τότε είχαν τις αντίστοιχες ηλικίες, την εξέδιδε. Την εξέδιδε, την κακοποιούσε και την βίαζε, μέχρι που κατάφερε να το σκάσει, να δραπετεύσει ουσιαστικά από το διαμέρισμα φυλακή και να απευθυνθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Τότε είχε προφυλακιστεί, 6 μήνες μετά όμως η ίδια, εν προκειμένου η Γερμανίδα, τα είχε πάρει όλα πίσω και είχε φύγει για την Γερμανία με αποτέλεσμα, με βούλευμα, να αποφυλακιστεί και ουσιαστικά να απαλλαγεί και από την όποια κατηγορία υπήρχε τότε.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό είναι ως μη γενόμενο όσον αφορά το τι γράφεται.
1: Όσον αφορά στο ποινικό σκέλος της διαδικασίας.
0: Ακριβώς. Από τη στιγμή που υπάρχει βούλευμα, δεν υπάρχει και ποινικό συμβάν. Τώρα, κατά καιρού στην αστυνομία, με μικροποσότητες ναρκωτικών σε τυχαίους ελέγχους, κάποιους ξυλοδαρμούς, υπάρχουν 3-4 περιστατικά από το 2022 μέχρι και σήμερα που έχει γίνει άλλωστε η σύλληψή του και πια περιμένουμε να δούμε από τις έρευνες το ποιος έχει σκοτώσει το παιδί.
2: Ναι.
0: Ποιος έχει σκοτώσει το βρέφος. Διότι εγώ μαθαίνω τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχω ότι η δικογραφία η οποία συντάσσεται και τώρα έχουν ξεκινήσει να τους εξετάζουν σε αυτό το σχέλος, γιατί ακολουθούν και μια συγκεκριμένη ψυχολογική μέθοδο οι αστυνομικοί. Η δικογραφία θα είναι ανθρωποκτονία, ναι, από κοινού.
2: Μάλιστα.
0: Διότι έλεγα και το μεσημέρι.

0: Ο ιατροδικαστής βλέπει κάτι παραπάνω από 10 χτυπήματα από μαχαίρι στην πλάτη του παιδιού. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί χτυπήθηκε ενώ ήταν μπρούμητα. Το διαμέτρημα, η διάμετρος όμως στα χτυπήματα που βλέπει είναι διαφορετική, που σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά αντικείμενα. Να το πω απλά, δύο μαχαίρια. Αυτά τα δύο μαχαίρια τα κρατούσε ένας άνθρωπος ή δύο διαφορετικοί άνθρωποι δολοφονούσαν το παιδί? Είναι ένα ερώτημα, ναι, που είναι μέσα στο κάδρο.
1: Όπως και να δούμε και πότε επήλθε ο θάνατος.
0: Το κυριότερο όλων, διότι ας μου επιτραπεί η έκφραση, εδώ έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Διότι η μητέρα τη μία ημέρα ήταν 28 ετών, την επόμενη ημέρα ήταν 38. Την μία ημέρα το γέννησα πριν δύο χρόνια, την άλλη σήμερα λέει ότι το έχω γεννήσει το 2022. Είναι μια κατάσταση αλλοπρόσαλη, από την οποία προσπαθούν να βγάλουν άκρη οι αστυνομικοί της ασφάλειας που έχουν αναλάβει τις έρευνες. Τώρα και για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, ίσως πολύ σημαντικά στοιχεία δοθούν σε ένα σπίτι που έχει βρεθεί και φαίνεται να έμεινε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα η συγκεκριμένη οικογένεια στα Πατήσια. Συγγνώμη. Εκεί ακολουθείται το μοτίβο των ερευνών που είχαν ακολουθήσει αστυνομικοί για την εξιχνίαση της δολοφονίας της μικρής Άννης. Μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, καλό θα είναι να μην την θυμηθούμε. Ήταν πολύ δύσκολη στην διαχείρισή της, γιατί ήταν πάρα πολύ φρικτό το έγκλημα.
1: Τώρα,
0: εκεί μέσα ψάχνουν να βρούνε κυριολεκτικά τον ψήλο στα άχυρα. Όπως είχε γίνει και στην υπόθεση της μικρής Άννης. Ψάχνουν να βρούνε ένα πάρα πολύ μικρό στοιχείο το οποίο θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν εργαστηριακά. Και από εκεί και έπειτα να αρχίσουν να ξετυλίγουν το κουβάρι. Γεγονός όμως είναι ότι την επαύριο θα μεταφερθούν στον εισαγγελέα εκ νέου, καθώς είχαν πάρει προθεσμίες ο 43χρονος, η 38χρονη φερόμενη σύζυγός του, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός που φέρεται να είναι ο πατέρας, ναι, του παιδιού που κυοφορεί η 15χρονη κόρη του 43χρονου, η οποία όπως διαπιστώθηκε σήμερα σε μευτήριο που πήγε με εντολή εισαγγελέα για γυναικολογικό έλεγχο, για το παιδί είναι έγκυος, είναι 15 ετών, είναι παιδί και μιλώ ως γονιός τώρα, φαίνεται να είναι και εθισμένη σε συνθετικά ναρκωτικά. Και κλείνοντας το ρεπορτάζ, μην εκπλαγείτε αν από την εξέταση DNA διαπιστωθεί ότι το νεκρό βρέφος ίσως να μην είναι της 38χρονης αλλά να είναι της 15χρονης. Είναι ένα ενδεχόμενο που το κοιτούν με σοβαρότητα οι αστυνομικοί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόση.
0: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
2: Θεοδόση, να είσαι καλά. Charles Dickens, Victor Hugo, Deplorables, οι άθλοι, κοινωνικές υποστάθμες, παράλληλες κοινωνίες τις οποίες δεν γυρνάμε καν το βλέμμα μας. Να τις κοιτάξουμε, να δεχτούμε ότι είναι εκεί. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Ναι, ναι. Real FM.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Ναι, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Έλεγα θα και να συγχωρήσουμε τους καλεσμένους μας που το αργήσαμε λίγο.
10: Τώρα έχουμε ακόμα λιγότερο. Πες το, βρε.
9: Λοιπόν, θα, επειδή έλεγες για αυτήν την.
10: Τη δομή με τον Σοδάνο, τον Δήμετρο, στο Κυλικής που έπαιζε με τα φορτηγάκια.
9: Επειδή διαβάζω. Ναι. Ενώ ουσιαστικά είναι η περίπτωση νούμερο 3 στην οποία αναφέρεται και η ανάρτηση του κυρίου Πλεύρη χθες. Λέει ο κύριος Πλεύρης, ιδιωτικός χώρος που δεν έχει σχέση με το Υπουργείο και δεν έχει σχέση με ασυνόδευτα ανήλικα που παρουσιάζεται ως δομή ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
10: Μισό λεπτό. Είπε κανείς εδώ από μικροφόνου Real ή έχω πει εγώ ότι έχει κάποια σχέση με την ελληνική πολιτεία ή με τον κύριο Πλεύρη? Το ακριβώς αντίθετο.
9: Διευκρινίζω ότι είναι δομή, δεν είναι δομή για ασυνόδευτα ούτε του Υπουργείου.
10: Το γεγονός λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει γίνει μια απέραντη παιδική χαρά για ΜΚΟ που έρχονται να θησαυρίσουν από την εισβολή δεν είναι.
9: Λίγο να είμαστε απλώς προσεκτικοί, γιατί το είδαμε και στην περίπτωση.
10: Ευθύνη του Υπουργού. Περίμενε. Μισό λεπτό.
9: Κάτσε να τελειώσω. Τα οποία fake news, τα οποία πήγε ο Υπουργός στην εισαγγελία και άλλα βίντεο, να δώσουμε λίγο προσοχή σε σχέση με τα fake news που κυκλοφορούν. Το είδαμε και Στεφανία. Στην Ισπανία και είδαμε τι έγινε.
10: Προσοχή στα fake news.
9: Λίγο, γιατί μπορεί να υπάρχουν ψευδείς πληροφορίες, όχι εμείς. Γενικά το λέω και στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media. Γιατί δεν είναι περίεργο να κατευθύνουν τους ανθρώπους στην Ελλάδα? Το έχουμε ξαναδεί. Όχι.
10: Ο Πλεύρης καλείται να παίξει κόντρα στον ίδιο τον εαυτό. Με τη θέση που έχει.
9: Ξέρεις, και τι πρέπει να μην απαντάει στα fake news που κυκλοφορούν, δηλαδή.
10: Άλλο σου λέω. Μάλλον δεν. Εγώ φταίω. Εγώ δεν γίνομαι κατανοητός.
9: Πες μου.
10: Το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα και αν η Ελλάδα είναι ένα απέραντο πεδίο χαράς και κερδοφορίας για μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεν είναι ευθύνη του Πλεύρη, ο οποίος ανέλαβε πριν από περίπου ένα χρόνο, ναι. θέλω να σου πω. Αυτό έχει εγκυβωτιστεί στην ναι. Ελλάδα ως σύστημα από το 2019. Και ο Πλεύρης σε πολλά πράγματα καλείται να παίξει κόντρα ρόλο στην κυβέρνηση τον ίδιο τον εαυτό.
9: Ναι.
10: Τον έχει βάλει ένας Ολυμπιακός να κάνει τον Παναθηναϊκό.
9: Ωραία.
10: Πώς να σου το πω.
9: Οκ, okay, εγώ λέω απλώς ότι κυκλοφορούν πάρα πολλά παραπληνητικά βίντεο με μετανάστες. Και αυτό χρειάζεται λίγο προσοχή, ειδικά αυτή την περίοδο. Τίποτα άλλο. Ναι, πάμε, συγγνώμη.
10: Ειδήσεις. Και μετά.
8: Real FM.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
12: Ρωμαίος!
13: Ιουλιέτα!
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό!
12: Ασύγχρονο!
13: Που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
13: Ρωμαίος Σακελαρίου!
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας.
12: Χωρίς καμιά ντροπή.
13: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε!
11: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
8: Real FM. Η ώρα είναι 6.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
21: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβανής. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Άλυμο λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος του Φλίσβου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Κάντζα έως Μαραθώνος. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα μετά από διαπληκτισμό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Προφυλακιστέως για μαστροπία έχει κριθεί το 2020 ο 43χρονος εκ των τριών συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Φτάνει έως τα 600 ευρώ ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και η προθεσμία λήγει στις 30 Οκτωβρίου. Αποφυλακίστηκε υπό όρους ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα που κατηγορείται για το πολύ νεκρό δυστύχημα του περασμένου Ιανουαρίου με θύματα 5 εργαζόμενες στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής. Ως απόπειρα επίθεσης αντιμετωπίζουν οι γερμανικές αρχές την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στο νότιο Βραδενβούργο κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Το μήνυμα ότι η Ρωσία και η Ιράν διατηρούν τις οικονομικές σχέσεις τους έστειλαν οι πρόεδροι των δύο χωρών στη συνάντησή τους στο Κυργιστάν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Ακολούθησε συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν, οι οποίοι προανήγγειλαν περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: 6 χρυσά μετάλλια για τη χώρα μας σε ισάριθμα αγωνίσματα στην κοπηλασία στους Μεσογειακούς Αγώνες. Τα κατέκτησαν ο Στέφανος Ντούσκος στο σκύφτον ανδρών, η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο σκύφτον γυναικών, ο Πέτρος Γκαϊντατζή στο σκύφ ελαφρών βαρών των ανδρών και στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών η Ζωή Φίτσιου. Ακόμη ο Στέφανος Ντούσκος με την Ευαγγελία Αναστασιάδου κυριάρχησαν στο μεικτό σκύφ και ο Πέτρος Γκαϊντατζή με την Ζωή Φίτσιου στο μεικτό διπλό σκύφ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
16: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: FM. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
23: Σχολείο,
1: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
23: Σχολείο,
1: μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
24: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
25: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
24: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
25: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
24: Αυτά.
25: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα.
26: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: από τα βάθη των 50 μας χρόνων, Ροξέτ, Σουηδή.
1: Τι ωραίο.
0: Πόσο έχει αλλάξει η Σουηδία και από τότε.
1: Εδώ και δύο μέρες λέμε θα παίξουμε Μπιόρκ, αλλά δεν έχουμε παίξει μετά.
0: Είναι Ισλανδία όμως, δεν είναι Σουηδία.
1: Όχι, αλλά τώρα το θυμήθηκα.
0: Yeah. Αυτό το ημίωρο να πούμε ότι δεν πρόκειται να πάμε στην Σουηδία, αλλά θα πάμε μέχρι την,
1: Ισλανδία. Θα προλάβουμε
0: πεταχτούμε
1: να...
0: δηλαδή, ένα
1: θα...
0: τσακ.
1: Να πεταχτούμε.
0: Ένα τσουπ θα κάνουμε πεταχτούμε. Μέχρι την Ισλανδία. Πριν όμως από αυτά, θα πάμε στην Κυψέλη.
1: Πριν θα πάμε στην Κυψέλη, να σας πούμε ότι είμαστε εδώ, Real FM 97 και 8, 8 λεπτά μετά τις 6. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Στεφανία Κασίμιστα, μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λες και τα δύο μαζί. Δηλαδή, αυτό το. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος
1: και η Στεφανία Κασίμιστα. Αφού δεν λες το δικό μου, το είπα εγώ τι να κάνω τώρα εγώ. Σε περίμενα.
0: Είσαι υπέροχη.
1: Ναι. Η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων και στο
0: υπέροχη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη, 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Ακούτε Real FM.
1: Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Πριν να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να σας πω το εξής.
0: Τον αγαπητό και εξαιρετικό κύριο Παπαδίτη.
1: Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκ της αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξέχνιαστα. Σου φέρω λίγο νεράκι γιατί είστε γνώση.
0: Χθες.
1: Το ήξερα.
0: Πίνω νερό σαν να μην υπάρχει αύριο. Νομίζω ότι από ό,τι μπορεί να καταναλύσκεται από τον οργανισμό μου, το νερό έχει την πρώτη θέση. Πρέπει να είναι πολύ πολύ πολύ ψηλά.
1: Ωραία.
0: Το θέλω αύριο. Rainbow,
1: Rainbow Waters.
0: Αύριο, αύριο. Με παίρνει λοιπόν χθες τηλέφωνο σε κάποια στιγμή η Στεφανία, μου λέει υπάρχει μια ανάρτηση η οποία έχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θέτει ένα ζήτημα στη βάση του. Τον έχουμε?
1: Όχι.
0: Α, θα τον έχουμε, ναι. Δεν ανησυχείς, θα τον βρούμε,
1: ναι, ναι.
0: Να πάω στο άλλο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μπράβο. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να τον βρούμε, αγαπητή μου Φράνσις, σε παρακαλώ πολύ, πάρε ένα τηλέφωνο του γιατρό. Συμφωνείς?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάρε ένα τηλέφωνο του γιατρό, το φίλο μου. Αφήνουμε τον κύριο Παπαδημητριάδη, διότι εμείς φταίμε που τον καθυστερήσαμε κιόλας τον άνθρωπο, ίσως έχει κάποια συνεδρία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ίσως δεν μπορεί. Και ας πάμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας πει κάτι άβολο. Τι είναι αυτό? Μην εκπλήσεστε με την Κυψέλη. Τα χαρακτηριστικά αυτά της νοσηρής ανθρωπογεωγραφίας του συγκεκριμένου συμπλέγματος εγκλημάτων στην Κυψέλη είναι πιο κοινά. Από όσο νομίζουν.
1: Πάντως από τα στοιχεία, παραλαμβάνω, δεν προκύπτουν από τα επίσημα του στοιχεία κάτι τέτοια. Δηλαδή για τα βαριά εγκλήματα είναι μεμονωμένα και συμβαίνουν σε όλες τις περιοχές. Δεν υπάρχουν στοιχεία δηλαδή που δείχνουν γεωγραφική συγκέντρωση εγκλημάτων σε συγκεκριμένη ευρύτερη περιοχή. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Δεν μιλάω για την παραβατικότητα. Για την παραβατικότητα σου είπα νωρίτερα ότι φαίνεται να έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, όχι να έχει αυξηθεί. Επίσης, για να μην τα βάζουμε μόνο με την κυβέρνηση, είναι και δουλειά λίγο του Δήμου να φωτίσει, ας πούμε, κάποιες περιοχές. Κωνσταντίνε μου, μπορώ να σου πω και συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά πάμε στον γιατρό, γιατί την ξέρεις καλά την περιοχή. Και επειδή με προβλημάτισες, κάθισα και τάψαξα λίγο, αλλά θα τα πούμε μετά.
0: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, διότι η Στεφανία, αυτό που λέει τώρα είναι ότι βάσει στοιχείων τα πράγματα είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Όποιος ζει εκεί, όποιος κινείται εκεί.
1: Αυτά μου τα είπαν άνθρωποι που ζουν εκεί όμως, Κωνσταντίνε μου.
0: Θα αμφισβητήσω την εμπειρία τους, διότι έχω δική μου.
1: Μάλιστα.
0: Θα το κάνω με σεβασμό.
1: Ωραία.
0: Περνάω μέσα από χωράφια με ζωντανούς νεκρούς για να πάω στο σπίτι του πατέρα μου.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Βικτωρίας. Έχω απολέσει πλήρως. Οτιδήποτε θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια στην πλατεία Αμερικής και στην πλατεία Κολιάτσου.
1: Τι, το πάρκο Παύλου Μπακογιάννη το ξέρει.
0: Η ανασφάλεια, όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν. Ποιο είναι το πάρκο Παύλου Μπακογιάννη?
1: Λοιπόν, το πάρκο Παύλου Μπακογιάννη, θα σου πω ένα παράδειγμα, γιατί μου το λέγανε ως παράδειγμα το συγκεκριμένο. Είχε πέσει πριν από κάποια χρόνια η πόρτα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πού είναι το Παύλο, το
1: θα σου πω ακριβώς πού είναι.
0: Θέλω να καταλάβω πώς σχετίζεται τώρα με τη συζήτηση.
1: Θα σου πω τι εννοώ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σε κάποια θέματα έχει ευθύνη και ο Δήμος. Δεν σε ενδιαφέρει ποιος έχει ευθύνη.
0: Στεφανία μου, άκου. Δεν επικεντρώνω ούτε στο Δήμο,
1: ναι,
0: ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στα κατεστημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε σε όσους μας έχουν ταΐσει με τρόπο καταναγκαστικό. Από το 2015 μέχρι τώρα, κάθε πέρυσι και καλύτερα. Ξεκάθαρα.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι κάθε πέρυσι και
0: ξεκάθαρα,
1: χειρότερα όπως το εννοείς εσύ.
0: Έχει αρχίσει να γίνεται μια προσπάθεια.
1: Στην Κυψέλη, στη Φωκίωνος, έχει 100 μαγαζιά έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια. Όχι.
0: Θέλω σε παρακαλώ να περπατήσεις από την Φωκίωνος Νέγρη. Φωκίωνος Νέγρη είναι εκεί στην οικία, μεταξά ξεκινάει. Μπράβο,
1: έχω
0: μέχρι
1: περπατήσει
0: την πλατεία Κολιάτσου.
1: Ναι, έχω περπατήσει.
0: Ή μάλλον δεν θέλω να το κάνεις.
1: Όχι, θέλω να το
0: δεν
1: κάνω.
0: Θέλω
1: το
0: να το κάνεις. Και δεν θέλω να το κάνεις μόνος σου.
1: Δεν έχω στη Νέγρη εγώ.
0: Δεν θέλω να το κάνεις μόνος σου.
1: Κάτσε βρε Κωνσταντίνο μου, δεν έχουν ανοίξει μαγαζιά στη Φωκίωνος Νέγρη τα τελευταία χρόνια.
0: Τι εννοείς έχουν ανοίξει μαγαζιά στη Φωκίωνος
1: Νέγρη. Τι άλλο να σου πω, έχουν ανοίξει μαγαζιά. Έχει αναπτυχθεί η περιοχή.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως
0: δηλαδή,
1: έχει αναπτυχθεί η περιοχή.
0: Το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα 5-10.
1: Τι εννοείς
0: έχουν ανοίξει, εκεί ήταν μαγαζιά.
1: Όχι ρε σε, είχε ερημώσει μια περιοχή. Γιατί το λες τώρα, υπήρχαν χρόνια που είχε ερημώσει η περιοχή και είχε αποβαθμιστεί. Δεν είναι έτσι. Έχει αλλάξει λίγο τα τελευταία χρόνια η εικόνα.
0: Ναι.
1: Και αυτό που
0: οι ιδιοκτησίες σε πιανόν τα χέρια είναι.
1: Οι ιδιοκτησίες είχε Κινέζους πολλούς,
0: ναι,
1: και αυτό ήταν ένα πρόβλημα γιατί παίρνουν τα κίνητα λόγω των Λονδονεβίζων.
0: Άρα μου περιγράφεις ένα gentrification.
1: Περίμενε. Τα δίνανε στους δικηγόρους, ναι, τα νοικιάζαν αυτοί, βάζαν όποιους θέλανε μέσα. Mm-hmm. Τώρα έχουν, η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρει αρκετοί Ισραηλινοί.
0: Μπράβο.
1: Τα ακίνητα, τα οποία τα ανακαινίζουν και είναι υπερσύγχρονα από ό,τι ξέρω. Υπάρχει κάποιο
0: λοιπόν
1: πρόβλημα, δηλαδή.
0: Τι μου περιγράφεις.
1: Τι.
0: Την Airbnb-ποίηση,
1: ναι,
0: μιας πόλης η οποία ήταν για πραγματικούς ανθρώπους, για οικογένειες. Εκεί δεν μπορούν να ζήσουν.
1: Έτσι, και στο Κολωνάκι υπάρχουν Airbnb. Τι σχέση. Όπου υπάρχουν Airbnb δεν μπορούν,
0: έλα,
1: να ζήσουν οικογένειες.
0: Το Κολωνάκι είναι μια ιστορική περίπτωση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Πάμε στο Ράντε, πάμε.
0: Αλλά
1: στο
0: δεν είναι καθόλου χαρακτηριστικό της Ελλάδας.
1: Υπάρχουν και αλλού τέλος πάντων Airbnb και στο Παγκράτη. Δεν μπορεί να μείνει. Πρέπει να σου πω 15 περιοχές.
0: Να σου πω, αυτό το gentrification τι κάνει. Διώχνει τους κατοίκους, διώχνει τους Έλληνες, διώχνει τις οικογένειες που. Να σου πω, μέχρι πριν από 10-15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Πηγαίναμε στα ελληνικά νησιά και μας φαινότανε normal. Πάμε διακοπές στα ελληνικά νησιά. Τώρα δεν μπορούμε να πάμε διακοπές στα ελληνικά νησιά. Σε 10-15 χρόνια,
1: ναι, ναι,
0: ούτε στην Αθήνα θα μπορούμε.
1: Για ποιο λόγο δεν θα μπορούμε?
0: Διότι δεν θα υπάρχουν σπίτια.
1: Άλλο, αυτό το σπίτια είναι κάτι διαφορετικό από την υποβάθμιση της περιοχής.
0: Για να έρθουν και να πάρουν τα σπίτια μπυρπαρά πρέπει να υποβαθμιστεί η περιοχή.
1: Αυτό τελείωσε. Τα πήρανε τώρα.
0: Δεν τα πήρανε.
1: Μην ανησυχείς.
0: Να σου πω. Μένουν ακόμα πολλά.
1: Εντάξει.
0: Και πίστεψε με, δεν θα σταματήσουν.
1: Οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
0: Γιατρέ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γιατρέ.
2: Λοιπόν, άκουσα το διάλογο, σας ενδιαφέρον είναι πολύ. Να βάλετε όμως και ένα όριο γεωγραφικό των Αχαρνών, κάτω των Αχαρνών. Να βάλετε λίγο τη Γερανίου, Ομόνια, στο ύψος της Πολυκλινικής. Να βάλετε επίσης και την πλατεία Βικτωρίας.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί όντως η Κυψέλη έχει βελτιωθεί, υπάρχει η δημοτική αγορά, υπάρχουν κάποια δραστηριότητες. Βέβαια, οι ιδιοκτησίες δεν είναι ελληνικές, ισχύει. Και το άλλο κομμάτι είναι, σας παραπέμπω στην Ελένη Παπαδοπούλου, δημοτική σύμβουλο της Αθήνας, που ξεκίνησε χρόνια πριν με την κατάσταση που διαμορφωνόταν με τον Αρχιμπόριο στην πλατεία Βικτωρίας. Και να σας πω και τη δικιά μου προσωπική ιστορία. Είχαμε περιουσία κάτω της Αχαρνών, γιατρείο του πατέρα μου, το πατρικό του πατέρα μου. Παραπουλήθηκαν γιατί είχε υποβαθμιστεί η περιοχή.
0: Γιατρέ, σε φιλοξενούμε στην εκπομπή. Τα στοιχεία σου τα έχουμε ούτως ώστε να είμαστε δεοντολογικά καλυμμένοι. Δεν θες να πεις το όνομά σου, διότι εργάζεσαι σε δημόσιο νοσοκομείο στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ωραία, να μας δώσει
0: λοιπόν. Μας πήρες ένα τηλέφωνο και μας είπες ότι η ανθρωπογεωγραφία και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι σχεδόν κανονικότητα που αντιμετωπίζεται καθημερινά. Και λέω, μα δεν
2: έχει
0: γίνεται.
2: Αλλάξει, θα σας πω πολύ απλά. Κάποτε, γιατί στην ίδια δομή εργαζόταν και ο πατέρας. Όταν εργαζόταν ο πατέρας μου, δεκαετία 70-80, ήταν μια μπουτίκ περιοχή του κέντρου. Τώρα το κέντρο, ανθρωπογεωγραφικά, βλέπεις ή πολύ μεγάλη ηλικία άτομα. Δηλαδή, βλέπεις τη δημογραφική εικόνα της χώρας. Γυρασμένος ο γηγενής πληθυσμός.
1: Mm-hmm.
2: Και βλέπεις πάρα πολύ κόσμο ο οποίος είναι τοποποιημένος. Βλέπε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, βλέπε Ρωμά, βλέπε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να μετικήσουν, γιατί περισσότεροι Έλληνες έχουν την τάση και η προσωπική δική μου ιστορία να μετικήσουμε σε άλλες περιοχές, εγκαταλείποντας αυτά που βρήκαμε από την προηγούμενη γενιά. Και στο νοσοκομείο, μοιραία, ο πληθυσμός αναφοράς και στο δομή υγείας, στο κέντρο υγείας, της περιοχής αυτή που ήταν η αστική περιοχή της Αθήνας κάποτε, τώρα βλέπεις έναν άλλο πληθυσμό αναφοράς.
1: Ναι.
2: Βλέπεις πάρα πολύ γερασμένο πληθυσμό, βλέπεις πολύ φτωχοποιημένο πληθυσμό, βλέπεις πολλούς Ρωμά και βλέπεις επίσης και ανθρώπους οι οποίοι λες τώρα είμαι ασφαλής 100% όταν λειτουργώ, μπορώ να ασκήσω ιατρική 100% με ασφάλεια.
1: Ναι.
2: Οπότε όλα αυτά...
1: Και οι οποίοι δεν έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία.
2: Έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία, τι εννοεί πολιτισμικά.
1: Και στο κοινωνικό ιστό έχουν κάποιο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή στα σχολεία, ας πούμε, τα παιδάκια που πηγαίνουν...
2: Δεν μιλάμε για διασκέδαση. Μιλάμε, σας λέω, δεν ξέρω το πολιτικό επίπεδο. Άλλοι μιλάνε ελληνικά, άλλοι δεν μιλάνε.
1: Ναι.
2: Αλλά σε αυτές τις περιοχές, άμα διαβάσετε ότι ουσιαστικά είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έρχονται παράνομα, νόμιμα, δεν το ξέρω πώς και καθίσταται. Ναι, προφανώς αν έχουν εγκαθιστεί 5-6 μήνες, δεν θα μιλάνε.
1: Επειδή σας καλέσαμε με αφορμή την φρικιαστική αυτή περίπτωση της Κυψέλης, φαντάζομαι θέλατε να μας πείτε κάτι για την εμπειρία σας ως γιατρός.
2: Όχι, ότι πολλές φορές, άμα δείτε και τα στατιστικά, ότι πολλές φορές οι υγειονομικοί νιώθουν ανυπεράσπιστοι, γιατί έχει περάσει την κουλτούρα. Δεν υπάρχει αυτή η δομή στην κουλτούρα που υπήρχε κάποτε στην ελληνική κοινωνία. Ένα σεβασμό στο γιατρό, μια ευταξία, μια παιδεία. Βλέπει μια κατάσταση παχαλοποίηση.
1: Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω όμως η περιοχή σε τι σχετίζεται με αυτό.
0: Εγώ που κατάλαβα.
2: Τι σημαίνει σε αυτές τις περιοχές.
0: Εγώ που κατάλαβα το θέτω ως εξής.
2: Ο νοικοκύρης ο Έλληνας έχει φύγει, αυτό σας λέω. Έχουν μείνει γιαγιάδες παππούδες. Όπως έγινε και η δικιά μου οικογένεια, έχουν έρθει πάρα πολύ νεόφερτοι. Πήγαινε στο σταθμό. Γιατί πάτε στο σταθμό στα κάτω πατήσια ορισμένες φορές το πρωί. Πήγαινε το πρωί και δείτε τι άνθρωποι περιμένουν. Στη στάση. Και αν νιώθετε safe. Εγώ που είμαι άντρας δεν νιώθω safe 100%. Όχι, προφανώς.
1: Μάλιστα. Αυτό πόσα χρόνια έχει γίνει τώρα?
2: Από το 19 και έπειτα. Το 19 και έπειτα. Από το 15 και έπειτα. Δεν βάζω τώρα. Αλλά βλέπεις.
1: Επειδή ξέρετε καλά την περιοχή, γι' αυτό σας ρωτά από πότε έχει γίνει. Από το 15, από το 19 έχει μία διαφορά. Γι' αυτό.
2: Ναι, από το 15.
1: Και χειροτερεύει κάθε χρόνο. Δηλαδή επιδεινώνεται η κατάσταση.
2: Αφού λέτε ότι περπατάτε, εσείς τι εντύπωση έχετε?
1: Εγώ σας είπα ότι κυρίως περπατάω, ναι, βέβαια, στην Κυψέλη πάνω στη Φωκιώνος Νέγρη, ναι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Να βάλουμε αυτό το γεωγραφικό όριο.
0: Συγγνώμη, όχι κάτω από την Αχαρνών, περάστε απέναντι την Πατησίων στην Αγίου Μελετίου και πάρτε κάτω την Αγίου Μελετίου.
2: Εγώ δεν είμαι, δεν ξέρω τώρα.
1: Δεν υπάρχουν περιπολίες.
0: Πόσες περιπολίες? Τι περιπολίες? Δεν φοράνε τίποτα. Κατά πρώτον, παρατήρησε το.
1: Ποιο?
0: Δεν φοράνε σταυρουδάκια, δεν φοράνε αλυσίδες, δεν φοράνε τίποτα. Όλες οι τσάντες χιαστεί. Υποτρομοκρατία ζει ο κόσμος στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μάλιστα.
0: Και ξαναλέω.
1: Φαντάζομαι εγώ έχουμε πολύ
0: σοβαρό. Δεν το πολιτικοποιώ.
1: Όχι, Κωνσταντίνε, μου το
0: πολιτικοποιώ. Δεν το πολιτικοποιώ. Διότι δεν είναι κυβέρνηση. Είναι κυβέρνηση, είναι δήμος, είναι κουλτούρα της άρχουσας τάξης. Στη χώρα που δεν ενδιαφέρεται για το τι θα συμβεί στους ανθρώπους σε περιοχές οι οποίες παραδίδονται.
2: Σε
0: συμφέροντα.
2: Σε λίγα χρόνια θα σας πω και το άλλο. Επειδή λέει η κυρία για το νοσοκομείο. Στα νοσοκομεία, μιλώντας με φίλους μου, οι γεννήσεις έχουν πέσει κατακόρυφα.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Τα είπαμε και χθες. Ότι έχουν πέσει οι γεννήσεις.
2: Είναι ότι δημογραφικά αυτές οι περιοχές θα αδειάσουν. Θα μείνουν οι γυρασμένοι πληθυσμοί.
1: Μάλιστα.
2: Οι παππούδες, οι ιδιοκτήτες του 70-80 που δεν θέλουν να φύγουν. Όπως είναι ο μπαμπάς του Κωνσταντίνου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν είναι. Και το άλλο κομμάτι. Και τι θα γίνει σε αυτές τις στιγμές στις περιοχές που έχουν υποβαθμίσει, θα πρέπει να κατασταθούν κάποιοι πληθυσμοί. Ποιοι πληθυσμοί καθίστανται, κυρίως.
1: Εσάς έχουμε καλεσμένο στο τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Εγώ
1: πείτε
0: νομίζω
1: μας...
0: ότι μας είπε αυτά τα
2: όρια. Είναι ρητορικό το ερώτημα.
1: Άρα το πρόβλημα για την παραβατικότητα στην περιοχή είναι οι μετανάστες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γιατί αυτό εννοείται, οπότε ας το πούμε ανοιχτά.
0: Να σου πω κάτι, Στεφανία. Το θέτεις λάθος.
1: Πώς το θέτω λάθος, δεν καταλαβαίνω.
0: Θέμα δεν είναι οι μετανάστες.
1: Ποιο είναι, γιατί αυτό θέτει
0: απλά.
1: Ο κύριος.
0: Το θέμα είναι συγκεκριμένες μετανάστες. Να σου πω κάτι. Με το να λες το θέμα είναι οι μετανάστες. Κάνεις κάποιον ο οποίος αντιδρά.
1: Μάλιστα.
0: Να φαίνεται ότι θα είχε πρόβλημα με το να πάνε οι Έλληνες στην Αμερική το 1910. Σταμάτα, ρε γιατρέ, μισό λεπτό να μιλήσουμε κι εμείς.
1: Ποιοι
0: φταίνε? Λίγο, σ' ακούω τόση ώρα.
1: Ποιοι φταίνε? Ποιοι φταίνε?
0: Περίμενε. Όχι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σου λέω. Με το να βάζεις στο στόμα φταίνε οι μετανάστες, είναι σαν να μου λες ότι έχω πρόβλημα με την οικογένεια του Βαλκάνιου που μου ήρθε την δεκαετία του 90. Και που τα παιδιά του παίζουν με τα παιδιά μου και είναι καλύτεροι φίλοι.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Χριστιανό.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχω κανένα διπλό πρόβλημα με τον Ορθόδοξο.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με τον οποίο έρχεται και σέβεται.
1: Δεν μου λες όμως με ποιον έχεις πρόβλημα.
0: Έχω βασικά το μεγάλο μου πρόβλημα, δεν το έχω με αυτόν. Το έχω με όλους εσάς που δεν καταλαβαίνετε την ισλαμική εισβολή και την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
1: Έχεις καταλάβει ότι πολλά από τα παιδάκια,
0: που
1: από αυτά τα παιδάκια έχουν γεννηθεί εδώ και πάνε σχολείο με τα άλλα παιδάκια και είναι μια χαρά και παίζουν μαζί.
0: Έχεις καταλάβει ότι οι δεύτερης και τρίτης γενεάς μετανάστες στο Βέλγιο και τις προοδευμένες χώρες της Εσπερίας γίνονται οι χειρότεροι. Οι χειρότεροι όμως.
1: Μάλιστα.
0: Εχθροί αυτών των κοινωνιών.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Δεν το ζεις. Δεν το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Κάστο, δεν το ζεις.
1: Νόμιζα ότι ο γιατρός είχε κάτι να μας πει από την προσωπική του εμπειρία.
2: Έχει αλλάξει η ανθρωπογεωγραφία. Αυτό το βέβαια είναι αλλαγή. Το τι, για ποιο λόγο έχει συμβεί, έχει συμβεί.
1: Μάλιστα.
2: Για οικονομικούς λόγους. Για λόγους συστηματικούς. Για λόγους μη σωστής πολιτικής του κράτους, του κεντρικού κράτους. Δεν μπορώ να σου το πω. Το επιφαινόμενο είναι αυτό.
0: Ξέρεις ότι προχθές το πρωί. Ξέρεις ότι προχθές το πρωί είχαμε πομπή ισλαμιστικής οργάνωσης.
1: Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Όχι, έλα. Ξέρουμε τι είναι οι ισλαμιστές.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις τι είναι ο ισλαμισμός.
1: Ωραία,
0: ότι δεν είναι το Ισλάμ. Ότι ισλαμισμός σημαίνει έρχομαι για να καταλύσω την τάξη.
1: Εντάξει, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τσακωθήκαμε χθες για τους μετανάστες. Φτάνει.
0: Δεν τσακώνομαι. Δεν τσακώνομαι.
2: Είναι μια πραγματικότητα που σε λίγα χρόνια θα τη βιώσουμε όπως βιώνουν και οι άνθρωποι στον Πέρμιτα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Εντάξει.
0: Γιατί, να σου πω, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να μην συμβεί εδώ. Πες μου, ένα λόγο. Ένα λόγο. Έχουμε ξεκινήσει. Γιατί δεν θα γίνουμε Μπέρμιγχαμ. Πες μου
1: δεν
0: γιατί.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί να γίνουμε Μπέρμιγχαμ και δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί έρχονται συνέχεια. Χύνει την ημέρα.
1: Είναι όλοι. Χύνει την ημέρα. Σου έλεγα χθες τα στοιχεία αναλυτικά πόσες επιστροφές κάνουμε και πόσο έχουν μειωθεί. Καλά, εντάξει.
0: Βγάλε μου τις επιστροφές. Βγάλε μου τις επιστροφές. Ο Πλεύρης θέλει να κάνει επιστροφές. Αλλά τον αφήνουν να στέλνει πίσω μόνο Γεωργιανούς.
1: Ωραία. Θα σταυρώ τα στοιχεία στο διάλειμμα να σα πω το πω έξω.
2: Να βρει συνάδελφό σου και τι αφήξει του τελευταίου μήνα στην Νότια Κρήτη. Ιεράπετρα.
0: Ορίστε.
1: Μόνο στην Κρήτη υπάρχουν αυξημένα. 20.000 είναι λιγότερες από πέρυσι οι αφήξεις.
2: Ναι, άρα δηλαδή πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Συγγνώμη, γιατρέ, συγγνώμη που σας διακόπτω. Συγγνώμη. Εγώ ήθελα να καταθέσετε την εμπειρία σας ως γιατρός. Αυτή τη στιγμή δεν θα κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση.
2: Όχι,
0: νομίζω ότι δεν τον χρειαζόμαστε πλέον και τον γιατρό.
1: Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να κάνω αντιπαράθεση πολιτική μαζί σας. Εγώ προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, τα βρήκα. Λοιπόν, 1η Αυγούστου του 25 έως 31 Ιουλίου του 26 καταγράφηκαν 41.998 φίξη έναντι 61.112 το προηγούμενο 12μηνο. Περίπου 20.000 λιγότεροι. Λιγότερες ή μείωση 35% στο πρώτο επτάμηνο του 26. Οι συνολικές ροές μειώθηκαν κατά 25%, οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 20%, οι αναγκαστικές επιστροφές κατά 35% και το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου έχει διαμορφωθεί στο 37%.
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Αλλά είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει από το 2019. Έχεις 7 χρόνια και έχουν κινητοποιηθεί τους 6 τελευταίους μήνες. Μου είπες για τους τελευταίους 6 μήνες. Τα στοιχεία τα ίδια, θα δεις ότι μέχρι τους τελευταίους 6 μήνες είναι μια κάθετη ευθεία που ανεβαίνει.
0: Επειδή θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Και βεβαίως με άλλες ηγεσίες στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Και αυτό πρέπει να το
0: παρατηρήσουμε. Επειδή κυκλοφορείς πάρα πολύ, μυρίζεις και γυρίζεις. Θέλω να ξέρεις και δεν είναι ανάγκη αυτό να βρίσκεται. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Κυψέλη. Υπάρχει σε πάρα πολλές περιοχές. Το εννοώ αυτό που είπα για τα παιδάκια. Πηγαίνουν σχολείο πολύ αρμονικά με μαύρα παιδάκια.
1: Τι σχέση έχει το χρώμα?
0: Όχι.
1: Καμία σχέση δεν έχει το χρώμα.
0: Εσύ τι εννοείς? Όλο αυτό το πράγμα που συζητάμε τόση ώρα για τους μετανάστες.
1: Με συγχωρείς. Αυτό προσπαθώ να σου πω.
0: Ότι τι δεν έχει το χρώμα.
1: Θα σου το πω πιο απλά.
0: Ναι.
1: Θα σου το πω πιο
0: άρα
1: απλά.
0: Δεν, σε διαφέρει,
1: δεν θα μας βγάλει κανείς ρατσιστές.
0: Άρα σε
1: δεν
0: μας
1: ενδιαφέρει το χρώμα. Είναι κουλτούρα.
0: Τι σε διαφέρει?
1: Ο Ισλαμισμός.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Μια χαρά τα πηγαίνουν και με αυτά τα παιδάκια.
1: Όχι,
0: τα άλλα παιδάκια. Μια χαρά τα πηγαίνουν.
1: Real FM.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ποινές φτάνουν έως και τα 2 χρόνια φυλάκισης. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ο 43χρονος, ένας εκ των 3 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 31 στην Καλαμάτα και 30 στα Χανιά.
9: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από Εγάλεο έως Λιοσίων και στην κάθοδο στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και από Ρέντι έως Ποσειδώνος. Αυξημένη και στην Ποσειδώνος από Δέλτα Φαλήρου προς Πειραιά, στην Κηφισία σαν ατμήματα κυρίως μεταξύ Αμαρουσίου Χαλανδρίου, στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην Σταδίου και την Αμαλίας. We'll be right back.

0: τελειώσω θα διαβάσω μηνύματα. Επίσης πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι η MGD Energy, νούμερο ένα εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Γιατί? Διότι παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Η MD Energy λοιπόν είναι μαζί μας και μαζί μας είστε όλες και όλοι εσείς.
1: Γεια σας.
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, 97,8 Real FM, από χθες μαζί. Σε μια χρονιά η οποία νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ...
1: Σίγουρα.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες στροφές. Γιατί βγήκετε.
1: Έτσι.

0: Εδώ σε μπήκα με αγαπησιάρικο τραγούδι, διότι σε στενοχώρησα πριν που σου είπα ότι θα μας καταπιεί το Ισλάμος.
1: Εσύ ξέρεις τι, τώρα απλώς θα σου πω τώρα εγώ γιατί έγινα, εκνευρίστηκα κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής.
0: Εσύ το ξέρω.
1: Επικοινωνίας. Ναι, γιατί θα σου πω κάτι. Τώρα εμείς συζητάμε ένα έγκλημα αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να το γυρίσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι ένα έγκλημα, ένα φρικιαστικό έγκλημα το οποίο συνέβη στην Κυψέλη. Πολύ ωραία. Και έχει σοκάρει όλη τη χώρα. Δεν θέλω να το γυρίσουμε τώρα σε πολιτική αντιπαράθεση. Έτσι, πήραμε το ρεπορτάζ. Εντάξει.
0: Κοίτα. Πολιτική αντιπαράθεση ούτε εγώ θέλω, να σου πω την αλήθεια. Και εκεί δεν θέλω, διότι δεν είμαι και σε διάθεση για τέτοιου είδους πράγματα.
1: Επίσης, ο 43χρονος Έλληνας είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, απλά το λέω.
0: Ξεκάθαρα. Mm. Δεν λέει κανείς το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Αλλά εσύ θες να δούμε εδώ πέρα το δάσος ή το δέντρο.
1: Όχι,
0: διότι
1: εντάξει,
0: εδώ πέρα έχουμε ένα δέντρο. Και πάνω στο δέντρο, όντως κάθεται και ένας Έλληνας.
1: Ωραία, τις ακούσανε και οι ακροατές και οι ακροάτριες τις απόψεις μας, πιστεύω.
0: Και τώρα είναι ώρα να ακούσουμε εμείς αυτούς. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Λοιπόν. Θα αφήσω στην άκρη εκείνους οι οποίοι ξεκινούν μια προσωπική συζήτηση μαζί μου, δεν αφορά τους άλλους. Χαίρετε λέει ο Ρέστη, μου λέει για τον Τζιμπρίλ Σισέ.

0: Όταν παίρνεις τη μεμονωμένη περίπτωση προσώπων για να κρίνεις για την γενίκευση, αυτό πρέπει να σου πω ότι είναι, τι να σου πω, η επιτομή του ρατσισμού. Το να κρίνεις έναν άνθρωπο.
1: Απαντάς κάπου.
0: Γενικώς. Λέω, το να κρίνεις έναν άνθρωπο από τα ταυτοτικά του στοιχεία είναι ο ορισμός του ρατσισμού, δεν είναι? Ναι, είναι.
1: Δηλαδή, απαντάς τον εαυτό, απαντάς κάτι.
0: Απαντάω σε έναν κύριο, ο οποίος μου λέει για παράδειγμα ότι ο τάδε μουσουλμάνος δεν είναι ισλαμιστής και δεν είναι κακός.
1: Λοιπόν, να σου πω, η πλειοψηφία του κόσμου γράφει ναι, στην Αθήνα βαδίζω λεταχώς προς Ιωφρένη. Λοιπόν, εγώ θα πω στην Ελλάδα. Γιατί το βασικότερο θέμα αυτή τη στιγμή και το βασικότερο πρόβλημα, ή ένα τέλος πάντων από τα βασικότερα προβλήματα, εκτός από αυτά στα οποία αναφέρεται ο Κωνσταντίνος, είναι και η ακρίβεια. Και επειδή είχαμε και την ανακοίνωση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών και είχαμε την, έγινε η πρώτη έρευνα από τους καταναλωτές, θα μας πει τα πρώτα συμπεράσματα ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλό μήνα να έχουμε.
0: Πού είσαι ρε Απόστολε, καλό μήνα, πώς ήταν το καλοκαίρι σου?
1: Μέτραγε τη μέσο ο κύριος Λαυτόπουλος το καλοκαίρι.
2: Τρέξιμο.
0: Να σου πω.
2: Τρέξιμο, μεταξύ αυτών έκλεισε και μία αλυσίδα ρώσικων συμφερόντων,
0: ναι,
2: η οποία άφησε στον δρόμο 200 εργαζόμενους.
0: Αυτή είναι χαρνό.
2: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ποια, τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτή στην Αχαρνών που ήτανε.
2: Όχι, όχι, ναι, ήταν σε 11 συν την Αθήνα, 12 διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
1: Μάλιστα.
2: Γιαννιτσά, Αβέρια, Αγρίνιο, Τρίκαλα, Λάρισα, Καρδίτσα.
0: Εκτός από, εκτός από τις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων, βλέπεις και τις τιμές, για παράδειγμα, των υπηρεσιών το καλοκαίρι?
2: Βέβαια, ναι, όλα.
0: Πώς ήταν το καλοκαίρι μας, φτηνό, φτηνό?
2: Ανάλογα, αν πήγαινες σε εξαπλώστα, για παράδειγμα, η οποία δεν θα πλήρωνε, δηλαδή σε χώρο ελεύθερο,
0: ναι,
2: ήταν καλά. Εάν πήγαινες δεν μιλάω για δημοφιλείς προορισμούς, ναι, μιλάω για προορισμούς λιγότερο δημοφιλείς και ιδίως στην υπηρετική Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Και εκεί ακόμα υπήρχε διατίμηση στις σειρές, ανάλογα με ποια θα καθόσουν στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση.
0: Μπορεί, ναι, ο Έλληνας να πάρει την οικογένειά του και να πάει μια-δύο εβδομάδες διακοπές κάπου στην Ελλάδα?
2: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Μια-δύο εβδομάδες. Εσύ κάτσε, Απόστολε, περίμενε.
1: Τι δεν το συζητάμε.
0: Περίμενε, γεννημένος το 1979, θυμάμαι, μας πήγαιναν στο χωριό, μας παρκάραν εκεί πέρα και κάναμε 2-3 μήνες διακοπές στο
1: χωριό. Αλλά έχει σπίτι μάλλον στο χωριό, γι' αυτό.
0: Όλοι είχαν ένα σπίτι στο χωριό.
1: Στο χωριό μπορεί να πα και τώρα. Το θέμα είναι πόσε μέρε μπορεί να νοικιάσει.
2: Ενώ αυτό το οποίο έχει βγει από τι έρευνε όλε οι οποίε έχουν γίνει, μα μιλάνε ότι φέτο ιδίω πήγε το 40% των εργαζομένων διακοπέ και αυτό για 2-3 έως το πολύ 4 διανυκτερεύσεις.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα
0: τραγωδία.
1: Στα τραγωδία. Ναι,
0: τραγωδία,
1: πάμε...
0: συγγνώμη. Αυτό είναι ανθρωπιστική τραγωδία.
1: Αυτό είναι τραγωδία. Ναι.
2: Αν σε αυτά συμπεριλάβει και την εστίαση, η οποία οι μαγαζάτορες, τα εστιατόρια, τα υψισταγγές κλπ. Ακόμα κλαίνε.
0: Όχι, δεν κλαίνε, δεν κλαίνε. Έχουν πάρει κουκλάκια και κάνουν βουντού στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, γιατί ακριβώς έφαγε πολύ μεγάλο μέρος της εστίασης στο σούπερ μάρκετ.
0: Έπεσε κονσέρβα, μάνα
1: γιατί,
0: μου στο
1: όχι, δωμάτιο. Γιατί μαγείρευαν αντί να πηγαίνουν στα εστιατόρια. Απλά, βέβαια, και αυτοί λίγο να το προσέξουν, γιατί έχουν πάει στο Θεό οι τιμές.
2: Ακόμα και σε πέρα ξενοδοχεία, όλοι οι τουρίστες, δεν βλέπετε τους Έλληνες, οι τουρίστες που ερχόντουσαν πηγαίναν στο σούπερ μάρκετ για να πάρουν σνακ, να πάρουν γαριτάκια, να πάρουν ξύλους κάποιους και τέτοια να τα έχουν στο δωμάτιό τους. Δηλαδή, μου λέει και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιστημισμού Τουρισμού, ο Ρόμπος Χότζογλου, ότι μπαίνανε μέσα στη ρεσεψιόν με σακούλες από το τάδε σούπερ μάρκετ, από το τάδε σούπερ μάρκετ. Τι τα θέλανε όταν μιλάμε για ξενοδοχεία όλοι κλείσει που ήταν όλα πληρωμένα από τα παγωτά μέχρι ό,τι μάθει μυαλό όλη την ημέρα.
1: Κύριε Ραυτόπουλε.
2: Και από τα σούπερ μάρκετ και ψωνίζαν διάφορα σνακ.
1: Για πάμε τώρα στα τωρινά. Καταρχάς να πούμε ότι η Eurostat 3,7 να ξέρεις ο πληθωρισμός τον Αύγουστο.
2: Να πούμε ότι...
1: 3,7. Και πάμε στις μειώσεις των τιμών, τα πρώτα συμπεράσματα από την νέα πρωτοβουλία.
0: Αισθάνομαι ήδη χορτάτος, χαρούμενος, ανανεωμένος και αισιόδοξος.
2: Να πω εγώ σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι μπροστά τα αποτελέσματα τα οποία βγήκαν ήταν οι δύο πρωταθλητές στην αύξηση σε ποσοστό, εννοώ, από τον Ιούλιο στον Αύγουστο, ήταν η Ελλάδα και η Κύπρος. Η Ελλάδα τον Ιούλιο είχε 2,7%, τον Αύγουστο τα σημερινά αποτελέσματα μας δίνουν 3,7%.
1: Ναι. Πάντως είναι πολύ πάνω από το στόχο του 2% που έχει θέσει η Εκουτού και αυτό προφανώς ενισχύεται τις πιέσεις για νέα αύξηση των επιτοκίων. Πάμε τώρα στην πρωτοβουλία, μη γελάσεις. Λοιπόν, πάμε στην πρωτοβουλία. Να δούμε τα πρώτα συμπεράσματα.
3: Για άλλη πάντως μια φορά στην.
2: Να πω ότι θα βγει και τα τιμολόγια της ενέργειας.
1: Βέβαια.
2: Σήμερα ή αύριο θα ανακοινωθούν. Η οποία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 18, τα 18 λεπτά ή κιλοβατόρα και μας είχε πει η κυβέρνηση ότι στα 14 λεπτά θα μπει υπόθεση και θα παίρνει η επιδότηση. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε δει αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες και ενώ στις διεθνείς έκθεσεις της ΟΝΗΚ θα γίνει και αυτό.
1: Για πάμε τώρα στην πρωτοβουλία.
2: Πάμε. Η πρωτοβουλία της μείωσης της τιμής είναι, θα έλεγα, για πολλωστή φορά, αφού σας πω ότι το 2024 επί Υπουργείας κ. Στρέκα ήταν το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση της τιμής 5% και πάνω, ως Υπουργός Ανάπτυξης. Το 2025 έγινε η νέα πρωτοβουλία, αλλά με 1000 κωδικούς υπό την Υπουργεία του κ. Θεοδωρικάκου και σήμερα το μείον 5% βαθύστηκε εθνική εθελοντική μείωση της τιμής από 5% και πάνω σε 1.740 κωδικούς. Εμείς κάνοντας την έρευνα από χθες 12.30 ώρα που ανακοινώθηκαν και ανέβηκαν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης το πόσο κάνει, οι κωδικοί διαπιστώσαμε τα εξής. Από τους 1.740 κωδικούς προϊόντων είδαμε ότι περίπου οι μισοί κωδικοί δεν έχουν ημερομηνία έναρξης της πρωτοβουλίας.
1: Τι εννοείται ημερομηνία έναρξης?
2: Η ημερομηνία που ξεκίνησε η εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας ήταν με τιμές 27 Αυγούστου, ήταν η ημερομηνία ορόσημο και ξεκίνησε από χτες 31 Αυγούστου έως, θα διατήσει έως 31 Δεκεμβρίου.
1: Σωστά.
2: Ανάλογα, άλλα προϊόντα θα είναι 2 μήνες, άλλα προϊόντα θα είναι 4 μήνες, άλλα προϊόντα θα είναι τους 2 τελευταίους μήνες.
1: Ωραία.
2: Αυτό το οποίο λοιπόν υπάρχει στα μισά προϊόντα από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, έχει ημερομηνία ένα τη πρωτοβουλία από 31 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου.
1: Υπάρχουν κάποια λοιπόν τα οποία δεν έχουν καθόλου ημερομηνία.
2: Εκατοντάδες.
1: Ωραία. Αυτό γιατί γίνεται.
3: Περίμενε. Προσπαθώ να καταλάβω, διότι εδώ πέρα δεν κατάλαβα.
1: Μπαίνει στην πλατφόρμα και όλα πόσο κάνει και κάποια έχουν ημερομηνία έναρξη, ξέρω εγώ, 1η Σεπτεμβρίου. Κάποιο μπορεί να έχουν 5 Σεπτεμβρίου, κάποια δεν έχουν καθόλου.
3: Αυτό, Απόστολε, σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμα τα προϊόντα. Ή ότι. Περίμενε να τελειώσει την πρόταση. Έχει δύο σκέλη. Ότι δεν είναι διαθέσιμα τα προϊόντα ή ότι μας κοροϊδεύουν διότι δεν μας λένε πόσο είχαν.
2: Εμείς η ερμηνεία που μπορούμε να δώσουμε είναι εξής. Επειδή από αυτά τους κωδικούς, τα 403 κωδικοί αφορούν σχολικά προϊόντα, οφείλω να σας πω ότι αυτό δεν ήταν μέσα στην Εθνική Συμφωνία. Στην Εθνική Συμφωνία, δίνοντας τα χέρια η κοινωνική εταίρη με το Υπουργείο Ανάπτυξη.
3: Δεν ήταν τα εποχικά προφανώς. Ήταν τα είδη πρώτης ανάγκης.
2: Ήταν μόνο τα επώνυμα είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα.
1: Έλειπε ιδιωτική ετικέτα.
3: Και συγγνώμη, το επώνυμα είδη πρώτης ανάγκης έχει σημασία. Βεβαίως. Διότι κάποτε θα πρέπει να θέσουμε το τι τρώμε. Χρόνο με το χρόνο, επειδή δυστυχώς τα πράγματα βαίνουν επί ταχύρω και η ποιότητα της τροφής που παίρνουμε. Χρόνο με το χρόνο, επειδή δυστυχώς τα πράγματα βαίνουν επί ταχύρω και η ποιότητα της τροφής που παίρνουμε γίνεται χειρότερη. Δεν σημαίνει ότι αν ο άλλος σου λέει μπορείς να πάρεις ένα

0: ότι δεν εννοείς αυτό.
1: Θέλω να σου πω ότι καταναλώνω ένα χυμό ιδιωτικής ετικέτας 10 μπουκαλιά ναι. την εβδομάδα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας κύριε Ραυτόπουλο λοιπόν.
2: Ναι, λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν αυτό το ένα που σας είπα. Το δεύτερο που είδαμε είναι δεκάδες κωδικοί προϊόντων που έχουν ημερομηνία έναρξης της πρωτοβουλίας 1η 11.
0: Ναι.
2: 1η 11 έως το 31 12. Δηλαδή, από σήμερα που μιλάμε, 2 μήνες αργότερα.
1: Τι προϊόντα είναι αυτά?
2: Είναι από όλα τα προϊόντα. Ναι, είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, είναι προϊόντα τα οποία υπάρχουν.
1: Τύπου από χαρτί θέλει τουαλέτας μέχρι ξηραφάκι, για να δω δηλαδή πόσο μπορώ να περιμένω. Να πάω στην τουαλέτα να πάω τον Νοέμβριο, να ξυριστώ μπορώ να περιμένω, αφήνω ένα μούσι. Αλλά το άλλο δεν μπορώ, νομίζω.
2: Κύριε
1: Μπογδάνο,
2: μπορώ να σας πω, για παράδειγμα, 12 προϊόντα τα οποία ξεκινάει στις 11 του μήνα η πρωτοβουλία αυτή αφορά γάλατα και γιαούρτια.
1: Α, δεν πειράζει, θα ξαναφάμε γιαούρτι το Νοέμβριο. Γιατί, συγγνώμη, Απόστολε, περίμενε δηλαδή. Εσύ δεν θεωρείς ότι είναι σκόπιμο να σκληραγωγηθείς? Δεν έχεις γίνει δηλαδή πολύ τριφυλός, πολύ μαλθακός στην εποχή που ζούμε? Δεν χαίρεσαι που αυτό το σύστημα σε σκληραγωγεί, σε κάνει έτσι πιο σφριγηλό?
2: Το θέμα είναι ότι να σκληραγωγούμαστε, αλλά να σκληραγωγούμαστε επειδή το θέλουμε. Όχι να σκληραγωγούμαστε επειδή το θέλουν κάποιοι άλλοι.
1: Αδελφέ, προφανώς κάνω χιούμορ και μάλιστα κακό.
2: Και βλέπω, σας λέω, αυτή η κωδική που είναι στο γάλα και στα γιαούρτια είναι 180. Οι 38 κωδικοί είναι χωρίς ημερομηνία έναρξης και οι 12 κωδικοί έχουν ημερομηνία έναρξης 1η 11. Άλλο προϊόν, το οποίο είναι χωρίς ημερομηνία έναρξης, είναι στην κατηγορία κέτσαπ μοστάρδες, που από τα 34 προϊόντα που υπάρχουν, οι κωδικοί, οι 11 είναι χωρίς ημερομηνία έναρξης. Άλλα προϊόντα είναι το ελαιόλαδο, το οποίο έχει 26 κωδικούς προϊόντων του ελαιολάδου, το οποίο τα δύο είναι χωρίς ημερομηνία έναρξης και το ένα είναι ημερομηνία έναρξης 1η 11.
0: Κύριε Ραυτόπουλε,
2: μπορείς να διαβάσεις και τις 25,
0: δεν είπα, το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι οι τιμές στα προϊόντα τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία. Πώς κινούνται αυτή τη στιγμή?
2: Κανονικά.
0: Πώς.
1: Ανωδικά.
0: Συγγνώμη, το μικρό, δεν το περίμενα.
2: Μα
1: τέτοια έκπληξη που δοκίμασες και εσύ.
0: Ναι, ανωδικά μάλιστα. Και το δεύτερο.
2: Κινούνται ανωδικά. Είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι δεν κάνουμε νέα ενέργεια τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, γιατί η συμφωνία που έχει γίνει με τους κοινωνικούς εταίρους είναι να διατηρηθούν οι τιμές στα ίδια επίπεδα με τις τιμές του Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
2: Και εμείς το πιστέψαμε.
1: Και τι σας είπε ψέματα?
2: Αυτό το οποίο είδαμε, θα πω τώρα κύριε Μπογδάνο, αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι, για παράδειγμα, μακαρόνια νούμερο 6 είναι μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες που συμμετέχει στη μόνιμη μείωση της τιμής από 5% και πάνω. Είχαν πριν μπουν στην έναρξη την ίσχυση συγκεκριμένα στις 5 Αυγούστου, είχαν 72 λεπτά. Σήμερα που μπήκαν στην πρωτοβουλία αυτή, την μείωση της τιμής, έχουν 1,09. Δηλαδή παρατηρούμε μια αύξηση 51,39%. Ό,τι σας πω είναι προϊόντα που είναι μέσα στην εθνική αυτή πρωτοβουλία. Γάλα με κάο 3-200, συσκευασία 3-250 γραμμάρια. Στις 5-8 είχαν 1,66. Στις 31 Αυγούστου 1,87 μέσα στην πρωτοβουλία. Μια αύξηση 12,65%. Άλλο γάλα, ρόφημα γάλακτος παιδικό,
1: περίμενε, επειδή θα το πάρουμε το πράγμα.
0: Συγγνώμη, να διακόψω. Κατερίνα, πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε τον κύριο Ραυτόπουλο, γιατί μας πιέζει πολύ χρόνο, γιατί δεν έχουμε κάνει διαφημιστικό.
1: Άμα το λες εσύ. Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων. Αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες.

0: 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
8: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
15: Το όνειρό μου, λέει, θα ήταν μια εκπομπή Μπογδάνου με Μπογιόπουλο, λέει ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής.
16: Να το προωθήσουμε το έτοιμο.
15: Καλά, εγώ μπορώ να είμαι πολύ χαρούμενος με την Στεφανία Κασίνη και να είμαι χαρούμενος που παραδίδω μικρόφωνο στον κύριο Μπογιόπουλο.
16: Βέβαια.
15: Αυτό.
16: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ραυτόπουλο.
15: Διάφοροι. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Δημοκράτες άνθρωποι, πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουν με τη δημοκρατία.
16: Λοιπόν,
15: ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά σας μηνύματα. Κάνω την αποφώνηση πριν να την κάνει ο Ραυτόπουλος. Μιλάμε για πολλές δεκάδες μηνύματα, μοιρασμένα μηνύματα και τα οποία δείχνουν και ένα ακροατήριο που ξέρει τι του γίνεται. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί με τον εκάστοτε. Λοιπόν.
16: Κύριε Ραυτόπουλο, ολοκληρώστε παρακαλούμε.
15: Ναι. Πολύ σύντομα.
17: Λίγος ο χρόνος που μένει για να σας πω, επειδή είναι εκατοντάδες τα προϊόντα τα οποία πριν την εφαρμογή της πρωτοβουλίας της νέας τιμής είχαν μικρότερη τιμή σε σχέση με αυτήν που είχαν από χτες 31 Αυγούστου και σήμερα 1η Σεπτεμβρίου, θα σταματήσω με αυτά τα προϊόντα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και να σας πω το εξής, και θα το θυμάστε πάρα πολύ καλά, κύριε Μπογδάνου, κυρία Κασίνη. Να σας πω ότι ο κύριος Υπουργός μας είχε πει ότι δεν θα υπάρχει προϊόν που θα συμμετέχει στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία που να είναι λιγότερο ποσοστό μείωση 5%. Νομίζω ότι το θυμάστε. Και στη συνέντευξη που στο Μέγαρο Μαξίμου.
15: Ναι, ναι, ναι.
17: Μέσα λοιπόν στην πρωτοβουλία αυτή υπάρχουν μειώσεις με ποσοστό 2%.
15: Μάλιστα. Συνεπώς, ανακεφαλαιώνουμε από τα χιλιάδες προϊόντα. Απόστολε, από τα χιλιάδες προϊόντα, αυτό το οποίο μας λες είναι ότι εκατοντάδες έχουν αυξηθεί οι τιμές τους και πάρα πολλά, επίσης εκατοντάδες, είναι προϊόντα που η μείωση είναι σημαντικά κάτω του 5% που ήταν η δέσμευση του Υπουργού. Εγώ θα μπορούσα να βάλω έναν τίτλο, αν αυτά τα οποία μας λες είναι ισχύοντα που δεν έχω κανένα λόγο να τα αμφισβητήσω. Δώρον άδωρον.
16: Δώρον άδωρον. Θα τα ξαναπούμε όπως τα λέμε συχνά με τον.
15: Για να μην πω κοροϊδία.
16: Κύριο Ραυτόπουλο και μας βοηθάει. Ευχαριστούμε πολύ.
17: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
16: Γεια σας.
15: Λοιπόν, σε κλείνω με μια σαντέ.
16: Ναι.
15: This is no ordinary love.
16: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κάτι θέλω να ακούσω το τραγούδι. Για να λοιπόν. Δω. Μπείτε στο Νικός, παρακαλώ. Έχουμε συνέντευξη από την Παναγιώτα Διαμαντή, τη δασκάλα από τα Φουρνά Βρετανίας. Όλοι την θυμάστε. Λοιπόν, το λέω γιατί αποχαιρέτησε σήμερα μια οικογένεια, μια πολύτεκνη οικογένεια, αυτή που είχε εγκατασταθεί πρώτη στο χωριό, και η μητέρα, γιατί η μητέρα έκανε ανάρτηση και γράφει: φεύγουμε με ανάμεικτα συναισθήματα. Δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς να σας πω το ρεπορτάζ. Είναι στο nikos.gr και είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν σταματάει, δεν σταματάει. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Μπείτε να το διαβάσετε. Λοιπόν.
15: Και με την Κυψέλη και τα σχετικά, ίσως το μέλλον ημών και των παιδιών μας θα είναι να ξαναεπικοινωνήσουμε την Ελλάδα.
16: Έτσι είναι.
15: Να φύγουμε δηλαδή.
16: Από την Αθήνα εννοείς εσύ. Εντάξει, όλα θα φτιάξουνε. Μη μιζεριάζουμε, όλα θα φτιάξουμε.
15: Τι
16: χαμογέλα
15: πίνεις,
16: λίγο.
15: Τι πίνεις.
16: Πίνω το αέριο της αισιοδοξίας.
15: Και rainbow.
16: Εντάξει, λοιπόν, και rainbow βεβαίως. Λοιπόν, γεια σας.
3: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
18: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
18: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω εγώ που βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
18: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
3: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
19: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
20: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
21: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Έτοιμος για το σχολείο?
22: Ναι.
15: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
22: Εντάξει.
15: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
22: Εντάξει.
15: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
22: Εντάξει.
15: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
22: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
23: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
22: Και είσαι εντάξει.
20: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
25: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
26: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
24: Ερμηνεύω, Γαλήνη.
27: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
28: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
29: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
0: Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντς Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Η είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιός και Νήσων και της ITER Action R. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
1: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Αγριλιά Μεσολογγίου. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Ενοχή κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ποινές φτάνουν έως και τα 2 χρόνια φυλάκισης. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Φτάνει έως τα 600 ευρώ ανάλογα με το ετήσιμο οικογενειακό εισόδημα και η προθεσμία λήγει στις 30 Οκτωβρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία παρέσυρε με αυτοκίνητο σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα μετά από διαπληκτισμό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ο 43χρονος, ένας εκ των 3 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Υπό όρους αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος κατηγορείται για το πολύ νεκρό δυστύχημα με θύματα 5 εργαζόμενες στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής. Ως απόπειρα επίθεσης αντιμετωπίζουν οι γερμανικές αρχές την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στο νότιο Βραντεμβούργο κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας προανήγγυλαν ο Ρώσος Πρόεδρος και ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη συνάντησή τους. Προηγήθηκε συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Οργανισμό Συνεργασίας της ΑΚΑΙΣ, όπου συμφωνήθηκε να διατηρηθούν οι οικονομικές σχέσεις.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στην Αθήνα βρίσκεται ο 23χρονος διεθνής Κολομβιανός μέσος Γκουστάβο Πουέρτα που αγωνίζονταν στην Ισπανική Racing Santander για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
4: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρη συννεφιά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσάστη, ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και φυσικά θα μιλήσουμε για την Κυψέλη και για όλο αυτό το φρικόδες το οποίο αναδεικνύει μια σειρά πλευρές ανάμεσα σε άλλες το ρόλο του κράτους μας και της κοινωνικής του πολιτικής. Βέβαια θα μιλήσουμε και για αυτό το άθλιο πικ-πονγκ ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι είναι υπηρέτες των φαντς, των κορακιών, των τραπεζών, οι οποίοι τώρα αντιμάχονται για να παραστήσουν ποιος είναι ο καλύτερος υπερασπιστής της λαϊκής κατοικίας. Αλλά πριν από αυτά, ξέρετε, σήμερα θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι μια ιδιαίτερη ημερομηνία. Βεβαίως είναι πρώτη του μήνα, είναι μια καλή ευκαιρία να λέμε καλό μήνα. Αλλά ξέρετε, η 1η Σεπτέμβρη δεν είναι μια απλή ημερομηνία. Η 1η Σεπτέμβρη είναι η επέτειος του μεγαλύτερου εγκλήματος, της μεγαλύτερης θηριωδίας, της μεγαλύτερης ανθρωποθυσίας που έζησε η ανθρωπότητα μέχρι τώρα στην ιστορία της. Και μιλάω βεβαίως για την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν σαν σήμερα πριν από 87 χρόνια, ήταν 1η Σεπτέμβρη του 1939, όταν έχουμε την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία. Και παρά το γεγονός ότι είμαι 35 χρόνια στη δουλειά, σας εξομολογούμε ότι μου κάνει ακόμα εντύπωση ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα site, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, δεν μνημονεύεται το γεγονός αυτό. Και για μένα, για το δικό μου σύστημα αξιών, για τη δική μου αντίληψη και περί δημοσιογραφίας, αλλά και περί πολιτικής τάσης, διότι τα πάντα είναι πολιτική σε αυτή τη ζωή, το να μην μνημονεύεται η επέτειος της έναρξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ειδικά σε μια εποχή που δίπλα μας συντελείται το μακελιό στην Ουκρανία, την ώρα που στη Μέση Ανατολή έχουμε έναν εγκληματικό υπεριαλιστικό πόλεμο, την ώρα που στη Γάζα έχουμε την Γκουέρνικα της εποχής μας, έχουμε μία γενοκτονία, θα έλεγα ότι είναι χαρακτηριστικό. Θα έλεγα μάλιστα ότι η μη μνημόνευση αυτής της ημερομηνίας είναι και κάτι το αποκαλυπτικό. Είναι αποκαλυπτικό σε μια εποχή που στην Γερμανία, ξέρετε, οι Ναζί, οι απόγονοι των Ναζί, προπορεύονται σε πολλές δημοσκοπήσεις και στο πρόγραμμά τους αυτό το οποίο υπόσχονται, ακούστε, είναι λιγότερος Χίτλερ, όχι καθόλου Χίτλερ. Αυτό το οποίο υπόσχονται είναι λιγότερος Χίτλερ. Σε μια εποχή που η Μελόνι δεν μπορεί να κρύψει ότι είναι η απόγονος, η ιδεολογική, πολιτική απόγονος του Μουσολίνη. Σε μια εποχή που στη Γαλλία αυτοί οι οποίοι έρχονταν εδώ στην Πνίκα για να μας παρουσιάσουν το όραμά τους για την Ευρώπη, μιλάω για τον Μακρόν και για αυτούς που τους έφερναν εδώ στην Πνίκα, πήραν την Λεπέν από το 17% και την έχουν πάει ίσως και πάνω από το 50%. Μιλάω δηλαδή για την ιδεολογική απόγονο των δοσύλλογων του Βυσσή. Και βεβαίως για μια εποχή που ηρωποιούνται οι ταγματαλίτες όπου γης, όπως για παράδειγμα ο Μπαντέρας στην Ουκρανία. Το γεγονός λοιπόν ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν βρίσκει χώρο οποιαδήποτε αναφορά για τη σημερινή επέτειο, ξαναλέω, είναι αποκαλυπτικό. Και ίσως είναι αποκαλυπτικό λόγω του γεγονότος ότι ενώ αυτοί που προκάλεσαν πριν από 87 χρόνια ό,τι προκάλεσαν, ξαναλέω, τη μεγαλύτερη ανθρωποθυσία στην ιστορία της ανθρωπότητας, έχοντας τότε στοχοποιήσει ως ένοχο τους Εβραίους, τους ομοφιλόφιλους, τους κομμουνιστές φυσικά, σήμερα εκπροσωπούνται από ιδεολογικούς τους απογόνους, οι οποίοι έχουν στοχοποιήσει τον ένοχο,
στον μετανάστη, στο μουσουλμάνο, στον πρόσφυγα, στον εισβολέα, όπως τον ονομάζουν. Ξέρετε, είμαστε σε μια χώρα που πριν από λίγες μέρες ένας βιομήχανος δήλωσε ότι οι απόψεις του είναι κοντά στις απόψεις του κυρίου Κασιδιάρη. Και είναι δικαίωμα του καθενός να αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά όπως επιθυμεί και όπως του ταιριάζει. Είναι δικαίωμά του και να το διαλαλεί. Και είναι δικαίωμα δικό μας να λαμβάνουμε υπόψη μας τον δημόσιο λόγο, άλλωστε να τον λαμβάνεις υπόψη σου, δεν είναι ο σκοπός του δημόσιου λόγου. Γι' αυτό δεν μας το είπε ο κύριος βιομήχανος, ότι είναι κοντά στις απόψεις του Ναζί, του Κασιδιάρη. Δικαίωμά μας λοιπόν και μας να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό το δημόσιο λόγο και να συμμετέχουμε στον διάλογο. Ειδικά, ξαναλέω, όταν αυτός αφορά στο μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, δηλαδή στον ναζισμό, και ακόμα πιο ειδικά όταν βρισκόμαστε σε μια χώρα με τοπονύμια όπως Καλάβρητα, Διάνος, Χορτιάτης, Δίστομο και Σαριανή. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή μέρα, θα έλεγα ότι η ιστορία έχει αποφανθεί και για το ασύλληπτο των εγκλημάτων του ναζισμού, αλλά και για τις δυνάμεις που επέτρεψαν να ζήσει η ανθρωπότητα μια τέτοια θηριωδία. Και είναι τραγικά επίκαιρο να μην ξεχνιέται ότι εκείνες οι δυνάμεις που στάθηκαν δίπλα και πίσω από τον Χίτλερ και δεν κάθισαν ποτέ στο εδόλιο είναι παρούσες, παραμένουν παρούσες. Θυμίζω ότι στο εδόλιο, γι' αυτό το έγκλημα, δεν κάθισε ποτέ η Κρουπ. Ξέρετε, η πολυεθνική Κρουπ που τροφοδοτούσε όλη την πολεμική μηχανή του Χίτλερ, είχε έναν ιδιοκτήτη έπαυλη του οποίου όλος περιέργως έμεινε ανέπαφη όταν οι Αμερικάνοι ισοπαίδωσαν το Έσεν. Αυτός, ο πρόεδρος των Γερμανών βιομηχάνων, και αυτός βιομηχάνος, ο κύριος Κρουπ, έλεγε ότι ο εθνικοσοσιαλισμός απελευθέρωσε το γερμανό εργάτη από την μέγενη του κομμουνιστικού δόγματος. Ο Κρουπ, ο κύριος Κρουπ, έλεγε ότι ο Αδόλφος Χίτλερ μετέτρεψε τον εργάτη σε πειθαρχημένο στρατιώτη της εργασίας και σε σύντροφο των βιομηχάνων. Ο κύριος Κρουπ το 1940 παρέλαβε από τα χέρια του Χίτλερ το χρυσό παράσημο του ναζιστικού κράτους. Έχουν σημασία όλα αυτά? Δεν ξέρω, σκεφτείτε ότι η σημερινή Κρουπ, αυτή στην οποία οι κυβερνήσεις της Ελλάδας έχουν ξεπουλήσει τα ναυπηγεία της χώρας, είναι η ίδια Κρουπ με εκείνη τότε. Ξέρετε, μόνο ένα εργοστάσιο της Κρουπ, της σημερινής Κρουπ, με τις 670 φυγαντρικές σε όλο τον κόσμο, μέσα από εκείνο το εργοστάσιο, οι Ναζί είχαν χρηματοδοτηθεί μέχρι το 1945 με το ηλικιώδες για εκείνη την εποχή ποσό των 5 εκατομμυρίων μάρκων. Αυτοί λοιπόν δεν κάθισαν ποτέ στο εδόλιο. Στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Deutsche Bank. Η Deutsche Bank της Μέρκελ, του Μακαρίτη, του Σόιμπλε, των σημερινών, αυτή που έχει αναλάβει μεταξύ άλλων το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας ως σύμβουλος των ελληνικών κυβερνήσεων, είναι η ίδια Deutsche Bank που χρηματοδότησε τη δημιουργία και τη λειτουργία των ναζιστικών φούρνων στο Auschwitz. Αυτή είναι η Deutsche Bank.
Στο Εδόλιο επίσης δεν κάθισε ποτέ η Siemens. Η Siemens, με την οποία θυμίζω κάνανε εξοδικαστικό συμβιβασμό οι ελληνικές κυβερνήσεις για τις μίζες, είναι η ίδια Siemens που έλυνε και έδαινε επιφασίστα μεταξά, με πρόταση και με χρηματοδότηση του επικεφαλής της Siemens στην Αθήνα, συγκροτήθηκαν το 1943 τα τάγματα ασφαλείας στην Ελλάδα. Στο Εδόλιο δεν κάθισαν ποτέ οι 25 από τους μεγαλύτερους βιομήχανους της Γερμανίας, αυτοί που το 1933 τροφοδότησαν το αποκαλούμενο και ταμείο του Χίτλερ με το αστρονομικό για εκείνη την εποχή ποσό των 3 εκατομμυρίων μάρκων, και ήταν, ξέρετε, τότε ακριβώς στις εκλογές του 1933 που οι Ναζί είχαν πάρει το 44% των ψήφων. Δεν κάθισε ποτέ στο Εδόλιο η Ελβετική Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών. Μάλιστα, ο πρόεδρός της, ο τραπεζίτης Σάχτ, ήταν ο Υπουργός Οικονομικών του Χίτλερ από το 1934. Στο Εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Φάρμπεν. Ξέρετε, το τεραστίον διαστάσεων βιομηχανικό συγκρότημα της Φάρμπεν κατασκευάστηκε από κρατούμενους του Auschwitz. Ήταν περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι που πέθαναν στη διάρκεια της κατασκευής του. Στη Φάρμπεν δούλευαν 85.000 κρατούμενοι των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Η Φάρμπεν είναι αυτή που κατασκεύασε το κυκλώνιο Β, δηλαδή το αέριο που χρησιμοποιήθηκε για την εξόντωση χιλιάδων ανθρώπων στα κρεματόρια. Ξέρετε ποιο είναι ένα από τα ονόματα με τα οποία κυκλοφορεί σήμερα η Φάρμπεν? Μπάγερ. Αυτό είναι ένα από τα ονόματα της Φάρμπεν. 1η Σεπτέμβρη λοιπόν, σήμερα, 87 χρόνια από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και θεωρώ απολύτως αναγκαίο να θυμίσω ότι στο Εδόλιο, για τα εγκλήματα που διέπραξε ο ναζισμός τότε, δεν κάθισε ποτέ η Αμερικάνικη Πολυεθνική, η IBM. Ξέρετε, η IBM ήταν αυτή η οποία οργάνωσε και τα 78 ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Μάλιστα, ο πρόεδρος της, ο κύριος Γότσον, είχε τιμηθεί από το Τρίτο Ράιχ με το μετάλλιο του Μεγάλου Σταυρού της Γερμανικής Τάξης του ΑΕΤΟΥ το 1937. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή που μπορούσε να αποδώσει το ναζιστικό καθεστώς σε έναν μη γερμανό πολίτη. Στο Εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η ITT, η Αμερικάνικη Πολυεθνική. Ήταν αυτή που οργάνωσε το σύστημα πληροφοριών του γερμανικού στρατού. Ποτέ δεν κάθισε η Standard Oil. Standard Oil συμφερόντων Rockefeller. Ξέρετε τι έκανε? Στη διάρκεια του πολέμου, εκτός από τους συμμάχους, προμήθευε με καύσιμα και το γερμανικό στρατό. Στο Εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η General Motors. Χιλιάδες θωρακισμένα αυτοκίνητα, φορτηγά, τάγκς για το γερμανικό στρατό είχαν κατασκευαστεί από τη General Motors. Αλλά ό,τι συμφέρει τη General Motors συμφέρει την Αμερική, όπως έλεγε ο Eisenhower. Μάλιστα, πρέπει να θυμάμαι ότι το αμερικάνικο κράτος αποζημίωσε με 33 εκατομμύρια δολάρια τη General Motors για τις ζημιές, λέει, που υπέστησαν τα εργοστάσια της στη Γερμανία και την Αυστρία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ξέρετε ποια εργοστάσια ήταν αυτά? Ήταν τα εργοστάσια που κατασκεύαζαν τάγκς για το Χίτλερ. Ομοίως δεν καταδικάστηκε ποτέ η Ford, που το 1 τρίτο των φορτηγών της Wehrmacht ήταν δικής της κατασκευής. Ποτέ δεν πήγε στο Εδόλιο η τράπεζα UBS,
UBS, ξέρετε, ήταν από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του ναζιστικού καθεστώτος. Έχει σημασία να σας πω ποιος ήταν ο πρόεδρός της. Πρόεδρός της ήταν ο κύριος Πρέσκοτ Μπους. Πατέρας και παππούς δύο κατοπινών Αμερικανών προέδρων. Αυτός είναι ο κατάλογος και είναι μακρύς ο κατάλογος και όσα σας είπα είναι απλώς ενδεικτικά. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή ημερομηνία, σας λέω ότι κανένα από τα στελέχη των εταιριών δυτικών συμφερόντων δεν τιμωρήθηκε ποτέ μετά τον πόλεμο για τις σχέσεις του με τον ναζισμό. Τα αδικήματά τους παραγράφηκαν. Ξέρετε ποιος το φρόντισε? Το φρόντισε ένας κύριος ο οποίος ονομαζόταν Τζον Μακλόι. Ήταν ο ύπατος αρμοστής των Αμερικάνων στη Γερμανία μετά τον πόλεμο. Ο Μακλόι ήταν από το 47 πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Πριν, ως νομικός, εκπροσωπούσε τα συμφέροντα των Ροκφέλλερ και της τράπεζας Chase Manhattan. Σημείωση. Η Chase Manhattan υπήρξε από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του ναζιστικού καθεστώτος. Τα λέω όλα αυτά για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα και το συμπέρασμα είναι ασφαλές. Ο φασισμός το 1945 ιτήθηκε. Η ιστορία όμως απεφάνθη ότι δυστυχώς ο φασισμός δεν αρκεί να νικηθεί. Ο φασισμός πρέπει να ξεριζωθεί. Αλλά τίποτα δεν ξεριζώνεται αν δεν ξεριζωθούν οι ίδιες οι ρίζες του. Και αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις μήπως τελικά ο Μπρέχτ είχε δίκιο. Ο Μπρέχτ ήταν ένας από εκείνους ο οποίος είχε γνωρίσει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ναζισμός και έλεγε ότι ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός. Όσο πιο ομός, ο πιο καταπιεστικός, ο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Και είναι λοιπόν αυτή η κτηνοδία του φασισμού από μόνη της η ίδια και η απόδειξη της ανάγκης για αυτή τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση ενάντια στο φασισμό. Ενάντια δηλαδή στην ομότητα, ενάντια στη δολιότητα, τη θρασίτητα και την απανθρωπιά. Και θεωρώ ότι είναι απολύτως αναγκαίο η υπενθύμηση αυτού του καθήκοντος σήμερα, 1η Σεπτέμβρη, 87 χρόνια μετά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

0: FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
1: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ύδρευσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τη Μόσχα δείχνει το Βερολίνο ως υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεση με ντρόν στη Λειψία. Η Ρωσία προσπαθεί να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας, αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος Κομισιόν. Περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε εξέλιξη η φωτιά σε αγροδοδασική έκταση στην Αγριλιά Μεσολογγίου. Επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
8: 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα και 29 στη Σκόπελο.
10: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
11: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη κυκλοφορία αναδύματα σε Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας κυρίως στην κάθοδο, στην κάθοδο Τσαρδιτού, στο ανωδικό της Καλλιρόης, σε Αμαλίας Φιλελλήνων Πανεπιστημίου, στην Ποσειδώνας από το Δέλτα Φαλήρου προς την ΕΔΕΜ, στο Κηφισό από Μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κύμης.
13: Real FM.

είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Λοιπόν, δεν θα έρθουν τα χελιδόνια. Το φθινόπωρο και ο χειμώνας έρχεται και ταυτόχρονα έρχονται και οι λογαριασμοί ρεύματος, πρέπει να σας πω, που για το μήνα Σεπτέμβρη μάλλον θα προκαλέσουν σοκ. Πρέπει να σας πω ότι την περασμένη Τρίτη, στη χοδρομπορική αγορά, η αύξηση μέσα σε δύο μέρες ήταν 59%. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, το πραγματικό αποτέλεσμα, το γεγονός και όχι τα παραμύθια που πουλάνε, της λεγόμενης απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας, δηλαδή ενός καθεστώτος που λειτουργεί για τα κέρδη των ομίλων και των παρόχων. Την ίδια ώρα έχουμε τον πόλεμο που αγκαλιάζει όλο και περισσότερες ενεργειακές υποδομές και βεβαίως έχουμε το χρηματιστήριο, το περίφημο χρηματιστήριο της ενέργειας. Είναι αυτό που έλεγε ο Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έρχεται να λύσει τα προβλήματα, και μετά ο Χατζηδάκης ότι θα τακτοποιηθούν τα ζητήματα με τους λογαριασμούς, διότι θα έχουμε φτήνια. Το τι έχουμε το βλέπουμε. Αυτό το οποίο έχουμε την τελευταία πενταετία είναι να έχουμε αυξήσεις που ξεπερνούν το 43%. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Δραγανίγος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, ειδικός σε θέματα ενέργειας. Κύριε Δραγανίγο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα.
0: Τι είναι αυτό που ζούμε?
1: Ζούμε το αναπόφευκτο αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, οι οποίες έχουν χτιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και έχουν κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες και ήταν απολύτως βέβαιο ότι θα οδηγήσουν στη φοβερή ακρίβεια την οποία βλέπουμε σήμερα, με την χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος να κλείνει την 1η Σεπτέμβρη τα 188 ευρώ την μεγαβατόρα, να κλείνει στα 130 ευρώ την μεγαβατόρα τον Ιούλιο και να είναι στα 106 ευρώ την μεγαβατόρα τον Ιούνιο. Δηλαδή μιλάμε για μια αλματώδη αύξηση, η οποία θα την δούμε στους λογαριασμούς του ρεύματος τους αμέσως επόμενους μήνες.
0: Πού οφείλεται αυτή η κατάσταση, κύριε Δραγανίγο?
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε δεν οφείλεται στο Θεό.
0: Στην Αγία Γραφή δεν είναι γραμμένο.
1: Στην Αγία Γραφή και τα λοιπά. Λοιπόν, προφανώς συνδέεται με τους παράγοντες που αναφέρατε πριν, στους οποίους όμως πρέπει να εξειδικευτούν ορισμένα πράγματα. Κατά πρώτο λόγο, προφανώς υπάρχει η λειτουργία του χρηματιστήριου της ενέργειας. Όταν λέμε ότι η τιμή του ρεύματος αυξάνεται επειδή δεν φυσάει ή επειδή, ξέρω εγώ, δεν έχει ήλιο το βράδυ, ας πούμε, προφανώς αυτό δεν έχει κάποια επίπτωση στο κόστος. Όλοι ξέρουν εδώ και χιλιάδες χρόνια ότι το πρωί έχει ήλιο και το βράδυ έχει αέρα, ας πούμε. Άρα όλα αυτά είναι προβλέψιμα και το κόστος είναι συγκεκριμένο ανάλογα με τις πηγές ρεύματος που χρησιμοποιεί κανένας. Το γεγονός ότι έχει θεσπιστεί ένας μηχανισμός ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανάλογα με τη λεγόμενη ζήτηση και τη λεγόμενη προσφορά, κυρίως τη λεγόμενη προσφορά, να διαμορφώσει τις τιμές κατά το δοκούν, είναι ο πρώτος παράγοντας που οδηγεί σε αυτή την φοβερή κερδοσκοπία πάνω στις τιμές του ρεύματος. Αυτό είναι το ένα ζήτημα.
0: Αυτό για να το εξηγήσουμε κάπως. Σε αυτό το περίφημο πράγμα, σε αυτή την κανιώτα την οποία την ονομάζουν χρηματιστήριο ενέργειας, παίρνουν την ακριβότερη τιμή και μας την κοτσάρουν.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο γίνεται με το χρηματιστήριο της ενέργειας, με το περίφημο target model, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, είναι το εξής. Αν 19 ώρες την ημέρα, 23 ώρες την ημέρα, έχουμε θεωρητικά ΑΠΕ, έχουμε δηλαδή πολύ χαμηλές τιμές ρεύματος από φωτοβολταϊκά και ολικά, και μία ώρα την ημέρα που μπει το φυσικό αέριο, η τιμή της χοντρεμπορικής για το σύνολο της ημέρας καθορίζεται από την ακριβότερη τιμή στην προκειμένη περίπτωση από το φυσικό αέριο.
0: Ακόμα και αν αυτό έχει να κάνει με μία ώρα την ημέρα. Και όλες οι άλλες 23 ώρες να είναι η φθηνότερη πηγή ενέργειας.
1: Ακριβώς. Και όλες οι άλλες είναι κέρδος για τους παρόχους των διάφορων μορφών ενέργειας που είναι οι ίδιοι.
0: Αυτό το λένε απελευθέρωση, δεν το λένε ληστεία, δεν το λένε σκροκέρδια, δεν το λένε κατσαπλιαδισμό, το λένε απελευθέρωση.
1: Το λένε απελευθέρωση, ακριβώς το λένε πράσινη ανάπτυξη, διάφορες τέτοιες, ας πούμε, ανοησίες. Τώρα, εδώ βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι από πίσω, διότι εντάξει, το κάνουν έτσι για να κερδοσκοπούν ασύστολα σε βάρος των λαών. Η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία έρχεται, πώς καθορίζεται? Καταρχήν εδώ πρέπει να βάλουμε δύο παράγοντες. Πρώτον, δεν ήταν καθόλου αναγκαίο το φυσικό αέριο να συμμετέχει στο ενεργειακό μείγμα της χώρας με ποσοστό περίπου 50% όπως συμβαίνει σήμερα. Αυτό συνέβη διότι στο όνομα της απολιγνητοποίησης η δυνατότητα να υπάρχει ένα τουλάχιστον σημαντικό ποσοστό λιγνητικής παραγωγής που είναι εγχώρια και φτηνή καταστράφηκε, με αποτέλεσμα συνειδητά να οδηγηθούμε στην τεράστια αύξηση της συμμετοχής στο μείγμα ενός άλλου ορυκτού καυσίμου, επαναλαμβάνω, και όχι ΑΠΕ, που είναι το φυσικό αέριο. Ένα αυτό. Δεύτερον, από τι καθορίζεται η τιμή του φυσικού αερίου? Διότι εδώ δεν πρόκειται απλά και μόνο για την κερδοσκοπία της αγοράς και του χρηματιστηρίου του φυσικού αερίου του Άμστερνταμ. Όπως ξέρετε, και αξίζει τον κόπο να επαναλάβουμε στη συζήτηση σήμερα, πριν από ένα χρόνο ανακοινώθηκε μια λεόντια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την οποία στο πλαίσιο της πολιτικής του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε, οι ΗΠΑ επέβαλαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αγοράζει ενεργειακά προϊόντα ύψους 250 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, 750 δις στην τριετία. Αυτά τα ενεργειακά προϊόντα είναι προϊόντα πετρελαίου, είναι υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, και είναι και ό,τι άλλο υπάρχει που αφορά τα θέματα της ενέργειας.
0: Μιλάμε για το αμερικάνικο LNG, το οποίο εισάγεται πια στην Ευρώπη σε πενταπλάσιες τιμές από αυτές που πλήρωνε η Ευρώπη πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Ακριβώς. Οι ΗΠΑ λοιπόν έδεσαν από κοινού φυσικά με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους λαούς της Ευρώπης στο να αγοράζουν το πανάκριβο εισαγόμενο υγροποιημένο αμερικάνικο φυσικό αέριο στο πλαίσιο του πολέμου και της προσπάθειας να μηδενιστούν οι εισαγωγές ρώσικου πολύ φτηνότερου είτε φυσικού αέριου στην Ευρώπη, και όλο αυτό το πράγμα μεταφέρεται σαν κόστος στους προϋπολογισμούς. Διότι αυτό, στο πλαίσιο αυτής της λεόντιας συμφωνίας, όλες οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης δικιάς μας κυβέρνησης, προχωράνε σε επιμέρους συμφωνίες ιδιωτικού χαρακτήρα ανάμεσα στις ελληνικές και στις αμερικάνικες εταιρείες για την εισαγωγή του πανάκριβου LNG. Αυτή λοιπόν η συμφωνία έχει, σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς του ειδικού τύπου, φορτώσει με 800 εκατομμύρια ευρώ περίπου τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, ενώ σε σχέση με το φτηνότερο φυσικό αέριο τους τελευταίους μήνες. Και αυτό όλο το πράγμα μας το εμφανίζουν σαν μια φυσική διακύμανση των αγορών και της τιμής στο πλαίσιο των πολέμων. Λες και πόλεμοι δεν έχουν μπαμπά, λες και πόλεμοι δεν έχουν αιτία, και λες και συμφωνίες δεν έχουν από κάτω συγκεκριμένες υπογραφές.
0: Πείτε μου, κύριε Δραγανίκο, ο λιγνίτης τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει στη χώρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε ενεργειακό σύστημα χρειάζεται μια πηγή βάσης. Δεν μπορεί ένα ενεργειακό σύστημα για να δουλεύει να δουλεύει μόνο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια πηγή βάσης. Δεν μπορεί ένα ενεργειακό σύστημα για να δουλεύει να δουλεύει μόνο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλο πράγμα με τι όρους εισάγονται. Μπορούν να είναι σε ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά χρειάζεται

0: ηλεκτρικό καύσιμο αντί για το πανάκριβο φυσικό αέριο. Θέλω εδώ να σημειώσω ότι η Γερμανία και η Πολωνία έχουν πάρει εξαιρέσεις και τραβάνε την παραγωγή των λιγνητικών τους εργοστασίων, τώρα που δεν μπορούν να δουλεύουν και τα πυρηνικά λόγω της λήψης υδρείας, τα πυρηνικά που έχει ας πούμε η Ουγγαρία, η Πολωνία κτλ. Μέχρι το 2038. Η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε να διαλύσει τα εργοστάσια, να τα διαλύσει, να εκτινάξει τα μηχανήματα εξόρυξης, όπως έκανε πριν από λίγους μήνες το καλοκαίρι, για να μην υπάρχει καμία δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο λιγνίτης αντί για το φυσικό αέριο και τα κέρδη αυτών που το εισάγουν.
1: Πείτε μου κάτι τελευταίο, με βάση και την εικόνα που έχετε από τα στοιχεία που παρακολουθείτε, τα στατιστικά, παραμένει το 50% περίπου του ελληνικού λαού να βρίσκεται σε αυτό που λέμε ενεργειακή επισφάλεια?
0: Ναι, προφανώς. Παραμένει, είναι αυξανόμενο το ποσοστό. Είναι αυξανόμενο το ποσοστό και γι' αυτό θέλουν να πάρουν μέτρα, έτσι ώστε ο κάθε πάροχος να μπορεί, όταν είναι να αλλάξει πάροχο, να πάρει το πλήρες, την πλήρη οφειλή. Να βάλουν ένα κόφτη στη δυνατότητα να αλλάζει πάροχο, προκειμένου να έχει φτηνότερο ρεύμα, δεν έχει ξεπληρώσει τον προηγούμενο. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε για το θέμα των εξαγωγών.
1: Παρακαλώ.
0: Αν έχετε παρατηρήσει, υπάρχει μια θριαμβολογία από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει εξαγωγική χώρα στην ενέργεια, που είναι αλήθεια, με ένα θετικό ισοζύγιο 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο περίπου μέχρι τώρα, για τα μονοπόλια της ενέργειας. Τι γίνεται όμως? Όταν το σύστημα από τη Βουλγαρία, Φερρυππίν, έχει ανάγκη για μια εισαγωγή, τότε αυτό που κάνουν οι καπιταλιστές ενέργειας είναι ότι βάζουν μέσα στο σύστημα μονάδες οι οποίες έχουν φτηνότερη παραγωγή. Αυτή πηγαίνει στο εξωτερικό, Βουλγαρία, ξέρω εγώ, Αλβανία κτλ., που υπάρχει διασύνδεση των δικτύων, με αποτέλεσμα στο ελληνικό δίκτυο υποχρεωτικά να μπαίνουν οι ακριβότερες μονάδες που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπαίνανε.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να σας πω ότι η λεγόμενη αυτή εξαγωγική άνοιξη του ελληνικού ενεργειακού κεφαλαίου έχει σαν αποτέλεσμα μια πολύ μεγαλύτερη, ακόμα μεγαλύτερη επιβάρηση στο καταναλωτικό κοινό, στο οποίο γυρνάει χωρίς όριο και χωρίς κανένα, ας πούμε, ρυθμιστικό πλαίσιο, λόγω της απελευθέρωσης των αγορών που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και αυτά να επισημάνω στις συνθήκες που το πετρέλαιο θέρμανση, για παράδειγμα, έχει μια σωρευτική αύξηση πάνω από 57% τα τελευταία χρόνια από το 2021.
0: Ναι, το δεύτερο εξάμηνο όσοι έβαλαν πετρέλαιο θέρμανση μετά το Φλεβάρι, το βάλανε 1,20-1,30.
1: Κύριε
0: χρειάζεται συνολική σύγκρουση με αυτή την πολιτική του πολέμου και των κερδών και της απελευθέρωσης των αγορών, διότι αλλιώς θα πούμε το ρευματάκι.
1: Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Άκου ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο, μουστάκα!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας του.

0: συνταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τις ΙΕΝΕΣ, για τα κοράκια της ενέργειας. Τώρα θα σας πούμε για τα κουνούπια και αναφέρομαι βεβαίως στον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε θέμα χτες αναλυτικά, αλλά σήμερα διαπιστώνεται ότι έχουμε διεύρυνση της διασποράς του ιού. Αυτό αποτυπώνεται στα καινούργια στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Έχουμε νέα κρούσματα που καταγράφονται σε περισσότερους δήμους. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του ΕΟΔΗ, από τις 26 έως τις 31 Αυγούστου προσθέθηκαν 12 νέοι δήμοι στην επιδημιολογική καταγραφή. Έχουμε λοιπόν το Δήμο Οροπού, Γαλατσίου, Έδεσας, Κορδελιού, Βόσμου, Ρεθύμνου. Επίσης έχουμε νέους δήμους αυξημένου κινδύνου για μελλοντική εμφάνιση περιστατικών. Ως τέτοιοι ορίζονται οι δήμοι Ηλίου, Φαρκαδόνας, Νεάπολης, Παύλου Μελά, Κολυνδρού, Κιλκής και Κορίνθου. Υψηλού κινδύνου δήμοι για εμφάνιση νέων κρουσμάτων χαρακτηρίζονται επίσης οι δήμοι Ηρακλείου Αττικής, Νέας Σμύρνης, Δάφνης, Νέας Φιλαδέλφειας και Αμφίπολης στις Σέρες. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των δήμων όπου ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει προκαλέσει κρούσματα ανέχεται πλέον σε 39 στην περιφέρεια Αττικής. Σκεφτείτε ότι το σύνολο των δήμων στην Αττική είναι 66. Σε 39 λοιπόν έχουμε κρούσματα και σε τουλάχιστον 27 δήμους στην υπόλοιπη χώρα. Θυμίζω ότι έχουν καταγραφεί 232 εγχώρια κρούσματα και 19 θάνατοι ασθενών ηλικίας από 66 έως 91 ετών. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Real FM. Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενό.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
11: Του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και την καταγγελία της σύμβασης για το ρωσικό κέντρο στο Βερολίνο. Ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο και εντάσσεται σε μια σειρά υβριδικών επιθέσεων από την Ρωσία. Την ίδια ώρα η πρόεδρος Κομισιόν στηρίζει τη Γερμανία και αναφέρει σε ανάρτησή της ότι η Μόσχα προσπαθεί να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Φτάνει έως τα 600 ευρώ ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και η προθεσμία λήγει στις 30 Οκτωβρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύντροφός της στην Ουγουμενίτσα μετά από διαπληκτισμό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ποινές φτάνουν έως και τα 2 χρόνια φυλάκισης. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ένας εκ των 3 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στην Αγριλιά Μεσολογγίου, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική περιοχή. Περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας προανήγγειλαν Ταγί Περντογάν και Βλαντιμίρ Πούτιν, που συναντήθηκαν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Αγκάη στο Κυργιστάν.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Εκτός δράσης για 6 εβδομάδες θα μείνει στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού ο Νάιτζελ Χέις Ντέβις, που τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση. Υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather.
11: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρη συννεφιά στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους ήρθατε τώρα, όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα του Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Φράνση Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Απόστολε, να είστε καλά. Παναγιώτη μου, κουράγιο. Καλησπέρα στον Λεωνίδα, στον Άρη. Πολλές καλησπέρα στον αγαπημένο μου τον Κυριάκο. Λευτέρη, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά. Αντώνη μου, όχι, δεν θα ασχοληθώ με τη σελίδα του ΕΟΠΗ και τον Τζακωμό του Σαμαρά με τον Γεωργιάδη. Μιλάω για αυτή τη σελίδα που έγραφε για το φίλο Άρεν, θήλη και ακαθόριστο. Και τσακώθηκαν ο Σαμαράς με το Γεωργιάδη. Όχι γιατί ο ατομικός προσδιορισμός δεν είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και είναι τόσο σοβαρό ώστε να εγκυβωτίζεται σε έναν παραπλανητικό δικαιωματισμό που μέσα από τον ανορθολογισμό του κατακριμνίζει μεταξύ άλλων τελικά και ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Δεν θα ασχοληθώ λοιπόν, δεν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι σημαντικό θέμα. Έχει να κάνει ότι αυτά τα περί ακαθόριστου, έτσι όπως τα αναδεικνύουν αυτοί, είναι απολύτως καθοριστικά. Για εκείνους που ψάχνουν ψηφαλάκια στον ακροδεξιό βάλτο. Να το κάνουν μόνοι τους. Και μιας και είπα τώρα για τον Γεωργιάδη, να σας πω ότι αυτός χτες πρόκειται να απαντήσει σε μια επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ. Με θέμα, προσέξτε τώρα ποια ήταν η ερώτηση στη Βουλή. Ήταν η απόκτηση εξειδίκευσης των επιθητεία γιατρών του ΕΣΥ. Αυτή ήταν η ερώτηση που του κατατέθηκε. Και αυτός τι έλεγε. Αυτός πανηγύριζε και δοξολογούσε τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τον ρωτήσανε τι θα γίνει με το ΕΣΥ και τη θητεία των γιατρών. Και αυτός δοξολογούσε το Ισραήλ για μια ακόμα φορά. Και μάλιστα στο πλαίσιο της απάντησής του σε αυτή την ερώτηση για το ΕΣΥ έλεγε στους είπες κομμουνιστές ότι δεν θα χαλάσουν, λέει, μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ με τα καραγκιοζηλίκια που κάνετε στα λιμάνια, είπε απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΚΚΕ. Αυτός ο οποίος μίλησε για καραγκιοζηλίκια είναι αυτός ο οποίος ως τηλεπολιτής πουλούσε το βιβλίο, διαφήμιζε το βιβλίο του Ναζί, του Ναζισταρά, του Πλεύρη, οι Εβραίοι. Αυτός είναι ο τίτλος αυτού του ναζιστικού οχετού που έγραφε μέσα ότι τα SS απαιτέλουν το κάφημα της Λευκής Φυλής και ότι ο Χίτλερ άφησε πολλούς από τους Εβραίους. Αυτός μιλάει για καραγκιοζηλίκια, αυτός που διαφήμιζε αυτό το βιβλίο. Είναι αυτός ο οποίος είπε, απαντώντας ξαναλέω σε ερώτηση για το ΕΣΥ, ότι θεωρεί σημαντική τη συμμαχία με το Ισραήλ γιατί εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Αντιλαμβάνεστε τι λένε οι άνθρωποι. Ότι η ελευθερία του ελληνικού λαού, η ελευθερία του ελληνικού κράτους επαφίεται στον Νετανιάχου, στον εγκληματία πολέμου, στον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στον Γκβίρ, τον αρχιφασίστα, τον Ναζί Υπουργό Ασφαλείας του, που λέει ότι πρέπει να σκοτώνονται, να δολοφονούνται 30 με 40 Παλαιστίνοι την ημέρα. Κατά τον Γεωργιάδη και τους ομοίους του, η ελευθερία του ελληνικού λαού επαφίεται σε αυτούς. Στο κράτος δολοφόνο δηλαδή. Απαρχάιτ και γενοκτόνο. Αλλά αφού λοιπόν είμαστε σε αυτό το θέμα, να σας πω ότι χτες όντως εκεί στο Τελ Αβίβ η ελληνική κυβέρνηση έκανε ένα ακόμη τεράστιο βήμα. Τεράστιο βήμα στην πολιτική αθλειότητα, η οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει και τη στρατηγική εξάρτηση της χώρας από το Ισραήλ. Υπέγραψε τη συμφωνία για αυτή την περιβόητη ασπίδα του Αχιλλέα. Το επίσημο ποσό στο οποίο αναφέρεται η ελληνική πλευρά είναι 3 δισεκατομμύρια. Το Reuters και οι HRS έχουν μεταδώσει ότι είναι πάνω από 3,5. Εν πάση περιπτώσει δεν τα χαλάσουμε εδώ. Έχουμε την Ισραηλινή κυβέρνηση να πανηγυρίζει, να χαρακτηρίζει τη συμφωνία τη μεγαλύτερη εξαγωγική αμυντική συμφωνία στην ιστορία των σχέσεων Ισραήλ-Ελλάδας και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ισραήλ, όπως είπε ο καταζητούμενος, ο γενοκτόνος, ο Νετανιάχου, και αναφέρει και μάλιστα χωρίς περιστροφές ότι η ασπίδα αυτή, προσέξτε, θα βασιστεί, λέει, στην εκτεταμένη επιχειρησιακή εμπειρία, που απέκτησε το Ισραηλινό σύστημα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δηλαδή, την ώρα που το Ισραήλ βομβαρδίζει και καταστρέφει το νότιο Λίβανο, την ώρα που βομβαρδίζει και καταστρέφει τη Συρία, την ώρα που έχει μετατρέψει όλη τη Γάζα σε γκουέρνικα, σε ερείπια, την ώρα που έχει δολοφονήσει δεκάδες χιλιάδες γυναικόπαιδα, η ελληνική κυβέρνηση δεν διακόπτει την στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, αντίθετα, την αναβαθμίζει και τη χρηματοδοτεί με δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιου χρήματος. Δημόσιου χρήματος. Το οποίο δημόσιο χρήμα, όταν πρόκειται για μισθούς και συντάξεις, δεν φτάνει. Γιατί σε αυτή την περίπτωση λεφτά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε αυτή την... δεν θα τη χαρακτηρίσω σε αυτή την κατάσταση στην Κυψέλη. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού. Τον ευχαριστώ θερμά που θα μας βοηθήσει και με τη γνώση του και με την εμπειρία του. Κύριε Γιαννόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Έχω υπόψη μου την ανακοίνωση που έχει εκδώσει το Χαμόγελο του, Παιδιού. Είχατε από το 2020 προειδοποιήσει για αυτή την ιστορία. Κρατάω το σημείο ότι από την εισαγγελία που είχατε στείλει τότε την υπόθεση δεν είχε ο οργανισμός κάποια ενημέρωση, σωστά?
1: Δεν έχουμε γενικά και δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Ξέρετε, οι θεσμοί έχουν το ρόλο τους και εμείς ο ρόλος δικός μας είναι να τα ενημερώνουμε, να πιέζουμε και είναι ξεκάθαρος. Μακριά από φιλανθρωπίες βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το θέμα είναι όμως ότι παράλληλα με αυτό ενημερώσαμε και ένα δημοσίευμα που υπήρχε, παρόλο που δεν ήταν στην άμεση ενημέρωσή μας, για την όπως έλεγε ο τίτλος, «Εξέδιδε Γερμανίδα αφού τους πούλησε έρωτα μέσω Facebook». Άρα λοιπόν οι υπεύθυνοι αυτοί, τέλος πάντων που είναι υπεύθυνοι, γνώριζαν πολύ καλά ότι ήταν ένα περιβάλλον εντελώς ακατάλληλο για τα παιδιά τουλάχιστον, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει τα παιδιά να μην βρίσκονται σε μια κατάσταση επικινδυνότητας. Και στη συνέχεια το 24 δεχτήκαμε άλλη αναφορά, με διαφορά ότι δεν μας δόθηκαν αρκετά στοιχεία, γιατί όταν κάνει μια ανώνυμη αναφορά, ακόμη και την ανώνυμη αναφορά, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι που απαντάνε στο επιχειρησιακό μας κέντρο είναι επιστημονικό προσωπικό και δεν είναι άσχετοι που απλώς δέχονται και τσομπολίστηκαν μια άποψη. Έτσι λοιπόν είχαν το ίδιο περιγραφή, το ίδιο προφίλ οικογένειας, αλλά με στοιχεία τα οποία δεν συνδυαζόντουσαν και δεν ήταν αρκετά. Έτσι τη δεύτερη φορά δεν στείλαμε την αναφορά. Όμως τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο και τα πήρε ο πατέρας 2 ή 3 φορές από το νοσοκομείο και τα έβγαλε από το νοσοκομείο. Έτσι ούτε δόθηκε εντολή για Amber Alert, γιατί τα παιδιά κινδύνευαν. Άρα το ότι εξαφανίστηκαν από ένα χώρο προστασίας, έστω και αυτό το προσωρινό, αν και δεν είναι το νοσοκομείο χώρος παιδικής προστασίας, χρειάζονται ειδικές διαδικασίες κλπ. Δεν είναι ώρα να τα συζητήσουμε, τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε. Το θέμα λοιπόν είναι ότι το μωράκι θα μπορούσε να έχει γλιτώσει, τα παιδιά αυτά δεν θα είχαν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση ενδεχομένως και βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά, να μην το ξεχνάμε αυτό, σε μια κατάσταση η οποία μας κάνει να αισθανόμαστε αποτριβερισμό.
0: Εδώ πια μιλάμε για δύο αγόρια 9-12 ετών που νοσηλεύονται πλέον στο Παιδόν, στο Αγλαία Κυριακού. Μιλάμε προφανώς, από τη λέει το ρεπορτάζ, υποσιτισμένα, ταλαιπωρημένα, σε ψυχολογικά άθλια κατάσταση. Ένα 15χρονο κορίτσι έγκυος και τα τρία παιδιά έχουν διαγνωστεί με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Πείτε μου κάτι, είπατε προηγουμένως οι αρμόδιοι ήξερα. Ποιοι είναι τελικά αυτοί οι αρμόδιοι? Η εισαγγελία είναι φαντάζομαι, η αστυνομία φαντάζομαι. Ναι. Για πείτε μας.
1: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, το τονίζω για μια ακόμη φορά, γιατί μας λένε γιατί δεν κάνατε εσείς κάτι. Δεν είναι δικαιοδοσία ενός ιδιωτικού φορέα, ο οποίος κάνει τεράστιες προσπάθειες, αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο ρόλο μας και να μην μπαίνουμε εκεί που είναι ο θεσμικός ο ρόλος. Έτσι λοιπόν, η εισαγγελία λοιπόν, η οποία έχει φάκελο, όταν έχετε μια αναφορά από εμάς ή από οπουδήποτε αλλού, δημιουργείται ένας φάκελος. Άρα υπήρχε ένας φάκελος και όταν υπάρχουν νέες αναφορές για την ίδια οικογένεια, για τα ίδια παιδιά, συμπληρώνεται ο φάκελος αυτός και υποτίθεται, το τονίζω το υποτίθεται γιατί δεν ξέρω τελικά τι γίνεται, υποτίθεται λοιπόν ότι αυτά ήταν γνωστά πλέον στην αρμόδια εισαγγελία που είναι στην περίπτωση αυτή των Αθηνών.
0: Προσθέτοντας αυτά που λέτε, να σημειώσω και εγώ ότι αυτό που μαθαίνω είναι όταν η τελευταία, πώς να την πω τώρα, απαγωγή, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω, όταν τα πήρε τελευταία
1: φορά. Αρπαγή. Είναι αρπαγή.
0: Σύμφωνα. Όταν πήρε λοιπόν τελευταία φορά τα παιδιά από το παιδόν, λένε στο από το παιδόν ότι εμείς ενημερώσαμε την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές.
1: Ναι, το κάνουν, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που πήγαν παιδιά ή κάποιοι πήραν τα παιδιά και υποτίθεται το παίρνουν οι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι, κάποιοι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι και ηρεμόνες. Αλλά μπορεί να είναι και κάποιοι τρίτοι οι οποίοι μπορεί να πάρουν τα παιδιά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Κατόπιν αυτών, αυτό που αποκαλούμε κοινωνικές υπηρεσίες είναι ένα πουκάμισο αδιανό, κύριε Γιαννόπουλε. Τι είναι τώρα αυτή η ιστορία.
1: Είναι αυτό το λέτε πουκάμισο αδιανό, δεν ξέρω αν το χαρακτηρίσω εγώ. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι χρόνια μιλάμε γι' αυτό. Και το κακό γίνεται χειρότερο κακό, γιατί βγήκε και μια νέα νομοθεσία η οποία αντί να φτιάξει τα πράγματα, τα έκανε χειρότερα. Με αποτέλεσμα πλέον υποστελεχωμένοι φορείς, θεσμοί και φορείς φιλοξενίας, γιατί δεν είναι όλα δομές όπως έχουν ονομαστεί, υπάρχουν οι λεγόμενοι χώροι παιδικής προστασίας. Αυτοί λοιπόν υπολειτουργούν, υποστελεχωμένοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτά τα τρία παιδιά τώρα δεν μπορούν να πάνε πουθενά, γιατί έχουν μεταδιδόμενα νοσήματα. Και όταν υπάρχουν μεταδιδόμενα νοσήματα, δεν πηγαίνουν σε χώρο παιδικής προστασίας και το ίδιο η 15χρονη, η οποία χρειάζεται και μια ιδιαίτερη φροντίδα λόγω της εγκυμοσύνης, αλλά και λόγω και των άλλων θεμάτων που υπάρχει. Άρα μιλάμε για παιδιά τα οποία θα μείνουν ποιος ξέρει πόσο μέσα στο νοσοκομείο. Σε ένα κατάλληλο χώρο, προσπαθούν οι άνθρωποι τα καλύτερα δυνατόν, αλλά σε κατάλληλος χώρος για παιδική προστασία.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Με την ευκαιρία όπως πείτε.
1: Να σας πω τι να πείτε παρακαλώ. Και σας παρακαλώ να παρακαλώ. Το πούμε. Το τρίμηνο του καλοκαίρι τώρα, γιατί κάνουμε συχνά αναφορές ότι γίνεται, δεχτήκαμε 49.818 κλήσεις για 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης, 345 περιστατικά απόπειρες αυτοκτονίας, αυτοκτονικού ιδεασμού, εξαφανίσεις κλπ. Και μάλιστα από αυτές τις αναφορές.
0: Αυτά είναι στοιχεία τριμήνου, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Αυτά είναι στοιχεία πρώτη έκτου με 31 ουδόου. Μιλάμε για φρίκη πλέον. Και από την άλλη μεριά, τα ίδια τα παιδιά μας καλούν, οι ίδιοι έφηβοι και οι έφηβες, και μας ζητάνε βοήθεια. Από αυτά λοιπόν τα 181, ήταν τόσο πολύ επικίνδυνη η κατάσταση που ανέλαβε και φυσικά να είναι καλά. Το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας, οι καθήλοι αρμόδιοι εξωματικοί, οι οποίοι υπάρχουν κάποιοι φωτεινοί εκεί πέρα που μπορούν να κάνουν πράγματα, και απέτρεψαν από τα χειρότερα, ίσως κάποια να μην υπήρχαν στη ζωή. Αριθμοί οι οποίοι στο παρελθόν ήταν για ολόκληρο χρόνο. Λοιπόν, τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ άσχημα και καλοκαίρι το χαμόγελο με μεγάλη δυσκολία κατάφερε και λέμε και έχουμε κάνει μια προσπάθεια και λέμε δεν είναι αυτονόητο γιατί εμείς δεν επιδοτούμαστε, δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια που έχουν κάποιοι φορείς, ξέρετε, ΜΚΟ κλπ. Γιατί βασιζόμαστε μόνο στον κόσμο κλπ. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο να έπρεπε να υπερβάλλουμε αυτούς, γιατί οι άνθρωποι έπρεπε να πάρουν άδεια. Δεν μπορούσαν όλοι να είναι στη δουλειά, ούτε να τους κρατήσουμε και να μην πάρουν άδεια. Και όμως παρόλα αυτά η πίεση που δεχτήκαμε, η ψυχική πίεση που δεχτήκαμε είναι τεράστια. Τεράστια γιατί έχει να κάνει με τοξικά και έχει να κάνει με παιδιά τα οποία βασανίζονται. Και αυτό είναι το χειρότερο.
0: Αντίστοιχος είναι ο αριθμός των εξαφανίσεων.
1: Οι εξαφανίσεις είναι 138 στις περιπτώσεις κάθε δύο ημέρες. Και σε κάποιες βγάλαμε το Amber Alert και Missing Alert. Και 91 παιδιά, κάτι το οποίο δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε με κανένα. Όλα αυτά τα δυστυχήματα, ατυχήματα, καταστάσεις που κάποια παιδιά βρίσκονται, είτε χάνουν τους γονείς τους, είτε τα ίδια τα παιδιά, κάποια αδερφάκια, μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικτύου Victim Support Europe, κάνουμε στήριξη, προσπαθούμε να κάνουμε στήριξη για την οικογενειακή βία, θάνατο γυναικών από τον πατέρα κλπ. Αυτών που έμειναν πίσω. Ήταν λοιπόν 91 παιδιά το καλοκαίρι. Ένα παιδί κάθε μέρα που στηρίχτηκαν κάτω από δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες. Άρα είναι πολλά τα οποία θα έπρεπε να ευνομούμενο κράτος να αναλάβει. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχει γνώση. Κάνουμε εκπαιδεύσεις, ενημερώνουμε βασισμένες σε διεθνείς πρακτικές και ευρωπαϊκές. Προσπαθούμε να γαλουχίσουμε και να ενημερώσουμε τις αρχές ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν. Εμείς ο ιδιωτικό, ναι, γιατί όχι. Δεν είναι ρόλος ο δικός μας να υποκαταστήσουμε κανένα κράτος. Το ξανατονίζω. Να συμπληρώσουμε μόνο.
0: Πείτε μου, κύριε Γιαννόπουλε, αυτή η δυστοπική περιγραφή, τι έχει ως αίτιο? Είναι αποτέλεσμα, τι είναι ως πράγμα, είναι η κρίση, είναι η φτώχεια, είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, είναι η ανασφάλεια, είναι όλα αυτά μαζί, είναι άλλα τόσα που δεν μπορώ εγώ να προσεγγίσω?
1: Είναι άλλα τόσα που ούτε κανένας μας δεν μπορεί να προσεγγίζει, γιατί τελικά αλλά αυτό το στερεότυπο, αυτά είναι οι γονείς, ναι, σίγουρα έχουν ένα μέρος ευθύνης. Αλλά οι γονείς που δουλεύουν τρία και τρεις δουλειές να τα βγάλουν πέρα, αναγκάζονται να μην έχουν την ίδια φροντίδα για τα παιδιά τους. Ποιοτικό χρόνο θέλουν με τα παιδιά τους και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Όμως δεν είναι σόνοι και καλά οι γονείς, γιατί έχουν μεγαλύτερες επιρροές πλέον από τρίτους. Τα κορίτσια που εκείνη εξαφανίζει και οι εκμεταλλεύσεις, τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, άρα πολύ εύκολα μπαίνουν στη διαδικασία να παίρνουν θύματα από επιτίδιους οι οποίοι τα βγάζουν σε μια διαδικασία περίεργη. Και ξέρετε, να υπενθυμίσω, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά εσείς, ότι κάποτε μιλούσαμε για τους θανάτους παιδιών από τα ναρκωτικά. Mm-hmm. Τώρα σταματήσαμε. Φοβάμαι ότι θα γίνει το ίδιο και για τις κακοποιήσεις και για αυτά τα φαινόμενα θα τα συνηθίσουμε στα κοινωνία.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Βλέπω το μήνυμα ενός άκου ένα. Ο άνθρωπος αυτός, ο 43χρονος, ο οποίος εμπλέκεται σε αυτήν την υπόθεση στο Κυψέλη, ο οποίος πρέπει να σας πω είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας κτλ. Σε σένα τον ένα αναφερόμαι, είναι Έλληνας. Αυτό για μας τους υπόλοιπους, τους κανονικούς ανθρώπους, δεν έχει καμία σημασία ότι είναι Έλληνας. Για σένα, ρε φασίστα, όμως, θα πρέπει να έχει. Γιατί εσύ είσαι αυτός που όπου βρίσκεις μουσουλμάνο, όπου βρίσκεις μελαμσό, ό,τι κάνει το αποδίδεις στο χρώμα του, στη θρησκεία του, στην καταγωγή του. Αλλά είπαμε, είσαι φασίστας. Ξέρεις από πού αποδεικνύεται ότι είσαι φασίστας? Από το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνεις πως δεν έχει καμία σημασία ούτε η θρησκεία, ούτε το χρώμα, ούτε το θρήσκευμα. Απόδειξη. Αυτός για τον οποίο μιλάμε είναι Έλληνας, σαν και σένα, Καράγκιοζη.

0: Real FM.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τη Μόσχα δείχνει το Βερολίνο ως υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ανακοίνωσε το κλείσμα του προξενείου στη Βόνη. Η Ρωσία προσπαθεί να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας, αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν. Ιρανικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς χτυπούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στόχους των φρουρών της Επανάστασης. Ανοιχτή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.
0: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Πέτρο. Ελένη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Κωνσταντή. Τζέσι, να είσαι καλά. Καλησπέρα στη Χριστίνα, στον Νίκο. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στον αγαπημένο φίλο, τον Δημήτρη, το Χριστούγεννα. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλό μήνα, Νίκο.
0: Έχουμε πάλι άλμα πληθωρισμού, έτσι.
1: Έχουμε άλμα πληθωρισμού στο 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας της Eurostat. Μία ολόκληρη μονάδα σε σχέση με τον Ιούλιο. Οπότε και ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,7%. Να υπενθυμίσω ότι τον Ιούνιο ήταν στο 3,9, τον Μάιο στο 4,9, τον Απρίλιο στο 3,6. Τώρα αυτά τα θυμίζω, Νίκο, διότι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στους τελευταίους μήνες, ειδικά μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο τέλος Φεβρουαρίου, ο πληθωρισμός έχει πάρει την ανηφόρα.
0: Μιλάμε για σωρευτική ακρίβεια, έτσι, η οποία έρχεται
1: ακριβώς
0: να προσδιοριστεί και στα
1: ακριβώς
0: προηγούμενα χρόνια και στους μήνες αυτούς που αναφέρεις.
1: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το λέω. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ανήλθε και εκεί στο 3,3% από 2,9%. Η ενέργεια, όπως είναι, όπως έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Συν 14,3% η ενέργεια, Νίκο, τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Η υπηρεσία συν 3%. Τρόφιμα, αλκοολούχα, ποτά και καπνό 1,2%. Και να σου πω επίσης ότι πλέον η βενζίνη, η αμόλυβη και το πετρέλαιο της κίνησης είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Στο 2,05 η αμόλυβη βενζίνη, στο 2,02 κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα. Το πετρέλαιο.
0: Καλά, δεν τρέχει τίποτα, όπως το είχε πει εκείνος εκεί, πως τον λέγανε Σκυλακάκι, τον λέγανε. Όποιος έχει αμάξι, λέει, είναι προνομιούχος.
1: Ναι, ναι. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι όποιος έχει αμάξι είναι προνομιούχος. Ναι. Επίσης, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent βρίσκεται πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 5,7%. Καταλαβαίνεις ότι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent τα 100 δολάρια το βαρέλι. Κάτι που σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, τις επόμενες μέρες θα δούμε τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Όλα αυτά καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι έχουν μεγάλη επίπτωση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς που βάλλονται από παντού, από την ακρίβεια για καθημερινά είδη διατροφής και άλλα βασικά αγαθά, για καύσιμα, για ενίκεια, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Για πες μου, γιατί άκουγα τους εμπόρους λένε ότι οι φετινές εκπτώσεις ήταν τραγωδία.
1: Πώς να πάνε, για αυτούς τους λόγους που σου είπα τώρα, όταν έχεις να πληρώσεις τόσα πράγματα καθημερινά, που να μείνουν χρήματα για ρούχα και παπούτσια, και με αυτά και με αυτά, το δίμηνο των θερινών εκπτώσεων, Ιούλιο και Αύγουστο, έφερε τους καταστηματάρχες, 6 στα 10 καταστήματα, να βλέπουν μειωμένο το τζίρο σε σχέση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο. Αύξηση του τζίρου είχε μόνο 1 στα 10 καταστήματα και από αυτούς η μισή έως 10%, μη φάνταστες τίποτα ιδιαίτερο. Λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες οι εμπορικές επιχειρήσεις, το 50% μία στις δύο επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, και όλα αυτά, Νίκο, ενώ έκαναν πολύ υψηλές εκπτώσεις, προσπάθησαν οι έμποροι να προσελκύσουν τους καταναλωτές. Έκαναν εκπτώσεις πάνω από το 30% έξι στις 10 επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, φέτος είναι μισοάδιο το ποτήρι για τις εμπορικές επιχειρήσεις.
0: Για πες μου και το άλλο, θα σε χαιρόμαστε εδώ Σαββατοκύριακο σε εκπομπή δική
1: πρώτα,
0: σου.
1: Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, Νίκο, στον Real FM, από αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 3 έως 4 το απόγευμα, θα μιλάμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας, όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Οι ειδικοί θα απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν θέματα όπως οι τιμές, τα τρόφιμα, τα καύσιμα, το ρεύμα, τα ενίκεια, θέματα που αφορούν τη φορολογία, τις συντάξεις, ό,τι έχει να κάνει, Νίκο, με την καθημερινή μας. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM.
0: Σιδεροκέφαλος, φίλε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
2: Real FM.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Ακολουθήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
6: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
5: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
6: Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
5: Αυτά.
6: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα.
7: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: μας προχώρα.
1: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Όπως πολύ καλά ξέρετε, έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν θα παρελάσουν οι κοστολογημένοι. Θα είναι πολύ κοστολογημένοι αυτοί τώρα, διότι είναι και άνθρωποι της σταθερότητας, της σοβαρότητας, είναι άνθρωποι του δημοσιονομικού χώρου. Εντάξει. Βέβαια, όλοι αυτοί τώρα τσακώνονται μεταξύ τους ή μισοτσακώνονται για το ποιος αγαπάει περισσότερο τους μισθωτούς, για το ποιος αγαπάει περισσότερο τους συνταξιούχους. Και ως εκ τούτου λοιπόν, βαφτίζοντας ο καθένας με τον τρόπο του τον δεσπότη Παναγιώτη, μας λένε πόσο έτσι ενδιαφέρονται και για το 13ο μισθό και για το 14ο και για τη 13η σύνταξη και για τη 14η. Είναι αυτοί που τα κόψανε δηλαδή όλα αυτά. Αλλά βάζω μια ανωτελεία να σας πω ποιοι είναι αυτοί στη συνέχεια, γιατί θέλω να πάμε στην Τουρκία, μην πέσει σύνδεση, γιατί έχουμε τον Νίκο τον Ανούρη και γιατί επρόκειτο, δεν ξέρω αν έχει γίνει η συνάντηση που επρόκειτο να γίνει μεταξύ Ερντογάν Πούτιν. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα και καλή σεζόν καταρχάς.
0: Να είσαι καλά.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Τάγκη Ερντογάν με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κυργιστάν, στο περιθώριο της Νότου Κορυφής της Αγκάη. Στην τοποθέτηση που κάνανε πάντως, επικεντρώθηκαν στο πορεία των ρωσοτουρκικών σχέσεων. Δηλώσαν και δύο ότι οι ρωσοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από όσο βρίσκονταν ποτέ. Μίλησε ο Τούρκος πρόεδρος για τον πυρηνικό σταθμό Άκουγκ που θα εγκαινιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα και ότι είναι έτοιμη η Τουρκία και η Ρωσία να προχωρήσουν σε παρόμοια προγράμματα όσον αφορά τη συνεργασία στην πυρηνική ενέργεια. Καμία αναφορά ωστόσο και από τους δύο για το θέμα των S-400. Είναι το θέμα το οποίο καίει την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να απομακρύνει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος. Είχαμε ακούσει για κάποιες χώρες του κόλπου που ενδεχομένως θα ήταν πιθανοί αγοραστές. Φαίνεται πως έχει κολλήσει στην παρούσα φάση το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρξαν διαβουλεύσεις σίγουρα πίσω από τις κλειστές πόρτες για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει υπάρξει μια λύση. Η Ρωσία έχει κάποιες ενστάσεις ακόμα. Θέλει οικονομικά ωφέλη, θέλει βεβαίως και κάποιες συμφωνίες όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, όπως έλεγαν οι πληροφορίες των προηγούμενων μηνών, και για αυτό το θέμα έχει κολλήσει. Μένει να δούμε ο Τούρκος πρόεδρος όταν γυρίσει από το Κυργιστάν στο αεροπλάνο μιλώντας με τους δημοσιογράφους. Συνήθως είναι πιο αποκαλυπτικός και να δούμε αν τελικά εκπαιδευτεί μια λύση για την Τουρκία όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να κλείσω αυτό που έλεγα πριν την ενημέρωση που είχαμε από τον Νίκο για τη συνάντηση του Πούτιν με τον Ερντογάν στην Τουρκία, για την αγάπη δηλαδή που έχουν για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, για τη 13η, για τη 14η σύνταξη, το 13ο, 14ο μισθό και όλα αυτά τα οποία θα παρουσιάσουν τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες όλοι τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, από το 2015 μέχρι και το 2026 και μάλιστα τώρα πρόσφατα, στις 25 του μήνα, 25 Αυγούστου, έχουν κατατεθεί στη Βουλή 3 προτάσεις νόμου και 9 τροπολογίες. Τι λένε αυτές οι 3 προτάσεις νόμου και οι 9 τροπολογίες? Επαναφορά του 13ου μισθού και της 14ου, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. 9 τροπολογίες και 3 προτάσεις νόμου. Όλες έχουν καταψηφιστεί και έχουν

0: απορριφθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κυβερνήσει από το 2015 μέχρι το 2026. Αυτή τώρα, στο εβδομάδα που θα έρθει, θα ανεβαίνουν επάνω στη Θεσσαλονίκη και θα μιλάνε για το πόσο νοιάζονται για τους μισθωτούς και τους συνταξίουχους. Περιττό να πω ότι και οι 9 τροπολογίες και οι 3 προτάσεις νόμου που απορρίφθηκαν κατατέθηκαν από το ΚΚΕ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
1: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από Γερμανία και Ρωσία, καθώς εισέρχονται σε νέα φάση μεταξύ τους σχέσεις. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας το προηγούμενο διάστημα. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη και ταιριάζει, όπως είπε, στο πρότυπο των ρωσικών επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί στην Ήπειρο. Ο Γερμανός Υπουργός απέδωσε ευθέως στη Ρωσία την ευθύνη για την επίθεση, τονίζοντας επίσης ότι το περιστατικό στη Λειψία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο απειλής που αντιμετωπίζει η Γερμανία. Στο πλαίσιο αυτής της συνθήκης, ο Γερμανός Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Και βέβαια κλείθηκε ο Ρώσος πρεσβευτής για εξηγήσεις.
0: Σαν να το χοντρένουν, μου φαίνεται.
1: Πολύ το ζήτημα των ντρόουν ήταν κάτι που εξέταζε για εβδομάδες η γερμανική πλευρά. Υπήρχε υποψία ότι βρίσκεται η ρωσική πλευρά πίσω από όλα αυτά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση από το Κρεμλίνο ή από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι κάτι που αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα εξελιχθεί και το πώς θα κινηθούν οι επόμενες ημέρες.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Έχουμε εξελίξει στο μέτωπο, είπα, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Λαράτ σκότωσαν 2 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 2. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η συνέχιση των αεροπραξιών δεν εξυπηρετεί ούτε το Ιράν ούτε την περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο διάλογο. Μάλιστα, την ίδια πρόθεση εξέφρασε και σήμερα από τη Σύνοδο Σαγκάη. Ο Τραμπ από την πλευρά του δηλώνει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Θα υπάρξει, είπε, απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά, έγραψε σε ανάρτησή του. Για πρώτη φορά πάντως, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου παραδέχθηκε πως ο Υπουργός δέχεται από στρατηγούς εισηγήσεις για τον μπλοκή από το Ιράν.
0: Παραιτήθηκε και ο αρχηγός στρατού στις ΗΠΑ.
1: Παραιτήθηκε ο Υπουργός στρατού, ο Νταν Ντρισκόλ, λόγω πολύμινων διαφωνιών, όπως φαίνεται, με τον Υπουργό Άμυνας, τον Πιτ Χέγκζεθ. Και σύμφωνα με άρθρο της Washington Post, 4 στρατηγοί και ναύαρχοι έχουν συμβουλεύσει ενάντια στην παράταση του πολέμου στο Ιράν.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρετών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών κάτω τη Θωρέας από τη Φτιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιός και Νήσων και της ITER Action Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
7: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
9: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Είναι 3η-1η του Σεπτέμβρη. Και πριν από κάποιες δεκαετίες, πριν από κάποια χρόνια, όταν έμπαινε Σεπτέμβρη, τι λέγαμε? Καλό φθινόπωρο, δεν λέγαμε? Τώρα να τα ξεχάσουμε αυτά. Φθινόπωρο δεν έχει ούτε για το Σεπτέμβρη, καλά-καλά δεν έχει ούτε για τον Οκτώβρη. Από τα μέσα του Νοέμβρη να αρχίσουμε να λέμε καλό φθινόπωρο, για χειμώνα δε δεν το συζητάμε. Και ο Πέρης Βασιλάκης με ξέρει πάρα πολύ καλά ότι εγώ το σπρώχνω το καλοκαίρι να τελειώσει, να περάσει. Έβλεπα τι ένα ωραίο. Μου λέει, τι ζητάτε, τι θέλετε από το καλοκαίρι? Να φύγει. Να πάει αλλού. Και επειδή με ξέρει λοιπόν πάρα πολύ καλά, μου σερβίρισε πρωί-πρωί τους Green Day και το Wake Me Up When September Ends. Αν και εγώ θα έλεγα και τον Οκτώβρη. When October. Γιατί Σεπτέμβρη? Γιατί Σεπτέμβρης και Οκτώβρης? Στο καλό.

κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Μιλούσα με κάποιες φίλες μου, μαμάδες μικρών παιδιών, τις προηγούμενες μέρες, πώς το σκέφτονται που αρχίζουν τα σχολεία και αρχίζουν τα πρωινά. Το πρωινό ξύπνημα, τα πρωινά δρομολόγια. Σας καταλαβαίνω, σας κατανοώ, όλες τα ζήσαμε, όλες τα περάσαμε.

Πρωινό Express στα ραδιόφωνα σας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί και έχουμε καινούργια ώρα επανάληψης της εκπομπής. Σας το είπα και χθες, γίναμε βραδινή. 8 με 10 είμαστε πέρι, το βράδυ. 8 με 10 δεν είμαστε μετά την εκπομπή του Νίκου του Βογιόπουλου. Ναι.

Μάλιστα, 9-11 είμαι, ακόμα πιο νυχτερινή. Τέλεια. Καλέ τραγούδια θα έπρεπε να παίζουμε εκείνη την ώρα. Δικά μας τραγούδια, εμείς, εγώ και εσύ να παίζουμε τραγούδια. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε. Είναι πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Έχουμε και συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα. Και έχουμε ωραία θέματα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχουν να κάνουν με την υγεία. Να σας πω λοιπόν ότι κατευθείαν στο θέμα, ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, από τις 9 και μετά, θα είναι εδώ στο στούντιο ο Στέργος Τάγκας.

Ένας άνθρωπος γνώστης καλός, καλά διαβασμένος, με τα στοιχεία του, με τους φακέλους του στη μασχάλη, τους φακέλους υπομάλης, θα έρθει και σήμερα εδώ, γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε μαζί του και να ζητήσουμε τα φώτα του. Είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν μπει στην ατζέντα τις τελευταίες μέρες, όλο το τελευταίο διάστημα. Και θα είναι εδώ να τα συζητήσουμε. Διαζώσεις από κοντά στο στούντιο.

παρέα μας λοιπόν και σήμερα εδώ με τον Πέρι Βασιλάκη να ρυθμίζει τον ήχο και να επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Είτε είναι από το ελληνικό είτε από το ξένο ρεπερτόριο. Καλά το πρωί πάλι εδώ στις Ρέστα έτσι. Έπαιξες μερικά από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Ο Σασμός. Σασμό δεν έχει, καλά το λέγε. Σασμό. Τίποτα, κάποιοι είναι ανεπίδεκτοι ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα, σασμό δεν έχουν ορισμένοι. Από την Αλεξίου με του Σόπα. Πού τους θυμήθηκες? Πριν από κάποια χρόνια πέρι έκανα νυχτερινή εκπομπή στο ραδιόφωνο 11-12 το βράδυ. Το σήμα της εκπομπής μου ήταν η εισαγωγή αυτού του τραγουδιού του «Μέσα στα δυο της τα μάτια». Έχει μεγάλη εισαγωγή, φοβερή εισαγωγή. Ήταν σήμα εκπομπής λοιπόν το είχα κάνει, γιατί ήταν τότε που είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι, μιλάμε τώρα για δεκαετία του 2000. Είχα πάθει πλάκα με αυτό το τραγούδι, πλάκα με την εισαγωγή του, τη μουσική του. Και το είχα υιοθετήσει στην βραδινή εκπομπή, η οποία ήταν κάτι μικρο ειδησούλες, αλλά κυρίως μουσική. Ο καημός μου. Πορτοκάλογλου Φατμέ Αλεξίου, μπλέξαν οι γραμμές μας. Τι ωραία τραγούδια που έπαιξε σήμερα το πρωί. Στο λέω που και που μέσα και στα δικά μας, αν υποθέσουμε τώρα ότι προλαβαίνουμε εμείς να ακούσουμε και κανένα τραγούδι, αν υποθέσουμε, ναι, ρίχνε και κανένα ελληνικό ροκ, ρε παιδί μου. Ροκ όμως, έτσι, ελληνικό ροκ, τέρμα, μέχρι εκεί. Ροκ είναι και η εκπομπή, μου γράφει φίλος. Ροκ λέει είναι ούτως ή άλλως και η εκπομπή. Και σκληρό ενίοτε. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη σήμερα. Η Νατάσα Παμπρή δεν θα είναι κοντά μας. Ασθενή, περαστικά Νατάσα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό να γυρίζεις από τις διακοπές και να είσαι άρρωστη? Αλλά ευτυχώς που έγινε μετά και δεν έγινε τις μέρες των διακοπών στο χαλάσι, ρε παιδί μου, έτσι. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί, 9 με 11 σε επανάληψη, να το ξαναπώ μέχρι να το εμπεδώσω κι εγώ και να το θυμάμαι. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.

0: σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και στην Ιαλισόγεια τις αγορές σας. Από τις 8 το πρωί έχουν ανοίξει οι πόρτες μέχρι και τις 9 το βράδυ για να βρείτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας, ό,τι αγαπάει η ψυχή σας, να το βρείτε εκεί. Στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς, στη μεγαλύτερη γκάμα της αγοράς, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες κωδικοί προϊόντων. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, με φοβερές προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε καθημερινά από τα φυλάδια τα οποία αναρτώνται και στην ιστοσελίδα μας. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και σήμερα. Το ξέρουμε, το έχουμε εμπεδώσει 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης. Έχουν φτιάξει πια μια σχέση άρρηκτα, θα έλεγα εγώ. Σφυριλατημένη, δεμένη. Τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Και όλοι εμείς. Λοιπόν, τι λέτε, ξεκινάμε με τον Γιάννη Μανολά, με την πρόγνωση του καιρού να δούμε τι γίνεται σήμερα στα μέρη μας. Πάντως η θέα είναι εκπληκτική, η θερμοκρασία είναι σε κανονικά, θα έλεγα, για την εποχή επίπεδα. Αυτή την ώρα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα φτάσει πάνω από 32, σύμφωνα τουλάχιστον με την ένδειξη που έχω εδώ στο κινητό. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Πάντως, για σήμερα φαίνεται να είναι μια όμορφη ήπια μέρα. Καλύτερα όμως και πιο έγκυρα θα μας τα πει ο Γιάννης.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Με αίθριο καιρό μας υποδέχτηκε ο Σεπτέμβριος σήμερα Τρίτη. Έτσι για σήμερα σε όλα τα νησιά προβλέπονται υπέροχες καιρικές συνθήκες, απόλυτα καλοκαιρινές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, θα φτάνουν τα 4 με 5 και στα νοτιότερα, κυρίως στο Καρπάθιο, τα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι τους 31. Οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμ μέχρι 37, στην Κάλυμνο μέχρι 35 και στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 23 και 26 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 50 και 70% τις νυχτερινές ώρες. Για αύριο Τετάρτη, δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερα στην Ηλίνδο μέχρι 37, στην Κάλυμνο μέχρι 36, στη Σύμη επίσης μέχρι 36 βαθμούς και στο Καστελόριζο μέχρι 35. Οι ελάχιστες μεταξύ 24 και 27 βαθμούς τη νύχτα, ενώ η υγρασία μεταξύ 45 και 65%. Καλό μήνα και πάλι.
0: Η είδηση θα είναι όταν τέτοιες μέρες, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, μάλλον όχι Οκτώβρη, Σεπτέμβρη, Αύγουστο, να βγαίνει ο Γιάννης το πρωί και να σου λέει «Δεν είναι αίθριος ο καιρός σήμερα, συννεφιά έχουμε σήμερα, επίκειται βροχή». Αυτό θα είναι η είδηση, τώρα όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν το έχετε διαβάσει. Εμείς έχουμε στην κατηγορία περιβάλλον, στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, έχουμε αρκετά δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν με το κλίμα γενικώς, με το περιβάλλον, με τις καιρικές συνθήκες. Αν πάτε στην κατηγορία περιβάλλον, εκεί νομίζω ότι θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις γενικώς για το πού πάει το πράγμα. Και φαίνεται ότι φέτος η Ευρώπη περιμένει ένα σούπερ Ελνίνιο. Ένα Ελνίνιο εξαιρετικά ισχυρό. Που τι σημαίνει αυτό? Ασυνήθιστα θερμές θάλασσες. Θερμές θάλασσες βέβαια σημαίνει πλημμύρες λόγω της μεγάλης εξάτμισης. Εποχικά μοντέλα που βλέπουν την Ευρώπη θερμότερη από το κανονικό. Και μπορεί να είναι παρακινδυνευμένη οποιαδήποτε πρόβλεψη πάμε έτσι πολύ συγκεκριμένα να κάνουμε για το χειμώνα που είναι μπροστά μας. Αυτό όμως που ξέρουν ήδη οι μετεωρολόγοι είναι ότι το Ελνίνιο μπαίνει στο χειμώνα με μια ασυνήθιστη δύναμη. Μάλιστα Μάλιστα, στις 13 Αυγούστου το Αμερικανικό Κέντρο Κλιματικών Προβλέψεων της Αμερικής ανακοίνωσε ότι το Ελνίνιο όχι μόνο έχει εδρεωθεί, αλλά ενισχύεται γρήγορα. Η εκτίμηση λοιπόν αυτού του Αμερικανικού Κέντρου είναι εντυπωσιακή. Η πιθανότητα να εξελιχθεί σε πολύ ισχυρό Ελνίνιο κατά το φθινόπωρο και το χειμώνα του Βορείου Ημισφαιρίου ξεπερνά το 90%. Ακόμα πιο αξιοσημείωτο είναι ότι το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου δίνεται πιθανότητα 81% να φτάσει σε ένταση που θα ξεπερνά και τα προηγούμενα επεισόδια που υπάρχουν στο αρχείο, υπάρχουν καταγεγραμμένα από το 1950 και μετά. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός μιλά για ένα πολύ ισχυρό παγκόσμιο κλιματικό γεγονός.

Αυτό που φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε έναν ήπιο σχετικά χειμώνα από πλευράς θερμοκρασιών, χωρίς να αποκλείεται ότι θα υπάρχουν και νησίδες υπερβολικού ψύχους, αλλά θα είναι σημειακές. Και εκείνο βέβαια το οποίο είναι στην κορυφή των προγνώσεων, των προβλέψεων, ακριβώς λόγω της φοδρότητας του Ελνίνιο, είναι οι βροχές. Θα είναι ένας υγρός χειμώνας με ό,τι αυτό σημαίνει. Και έρχομαι αυτό, κυρίες και κύριοι, να το συνδέσω με το δελτίο τύπου που έβγαλε χθες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για την αντιπλημμυρική περίοδο 2026-27. Δίνει οδηγίες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς περιφέρειες και δήμους για άμεσες δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας.

Και μάλιστα τελειώνει το δελτίο τύπου με τις οδηγίες προς όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Με την προτροπή όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες να ξεκινήσουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, καθώς η έγκαιρη προετοιμασία και η πρόληψη μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικής σημασίας για την προστασία των πολιτών όταν εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Τα οποία, επαναλαμβάνω, φέτος αναμένονται με ιδιαίτερη συχνότητα και σφοδρότητα, ακριβώς ενός εξαιρετικά σφοδρού, πρωτοφανώς σφοδρού φαινομένου Ελνίνιο. Περισσότερα γι' αυτό μπορείτε να διαβάσετε και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα, όλες αυτές οι πληροφορίες. Πριν από λίγο δημοσιεύσαμε και το δελτίο τύπου, τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τις άμεσες δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας. Απέναντι στον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Αν σας ενδιαφέρει η ιστορία, αν σας αρέσει η ιστορία, αν σας αρέσει να ανατρέχετε στο παρελθόν, σαν σήμερα άρχισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 1η Σεπτεμβρίου. Το 1939 με την εισβολή στην Πολωνία. Σαν σήμερα το 1985 εντοπίστηκε ο Τετανικός. Που είχε χαθεί στα παγωμένα νερά του Βόρειου Ατλαντικού το 1912. Σήμερα περίμενε ο Μπάρι Γκίμπ γίνεται 80 ετών. Bee Gees, τους θυμάστε? Είναι ο τελευταίος εν ζωή από τα αδέρφια. Ο Μπάρι Γκίμπ μας έδωσε φοβερά τραγούδια την εποχή της δίσκο, Saturday Night Fever. Μόνο αυτό θα σας πω. Α, και εδώ το ντουέτο του, το ιστορικό με την Barbara Streisand. Έτοιμο το είχες, καλέ. Τι θα γίνει με σένα? Δεν προλαβαίνω να μιλήσω, παιδιά, με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πλέον επικίνδυνος. Ο Μπάρι Γκίμπ, ξέρετε, δεν έγραφε τραγούδια μόνο για τον εαυτό του και μόνο για τους Bee Gees. Έγραφε για πάρα πολλούς καλλιτέχνες και η Apple Music ως πηγή σημειώνει ότι έχει συμβάλει τουλάχιστον σε 16 νούμερο 1 στην λίστα του Billboard με τα 100 τραγούδια, καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και η Gloria Estefan έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 69 ετών. Νομίζω ότι η Gloria Estefan την δεκαετία του 80 ουσιαστικά μας σύστησε το Latin. Το έκανε λίγο πιο έτσι mainstream, το έκανε λίγο πιο πολύ προσιτό, τέλος πάντων, και περισσότερο της μόδας, το Latin.

Και μια και η Μαντόνα είναι το πρόσωπο του καλοκαιριού, να σας πω ότι ήταν το 1984, τα θυμάμαι εγώ αυτά. Τότε βλέπαμε, είχαμε το MTV στην τηλεόραση και έπαιζε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν το βγάζαμε. Και δεν είχε τότε με εκπομπές το MTV, αν θυμάσαι Πέρι. Είχε με συνεχώς βίντεο κλιπ και το ευχαριστιόμασταν, έτσι. Μετά μπήκαν οι εκπομπές, χάλασε λίγο το πράγμα. Αλλά τα πρώτα χρόνια που ήταν non-stop η προβολή βίντεο κλιπ ήταν φοβερό. Ήταν η καλή εποχή. Τότε με τη Μαντόνα, με τον Μάικλ Τζάκσον, ήταν η εποχή που άλλαζε η μουσική βιομηχανία και η παραγωγή των βίντεο κλιπ γινόντουσαν πια μικρές ταινίες. Το 1984 λοιπόν, σαν σήμερα, στα MTV Video Music Awards εμφανίζεται η Μαντόνα και κάνει την ιστορική της παρουσία με το Like a Virgin. Μια εμφάνιση πάνω σε μια τούρτα γάμου. Και ήταν η εμφάνιση εκείνη που άλλαξε για πάντα την ιστορία των μουσικών βραβείων. Έγιναν από τότε υπερθέαμα.

πω και κάτι για τους λάτρεις της λογοτεχνίας και των κλασικών έργων αυτής, σε μια εποχή που όλο και λιγότεροι δυστυχώς διαβάζουν. Το 1952, σαν σήμερα, κυκλοφορεί για πρώτη φορά στο περιοδικό Life η νουβέλα του Ernest Hemingway «Ο γέρος και η θάλασσα». «The Old Man and the Sea». Πούλησε το περιοδικό εξαιτίας της νουβέλας, ακούστε, πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα μόλις σε 2 μέρες.

Λοιπόν, πάμε στα πεζά του κόσμου τούτου. Μετά από όλα αυτά τα ωραία τα οποία ακούμε, πάμε στα λύματα. Λοιπόν, εκεί στη ΔΕΙΑΡ, γνωστή φίλη, συγγενής και λυπή γενικός, οι οποίοι έχετε βρει εκεί την καραμέλα, τα μέσα ενημέρωσης φταίνε, πολιτικές προσωπικές διαφορές φταίνε, αφήστε τη ΔΕΙΑΡ, μη δυσφημείτε τη Ρόδο και όλες αυτές οι ανοησίες. Ξέρετε κάτι, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το αντιμετωπίζουν με αυτή την αβάσταχτη ελαφρότητα που τους χαρακτηρίζει τελικά. Και επειδή διαβάζω τις τελευταίες μέρες ότι όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει με την κόντρα, έχει να κάνει με τα μέσα ενημέρωσης, πάντα κάποιος άλλος φταίει, Δεν είναι αλήθεια αυτά που λέγονται, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δυσφημείται η Ρόδος, δέχεται πόλεμο το νησί, έχουμε ακούσει και αν έχουμε ακούσει και ακόμα συνεχίζεται μονότονα όλη αυτή εδώ η ιστορία. Καταλαβαίνω ότι τους έχει κάνει μεγάλο στραπάτσο αυτή η υπόθεση. Αν δεν θέλανε να πάθουν στραπάτσο, πολιτικό εννοώ, ας έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Είναι απλό το θέμα. Αντί λοιπόν να επινοούν εχθρούς, αυτό που κάνουν πάντα, μια τους φταίει ο ένας, μια τους φταίει ο άλλος, μια τους κυνηγάει ο ένας, μια τους κυνηγάει ο άλλος, μια τους έχουν στοχοποιήσει, δύο τους έχουν στοχοποιήσει, αυτοί που είναι σοβαροί, αυτοί που μιλάνε με στοιχεία, αυτοί που λογοδοτούν, αυτοί, τέλος πάντων, που αυτοθαυμάζονται. Εγώ πρώτη φορά βλέπω ανθρώπους να κάνουν μόνοι τους την αγιογραφία τους. Δοξάστε με, θαυμάστε με, εγώ είμαι αυτός, εγώ λειτουργώ έτσι, εγώ κάνω το ένα έτσι, εγώ κάνω το άλλο αλλιώς, όλοι οι άλλοι φάτε τη σκόνη μου. Όχι, δεν είναι έτσι παιδιά, δεν είναι έτσι. Και θα σας πω τι εννοώ. Αν πραγματικά θέλανε να σταματήσει όλη αυτή η συζήτηση για τα νερά εκεί στην Καλυθέα, πέριξ του βιολογικού κτλ, να σταματήσει όλη αυτή εδώ η συζήτηση, ξέρετε, υπήρχε ένας πάρα πολύ απλός τρόπος. Πάρα πολύ απλός τρόπος. Πολύ καθαρός. Θα είχε κλείσει η συζήτηση στο πι και φι. Εγώ λοιπόν τους κάνω μια πρόταση. Σωτήρη. Για δώσε στη δημοσιότητα, σε παρακαλώ, τα στοιχεία τα οποία έχουν δώσει οι χημικοί έλεγχοι εκεί στην περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή όπου εκβάλλει ο βιολογικός. Είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα. Έτσι δεν είναι? Η εισαγγελία ζητά στοιχεία. Τα ζητά από το λιμεναρχείο. Το λιμεναρχείο με τη σειρά του τα ζητά από τις συναρμόδιες αρχές. Αφού λοιπόν είναι όλα καλώς καμωμένα και αφού η Ρόδος δέχεται πόλεμο, είτε για πολιτικούς λόγους, γιατί βέβαια κάποιοι θέλουν να χτυπήσουν αυτούς τους ογκολήθους της πολιτικής, οπότε έχουν βρει τα λύματα για να το κάνουν, και επειδή τα μέσα ενημέρωσης άλλη δουλειά δεν είχαν από το να βουλιάζουν στα λύματα, ιδού πεδίων δόξης λαμπρότατων, δώστε στη δημοσιότητα σήμερα κιόλας τα επίσημα στοιχεία των χημικών ελέγχων. Αλλά προσέξτε, όχι τα στοιχεία των ελέγχων γενικώς και αορίστως. Βρήκαμε αυτά και από κάτω μια παράγραφος ότι είναι εντός φυσιολογικών ορίων και τα λοιπά. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Να τα δώσετε με βάση τους δείκτες ποιότητας που δίνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Να το επαναλάβω. Να δώσετε στη δημοσιότητα τα ευρήματα των χημικών ελέγχων
που έχουν γίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων που σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από τον Ιούνιο μέχρι και τα τέλη Αυγούστου έχουν ληφθεί και έχουν οδηγηθεί σε χημική ανάλυση. Να δώσετε λοιπόν τα ευρήματα στη δημοσιότητα. Να δώσετε και τα δεδομένα τα οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Οδηγία, με τους δείκτες ποιότητας σε ό,τι αφορά και τα κολοβακτηρίδια και τους εντερόκοκους. Και εκεί πραγματικά να δούμε τι συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Αν το είχατε κάνει από την πρώτη στιγμή, θα είχατε κλείσει το στόμα όλων ημών που γράφουμε, συζητάμε, δημοσιεύουμε, αναρωτιόμαστε τελικά. Ο κόσμος δεν θα ανησυχούσε, γιατί θα του είχατε αποδείξει με στοιχεία των χημικών ελέγχων ότι τα νερά είναι καθαρά και θα μας είχατε βάλει όλους και όλες στη θέση μας. Εγώ λοιπόν ζητώ από αυτά εδώ τα μικρόφωνα, από την εκπομπή μου, εγώ, επειδή έχω γράψει και εγώ κατά καιρούς και έχω δημοσιεύσει και φωτογραφίες εδώ και πάρα πολύ καιρό, ανοίξαμε το θέμα πριν από καιρό και μας πήρε και μας σήκωσε, όπως όλους όσοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Αντί λοιπόν να το μαζέψουν, αφού έχουν τόσο δίκιο, να δώσουν τα στοιχεία στη δημοσιότητα και να τελειώνει όλο αυτό το παραμύθι και όλη αυτή η ιστορία και όλο αυτό το οποίο το εμφανίζουν αδέρφια πόλεμος, η Ρόδος δέχεται πόλεμο, και για να μην ξαναπούμε ότι ο μόνος πόλεμος που δέχεται η Ρόδος είναι από την ανικανότητά τους, καλό το Σωτήρη Βαγιανό να δώσει σήμερα στη δημοσιότητα τα χημικά δεδομένα, τα στοιχεία των χημικών δειγματοληπτικών ελέγχων. Λεπτομερώς, θα σας πω και πώς τα θέλω, εντάξει, με αριθμό δείγματος, με χρονική περίοδο κατά την οποία ελήφθη, από ποια περιοχή ελήφθη ακριβώς, από ποιο σημείο, τι έδειξε ο έλεγχος, και όχι γενικώς και αορίστως να διαβάζουμε αριθμούς και να μην ξέρουμε τι σημαίνει και εμείς και οι πολίτες, αλλά δίπλα να έχετε και την ένδειξη και το δείκτη που δίνει ως ανώτερο η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Καταλληλότητα των Θαλασσών, και όλα καλά. Φαντάζομαι ότι οι αριθμοί αυτοί θα είναι πολύ χαμηλότεροι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σας από τους δείκτες που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα έχετε κλείσει το κεφάλαιο αυτό για τα καλά και θα είχε σταματήσει και ο κόσμος να ανησυχεί και εμείς να μιλάμε και εσείς να μας κατηγορείτε ότι κάνουμε κακό στο νησί και σε εσάς και δεν συμμαζεύεται. Όλες αυτές τις ιστορίες που ακούσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα, για να βγούμε την επόμενη μέρα, ακριβώς την επόμενη μέρα το πρωί, καινούργιες πληροφορίες στη δημοσιότητα για καινούργια δείγματα, για καινούργιους ελέγχους και για καινούργια ευρήματα σε ό,τι αφορά κολοβακτηρίδια και εντερόκοκους. Για να σταματήσει λοιπόν αυτή η συζήτηση, γιατί όντως είναι πάρα πολύ σοβαρή και όντως ο κόσμος ανησυχεί γιατί έχει πάρει έκταση το θέμα. Είναι πάρα πολύ απλό από τη δική σας την πλευρά να την κλείσετε αυτή τη συζήτηση. Δώστε σήμερα κιόλας τα στοιχεία των ελέγχων στη δημοσιότητα για όλα τα δείγματα τα οποία έχουν ληφθεί και το χημείο του κράτους σας έχει δώσει τα αποτελέσματά του, και δίπλα δώστε και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορεί να κάνει ο κόσμος συγκρίσεις και να πάμε παρακάτω και να σταματήσει το παραμύθι αυτό ποιος πολεμά τη Ρόδο. Κάντε τη δουλειά σας. Κάντε τη δουλειά σας. Αν μπορείτε, κλείστε αυτή τη συζήτηση με στοιχεία σήμερα. Και όχι με πεντασέλιδες και εξασέλιδες ανακοινώσεις, που στην ουσία δεν λέτε τίποτα. Για την ταμπακέρα δεν λέτε τίποτα. Απλά πιάνετε άλλες ιστορίες, άλλα θέματα, τα μπουρδουκλώνετε εκεί όλα μαζί, τα κάνετε έναν αχταρμά κατά το κοινός λεγόμενον, για να καταφερθείτε κατά της περιφέρειας, γιατί κάθε φορά που βλέπετε τα ζόρια, η περιφέρεια είναι αυτή η οποία είναι ο σάκος του μπόξ. Εκεί θα ξεσπάσετε, εκεί θα εκτονωθείτε, ένα θέμα με την περιφέρεια θα ρίξετε στη συζήτηση για αποπροσανατολισμό.
Εδώ δεν έχει καμιά δουλειά η περιφέρεια με τα λίμματα. Δικιά σας ιστορία είναι. Δικιά σας ιστορία είναι και απαντήστε την. Απαντήστε την με τρόπο που δεν θα μπορεί να σας πει κανένας τίποτα. Ούτε η Παυλάκη, ούτε το πρωινό εξπρές, ούτε κανένας άλλος. Συνοηθήκαμε. Για να σας δω. Περιμένω. Περιμένω μέχρι το βράδυ. Να τα δώσετε στη δημοσιότητα.

Δεν νομίζω να υπάρχει πιο καθαρός τρόπος να κλείσετε αυτή τη συζήτηση. Όχι επιτιθέμενοι κατά φανταστικών εχθρών, όχι βάζοντας άλλα θέματα στο τραπέζι της συζήτησης, τα οποία τα φέρνετε από το παρελθόν, ό,τι θυμηθείτε, ό,τι σας έρθει. Όχι, εδώ, συγκεκριμένα, απαντήσεις. Να δούμε τελικά ποιος είναι αυτός ο οποίος δυσφημεί τη Ρόδο.

Γιατί στην προσπάθεια αποπροσανατολισμού είστε πρώτοι. Η αλήθεια οφείλω να το αναγνωρίσω. Το να ρίχνετε μελάνι όπως κάνει η σουπιά για να κρύψει τα ίχνη, εκεί μια χαρά τα πάτε. 5 σελίδες ανακοίνωση άλλαν τάλων και δηλώσεις στα ραδιόφωνα. Θυμηθήκατε πάλι το φράγμα του Γαδουρά. Λοιπόν, άκουγα τον Περιφερειάρχη στη συνέντευξη τύπου την οποία, στη συνέντευξη την οποία έδωσε στην ΕΡΤ εδώ στη Ρόδο και στη Κριστίνα Μέγα την προηγούμενη εβδομάδα, να λέει ότι δεν με ενδιαφέρει όλα αυτά τα οποία καταλογίζουν στην περιφέρεια, ας συνεχίζουν να τα λένε, να τα κρατάνε. Αφού θεωρούν ότι πρέπει να έχουν ένα εχθρό για να έχουν λόγο ύπαρξης, θα πω εγώ, ας κρατήσουν λοιπόν όλα αυτά τα οποία λένε στην περιφέρεια. Όμως, ένα πράγμα, είπε ο Γιώργος Χατζημάρκος, θέλω να ανακαλέσουν. Και όχι μόνο ο Βαγιανός που το λέει και το ξαναλέει, το έχει ψωμοτήρι τώρα εδώ και 2 χρόνια πόσο το αναμασά, αλλά και η Δημοτική Αρχή. Έχει πολιτικό προϊστάμενο. Δεν έχει πολιτικό προϊστάμενο αυτός ο άνθρωπος? Δικό του αυτόνομο κρατήδιο είναι, φεουδάρχης είναι. Τι ακριβώς είναι η ΔΕΙΑΡ? Κολιάδης, νιέντε, τίποτα αλλού. Ανακαλέστε, λέει, αυτό το βαρύτατο, είναι όντως βαρύτατο συκοφαντικό, είναι μια βαρύτατη αιχμή για όποιον ασκεί διοίκηση, αυτό το οποίο λέει ο Βαγιανός κάθε 3 και λίγο, ότι τα λεφτά που του ζητάει η περιφέρεια για την λειτουργία του φράγματος του Γαδουρά, και δεν τα δίνει βέβαια η ΔΕΙΑΡ, η περιφέρεια τα έχει εισπράξει ξανά, τα έχει πάρει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα έχει πάρει από το κράτος. Και ενώ τα έχει πάρει και τα έχει πληρωθεί, τα ζητάει δεύτερη φορά τα λεφτά αυτά από τη ΔΕΙΑΡ. Αυτό, με συγχωρείτε, όταν ζητάς να πάρεις λεφτά από κάπου και τα έχεις πάρει και από αλλού, όπως πολύ χαρακτηριστικά, τα ίδια, το ίδιο ποσό, πληρώνεσαι από εδώ και πας παραπέρα και λες το ίδιο ποσό, εγώ θέλω να το πληρωθώ και από εκεί, και το πληρώνεσαι το ίδιο πράγμα για την ίδια δουλειά 2 φορές. Αυτό δεν είναι απάτη? Καραμπινάτη. Το εξήγησε ο Γιώργος Χατζημάρκος στην ΕΡΤ, το εξήγησε πάρα πολύ καλά, απλά, μαλλιαρά, κατανοητά. Και είπε αυτό, όλα τα άλλα συνεχίσουν να τα λένε. Αυτό όμως, επειδή είναι μια βαρύτατη πραγματικά συκοφαντική αιχμή κατά της, περιφέρειας, θέλω να το ανακαλέσουν. Και η ΔΕΙΑΡ και ο Δήμος, και δεν το έχουν κάνει ποτέ μέχρι σήμερα. Παρότι τους έχουμε καλέσει, σου λέει, άπειρες φορές, και όχι μόνο τους έχουμε καλέσει, προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Δεν είναι ότι τους έχουν καλέσει γενικά, όπως κάνουμε όλοι, αν μας βρίσει κάποιος, να ανακαλέσεις, να κάνεις, να δείχνεις. Όχι. Έχει έρθει, προσέξτε, το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και τους έχει πει με έγγραφό του, πολύ ξεκάθαρο, ότι δεν χρηματοδοτείται από πουθενά το έργο της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο έργο ενταγμένο σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της κυβέρνησης με πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Και γιατί δεν υπάρχει? Διότι πολύ απλά, το έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε κι εμείς εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ απλό, είναι βασικό στοιχείο διοίκησης, ότι δεν επιτρέπεται η χρήση πόρων του κράτους, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της χώρας, για να καλύψει λειτουργικές δαπάνες έργων, των οποίων το κόστος καλύπτεται μέσα από δημοσίων της χώρας, για να καλύψει

δια νόμου ανήκει στην περιφέρεια. Τι γίνεται, η ΔΕΙΑΡ θα πρέπει να δώσει αυτά τα χρήματα στην περιφέρεια και η περιφέρεια να τα δώσει στον ανάδοχο. Όσο λοιπόν η ΔΕΙΑΡ δεν τα δίνει στην περιφέρεια, η περιφέρεια από δικά της λεφτά, από ίδιους πόρους, καλύπτει τον ανάδοχο, γιατί δεν μπορεί να τα πάρει από πουθενά αλλού. Τέτοια έργα δεν μπορούν να πληρωθούν από άλλους πόρους. Αποκλειστικά από τη ΔΕΙΑΡ. Ο Βαγιανός λοιπόν τι λέει? Ότι μα είναι γραμμένο στο ΠΟΥΔΟΕ. Από τη στιγμή που είναι γραμμένο στο ΠΟΥΔΟΕ, άρα πληρώνεται το έργο αυτό από το κράτος. Λοιπόν, τώρα εδώ δύο τι να συμβαίνουν. Ή ο άνθρωπος πραγματικά είναι άσχετος, πανάσχετος, όπως του λέει και σε βελτίο τύπου που έδωσε χθες για αυτό το θέμα ακριβώς, αφού το επανέλαβε, πρέπει να σας πω. Το επανέλαβε ο Βαγιανός. Του ζητά ο Περιφερειάρχης, ζητά από τον ίδιο και από το Δήμο γενικώς να το ανακαλέσουν, να το αποκαταστήσουν όλο αυτό. Βγαίνει σε δικό του μέσο ενημέρωσης και το επαναλαμβάνει όλο αυτό. Το επαναλαμβάνει όλο αυτό. Επιμένει δηλαδή, αμέτη μου χαμέτη, επαναλαμβάνει, επιμένει ότι διπλοπληρώνεται στην ουσία το έργο αυτό της συντήρησης και λειτουργίας του φράγματος, και από πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας τα παίρνει η περιφέρεια και τα ζητάει τα ίδια λεφτά από τη ΔΕΙΑΡ. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, όπως λέει και ο Κώστας ο Ταρασλιάς, ή άσχετος είναι, άσχετο τον λέει, δεν ξέρει στοιχειώδη πράγματα, δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει στο μυαλό του ότι είναι άλλο πράγμα η πηγή χρηματοδότησης και είναι άλλο πράγμα ένας δημοσιονομικός μηχανισμός που αφορά όλα τα έργα τα οποία γίνονται στη χώρα, σε αυτό το μηχανισμό μέσω του οποίου εγγράφεται και εκτελείται μία δαπάνη. Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά, να σας το κάνω έτσι πολύ λιανά, πολύ κατανοητά για να καταλάβετε. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τώρα πλέον έχει αλλάξει όνομα και λέγεται Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτό είναι ένα λογιστικό πλαίσιο, κανάλι, πώς να το πούμε, όπου εκεί είναι υποχρεωτικό, ακούστε, να εγγραφούν όλα τα έργα τα οποία υλοποιούνται στη χώρα από οποιονδήποτε φορέα υλοποίησης, υπουργεία, δήμοι, περιφέρειες, όλα, ό,τι είναι αυτά. Και ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, όποιος και να σου το χρηματοδοτεί, μα ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι, μα ΕΣΠΑ είναι, μα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι, μα ήδη οι πόροι είναι, μα καλλικράτη, δεν ξέρω πώς τους λένε, φιλόδημοι είναι, μα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι περνά από το μυαλό σας. Αυτά όλα υποχρεωτικά πρέπει να εγγραφούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έτσι λοιπόν και το φράγμα του Γαδουρά, η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεών του, είναι εγγεγραμμένες στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Και για ποιο λόγο, παρακαλώ, ενεγράφει, γράφτηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ακούστε, είναι εξωφρενικά, δηλαδή δεν ξέρουν βασικά πράγματα ή πραγματικά δεν ξέρουν τίποτα. Και γι' αυτό ασκούν και διοίκηση και πέφτουν όλες οι αποφάσεις του σημείου πίσω από την άλλη από τα ελεγκτικά όργανα. Γιατί προφανώς οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα από δημόσια διοίκηση. Ή μια χαρά το ξέρουν, γιατί τόσες φορές που τους τα έχουν πει, κάποια στιγμή πια θα το μαθαίνανε. Και εσκεμμένα συνεχίζουν το βιολί-βιολάκι, αυτή την αιμονική και εσκεμμένη κατασυκοφάντηση. Ξέρετε λοιπόν πότε γράφτηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το έργο το συγκεκριμένο? Όταν η ΔΕΙΑΡ στις 17 Μαρτίου του 2022 πήρε την ανάληψη, υπέγραψε την απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, που σημαίνει δηλαδή τι? Ότι τα επόμενα χρόνια θα εισπράττει πουλώντας το νερό και θα πληρώνει αυτά τα οποία προβλέπονται μέσα από την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει με την περιφέρεια, θα πληρώνει αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί και πρέπει να πληρώνει. Από την ώρα λοιπόν που η περιφέρεια εισπράττει λεφτά, θα εισπράττει λεφτά κάθε χρόνο από τη ΔΕΙΑΡ για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά, βάσει του νόμου που διέπει τα έργα στη χώρα μας, υποχρεωτικά, διαροπάλου, το έργο αυτό θα πρέπει να εγγραφεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γιατί θα υπάρχουν και έσοδα, αυτά που θα εισπράττει δηλαδή η περιφέρεια από τη ΔΕΙΑΡ, και έξοδα, αυτά τα οποία θα δίνει στον ανάδοχο. Τόσο απλό είναι το θέμα. Πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβει ο Βαγιανός, και άντε δεν το καταλαβαίνει ο Βαγιανός.
Νομικοί σύμβουλοι εκεί μέσα δεν υπάρχουν.

Να του πούνε ρε φίλε, κόφτο πια, εντάξει, το πες μια, το πες δυο, άσχετο στη μια, άσχετο στη δεύτερη, άσχετο στην τρίτη. 2 χρόνια ίδια ιστορία. Πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβεις, γιατί το συνεχίζεις? Επειδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι είναι τόσο άσχετος, πραγματικά, ο Ταρασιάς στην ανακοίνωση που έβγαλε και τη δημοσιεύουμε από χθες τον λέει άσχετο. Με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι άσχετος. Δεν μπορεί να είναι τόσο άσχετος για ένα πράγμα που το καταλαβαίνει και το πρωτάκι που θα πάει σε λίγες μέρες στο δημοτικό. Και όταν σου το λέει εγγράφως το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Άρα λοιπόν, γιατί το βιολί βιολάκι σου? Γιατί? Γιατί πρέπει να ανασύρεις ένα θέμα στην επιφάνεια, γιατί πρέπει να ξανακάνεις πάλι ένα θόρυβο και γιατί πρέπει να καλύψεις την υπόθεση λύματα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω εγώ. Φασαρία για διάφορα, για να μην επικεντρώνεται η συζήτηση στο προκείμενο. Και θα το ξαναπώ. Δώστε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των χημικών ελέγχων στα νερά και τα δείγματα, τα ευρήματα ακριβώς των δειγμάτων και τους όρους, τα όρια τα οποία θέτει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια. Δώστε τα και σταματήστε τις επικοινωνιακές πυρουέτες που το μόνο που καταφέρνετε να κάνετε είναι να εκτίθεστε όλο και περισσότερο επιδεικνύοντας αν όχι την άγνοιά σας, την αιμονική σας προσπάθεια να καλύψετε τα κακώς κείμενα. Περιμένω μέχρι το βράδυ, Σωτήρη Βαγιανέ, τα στοιχεία. Αυτά που θα κλείσουν τη συζήτηση με τα λύματα και με τη μόλυνση των θαλασσών και θα κλείσουν και τα στόματα των δημοσιογράφων και θα καθησυχάσουν και τον κόσμο που δεν ξέρει αν πρέπει να πάει για μπάνιο ή όχι. Τόσο απλά. Ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Νίκος Τσουκαλάς, Δημόσιας Υγείας, είναι κυρίες και κύριοι κοντά μας για να συζητήσουμε λίγο, να μας ενημερώσει μάλλον για τα θέματα τα οποία αφορούν την υγεία και είναι στην ατζέντα του Περιφερειακού Συμβουλίου που συνεδριάζει σήμερα το πρωί διαζώσεις εδώ στη Ρόδο. Καλημέρα σας κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας, καλό μήνα. Είστε κοντά μας? Μήπως έπεσε η γραμμή? Λοιπόν, να προσπαθήσουμε, εντάξει. Να προσπαθήσουμε ξανά. Τραγουδάκι, βάλε να πάρουμε μια ανάσα, να κάνουμε μια γέφυρα και να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί του.

0: Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε τώρα να δούμε. Έχουμε κάποιο θέμα με το τηλεφωνικό κέντρο. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας. Καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Α,
1: καλό
0: τέλεια.
1: Μήνα σε όλους.
0: Ωραία. Μας ακούτε. Μια χαρά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαι, καλά. Κατεβαίνω για το περιφερειακό.
0: Κατεβαίνετε.
1: Ήμουν στο χωριό για το τριήμερο. Είχαμε και την γιορτή κρασιού, οπότε ήταν το τριήμερο έτσι για λίγο να ξεφύγουμε.
0: Ναι. Οδηγείτε από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Οδηγείτε.
1: Ναι, με χρειάζεται, θα σταματήσω να βρω λίγο κάπου.
0: Για διευκόλυνσή σας και για την ασφάλειά σας κιόλας, έτσι. Και για να έχουμε και καλό, και να έχουμε και καλό ήχο. Καταρχήν, κύριε Τσουκαλά, θέλω έτσι να ζητήσω ένα σχόλιο. Είναι εκτός της ατζέντας. Θέλω να μιλήσουμε για τα δύο θέματα τα οποία θα μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά επειδή πολλής λόγος γίνεται για όλο αυτό το θέμα με τις θάλασσες, με τους χημικούς ελέγχους και τα σχετικά, εσείς τι εικόνα έχετε για αυτό το θέμα?
1: Ακούστε, εμείς έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία από τέλος Ιουλίου περίπου να δούμε, να πάρουμε δείγματα από τις εξαγωγές των βιολογικών από 4-5 βιολογικούς του νησιού, για να δούμε αν η εξαγωγή που βγαίνει μετά την επεξεργασία είναι εντάξει τα δείγματα.
0: Ναι.
1: Συμπεράσματα βγάζουμε και με βάση την νομοθεσία όταν κάνουμε 3 επαναληπτικούς ελέγχους, δηλαδή κάναμε Ιούλιο, κάναμε Αύγουστο, τώρα θα γίνει και μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου και η τρίτη επεξεργασία, να πάρουμε πλέον τα αποτελέσματα από το χημείο του κράτους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να γνωματεύσουμε και εμείς. Κάποιοι βιολογικοί είναι σε καλύτερη κατάσταση, κάποιοι άλλοι έχουν θέμα λόγω του όγκου των λιμάτων που δέχονται, οι οποίοι δεν υπάρχει επεξεργασία αυτή που πρέπει
0: να γίνει. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν επαναληπτικοί σε ένα μεγάλο χρόνο, και είναι και λογικό αυτό, έτσι, γιατί με ένα μεμονωμένο δείγμα προφανώς δεν μπορεί να βγάλει κανείς. Μπορεί να είναι μια στιγμιαία μόλυνση, να μην μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα. Για να μπορούμε να έχουμε, να χαρακτηρίσουμε περιοχές, θα πρέπει να είναι μια διαδικασία που να γίνεται σε μια έκταση χρόνου, προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, και χρειάζεται προσοχή μεγάλη για όλα αυτά, διότι βλέπετε και η δημοσιότητα που βγαίνει προς τα έξω και λόγω του τουρισμού. Καλό είναι να είμαστε σίγουροι, γι' αυτό έτσι και η διεύθυνσή μας δεν πήρε προς το παρόν θέση για όλα αυτά ανοιχτά, δηλαδή προς τα έξω, είτε με κάποιο δελτίο τύπου ή οτιδήποτε, διότι πρέπει να είμαστε...
0: Περιμένετε να δείτε και τα δείγματα, επιπλέον δείγματα, λέτε. Ναι, εδώ τώρα όμως εσείς έχετε να κάνετε με τις εκβολές ουσιαστικά των βιολογικών στα σημεία που εκβάλλουν οι βιολογικοί ή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή? Πού γίνονται αυτοί?
1: Θαλάσσια περιοχή, ναι. Είναι αρμοδιότητα του
0: λιμεναρχείου. Μάλιστα, ακριβώς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για διαφορετικούς ελέγχους από αυτούς. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται τώρα υπό εισαγγελική διερεύνηση έχουν να κάνουν με τους ελέγχους του λιμεναρχείου, από ό,τι ξέρω, έτσι.
1: Μετά από έλεγχο του λιμεναρχείου, μάλιστα, μετά από έγγραφα του λιμεναρχείου και ναι, στην υπηρεσία, τη διεύθυνση περιβάλλοντος και προς τη δική μας διεύθυνση υγείας και προς την εισαγγελία, ζητάνε ελέγχους στο λιμεναρχείο και έχουν δώσει ίδια αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι καθήλυν αρμόδιοι για την θαλάσσια περιοχή, το λιμεναρχείο, και όχι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί και εγώ που ζήτησα προηγουμένως να δοθούν επιτέλους αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα, αν είναι πράγματι κάτω από τους δείκτες που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι ένας καλός τρόπος να δοθούν στη δημοσιότητα, να σταματήσει και όλη αυτή εδώ η συζήτηση. Αν πράγματι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις θάλασσες. Το διαχωρίζουμε όμως ότι είναι άλλη οι έλεγχοι τους οποίους κάνετε εσείς στις εκβολές των βιολογικών, και είναι άλλοι αυτοί οι οποίοι γίνονται ανοιχτά στη θάλασσα, που είναι ευθύνη του λιμεναρχείου.
1: Ναι, ναι, ναι, θα μάλιστα πρέπει να τα διαχωρίσουμε.
0: Να τα διαχωρίσουμε, εντάξει. Λοιπόν, το κρατάω αυτό πάντως, έτσι, όταν θα έχετε μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τους βιολογικούς, ακριβώς για να μην δημιουργείται ζήτημα που δεν τεκμηριώνεται από τα ίδια τα στοιχεία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους ελέγχους του λιμεναρχείου, που ούτως ή άλλως βρίσκεται σε εξέλιξη η εισαγγελική διερεύνηση. Τώρα,
1: και όχι μόνο, είναι και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Καλό θα είναι, επειδή υπάρχει με βάση την νομοθεσία και με βάση αποφάσεων των συλλογικών οργάνων όλων των εμπλεκομένων φορέων, από εμάς μέχρι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος στο λιμεναρχείο, υπάρχει μια μεικτή επιτροπή, η οποία θα πρέπει να ενεργοποιηθεί για να γίνεται από όλους μια κοινή με βάση την Επιτροπή μια κοινή προσπάθεια και ένας κοινός έλεγχος, ας το πούμε, από όλες τις πλευρές και να υπάρχει από την Επιτροπή καθαρά κάποιο αποτέλεσμα ή κάποιο δελτίο τύπου. Αυτό ζήτησα και από την διεύθυνση δική μας να ενεργοποιηθούν όλοι αυτοί οι φορείς για να μην... Να υπάρχει ένας.
0: Ναι. Να υπάρχει μια ενιαία ενημέρωση τέλος πάντων που να καλύπτει όλους. Και, ναι, από την άλλη, βέβαια, πρέπει να σας πω: εγώ σήμερα το πρωί ζήτησα ακριβώς επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και στοχοποιούνται, κύριε Τσουκαλά, τα μέσα ενημέρωσης. Ότι τέλος πάντων μιλάνε, λένε, κάνουν, δείχνουν. Τα μέσα ενημέρωσης όμως που μιλάνε έχουν χαρτιά στα χέρια τους και μιλάνε. Τουλάχιστον κάποια μέσα που έχω υπόψη μου εγώ, με χαρτιά μιλάνε. Δεν βγαίνουν να λένε γενικώς και αορίστως τι γίνεται. Εκεί υπάρχουν ευρήματα. Εγώ λοιπόν ζήτησα σήμερα το πρωί από την ΔΕΙΑΡ, από το Σωτήρη το Βαγιανό, εφόσον τελικά υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία όπως λένε και καταφέρονται κατά των μέσων ενημέρωσης και στο Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα, να μας δώσουν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των χημικών ελέγχων που έχουν γίνει στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καλυθέας και έχουν πάει στο Γενικό Χημείο του Κράτους, έχουν πάει όλα αυτά και έχουν βγει αποτελέσματα. Να μας τα δώσουν λοιπόν, να μας δώσουν και τους δείκτες που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Οδηγία σε ό,τι αφορά και τους εντερόκοκκους και τα κολοβακτηρίδια, για να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Αν όπως λένε, όλο αυτό είναι μια επίθεση κατά της Ρόδου και κατά των ιδίων, είναι μια πολιτική δίωξή τους και επίθεση εναντίον τους, να κλείσουν το στόμα λοιπόν όλων αυτών και να καθησυχάσουν και τον κόσμο, εφόσον τα δείγματα τελικά είναι όντως καθαρά και είναι κάτω από το ανώτατα όρια που θέτει η Ευρώπη. Δεν είναι πολύ εύλογο το ερώτημα αυτό, θεωρώ.
1: Εννοείται, βεβαίως, γιατί υπάρχει μια ανησυχία του κόσμου και εμείς που είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι να ελέγχουμε και να λειτουργούμε όλες αυτές τις δομές που υπάρχουν, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι και στους δημοσιογράφους, αλλά κυρίως απέναντι στον κόσμο.
0: Στον κόσμο, στον κόσμο. Αφήστε τώρα τους δημοσιογράφους.
1: Ναι, ναι, ναι. Με σωστή ενημέρωση, όχι, γιατί ο δημοσιογράφος θα ενημερώσει τον κόσμο.
0: Ακριβώς. Το κανάλι ενημέρωσης είμαστε εμείς.
1: Λοιπόν, αυτό για να καθησυχάσουμε και να μην δημιουργείται όλο αυτό.
0: Ναι, ναι. Αν τα στοιχεία πράγματι δίνουν, επιτρέπουν εφησυχασμό, να εφησυχάσουμε. Έτσι, να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Και απορώ γιατί δεν το έχουν κάνει δηλαδή κιόλας, αφού είναι τόσο σίγουροι ότι όλα αυτά γίνονται κακοπροαίρετα από τον κόσμο και οι δημοσιογράφοι που βάζουν τη Ρόδο, ότι δυσφημούν τον Ατάλο. Δώστε τα μας, να τελειώνει το θέμα εδώ. Λοιπόν,
1: εμείς από την πλευρά μας είμαστε, θα είμαι στο Σεπτέμβριο, θα έχουμε τα ευρήματα για όλο αυτό το
0: διάστημα. Έτσι. Ναι.
1: Και θα μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι πλέον ότι οι επαναλαμβανόμενοι αυτοί έλεγχοι, να δώσουμε και στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα και στον κύριο Βαγιανό και στο Λιμιναρχείο και στην Εισαγγελία για όλους αυτούς ελέγχους που έχουν γίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δύο θέματα βλέπω στην ημερήσια διάταξη που έχουν να κάνουν με την υγεία και με το στεγαστικό ζήτημα, το ένα, αλλά και με το θέμα των κινήτρων, των οικονομικών σε γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, το άλλο. Για πείτε μας τι ακριβώς θα έρθει σήμερα προς έγκριση, προς ψήφιση.
1: Ναι, καταρχάς το δεύτερο είναι τυπικό, θα έλεγα, διαδικαστικού χαρακτήρα, διότι έχουν ληφθεί αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά όσον αφορά τα κίνητρα μιλάω τώρα.
0: Ναι, από το 2014 είναι αυτή η ιστορία, από το 2015, έτσι, είναι παλιά η ιστορία.
1: Ναι. Και έχουν συμπεριληφθεί, μετά έχουν ληφθεί και επιπλέον αποφάσεις που τροποποιούν την τότε απόφαση και μια καινούργια απόφαση στο τέλος του 2024. Από την διοίκηση της περιφέρειας που πρημοδοτούμε και δίνουμε κίνητρα και σε νοσηλευτικό προσωπικό εκτός από ιατρικό προσωπικό και σε διασώστες του ΕΚΑΒ.
0: Ναι.
1: Τώρα με τη νέα νομοθεσία του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν αλλάξει κάποια στοιχεία, κάποια άρθρα τα οποία θα πρέπει να προσαρμόσουμε εμείς την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όλες αυτές τις αποφάσεις σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία. Και επιπλέον θα πρέπει, επειδή υπάρχουν κάποια κολλήματα στο διαδικαστικό κομμάτι για να πληρωθούν όλες αυτές οι υποχρεώσεις στους ετούντες, στους ανθρώπους που έχουν υποβάλει αίτηση, στους εργαζόμενους, πρέπει να διευκρινίσουμε με βάση εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας κάποια θέματα.
0: Μάλιστα. Είναι κάπως τυπικό λοιπόν, διαδικαστικό. Διαδικαστικό είναι το ζήτημα.
1: Ενδεχομένως, επειδή τώρα είμαι υπεύθυνος και για τις... για τη δημόσια υγεία των Κυκλάδων, εκτός από το Δεκάνησα, υπάρχει ένα αίτημα να συμπεριληφθεί και το κέντρο υγείας της Μήλου, στη συγκεκριμένη απόφαση. Θα συζητήσω με τον Περιφερειάρχη και με την κυρία Χωριανοπούλου που έχω συζητήσει ήδη, μήπως από κάπου μπορέσουμε να δώσουμε και εκεί κάποιες θέσεις για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα για το πρώτο θέμα και βλέπετε...
0: Να σας πω λίγο, αυτή την ώρα έτσι για να έχουμε μία εικόνα, γιατί βλέπω καμία φορά έτσι αναρωτιούνται κάποιοι και σε δημόσιο διάλογο, σε δημόσια συζήτηση. Πόσοι γιατροί και πόσοι νοσηλευτές παίρνουν αυτό τα κίνητρα, τα οικονομικά από την περιφέρεια σήμερα που μιλάμε, κύριε Τσουκαλά?
1: Στους γιατρούς είναι 120 η απόφαση που έχει ληφθεί. Ξεκίνησε από 20, πήγε 40, μετά πολλαπλασιαζότανε, τώρα έχει φτάσει...
0: Σήμερα είναι 120 που μιλάμε, έτσι, σε όλο το Νότιο Αιγαίο,
1: Ναι. Περίπου στους 104, γιατί υπάρχουν, μετακινούνται, υπάρχουν κάποια κοινά. Έχει φτάσει 120, ήταν 104, δηλαδή αυτό είναι
0: χιλιόμετρο. Ναι.
1: Απλά είναι έως 120.
0: Μάλιστα.
1: Νοσηλευτές υπάρχουν και εκεί αρκετές θέσεις. Ήδη είναι άνω των 40 και τώρα είναι ακόμη περισσότερες οι αιτήσεις που υπάρχουν. Απλά το Υπουργείο έχει πάρει τη δική μας απόφαση και κρίνει ήδη αυτό μέσα στον Σεπτέμβριο άλλες 15 θέσεις νοσηλευτών στο νοσοκομείο της Ρόδου και όπου αλλού υπάρχει ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι σε διαδικασία, αυτό είναι μια δυναμική απόφαση που αλλάζει συνεχώς, δεν είναι ότι είναι σταθερά.
0: Ναι. Ναι. Το θέμα είναι το ταβάνι, ας πούμε, που έχετε βάλει εσείς, έτσι.
1: Το ταβάνι είναι 170 νοσηλευτές για το Νότιο Αιγαίο και 30 διασώστες του ΕΚΑΒ.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά αυτό το κομμάτι και παραϊατρικό προσωπικό, κοινολόγων κλπ. Όπου υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή, εμείς ακούσαμε την διοίκηση των νοσοκομείων και της ΒΙΤΑ ΔΥΠΕ και εντάξαμε σε προηγούμενη μας απόφαση και αυτές τις ειδικότητες. Τώρα,
0: όσον αφορά το πρώτο θέμα τώρα.
1: Και βλέπετε ότι τα δύο πρώτα θέματα είναι για τη δημόσια υγεία και χαίρομαι γι' αυτό, διότι δίνει μεγάλη σημασία ο Περιφερειάρχης μας και γενικά η Περιφερειακή Αρχή όσον αφορά θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Και βλέπετε το
0: πόσες φορές έχουμε κάνει, σας διακόπτω, με συγχωρείτε κύριε Τσουκαλά, εδώ απολογισμό και έχουμε βγάλει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, έτσι, που έχετε
1: είναι
0: δώσει.
1: Και δράση,
0: τα... είναι και δεν είναι μόνο. Και υποδομές είναι και ενίσχυση του προσωπικού είναι και δράσεις είναι. Πολλά είναι και εξοπλισμοί είναι και τι δεν είναι. Έτσι είναι. Είναι πάρα πολλά, είναι όλο το φάσμα, αλλά μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα μπαίνετε και στο στεγαστικό, από ό,τι βλέπουμε.
1: Μπαίνουμε και στο στεγαστικό. Εκτός από τα χρηματικά κίνητρα που υπάρχουν από το 2015 από εμάς, προ 1,5 χρόνου περίπου είχαμε την πρώτη συνάντηση στο επαρχείο με την κυρία Σβήνου, στο επαρχείο της ΚΟ, με την κυρία Σβήνου την έπαρχο και συζητούσαμε για διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς μου. Έπεσε στο τραπέζι λοιπόν από την κυρία Σβήνου ότι Νίκο, υπάρχουν και αυτά. Τα 9 διαμερίσματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί από προηγούμενη νομαρχιακή αρχή, είχαν ξεκινήσει και είχαν φτάσει σε ένα σημείο για εργατικές κατοικίες κλπ. Το οποίο δεν είχε προχωρήσει ποτέ. Και είναι κρίμα από χρήματα του δημοσίου να μένουν αναξιοποιητά και μετάλλευτα τόσο μεγάλα κίνητα, γιατί μιλάμε για 9 διαμερίσματα τα οποία είναι από 4 δωματίων μέχρι και ενός δωματίου, που μπορεί να βοηθήσουν, δεν έχει μείνει κανείς ακόμη, μπορεί να βοηθήσουν στη στέγαση των ιατρών, κυρίως και ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου της ΚΟ. Έγινε λοιπόν η πρώτη συνάντηση, σε μια δεύτερη συνάντηση αφού πήραμε όλα τα στοιχεία κλπ. Έγινε και μια δεύτερη συνάντηση, την οποία έγινε επιτόπινα αυτοψία στα διαμερίσματα και ορίμασε η ιδέα, αποφασίστηκε τώρα η συνεργασία της ΒΙΤΑ ΔΥΠΕ με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Ροϊλό και τον Περιφερειάρχη μας. Έγινε μια συνεργασία ότι να βοηθήσουμε εμείς να γίνει μια μελέτη, να διορθωθούν οι όποιες ζημίες υπάρχουν και να ολοκληρωθούν, να τελειοποιηθούν τα διαμερίσματα αυτά για να δοθούν στη ΒΙΤΑ ΔΥΠΕ και να ενισχύσει έτσι τα κίνητρα που δίνει στους γιατρούς, που θα βοηθήσει στην έλευση σημαντικών ειδικοτήτων που η υπάρχει ανάγκη στο
0: νοσοκομείο. Βέβαια. Γιατί είναι γνωστό, είναι τώρα παγκοίνως γνωστό ότι ένα θέμα, ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν και οι γιατροί, όπως και οι εκπαιδευτικοί, όπως μας έλεγε χθες και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Παδομαρκάκης. Ναι, τοποθετούνται, μόνιμες προσλήψεις γίνονται σε οργανικές θέσεις κτλ. Και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου έχουν φύγει κάποιοι, γιατί δεν έχουν καταφέρει να βρουν ένα σπίτι να μείνουν οι άνθρωποι, έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τους γιατρούς και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, όταν έχει εξασφαλιστεί η στέγη με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αυξάνονται οι πιθανότητες να καλυφθούν και θέσεις οι οποίες ενδεχομένως μένουν κενές.
1: Έτσι, αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο και από τα χρήματα.
0: Και από τα χρήματα, βέβαια.
1: Είναι 450 ευρώ. Όταν αναλογιστούμε για ένα τεσσάρι διαμέρισμα το πόσα θα πλήρωνε κάποιος γιατρός με την οικογένειά του να έρθει, φανταστείτε το οικονομικό κίνητρο πόσο μεγάλο είναι, λέει, το κίνητρο της στέγασης. Δίνουμε μεγάλη σημασία, προσπαθούμε όπου υπάρχουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις να μπορέσουμε να τις αξιοποιήσουμε και να βοηθήσουμε με τον δικό μας τρόπο, όπως γνωρίζουμε, την δημόσια υγεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα σπουδαία σε λίγη ώρα. 11:30, τι ώρα ξεκινάει η συνεδρίαση?
1: 11:30.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Τσουκαλά, θα τα ξαναπούμε τώρα με βάση τις αποφάσεις πια. Έτσι, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα, γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Πρόνοιας. Λοιπόν, έτσι, μια γέφυρα θέλουμε για να τακτοποιηθούμε εδώ στο στούντιο με τον κύριο Στέργο Στάγκα.

0: Λοιπόν, τι υπέροχο τραγούδι είναι αυτό που εντόπισες, κύριε Πέρι Βασιλάκη. Υπέροχο, πραγματικά. Ξέρεις τι μου θύμισε, λίγο Ντούλτσε Πόντες. Ναι. Μου θύμισε, πάρα πολύ. Και εκείνο το υπέροχο Κανκάου Νταμάρ. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι. Παίρνουμε και καμιά ανάσα μουσική, έτσι, για να ισοφαρίσουμε μια επικαιρότητα δίσοσμη σε πολλά σημεία της. Σας έχω πει από το πρωί ότι θα είναι κοντά μας και είναι ήδη εδώ ο κύριος Στέργος Τάγκας. Ένας άνθρωπος γνώστης πολύ καλά και διαδικασιών και αριθμών και όλα, τα πάντα όλα. Έχει έρθει εδώ, είναι ήδη εδώ, έχει απλώσει στο γραφείο μπροστά του τα χαρτιά του. Πάντα με ντοκουμέντα και με τεκμήρια ο κύριος Τάγκας, για να συζητήσουμε. Κύριε Στάγκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα σε όλη τη Δωδεκάνησο και όχι μόνο. Βεβαίως, καλό μήνα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Οδηγή της ενημέρωσης. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα συνεχόμενο θερμό καλοκαίρι. Και βεβαίως, ας πούμε ότι μπήκε λίγο το φθινόπωρο.
0: Λοιπόν, σιγά, μην μπήκε
1: αλλά δεν το νομίζουμε.
0: Ούτε καν ημερολογιακά, λοιπόν, έτσι, προς τα τέλη του Σεπτέμβρη.
1: Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ναι, ο τουρισμός στο νησί καλά κρατεί.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και νομίζω και η ενημέρωση καλά κρατεί.
0: Η ενημέρωση καλά κρατεί. Τώρα, οι καλές ειδήσεις, λέει, δεν είναι ειδήσεις. Είναι αυτή η διαστροφή της ειδησιογραφίας. Αλλά δεν μπορώ να πω. Κάποιοι, όπως συχνά πυκνά λέω, κάνουν ό,τι μπορούν για να μας τροφοδοτήσουν εδώ πέρα γενικώς. Λοιπόν, θέλω, κύριε Στάγκα, να ξεκινήσουμε από ένα θέμα. Το έχουμε συζητήσει μαζί κατά καιρούς και θέλω να το συνδυάσω με κάτι το οποίο άκουσα σήμερα το πρωί να λέει μέσα από την εκπομπή του ο Μανώλης ο Παπάζουγλου, και να το συνδυάσω με το θέμα του κολυμβητηρίου της Ιαλισσού, το οποίο άπειρες φορές το έχουμε συζητήσει. Και θα σας πω τι εννοώ. Και για εσάς, κυρίες και κύριοι, που ενδεχομένως δεν ακούσατε σήμερα το πρωί την εκπομπή του Μανώλη του Παπαζούλου. Πολλές φορές έχει γίνει η συζήτηση, και μάλιστα με τρόπο επικριτικό κατά της περιφέρειας, για ποιο λόγο η περιφέρεια πήρε πίσω, ανακάλεσε την παραχώρηση του κολυμβητηρίου της Ιαλισσού από το Δήμο της Ρόδου, όπου είχε περάσει πριν από καμία εικοσαριά χρόνια. Πόσα χρόνια, κύριε Στάγκα, 22, πόσα χρόνια?
1: Θα τα εξηγήσουμε παρακάτω.
0: Ναι, θα τα πείτε παρακάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και ενώ πολλή συζήτηση πάλι και στα social media και από τα πληκτρολόγια και τους καναπέδες και τα συναφή και δηλώσεις και αιχμές και γιατί το πήρε η περιφέρεια πίσω και η περιφέρεια που δεν θέλει να κάνει να χτυπήσει το Δήμο και όλες αυτές οι ιστορίες. Μόνο που η ιστορία αυτή είναι η μισή, ξέρετε, του κολυμβητηρίου. Ολόκληρη η ιστορία δεν ξεκινά από το κολυμβητήριο. Η ιστορία ξεκινά από τον ίδιο το Δήμο, ο οποίος, όπως μας υπενθύμησε σήμερα ο Μανώλης ο Παπάζογλου στην εκπομπή του, στον ένα χρόνο πάνω ανακάλεσε απόφαση την οποία είχε λάβει να παραχωρήσει ο Δήμος στην περιφέρεια εκείνο το έκτρωμα, εκείνο το παράπηγμα, αυτή την εστία βρωμιάς, αυτή την κακοποίηση της αισθητικής του κέντρου της πόλης στην είσοδο της Μεσαιωνικής πόλης, εκεί στη γέφυρα καθώς πάμε να μπούμε στην πλατεία Σίμης, και αναφέρομαι στο Νεόριο. Αυτό λοιπόν το έκτρωμα που δεν ευρέθηκε ένας άνθρωπος να το φτιάξει τόσα χρόνια εκεί, που θα μπορούσε να είναι ένας υπέροχος χώρος αυτός, κύριε Στάγκα, έτσι, να προχαίρεται η πόλη, να πηγαίνεις εκεί να... και είναι στην κοινή θέα με τους επισκέπτες μας, για τους οποίους κοπτόμεθα ότι έρχονται και βλέπουν αυτό το έκτρωμα εκεί. Ενώ λοιπόν το είχαν παραχωρήσει ο Δήμος στην περιφέρεια για να στεγάσει εκεί τις δράσεις του The Roads Co-Lab, αυτό το μεγάλο περιβαλλοντικό project, στο οποίο πρέπει να σας πω συμμετέχει και ο Δήμος. Δεν είναι project της περιφέρειας, είναι project του νησιού. Συμμετέχει η περιφέρεια, συμμετέχει ο Δήμος, συμμετέχουν όλοι οι φορείς, συμμετέχει και η TUI, η οποία TUI είχε αρχίσει ήδη να εκπονεί το project, το πλάνο για το πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο χώρος για να λειτουργήσει βιωματικά, να πηγαίνουν σχολεία, να φαίνονται οι δράσεις, τέλος πάντων ένα σημείο προβολής της Ρόδου και αυτού του περιβαλλοντικού, της περιβαλλοντικής της προέκτασης και διάστασης. Το κτίριο, βέβαια, αυτό το κτηριακό κομμάτι είναι την αποκατάσταση, την ανέλαβε η περιφέρεια. Τον εξοπλισμό, τη διαμόρφωση κτλ. Τα ανέλαβε η ΤΟΥΗ, η οποία ξεκίνησε να δουλεύει. Στο χρόνο πάνω, λοιπόν, έρχεται ο Δήμος, έρχεται ο κύριος Κώστας Χαλκιάς, του οποίου ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει. Και η αισθητική του δεν μπορούσε να υπομείνει άλλο αυτό το έκτρωμα εκεί 100 χρόνια. Και παίρνουν λοιπόν μία απόφαση, κυρίες και κύριοι, να ανακαλέσουν την παραχώρηση ένα χρόνο μετά. Ακούστε με πιο σκεπτικό. Γιατί η περιφέρεια δεν έκανε τίποτα στον ένα χρόνο για να φτιάξει το κτίριο και αυτοί δεν μπορούν, ρε παιδί μου, η αισθητική αυτής της δημοτικής αρχής που είναι στο Θεό, δεν μπορεί να το ανεχτεί αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και το πήρανε για να το φτιάξουν αυτοί, για να μην έχει αυτή την τροπή η πόλη. Αυτή η δημοτική αρχή, η οποία μας έχει εκπλήξει με την ταχύτητα με την οποία κάνει έργα, έτσι, θα το έπαιρνε και το πήρε πίσω, όντως, για να το φτιάξει. Ακόμα έτσι είναι το ρημαδιό. Έτσι, εστία σκουπιδιών, βρωμιάς, αισθητικής, κανονικής, καταραίει. Χωρίς άδειες, αποφασίζει. Γιατί άργησε η περιφέρεια να το κάνει? Χωρίς άδειες, κύριε Στάγκα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν.
0: Χωρίς άδειες, κύριε Στάγκα. Γελάτε. Γελάει ο Στέργος Στάγκα. Μακό και γελάει. Λοιπόν. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Για γέλια λοιπόν. Και για κλάματα είναι. Γι' αυτό λοιπόν, και ήθελα να καταλήξω εκεί για να δώσουμε το κοντράστ. Το πήρανε πίσω αυτοί των οποίων η αισθητική προσευλήθη, επειδή σε ένα χρόνο η περιφέρεια δεν μπορούσε να τακτοποιήσει ένα δικό τους κτίριο, το οποίο ήταν αυθαίρετο, παράνομο εκεί, και ήθελε λίγο χρόνο παραπάνω για να το κάνει. Δεν τους ενδιέφερε που διέσυραν τη Ρόδο και τους εαυτούς τους, γιατί επαναλαμβάνω είναι μέσα στη συμφωνία με το Rhodes Collab, γιατί ξεφτυλιστήκανε ως Ρόδος στην ΤΟΥΗ όταν της είπανε τα μολύβια κάτω, κύριε, εσείς εκεί στην ΤΟΥΗ που δουλεύετε για αυτό το project, γιατί ο Δήμος δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο αυτήν την αισθητική, ας πούμε, ντροπή στο κέντρο της πόλης. Ακόμα έτσι είναι. Κανείς από τους ευαίσθητους και από τα πληκτρολόγια δεν βγήκε να πει τίποτα γι' αυτό. Καθίσαν όλοι πάνω στην ανάκληση της παραχώρησης του κατοικητηρίου της Ιαλισσού μετά από 24 χρόνια. 24 χρόνια, κύριε Στάγκα.
1: Μάλιστα.
0: Ο λόγος σε εσάς τώρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πράγματι που μου δίνετε το λόγο. Μία διαπαντός θα εξηγήσω τι συμβαίνει το κολυμβητήριο της Ιαλισσού και πώς συνδέεται βέβαια με τον Αιώριο. Εκλέχθηκα το 1999. Αμέσως έπρεπε να εφαρμόσω το σχέδιο πόλεως Ιαλισσού. Κατορθώσαμε λοιπόν με βλέμμα προς την ανάπτυξη του τόπου και τον τουρισμό. Έπρεπε να κάνουμε κάποιες επενδύσεις. Τουρισμός τι θα πει για μένα και αυτά που διδάχτηκα. Καθώς έκανα και μία μελέτη, σπουδή της τουριστικής βιομηχανίας Αγγλίας και Ελλάδος, με σκοπό να κάνω προτάσεις για τη Ρόδο. Λοιπόν, πολύ παλιά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού λέει ότι τα στοιχεία του ότι ο καλύτερος τουρισμός είναι ο θρησκευτικός τουρισμός. Βλέπαμε Ισραήλ, Ιερουσαλήμ, πηγαίνανε και με βομβαρδισμούς ο κόσμος πήγαινε επισκεπτόταν. Ναι. Δεύτερος έρχεται ο συνεδριακός τουρισμός, τον οποίο κατά τη διάρκεια της παραμονής μου των σπουδών μου στην Αγγλία είδα τι θα πει εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, πριν 45 χρόνια περίπου, τι θα πει συνεδριακός τουρισμός και τι αξία είχε αυτό το κομμάτι, το οποίο αναπτύξαμε απεριόριστα κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην Ιαλισσό. Διότι.
0: Γιατί γυρίσατε.
1: Λοιπόν, από αγάπη για τον τόπο μου. Από αγάπη για τον τόπο μου. Λοιπόν. Και αναπτύχθηκε ο συνεδριακός τουρισμός δυναμικά στην Ιαλισσό εκείνη την περίοδο και τα αποτελέσματα ήταν ότι σπονσάροντας όλες ανεξαιρέτως τις συνεδριακές συναντήσεις που είχαμε σε αυτόν τον τόπο και μέχρι 12.000 συνέδρους εκείνα τα χρόνια, φέραμε άριστα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 101 εκατομμύρια ευρώ που δηλώνανε βάση ΦΠΑ το 2001, το 2007 δηλώσανε 186 Μάλιστα. εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και τρίτος ήταν ο αθλητικός τουρισμός.
0: Πάμε εκεί λοιπόν.
1: Πάνω στον αθλητικό τουρισμό ήρθε το πρόγραμμα λοιπόν για το Ελλάδα 2004. Γνώριζα ότι λόγω της Ολυμπιάδας ότι η Ελλάδα είχε κάποια δικαιώματα όπως και οι Δήμοι. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο, στο εντός σχεδίου πόλεως στην Ιαλισσό, υπήρχε ένα χτήμα και υπάρχει, το οποίο λεγόταν Φυτώριο. Κάλεσα λοιπόν τον Υφυπουργό Γεωργίας, τον Αργύρη τον Βαγγέλη, λοιπόν, με βουλευτές, με τους παπάδες της Εκκλησιαστική Επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο, το είδε και μου λέει, Έλα πάνω στην Αθήνα, είναι μια μακροχρόνια διαδικασία να το διεκδικήσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, και θα στο δώσουμε, αλλά θα πάρει πάρα πολύ καιρό και επίμονη προσπάθεια. Μάλιστα. Πήγα λοιπόν στο κτηματολόγιο να βγάλω την αδεία. Στο κτηματολόγιο μέσα, το ζήτησα το φάκελο να το διαβάσω. Λοιπόν, βρήκα ότι ο Γιάννης ο Παρασκευάς νομάρχης είχε κάνει μια αίτηση το 95 που υποτρεπόταν τα δημόσια κτήματα, αν τα δουλεύει η πρώην νομαρχία ή μετά η περιφέρεια κλπ. Η νομαρχία εκείνη την περίοδο. Ναι. Λοιπόν, και κάνουν αιτήσεις, μπορούν να τις παραχωρηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Ζήτησα λοιπόν και ήρθε νομικός σύμβουλος από Αθήνα. Συνονοήθηκα με τον τότε νομάρχη, τον κύριο Τατάκη. Νίκο, του λέω και καλή του ώρα, καλημέρα στον Νίκο Τατάκη. Λοιπόν, έλα να το τακτοποιήσουμε. Το τακτοποιήσαμε και το πήρα στο νομαρχιακό συμβούλιο.
0: Άρα μιλάμε τώρα, αφού μου λέτε για τον Νίκο τον Τατάκη, μιλάμε
1: 99-2002.
0: Για 99-2002. Μπράβο, εκείνη την περίοδο που ήταν ο Σάμπας Καραγιάννης.
1: Στην... Και το Σάμπα Καραγιάννη, λοιπόν, ως νομάρχη.
0: Νομαρχία τότε.
1: Λοιπόν, μία ψηφία ήταν ο Γιάννης ο Παρασκευάς και ο Φώτης ο Κωστόπουλος.
0: Και
1: ομόφωνα
0: ναι.
1: ζήτησε και μου παραχωρήθηκαν αυτά τα περίπου 80 στρέμματα, 20 στρέμματα
0: ναι.
1: για 40-50 χρόνια ναι. να παραχωρηθούν στο Δήμο Γυαλισσού με σκοπό να εντάξω ένα αθλητικό έργο το οποίο ήταν το κολυμβητήριο. Σε συνέχεια του 20άμετρου, ο οποίος αδυνατεί ο Δήμος μέχρι σήμερα να τον φτιάξει
0: ναι.
1: για να ξεφορτώσει και το κυκλοφοριακό, ναι. παραλίες, βαλκανικοί αγώνες, ναι. τα Special Olympics στην Γυαλισσό κλπ. Ήταν τεράστιο.
0: Από τότε λοιπόν στο Δήμο, από τότε που το διεκδικήσατε.
1: Από τότε το πήραμε τότε... κατά χρήση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τη χρήση.
0: Μιλάμε λοιπόν
1: το
0: για
1: 2002.
0: Το 2002. 2002, άρα 24 χρόνια πριν. Λοιπόν, καλά έλεγα εγώ έτσι χοντρικά πριν 22-24.
1: Λοιπόν, τι έλεγε
0: χρόνια.
1: Μέσα.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να το δημοπρατήσουμε και μέσα σε 5 χρόνια να ολοκληρωθεί αυτό το έργο.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε λοιπόν ο διαγωνισμός, μελέτη κατασκευή. 4 εταιρείες πήραν μέρος, επιλέχθηκε μια εταιρεία, εγκατεστάθηκε. Και ήταν χρηματοδοτούμενο.
0: Ναι.
1: Η χρηματοδότηση ήταν μέχρι το 9. Με την έκπτωση το έργο ήταν 1.240.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Απορρόφησα μέχρι και το 9, διότι το 10 σταματήσαν όλες τις χρηματοδοτήσεις, 930.000 ευρώ.
0: Ήταν τότε με τα μνημόνια, έτσι.
1: Μάλιστα, που... λόγω των μνημονίων.
0: Στάση 930.000
1: ευρώ.
0: Ήταν τότε που είχαν μαζέψει και τα αποθεματικά και τις αυτοδιοίκησεις.
1: Όλα
0: τα πάντα όλα
1: για να... και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και μειώσανε
0: ναι.
1: και το παρεπιδημούντο από το 2%
0: Μάλιστα.
1: στο 0,5.
0: Μάλιστα.
1: Και αναγκάστηκα να κάνω από ίδιους φόρους στην πλατεία Γυαλισσού με 3,5 εκατομμύρια για 16 στρέμματα. Λοιπόν, ναι, και το αντιπλημμυρικό για να σωθούμε από τις πλημμύρες.
0: Μην μένουμε τώρα σε άλλα.
1: Λοιπόν,
0: να μείνουμε εδώ.
1: Έτσι. Φτάσαμε λοιπόν.
0: Γιατί έχω πολλά θέματα να σας ρωτήσω.
1: Το 2011, στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τον Στάθη Κουσουρνά, Δήμαρχος Στάθης Κουσουρνάς, και συζητήσαμε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, ήρθαν 100.000 επιπλέον για αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Να χρηματοδοτηθούμε. Και σας διαβάζω λοιπόν από τον τύπο. Διότι αυτό που διαβάζω από την ενημέρωση και τις απαντήσεις που δήθεν έδωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡΟ, κ. Βαγιανός, επί παντός επιστητού. Αναφέρει τη χρονολογική σειρά ότι αρχές Σεπτέμβρη του 2025 η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου ανακαλεί τη δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Ακινήτου Νεόριο προς την Περιφέρεια.
0: Ναι, αυτό που έλεγα νωρίτερα.
1: Λοιπόν, με την αιτιολογία ότι ο σκοπός της σύμβασης δεν υλοποιήθηκε εντός ευλόγου χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι δικά του λόγια.
0: Ναι.
1: Και το συνδέει ότι στις 16-17 Οκτώβρη,
0: ναι.
1: 5 εβδομάδες αργότερα, ο ειδικός σύμβουλος του Περιφερειάρχη Σάκης Τάγκας ανακοίνωσε δημοσίως ότι η Περιφέρεια θα ανακαλέσει το παραχωρητήριο.
0: Ήταν αυτό που είχατε πει εδώ, σε
1: που έγινε στις 11 Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: του 2025.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει λοιπόν ότι απορρίφθηκε ο κύριος Ασπλάκης το αίτημά τους
0: ναι.
1: και ξαναφέρνει το αίτημα αυτό
0: ναι.
1: ο κύριος Καρτιάς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τι
1: για να το πάρουμε
0: να
1: με τη σειρά.
0: Ναι. Τι θέλουν να πούν δηλαδή, ότι επειδή σας πήρανε το Νεόριο από την Περιφέρεια, εσείς εκδικητικά
1: λοιπόν.
0: Η Περιφέρεια πήγε για τους εκδικηθεί και τους πήρε το.
1: Μα ακριβώς το αντίθετο είναι που συμβαίνει. Διότι η Περιφέρεια,
0: ναι.
1: θα σας διαβάσω ακριβώς τα ντοκουμέντα.
0: Ναι.
1: Ντοκουμέντα,
0: ναι, ναι.
1: δεν μιλάω με λόγια τα αέρα. 3η-13 Δεκεμβρίου του 2011. Λοιπόν, Γιάννης Περιφερειάρχης Γιάννης Μαχαιρίδης και Δήμαρχος Ρόδου Στάθης Κουσουρνάς, οι οποίοι πραγματοποίησαν και αυτοψία στα δύο μεγάλα αθλητικά έργα του νησιού,
0: ναι.
1: το κλειστό γυμναστήριο στην Καλυθέα και το κολυμβητήριο Ολυμπιακών Διαστάσεων στην Γυαλισσό. Η συνέχιση και ολοκλήρωση των οποίων κρίθηκε απαραίτητη.
0: Μάλιστα.
1: Οι ίδιοι το λέγανε εκείνη την περίοδο.
0: Το 2011.
1: Παρένθεση. Πόσα έργα αθλητικά κάνανε όλα τα προηγούμενα χρόνια και πόσα έκανε ο Χατζημάρκος.
0: Ναι.
1: Να πω πάνω από 25-30 γήπεδα και αθλητικούς χώρους.
0: Ναι. Ας μείνουμε σε αυτό. Ας μείνουμε σε
1: Προχωράμε
0: αυτό.
1: Λοιπόν σε αυτό ναι. το κομμάτι μας. Λοιπόν, και πάμε στο δεύτερο τμήμα μας. Λοιπόν.
0: 2018 βλέπω τώρα αυτό που
1: έχει. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Το 2011 ο κύριος Κουσουρνάς δημοπράτησε το έργο 500.000 ευρώ. Αντιδήμαρχος στα τεχνικά έργα ήταν τότε ο Δόρος Κωνσταντίνου.
0: Mm.
1: Λοιπόν, σταματήσανε τη διαδικασία του διαγωνισμού εκείνη την περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Το 2011. Ερχόμαστε λοιπόν και διαβάζω ένα άλλο άρθρο. Το Μάρτιο του 2018 δρομολογείται το κολυμβητήριο Γυαλισσού.
0: Ναι.
1: Αυτοδιοίκηση. GR. Λοιπόν, και μάλιστα. η μελέτη για... αναφέρεται ότι επισκεφτήκανε ο Δήμαρχος, ο αείμνηστος Φώτης Χατζηδιάκος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Συντονισμού Γυαλισσού Δημήτρη Τσίκη, το τοπικό συμβούλιο και κλιμάκιο μηχανικών και της ΔΕΙΑ. Λοιπόν, δρομολογήσανε τις μελέτες κτλ. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, ναι, και χρειάζεται μόνο τα ηλεκτρομηχανολογικά.
0: Άρα έτοιμη ήταν και η μελέτη.
1: Βεβαίως και ήταν έτοιμη η μελέτη.
0: Επί ημερών του αείμνηστου Φώτη Χατζηδιάκου.
1: Μάλιστα.
0: Έτοιμη και η μελέτη.
1: Λοιπόν, απροσδημοκρατική τώρα. 28 Ιουνίου του 2018. Συνεχίζουμε. Απροσδόκητη τροπή προσέλαβε στην ενεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί μόνο μία παρένθεση. Λοιπόν, θα κάνω απλώς για την ιστορία να το αναφέρω. Έγινε μία, σε έντονο τόνο, από ό,τι διαβάζω και τα πρακτικά, για την διάλυση της εργολαβίας το αντιπλημμυρικό στο Φαλιράκι, όπως καταγγέλει ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Δόροχος, ναι, Κωνσταντίνου, και μια εκκρεμότητα για τη μεσογειακή χάραξη,
0: ναι, που...
1: η οποία έχει ξεκινήσει επί Γιαννόπουλου, σταμάτησε.
0: Αυτό, αυτό πώς συνδέεται με το κρυβητήριο αυτό?
1: Ναι. Μια αναφορά απλώς για να υπάρχει. Διότι ο αείμνηστος δήμαρχος Φώτης Χατζηδιάκος στην ιστορία είπε, θα σας απαντήσω ότι όλα αυτά ανακοινώθηκαν, ότι θα γίνει αυτή η χάραξη, η μεσογειακή χάραξη,
0: ναι,
1: ο δρόμος προς αεροδρόμιο, διαστόματος του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα κανένας δεν το αναφέρει ποτέ. Έγινε συζήτηση και ο Πρωθυπουργός τότε έκανε αναφορά για αυτό το θέμα. Ναι. Απλώς για την ιστορία που ανέφερα.
0: Αυτό τώρα, γιατί με μπερδεύετε και εμένα και τους ακροατές?
1: Γιατί μου έκανε εντύπωση,
0: εντάξει,
1: μου το υπενθύμησε.
0: Και
1: πάμε λοιπόν τώρα. Λοιπόν,
0: έχουμε μείνει λοιπόν στο ότι έχουμε μελέτη του...
1: Ναι, το 18.
0: Το 18.
1: Ολοκληρωμένη μελέτη επί τον Απρίλιο του 18.
0: Επί ημερών
1: Φώτη Χατζηδιάκου. Τώρα είμαι στο Φώτη Χατζηδιάκου. Ερχόμαστε, ναι, λοιπόν.
0: Γιατί έρχεται, δεν προχώρησε λοιπόν, αφού υπήρχε, μάλιστα, και μελέτη έτοιμη?
1: Ψάχνανε χρηματοδότηση. Τον Ιούνιο, εκείνη την περίοδο είχα κάνει αναφορά ότι, λοιπόν, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είχα κάνει μια αναφορά και λέω το εξής, ότι ο κύριος Στάνκας αναφέρθηκε σαν αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που ήμουν τότε, στο κολυμπητήριο της Γυαλισσού, ζητώντας να γίνει μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ώστε να αναλάβει το έργο και να το προχωρήσει με χρηματοδότηση κλπ. Ο Δήμαρχος, ωστόσο, είπε ότι έχει κολλήσει προς το παρόν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνεργασία με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να το εκτελέσει.
0: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν από τότε λέγατε ότι για να προχωρήσει αυτό το πράγμα από το 18 πρέπει να συνεργαστούν, να συνεργαστεί ο Δήμος με την περιφέρεια. Μάλιστα.
1: Το 2021 ήρθε εδώ πέρα, Μάιο μήνα, Ιούνιο μήνα περίπου, είχε έρθει εδώ πέρα ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κ. Αβγενάκης.
0: Ναι.
1: Τον ενημερώσαμε γιατί τι συμβαίνει με το κολυμπητήριο της Γυαλισσού. Δεν είχε ενημέρωση. Στην αναχώρησή του, πήγαμε, σταματήσαμε, του λέω, έλα ρίξε μία ματιά, ένα λεπτό θα το δεις και φεύγεις.
0: Ναι.
1: Το είδε. Φεύγει. Μου λέει, έχετε μελέτη? Ναι. Μα το έργο είναι έτοιμο. Δεν το γνωρίζαμε, μου λέει, αυτό το,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: έργο. Άρα θα πει ότι κανένας δεν τον είχε ενημερώσει.
0: Δεν τον είχε ενημερώσει. Ναι.
1: Συστηματικά ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πόσο είναι η μελέτη? 1.800.000 ευρώ. Αυτό που γνώριζα.
0: Mm-hmm.
1: Λέει, το έχετε. Και έρχεται λοιπόν Αύγουστος, αμέσως μετά της Παναγιάς του 2021. Έχω αντίγραφο από το Ρόδο Today, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Εντάχθηκε το κολυμπητήριο Γυαλισσού στο πρόγραμμα επενδύσεων.
0: Ναι.
1: Ο Δήμαρχος Ρόδο Αντώνης Καμπουράκης έκανε γνωστό το εξής. Με ικανοποίηση ανακοινώνουμε την ένταξη του έργου,
0: ναι,
1: Δημοτικό Κολυμπητήριο Γυαλισσού στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προϋπολογισμού 1.800.
0: Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
1: Γιάννη Τσεκίλη. Το αίτημά μας έγινε δεκτό και επιτέλους η ολοκλήρωση ενός έργου με κοινωνικές προεκτάσεις που βαρτώνει 20 χρόνια, λένε, μπαίνει στην τελική του ευθεία. Καθοριστική ήταν και συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αβγενάκη στην ένταξη
0: του έργου. Αυτά τον Αύγουστο του
1: 2021. Του 2021, λοιπόν. Έκτοτε από το 2021, λοιπόν, έρχεται λοιπόν το επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, ένα λεπτό, να βρω και εγώ τα στοιχεία μου.
0: Η ουσία είναι λοιπόν ότι ενώ έτοιμες οι χρηματοδοτήσεις,
1: ναι,
0: έτοιμες οι μελέτες, εγκεκριμένα όλα, ενταγμένο, γιατί δεν έγινε το έργο αυτό?
1: Μάλιστα.
0: Δεν έγινε.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν. Έρχεται Ιούλιος, Αύγουστος του 23. Με ενημερώνουν από το Υπουργείο Αθλητισμού,
0: ναι,
1: εκείνη την περίοδο.
0: Παραμονές εκλογών μιλάμε τώρα.
1: Μάλιστα,
0: λοιπόν,
1: ναι, και δημοτικών, ναι, εκλογών.
0: Ναι.
1: Λυπάμαι, κύριε Στάνκα. Λοιπόν, το έργο του κολυμπητήριου της Γυαλισσού, για το οποίο δείξατε ενδιαφέρον, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Με τα χρήματα έτοιμα, με τη μελέτη έτοιμη, δυστυχώς ούτε καν το δημοπρατήσανε. Ως εν τούτο, απεντάσσεται και τα χρήματα πάνε στην Κρήτη για τα τάδε έργα.
0: Μα δεν θα κάθονται παρκαρισμένα τα εκατομμύρια.
1: Ποιος ήταν δήμαρχος?
0: Καμπουράκης.
1: Μάλιστα. Ποιος ήταν ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ, πολιτισμού, αθλητισμού?
0: Κολιάδης.
1: Ο κ. Κολιάδης. Τι κάνανε με χρηματοδότηση έτοιμη 1.800?
0: Τίποτα.
1: Έτοιμα τα χρήματα, στο τραπέζι τα χρήματα, να κάνουν μια δημοπρασία και δεν το κάνανε ούτε καν να το ξεκινήσουν.
0: Μετά λοιπόν από όλη αυτή την οδύσσια από την οποία μας περιγράφεται, αρχής γενομένης από το 99, έτσι, και φτάνουμε στο 23, να σας πει ότι απεντάσετε το έργο, γιατί δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Με μελέτες και με προϋπολογισμούς και ενταγμένο και όλα τα σχετικά. Η περιφέρεια φτάνει λοιπόν στο σημείο να το πάρει πίσω.
1: Αναγκάστηκα λοιπόν εκείνη την περίοδο να κάνω τη δήλωση και να τους πω ότι το έργο αυτό που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, μοναδική μου ελπίδα πλέον για να γίνει αυτό το έργο και σύμφωνα με τους όρους της παραχώρησης, λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα. Να το αναλάβει, μπορεί να το αναλάβει και να το περιπερατώσει ένας και μόνο ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Κατζημάρκος, όπως το έκανε και με το Εθνικό Θέατρο.
0: Νομίζω λοιπόν ότι αρκούν τα χαρτιά και η αναδρομή. Η ουσία είναι ότι αφού φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, μετά από 24 χρόνια, λογικό είναι να το πάρει πίσω η Περιφέρεια.
1: Διότι έλεγε για 5 χρόνια. Όταν βλέπεις απραξία, ανυπαρξία.
0: Αρχικά λοιπόν, η παραχώρηση για 5 χρόνια. Όχι, η παραχώρηση για πόσο ήταν?
1: Για 40-50 χρόνια.
0: Αλλά ο όρος ότι μέσα στα 5 χρόνια
1: θα πρέπει να το εκτελέσει. Εκτός αν υπάρχει ειδικός όρος.
0: Άρα λοιπόν, βάσει νόμου το πήρε πίσω η Περιφέρεια. Δεν μπορούσε να το κρατήσει άλλο.
1: Βάσει νόμου δεν μπορούσε. Και μάλιστα ήταν ομόφωνη απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής από όλες τις παρατάξεις. Ήταν η ανάκληση αυτή. Δεν ήταν προσωπική του κυρίου Χατζημάρκου, ο οποίος συζητήθηκε και είπε ότι φτάνει πια. Δεν πάει άλλο. Ο μοναδικός τρόπος είναι να αναλάβουμε εμείς αυτό το έργο. Έγιναν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και είναι της τάξεως των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί
0: και
1: θα
0: τρέχουν,
1: είναι.
0: Και τρέχουν κλειστό και οι μελέτες, γιατί θα είναι. Και ξέρετε τώρα, επειδή αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια διαστρέβλωση γενικώς στο πώς παρουσιάζονται κάποια πράγματα. Πέραν του ότι αποσιωπήθηκε τελείως το θέμα της ανάκλησης της απόφασης της παραχώρησης του νεωρίου.
1: Μάλιστα.
0: Που είπαμε λίγο πριν, ας πούμε, αυτό το έσχος, ακόμα έσχος είναι και έτσι θα παραμείνει όπως φαίνεται. Δεν τους βλέπω να κινούνται για να κάνουν κάτι εκεί. Παρουσιάζουν ως εκδικητική από πλευράς της περιφέρειας κίνηση το γεγονός της ανάκλησης, της παραχώρησης, που σε τελευταία ανάλυση οικονομικά τους συμφέρει, κύριε
1: Στάνκα. Για να επενδύσουν
0: γιατί
1: αυτά τα χρήματα
0: κάπου
1: αλλού.
0: Γιατί τους μένουν τα χρήματα να κάνουν ένα άλλο και βγήκε ο Κολιάδης και είπε ότι θα κάνει ένα καινούριο, θα κάνει ένα ανοιχτό κολυμβητήριο, έτσι. Και από εκεί που χαμένα θα έχουμε δύο. Λοιπόν, προς τι όλη αυτή η συζήτηση από πλευράς του Βαγιανού να το βάζει σε αυτή τη λογική?
1: Μάλιστα,
0: που το
1: λοιπόν
0: βάζει και να τροφοδοτεί όλο αυτό το κλίμα ότι τάχα κάποιος τους εκδικείται. Μετά από 24 χρόνια σίγουρα να το πάρεις πίσω. Κάτι θα το καμαρώνεις.
1: Θα το συνδυάσω τώρα και με τη νέα αγορά, γιατί υπάρχει λόγος που το λέω αυτό το πράγμα. Ως προς το νεόριο, ως αναφέρετο, οι πληροφορίες, λέει ο κύριος Βαγιανός από τον Δήμο Ρόδου, δεν το επιβεβαιώνουν. Εδώ μιλάμε για πληροφορίες, καθώς πρόκειται για κτίριο τακτοποιημένο.
0: Τακτοποιημένο εφόσον είναι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λέει ο Βαγιανός ότι
1: κατά πληροφορίες.
0: Κατά πληροφορίες. Δεν το ξέρει.
1: Πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μπορεί να επικαλείται πληροφορία. Να μας δώσει τα χαρτιά.
1: Λοιπόν,
0: να μας δώσει τα χαρτιά.
1: Λοιπόν, να μας το παρουσιάσει.
0: Ναι.
1: Διότι δύο πράγματα για τη νέα αγορά. Τα εσωτερικά καταστήματα της νέας αγοράς, για να γίνει αυτή η εργασία που γίνεται αυτή τη στιγμή, έπρεπε να πέσουν κάτω σαν αυθαίρετα για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Βάσει τους νόμους, νομοθεσία, αρχαιολογίας κλπ.
0: Εννοείται ότι και αυτό,
1: το
0: αν
1: ίδιο
0: είναι αυθαίρετο, θα πρέπει να πέσει.
1: Βεβαίως αυτό το πράγμα για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Ιδάλλως δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή είναι αυθαίρετο αυτό το κτίριο.
0: Μάλιστα.
1: Και μέχρι σήμερα δεν το έχουν τακτοποιήσει. Και το δεύτερο, για την ιστορία θα το αναφέρω, ήταν ότι στο Εθνικό Θέατρο Επιθητείας του κ. Καμπουράκη ήταν ενταγμένα γύρω στα 2 εκατομμύρια και κάτι για το Εθνικό Θέατρο.
0: Ναι.
1: Όταν έγινε η σύμβαση λοιπόν για το Εθνικό Θέατρο και το
0: ανέλαβε, αυτά.
1: Απελευθερώθηκαν και είναι αυτά τα χρήματα που απελευθερώθηκαν μέσω του Χατζημάρκου και της κυρίας Μεντώνη και γι' αυτό το λόγο γίνεται νέα αγορά. Ιδάλλως δεν υπήρχαν ούτε τα χρήματα για τη νέα αγορά.
0: Καταλάβατε, λίγο να το επαναλάβω.
1: Πού πάει το ένα,
0: λίγο να το επαναλάβω αυτό για να το καταλάβουν οι ακροατές. Λοιπόν, 2 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι, τα οποία πάνε στην ανάπλαση της νέας αγοράς, δεν θα είχαν πάει στη νέα αγορά εάν δεν είχε αναλάβει τη χρηματοδότηση της αποκατάστασης αυτού του τεράστιου έργου του Εθνικού Θεάτρου με Ελίνα Μενδώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο το χρηματοδοτεί με 16,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που θα βάλει καμιά δεκαριά εκατομμύρια ευρώ για τον εξοπλισμό. Αυτά λοιπόν τα χρήματα, τα 2 εκατομμύρια τα οποία είχε στο σιρτάρι, ας το πω έτσι, ο Δήμος Ρόδου για να φτιάξει το Εθνικό, σιγά μην το φτιάχνει θα πω εδώ τώρα εγώ, όπως έβγες και το νεόριο, είχε τη δυνατότητα λοιπόν να τα αποδεσμεύσει και να τα ρίξει στη νέα αγορά. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με αυτό και με το κολυμβητήριο, που αποδεσμεύονται τα χρήματα τα οποία του ενέκρινε ο Βρούτσης να κάνει κάτι άλλο.
1: Για ένα άλλο αθλητικό έργο.
0: Δηλαδή, αντί να πούνε και ευχαριστώ, δηλαδή έτσι με τις εξελίξεις αυτές, είναι φοβερό δηλαδή το πώς το διαστρεβλώνουν και το περάνε προς τον κόσμο όλο αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Και όχι μόνο αυτά. Αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζει ούτε ο ροδιακός λαός. Και το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάποιοι όμως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο γνωρίζουν.
0: Πώς δεν τα γνωρίζουν, και να σας πω τώρα.
1: Όταν έχεις κάνει πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ, λοιπόν, 4 ολόκληρα σχεδόν χρόνια, με τον κύριο Καμπουράκη, ο κύριος Σκολιάδης, και άλλα 32 μήνες δήμαρχος κτλ., δεν επιτρέπεται να μην έχεις γνώση και να γνωρίζεις το φάκελο.
0: Να σας πω τώρα.
1: Και να μιλάνε εδώ λόγια του αέρα.
0: Ακούστε τώρα, τώρα κύριε Σταγκά.
1: Γιατί να πούνε ευχαριστώ, καταγγέλνουν και από πάνω.
0: Ακούστε με, λέτε δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζεις. Κοιτάξτε, μην κοροϊδεύουμε τώρα και τον κόσμο που μας ακούει. Δεν είναι δυνατόν ο Καμπουράκης να μην γνωρίζει θέματα τα οποία ο ίδιος διαχειρίστηκε. Δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει θέματα που ο ίδιος διαχειρίστηκε, επαναλαμβάνω, είτε έχει να κάνει με το Εθνικό Θέατρο, γιατί τη δική του υπογραφή φέρει η Προγραμματική Σύμβαση. Επί ημερών του έγινε η Προγραμματική Σύμβαση. Δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει τι γίνεται με το κολυμβητήριο της Ιαλισσού, όταν δήλωσή του για την ικανοποίησή του, για την ένταξη του έργου, μας διαβάσατε λίγο πριν. Δεν μιλάνε, κύριε Στάγκα. Δεν μιλάνε. Εδώ υπάρχει μία συμμαχία, μία συμφωνία. Δεν είναι δυνατόν, και το έχω πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτά τα μικρόφωνα, απορώ και εξίσταμαι γιατί ο Αντώνης ο Καμπουράκης δεν υπερασπίζεται ούτε καν τη δουλειά που έκανε ο ίδιος ως Δημοτική Αρχή. Γιατί έχει πιει το αμύλητο νερό? Τι είναι αυτό το ειδήλιο που έχω ξαναπεί? Τι είναι αυτή η πρεμούρα να υποστηρίζει πράγματα αφήνοντας και να ακούγονται αυτοί οι ισχυρισμοί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή να μην ακούγονται πράγματα και να μην νιώσει την ανάγκη να υπερασπιστεί τη δουλειά την οποία έκανε ο ίδιος? Γιατί το κάνει αυτό κατά την άποψή σας, κύριε Στάγκα?
1: Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Λυπάμαι για αυτό το οποίο συμβαίνει. Λυπάμαι για την τόσο μεγάλη υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Είναι ένας μονόλογος και μόνο, διότι πουθενάλλου δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν. Θα ευχόμουν να ήμουν μέλος αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου για να ακούγεται και η πραγματική φωνή, με ντοκουμέντα όπως σας παρουσίασα, και για να κλείσω το θέμα με το κολυμβητήριο που δεν θα πρέπει να πούνε ξανά τίποτα. Λοιπόν, που αναφέρει ο κύριος ο Βαγιανός ότι δήθεν είπα εγώ μια ανακοίνωση και τα λοιπά το 25, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 25, από την εφημερίδα Δημοκρατική, ανήμερα της Παναγιάς, 15 Αυγούστου του 23. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στα site. Στοιχιώνει το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ιαλισσού. Και αναφέρω συγκεκριμένα. Ερωτηθείς ο κύριος Στάγκας για το έργο. Λοιπόν, και συνεργάτης του Γιώργου Χατζημάρκου. Λοιπόν, έχει χαθεί και αυτή η τελευταία ευκαιρία για την αξιοποίησή του. Το έργο θα έπρεπε να το είχαν ολοκληρώσει εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Ακόμα και τα ηλεκτρολογικά έχουν αφαιρεθεί από τους γνωστούς και πρέπει να ξανατοβεί. Φωτοβολταϊκά πρέπει να μπουν για φεδρυμενόμενη πισίνα. Εάν υπάρξουν και άλλα εμπόδια, το Δημοτικό Κολυμβητήριο δεν θα γίνει ποτέ. Εάν το αναλάβει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με τον Γιώργο Χατζημάρκο, θα μπορέσει να το περιώσει όπως και το Εθνικό Θέατρο. Και ελπίζουμε να προχωρήσουμε. Περάσανε τόσα ολόκληρα χρόνια απραξίας, αδιαφορίας, ανυποληψίας για αυτό το δίθεν έργο που για το οποίο δίθεν ενδιαφέρονται.
0: Μάλιστα.
1: Ανεπίτρεπτα λοιπόν, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, επειδή ο χρόνος περνάει, γιατί μου καθυστερήσατε, εγώ σας είπα να μου έρθετε 9 η ώρα.
1: Και θα ήθελα να μιλήσω και για την κυρία Μενδώνη.
0: Περιμένετε τώρα, περιμένετε. Θα μιλήσουμε τώρα για την κυρία Μενδώνη, στον χρόνο που μας έχει απομείνει, γιατί όλα αυτά συνδέονται από τη στιγμή που πήγατε στο Εθνικό Θέατρο τη συζήτηση. Λοιπόν, εδώ. Και επειδή μιλήσατε για μονόλογο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ισχυρίζεται ο καθένας ό,τι θέλει, χωρίς να υπάρχει αντίλογος ακόμα και από την παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη, που ξέρει πως έχουν γίνει τα πράγματα. Προχθές, ας πούμε, ακούσαμε μία τοποθέτηση για τη σύσκεψη που έγινε για την συνεδρίαση, μάλλον, της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Προγραμματικής Σύμβασης. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έγινε εκεί μέσα, γιατί κάναμε εκτενές ρεπορτάζ. Η ουσία, βέβαια, είναι η εξής. Κάτι το οποίο έχει υποθεί πάρα πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτό το οποίο λένε ότι εμείς την προγραμματική που βάζουμε 56 εκατομμύρια ευρώ και που θα τα βρούμε για 10 χρόνια, και βάζει λίγα το Υπουργείο και δεν βάζει τίποτα η Περιφέρεια. Η οποία, βέβαια, Περιφέρεια αυτή τη στιγμή, πέραν από τι έχει βάλει το Υπουργείο, δίνει, έχει ανοίξει μια πρόσκληση 15 εκατομμύρια ευρώ από το 23, από 15 μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ, την οποία την προσπερνάνε και δεν την υπολογίζουν καν. Έχει βγάλει 11 εκατομμύρια για το Καστέλο και έχει βγάλει και 1,5 εκατομμύριο για την ψηφιακή αποτύπωση της Μεσαιωνικής Πόλης. ισχυρίζονται ότι είναι μηδέν η συνεισφορά της περιφέρειας και ότι είναι μικρή η συνεισφορά του Υπουργείου.
1: Μάλιστα. Εδώ πέρα θα κάνουμε τώρα κάποιες διευκρινήσεις σύμφωνα και με αυτά που δήλωσε και ο κύριος Βαγιανός.
0: Μα εδώ μιλάμε τώρα, γιατί εδώ λοιπόν, είναι η απόλυτη διαστρέβλωση όλων, των, όλων αυτών των οποίων
1: για την προγραμματική, για το Καστέλο κλπ. Ναι. Ναι. Εδώ πέρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 2-3 πράγματα.
0: Επειδή έχουμε 10 λεπτά μόνο, βλέπετε το ρολόι σας και.
1: Okay. Λοιπόν,
0: να πούμε αυτά τα οποία έχουν ουσία.
1: Πριν από αυτή την προγραμματική, ναι, έγινε μια άλλη προγραμματική για το Εθνικό Θέατρο.
0: Ναι. Ναι.
1: Εκεί πέρα που είναι η ιδιοκτησία του Δήμου Ρόδου,
0: ναι,
1: έρχεται η κυρία Μεντώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού, συμβάλλει με περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ,
0: ναι,
1: η περιφέρεια με 400.000 και ο Δήμος Ρόδου με 35.000 και μόνο.
0: Προσέξτε, 400.000 της περιφέρειας είναι μόνο για το κτηριακό, γιατί είναι άλλα 10 εκατομμύρια για τον
1: άλλα
0: εξοπλισμό.
1: 10 εκατομμύρια για τον εξοπλισμό.
0: Έτσι.
1: Επιπλέον. Ναι. Σε αυτό το έργο που είναι του Δήμου Ρόδου και η ιδιοκτησία του, εκεί πέρα γιατί δεν κάνουν αυτές τις αναφορές? Γιατί να βάλετε εσείς τόσα πολλά και εμείς να μην βάζουμε τίποτε?
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα άμα μας βολεύει.
0: Τα καλά και συμφέροντα.
1: Είναι εντάξει, έτσι, τα δικά μας και τα ξένα μερτικά μας. Γιατί να βάλετε εσείς τόσα πολλά και εμείς να μην βάζουμε τίποτε?
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα άμα μας βολεύει.
0: Τα καλά και συμφέροντα.
1: Είναι εντάξει, έτσι, τα δικά μας και τα ξένα μερτικά μας.
0: Εκεί που δεν βάζουμε τίποτα.
1: Λοιπόν, και πάμε λοιπόν τώρα στη σύμβαση. Η σύμβαση δεν είναι

0: αριθμητική δέσμευση, όπως λέει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να σας
0: ερώτημα.
1: Πω. Δεν έχει, όντως δεν έχει, ναι, στην προγραμματική. Ναι. Γιατί όμως, ναι, γιατί μπορεί να χρηματοδοτήσει από ανά πάσα στιγμή ό,τι μελέτη, τουλάχιστον από όσο ξέρω, γιατί έχω ασχοληθεί επισταμένως με το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Η περιφέρεια χρηματοδοτεί μέσα από τα δικά της τα προγράμματα, τα χρήματά της κτλ. Ό,τι έργο.
0: Θα εξηγήσω τώρα το διατάφτα.
1: Τι ζητήσουνε.
0: Το πρώτο.
1: Ήδη έχει 15 εκατομμύρια ανοιχτά η περιφέρεια.
0: Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Μου φαίνονται αστείοι.
1: Μάλιστα.
0: Τα φαντάσματα φαντάζονται φαντασιώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω άλλο τρόπο να εξηγηθώ μαζί τους.
1: Τα φαντάσματα φαντάζονται φαντασιώσεις.
0: Λοιπόν.
1: Αυτές είναι οι ασκήσεις ορθοφωνίας που κάνουμε.
0: Λοιπόν, θα το επαναλάβω. Τα φαντάσματα φαντάζονται φαντασιώσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, το πρώτο που έχω να πω είναι το εξής. Ζητάνε κάποια χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Δήμος Ρόδος στον ισολογισμό του που έδωσε έχει ανίσπραχτα παρελθυσών ετών 75 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Και η ΔΕΙΑ Ρόδου άλλα τόσα.
1: Ναι.
0: Που τα έργα είναι να γίνουν αυτά τα 53, είναι μισά τα της ΔΕΙΑ και μισά τα του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Ρόδου. Στα 15 χρόνια. Δεν μιλάμε στον ένα χρόνο.
1: Και όμως πάνε και
0: όσα
1: λένε...
0: βάλανε μέχρι σήμερα, παύλα. Πόσα χάσανε μέχρι σήμερα, χάσανε και το χαμάμ. Λοιπόν, και τα πεζοδρόμια που ήταν να γίνουν οι πεζόδρομοι μέσα και κάποια λαχτήρια στη Μεσσηνική Πόλη. Όχι μόνο φέρανε, χάσανε και
1: αυτά
0: που είχαν
1: εγκεκριμένα.
0: Χάσανε, ναι. Δεν θα μιλήσω για το ΑΚΑΒΗ, η Ροδιακή Παυλή. Αυτά ας τα αφήσουμε τώρα στην πάντα. Λοιπόν,
1: αυτά
0: χάσανε
1: είναι...
0: και αυτά που είχαν. Ούτε καν τα δημοπρατήσανε, χρηματοδοτούμενα και αυτά τα έργα. Και έχουν 75 και 75, 150 εκατομμύρια. Εάν ήμουν ποτέ υπουργό που δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι. Θα έπρεπε ο καθένας που έρχεται και μέσα, φίλε μου, δώσ' μου τον ισολογισμό σου, κύριε Δήμαρχε.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά. Να δω τον ισολογισμό
1: ναι,
0: σου.
1: Να δω αν μπορείς.
0: Έχεις 75 εκατομμύρια ανίσπραχτα και έχεις 75 σαν ΔΕΙΑΡ ανίσπραχτα και ερχόσαστε σε μένα με 150 εκατομμύρια ανίσπραχτα και μου λες ότι δεν έχω.
1: Ότι δεν έχω για 15 χρόνια. Έτσι.
0: Για
1: 15 χρόνια.
0: Μπράβο, στα 150 το 3,5 εκατομμύρια είναι ένα μηδαμινό ποσό. Λοιπόν. Και για τους δύο φορείς μαζί.
1: Εδώ δεν έλεγε ο Κολιάδης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε στις πρώτες μέρες τις ηρωικές ότι αν δεν φέρω στα δύο χρόνια 60 εκατομμύρια ευρώ θα πάω σπίτι μου.
0: Βεβαίως, λοιπόν.
1: Και τώρα δεν μπορεί να βρει 53 εκατομμύρια να
0: μάλιστα
1: τα βάλεις διάστημα δεκαετίας συν 5.
0: Μάλιστα.
1: Μια διαίρεση να κάνει κανείς.
0: Πάμε στο Υπουργείο Πολιτισμού λοιπόν. Την κακιά κυρία Μεντώνη,
1: ναι,
0: όπως την αναφέρουν, αυτή την οποία έπρεπε να κατακρίνει ο δίθεν ορδιακός λαός. Πόσα δεσμεύτηκε η κυρία Μεντώνη? 10.170.000 ευρώ. Πόσα έβαλε μέχρι πριν λίγο? 12 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα φτάσανε μέχρι σήμερα οι λογαριασμοί της? 15 εκατομμύρια ευρώ. Τι έκανε αυτή η κυρία Μεντώνη μέσα στη Μεσσηνική πόλη και στην πόλη της Ρόδου?
1: Και τι, τις προάλλες,
0: έκανε
1: τις προάλλες δεν ήρθε
0: το
1: και...
0: μνημείο του Ρετζέπασα. Λοιπόν,
1: τις προάλλες δεν ήταν
0: έκανε
1: που...
0: του Χασάν Μπέι, το οποίο είχε άλλες 70.000 ευρώ.
1: Που εποδόθηκαν.
0: Έκανε τις εσκαφές, τις αναδείξεις των αρχαιολογικών ευρημάτων μπροστά από του Χασάν Μπέι. Έκανε το Μουράτ Ρέις, το οποίο επισκεφτήκαμε. Και για την ιστορία πρέπει να πω κάτι να το αναφέρω για το Μουράτ Ρέις. Λοιπόν, ένα ιστορικό είναι ότι έγινε το 1610 αυτό το κτίριο. Εκεί όμως υπάρχει ακόμα κεθαμένος σημειοφόρος της πολιορκίας της Ρόδου του 1523. Για την ιστορία λοιπόν, έγινε αυτό τον τζαμί, τον Μουράτ Ρέι, ο οποίος δεν ήταν Άγιος, ήταν ναύαρχος των Οθωμανών.
1: Mm-hmm.
0: Σκοτώθηκε σε μάχη με τους υπότες και λοιπά. Φτιάχτηκε τον τζαμί το 1610, 90 χρόνια μετά, αλλά τον τζαμί αυτό γύρω στο δεκαετία του 18ου αιώνα, mm-hmm, ήταν εδώ πέρα οι Αιγύπτιοι. Και οι Αιγύπτιοι φτιάξαν αυτό τον τζαμί,
1: μάλιστα,
0: γι' αυτό έχει τον διαφορετικό,
1: ναι,
0: στόχο.
1: Λοιπόν, μάλιστα,
0: επιπλέον.
1: Ναι.
0: Φτιάχνει
1: και
0: τον πύργο
1: και
0: του
1: της Καρνά, ιστορίας γνώστης.
0: Τον πύργο,
1: ναι,
0: των Αγγέλων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί πέρα με τους Μήλους.
1: Ναι.
0: Τον Μήλο τον Παραλιακό.
1: Ναι.
0: Τον πύργο του Αγίου Νικολάου μέσα στο λιμάνι. Φτιάχνει την Αμπέλα. 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα υπέροχο έργο.
1: Την Υπερβόλα.
0: Και, ναι. Την Υπερβόλα. Ναι, συγγνώμη, Αμπέλα, είπαμε, συγχωρείτε.
1: Ναι.
0: Την Υπερβόλα. 4,5 εκατομμύρια ευρώ που προτρέπω όλα τα σχολεία που ανοίγουν τώρα και καλή σεζόν να έχουν, καλή σχολική
1: να πάνε,
0: χρονιά.
1: Να πάνε να επισκεφθούν αυτό το
0: χώρο. Να πάνε να επισκεφθούν αυτό το χώρο.
1: Το
0: είναι τεράστια
1: αυτό μουσείο,
0: η σημασία
1: υπαίθριο,
0: διαχρονική
1: τεράστιο,
0: της ιστορίας της Ρόδου και το Κλάρα Ρόδος και η ένδοξη Ρόδος, η οποία έπεσε σε χέρια που πίστευα πια ότι και ο κ. Καντώνης Καμπουράκης στον τουρισμό πολιτισμό θα είχαν επιτυχία και ο κ. Κολιάδης πολιτισμό, αθλητισμό, ότι θα φέρνανε και εκεί μια επιτυχία. Λοιπόν, και βλέπουμε απραξία,
1: πώς, χαιρετάνε τις συναυλίες.
0: Λοιπόν,
1: χαιρετάνε τις συναυλίες και δίνουν οθοδέσμες στους τραγουδιστές. Γιατί?
0: Μακάρι να είναι συναυλίες, είναι από πανηγύρι σε πανηγύρι.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα έχουμε άριστα αποτελέσματα. Μόνο στα πανηγύρια για να κάνουμε εμφάνιση, μια φωτογραφία και άντε γεια. Γεια χαρντάν. Λοιπόν, Και έρχεται τώρα λοιπόν.

0: κυρία Μεντώνη, και πρέπει να συνδεθεί αυτό η υπερβόλα, παρένθεση, εντός των ημερών θα γίνουν και τα εγκαίνια το πρώην μουσουλμανικό σχολείο δίπλα στο Παλάτι των Υπηρετών, στην είσοδο του Παλατιού, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια και θα παραδοθεί στην περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης, βλέποντας τον ενδιαφέρον και τις πράξεις της κυρίας Μεντώνη, της Υπουργού Πολιτισμού, όχι μόνο στη Ρόδο, σε όλα τα δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Δεν μπορώ, έχω χρόνο να αναφέρω όλα αυτά τα έργα. Λοιπόν,
1: επιβραβεύει
0: άνθρωπο ο οποίος είναι καρπερός και σε φέρνει αποτελέσματα με έργα. Και σου λέει πόσο χρειάζεται το παλάτι.
1: Έρχεστε στα 11 του Καστέλου τώρα.
0: Μπράβο, έρχεται η περιφέρεια και κάνει υπερδέσμευση στο ΕΣΠΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για το Καστέλο, λοιπόν, για το Παλάτι των Υποτών, το οποίο είναι το παραστολίδι σε αυτό εδώ το νησί, όπως και μεσαιωνική πόλη.
1: Ναι.
0: Και το ενδιαφέρον που έδειξε η κυρία Μεντώνη και ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος, ας προσπαθήσουν να φτιάξει και ο κύριος Κολιάδης στο μικρό του δαχτυλάκι μαζί με τον κύριο Βαλιανό.
1: Το θέμα είναι ότι κατά τις πληροφορίες μας, μέσα στην σύσκεψη αυτή που έγινε για την Επιτροπή της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, δεν παρουσιάστηκε απολύτως τίποτα από τη δική τους την πλευρά και μη διανοηθούν βέβαια, είπαν διάφορα άλλα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ρεπορτάζ μας όμως και είναι έγκυρο και επαναλαμβάνω υπάρχουν και πρακτικά. Αν ποτέ δοθούν στη δημοσιότητα αυτά, θα δούμε τελικά ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσπαθεί να καλύψει, να μαζέψει τα αμάζευτα. Ό,τι παρουσιάστηκε εκεί μέσα τάχα ως δουλειά την οποία είχαν κάνει είναι παλιές μελέτες πριν από 10 και 15 και 12 χρόνια, τις οποίες τις μαζέψανε, τις παρουσιάσανε στη Μενδώνη. Η Λίνα Μενδώνη δεν αστείευεται, τις ξέρει τις μελέτες, τα ξέρει. τα είδε μπροστά της και έφρυξε η γυναίκα και σου λέει. Έρχεστε μετά. Το 23 δεν υπογράφτηκε η προγραμματική.
0: Μάλιστα.
1: Το 23. Έχουμε 26.
0: Αρχές του 23.
1: Έχουμε 26. Μετά από 3 χρόνια.
0: Και
1: βάλε 3,5 χρόνια. Έρχεστε να μου πείτε, να μου δείξετε τι.
0: Ναι.
1: Ότι μαζέψατε τις μελέτες των παλιών, των προηγουμένων, που θέλουν και περιοικειροποιήσεις και χιλιαδιό, να μου πείτε ότι κάνατε δουλειά. Εντάξει. Και αυτή λοιπόν του τίποτα που λέω εγώ. Αυτή του αποτελέσματος μηδέν και τίποτα. Επικρίνουν μονίμως αυτούς που, πολύ καλά το είπατε, στο Εθνικό Θέατρο που δεν βάζουν τίποτα, αυτοί που είναι ιδιοκτήτες του Δημοτικού Θεάτρου, εκεί δεν υπολογίζονται αυτά των άλλων τα λεφτά. Εντάξει.
0: Και μιλάνε 10 εκατομμύρια
1: και μιλάνε.
0: Και 10, λοιπόν,
1: και μιλάνε.
0: Και 11 για το Καστέλο 21.
1: Ναι,
0: και
1: μιλάνε,
0: 1,5 απ' έξω είναι τα 400 χιλιάρικα.
1: Μιλάνε.
0: Και 23. Και 15 είναι κοντά στα 40 εκατομμύρια που τους δίνει η περιφέρεια.
1: Τους δίνει η περιφέρεια.
0: 40 εκατομμύρια επενδύσεις.
1: Δεν τα θέλουν, κύριε Στάνκα, δεν τα θέλουν. Δεν τα θέλουν.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλουν. Οι λεφτά της περιφέρειας δεν θέλουν, ας πούμε. Αλλεργικό σοκ θέλουν.
0: Δεν θέλουν με διαγωνισμούς και τέτοια της περιφέρειας. Θέλουν τις κατευθείαν να θέσει με τον δικό τους τρόπο. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν.
1: Δηλαδή, τι να τα πάρει η περιφέρεια από το σιρτάρι να τα βάλει στο δικό του.
0: Έτσι νομίζουν, ότι
1: έτσι.
0: Είναι ένα κουρβανά.
1: Έτσι γίνεται.
0: Ναι,
1: ο κουβά. Καλέ, ο κουβά.
0: Είναι ο κουβά. Έχουν μάθει αυτή την νοοτροπία.
1: Α, μπράβο, κουβά.
0: Νομίζουν ότι είμαστε ένα νυχτερινό κέντρο και τα ρίχνουμε όλα τα ίσπρα.
1: Στο κουβά.
0: Αυτό είναι το λογιστήριό μα.
1: Κύριε Στάνκα, επιφυλάσσομαι για άλλη. Γιατί είναι 10 και πρέπει να πάμε σε δελτίο και δεν είχαμε και δελτίο 9 στις 9 γιατί το πήραμε σε ρί. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω. Έχουμε θέματα πολλά να συζητήσουμε.
0: Μία μόνο αναφορά.
1: Ναι, πείτε
0: για
1: μου.
0: Για τη ΔΕΙΑ Ρόδου,
1: ναι.
0: Τον ισολογισμό που και αυτόν στραβάρα τα κάνανε. 57 εκατομμύρια είναι οι υποχρεώσεις τους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 25 εκατομμύρια φτάνει κοντά τώρα η ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: 21 ήταν το τέλος του χρόνου, τώρα φτάσανε τα 25 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Είναι 57 εκατομμύρια οι υποχρεώσεις τους βάσει του ισολογισμού του 2025 που πρόσφατα ψηφίσανε και γι' αυτό τα κάνανε λάθος. Και ανίσπραχτα πάνω από 75
1: Μάλιστα.
0: εκατομμύρια ευρώ.
1: Θα επανέλθουμε στα οικονομικά, όπως επίσης θα επανέλθουμε και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί τώρα με τον Ζανετούλη, που τελικά η αποκεντρωμένη ορθώς είπε ότι δεν μπορεί να είναι μέλος πλέον της διοίκησης.
0: Έχουν άδειο συμβουλίο.
1: Και βάλανε και πλερέζες από ό,τι μαθαίνω, γιατί με μεγάλη συμφορά τους βρήκε. Να
0: έχουν
1: σας πω.
0: Συμβούλιο ότι
1: να κάνουν τι. Να ξαναπάρουν τις αποφάσεις.
0: Να ξαναπάρουν αποφάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί πέρα παίρνουν όλη μια απόφαση, η οποία ακυρώθηκε και αυτή, γιατί ήταν 14 Ιουλίου, μετά την ενημέρωση αυτή του κ. Γιώργου Νικόλα.
1: Αφότου δηλαδή είχε διαγραφεί.
0: Να ασκηθεί, ναι,
1: αφότου,
0: να ασκηθεί αγωγή να κατά του κ. Χατζημάρκου.
1: Να καταλάβει ο κόσμος όσες αποφάσεις ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ, συμμετέχοντας του Ζανετούλη, ενώ αυτός είχε διαγραφεί από την
0: Ιουλίου.
1: Παράταξη του Νίκου του Γερονικόλα, με βάση τον κώδικα αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού δεν ανήκει σε παράταξη
0: ούτε
1: της μειοψηφίας.
0: Ούτε να ψηφίσει, έτσι. Ούτε να νοσεί.
1: Άρα παρόμενο. Λοιπόν, αποφάσεις οι οποίες είχαν ληφθεί είναι παράνομες, δεν ισχύουν, καταπίπτουν αυτές οι αποφάσεις και θα ξανασυνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο για να τις ξαναπάρει.
0: Μάλιστα. Για να κάνω αγωγή στον κύριο Χατζημάρκο.
1: Καλά, εντάξει. Μα πάντα χρειάζεται ένας Χατζημάρκος έτσι γαρνιτούρα για να φεύγει η.
0: Σαν δεν ντρέπονται όλοι μαζί εκεί μέσα.
1: Μετά από
0: σαν δεν ντρέπονται.
1: Μετά από τόσα λεφτά.
0: Σαν δεν ντρέπονται τέτοια ζηλίκια.
1: Μετά από τόσα λεφτά.
0: Καλή σας μέρα, κύριε. Καλό σας μήνας.
1: Ωραία,
0: και θα έχουμε ένα ζεστό καλοκαίρι που θα συνεχιστεί μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ωραία, ξεκίνησε ο μήνας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, που μείνατε κοντά μας εδώ στην εκπομπή μας. Δελτίο ειδήσεων θα ακολουθήσει τώρα από την Δέσποινα Κουλούμπρη. Εμείς αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε. Όπως βλέπετε, ξεκινήσαμε φορτσάτη την νέα ραδιοφωνική σεζόν. Και το απόγευμα, μάλλον το βράδυ πια, νυχτερινή γη, να με βραδινή, 9 με 11, σε επανάληψη η εκπομπή μας. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή σας μέρα, καλό μήνα.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πειρά, δεν σε πειρά, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
6: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
7: Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντς Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Η είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε!

0: Εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές γύρω από το στενό του Ορμούς, απαντώντας σύμφωνα με την κεντρική στρατιωτική διοίκησή τους στις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον πλοίων και Αμερικανών στρατιωτών. Με αντίπεινα και σκληρή τιμωρία για τα αμερικανικά πλήγματα, απειλεί η Τεχεράνη αγνοώντας την προειδοποίηση Τραμπ ότι σε περίπτωση αντεπίθεσης οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν ακόμη πιο σκληρά. Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ένας εκ των τριών συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Στη σύλληψη 90χρονου οδηγού αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού στην περιοχή του Κοροπίου, προχώρησαν οι αρχές. Διαπιστώθηκε ότι η άδεια οδήγησης του είχε λήξει από το 2018 και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το αργυρό μετάλλιο στο στίβο κατέκτησε στο ύψος ο Αντώνης Μερλός με άλμα στα 2 μέτρα και 19 εκατοστά στους μεσογειακούς αγώνες. Την δεύτερη θέση πήρε στην Άρση Βαρών στα 69 κιλά η Δέσποινα Απολακτίδου. Σήκωσε 128 κιλά στην κίνηση του ΖΕΤΕ και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χάλκινο μετάλλιο για την εθνική μας ομάδα handball των γυναικών που κέρδισε στο μικρό τελικό με 29-25 την Αλγερία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 11 λεπτά μετά τις 11, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Real FM 97,8. Είπαμε μαζί πρώτα θέλω μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη, πάντα στη ρύθμιση στον ήχο. Η κυρία Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Η κυρία Ελένη, επειδή μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, η κυρία Ελένη Κατσαμπεκή μαζί μας απρόταθος από Δευτέρα. Μη μου αγχώνεστε. Είναι σε άδεια. Και για αυτή την εβδομάδα. Αφήστε να ξεκουράσετε λίγο το κορίτσι μας. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Ναι, τα παιδιά έχουν αφροδίσια νοσήματα. Έχετε δίκιο, κυρία Φιγένεια. Το 15χρονο είναι έγκυος, το 9χρονο έχει αφροδίσια. Τι γινόταν εκεί μέσα, βλέπανε λίγο, έβγαινε κόσμος. Δεν ξέρω. Όταν λέει κάποιος 28χρονος είναι με μια 15χρονη και ήταν μαζί της από τα 12, είναι βιαστής και όχι σύντροφος. Ρε Γιάννη, άσε να τα αποφασίσει δικαιοσύνη. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Αλλά υποτίθεται ότι 15χρονοι δεν ξέρουμε. Είναι οι γονείς της, δεν είναι, δεν ξέρουμε. Έχεις καταλάβει εσύ, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο μειωμένης αντίληψης άνθρωπος. Ζούσανε σε ένα σπίτι όλοι μαζί, ξέρω εγώ, εκείνη δεν ξέρω τι ήταν. Ο κύριος Τάσος από τη Βαρυμπόβη, ελάτε. Κύριε Τάσο.
1: Παρακαλώ, σας ακούω.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, να είστε καλά. Με ακούτε?
0: Ναι.
1: Για να ξέρω να πάω κάπου να έχω καλύτερο σήμα.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Με υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο και με ευτυχία.
0: Να είστε καλά, όλος ο κόσμος να έχει υγεία.
1: Επειδή έχουμε ξαναμιλήσει, πρώτα απ' όλα όλοι να οδηγάνε με οδηγική συμπεριφορά όμορφη.
0: Ναι.
1: Ονόν, εννοείτο. Λοιπόν,
0: δεν μου το κάνετε λίγο πιο...
1: Όχι, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα, γιατί είναι κουραστικό πλέον. Γιατί θα καταλήξω σε αυτό. Θα καταλήξω σε αυτό. Οι ακρίβειες και το ένα και τα... εντάξει, τα καρτέλ και... αφού είναι δικά τους κομμάτια. Πρόκειται να αλλάξει κάτι? Δεν πρόκειται. Πάμε παρακάτω. Επειδή, κύριε Μανώλη, αν δεν κάνω πρώτα απ' όλα, χαίρομαι που σας ακούω πολύ καλύτερα στην υγεία σας.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Νομίζω έχουμε κανένα 2 χρόνια διαφορά. Μου ρίχνετε και να είστε καλά.
0: Να σας πω, δεν ξέρω.
1: Εγώ είμαι μοντέλο 74.
0: Εντάξει, ναι, εγώ είμαι προγενέστερο.
1: Προγενέστερο. Οκ, πάμε.
0: Για πάμε.
1: Γογόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως καλά, πολύ καλά θυμάστε, αγαπητέ κύριε, υπήρχαν τα point system, το θέμα... όταν μας σταματάγανε η αστυνομία. Ναι.
0: Ναι.
1: 3, 6, 9, 15.
0: Τι είναι αυτό? Οι ποντοί.
1: Έτσι πήγαινε το σύστημα.
0: Τους έχω ξεχάσει τώρα τους ποντούς, για να με ειλικρινείς πια, γιατί δεν ξέρω.
1: Και μας αλλάζαν τα βάρδουλα.
0: Ναι.
1: Μας θεσκίζαν τα βάρδουλα. Οκ.
0: Εμένα μιλάμε λίγο καλύτερα, βέβαια.
1: Όχι, θέλω να μιλήσω λίγο λαϊκά.
0: Να μιλάει, να μιλήσουμε.
1: Δεν θα μπορέσω να μιλήσω ευπρεπώς. Θα μιλήσω λίγο λαϊκά.
0: Κοιτάξτε, εδώ γενικώς μιλάμε ευπρεπώς. Λαϊκά.
1: Θα κρατήσω το στόμα.
0: Και το λαϊκό. Έχει και το λαϊκό ευπρέπεια, δεν είναι.
1: Συγγνώμη, θα κρατήσω όσο μπορώ το στόμα μου να μην αφιερωστώ μέσα.
0: Έλατε.
1: Αν μου επιτρέπετε.
0: Ελάτε, παρακαλώ.
1: Όπου μου πείτε ότι κάνω πατάτα.
0: Ελάτε.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχω παράπονο. Αυτό είναι παράπονο. Οκ, βλέπετε κάποιον, οποιονδήποτε στο δρόμο και τον σταματάτε. Είτε έχει κάνει μια παράβαση αναστροφής, που το είδα στο TikTok, ας πούμε, με έναν ταρίφα και έκανα αναστροφή.
0: Ναι.
1: 500 ευρώ, 6 μήνες το δίπλωμα.
0: Ναι.
1: Σταματάνε Πακιστάνια, σταματάνε και το ένα και το άλλο και μπλα μπλου. Λοιπόν, πόσοι έχουν χαρτιά, πόσοι έχουν άδειες, πόσοι έχουν το ένα και το άλλο και μπήξε και δείξε. Και πόσοι πηγαίνουν αντιγιά. Λοιπόν, αυτό το θέμα του θέλουν, δηλαδή γιατί θέλουν να τους κατακρεουργήσουν. Εάν πιστεύουν ότι αυτός ο νόμος, ότι να σου πάρω, γι' αυτό εγώ ξεκίνησα από πριν, να σου πάρω και το πρόστιμο και το δίπλωμα και τα πάντα όλα. Ναι, φίλε, βάλαμε πρόστιμο. Έκανα πατάτα.
0: Ναι.
1: Έκανα μακακία. Να πληρώσω. Πόσο είναι? 1000. 2000. Θα την ακούσω. Γιατί να μου πάρεις το, γιατί να μου αφαιρέσει το δίπλωμα που μπορώ να το δώσω, να το δουλεύει και η γυναίκα μου ή οποιοσδήποτε. Γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα σαν κράτος?
0: Συγγνώμη, το δίπλωμα δεν
1: δηλαδή,
0: το δικό σας
1: δίπλωμα. Δηλαδή, συγγνώμη, όχι, περίμενε, συγγνώμη.
0: Μα με το δικό σας δίπλωμα δεν μπορεί να δουλέψει άλλος.
1: Μα μου όμως,
0: τι όμως
1: αφαιρεί και το αυτοκίνητο. Το όχημα, το όχημα.
0: Γιατί ποιανού πήραν το αυτοκίνητο?
1: Το οποιοδήποτε όχημα, λέω. Το οποιοδήποτε όχημα. Είτε μηχανάκι,
0: τι, είναι το, αυτό, τι έχει το τηλέφωνό σας και κάνει έτσι?
1: Συγγνώμη.
0: Κάνει έναν ήχο ηλεκτρονικό το τηλέφωνό σας, τι ακριβώς είναι?
1: Μισό να πάω κάπου αλλού για να σας ακούω καλύτερα.
0: Το θέμα είναι να σας ακούμε εμείς καλύτερα, γιατί εσείς μας ακούτε.
1: Βαριμπόπη είμαι. Τώρα με ακούτε λίγο καλύτερα?
0: Για να δούμε, για μιλήστε.
1: Εγώ σας ακούω. Ξεκάθαρα. Εγώ είμαι ξεκάθαρος σε όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί να μην, να μην γίνεται αυτό το πράγμα? Από πού περιμένουν δηλαδή να πάρουν λεφτά? Όταν μου κόβεις εμένα το δίπλωμα. Παρακαλώ, με ακούτε?
0: Σας ακούω, τι πρέπει να λέω συνέχεια, σας ακούω.
1: Γιατί είναι σαν μια κουφόμαρα. Όταν μου κόβουν εμένα το δίπλωμα. Ρε φίλε, εγώ από πού θες να δουλέψω για να πάρω, να σου δώσω?
0: Μα συγγνώμη κύριε Τάσο, μισό λεπτό. Κάνατε μια παράβαση, η οποία προβλέπει αφαίρεση διπλώματος.
1: Σαφέστατα.
0: Έτσι, δεν θα σας το πάρει το δίπλωμα?
1: Έκανα τη χαζομάρα.
0: Και τι θέλετε, να μην σας το πάρει το δίπλωμα? Επειδή είναι το εργαλείο της δουλειάς.
1: Όχι, να μου πάρει το δίπλωμα, να πληρώσω τα λεφτά.
0: Δεν πάει έτσι, γιατί όλοι μετά. Όχι, δεν πάει έτσι, κύριε Τάσο.
1: Όχι, ρε φίλε. Όχι, αυτό είναι πολύ φασιστικό.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή,
0: γιατί γιατί όσο δεν παίρναν τα διπλώματα και τις άδειες και αυτά και το ένα και το άλλο, πηγαίναν όλοι, πληρώνανε την παράβαση και ξαναβγαίναν και το κάνανε.
1: Κύριε Μανώλη, εγώ δηλαδή θες να κάνω. Δηλαδή,
0: να μην κάνετε παράβαση, κύριε Τάσο.
1: Κύριε Μανώλη, εγώ τι θες να γίνω? Κλέφτης.
0: Να μην κάνατε την παράβαση, είναι πολύ δύσκολο. Ωραία, κύριε Τάσο, χτες το βράδυ δύο κοριτσάκια. Χτες το βράδυ δύο κοριτσάκια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κάναν αναστροφή και σκοτωθήκανε. Έχει επιστροφή αυτό? Όχι. Αν λοιπόν κάνετε αναστροφή, να σας πάρει το δίπλωμα, πώς θα γίνει? Για να μην ξανακάνετε.
1: Τα κοριτσάκια ήταν κοριτσάκια.
0: Ω, καλά, εντάξει. Καλή νύχτα, κύριε Τάσο. Γεια σας, χαίρετε. Τα κοριτσάκια ήταν κοριτσάκια και τα αγοράκια είναι αγοράκια. Έλατε, κυρία Ρένα.
2: Ηλικία σε έτος γέννησης που ούτε απόστηση δεν μου κάνουν.
0: Έλατε, κυρία Ρένα.
2: Λοιπόν,
0: καλό μήνα.
2: Έχω διάφορα πραγματάκια, αναγκάστηκα και τα έγραψα σε ένα καταλογάκι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εμφάνισε η αρετή Αθανασίου. Δεν την ξέρω, την ακολουθώ απλά στο Φουβού. Είναι δημοσιογράφος και μάλιστα ήταν στα Νέα κάποια στιγμή. Λοιπόν, φωτογραφίες από συγκεντρώσεις στη Μακεδονία είναι ελληνική.
0: Που είναι ο 42χρονος Έλληνας.
2: Α, ακριβώς.
0: Ναι, επειδή, ναι, επειδή, ναι, εγώ επειδή τις έχω δει τις φωτογραφίες,
2: ναι.
0: Όταν θα μου έρθει μια βεβαίωση ότι αυτή η φωτογραφία δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, δεν το λέω για τη συνάδελφο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή οτιδήποτε άλλο, τότε θα ασχοληθώ. Και πάλι ναι. Να σας πω κάτι. Θα μπορούσε να είναι και σε μια συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας,
2: ναι,
0: του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚ
2: ναι,
0: και δεν ξέρω
2: ναι,
0: ποιον
2: ναι,
0: τι με νοιάζει εμένα.
2: Όχι, πάνω σε αυτό πατάω για το θρησκευτικό το θέμα.
0: Ο κυρία Ρένα, ο εγκληματίας ναι. Είναι εγκληματίας.
2: Α, ναι, εντάξει, άσχετα από το που προέρχεται.
0: Ό,τι κι αν πιστεύει, ναι, όπου κι αν πιστεύει,
2: ακριβώς,
0: όποια
2: ακριβώς.
0: Εθνικότητα κι αν είναι, όποιο κόμμα κι αν είναι, όσο μαλάκας κι αν είναι.
2: Ακριβώς.
0: Τέλος.
2: Και μη λέτε κακές κουβέντες.
0: Δεν πειράζει, εγώ παίρνω την ευθύνη.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι δεν εστιάζει κανένας το ότι υπάρχει έλλειψη μέρημνας, θα μου πείτε και στην Αμερική γίνονται αυτά. Ναι, δεν υπάρχει, βλέπουν ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν. Και τι κάνανε, μέρημνα δεν υπάρχει και παρεπιπτόντως και το κοριτσάκι, η έγκυος έχει αφροδίσιο. Λοιπόν,
0: δεν έχει 9 χρόνο.
2: Ναι, ακριβώς. Οπότε, ό,τι και να έχει γίνει, κάπου ζούσανε, κάποιος έβλεπε.
0: Να σας πω το πιο προβληματικό.
2: Εδώ πήρε τα παιδιά που τα είχαν, του τα είχαν αποσπάσει και τα είχαν στο παιδό, ένα άλλο αυτό. Είναι υποχρεωμένοι κάθε νοσηλεύτρια για να μην φύγουν τα παιδιά.
0: Εντάξει τώρα μισό λεπτό. Όταν είναι ένα παιδί σε ένα νοσοκομείο, δεν πάω, δεν μπορώ εγώ να πάω τώρα με το που θα τελειώσει η εκπομπή να πάρω ένα παιδί για να φύγω.
2: Αυτά τα παιδιά δεν τα κοιτάει κανένας.
0: Ναι, δεν γίνεται όμως. Πρέπει κάποιος να τα κοιτάει, κυρία Ρένα. Μου δεν γίνεται.
2: Δυστυχώς, δυστυχώς.
0: Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε τώρα έφυγα 2 η ώρα, 2 και 4 είμαι στο παιδόν, πήρα ένα παιδά και έφυγα. Εντάξει, όλα μια χαρά.
2: Δεν είναι δεν πάω να το σώσω.
0: Όχι,
2: κανέναν,
0: δεν το λέω για εσάς.
2: Μιλάω για έλλειψη μέρημνας.
0: Μα, να σας
2: και
0: πω.
2: Γιατί τα παιδάκια αυτά είναι καμένα από χέρι.
0: Όταν ο κύριος Γιαννάκος φώναζε πριν το καλοκαίρι που τον είχαμε βγάλει για τα παιδιά που πάνε και παρκάρουν οι ναι. Εισαγγελίες γιατί δεν έχουν τι να τα κάνουν.
2: Ακριβώς,
0: τα οποία δεν είναι άρρωστα και πάνε ναι. Και τα παρκάρουν στα παιδών, στα νοσοκομεία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Και είναι παραβατικά, παίρνουν κλίνες, κρεβάτια από άλλα παιδιά που μπορεί να τα έχουν ανάγκη και δεν έχουν τι να τα κάνουν στο νοσοκομείο.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν το νοσοκομείο λοιπόν είναι ο προθάλαμος για ένα τέτοιο παιδί που έχει ζήσει σε ένα προβληματικό περιβάλλον για να το πάρει οποιοδήποτε και να το κολλήσει σύφυλλη, δεν είμαστε. Είμαστε να το κλείνουμε.
2: Εντελώς. Εντελώς. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτά τα παιδιά από χέρι είναι καμένα.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί αύριο να γίνει καλύτερο.
2: Όχι, θα δημιουργήσουν φανταστικό κόσμο για να ζήσουν.
0: Δεν ξέρω, μπορεί αύριο να γίνουν οι καλύτεροι άνθρωποι του πλανήτη. Δεν ξέρω τι είναι.
2: Δεν μπορούν να ζήσουν στην πραγματικότητα με τόσα που έχουν υποστεί. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα εμείς με τους Έλληνες, οι Έλληνες, ο Μεγαλέξανδρος, ο Φίλιππος, δεν ξέρω τι. Κύριοι, υποχρεωτικά να πάτε να κάνετε, να πάμε να κάνουμε όλοι DNA και θα δείτε αποτελέσματα. Δηλαδή όλοι είμαστε Ελληνάρες και μεταφέρουμε. Τι πολιτισμό μεταφέρουμε? Τι πολιτισμό? Αρχίζουν γενικά, εκνευρίζομαι με τα ψεύτικα.
0: Ναι.
2: Έχουν αρχίσει και λένε γιατί πήγε η Μαντόνα στα Μετέωρα, γιατί πήγε στην Πάτμο. Έτσι γούσταρε. Έτσι γούσταρε. Δηλαδή...
0: Μην ξαναγυρνάτε στη Μαντόνα. Πάει, έφυγε.
2: Ακριβώς,
0: δεν
2: αλλά
0: όπως
2: και να... Ακριβώς, δηλαδή εγώ όταν ο αδελφός μου ήταν πολύ άρρωστος, η νύφη μου σηκώθηκε και πήγε σε ένα μοναστήρι εδώ στην Αττική, γνωστό και μη εξαιρεταίο, και ζητάει να διαβάσουν μία ευχή. Και ξέρετε τι της απάντησαν? Το ότι ήρθες εδώ είναι σαν να έγινε ευχή. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι ούτε σαν αποκούμπι μπορούμε να την έχουμε τη θρησκεία. Και πολύ εύκολα κατηγορούμε άλλους λαούς. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ένας Έλληνας δεν θα το έκανε. Κοιτάξτε πως οι Έλληνες έχουν κάνει εγκλήματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το επόμενο. Επειδή 30 Αυγούστου ήταν επέτειος από τη λήξη του πολέμου... που άλλοι τον λένε συμμορή το πόλεμο, τέλος πάντων, στο γράμμα και στο Δίτσι. Και καθόμουν και άκουγα μία συνέντευξη της κυρίας Λάζου, είναι καθηγήτρια στο Απιθύτα, στον Καρβουνόπουλο, που έλεγε πώς έγινε και αυτά. Εκεί άκουσα για, ότι μάλλον για πρώτη φορά, γιατί έφυγαν οι Άγγλοι και ήταν οι Αμερικάνοι προς υποστήριξη του, του ελληνικού στρατού, μάλλον για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν οι βόμβες ναπάλμ. Δεν ήταν στο Βιετνάμ η πρώτη φορά, είχαμε τα πρωτεία εμείς εδώ. Και επίσης για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν και κάποια αεροπλάνα Devil Divers, Hell Divers.
0: Ναι, δεν το ξέρω για να μην λέγεις.
2: Τα οποία πέφτουν κάθετα, χτυπάνε το και χτυπάνε τους στόχους. Τέλος πάντων, έχει αρχίσει μια γενικά μια ανακατοσούρα για το ποιος έκανε, τι έκανε και τέτοια. Πόλεμος ήτανε, όλοι κάνανε. Δεν δίνουμε στη χωροχάπια, ούτε στους μεν ούτε στους δε. Έχουν πλακώσει και διαφημίζουν την Ελένη του Γκαντζογιάννη, το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν. Και επίσης η κυρία Λάζου είπε για το σχέδιο Μάρσαλ και το ψάξα κιόλας, το 314 δισεκατομμύρια που δεν πήγανε πουθενά αλλού παρά στις τσέπες κάποιων και σε εξοπλισμούς. Δεν ήταν αυτό που λέγανε ότι δόθηκαν για τον λαό, τίποτα. Και ψάχνω μετά την Ούντρα. Η μαμά μου έλεγε, μάζευε ρούχα που αντί να πεταχτούν τα δίνε σε πιο φτωχές οικογένειες. Και έλεγε κάποια στιγμή βαριόταν και έλεγε δεν θα γίνω εγώ Ούντρα. Και από τότε το ήξερα.
0: Ναι.
2: Δεν δώσανε. Η Ούντρα είχε παράσχει τρόφιμα, ρούχα και τέτοια. Δεν δώσανε όμως στις οικογένειες που οι δικοί τους άνθρωποι είχαν ανακατευτεί με το αριστερό κίνημα. Τα πήραν όλα τις ένομης τάξης, πια ένομης τέλος πάντων. Οπότε δηλαδή και η βοήθεια της Ούνρα πήγε σε χέρια αυτών που δεν έπρεπε, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Αυτά ήθελα να πω. Έχω νεύρα πάρα πολλά και δεν κάνει να συγχύσω. Να συγχύσω.
0: Όχι, να μην συγχύζεστε.
2: Ξέρετε τι, καθόμαστε και αναλωνόμαστε τώρα σε πλακώνονται στα κανάλια, καλά δεν βλέπω πλέον. Σας είπα ότι κάθομαι και βλέπω τους άχαστους. Αλλά είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να επιτρέπετε, να επιτρέπουμε σε έναν υπουργό να πλέκει το εγκόμιο ενός κράτους? Πού ήταν αυτό το κράτος όταν εμείς χρειαζόμαστε και που έχει λεφτά, μας έδωσε τίποτα? Τώρα πάλι θα ξοδέψουμε για εξοπλισμούς. Και αυτό της Γερμανίας δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχω αρχίσει και βλέπω και...
0: Κάτι είναι περίεργο, ε.
2: Κάνουν στον Πούτιν δηλαδή. Στον Πούτιν δεν σημαίνει ότι είναι ο ηγέτης. Τι θα ανακατεύεις? Κάτι έχουν από πίσω, κάτι σκέφτονται. Τι θα ανακατεύουν τα πράγματα? Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ρένα. Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ για την ώρα. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Δελτίο. Τίτλοι.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ευρωπαϊκό τείχος απέναντι στη Ρωσία μετά την απόπειρα επίθεση με ντρόν στη Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Με ενίσχυση της ικανότητας περάσπισης των συμμάχων μετά τη ρωσική υπόθεση, διαβεβαιώνει το ΝΑΤΟ. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Με απάντηση στις αντιρωσικές ενέργειες προειδοποιεί το Κρεμλίνο. Ιρανικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αντεπιτεθούν θα χτυπήσουμε ακόμη πιο σκληρά, απειλεί σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη αγνοώντας τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 11, ο κύριος Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη. Ελάτε, κύριε Ηλία.
2: Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Ηλία.
2: Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Μπορώ να σου μιλάω στον Νικό?
1: Με πού θα μου μιλάτε?
2: Ναι, αλλά εσύ μου μιλάς στον πληθυντικό.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν μπορεί.
1: Μπορεί. Όλα μπορούν σε αυτή τη ζωή.
2: Σωστά. Σωστά, όλα γίνονται. Μόνο τους φανούν τα γένια, δεν βγαίνουν, δεν λένε. Λοιπόν, άκουσα τον κύριο Παναγιώτη με πολύ. Με πολύ συμπάθεια, απλά θέλω να του πω, επειδή λέει, ας πούμε, ότι βλέπω ότι γίνεται, κυκλοφορώ.
1: Συγγνώμη.
2: Απλά να του πω, να έχει υπόψη του ότι οι άνθρωποι, και αυτό είναι έμφυτο χαρακτηριστικό των ανθρώπων, έχουμε μια τάση να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που είναι σαν και εμάς. Το δεν είναι κάτι χαρακτηριστικό του κ. Παναγιώτη, αυτό όλοι οι άνθρωποι το έχουμε αυτό το πράγμα. Οπότε, πολλές φορές, ας πούμε, το να βλέπουμε τι κάνει ο κοινωνικός μας κύκλος και τι προτιμήσεις έχει, πολιτικές και τα λοιπά, δεν είναι ας πούμε δημοσκόπηση, αξιόπιστη δημοσκόπηση. Μπορεί ας πούμε ο κ. Παναγιώτης να έχει ένα κοινωνικό κύκλο 30 ανθρώπους, οι οποίοι πολλοί από αυτούς να είναι ομοειδεάτες του ας πούμε και να νομίζει ότι αυτή είναι η πολιτική κατάσταση ας πούμε. Εγώ π.χ. που είμαι στο δεξιό χώρο, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από το κοινωνικό μου κύκλο. Θέλω να πω όμως κάτι εδώ πέρα που είναι σημαντικό. Είμαστε μια παρέα.
1: Είναι ο κοινωνικός σας κύκλος, δεν είναι στο δεξιό χώρο?
2: Είναι, οι περισσότεροι είναι δεξιοί. Έχουμε κάνει δύο πασοξίδες. Πασοξίδες. Εκτός από έναν, είμαστε μια παρέα 9 ανθρώπων, 9 ατόμων. Είμαστε από παιδιά φίλοι, ας πούμε, παιδικές φίλοι.
1: Ναι.
2: Και βρισκόμαστε αρκετά συχνά, δηλαδή 1-2 φορές την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα.
1: Καλό είναι αυτό, ωραίο είναι.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είμαστε the gang, όπως λέμε, η συμμορία.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι αυτό αποκαλούμαστε. Τέλος πάντων, και εκτός από δύο, όλοι οι άλλοι είναι δεξιοί. Από τους δεξιούς, δηλαδή τους 7, μόνο ένας είναι νεοδημοκράτης. Οι άλλοι, οι υπόλοιποι δεξιοί, δεν είμαστε νεοδημοκράτες, ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, για διαφορά. Ο νεοδημοκράτης ασχολείται πιο πολύ με τα κομματικά, είναι πιο φανατικός, πιο τρασπανό ένθερμος. Όχι φανατικός, ένθερμος. Οι ψηφοφόροι λοιπόν, οι 7 που είμαστε της Νέα Δημοκρατία ψηφοφόροι, πρέπει να σας πω ότι όλοι μας, και εντάξει είναι μόνο 7 άτομα, δεν είναι, ούτε αυτό είναι δημοσκόπηση, έτσι προφανώς, αλλά όλοι μας είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Εγώ, ας πούμε, όντας οικονομολόγος, έχω θέματα με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Έχω δηλαδή παράπονα, ας το πούμε έτσι. Νιώθω, ας πούμε, ότι χάθηκε πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να αλλάξει η Ελλάδα. Με το Ταμείο Ανάκαμψης που πήραμε τα 36 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, συγγνώμη, δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι, Μανώλη, μεγάλη κουβέντα που γινόταν για την έκθεση Πισαρίδη? Θυμάσαι?
1: Ναι.
2: Μάλλον δεν το θυμάσαι. Ένα διάστημα γινόταν πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Ο κύριος Πισαρίδης είναι οικονομολόγος νομπελίστας, Κύπριος. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη του είχε αναθέσει να κάνει με την ομάδα του μια μεγάλη έκθεση για την καλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού του Ταμείου Ανάκαμψης και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Την έκθεση Πισαρή τη διάβασα όλη, τη μελέτησα. Όχι απλά τη διάβασα, τη μελέτησα όταν είχε βγει πριν από 4-5 χρόνια. Μου κάνει τεράστια εντύπωση, έτσι, Μανώλη, που κανένας, και αναφέρομαι και σε συναδέλφους σου, δεν αναφέρεται για αυτή την έκθεση. Σε αυτή την έκθεση. Ενώ ένα διάστημα γινόταν πολύ κουβέντα. Θυμουδιά, δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι τόσο ανεπαρκής η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, δηλαδή πραγματικά. Αυτή η έκθεση που συντάχθηκε με τόσο κόπο είναι 200 σελίδες που την παρήγγειλε το ελληνικό κράτος από έναν νομπελίστα οικονομολόγο. Και στην ουσία μπήκε στο σιρτάρι. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το δικό μου ζήτημα με τη χώρα, με την κυβέρνηση. Άλλοι έχουν θέμα με την μεταναστευτική πολιτική, άλλοι έχουν θέματα άλλα. Ακόμα και εγώ ατζέντα και τέτοια πράγματα, έτσι. Ποιο είναι όμως το θέμα, Μανώλη? Όλοι μας λέμε, εντάξει ρε παιδιά, να μην ψηφίσουμε το Μητσοτάκη, να ψηφίσουμε ποιον. Ποιον. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω, δεν έχω θέμα να μην ψηφίσω Μητσοτάκη. Είμαι δεξιό πεπιθήσεων, έτσι. Και δεν έχω θέμα να μην ψηφίσω Μητσοτάκη, αλλά ποιον.
1: Μισό λεπτό, είναι θέμα πεποίθησης.
2: Κοίταξε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια ιδεολογία. Άλλοι την έχουμε πιο καλά φορμουλαρισμένη στο μυαλό μας, άλλοι όχι. Έχουμε κάποιες πεποίθησεις ιδεολογικές. Η μητέρα μου, να σου δώσω ένα παράδειγμα που είναι αστείο, η μητέρα μου όλη τη ζωή καυχαίται ότι είναι δεξιά. Η μητέρα μου δεν είναι δεξιά. Είναι κεντρώα. Αυτό δεν το ξέρει. Δεν το ήξερε βέβαια, γιατί τώρα το ξέρει. Ήταν, ας πούμε, πολιτικά, να το πω έτσι, πολιτικά και ιδεολογικά αναλφάβητη. Και προϊστάμενος Εθνικής Τράπεζας, έτσι, αυτή ήταν η καριέρα της. Και καθιόταν όλα τα χρόνια, ας πούμε, ότι είναι δεξιά. Και δεν είναι δεξιά γυναίκα. Δηλαδή, άμα την ακούσει να μιλάει, ας πούμε, και τις ιδέες που έχει και τις προτάσεις που έχει για έλεγχο των τιμών, για δηλαδή, πράγματα που είναι εριστικά, ας πούμε, για ένα φιλελεύθερο δεξιό όπως είμαι εγώ. Και τις έχω κάτσει και τις έχω εξηγήσει και τις έδωσα μάλιστα ένα τεστ. Και τις λέω να κάνουμε ένα τεστ, σαν παιχνίδι, ας πούμε. Και η γυναίκα δεν είναι καθόλου. Είναι σοσιαλίστρια, δεν είναι δεξιά. Τι θέλω όμως να πω. Αλλά απλά δεν το ήξερες. Και δεν έχει σημασία να βάλουμε κάποιο όνομα, κάποιο τίτλο. Σημασία έχει ότι κάποιοι άνθρωποι πιστεύουμε κάποια πράγματα. Έχουμε ή είμαστε συντηρητικοί, ή είμαστε, ξέρω εγώ, φιλελεύθεροι. Και βρίσκουμε μια πολιτική στέγη η οποία μας ταιριάζει, ας πούμε. Αλλά θα γυρίσω στο θέμα μου. Άντε να πούμε, δεν ψηφίζουμε Μητσοτάκη. Την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Στην παρέα. Ποιον. Το πρόβλημα, Μανώλη, στην Ελλάδα είναι ένα. Και λέγεται πολιτικό σύστημα. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι ο πιο σοβαρός πολιτικός. Ανεπαρκέστατος, και είναι ανεπαρκέστατος για πολλούς λόγους, αλλά είναι ο καλύτερος που έχουμε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Έτσι, προφανώς αυτή τη στιγμή εκνευρίζω πάρα πολύ κόσμο.
1: Εντάξει, είναι η άποψή σας, τι πάνω να πει.
2: Ποιος άνθρωπος, ποιος, ας πούμε. Δηλαδή, ακούω αυτά που λέει, ας πούμε, ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέει. Δηλαδή, τα οικονομικά, όταν μιλάει για οικονομικά θέματα, εγώ πραγματικά δηλαδή θα μου πέσουν τα μαλλιά. Και μιλάμε ότι είμαι οικονομολόγος. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα. Που ίσως ξέρω εγώ κάποιος που δεν έχει σπουδάσει οικονομικά, αλλά μην τα πολύ αντιλαμβάνεται, ας πούμε. Το καταλαβαίνω. Και το εκμεταλλεύονται αυτό οι πολιτικοί μας, έτσι. Ποιον, τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχω ακούσει κάτι σοβαρό εγώ από το rebranding, ας πούμε, του κύριου Τσίπρα. Άσε που σήμερα εμάς ο Θεσσαλονικής μας τσάτσε πάρα πολύ, γιατί έκανε ένα πολύ κρύο και απρεπές αστείο, ας πούμε, για τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν το άκουσες.
1: Όχι.
2: Μιλούσε σε μια συνέλευση, μια συνάντηση, ξέρω εγώ, με παραγωγικούς τομείς στο Θεσσαλονίκη, και θέλοντας, ας πούμε, να ειρωνευτεί τον Πρωθυπουργό που ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στο Κωνσταντίνο.
1: Εντάξει, βλαχίες, ναι, όχι. Μην το πείτε καν.
2: Ήταν απρεπέστατο, έτσι. Δηλαδή, πάγωσα.
1: Βλαχίες. Δεν μπορεί ένα παλικάρι να έχει τραυματιστεί τώρα και να το ρίχνουμε στο αν ο Μητσοτάκης ή εγώ είμαστε εγκαντέμητες, ας πούμε. Εντάξει, τώρα θα είναι αλλιώς.
2: Είδατε, λέει, ούτε για αστείο. Είδατε τι έπαθε κάποιος που ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στον Κωνσταντέλια. Τι έπαθε κάποιος.
1: Εντάξει, αηδίες. Αυτό δεν είναι.
2: Τέλος πάντων, ας το
1: γιατί αφήσουμε. Όχι, μισό λεπτό. Επειδή λέμε, ας πούμε, λέγανε και για το Μητσοτάκη και αυτά. Όλα έχουν ένα όριο.
2: Ήταν απρεπέστατο και πάγωσε όλοι.
1: Όλα, δηλαδή τώρα σε μια παρέα να γίνει μια τέτοια κουβέντα, όχι για τον Κωνσταντίνο, γενικώς, γιατί γίνονται τέτοιες κουβέντες, έτσι κακά τα ψέματα, δεν κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Λοιπόν, αλλά τώρα στο δημόσιο διάλογο, είναι εντάξει, είναι...
2: Σου λέω πάγωσε όλοι αυτά.
1: Όχι, καλά, προφανώς θα κάνει.
2: Το θέμα λοιπόν είναι ποιος, δηλαδή η χώρα έχει ένα ζήτημα πολιτικό. Δεν έχει σοβαρούς πολιτικούς. Δεν έχει. Ποιος? Η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν θέλω ούτε καν. Δεν έχει νόημα να αναφερθώ. Η κυρία Καριστιανού.
1: Εντάξει, κατά την άποψή σας δεν έχει.
2: Προφανώς. Προφανώς πάντα εκφράζω την άποψή μου, έτσι. Θέλω να πω ότι εγώ περιμένω να ακούσω σοβαρές κουβέντες. Ξέρεις, θα σου πω την αλήθεια μου και θέλω να σου πω ότι αυτό εκφράζει και κάποιος από την παρέα μας. Δεν μας νοιάζει πλέον αν ψηφίσουμε δεξιά κυβέρνηση, δεξιό κόμμα, δεξιά παράταξη. Ούτε κεντρό, δεν μας νοιάζει.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι μας νοιάζει, Μανώλη. Να ακούσουμε αξιόλογες, πραγματιστικές προτάσεις για τη χώρα. Εγώ σου δίνω όρκο ότι παρότι δεξιός, αν άκουγα τον κύριο Τσίπρα να λέει σοβαρά πράγματα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία θα τον ψήφιζα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Mm.
2: Το λέω δηλαδή με το χέρι στην καρδιά. Και εκφράζει αυτό που σου λέω και άλλο στην παρέα μας. Δεν βλέπουμε ανθρώπους που να μιλάνε σοβαρά. Που να έχουν τη στοιχειώδη πολιτική σοβαρότητα. Βλέπουμε ανθρώπους που προσπαθούν να εκμεταλλεύονται περιστάσεις για πολιτικό όφελος και να λένε συνέχεια μπαρούφες. Και τουλάχιστον στο οικονομικό σκέλος, που ξέρω πάρα πολύ καλά τα οικονομικά της χώρας γιατί τα παρακολουθώ πολύ στενά, και θέλω να κλείσω με μια τελευταία. Αλλά το θέμα είναι αυτό. Δεν υπάρχουν επιλογές στη χώρα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Ηλία.
2: Θέλω να πω ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο που είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Δεν είμαι αισιόδοξος, Μανώλη, για το μέλλον.
1: Mm.
2: Και θα σου πω για ποιο λόγο δεν είμαι αισιόδοξος. Αυτό που ανησυχεί την Νέα Δημοκρατία και εμένα είναι η πολιτική αστάθεια. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης κυριολεκτικά πέταξε στο κάλαθο των αχρήστων ένα τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο. Πρόσεξε. Μιλάμε για έναν πολιτικό ο οποίος εκλέχθηκε με 41% και με 36 δισεκατομμύρια ταμείο ανάκαμψης στη τσέπη του.
1: Ποιον αναφέρεστε?
2: Στο Μητσοτάκη. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Ναι, όχι, ποιον πέταξε?
2: Πέταξε το πολιτικό του κεφάλαιο.
1: Α.
2: Την ευκαιρία αυτή. Εάν η κυβέρνηση.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει δηλαδή?
2: Θα μπορούσε να έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Με 36 δισεκατομμύρια, τα λεφτά αυτά που πήραμε μέσα σε λίγα χρόνια είναι λεφτά που δεν θα πρόκειται να ξαναδούμε. Η χώρα έχει μείνει στάσιμη και είναι μια χώρα τουρισμού και real estate. Και θέλω να πω κάτι σε όλους τους ακροατές και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Και θα μιλήσω τώρα τεχνοκρατικά. Μην περιμένετε, αγαπητοί ακροατές, αύξηση μισθών και συντάξεων.
1: Λοιπόν, άμα εξαγγείλει, θα εξαγγείλει, τι είπα να πει.
2: Θα δώσει κάτι. Για μόνιμη αύξηση μισθών και συντάξεων και όχι επιδόματα, χρειάζεται να γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται να αλλάξει η παραγωγικότητα της χώρας. Η παραγωγικότητα. Αν δεν παράξουμε περισσότερα, δεν μπορούμε να πάρουμε περισσότερα και να ξοδέψουμε περισσότερα. Δεν γίνεται. Όσοι το έχουν προσπαθήσει αυτό, έχουν πετύχει. Μπορεί να το κάνεις. Μπορεί να δώσεις αυξήσεις. Αλλά θα πετύχεις ή το ένα ή το άλλο. Ποια είναι αυτά τα δύο? Ή θα αυξήσεις το χρέος σου. Έτσι. Ή αν είχαμε δραχμή, θα κάναμε υποτίμηση του νομίσματος.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να δοθούν μεγαλύτεροι μισθοί, έτσι και στο δημόσιο τομέα και μεγαλύτερη συντάξη, είναι μέσω δανεισμού. Αν δανειστούμε λίγο παραπάνω, μας έχουν οι αγορές στο μικροσκόπιο. Δεν θέλω να μιλήσω και να πω το τι μπορεί να πάθουμε. Μην νομίζουμε ότι αυτά που πάθαμε στο μνημόνιο είναι μακριά. Θέλω να το ξέρουν αυτοί οι ακροατές. Επικροτώ το ότι ο Μητσοτάκης αποπληρώνει το χρέος πιο γρήγορα. Εγώ το επικροτώ. Γιατί μιλάω με ανθρώπους και στη Νέα Υόρκη.
1: Καλά, προσωπικά εγώ δεν βλέπω να έχει κανένα αντίκρισμα αυτό στο χρέος.
2: Αλλά μην σε έχω ακούσει, πρέπει να σου πω κάτι. Έχει πολύ μεγάλο λάθος.
1: Ναι, εντάξει, αφήστε να έχω λάθος.
2: Η Ελλάδα έχει πετύχει ένα πραγματικό ρεκόρ στην απομείωση του χρέους.
1: Αυτό
2: δεν
1: πού
2: το
1: είναι
2: λέω.
1: Αυτό.
2: Το λένε όλοι.
1: Μα το χρέος έχει αυξηθεί, πώς έχει απομειωθεί?
2: Μανώλη, όταν μιλάμε για το χρέος, κανένας οικονομολόγος και καμία οικονομική οντότητα.
1: Κύριε Ηλία μου, όταν χρωστάω 100 και δίνω 20, το χρέος μου πάει στα 80. Εάν έχω 100, δώσω 20 και το χρέος μου την επόμενη μέρα είναι 112, δεν υπάρχει απομείωση για μένα.
2: Μανώλη, επειδή έχω.
1: Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, εγώ είμαι μπακάλης.
2: Άκουσε με λίγο να σου πω. Φαντάσου ότι το χρέος μιας επιχείρησης είναι 10.000 ευρώ. Mm. Ωραία. Και τα έσοδα της επιχείρησης είναι 5.000 ευρώ, mm. τα ετήσια. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να δανειστεί, αυτός ο επιχειρηματίας να δανειστεί από την τράπεζα.
1: Συγγνώμη, το κριτήριο μας είναι το αν θα μπορούμε να δανειστούμε.
2: Άκουσε με, ακολούθησε με λίγο τη λογική μου. Έχει ένας επιχειρηματίας χρέος 10.000 ευρώ.
1: Όχι, όχι, είναι μισό λεπτό. Δεν θέλω, κύριε Ηλία, μισό λεπτό. Δεν θέλω να ακολουθήσω τη λογική σας. Θέλω να ακολουθήσω τη δική μου λογική.
2: Ωραία.
1: Ο καυγάς είναι για το αν θα μπορώ να δανειστώ. Γιατί σε, απόλυτα μεγέθη, γιατί σε απόλυτα μεγέθη το χρέος μας δεν μειώνεται, αυξάνεται.
2: Μα δεν μιλάμε για απόλυτα μεγέθη. Το χρέος κανένας δεν το υπολογίζει σε απόλυτα μεγέθη.
1: Συγγνώμη, αλλά εγώ την οικονομία του σπιτιού μου την υπολογίζω σε απόλυτα μεγέθη.
2: Μα και στο σπίτι σας, αν βγάζατε, αν πιάνατε μια καινούρια δουλειά που θα, έβγαζε, θα βγάζετε 4 φορές παραπάνω.
1: Αν.
2: Μα λέω.
1: Αν.
2: Ακούστε με λίγο, κύριε.
1: Η οικονομία του σπιτιού μου είναι απόλυτα μεγέθη. Δεν έχει αν.
2: Βρίσκει μια καινούρια δουλειά.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι απόλυτα μεγέθη με αυτή που έχω. Αν
2: μα,
1: βρω
2: μα
1: μια καινούργια δουλειά.
2: Το ΑΕΠ της Ελλάδος αυξήθηκε. Αλλά. Αυτό δεν είναι αν για την Ελλάδα. Το ΑΕΠ αυξήθηκε.
1: Εντάξει.
2: Πολύ. Έχουμε κάνει ρεκόρ στον τουρισμό. Κάθε χρόνο κάνουμε νέο ρεκόρ. Αυτά είναι τεράστια έσοδα. Έχουμε απίστευτα πλεονάσματα. Αυτά έρχονται από το ΦΠΑ, από το τουρισμό, από το ΦΠΑ που αγοράζουν οι τουρίστες και εξοδεύουν. Το ΑΕΠ.
1: Ελάτε, ολοκληρώστε, κύριε Ηλία. Περιμένει κόσμος.
2: Σας λέω λοιπόν, φανταστείτε να έχετε ένα χρέος Α, 10.000 και εξοδεύουν. Το ΑΕΠ.
1: Ελάτε, ολοκληρώστε, κύριε Ηλία. Περιμένει κόσμος.
2: Σας λέω λοιπόν, φανταστείτε να έχετε ένα χρέος Α, 10.000 και να βρείτε μια δουλειά που θα βγάζετε διπλάσια λεφτά.

0: Μιλούσα με ένα παλιό μου φίλο.
1: Είναι όχι, μην μου πείτε τι λέγατε με το φίλο σας. Είναι πραγματική η αύξηση του ΑΕΠ ή πλασματική?
0: Η αύξηση του ΑΕΠ είναι πραγματική. Οφείλεται σε λάθος λόγους. Δηλαδή, οφείλεται σε τουρισμό και real estate. Δεν είναι ουσιαστική με την έννοια ότι υπήρξε βιομηχανική.
1: Άρα είναι και αιώλη.
0: Δεν θα έλεγα αιώλη. Θα έλεγα ότι είναι πραγματική.
1: Είναι ασταθής.
0: Αλλά βασίζεται σε ένα λάθος παραγωγικό μοντέλο.
1: Είναι ασταθής, λέω.
0: Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ασταθής. Είναι λαθασμένο το παραγωγικό μοντέλο. Ή το
1: εγώ λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εσείς λέτε κάτι τελείως διαφορετικό. Το ασταθής στηρίζεται στο ότι δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Το real estate δεν απαραίτητο ότι θα λειτουργήσει και αύριο. Και ο τουρισμός το ίδιο. Διότι είχαμε 2 χρόνια κορονοϊό και μας πήρε ο διάολος.
0: Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Δεν ξέρω αν ο τουρισμός καταρρεύσει του χρόνου. Αν θα γίνει κάτι
1: οπωσδήποτε. Δεν θα καταρρεύσει, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι μια σταθερά.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα έχει πετύχει τη στιγμή που μιλάμε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους που έχει παρατηρηθεί μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Η κοινωνία γύρω σας το έχει σπράξει, αυτό το βλέπετε.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Τι είναι άλλο θέμα, εγώ σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο μου.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα και έχει να κάνει, πάλι θα γυρίσω στην ίδια συζήτηση, ότι ο τρόπος που διαχειρίζεται τα οικονομικά της χώρας η κυβέρνηση και θεωρώ ότι δεν το κάνει σκόπιμα. Γιατί ο Γιούνκερ, θα σας
1: πω κάτι. Δεν το κάνει σκόπιμα.
0: Θα σου πω.
1: Χειρίζεται τα οικονομικά της χώρας χωρίς σκόπιμα.
0: Ο Γιούνκερ είχε πει κάτι πάρα πολύ σοφό και δεν ξέρω αν ξέρεις αυτήν την ατάκα του. Ο Γιούνκερ είχε πει, εμείς οι πολιτικοί ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε, ποιο είναι το σωστό. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πώς θα ξαναεκλεγούμε αν το κάνουμε.
1: Άρα.
0: Διότι πολλές από αυτές τις σωστές αποφάσεις έχουν τεράστιο πολιτικό κόστος, ο κόσμος δεν τις καταλαβαίνει.
1: Νυφάλιος το είχε πει αυτό ο Γιούνκερ, ναι.
0: Τώρα γίνεσαι κακός.
1: Τι να κάνουμε.
0: Αυτό που είπε ήταν πάρα πολύ σωστό, είτε το είπε νυφάλιος είτε δεν το είπε. Ήταν σωστό.
1: Εντάξει.
0: Αυτό κρίνουμε τώρα.
1: Γεια
0: αυτό
1: σας κύριε Ηλία, καλό βράδυ. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Αυτό λοιπόν που θέλω να
1: δεν,
0: πω.
1: Μα δεν σέβεστε όμως, είπαμε 5 λεπτά.
0: Με συγχωρείς, όχι δεν ήθελα, με συγχωρείς. Καλό βράδυ, Μανώλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Έχουμε διακοπή, πάμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η κυρία Σούλα από την Αθήνα, Ελλάδα. Κυρία Σούλα, συγγνώμη για την καθυστέρηση.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
4: Είχα άλλο να πω, αλλά εν συντομία θα πω. Κύριε Ηλία μου, αφού λέτε 5 χρυσά πράγματα, τα λέτε τα 5 χρυσά πράγματα, γιατί βγάζετε τις άλλες μπούρδες? Που υπάρχουν, που μπορούμε, τα χρυσά πράγματα που είπε. Ότι έκαψε το πολιτικό του κεφάλαιο λόγω του ότι πέσανε λεφτά. Πέσανε λεφτά, σωστά. Ήτανε λάθος αυτό. Λάθος ήταν και η Σμύρνη, ξέρεις, Λάθος ήταν και τα Ήμια. Αυτά δεν είναι λάθη. Τα πληρώνει η χώρα. Γιατί είναι χρόνια χαμένα. Και λεφτά χαμένα, κύριε Ηλία μου. Που δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν άλλον. Συγγνώμη που το παίρνω προσωπικά. Ψήφισες γιατί είναι φιλελεύθερος. Είναι φιλελεύθερος. Είναι νέο φιλελεύθερος. Μειώθηκε το χρέος. Το πληθωριστικό το έβαλες. Όχι, 30% είχε πληθωρισμό παγκοσμίως. Το μεγαλύτερο χρέος είχαμε στον κόσμο. Πού είναι η παραγωγική δομή της χώρας? Πού είναι τα εργοστάσια να παράξουμε κάτι? Ακόμα και με το COVID μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλά λεφτά για να κάνουμε κλίνες. Πού τα χρησιμοποιήσαμε εμείς? Σε μαϊμού, μάσκες. Τα ξεχάσαμε? Ποιοι τα κάνανε αυτά, εγώ? Έχω βαρεθεί να κάνουν λάθη και να τα πληρώνει η χώρα αιωνίως. Ακόμα, για άκουσες τύπους προηγουμένως, παίρνω ένα χρέος. Λέω, έχω αυτή τη δουλειά και θα πάρω 30.000

0: 30.000 ευρώ το μήνα. Και μπορώ λοιπόν με τις 30 ευρώ χιλιάδες το μήνα, το χρόνο, με συγχωρείς, να μπορέσω να αγοράσω ένα σπίτι.
1: Μακάρι να παίρνετε το μήνα.
0: Ναι, μακάρι το ίδιο. Στο εύχομαι.
1: Αλλά
0: θα είναι πληθωριστικά. Θα είναι πληθωριστικά όμως και οπότε δεν δίνει σημασία. Λοιπόν, ακούς Μανώλη, και αγοράζεις ένα σπίτι το οποίο στοιχίζει 100.000 ευρώ. Σωστά. Μπορείς και πληρώνεις το δάνειο σου. Βεβαίως και μπορείς. Έλα, δεν σου έρχεται η χρεοκοπία της χώρας. Φταίς εσύ. Φταίς. Γιατί να σου πάρουν το σπίτι. Γιατί να μην είσαι άνεργος. Άρα λοιπόν κύριε Ηλία μου, αυτά τα πληρώνει η χώρα. Η χώρα τα πληρώνει. Οι πολίτες τα πληρώνουν. Και τι έχει γίνει από το 1820 με τον εμφύλιο μεταξύ μας που θα γίνουν καπεταναίοι. Άρχισε μετά με τον Δηληριανέικο. Άρχισε μετά με τις κουντουριάτες. Άρχισε μετά με όλους. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται τόσα χρόνια. Δεν ψηφίσουμε, λέει, τον Μητσοτάκη. Και ψήφισε, χρυσέ μου άνθρωπο, κάποιον που ακούει. Ακούει κάποιος. Ακούει ο Ανδρουλάκης. Όχι. Γιατί αν ήθελε να ακούσει ο Ανδρουλάκης, θα είχε αλλάξει και κάποια άλλη πολιτική ενδεχομένως. Γιατί υπάρχουν στελέχη του Ανδρουλάκη, τα οποία είναι σοφά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν στελέχη
1: σε όλα τα κόμματα.
0: Σε όλα, ακόμα και στο ΚΚΚ, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν στελέχη. Ποιον λοιπόν αξιόλογα,
1: να
0: το Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος λέει κάποια πράγματα. Δεν είναι σοβαρός, αλλά έχει μέσα στο κόμμα του 5 σοβαρούς ανθρώπους. Ποιον, το Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν ήξερε, δεν έμαθε. Αν έμαθε, δεν ξέρω.
1: Λέει ότι έμαθε, δεν ούτε εγώ το ξέρω.
0: Λέει, ακριβώς, δεν ξέρω.
1: Καλά, και τι θα έλεγε, δεν έμαθα.
0: Κοίταξε να δεις, δεν θα το λέγε καθόλου.
1: Κανείς δεν θα το λέγε.
0: Αν έμαθα ή δεν έμαθα, δεν θα το λέγε καθόλου.
1: Μισό λεπτό τώρα. Εσείς, εγώ, όποιος και να ήταν.
0: Οπότε λέω.
1: Τη δεύτερη φορά θα ερχόταν και θα έλεγε δεν έμαθα.
0: Όχι, αλλά δεν θα έλεγε ούτε το ότι έμαθα.
1: Α, κάτι πρέπει να πεις, δεν γίνεται.
0: Ναι, θα έλεγε, ας πούμε, ότι από τα λάθη μου έχω καταλάβει. Από τα λάθη.
1: Καλά, τώρα σε επίπεδο διατύπωση.
0: Οπότε, ερχόμαστε και λέμε. Ούτε τον Τσίπρα. Ποιον, μετά Κωνσταντοπούλο, αυτά. Πάμε λοιπόν σε πιο έτσι. Ψήφισε και καλέ μου να κανονίσει ο κόσμος να μην ψηφίσει κανένας μεγάλο κόμμα. Να ψηφίσουν, όχι μεγάλο, να ψηφίσει μεγάλο κόμμα. Όχι πολύ, λίγοι. Ώστε να αναγκαστούν να βάλουν στελέχη καλά. Γιατί λόγω του ότι μεγάλοι αυτό που κάνουν να τρώνε, το είδαμε με 100 μασέλες όλοι. Βάλε να ψηφίσουμε λίγοι. Ας αλλάξει το σύστημα αυτό. Ό,τι κάνουν, το κάνουν τόσο πολύ πολιτικά, τόσο πολύ προς το συμφέρον τους, που και εμείς βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Δεν είναι λύση, χρυσέ μου άνθρωπο, Μητσοτάκης. Και με τα στελέχη που έχει δίπλα του, δεν είναι λύση. Έχει χρυσά στελέχη, αλλά έχει και κάτι στελέχη με τρομακτικά λάθη. Τα λάθη αυτά πληρώνει η χώρα. Πόσες φορές θα πρέπει να το πω για να το εμπεδώσουμε. Έκανε ένα λάθος. Ρε, πληρώστε το λάθος αυτό. Ας βγει ένας πολιτικός και είπε, όποιος κάνει λάθος που το πληρώνει η πατρίδα θα βγαίνει έξω. Και θα κάνει την ποινή του. Την ποινή του, ποινή κύριε μου. Ποινή. Θέλω να σε βλέπω να καθαρίζεις το χώρο έξω. Να σε δω, να τον καθαρίζεις. Κοινωνική εργασία. Δεν θες να πας φυλακή, μη πας φυλακή. Πες ότι η δικαιοσύνη είναι, κάνε κοινωνική εργασία. Δεν το αντέχω αυτό. Έχει πληρώσει τα μέγιστα. Έφτασα 69 χρονών, Μανώλη μου. Και δεν έχει αλλάξει σε αυτή τη χώρα τίποτα. Και δοθήκαν ευκαιρίες να αλλάχτουν πράγματα. Ο μόνος που άρχισε κάτι να κάνει, άρχισε να κάνει κάτι ο Καραμαλής. Λίγα πράγματα, γιατί βγήκε διαφορετικός όταν γύρισε, και ο Παπανδρέου πράγματα τα οποία ακόμα και τώρα υπάρχουν. Αλλά και αυτός, παρόλο που φύγανε στελέχη, πολύ καλά. Γιατί και ο Γεννηματάς ήταν πολύ καλός στέλεχος.
1: Α, μιλάτε για τόσο πίσω. Ναι.
0: Κοίταξε, μετά πώς να πάρω. Το Σιμίτι να πάρω. Σιμίτι Μητσοτάκης στον ίδιο. Ποιο να πάρω μετά. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Να σου πω για, αυτό που ξεκίνησα, ναι. Αλλά ξεκίνησα λίγο με τον Ηλία. Δεν θα αργήσω. Ναι. Δεν θα αργήσω. Ξέρεις τι κάνανε με τις τιμές.
1: Τι κάνανε.
0: Είδα ένα υπέροχο ρεπορτάζ. Δεν θέλω να πω το που το άκουσα, αλλά έμπειρα σπατωμένο με, δημοσιογράφους, με πίνακες και τέτοια. Λοιπόν, ο μήνας Ιούνιος είχε πληθωρισμό τόσο. Ο μήνας Ιούλιος είχε παραπάνω πληθωρισμό, γιατί τον Ιούλιο, ξέρετε, και τον Αύγουστο, αυξήσαν τις τιμές όλοι. Κάτι 18%, κάτι 19%, κάτι 12%, κάτι 5%, όλοι όμως. Όλα αυξηθήκαν, όλα. Οπότε τώρα, σε αυτά τα προϊόντα που είπε, ξέρεις, έχουν μειώσει το 50%. Και ξέρεις τι έχει μείνει. Από εκεί που ήταν 19%, είναι 17%. Από εκεί που ήταν 12%, είναι 11,5% η αύξηση. Χάσανε πολλά, σούπερ μαρκετάδες. Το ίδιο κάνουν και στις εκτόσεις, ξέρεις. Πριν πας να ψωνίσεις που βλέπεις ένα πράγμα και το βλέπεις ωραίο και μετά βλέπεις ξαφνικά μια τιμή και λες, παιδί μου, εγώ αυτό το βρήκα 50 ευρώ γιατί τώρα ξαφνικά κάνει 70.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σιγιανές κυρώσε βάρος της Ρωσίας από την Κομισιόν και Ευρωπαίους ηγέτες. Με απάντηση στις αντιρωσικές ενέργειες Γερμανίας προειδοποιεί η Μόσχα απορρίπτοντας ως αβάσιμους, παράλογους και αντίθετους προς την κοινή λογική τους ισχυρισμούς ότι ευθύνεται για την επίθεση της 5 Αυγούστου. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά η αντιπαράθεση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Με μαζικές εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων και ντρόνς κατά αμερικανικών στόχων στον κόλπο, απαντάει η Τεχεράνη στις νέες αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το στενό του Ορμούς. Αγνοώντας την προειδοποίηση Τραμπ ότι σε περίπτωση αντεπίθεσης οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν ακόμη πιο σκληρά, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και κρίσιμες υποδομές στην ευρύτερη περιοχή. Νέους στριγμούς εντωμεταξύ στην αγορά ενέργειας προκαλούν οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Κατά 5% εκτοξεύθηκε η τιμή του πετρελαίου. Προφυλακιστέος για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ένας εκ των τριών συλληφθέντων που απολογούνται σήμερα για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης με όπλο κατά 30χρονου στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα τραυματίστηκε στο πόδι.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Από ιατρικές εξετάσεις πέρασε για λογαριασμό της Χάλο Διεθνής Μέσος Χρήστος Μουζακίτης και αναμένεται να ολοκληρωθεί και επίσημα μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στην ομάδα της Premier League. Στους μεσογειακούς αγώνες η εθνική μας ομάδα των γυναικών στο handball κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο κερδίζοντας το μικρό τελικό με 29-25 την Αλγερία. Περισσότερα στο philathlos.gr. Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά, ανεμιβόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άμα λέει περάσει η πρώτη μέρα του μήνα, έφυγε ο μήνας. Πάει ο Σεπτέμβριο. Εντάξει, όχι. Δεν είναι, δεν πάει έτσι. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι μαζί σου στις 2 τα ξημερώματα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Ο Ξηρομερίδης.
1: 12 και 5.
0: Αυτό δεν είπα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.
1: Ναι. Τώρα βγήκαν οι διαόλοι, πόλτα.
0: Στις 12 βγαίνουν αν είσαι σε σταυροδρόμι.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλιώς μετά τη γλιτώνεις.
1: Αν περάσεις στο σταυροδρόμι.
0: Ναι.
1: Και αν κάτσεις στο σταυροδρόμι, τι.
0: Δεν ξέρω, μην κάτσεις πάντως. Δεν θέλουμε να μάθουμε.
1: Πιάνεις κουβέντα μαζί τους.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Αν τους χεράσει καμιά μπύρα. Να σου πω, όταν ξημερώνει, ας πούμε μετά τις 5 και βγαίνει ο ήλιος, τι κυκλοφοράνε οι σατανάδες?
0: Πού να ξέρω, μου λέει Ξηρομερίδη. Τι έρχεσαι τώρα.
1: Τι να, δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ. Ξέρε να φέρεις το γιατρό. Αλλά πού είναι αυτός ο γιατρός, πού να έχει πάει?
0: Έλατε.
1: Ε?
0: Έλατε.
1: Πήγε Κάρπαθο ή πήγε στην Άξο ή πήγε που
0: δεν Κάρπαθο άλλο. Γιατρούς είχε.
1: Πόσους?
0: Ε, βρε, είχε. Α, δυο μισή, μην τον πιάσουμε στην κουβέντα και θα μου στέλνουν πάλι με 6.000 κατοίκους που θες και δεύτερο νοσοκομείο.
1: Έλατε, έλατε. Τι, 6.000 κατοίκους, τι είναι να πούμε. Μια κουκίδα άνθρωποι, τι είναι 6.000. Τι είναι, ούτε ποδοσφαιρική, ούτε φιλάθλη ομάδας, έτσι, ε? Πρέπει να είναι παραπάνω.
0: Δεν γεμίζεται ταξί, ούτε με τον ταξιτζή.
1: Και μετά... Μετά μου λες εμένα γιατί ψάχνω τη Στέλλα. Ε?
0: Εσύ ποιος?
1: Φώτα μικρά μεγάλα, έργα πορνό και μπάλα για τους φτωχούς.
0: Α, μπράβο.
1: Τους τείχους διαφημίσεις, παντού και πάντα λύσεις για τυχερούς, για φιλελεύθερα τομάρια. Να σου πω, πήρα δύο σουβλάκια, ρε φίλε, να φάω, Ερμός. Ναι. 8 ευρώ.
0: Καλά τα πήρες.
1: Καλά τα πήρα, τζάμπα, ε.
0: Καλά τα πήρες. Εδώ στα βόρεια είναι 4,20, 4,30. Για πήγαινα να σου πω εγώ τώρα 9.
1: Τα πήρα 3,90, δηλαδή το 1.
0: Ναι, μια χαρά είσαι. Με 3 μπροστά.
1: Είμαι καλά.
0: Σουβλάκι με το 3 μπροστά.
1: Τίποτα, τζάμπα πράγμα. Σουβλάκι και η μακαρονάδα πιο φθηνή και η ντομάτα φθηνή. Όλα φθηνά, δηλαδή τη βγάζουμε παράδεισος. Ο μοναδικός παράδεισος που υπάρχει στον πλανήτη είναι εδώ, επί ελληνικού εδάφους. Πρέπει να μας ζηλεύουν οι Αμερικάνοι τώρα.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι για τη μακαρονάδα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι το πιο γρήγορο και εύκολο φαγητό.
1: Ναι.
0: Τι θέλω να πω. Προσωπικά δεν παραγγέλνω ποτέ μου μακαρονάδα. Αν είναι να παραγγείλω από έξω ή να φάω έξω. Δηλαδή τη μακαρονάδα, ρε φίλε, τι φτιάχνω στο σπίτι?
1: Ναι, σε 10 λεπτά. Ναι.
0: Και δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει. Δεν υπάρχει, εντάξει, φαντάζομαι. Που να μην έχει ένα πακέτο μακαρόνια. Επίσης, άσε τον κιμά. Εντάξει, ο κιμάς μπορεί να είναι μπελαλίδικος, είναι και ακριβώς για κάποιους. Αλλά μία ντομάτα. Να φτιάξει μία σάλτσα με ένα κρεμμυδάκι και λίγο λάδι και τελείωσες.
1: Και άμα είσαι λίγο τριμμένη φετούλα και λίγη ρίγα.
0: Δηλαδή σε ένα τέταρτο έχεις φτιάξει πιατάρα που δεν σου έχει κοστίσει σχεδόν, όχι, σου έχει κοστίσει τα υλικά.
1: Έχεις βάει και γέμισε κοιλιά σου, εντάξει, μπορεί να μην τρως χαβιάρι και μπορεί να μην κάνεις διακοπές.
0: Έτσι, δηλαδή να παραγγείλω κάτι που μπορώ να φτιάξω σε ένα τέταρτο. Ναι, να παραγγείλω, ρε παιδί μου, σουβλάκι που πώς να το φτιάξεις. Θες τις πίτες, θες τα τζατζίκια, το κρέας αυτά. Όχι, okay, να το πάρω. Να παραγγείλω μια πίτσα πάλι που... Ούτε δεν τρελαίνουμε και για την πίτσα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ούτε εγώ.
0: Αλλά μακαρόνια, ποτέ δεν θα παραγγείλω μακαρόνια. Ποτέ.
1: Και εγώ αυτή τη γνώμη με συμφωνούμε. Εδώ συμφωνούμε.
0: Και άμα έχω λίγο χρόνο, θα φτιάξω ένα κιμά και θα τον βάλω κατάψυξη.
1: Μπορεί να βάλεις και πέστο, ρε παιδί μου, να το
0: κάνεις. Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω τώρα για πατροπαράτατα, άστα τα πέστο και τα τέτοια, δεν ξέραμε το πέστο και το φέρτο και τα αυτά, δεν τα ξέραμε. Υπήρχε μακαρόνια με σάλτσα, μακαρόνια με κιμά, μακαρόνια με βούτυρο. Τέλος, καληνύχτα, δύο. Αυτά ήταν. Λοιπόν, φτιάχνω μια κατσαρόλα κιμά, το κάνω μερίδες, κάτω ψυξούλα, Βγάζω τη μεριδούλα, την ξεπαγώνω. Ωραιότατο.
1: Ε, χαρούλα. Τι έγινε, κάτι άκουσα που έλεγες, έχουμε μήνα ΔΕΘ τώρα, ας πούμε.
0: Ε, ναι, τι, τώρα τι, δεν έχουμε.
1: Απέσει χρήμα, δηλαδή.
0: Παραδοσιακές, εννοείται.
1: Ε?
0: Εννοείται και προεκλογικά τώρα, τι λες.
1: Θα πάρουμε κανένα φράγκο.
0: Για σένα και για μένα δεν είμαι σίγουρος.
1: Χλωμό, ε.
0: Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου, εσένα, εμένα και το Μίλερ. Εντάξει, για σένα δεν το λέω τώρα επειδή μιλάμε.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Είμαι. Το παραδέχομαι. Αυτή την κουβέντα είχα και με ένα φίλο να πούμε. Ναι, είμαι, ρε φίλε. Okay. Είμαι. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, περίμενε. Λάδι δεν έχω. Πατάτα δεν έχω. Εντάξει, εγώ υπηρεσίες πουλάω. Θυμάσαι που μου την μπαίνατε με το Boomerang για το υπόμνημα του αλουνού, ότι είχε πει ο Boomerang. Χαιρετισμούς καταρχήν εκεί που είναι. Μάλλον μπορεί να ακούει και να.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει στείλει, δεν βλέπω να έχει στείλει.
1: Ναι, που για το υπόμνημα που είπε ο άλλος το έγραψε ένας ταξιτζής. Και λέω εγώ θα το έγραφα. Ευχαρίστως.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Λέω τώρα να πω κάτι. Η ψήφος δεν είναι ακριβή. Κοστίζει, δεν κοστίζει ψήφος.
0: Γιατί την πουλάς,
1: Γιατί να μην την πουλήσω, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, άμα βρεις κανένα να... Αν βρει κανένα να αγοράζει, παίζουν και εμένα.
1: Πίσω, λέω τώρα, έτσι. Δεν έχω κάτι άλλο να δώσω αυτή τη στιγμή, έτσι. Τώρα εντάξει, ψυχή δεν μπορώ να δώσω, αίμα δεν μπορώ να δώσω. Θα δώσω για έναν συνάδελφο. Λάδι δεν έχω, στο είπα και πριν. Κάτι πρέπει να πουλήσω κι εγώ έρμος. Λοιπόν, να μην πουλήσω την ψήφο. Σε όποιον τη θέλει. Εγώ λέω τώρα, έτσι. Και άμα λέω εγώ, θα πει και κάποιο άλλο και κάποιο άλλο. Πόσοι είμαστε αυτοί που θα ψηφίσουμε. Θα έρθουν τα παλικαράκια που είναι επαγγελματίες στο είδος τους και καλά κάνουν και είναι επαγγελματίες, έτσι. Με γεια τους και με χαρά τους. Και με τα 10 και με τα 15 χιλιάρικα. Να πουλήσω εγώ την ψήφα να πάρω κανένα φράγκο. Να πληρώσω τα σπασμένα.
0: Έχεις βρει, αγοραστή, έχεις βρει.
1: Δεν ξέρω, λέω ρε φίλε.
0: Α, γιατί είναι να σου πω. Καλή σκέψη. Καλή.
1: Κάνω μια σκέψη. Αλλά το θέμα είναι πώς θα τη δώσω. Αντιδώσω, ξέρω εγώ πόσο. Γι' αυτό κάνουμε μια κουβέντα τώρα. Πόσο μπορεί να αξίζει ψήφος.
0: Κοίτα να δεις. Στα χωριά βάζουν μέσα από 20 μέχρι 50.
1: Χιλιάρικα λες τώρα.
0: Τι λες μωρέ.
1: Ευρώ.
0: Είσαι καλά.
1: Όχι ρε φίλε, 20 ευρώ. Πλάκα κάνεις.
0: Μα δεν είναι το φακελάκι. Δεν ξέρεις ότι έχουν.
1: Δύο και μια μακαρονάδα.
0: Τι θες, δεν ξέρεις. Είπαμε μακαρονάδα τη φτιάχνουμε.
1: Εδώ με λέει τώρα να βγάλουμε τίποτε χιλιάρικα, ρε φίλε. Τώρα να βγάλουμε κανένα φράγκο. Πώς θα γίνει.
0: Ποιος θα σε πληρώσει, ρε φίλε, χιλιάρικο για να ψηφίσεις.
1: Μα δεν θα έχω μόνο τη δικιά μου. Θα έχω και τη γυναίκα μου. Θα έχω και το παιδί του δυο μου.
0: Ωραία,
1: θα έχω να πούμε και το σόι μου. Θα μαζέψω καμιά
0: τριανταριά.
1: Και
0: ένα πενηντάρικο να πάει το κεφάλι, εγώ σου λέω. Που πολύ σου λέω.
1: Τι πενηντάρικο, ευρώ λε.
0: Τι θες.
1: Γιατί δεν βάζεις και κάτι μηδενικά πίσω να το πάμε 50.000 για το κεφάλι.
0: Τι να σου πω, πήρες την τράπεζα, πάρεις δάνειο. Άσε μας, ξύρομαι, ρε τι.
1: Ρε φίλε,
0: στο σταυροδρόμι, λέει, στην ίδια τη γωνία. Γεια σου, ξύρομαι, ρε. Ο Boomerang.
1: Να είναι καλά, μπράβο, στο σταυροδρόμι.
0: Στην ίδια τη γωνία.
1: Στην ίδια τη γωνία. Και στα 5 βιλαέτια.
0: Αφού θέλει ο άλλος να πουλήσει την ψήφα του 50.000, παιδιά.
1: Τρελός, το παρανοϊκό σπάει.
0: Πήγαινε αύριο το πρωί, πήγαινε σε μια τράπεζα και πες πουλάω την ψήφα μου.
1: Ε?
0: Μάλλον τι να σου πω, πήγαινε αύριο σε μια τράπεζα και πες θέλω να πάρω ένα δάνειο και θα υποδικεύσω την ψήφα μου. Να δεις τι θα σου δώσουν. Χαμός θα γίνει.
1: Boomerang. Πάτε, πιέστε μοραδέρφια και στα 5 βιλαέτια. Και με το θιάκι απέναντι να κάνουμε βόλτα με τις βάρκες.
0: Για πες.
1: Τι να πω ρε φίλε.
0: Τα μάξι πότε θα το φτιάξεις.
1: Θα δούμε τώρα. Από το φανάρι δεν εξαρτάται. Ξέρω, σε 4-5 μέρες θα το φτιάξεις. Θα δούμε μετά τι θα κάνουν. Θα δουλέψουν πώς θα δουλέψουν μέχρι να... Δούμε τώρα, πάρουμε τη σύνταξη, θα πάρουμε τα βουνά να γίνουμε καλογέρι. Να έχουμε κανένα κομποσχήνι εκεί πέρα να πούμε να μετράμε τους κόμπους.
0: Να. Είναι κακή ιδέα.
1: Εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Πραγματικά θυμάσαι που έχουμε κάνει λογαριασμό, έτσι.
0: Μωρέ, το ξέρω, το έχω πει κι εγώ, αλλά.
1: Δεν βγαίνουν από πουθενά. Από πουθενά δεν βγαίνουν. Και να σου πω κάτι τώρα. Υπάρχουν, δηλαδή, λεφτά. Εντάξει, υπάρχουν. Απλά είναι σε λίγες τσέπες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Κοσμάκης δεν έχει λεφτά.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι, Ξηρομερίτη. Θα σου πω για το δικό μου το εισόδημα. Δεν θα σου πω το εισόδημά μου. Εάν θέλω να ζήσω με μια σχετική αξιοπρέπεια, πρόσεξε, όχι άνετα, με μια σχετική αξιοπρέπεια, πρέπει κάτι να αφήσω απλήρωτο.
1: Ναι, μα γιατί να το αφήσεις απλήρωτο, ρε φίλε, πρέπει
0: γιατί
1: να
0: αν,
1: το πληρώσεις.
0: Γιατί αν τα πληρώσω όλα, δεν θα μου μείνουν λεφτά για να...
1: Περίμενε. Εγώ δεν είμαι στο να μην πληρώσω.
0: Όχι,
1: να πληρώσω.
0: Περίμενε. Ούτε εγώ είμαι στο να μην πληρώσω. Σου λέω ότι όμως για να πω ότι θα βγάλω το μήνα μου ωραίος,
1: ναι,
0: κύριος, πρέπει κάτι να αφήσω απλήρωτο. Γιατί αν τα πληρώσω όλα, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα το βγάλω το μήνα.
1: Ναι.
0: Το πιθανότερο, ωραία, έτσι. Μπορεί και να βγει τσιμα-τσιμα. Το πιθανότερο,
1: δηλαδή,
0: είναι ότι δεν
1: θα βγει. Παραπάνω χρήματα από αυτά που έχεις.
0: Από και αυτά, είχαμε από και αυτά μια... που βγάζω.
1: Από αυτά που βγάζεις. Και είχαμε
0: δεν
1: μια
0: έχω. Αν είχα, δεν συζητούσαμε.
1: Άκου. Πήγα τώρα, ας πούμε, πάντα που λέγαμε για τα διόδια την άλλη φορά με τον Ιωσήφ και με ένα άλλο, θυμάμαι, με έναν άλλο ακροατή, έτσι. Πήγα τώρα, ας πούμε, 310 χιλιόμετρα.
0: Να.
1: 46 ευρώ διόδια.
0: Να πω μισό λεπτό, η κυρία Μαρία Χρυστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, στη θέση της κυρίας Ψάλτη, και συνεχίζουμε, έλα.
1: Λοιπόν, και λιγότερα από ό,τι έκαψα σε βενζίνα. Να. Και πληρώνω διόδια σε ποιον. Πες μου ειλικρινά, στο ελληνικό κράτος, στο Μητσοτάκη, στον οποιοδήποτε. Με τα χαράς να τα πληρώσω, πραγματικά. Αλλά σε ποιον τα πληρώνω, πες μου. Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν δηλαδή πάνε όλα σε ποιον τα πληρώνω. Σε ποιον δηλαδή πληρώνω λεφτά και από πού μου περισσεύουν εμένα. Όχι εμένα, βάζω εγώ τον εαυτό μου. Στον οποιοδήποτε άνθρωπο, ρε παιδί μου, που κινείται εντός ελλαδικού χώρου, έτσι. Και που πρέπει να βάζει συνέχεια βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώνει.
0: Δεν έχω. Τι θα σου πω ότι περισσεύουν, δεν μπορώ να σου πω ότι περισσεύουν.
1: Όχι, αλλά έρχονται κάποιοι με τα λεφτά που δεν είναι δικά τους, έτσι, και κάνουν το μάγκα.
0: Γίνεται κι αυτό. Ισχύει.
1: Πώς, ρε φίλε, πώς δεν γίνεται. Ναι, δηλαδή είναι δικά. Τα λεφτά του Κοσμάκη που πληρώνει, έτσι, ή τα λεφτά που πρέπει να πληρώσει την εφορία. Οτιδήποτε, το αναλογεί. Οτιδήποτε πρέπει να πληρώσει, που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να πληρώσει. Αρχή γενομένως στο ελληνικό.
0: Καλά, υπάρχουν, όχι δεν υπάρχουν.
1: Ρε φίλε, υπάρχουν και κάποιοι, εντάξει, σαφώς, εντάξει, υπάρχουν και τζαπατζίδες, εντάξει. Αλλά σε γενικό σύνολο υπάρχει κόσμος ο οποίος και νομοταγής είναι και να πληρώνει θέλει και οτιδήποτε.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: Η πλειονότητα αυτό θα ήθελε να πληρώνει και πρέπει... να έχει το κεφάλι της ήσυχο.
1: Μπράβο, και να έχει να πούμε τα απαραίτητα. Δηλαδή να έχει την ανάλογη παιδεία, την ανάλογη υγεία. Και πάει λέγοντας, η υποχρέωσή μου εμένα δεν είναι να συμπεριφέρομαι ανάλογα σαν πολίτης. Η υποχρέωση κάποιων δεν είναι να παρέχουν τα απαραίτητα, δηλαδή η υγεία. Υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό από αυτό, ρε φίλε?
0: Όχι, βέβαια.
1: Ωραία, είναι δυνατόν, ας πούμε, σε ένα χωριό που μπορεί να μην έχει 6.000 κατοίκους, να έχει 1.000 κατοίκους.
0: Ναι.
1: Ο γιατρός να είναι δυσέβρετος? Γιατί εκεί δεν ζουνε άνθρωποι, τι ζουνε παπαγάλοι?
0: Σωστό.
1: Τι ζουνε κοτσίφια, ζουνε.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν η υποχρέωση δικιά μου είναι να πληρώσω. Η απέτησή μου είναι όμως από τη στιγμή που θα πληρώσω να υπάρχουν κάποια πράγματα. Δηλαδή να μπορώ να έσπασα το πόδι μου, ρε παιδί μου, να πάω στο γιατρό. Με τσίπησε μια οχιά να πάω στο γιατρό. Έγινε οτιδήποτε που μπορεί να... Οτιδήποτε. Έπαθα μια πνευμονική εμβολή. Στα μέρη τα δικά μου, γυναίκα φίλου μου πέθανε από πνευμονική εμβολή. Δεν την προλάβανε, δεν υπήρχε για το σκοτά. Πέθανε το κορίτσι. Πάπαλα, γεια σας. Γιατί?
0: Ναι.
1: Και το άλλο τώρα που άκουσα από έναν ακροατή. σκέψη, πειραματική σκέψη. Υπάρχει πειραματική σκέψη στον άλλο τρόπο.
0: Όχι, δεν ήταν πειραματική.
1: Τι ήταν?
0: Το μήνυμα. Όχι, το μήνυμα.
1: Αν εγώ θα κράταγα το μαχαίρι να σκοτώσω αυτό το τζογλάνι που...
0: Θα σου πω. Σωστό ήταν το... Εμένα μου άρεσε η φράση, ήταν σωστή.
1: Γιατί ήταν σωστή?
0: Κάτσε βρε να το βρω. Για λέγε το μεταξύ, μέχρι να το βρω, θα το βρω.
1: Ρε φίλε, δεν υπάρχει πειραματική.
0: Δεν ήταν πειραματική. Λοιπόν, είναι πείραμα σκέψης.
1: Πείραμα σκέψης. Πείραμα,
0: δεν είναι πειραματική σκέψη, είναι πείραμα
1: δηλαδή,
0: σκέψης.
1: Εγώ
0: να,
1: κάνω
0: κάνουμε, να κάνουμε ένα πείραμα σκέψης. Ωραίο είναι, σωστό είναι. Άκουσου,
1: να κάνω πείραμα εγώ με τη σκέψη μου.
0: Να, γιατί.
1: Δηλαδή να ακροβατήσω πάνω στη σκέψη μου.
0: Μα για αν, σκέψη αν, είναι,
1: αν,
0: φίλε.
1: Θα
0: σκέψη.
1: Ναι, όχι, σίγουρα.
0: Όχι. Σου λέει, να εσύ που το λες, κάνε ένα πείραμα και σκέψου αυτό που λες να γίνει. Εσύ μπορείς να το κάνεις.
1: Εξαρτάται.
0: Αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω τη φράση. Γι' αυτό σου λέω ότι η φράση είναι σωστή. Πείραμα σκέψης. Κάνε ένα πείραμα. Εσύ λες να γίνει αυτό. Κάνε ένα πείραμα και σκέψου. Εγώ μπορώ να το κάνω.
1: Αν αυτός ο τύπος σου πείραζε το δικό σου το παιδί.
0: Μη μου το πας εκεί. Μη μου το πας εκεί. Μη μου το πας εκεί.
1: Το πάω εκεί.
0: Γιατί εκεί δεν χρειάζεται να κάνω πείραμα σκέψης.
1: Άρα δεν υπάρχει το μισό λεφτάκι. Πες ότι πήραζε το δικό σου το παιδί. Τι θα έκανες?
0: Εκεί μισό λεπτό.
1: Θα το κύριζε στο μαχαίρι.
0: Δεν μπαίνω, δεν θα μπω. Ξηρομερή, την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση.
1: Τέλος πάντων, εγώ για να θεωρώ ότι καταρχήν είναι ερωτήματα. Αυτός εκεί, αυτός καταρχήν ήταν. Τα παιδιά λέει είχαν αφροδίσια, είχαν σύφυλλη. Ναι. Από πού κόλλησαν σύφυλλη?
0: Από κάπου κόλλησαν προφανώς.
1: Σύφυλλη, ρε φίλε, για να κολλήσει πρέπει να κάνει ερωτική πράξη.
0: Χαιροπολί.
1: Ναι, αλλά το παιδί τώρα το 10, άρα δηλαδή εκεί πέρα γινόταν να πούμε του κουτρούγιο γάμος εκεί μέσα.
0: Κάτι δεν θα γινόταν σίγουρα. Δεν είχαν κατρυψυγμένο βρέφος νεκρό, τι μου λες τώρα.
1: Ωραία, με μαχαιριές στην πλάτη.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Αυτός τώρα
0: τι συζητάμε.
1: Ήτανε πατέρας του?
0: Δεν ξέρω. Δεν έχει πει κανείς ότι ήταν πατέρας του.
1: Άρα υπάρχει θέμα, δεν ήταν πατέρας του, αλλά και πατέρας του ήταν, δηλαδή...
0: Ζήτημα εγώ... υπάρχει ούτως ή άλλως. Τι το συζητάμε.
1: Ναι. Ωραία, αυτή τώρα έτσι, για να μην σου τρώω και το χρόνο, γιατί κάποιος άλλος θα θέλει να μιλήσει και εγώ σου τρώω το χρόνο.
0: Μα όλοι μιλάμε, τι είπα, να τι μου τρώω στον χρόνο.
1: Αυτός είναι άνθρωπος? Είναι ζώο? Είναι δηλαδή... καταρχήν κάνει ένα ζώο, θα συμπεριφέρονταν έτσι.
0: Άνθρωπος, είναι εγκληματίας, είναι άνθρωπος.
1: Δεν είναι άνθρωπος.
0: Τι είναι? Περίμενε, δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι και ζώο, γιατί το ζώο το σέβεται το παιδί του.
1: Μπράβο.
0: Ναι, το προσέχει.
1: Κάποιο άλλο πλάσμα, δεν
0: ξέρω. Είναι κάτι.
1: Ανθρώπου δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω.
0: Ναι, πάντως με τους νόμους των ανθρώπων θα δικαστεί.
1: Ναι, αλλά δεν θα δικαστεί με τη θανατική ποινή, γιατί...
0: Δεν υπάρχει θανατική ποινή, το είπαμε.
1: Δεν υπάρχει, ωραία.
0: Και σου ξαναλέω, η άποψή μου είναι ότι καλώς δεν υπάρχει. Ισόβια.
1: Καλά, εντάξει, τώρα ναι, είναι πολύπλοκο το θέμα.
0: Ισόβια, ισόβια. Ισόβια, να ξέρεις ότι θα μπεις και δεν θα βγεις ποτέ. Ποτέ.
1: Το κακό έγινε τώρα, το κακό που γίνεται σε αυτά τα παιδάκια.
0: Το κακό προφανώς και έγινε.
1: Ποιος θα το επαναφέρει τώρα αυτό το έργο? Και να σου πω γιατί, πρόσεχε, στην Αθήνα ρε φίλε χάνεσαι, στην Ελλάδα δεν χάνεσαι. Αλλά Αθήνα δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλες γειτονίες.
0: Καλά, σίγουρα δεν είναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αν ήταν σε κάποιο χωριό, ίσως θα μου πεις και εκεί δεν γίνονται. Ναι, και εκεί γίνονται. Αλλά εδώ τώρα σε ολόκληρη γειτονιά δεν είχε πάρει κανένα χαμπάρι. Δηλαδή, αν ήταν τώρα στην πολιτική.
0: Κοίτα, δεν έχω στοιχεία για το ότι είχαν πάρει χαμπάρι, αλλά φαίνεται ότι, ότι κάποιος είχε πάρει, γιατί η καταγγελία ήρθε επειδή είχαν αρχίσει να καθυστερούν τα νίκια.
1: Α, γιατί δεν έπεσε το Μαϊντανός.
0: Ναι.
1: Αυτό υπήρχε το θέμα, ναι.
0: Άρα, yeah. Και έγινε καταγγελία ότι κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις και τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Όχι, σαφώς, ρε φίλε, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Έτσι, ή μπορεί και να δεν ξέρω, μπορεί και να ξέρουνε.
1: Αυτό,
0: τι να σου, ναι. Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, και οι αρχές σίγουρα θα την βρουν την άκρη, αλλά τώρα είναι περίεργο, ρε φίλε, τώρα αυτό το έργο. Δηλαδή...
0: Είναι περίεργο. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ. Είναι βάρβαρο. Δεν ξέρω πόσο το χαρακτηρίσω. Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει. Και εγώ ξεσβάζω στην άκρη του μυαλού μου ότι είναι το μόνο ή υπάρχουν κι άλλα στο σκοτάδι που δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή. Είναι το μόνο ή μόνο.
0: Όχι, περίμενε. Ποτέ δεν ξέρεις τι είναι. Ξέρουμε πάντα αυτό το οποίο αποκαλύπτεται. Το άλλο υπάρχει τριγύρω, δεν το ξέρει ποτέ κανείς.
1: Πόσες ψυχές παιδικές μπορεί
0: δεν
1: να...
0: Δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να πάμε υποθετικά.
1: Ναι ρε παιδί μου, δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια, που είπε μια ακροάτρια, μια μέρημνα ή μια έρευνα, ούτως ώστε να πούμε... Αυτός δηλαδή, τι δουλειά έκανε, η Γερμανίδα, ο Αφγανός, από πού στόδια, δηλαδή τι κουμάζει,
0: θα τα βρούμε τώρα.
1: Τώρα, εσένα σε ξέρουν, Ερμανόλη, τι κάνεις, και εμένα και κάποιον άλλον, ας πούμε, ξέρουν ότι καπνό φουμάρουμε. Αυτούς δεν ξέρει η πολιτεία, δηλαδή, να πει ποιος ήταν αυτός, ότι καταρχήν αυτός τι ήταν, Έλληνας παντρεμένος με Γερμανίδα.
0: Δεν ξέρω, θα τα βρουν οι αρχές μου, Ξηρομέρη, ξέρω εγώ τι ήταν ο καθένας.
1: Τέλος πάντων, θα μου πεις, παίρνουμε στα άλλα χωράφια τώρα.
0: Εδώ το 9 χρόνο είχε σύμφυλη τώρα, τι μου λες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τι συζητάμε τώρα πάνω σε λογική, δεν υπάρχει λογική καμία.
1: Ξέρεις τι θα βάλε του Μητροπάνου το τραγούδι, άμα θες κάνουμε τη χάρη «Μάνα που ζω».
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό.
1: «Μάνα που ζω», πραγματικά.
0: Γεια σου, Ξηρομερίτη, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σου.
0: Να είσαι καλά. Γεια. 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ο κύριος Αθανάσιος από το Χαλάνδρι, ελάτε.
2: Α, το είπες, Μανώλη. Τι γίνεται, Μανώλη?
0: Καλά, κύριε Αθανασία.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, βέβαια.
2: Έστω και αν είμαστε στη δύο.
0: Δεν έχει σημασία, αφού πρώτη φορά μιλάμε για
2: καλό μήνα. Μανώλη, έχω στεναχωρία με, ρε παιδί μου, με αυτά που γίνεται στο δικό δίκτυο, ρε παιδί μου. Με τους δύο μοτοσυκλετιστές που είχαμε τρεις νεκρούς. Και άλλη μια βαριά τραυματισμένη εκεί που ήταν στο καπό. Και τσακώθηκε με τον σύντροφό της, βαριά τραυματισμένη.
0: Να.
2: Και το πολιτικό σύστημα, οι τρεις διακεκριμένες εξουσίες, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να στηρίζονται στους μεγάλους οδικούς άξονες, ενώ τα αυτοκινητικά ατυχήματα γίνονται μέσα στις πόλεις με μικρές ταχύτητες. Γιατί το οδικό δίκτυο στις πόλεις έχει τα κακά του χάλια. Παρέρχομαι στο ίδιο. Έτσι δεν είναι?
0: Ισχύει.
2: Το 80% των ατυχημάτων, θανατηφόρων και τραυματισμών και τα λοιπά, γίνεται μέσα στις πόλεις. Τι συγγνώμη.
0: Έδειξαν και αυτό.
2: Το κατάλαβα, δεν πειράζει. Ο βήχας και το χρήμα δεν κρύβεται.
0: Σωστά. Να έχουμε τουλάχιστον ένα από τα δύο.
2: Και έχουμε μπλέξει με ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί, Μανώλη μου, δυστυχώς. Είναι το πολιτικό σύστημα. Τα έχουμε ξαναπεί. Είναι δέσμιο του δόγματος του ΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Δέσμιο του δόγματος του ΣΟΚ. Δεν τους ενδιαφέρει ο Κοσμάκης. Είναι πολύ φτηνή η ζωή. Και με αυτά που γίνονται με άλλου τύπου εγκλήματα.
0: Ναι.
2: Αυτά που συζητάγατε προηγουμένως. Έχει. Και αντί οι κυβερνώντες να με ακούσουνε, όπως με ακούσανε και εμένα και τους συγγενείς των θυμάτων λόγω των διαφημιστικών πινακίδων, και εξειδωθήκανε εκατοντάδες διαφημιστικές πινακίδες, και να τηρήσουν τη διεθνή συνθήκη του ΟΗΕ της Βιέννης, στις οποίες συμμετείχαμε, τροποποιούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή, δεν κατεβάζουν τροχιά στους δρόμους. Αυτός ο Δούκας, μια και μιλάμε τώρα, όλοι οι φορείς για να γίνει κάτι, ας πούμε οι ταξιδίδες, φορτηγαζίδες, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, πρέπει να σπέφτουν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Ότι πρέπει να γίνει ενίος φορέας οδικής ασφάλειας υπό την επίβλεψη του κράτους. Γιατί ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και βλέπεις ότι έχουν μείνει μερικά υπολείμματα φυσαρχών, όπως είναι και έχουν πινακίδες που δεν θα έπρεπε να τις έχουν και στο κέντρο της Αθήνας και στις στάσεις των λεωφορείων. Στις στάσεις των λεωφορείων και αυτές αποσπούν την προσοχή. Επαναλαμβάνω, θυμάστε το ατύχημα 19 Οκτωβρίου του 1994 στη στάση της Ακαδημίας και της Σίνα. Εγκλωβιστήκανε αγόρια και κορίτσια εκεί, 6 αγόρια, 6 κορίτσια νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν είχε διέξοδο εκεί πέρα για να αναλυθούν διαφημίσεις. Αυτό ήταν της Άλμα Τέρμων, του Ριόνι. Το λέω γιατί το είχα χρησιμοποιήσει στα δικαστηρία. Αντί λοιπόν να μην βάζουν τώρα πακτωμένα μεταλλικά ακλόνητες στάσεις, εξακολουθούν να το κάνουν. Και αναρτούν και εκεί διαφημίσεις. Με κοινή υπουργική απόφαση τους δίνει την ευλογία η κυβέρνηση για να γίνεται αυτό. Δεν λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Και βγαίνουν οι κυβερνώντες και λένε τα πιο απίθανα. Και τώρα έχει βαρθεί και τούτη η κυβέρνηση να ξαναεκλεγεί. Να ξαναεκλεγεί για να κάνει τα ίδια. Ποιος έχει δώσει σημασία στα παρόδια εμπόδια. Τα σήματα, πώς το λένε, η σήμανση. Βλέπεις επάνω κολλημένα πράγματα κτλ. Ή τις μπάρες ασφαλείας. Προχθές έπεσε κάποιος σε μπάρα ασφαλείας και έμεινε στον τόπο. Δεν έπρεπε να υπήρχαν αυτές οι μπάρες ασφαλείας. Δεν είναι ασφαλείς. Υπάρχουν τώρα μπάρες, είναι διαφορετικές, είναι από ένα πλέγμα, από νάιλον, η οποία σταματάει το αυτοκίνητο και διασφαλίζει τη ζωή του οδηγού, του εποχούμενου και ενδεχομένως και του πεζού. Για αυτά τα πράγματα, εγώ στο επαναλαμβάνω, Μανώλη μου, έχω κάνει σχέδιο νόμου το 2008, το είχα δώσει στον Γιώργο Παπαντρέου, αλλά ήρθε η οικονομική κρίση και παρά το γεγονός αυτό της οικονομικής κρίσης, εμείς με τη δράση μας, συγγενείς των θυμάτων και με τις αποφάσεις που βγήκαν από τα δικαστήρια στη δική μου την υπόθεση, ιδιαίτερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ξυλωθήκαν εκατοντάδες χιλιάδες διαφημιστικές πινακίδες. Και τώρα δειλά-δειλά επανέρχονται, διότι αυτοί οι ταβατζίδες της υπαίθειας διαφήμισης έχουν και μέσα ενημερώσεως. Και οι πολιτικοί χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα ενημερώσεως. Απλά είχα απευθυνθεί στο παρελθόν.
0: Εντάξει, μην κάνετε χαρακτηρισμούς, γιατί δεν είναι.
2: Ποιους? Σε ποιους? Οι ταβατζίδες που είπα.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί...
2: Δεν το είπα εγώ. Ο Καραμαλής το είπε. Ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Ο πρωθυπουργός. Την έκφραση αυτού χρησιμοποιώ. Δεν το λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Την έκφραση αυτού. Αντί λοιπόν να έχουν και μέσα ενημερώσεως και οι πολιτικοί σπέβδουν τα μέσα ενημερώσεως να τα χρησιμοποιούν για να ξαναβγούν και να μην κάνουν τίποτα. Ούτε πεζοδρόμια να φτιάξουν, ούτε δρόμους, ούτε διαγράμμιση, ούτε σήμανση και σηματοδότηση, ούτε τίποτα. Και προπαντός τροχέα. Πού είναι η τροχέα? 55.000 αστυνομικούς έχουμε. Γιατί δεν βάζουν τροχέα στους δρόμους. Εκεί υπήρχε τροχέα που βλεχτήκανε που έγινε αυτό με τις μοτοσυκλέτες. Αν θυμάσαι.
0: Στην Αλεξάνδρας λέτε, χθες το βράδυ.
2: Μπράβο, ναι. Στην Αλεξάνδρας. Έπρεπε εκεί να υπάρχει τροχέα. Δεν υπάρχει.
0: Έπρεπε.
2: Έπρεπε, αυτό λέω. Το σχέδιο νόμου.
0: Εντάξει, δεν μπορεί και η τροχέα να είναι παντού.
2: Όχι, αυτό είναι.
0: Καθημερινή, δύο η ώρα. Μισό λεπτό. Καθημερινή, δύο η ώρα τα ξημερώματα. Δεν μπορεί η τροχέα να είναι σε όλους τους δρόμους.
2: Όχι, μα δεν
0: και
2: είπαμε να είναι.
0: Και εν πάση περιπτώσει.
2: Δεν είπαμε να είναι στους δρόμους, μεγάλη μου. Δεν είπαμε να είναι σε όλους τους δρόμους. 55.000 αστυνομικοί να κάνουν τέτοιο πρόγραμμα, τους το έχουν προτείνει και οι συγκοινωνιολόγοι και οι καθηγητές του Πολυτεχνείου και άλλοι φορείς να κάνουν εκπεριτροπής, ας πούμε, αστυνόμευση στους δρόμους. Μπορεί εκείνο το βράδυ, χτες το βράδυ δηλαδή, να τύχαινε να υπήρχε τροχαίος εκεί. Αλλά να υπάρχει και αστυνόμευση γενικότερα για να φοβάται ο άλλος να παρανομήσει. Άμα βλέπει ο άλλος ότι δεν υπάρχει ίχνος αστυνομικός.
0: Κύριε Αθανάση, πάντα θα υπάρχει ένα σημείο που δεν θα υπάρχει αστυνόμευση και εκεί θα πάει ο άλλος και θα την κάνει.
2: Εδώ αυτό πρέπει να συμπληρώνεται με την καθοδήγηση στα σχολεία για την οδική ασφάλεια. Να εκπαιδεύονται τα παιδιά για την οδική ασφάλεια. Εδώ πας μια μέρα, παίρνεις το τιμόνι στα χέρια σου με ένα μάθημα και πας στο υπουργείο και σου δίνει το δίπλωμα. Θέλω να πω, ένας φορέας οδικής ασφάλειας θα τα αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν. Όπως υπάρχουν σε άλλες χώρες. Αλλά το αφήνουν και αυτό στο έλεος του σοκ. Και σε αυτό το τομέα είμαστε στο έλεος του σοκ. Τώρα οι κυβερνώντες και όλα τα κόμματα προσπαθούν να ξαναβγούν με διάφορα ταξίματα που κάνουν για να εξακολουθήσουν την ίδια πολιτική, να βγαίνουν. Δηλαδή αυτό το επαγγελματιλίκι που υπάρχει, το ταβατζιλίκι, που αναλαμβάνω, πρέπει να σταματήσει. Αυτό γίνεται μετά την Επανάσταση του 21. Μερικές οικογένειες μας κυβερνάνε την Ελλάδα και με τη συνεργασία των ξένων. Είναι δηλαδή δέσμοι του ξένου παράγοντα. Ιδιαίτερα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι γνωστό, ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν συναντήθηκαν στο Κρεμλίνο 9 Οκτωβρίου και ο Τσόρτσιλ πρότεινε η Ελλάδα να ανήκει, να είναι στη σφαίρα επιρροής της Αγγλίας. Και ο Στάλιν του είπε ναι, το δέχομαι. Πάει μακριά η βαλίτσα, Μανώλη. Και τώρα βλέπεις, για να το συνδυάσουμε με τους άλλους τομείς, εκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και στο Ιράν και τα λοιπά, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Πάνε φυρί-φυρί για παγκόσμιο πόλεμο. Να χρησιμοποιήσουν και ατομικά όπλα. Αν είναι αληθινό αυτό που έγινε στη Λειψία, οι Ρώσοι το διαψεύδουν. Δεν ήταν δικά τους τα ντρόουν. Για πάνω να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα.
0: Ναι, το διαψεύδουν. Μα και οι Γερμανοί δεν είναι. Εντάξει, λένε ότι είναι ρωσικό, αλλά.
2: Δεν είναι σίγουροι.
0: Δεν υπάρχουν αποδείξεις.
2: Αυτή
0: τη στιγμή
2: ακριβώς.
0: Που μιλάμε, έτσι, μπορεί αύριο το πρωί να υπάρξουν.
2: Ακριβώς, όπως είχαν κάνει το σαμποτάζ παλιότερα με το δίκτυο του Ομπάμα και αποδείχθηκε ότι το είχε κάνει ο Ζελένσκι. Εκεί στη Μαύρη Θάλασσα. Το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, γίνονται πράγματα δηλαδή και δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου. Δεν τους ενδιαφέρει για τον πληθυσμό του πλανήτη. Μεταχειρίζεται το κοσμάκι. Τους ενδιαφέρει να είναι γεμάτες οι τσέπες τους, να είναι το χρήμα σε λίγα χέρια και να συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Το ίδιο γίνεται και στη Βενεζουέλα τώρα. Τι έγινε, και έγινε σεισμός στη Βενεζουέλα.
0: Για πότε λέτε?
2: Τώρα πρόσφατα έγινε σεισμός, δεν άκουσα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, τώρα πρόσφατα όχι.
2: Ναι, ναι. Και από την άλλη μεριά, ο Τραμπ φοβερίζει και την Κούβα, που μιλάω για τον Τσέτο Γκεβάρα και να τριχιάζω. Γιατί έζησα τα γεγονότα τότε, εγώ ήμουν φοιτητής. Τότε ήμουν μέλος της σπουδάζουσα στη ΣΕΔΑ και κάναμε εκδήλωση όταν μπήκανε στην Αβάνα με τον Τσέ επικεφαλής. Μάμα είχε γράψει στίχους τότε και τους απήγγειλα. Ναι, αλλά η ιστορία μας επιφύλασε διαφορετική εξέλιξη. Γιατί αυτό το πράγμα που έγινε στις ανατολικές χώρες δεν είχε καμία σχέση με τον κομμουνισμό. Ο κομμουνισμός είναι το ιδανικό σύστημα, αλλά κομμουνισμός σημαίνει να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες και να προσφέρεις ανάλογα με τις δυνατότητες σου. Πράγμα που δεν γίνεται. Τελικά παλεύουμε για την ουτοπία. Και πρέπει να παλεύουμε για την ουτοπία. Γιατί κάτι βγαίνει από εκεί. Δεν πρέπει να παρετούμαστε. Γι' αυτό και εγώ βγαίνω, Μανώλη μου, και τα λέω αυτά που λέω. Γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο. Εγώ θα μπορούσα 20 χρόνια τώρα παλεύω να κάθομαι και να διαβάζω και να περνάω καλά. Αλλά αφού σκοτώνεται κόσμο στους δρόμους, σκοτώνεται τα παιδιά μας, μπορώ να μείνω απαθής? Είναι δυνατόν να μείνω απαθής, Μανώλη μου?
0: Όχι βέβαια.
2: Αυτή λοιπόν όλο το πολιτικό σύστημα διαπνέεται από απάθεια. Τέλος πάντων, είναι μπλεγμένα ορισμένα πράγματα. Θα επανέλθω, Μανώλη μου.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αθανάση.
2: Να είσαι καλά και εγώ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Επίσης, γεια.
0: Η κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτρη. Ελάτε, κυρία Γεωργία.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Περισσότερο αφορμή στάθηκε ο κύριος Αθανάσιος. Μία ερώτηση να κάνω. Οι αφήσεις που έχουν κατακλείσει αυτή τη στιγμή την Αθήνα, κεντρικούς δρόμους, και αναφέρονται σε ένα συλλαλητήριο, καλούν για ένα συλλαλητήριο, είναι νόμιμες ή παράνομες? Ο κύριος Αθανάσιος πρέπει να ξέρει.
0: Ναι, ο κύριος Αθανάσιος δεν αναφέρεται στις διαφημιστικές πινακίδες.
4: Διαφημιστικό είναι και αυτό.
0: Ναι, άλλο. Στις πινακίδες. Η αφήση είναι άλλο πράγμα.
4: Όχι, διαφημιστικό είναι. Ελάτε στο ΤΑΔΕ ή το ΠΑΜΕ διοργανώνει για την Πρωτομαγιά ή ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το χρησιμοποιεί κατά κόρο η αριστερά. Το έχω ξαναπεί κι άλλες φορές, αλλά όταν απευθύνθηκα στην αστυνομία μου είπαν ότι πρέπει να πάω στη Γαδά και να καταθέσω προσωπική μήνυση. Κατά του ΠΑΜΕ, κατά του Τσίπρα, κατά του ΚΚΕ. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω και από άποψη χρημάτων. Εγώ εναντίον, ας πούμε, του ΠΑΜΕ, εναντίον του ΚΚΕ, αυτή η πλημμύρα που έχει γίνει τώρα που καλεί τους αριστερούς να πάνε στο συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη σε Θεσσαλονίκη, δικαιολογείται? Ή η αριστερά όλα τα...
0: Τώρα να σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς μόνο αυτές τις αφήσεις έχετε δει?
4: Εγώ προσωπικά αυτές στην περιοχή μου.
0: Ναι.
4: Αυτή στην περιοχή μου.
0: Ναι.
4: Έχω δει, δεν ξέρω τώρα.
0: Ωραία, η αφισοκόλληση λοιπόν διαβάζω σε δημόσιους χώρους είναι γενικά παράνομη εκτός από ελάχιστα ειδικά οριοθετημένα σημεία.
4: Δεν είναι εδώ έχει σε όλες τις κολόνες επάνω.
0: Η ανάρτηση επικόλληση αφισών πανό και διαφημίσεων απαγορεύεται σε τείχους κτηρίων, κολόνες στις ΔΕΟΤΕ, δέντρα, φωτοσηματοδότες, πινακίδες σήμανσης και διαχωριστικές νησίδες δρόμων. Οι Δήμοι και η Δημοτική Αστυνομία έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν άμεσα τα παράνομα υλικά και να επιβάλλουν υψηλά πρόστιμα στους παραβάτες στις επιχειρήσεις που διαφημίζονται.
4: Γιατί δεν το κάνουν?
0: Γιατί δεν πάτε στο Δήμο?
4: Γιατί απευθύνθηκα στο Δήμο, μου είπαν στην αστυνομία. Η αστυνομία μου είπε ότι εγώ ρώτησα αν είναι αυταπάγγελτο και η αστυνομία μου είπε, ξέροντας ότι απαγορεύεται, το θεώρησα αυταπάγγελτο.
0: Άρα λοιπόν δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτή τη χώρα. Πολύ ωραία.
4: Έτσι απλώς για να χαρούμε όλοι μαζί. Ναι. Γιατί σέβομαι πολύ τον κύριο Αθανάσιο και εξαιτίας του αγώνα που κάνει έχω ευαισθητοποιηθεί με το θέμα αυτό των αφισών. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση που
0: επίσης,
4: κάνει
0: κατάσταση. Επίσης αν έρθετε προς τα πάνω στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής δεν υπάρχει κολόνα. Δεν φαίνεται η κολόνα από τις αφίσες.
4: Ναι.
0: Η μία είναι πάνω στην άλλη. Τα πάντα. Από πανηγύρια... πολιτικές.
4: Όχι, εδώ έχουμε.
0: Εντάξει, εδώ τώρα σε εσάς δεν θα βάλει στον Άγιο Δημήτριο πανηγύρι στην Κερατέα. Στην Άγια Παρασκευή θα βάλει όμως.
4: Ναι, δεν είχε βάλει ούτε για τα σούρμενα ούτε για κάτι τέτοιο.
0: Καλά,
4: παλιότερα βάζανε.
0: Τώρα στην Άγια Παρασκευή σας λέω δεν θα δείτε κολόνα καθόλου. Δεν φαίνεται η κολόνα. Είναι
4: και
0: από
4: τι
0: πάνω.
4: Κάνουμε, μέχρι... είμαστε κολλημένοι στον τοίχο, με την πλάτη.
0: Όχι, στο φανάρι χαζεύουμε τις αφίσες. Αντί να βλέπουμε την κολόνα, βλέπουμε τις αφίσες.
4: Ευχαριστώ, καλή νύχτα.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία. Λοιπόν, πάει και ο Μουζακίτης. Κύριε Σταυρακάκη,
5: γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Θέλεις 2 η ώρα που θα φύγεις να κάτσουμε λίγο εδώ ή μπορεί να ανοίξει το παράθυρο η κυρία Ψάλτη και να ακούσετε στο φανάρι στην κάθοδο της Κηφισίας πως μαρσάρουν ορισμένοι και
0: φεύγουν. Γιατί δεν ακούω, δεν κυκλοφορώ εγώ έξω. Που ήρθε από το διάστημα.
5: Όπως επίσης, αν κάτσουμε στη γωνία εδώ, να δούμε την άνοδο που είναι η στροφή και είναι το φανάρι.
0: Θέλω, πώς περνάνε
5: που είναι τυφλό.
0: Πώς περνάνε με κόκκινο.
5: Όχι, να δεις πώς έρχονται, ακούγεται. Είναι πάνε σαν να είναι με πατημένες σέκτες στην ειδική βοξίτες στο ράλι Ακρόπολης.
0: Ναι, ωραία.
5: Οπότε, τι να κάνουμε, αφού δεν υπάρχει μέτρο. Φυσικά, ο πολυλαλίστατος διευθυντής Τροχέας Αττικής θα ήταν καλό ένα βράδυ να έχει εδώ ένα περιπολικό. Από αυτές τις ειδικές ομάδες.
0: Να σου πω, θα βάλει ένα βράδυ και θα βάλει και ένα δεύτερο. Το τρίτο βράδυ που δεν θα βάλει.
5: Το τρίτο βράδυ θα βάλει που χρειαστεί να πάει κάπου αλλού.
0: Ναι, θα γίνει εδώ πέρα.
5: Πάντως, αν δεις πώς ανεβαίνουν ειδικά τα βράδια, Με τελειωμένες έκτες, βέβαια. Αν ήταν, όχι, δεν έχει τελειωμένη έκτη το συμβατικό αυτοκίνητο. Δεν είναι αγωνιστικό. Αλλά πάνε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ούτε βλέπουν.
0: Περίμενε, εμένα το αμάξι μου είναι το 2007 και έχει έκτη.
5: Ναι, όταν λέμε τελειωμένες έκτες στο ράλι.
0: Α, αυτό εννοεί.
5: Κατάλαβες. Τελειωμένη έκτη στα ειδική. Ότι μπαίνει στην ειδική με τελειωμένη σε στροφή.
0: Γιατί
5: αυτό εννοώ. Δεν εννοώ αυτό το αυτοκίνητο που είναι στο δρόμο.
0: Ναι, άμα την έκτη εγώ την πατήσω πολύ.
5: Ναι.
0: Θα βγω αχαίροντα
5: κατά. Ναι, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν μέσα. Που ζουν, που νομίζουν όλοι ότι είναι. Καλέ μου Μανώλη, νομίζουν ότι είναι. Σου έχω πει ο Verstappen, ο Ντονέλη, ο Ζιέ, όλοι αυτοί νομίζουν ότι κάτι είναι. Έχει τα ράλι. Ο Ζιέ είναι παγκόσμιο πρωταθλητή. Στα ράλι, η Φόρμουλα 1, νιώθουν ότι είναι έτσι. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Πίνω πίσω από ένα κάθε αστυνομία. Εγώ το βράδυ βλέπω, να ξέρει. Δία βλέπω πολλού κεντρικέ αρτηρίε. Ωραία, αλλά τώρα όταν άλλο πάει να περάσει ανάποδα. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή είναι θέμα αυτό. Η ιστορία ότι η οδική είναι πολύ θέμα γιατί πάει και κόσμος χαμένος. Τζάμπα. Λοιπόν, πάντως ένα βράδυ ας κάτσουμε να δούμε εδώ. Θέλεις 2 η ώρα.
0: Στήσουμε για κάμερα, μα θες.
5: Κάμερα δεν μπορεί να στήσει γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Η τροχιά μπορεί να στήσει.
0: Γιατί πιο προσωπικά δεδομένα. Μπορεί να φορέσει τα γυαλιά τη Google.
5: Μπορεί να σου πει άλλο ότι είναι προσωπικά δεδομένα. Αλλά α έρθει η αστυνομία, κάτσε ένα βράδυ να δει.
0: Θα βάλω ψηφιδωτό.
5: Και το εντάξει, αυτό που ανεβαίνει το καταλαβαίνω, κάνει το κομμάτι του κλπ. Αυτό που κατεβαίνει στην ευθεία και εδώ είναι το φανάρι και το φανάρι είναι κόκκινο. Σταματάει το κόκκινο και μετά μου μπαίνει με τρίτη είδη. Γιατί είναι μεγάλη, δηλαδή. Στη γωνία,
0: τι θες,
5: ναι.
0: Δημήτρη, με τι θες να μπει με Δευτέρα, θα σε ρωτήσει με τι θα μπει με τα μάξι του.
5: Ναι, αλλά
0: με τις πάντες, με ό,τι
5: ναι, αλλά αν κάνει το λάθος και πέσει εδώ στη γωνία που περιμένω εγώ στη στάση, ναι. Μετά θα έχει.
0: Μετά δεν θα έχω εγώ την πηγαίνει μέσα στο βράδυ.
5: Μετά κοιτά, θα έχει. Κοιτά. Ένα, ναι. Δεν θα πετύχω μια φορά.
0: Καλά,
5: δεν
0: καλά.
5: Θα το λυπηθώ, να ξέρεις.
0: Ναι.
5: Εντάξει, δεν θα το λυπηθώ.
0: Εντάξει.
5: Και α είναι και τραυματίας.
0: Ναι, ναι, πάρε με τηλέφωνο, θα σε βγάλει.
5: Πού να με βγάλει. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, θέλεις μουζακίτη ή θέλεις πουέρτα. Πάμε μουζακίτη.
0: Λοιπόν, πρώτα αυτά που φεύγουν, μετά αυτά που έρχονται.
5: Ο Χρήστος Μουζακίτης απόψε πέρασε από ιατρικές εξετάσεις εδώ στην Αθήνα και αναμένεται να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στην Premier League και στη Χαλ. Εκεί θα συναντήσει τον Κωνσταντίν Τζολάκη.
0: Που έπεσε προχτές, έκανε μια επέμβαση.
5: Έκανε 4 επεμβάσεις.
0: Όχι, η μία ήταν
5: συγκλονιστική. Η μία από τις 4 ήταν συγκλονιστική. Και θα συναντήσει λοιπόν τον Κωνσταντίν Τζολάκη στην Premier League. Έχει έρθει σε συμφωνία ο Ολυμπιακός με την Χαλ. Είναι από το μεσημέρι η είδηση ότι έχει έρθει σε συμφωνία. Προχωράει η μεταγραφή. Γύρω στα 20 εκατομμύρια με τα μπόνους θα είναι. 1,5 εκατομμύριο ετήσιες απολαβές θα πάρει Μουζακίτης. Τώρα, ένα σχόλιο δικό μου από το λίγο και ελάχιστο ποδόσφαιρο που ξέρω. Με παίχτες Μουζακίτης Τζολάκη στη Χαλ. Καρέτσα, εντάξει, Κωνσταντέλιας ήταν άτυχος, δεν έχει σχέση, στην Ντόρτμουντ. Κουλιεράκι στη Ρώμα. Τσιμίκας που είναι στη Λίβερπουλ. Ο Μαυροπάνος στη Βέστχαμ. Ο Τζόλης στην Άρσεναλ. Δεν μπορεί να μυφιστηθεί μια πολύ καλή εθνική ομάδα. Με παίκτες που επίσης παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι καλοί. Δεν μπορεί να μην στήσουμε μια καλή εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Είναι μια τεράστια ευκαιρία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό που λέω.
0: Συμφωνώ και δεν συμφωνώ.
5: Εντάξει, είναι μια τεράστια, γιατί... είναι μια τεράστια ευκαιρία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό που λέω.
0: Συμφωνώ και δεν συμφωνώ.
5: Εντάξει, είναι μια τεράστια,
0: γιατί
5: ευκαιρία.
0: Και πέρσι αυτοί οι παίχτες ήταν, δεν
5: είναι. Ναι, αλλά ναι. Κοιτά, είναι και λίγο ανώριμο.

0: Ολυμπιακό. Mm. Και αναμένεται να πάει στη Σάντος.
1: Πότε τώρα,
0: ναι,
1: άμεσα.
0: Ναι, επίσημα δεν υπάρχει κάτι. Αλλά είναι αυτό που μεταδίδουν στη Βραζιλία. Στον Παναθηναϊκό προσπαθούν για την απόκτηση και πάλι να γυρίσει ο Ουναΐ, ο οποίος είναι στην Τζιρόνα. Γίνονται διαπραγματεύσεις, μια χαλάνε, μια πάνε. Έχει μπει σφήνα και μια ομάδα της Σαουδική Αραβία στους Ισπανούς και είναι σε εξέλιξη το θέμα αυτό. Τώρα, θέλεις για Πουέρτα? Την πώληση του Κολομβιανού μέσου.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Ο Πουέρτα, ναι, δεν είναι αυτός που δεν ήθελε να έρθει?
0: Ναι, που την Κυριακή το βράδυ υπήρχε διαρροή. Τι ώρα ήταν την Κυριακή? 12 που μου το στείλανε.
1: Ναι.
0: Ότι δεν περιμένετε για να μιλάμε με στοιχεία μια που θέλεις. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι, ήταν στις 12 και 6 λεπτά.
1: Ναι, ότι δεν
0: για
1: θέλει
0: Βάργκας και Πουέρτα. Ναι. Ό,τι θέλει να έρθει. Τώρα έγινε τώρα το ρεπετισιόν. Ωραία, ναι. Τι θέλει, είναι στην Αθήνα.
1: Αυτό λέω, θέλησε τελικά.
0: Ναι, θέλησε, ναι, τελικά. Ξεκινάνε όλα ότι η Ρασίκ Σανταντέρ που αγωνίζονταν γνωστοποίησε επίσημα ότι πληρώθηκε πλήρως η ρήτρα του παίχτη 16 εκατομμύρια ευρώ εδώ στο Ολυμπιακός. Ο παίκτης ήρθε στην Αθήνα, περνάει ιατρικά, ανακοινώνεται.
1: Ήρθε απευθείας, δεν ήρθε καραμπόλα με
0: όχι, όχι.
1: Γιατί
0: γύρω στα 20 εκατομμύρια θα είναι η μεταγραφή. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη που έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Είναι και καλός παίκτης.
0: Καλός παίκτης. Θυμίζω ότι έπαιξε στο Τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελο. Είχε συμμετοχές με την Κολομβία.
1: Ναι.
0: Κολομβία έφτασε στους 16. Στους 16. Ένας καλός παίκτης. Σαφώς η μεσαία γραμμή ενισχύεται πάρα πολύ. Στο μπάσκετ άτυχος ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Με ρώτησε το μεσημέρι όταν έδωσα την είδηση για το δελτίο ο Γρηγόρης Διβάνης. Μα πώς χτύπησε μόνος του? Τραυματίστηκε στη χθεσινή προπόνηση. Μένει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Χάνει το Super Cup και παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι.
1: Ναι. Αυτό είχε μια εκδήλωση. Ο ίδιος δεν την έκανε αυτή την εκδήλωση. Ήταν ένα μπάσκετ κάτι.
0: Όχι, στην προπόνηση όμως.
1: Α, προπόνηση.
0: Ναι. Ξέρετε ότι οι χειρότεροι τραυματισμοί, το έχουμε πει, είναι ή στην προπόνηση ή σε κάποια σημεία του παιχνιδιού που είσαι μόνος σου. Όπως έγινε και με τον. Yeah. Όπως γίνεται και με τον. Κάποιος παθαίνει. Ακούγεται το κράκ και παθαίνει δυστυχώς ρήξη πρόσθεσης.
1: Τι χάνει, είπαμε.
0: Χάνει σίγουρα το Super Cup.
1: Εντάξει,
0: ωραία.
1: Και αυτό, ναι.
0: Χάνει πολλά παιχνίδια. Αρκετά της Ευρωλίγκας. Θυμίζω ότι έχουμε και εκτός τον Αν στον Παναθηναϊκό. Ωραία.
1: Τι έπαθε ο Αν, τι έπαθε?
0: Γιατί δεν είναι εκτός τον Αν?
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω. Περίμενε.
1: Δεν παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό το ρεπορτάζ.
0: Δεν παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, περίμενα να βρω ένα λεπτό εγώ να σου πω τι παιχνίδια χάνει ο συγκεκριμένος παίκτης. Σίγουρα είναι παίκτης βαρόμετρο.
1: Και ο Αν είναι τραυματίας.
0: Και ο Αν δεν είναι τραυματίας.
1: Δεν ξέρω.
0: Φυσικά περίμενα ένα-ένα, θα στα πω όλα. Τι χάνει ο Νέιτζελ, ο Χέις. Είναι σίγουρα μια σημαντική απουσία.
1: Είναι
0: λοιπόν, είπαμε ότι θα μείνει για 6 εβδομάδες και.
1: 1,5 μήνα δηλαδή.
0: 1,5 μήνα και απουσιάζει από το Super Cup που θα γίνει στην Ρόδο και μετά έχει. Από με την Παρή 24/9, Βιλερμπάν 30 Σεπτεμβρίου, Μακάμπι 2 Οκτωβρίου, Φενέρ Μπαξέ 8 Οκτωβρίου, Παρτιζάν 13 Οκτωβρίου και Χάποελ 16 Οκτωβρίου. Λογικά θα επιστρέψει 22 Οκτωβρίου με την Μπασκόνια εντός έδρας.
1: Αρχές Νοεμβρίου θα επιστρέψει.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 αγώνες της Ευρωλίγκας χάνει. Και χάνει και τα παιχνίδια που είναι νωρίτερα του Super Cup στη Ρόδο. Θυμίζω ότι μετά τον Kendrick Nunn και ο Χέις Ντέιβις μένει εκτός γιατί είχε τραυματιστεί και ο Nunn που θα είναι μακριά από τις πρώτες μέρες του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού.
1: Το Super Cup είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Το Super Cup είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Θα σου βρω ποια είναι. Είναι στη Ρόδο του Super Cup.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι ο Νάν που είχε τραυματιστεί θα χάσει σίγουρα και το Super Cup και από εκεί πέρα ο Νάν χάνει και αυτός αρκετά παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Φυσικά η Ευρωλίγκα είναι μαραθώνιος που

0: έχει μέλλον. Ο Ναν λογικά και αυτός εκεί γύρω στον Οκτώβριο αναμένεται να είναι έτοιμος και να είναι στον Παναθηναϊκό. Τώρα, πίσω. Ναι. Τώρα σου είπα, στον Άρη πήγε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για 3 χρόνια υπέγραψε, ο διεθνής forward ανακοινώθηκε. Μια που είπα για το Μαυροπάνο, 4-2 η West Ham κέρδισε τη Wolves για την Championship και ο Μαυροπάνος πέτυχε, άκου, στο 64 πέτυχε το 4ο γκολ, 4-1, και στο 69 έκανε αυτό το γκολ και έγινε 4-2.
1: Ωραία.
0: Η Borussia Dortmund 5-0 για το κύπελλο Γερμανίας πέρα στο δεύτερο γύρο, κέρδισε την ομάδα HBC του Αμβούργου, μια ομάδα που παίζει στην 6η κατηγορία. Ο Καρέτσας μπήκε αλλαγή στο 77, πέρασε στο παιχνίδι. Να πάμε στο USA Open, γιατί η Μαρία Σάκαρη, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση με ανατροπή, κέρδισε 2-1 την Ρόμπιν Μοντγκόμερι πριν από λίγο τελείωσε το μάτς, νούμερο 187 στον κόσμο, και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, όπου θα παίξει με την Ουκρανή Γιούλα Σπαντουρεύτσεβα, νούμερο 58.
1: Καλώς, δεν θα παρεξηγηθεί.
0: Έχει 2, 4, 6, 8, 10, 12, σύμφωνα, 14, 16 γράμματα είναι το όνομά της.
1: Ωραία, και τα 10 είναι σύμφωνα.
0: Και τα 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 είναι σύμφωνα. Σήμερα παίζει με τον Νότιο-Αφρικανό Χάρης, νούμερο 139, ο Στέφανος Τσιπάς, που κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη με 3-1 απέναντι στον Φις, στο Γάλλο, που είναι το νούμερο 11 της παγκόσμιας κατάταξης. 5 η ώρα, μην ξεχνάμε, έχουμε τα κορίτσια της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ στο Μπρουνό της Τσεχίας, πρώιμη τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πάνε να κάνουν την υπέρβαση ανάμεσα σε μια πολύ δύσκολη ομάδα στην Σερβία, από την οποία στην πρώτη φάση έχουμε χάσει με 3-0 σετ, αλλά η ελληνική ομάδα που έχει φτάσει στις 8 της διοργάνωσης είναι πολύ πολύ σημαντικό. League Face, κυπέλλο Ελλάδος. Χθες ο Βόλος με την Καλαμάτα 2-2. Σήμερα Τετάρτη, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, Μαρκό Κηφισιά 5.30, στη Λάρισα ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8, Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8, ΠΑΟ Κόφι 10:15, είναι ο περσινός τελικός, ο προηγούμενος τελικός, γιατί θυμίζω ότι ο Όφη πήρε το κύπελο και δίνοντας στα πέναλτι την ομάδα του ΠΑΟ. Ο Μουζακίτης δεν είναι στην αποστολή, για να σε προλάβω, ότι δεν είναι στην αποστολή. Μου είπες θες και με ρώτησες, κάτσε να το βρω το χαρτάκι.
1: Να αντιροντινέοι έχουμε.
0: Θα βρεθεί και αντιροντινέοι. Μόνο που δεν ξέρουμε αν θα πίνει φρεντάκι.
1: Καλά, αυτό είναι λιγότερο.
0: Κοίτα, έχει τώρα, γεμίζει ο Ολυμπιακός, παιδιά, γεμίζει. Και το θέμα είναι πώς θα δέσει την ομάδα. Με ρώτησες θες για τους μεσογειακούς αγώνες.
1: Ναι.
0: Σήμερα, μάλλον χθες, το πρωί είχαμε την Κοπηλασία, την πρώτη μέρα, όπου είχαμε 6 αγωνίσματα. 6-6 έκαναν οι Έλληνες αθλητές, χρυσό μετάλλιο. Και είναι πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά αυτά μέχρι την Κυριακή ήταν στο Άμστερνταμ.
1: 6 χρυσά.
0: 6 χρυσά.
1: Μπράβο.
0: Ήταν στο Άμστερνταμ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δεν ήρθαν στην Αθήνα. Από το Άμστερνταμ μετακινήθηκαν κατευθείαν για την Ιταλία στο Τάραντο και σήμερα πήγαν και καθάρισαν. Mm. Δηλαδή, ο Στέφανος Ντούσκος, χρυσό στο σκύφ των ανδρών. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου, χρυσό στο σκύφ των γυναικών. Η Ζωή Φίτσιου, στο ελαφρό σκύφ χρυσό μετάλλιο, στο σκύφ ελαφρών βαρών. Ο Πέδρος Καϊδατζής, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, χρυσό μετάλλιο στο σκύφ ελαφρών βαρών των ανδρών. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τον Στέφανο Ντούσκο στο μεικτό σκιφ χρυσό. Και η Ζωή Φίτσιου με τον Πέδρο Καϊδατζή στο μεικτό διπλό σκιφ χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή 6 στα 6 σαφώς είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα μου πεις ποιοι μεσογειακοί αγώνες, εντάξει δεν έχει σχέση. Αφήσανε, μπορούσαν να πούν τα παιδιά αυτά, είμαστε στο παγκόσμιο μέχρι την Κυριακή, κάναμε μια υπερπροσπάθεια, παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν, δεν ερχόμαστε, ευχαριστούμε πολύ, να πάνε κάποιοι άλλοι. Όμως είναι σημαντικό ότι τα παιδιά πήγανε και κάνανε σήμερα, χθες μάλλον το πρωί, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος, στο στίβο 2-19, δεύτερη θέση. Η Δέσποινα Πολακτίδου, 69 κιλά στην άρση βαρών, σήκωσε στο Επολέ ΖΤ 128 κιλά. με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το ζετέ, θυμίζω, είναι όταν τα σηκώνεις, το βάζεις στους ώμους και μετά το σηκώνεις. Δεν είναι το αρασέ που κάνεις με μία κίνηση να το σηκώσεις. Η Μάρθα Μάτουλα, αργυρό μετάλλιο στο μονό του τένις. Χάλκινο μετάλλιο ο Στέφανος Ξένος στο καράτε. Χάλκινο μετάλλιο, ιστορική επιτυχία, η εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών 29-25 την Αλγερία στον αγώνα για την τρίτη τέταρτη θέση. Τα κορίτσια πήραν την τρίτη θέση. Χάλκινο μετάλλιο. Έτσι λοιπόν το χάντμπολ φεύγει με δύο μετάλλια, ένα χάλκινο για τα κορίτσια, για τις γυναίκες, και ένα αργυρό για τους άντρες, οι οποίοι άντρες τη Δευτέρα χάσαν 31-29 στο τελικό από την Αίγυπτο και παίρνουν τη δεύτερη θέση και γυρνάνε πίσω με ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία το χάντμπολ παίρνει μετάλλια σε μεσογειακούς αγώνες. Λοιπόν, έχεις κάποια ερώτηση?
1: Όχι.
0: Έχει ένα λεπτό, δεν έχεις?
1: Όχι.
0: Αυτό είναι επιτυχία ότι δεν έχεις ερώτηση.
1: Ναι, ναι. Μου έχεις καλύψει όλες τις απορίες.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: ειδήσεις από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία τη εκπομπή. Ο Νίκο από τα Γιάννητσα. Έλα, Νίκο μου.
1: Καλημέρα σα.
0: Καλό μήνα.
1: Επίση. Μανόλο, να ξεκινήσω με αφορμή το προηγούμενο. Το
0: Μανόλο τον θυμάσαι. Το που είχε το τύμπανο, τον Ισπανό. Ήταν εποχή Ατήλιο.
1: Ναι. Καλά, τον Ατήλιο τον έχω συναντήσει.
0: Εντάξει, δηλαδή με τον Ατήλιο εδώ. Ναι. Ο Μανόλο ήταν.
1: Ερχόταν κάθε απόγευμα ο Ατήλιο και βάραγε με την τρομπέτα.
0: Ναι, ο Μανόλο ήταν τη Εθνική Ισπανία. Έτσι, κάτι αντίστοιχο με το τύμπανο. Ο Μανόλο, βέβαια. Εμβληματική μορφή. Για πάμε.
1: Επειδή κοντεύουν και οι μέρες του Λάρη, όπως τον αποκαλούσαν και οι κοντινοί του, ναι. Του Λαβρέντη του Μαχαιρίτσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όταν θα. Επειδή το τραγούδι ήταν του Μαχαιρίτσα. Εντάξει, όταν θα είναι η στιγμή, θα σου στείλω μια επιθυμία.
0: Ναι.
1: Παραγγελιά. Αλλά με τη φωνή του Λαβρέντη.
0: Mm-hmm.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Ότι ο Μπουλάς ήταν τενόρος. Ξεκίνησε ως τενόρος.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Mm-hmm. Α, το προδίδει και η φωνή του άλλωστε.
0: Φοβερή φωνή είχε.
1: Ναι.
0: Φοβερή.
1: Ξεκίνησε ως τενόρος και τον μετέφερε ο Μικρούτσικος με τον Λεοντή στο τραγούδι.
0: Ο Θάνος ο Μικρούτσικος.
1: Ναι. Εννοείται. Ποιος άλλος.
0: Γιατί όχι, και Αντρέας καλός μουσικός.
1: Ένα τραγούδι καλό έβγαλε. Όχι, μωρέ.
0: Ποιο, το Φιλαράκι.
1: Το Φιλαράκι, αυτό ήταν τίποτα. Τα υπόλοιπα ήταν για
0: να έχουμε ένα φοβερό τραγούδι. Να σου πω, εντάξει, μεγάλο μυαλό και ο Αντρέας. Και μαθηματικός, φοβερός.
1: Τον Αντρέα τον είχε χρησιμοποιήσει σε ένα πολύ παλιό του δίσκο ο Μικρούτσικος. Τώρα. Άλλα θέλαμε να πούμε και άλλα.
0: Δεν πειράζει, ωραία είναι.
1: Αν θυμάμαι, ή στα τροπάρια για φωνιάδες ή στα πολιτικά τραγούδια, δεν είμαι σίγουρος. Το είχα διαβάσει πάνω στο εξώφυλλο του δίσκου, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιον δίσκο. Τον είχε χρησιμοποιήσει ως μπασίστα τον Αντρέα. Ο Θάνος.
0: Συγγνώμη.
1: Γίτσες.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, εντάξει, μουσικός, αλλά εντάξει, καμία σχέση με την εμβέλεια του Θάνου. Λοιπόν, να έρθουμε. Εγώ δεν θα κάνω τα ίδια που κάνουν οι άλλοι και τους σιγοντάρεις και εσύ.
0: Εγώ πάντως, πριν να πεις αυτό, θέλω να σου πω ότι μεγάλωσα με τον Μπίπη και την Ποτούλα. Έλα, ήταν ωραίοι.
1: Ναι, τους θυμάμαι στο Sky. Ναι, τους θυμάμαι, ναι.
0: Μικρούτσικος γος, φοβερό. Ναι.
1: Τι μεγάλωσες, μωρέ. Μεγάλωσες.
0: Αφού ήμουν τότε, ήμουν νεολαίος πολύ.
1: Τι ήσουν, μωρέ, Παναθεμά, σε σχεδόν ίδια ηλικία.
0: Εντάξει, ναι, ήμασταν τότε.
1: Καλά, εντάξει. Αν εννοείς εκείνη την εποχή, ναι, γιατί εμένα είναι το μυαλό μου, πάει τα παιδικά μου χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Έχω ένα φίλο γύρω στα 65. Πήγε σε μια παλιά φίρμα τη δεκαετία του 80-90. Λοιπόν, τη ΠΟΠ. Γυρνάει και τη λέει: σας άκουγα από πιτσιρικάς, κυρία Τάδε μου.
0: Ναι.
1: Και μένει κάγκελο. Το μεσημέρι μου τα λέγε και γελάγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Σας άκουγα από πιτσιρίκας και γυρνάει και του κάνει πόσο χρόνο είσαι. Πόσο χρόνο με κάνεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να σοβαρευόμαστε.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, κυρία που δυσκολεύεται να βλέπει αφίσες του Πάμε και του Κουκουέ στις κολόνες, αλλά δεν δυσκολεύεται να βλέπει αφισέτες και αφίσες για στρεπτιζάδικα, για κολόμπαρα, για διάφορα
0: μισόγυμνες.
1: Για διάφορα αυτά και δεν δυσκολεύεται.
0: Βάζουν τέτοια.
1: Δεν είναι Ρυπανσίρκη, εντάξει, εμπορική.
0: Βάζουνε τέτοια, ξαναρωτάω, γιατί δεν έχω δει.
1: Βεβαίως και βάζουνε. Έλα να σου στείλω αφισέτες εδώ στην Καλυθέα, σε όχι μόνο σε κολόνες, σε κολονάκια, σε φανοστάτες του δημοτικού φωτισμού.
0: Τι βάζετε
1: τώρα, δεν τι γίνεται.
0: Τόσο μπροστά.
1: Ή για πάρτι, ξέρω εγώ, σούπα, μούπες.
0: Καλά, τέτοια σου λέω, είχε εδώ πολλά.
1: Βέβαια, μισό λεπτό, Μανώλη. Αλλά βέβαια, εάν ήταν τίποτα, κανένα κάλεσμα σε κανένα εθνικιστικό συλλαλητήριο τύπου Μακεδονία, ξακουστεί τον, πώς το λέει, το χώρα.
0: Το Αλεξάνδρου χώρα, δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω τι θα...
1: Ή αν ήταν για καμιά άλλη βλακεία... Θα ικανοποιούταν.
0: Πάντως είτε του ΚΚ, είτε του ΠΑΜΕ, είτε του Συλλαλητηρίου, είτε αυτό, απαγορεύονται όλα.
1: Με τις γιγαντοαφίσες που βάζανε, με τις μεγάλες ταμπέλες.
0: Με τις διαφημιστικές ταμπέλες, όχι, δεν έχουν καμία σχέση. Όχι, όχι.
1: Εκείνη μίλαγε για πινακίδες και για.
0: Ναι, αλλά απαγορεύονται και αυτά ούτως ή άλλως.
1: Τα κολονάκια. Εντάξει. Οι γιγαντοαφίσες δεν έχουν καμία σχέση με τα χαρτάκια που κολλάνε από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, όχι, δεν έχουν, αλλά απαγορεύονται όλα. Έτερα είναι κάρτα.
1: Τα απαγορεύονται, με ρωτώ.
0: Απαγορεύονται, δεν τα κυνηγάει κανείς, Νίκο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επιτρέπονται.
1: Έλα να σου πω, είχαν βγάλει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία αυτές τις απαγορεύσεις. Αλλά το τι γινόταν προεκλογικά, σε διάφορες προεκλογικές περιόδους, με χαρτόνια, με αφίσες, με διάφορα τέτοια.
0: Φρέδο βγάζανε στις εσωκομματικές εκλογές, είχαν βγάλει. Τι μου λες τώρα.
1: Α, μπράβο λοιπόν.
0: Μα αυτό σου λέω. Ισχύει
1: ο 2147.
0: Ναι, το ότι δεν εφαρμόζεται.
1: Η παράνομη αυτοκολλήσεως.
0: Ναι, το ότι δεν εφαρμόζεται δεν σημαίνει ότι είναι. Όλα αυτά είναι παράνομα. Αλλά εντάξει. Ναι.
1: Έχω να σου πω κάτι. Τώρα μην μπαίνουμε σε κανάλια που έχουν να κάνουν με το πώς προβάλλεται ένα κόμμα. Και αν προβάλλεται και αν δεν προβάλλεται. Γιατί θα πω λόγια πικρά που αφορούν και το δικό σας το σταθμό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και για τις τηλεοράσεις.
0: Γιατί έχουμε βάλει εμείς καμία αφίσα. Για τις αφίσες μιλάμε.
1: Δεν μιλάμε για τις αφίσες. Μα το να προβληθεί ένας πολιτικός χώρος είναι...
0: Χιλιάδες τρόπους, μπορώ να σου πω.
1: Πώς. Για πέμω.
0: Χιλιάδες τρόπους, λέω, μπορώ να σου πω.
1: Αν θα μου πεις τώρα για κάτι ίντερνετ, για κάτι Facebook, για κάτι σούπα μου.
0: Βρέχει, ναι, και αυτό. Χιλιάδες τρόπους. Και εγώ μπορεί αύριο να κάνω ένα vlog και να βάζω από κάτω ό,τι θες, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Άκου λίγο. Ο χώρος που ανήκω δεν αρέσκεται σε αυτές όλες τις αηδίες. Έχει, αλλά δεν είναι το παν. Έχει και στο Facebook και... Δεν ξέρω. Επειδή δεν έχω σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα, πώς τα λένε, έχω χρόνια που έχω σβήσει το Facebook.
0: Νίκο μου, ο καθένας δραστηριοποιείται όπως κρίνει.
1: Ναι. Όμως, εσείς, γιατί σε εσάς έρχεται το. Σε εσάς πέφτει το μπαλάκι. Για ψάξε λίγο να δεις. Από το κανάλι, από το σταθμό που, που βρίσκεσαι, που δουλεύεις. Mm. Από πότε έχει να βγάλει εκπρόσωπο, ας πούμε, παράδειγμα, του ΚΚΕ ή του ΠΑΜΕ ή και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Πρώτα απ' όλα, να σου πω, επειδή δεν τα ξέρεις όλα.
1: Κάθε μέρα, μισό λεπτό, συγγνώμη.
0: Επειδή δεν τα ξέρεις
1: όλα. Όχι, Μανώλη.
0: Περίμενε.
1: Να ολοκληρώσω τη σκέψη.
0: Ναι, όχι, θα την ολοκληρώσω τη σκέψη, αλλά θέλω να σου πω κάτι όμως, επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που κλείνει καλεσμένους για εκπομπές. Το ξέρεις ότι για να κλείσεις, να πάρεις καλεσμένο για το ΚΚ, δεν ζητάς εσύ ποιον θες, σου στέλνει το ΚΚ ποιον θέλει.
1: Φυσικά θα σου στείλει και θα πάρεις εσύ ποιον θέλεις, ποιον γουστάρεις, όχι.
0: Τι λέει ρε φίλε, σοβαρά.
1: Και καλά κάνουνε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ θέλω...
1: Σου λέει εκπρόσωπος του κόμματος, δεν έχει σημασία ποιος είναι.
0: Περίμενε.
1: Δηλαδή, περίμενε.
0: Εγώ λοιπόν,
1: θέλει.
0: Περίμενε. Εγώ στείνω ένα τραπέζι. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Έχω έτοιμο όνομα να σου πω.
0: Όχι, περίμενε. Έχω κι εγώ. Mm. Δεν έχει το θέμα. Λοιπόν, και έχω, κλείνω τους καλεσμένους, παίρνω τον τάδα από τη Νέα Δημοκρατία, τον τάδα από το
1: Πασόκ, από το Πασόκ,
0: τον τάδα από το Τσίπρα, ναι, κτλ.
1: Συγγνώμη, γιατί από το Τσίπρα είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Γιατί η σειρά σε πείραξε.
1: Όχι, υπάρχει κοινοβουλευτικό κόμμα μέσα στη Βουλή που λέγεται Ελλάς.
0: Όχι, αλλά
1: τον υπερπροβάλλεται.
0: Όχι, αλλά δημοσκοπικά είναι δεύτερος.
1: Άσε τώρα τα δημοσκοπικά. Πιστεύεις στις δημοσκοπήσεις. Πριν έλεγες ότι δεν πιστεύεις.
0: Ωραία, θες να σου πω ότι δεν υπάρχει δημοσκοπικά.
1: Δεν υπάρχει κόμμα Τσίπρα. Αν μπει στη Βουλή, ναι. Αν δεν μπει στη Βουλή, τελείωσε. Δεν υπάρχει στη Βουλή.
0: Ωραία. Άρα όταν θα γίνει το debate, ας πούμε, το προεκλογικό, να μην τον καλέσουν τον Τσίπρα ως πρώην πρωθυπουργό.
1: Εννοείται, όχι φυσικά. Και τι είναι, δεν κατάλαβα.
0: Αστειεύεσαι τώρα.
1: Τι είναι, τις γούλες μας μανίκι είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Καλά.
1: Όχι, τι καλά.
0: Καλά.
1: Θέλεις να ακούσεις τον Τσίπρα. Τι να σου κάνω, εντάξει.
0: Όχι, θέλω να ακούσω και τον Τσίπρα.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Με όλη τη φιλική.
0: Θέλω να ακούσω και τον Τσίπρα. Δεν είναι θέμα φιλική διάθεση.
1: Να μπει στη Βουλή να τον ακούσει. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικά κόμμα Τσίπρα. Και μου κρατάνε, δημοσκοπικά τη σειρά τα κανάλια. Εντάξει, και υπερπροβάλλουν ορισμένα κανάλια. Μεγάλη διαφήμιση. Όπως είχαν κάνει μια εποχή. Όπως είχαν μισό λεπτό.
0: Κανονικά η εκπροσώπηση πρέπει να είναι κοινοβουλευτική και όχι δημοσιογραφική.
1: Κοινοβουλευτική. Μπράβο.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν θα διαφωνήσω.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά το άλλο είναι άλογο θέμα. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Μάλλον δεν άκουσες τι είπα. Είπα ότι κανονικά η εκπροσώπηση πρέπει να είναι κοινοβουλευτική με βάση την κοινοβουλευτική σειρά. Ωστόσο, όταν θα γίνει ένα debate, δεν μπορώ να μην έχω και τον Τσίπρα.
1: Γιατί
0: είναι πρώην πρωθυπουργός. Και αν θες την προσωπική μου άποψη.
1: Βεβαίως,
0: αν θες την προσωπική μου άποψη. Τον Καραμαλή, γιατί έχει κόμμα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, πώς δεν έχει. Όχι, μην μου συγκρίνεις ανώνυμα. Όχι. Και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα θα είναι στο debate.
1: Και αν δεν κάνει κόμμα, τι είναι.
0: Άμα δεν κάνει, δεν μπορεί να είναι.
1: Αμπά. Μάλιστα. Άρα δηλαδή πάει στον άνεμο η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των κομμάτων.
0: Γιατί...
1: Για ένα debate, ας πούμε.
0: Σου λέω εγώ τώρα.
1: Ναι. Σου λέω για ένα debate πάει.
0: Δεν, όχι, δεν πάει καθόλου. Δεν πάει.
1: Κοινοβουλευτική.
0: Γιατί...
1: Ωραία. Άμα μιλάμε για κοινοβουλευτική
0: αρχηγούς, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δηλαδή θέλουμε σώνει και καλά να έχουμε και τον Τσίπρα, έτσι. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Ό,τι και να γίνει.
0: Καλά, θα τον έχουμε όμως.
1: Θα μας αφαιρώσετε. Δημοσιογράφοι. Εννοείται.
0: Εγώ τους επιλέγω.
1: Βρεάσε τώρα εσύ.
0: Άσε δεν είπα τώρα.
1: Εγώ το γενικεύω. Έτσι.
0: Καλά, γιατί το γενικεύεις, εγώ δεν τις μπορώ να τις γενικεύσω όμως.
1: Ορίστε.
0: Εγώ δεν τις μπορώ όμως τις γενικεύσεις.
1: Περίμενε. Δεν μπορείς τις γενικεύσεις, αλλά όταν πρόκειται να μιλήσουν για το συνάφη σας, το έχω κάνει και αλλού σε αυτό κουβέντα. Όταν πρόκειται να μιλήσουν για το συνάφη σας.
0: Ναι, δεν με νοιάζει τι έχεις κάνει αλλού, για το συνάφη μας.
1: Ναι, θέλω να... Κάτσε να... Θα σου πω. Λοιπόν,
0: νομίζω ότι έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ το επάγγελμά μου όταν κάνει λάθος. Καμία δεν έχω. Ποιος το είπε αυτό.
1: Λοιπόν, πέσανε πάνω μου να με φάνε. Όταν μίλησα για το δημοσιογραφικό, για το δημοσιογραφικό χώρο. Και γενίκευσα, δεν εξειδίκευσα. Δεν είπα ότι εσύ, κύριε Τάδε μου, κάνεις αυτό ή εσύ άλλε. Κύριε Τάδε.
0: Στη γενίκευση και εγώ θα πέσω να σε φάω.
1: Ναι, δυστυχώς όμως, πώς το πω.
0: Λίγο μου, και εγώ θα πέσω να σε φάω στη γενίκευση, γιατί δεν μπορείς να με βάζεις εμένα μέσα στο τσουβάλι, δεν το δέχομαι.
1: Δεν μιλάω με τον Μανώλη εκείνη τη στιγμή.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Με ένα δημοσιογράφο και δεν αναγνωρίζω πρόσωπο. Εγώ μιλάω με ένα δημοσιογράφο και μόνο.
0: Ναι, ο δημοσιογράφος δεν είναι απρόσωπος.
1: Α, οπότε θέλει, είναι ευπρόσωπος.
0: Εκπρόσωπος δεν είναι ποτέ. Όχι, εκπρόσωπος δεν είναι ποτέ ο δημοσιογράφος.
1: Όχι, εκπρόσωπος, ευπρόσωπος.
0: Α, ευπρόσωπος είναι πάντα. Οφείλει να είναι.
1: Οπότε. Έτσι θα το συζητάμε. Οπότε θα το συζητάμε ευπρόσωπος.
0: Είναι προφανώς.
1: Δηλαδή θα σου μιλάω για το συνάφη σου, θα διαχωρίζω τον εαυτό σου σε σχέση με το δημοσιογραφικό χώρο και από εκεί και πέρα ας πάνε να πνιγούν οι υπόλοιποι.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Αχ, γιατί ρε παιδιά μου ξέρεις τώρα τη συνέχεια.
0: Τι να κάνουμε.
1: Σαν τα χέλια.
0: Ελουροίδες. Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, το πήγαμε αλλού, πολύ αλλού το πήγαμε. Πολύ αλλού το πήγαμε και εντάξει, κινδυνεύουμε να εκτροχιαστούμε. Και δεν θέλω. Να μην το ξεχάσω. Μπορεί να μας ακούει. Χαιρετισμού στον Μπούμεραγκ. Γεια σου ρε Μπούμεραγκ.
0: Σίγουρα ακούει. Λέω.
1: Λοιπόν, επειδή μου στέλνει και του στέλνω και επειδή πειραζόμαστε και επειδή εντάξει, ξέρει ότι δεν πειράζω, με πειράζει και αυτός και εντάξει, αυτό λίγο μ' αρέσει. Αυτό το γαργάλιμα λίγο μ' αρέσει. Τώρα, δύο τι σημάνεις θέλω να κάνω. Μάλλον μία άφησε τη δεύτερη γιατί εντάξει. Είχε να κάνει με το χώρο της υγείας που συζητάγατε και χτες και σήμερα, όπου από την εποχή που πρώτο υπηρέτησα το χώρο της υγείας μέχρι και που έφυγα, αυτό το πράγμα άκουγα. Και μάλιστα ένα διάστημα το άκουγα και από τα χείλη του ίδιου του Πολάκη που συνυπηρετήσαμε μαζί στο ίδιο νοσοκομείο ένα διάστημα, όταν έκανε αυτός ειδικότητα. Για τις ελλείψεις, για τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε μηχανήματα κτλ. Και σήμερα ισχύει και θα ισχύει πάντα. Προκειμένου να πάμε προς τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Αλλά και με αυτό θέλω να τελειώσω. Άλλου ήθελα να καταλήξω. Εχθές κάπου προς το τέλος σου βγήκε ένας τύπος, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ υπερασπιζόταν τη Χρυσή Αυγή και τον αρχιφασίστα.
0: Όχι τη Χρυσή Αυγή, τον Κασιδιάρη.
1: Γιατί τι ήταν. Δεν ήταν ο Κασιδιάρης Χρυσαυγίτης, τι ήταν.
0: Ναι, ο Δημοκράτης. Δεν μίλησε όμως για τη Χρυσή Αυγή, για τον Κασιδιάρη μίλησε.
1: Κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας.
0: Όχι, Νίκο, σου λέω απλά τι είπαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί αν αύριο ο Κασιδιάρης. Ναι, γιατί αν αύριο κατέβει ο Κασιδιάρης στην πολιτική, θα κατέβει με κάποιο άλλο κόμμα.
1: Μιλάμε για το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Δεν μιλάμε για.
0: Ναι, αυτό δεν υπάρχει πια.
1: Η Χρυσή Αυγή μας τελείωσε. Ναι. Ο φασισμός δεν έχει λείψει όμως από την Ελλάδα. Ο ναζισμός δεν έχει λείψει από την Ελλάδα.
0: Μα, ο φασισμός και ο ναζισμός δεν ήταν.
1: Οι ιδέες της Χρυσής Αυγής, η ιδεολογία της Χρυσής Αυγής δεν έχει λείψει από την Ελλάδα.
0: Ο φασισμός και ο ναζισμός είναι. Η Χρυσή Αυγή, ήταν ένας καθρέφτης αυτών των πραγμάτων.
1: Ναι. Συμφωνώ.
0: Δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε ότι θα ξαναβγεί κανένα κόμμα Χρυσή Αυγή. Θα βγει ένα κόμμα, ξέρω εγώ, Ασημένια Αυγή. Σαρδάμ. Και τι έγινε. Σιγά τα ΟΑ. Και από πίσω θα είναι ο Κασιδιάρης, αφού ο άλλος, ο αρχιφασίστας, ο Μιχαλογιάκος δεν είναι πια σε θέση να διοικήσει κόμμα. Θα είναι ο Κασιδιάρης. Αυτός άλλωστε. Για να πω κάτι, για να ρωτήσω μάλλον κάτι. Πότε βγαίνει αυτό το Πολυφάδι?
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι έξω για 15 Σεπτέμβρη. Πότε είναι η επέτειος της δολοφονίας του Φίσα? Κάνε μου μια χαρή. Κάντο μια αναζήτηση. Δεν μπορώ εγώ τώρα έτσι όπως είναι εδώ να κάνω την αναζήτηση. Κάπου 16-17 του μήνα είναι.
0: Λοιπόν, για τα μέσα λέει, για τα μέσα Σεπτεμβρίου η οριστική αποφυλάκηση έχει προαναγγείλει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα κτλ. Πότε είναι η δολοφονία του Φίσα?
1: Ναι.
0: Να συμπίπτει, δεν
1: νομίζω. Νομίζω ή 16-17 του μήνα είναι.
0: 18 Σεπτεμβρίου.
1: 18. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Μεσάνυχτα 17 προς 18.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, σημειολογικά.
1: Δεν είναι ύβρις.
0: Δεν θα είναι ωραίο να φλεξεις
1: αυτό το πράγμα. Δύο μέρες πριν, ας πούμε, μία μέρα πριν, παράδειγμα, από την επέτειο της δολοφονίας του Φίσα από τα φασισταριά της Χρυσής Αυγής, να βγει αυτό το απολυφάδι.
0: Ας το σκεφτούν έξω. Εκείνοι που ορίζουν τις ημερομηνίες αποφυλάκησης για να αλλάξουν την ημερομηνία.
1: Εγώ σιγά που θα ασχοληθώ.
0: Θεωρώ.
1: Όταν αποδείχτηκε η Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση, βάλανε τις άβρες να καταβρέχουν τον κόσμο και να ρίχνουν χημικά.
0: Νίκο, θα σου πω κάτι έτσι όπως το σκέφτομαι. 17 προς 18 δολοφονήθηκε ο Φίσας. Εάν αποφυλακιστεί ο Καστιάρης στις 17, δικαιούται να αποφυλακιστεί προφανώς.
1: Καλά, άλλο αυτό.
0: Όχι. Εάν αποφυλακιστεί στις 17, σημειολογικά θα είναι λάθος.
1: Σημειολογικά θα είναι ύβρις.
0: Σημειολογικά σου λέω θα είναι λάθος. Φαντάζομαι ότι εκείνοι που τα καθορίζουν, που ορίζουν αυτά, θα βρουν μια άλλη ημερομηνία.
1: Δεν νομίζω.
0: Σου λέω ότι φαντάζομαι, ούτε εγώ δεν ξέρω. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι κανονικά θα έπρεπε να είναι και μετά τη 17η, 18η.
1: Δυστυχώς κάπως έτσι θα γίνει. Δυστυχώς.
0: Θα το δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή.
1: Μακάρι να μην γίνει, αλλά δυστυχώς εγώ το βλέπω έτσι.
0: Δηλαδή, και για κάποιον που δεν ασχολείται με την πολιτική, σημειολογικά δεν θα χτύπαγε ωραία αυτό το πράγμα. Α, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Πάντως, επειδή έχει τύχει να πέσω επάνω σε κάνα δύο χρυσαυγίτες τα τελευταία 2-3 χρόνια, γύρισαν και μου. Καλά τον κάνανε, μωρέ. Έλα μωρέ, αφού τους παρακαλούσε και το κολόπεδο.
0: Έλα Νίκο, δεν μπορώ αυτά τώρα να τα ακούω. Εντάξει.
1: Και εγώ δεν μπορώ να τα ακούω.
0: Δεν μπορώ να τα ακούω και να σου πω κάτι. Θα μου στείλει τώρα κάποιος μήνυμα και για τα δύο παιδιά της Χρυσής Αυγής που είχαν σκοτωθεί και δεν βρέθηκαν.
1: Ναι, καλά, αυτές ήταν διαφορές.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Εγώ δεν το ξέρω αυτό που λες. Εγώ δεν το ξέρω αυτό που λες.
1: Θα ξέρω να το δεις. Αλλιώς, αν ήταν πολιτικό το έγκλημα, θα είχε πάρει μεγάλη διάσταση. Το καταλάβες.
0: Πάντως και αυτά τα παιδιά, οι δράστες έπρεπε να έχουν βρεθεί.
1: Ωραία, γιατί όχι. Εγώ δεν λέω όχι. Να βρεθούν. Να βρεθούν και να τιμωρηθούν. Αλλά εάν ήταν πολιτικό το έγκλημα, θα είχε γίνει της κακομοίρας εδώ πέρα.
0: Να, το φιλαράκι ήταν όλο της Βόσου. Το δε μετανιώνω ήταν του Αντρέα.
1: Α. Σύνθεση και η πτυχή.
0: Φοβερή μουσική, ούτε εγώ το ξέρω.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, ότι έχει γράψει μουσική και στίχους, αυτό το ήξερα. Αλλά ότι ήταν της Βόσου ακριβώς, εντάξει αυτό. Μου διεφύγει. Πιαστικά διάβαστο. Συγγνώμη, ρε.
0: Εντάξει, σε συγχωρούμε.
1: Θα το ξανακάνω.
0: Σε συγχωρούμε.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων, εντάξει, πολλά είπαμε, αρκετά είπαμε και θα τα μάθα ξαναπούμε.
0: Γεια σου, Νίκο μου.
1: Όταν τώρα από εδώ και πέρα, μετά την επέμβαση θα τα πούμε πια. Μόνο μηνύματα.
0: Πότε έχεις επέμβαση?
1: Δεν ξέρω, αύριο θα μιλήσω με τον γιατρό μου να δούμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Για την ώρα, εντάξει, πονάμε.
0: Εντάξει. Κουράγιο και με το καλό, ενημέρωση.
1: Ναι,
0: άντε, να είσαι καλά, Νίκο μου.
1: Έγινε.
0: Έλα, καλό βράδυ.
1: Έλα, φιλιά, γεια.
0: 31 λεπτά μετά τη μία, μου γράφει εδώ η κυρία Γεωργία ότι την ενοχλούν, λέει, όλες οι αφίσες, απλά ντρέπεται για την αριστερά. Ο κύριος Βασίλης από Χελμόνα, ευχηθώ καλό μήνα, καλή σεζόν. Ο συγχωρεμένος Μανώλη ήταν κάτι αντίστοιχο με τον Εθνικάρα, ήταν φιλάθρο. Α, της Βαλένθια, μπράβο. Ήταν πανταχού παρόν με το τυμπανό του και είχε μαγαζί εστίασης κοντά στο γήπεδο της Βαλένθια, μαγείρευε πίτσες και ισπανική παΐγια. Αγαπητός και σεβαστός από όλους τους φιλάθλους με το τυμπανό, τα σέβουν. Ναι, γιατί ακολουθούσε τη Βαλένθια, αλλά ακολουθούσε και όλη την... Η Βαλένθια δεν είναι νυχτερίδες, νομίζω. Και ακολουθούσε βέβαια και την Εθνική. Λοιπόν, γεια σου σύντροφε Νίκο από τα Γιάννη Τσάο Μπούμεραγκ. Και λέγει στον Ξηρομερίδη να πάρει Bluebird. Πού το θυμήθηκε στο Bluebird? Φοβερό ταξί. Φοβερό αυτοκίνητο. Δεν είχα δει όμως ιδιωτικό, δεν πρέπει να κυκλοφορούσε στην Ελλάδα. Μόνο ταξί. Μα μάλλον έβγαζε η εταιρεία μόνο για ταξί, δεν ξέρω πώς ήταν το κόλπο. Για να είμαι ειλικρινής, 211-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: 38 λεπτά μετά τη μία εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Διαβάζω ότι ο Πούτιν επιτέθηκε δραστικά κατά του Ζελένσκι, δεν διαπραγματευόμαστε, είπε, με τρομοκράτες, και χαρακτήρισε προβοκάτσια τις κατηγορίες της Γερμανίας για την επίθεση στη Λειψία. Η αλήθεια είναι τώρα ότι αυτή η ιστορία με τη Λειψία προφανώς θα κρατήσει, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς, να δούμε αν θα μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Διότι ξαναλέω, η Γερμανία υποστηρίζει ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση από τη Ρωσία, αλλά δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει αυτό ότι μπορεί να το έχει κάνει η Ρωσία, δεν ξέρω. Αλλά προσπαθώ να σκεφτώ και το κίνητρο της Ρωσίας για να κάνει κάτι τέτοιο. Και δεν μου προκύπτει, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, πιο πιθανό βρίσκω το ενδεχόμενο της φαντάζομαι το ότι θα ήταν πιο πιθανό το ενδεχόμενο της προβοκάτσιας. Μπορώ να κάνω και λάθος. Προφανώς και μπορώ να κάνω λάθος. Λοιπόν, τώρα διαβάζω δημοσίευμα το οποίο είναι φρέσκο πολύ, ότι από σήμερα, Τετάρτη πια, αναμένονται τοπικές νεφώσεις, αλλάζει ο καιρός. Με τοπικές νεφώσεις βόρεια, δυτικά, κεντρικά, υπηρωτικά, Ιόνιο, και από το μεσημέρι σε όλα τα υπηρωτικά και στο Ιόνιο, και με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, Υπήρου, Δυτικής Θερεάς, Πελοποννήσου, στα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι και έπειτα. Έρχεται, λέει, αστάθεια από το βράδυ σήμερα της Τετάρτης. Ψυχρή, λέει, αέρια μάζα από τα βόρεια Βαλκάνια θα αρχίσει να κατεβαίνει προς τη χώρα μας και σε πρώτη φάση θα επηρεάσει τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται προσοχή εξαιτίας του κινδύνου για έντονη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις. Η Πέμπτη εκτιμάται ότι θα είναι η μέρα κατά την οποία η στάθεια θα αποκτήσει τη μεγαλύτερη έκταση και θα έχουμε. Η Αττική, λέει, δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από το συγκεκριμένο κύμα αστάθειας και θα έχουμε ισχυρά μελτέμια και πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα. Για την Πέμπτη βλέπω εδώ. Και Πέμπτη και Παρασκευή έχει πτώσει θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Ο κύριος Ευάγγελος από τα Άνω Λιώσια. Κύριε Ευάγγελε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Μανουλή. Αυτό που είπες είναι... Εντάξει, άμα δεις και τη ρόλη της ιστορίας, στην ιστορία της Γερμανίας, δεν έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο στον Α και Β παγκόσμιο.
0: Λέτε τώρα,
1: άρα,
0: ναι.
1: Άρα,
0: κοιτάξτε ότι, ότι κάτι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Δεν είναι ότι το βγάλανε από το μυαλό του.
1: Πάλι είναι η Γερμανία. Δεν είναι ούτε η Αξία, ούτε η Σουηδία, ούτε η Πολωνία.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα προς συζήτηση.
1: Αυτή δεν είναι πάλι. Άρα, πρωτοστάτης στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Καλά, μην το είδατε τον Τρίτο Παγκόσμιο εσείς να έρχεται.
1: Κοινή τα ενία. Όταν έχουν τόσα δισεκατομμύρια εξοπλισμούς, για ποιο λόγο τους έχουν? Εντάξει, εγώ πιστεύω σε όλα αυτά που λένε οι προφητείες, ότι θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος τώρα. Είμαι από αυτή τη πλευρά των προφητείων.
0: Ναι, εγώ δεν πιστεύω πάλι σε αυτά, για να μην ειλικρινείς, οπότε εντάξει, ο καθένας.
1: Και είδα και μια είδηση σήμερα για 40 ταξιαρχείς κομμάτου που τοποθετούν οι Τούρκοι απέναντί μας. Και αρχίζει και οριάζει.
0: Αυτό
1: και
0: το, συγγνώμη που το είδατε, εγώ δεν το έχω δει αυτό.
1: Δεν το εξακρίβωσα έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Δεν το εξακρίβωσα. Κάποιος το δημοσίευσε και με κεφαλαία στο Facebook, αλλά δεν μπήκα στο Google να δω. Εντάξει, εγώ λύκειο έχω βγάλει, δεν έχω πολλές γνώσεις. Λέω ότι είμαι πιστός, αλλά από ό,τι διαπίστωσα, αυτή η πιστή που λέμε τώρα που είμαστε πιστοί, καλή προαίρεση έχουμε, δεν είμαστε πιστοί στον Χριστό. Απλώς επειδή μας βαφτίσανε μικρούς, κάνουμε το σταυρό μας, αλλά βασικά έχουμε καλή προαίρεση. Η πίστη απέχει.
0: Ναι, καλή, ναι, δεν θα διαφωνήσω.
1: Πά στην εκκλησία και έχει ηλικιωμένους. Οι νέοι δεν μπορέσαν οι ηλικιωμένοι να μας μεταδώσουν την πίστη στους νέους.
0: Νομίζω ότι δεν μεταδίδεται την πίστη. Νομίζω ότι την
1: πήγανε
0: πίστη...
1: και από τα χωριά και το χωριό ήταν αλλιώς. Θα πήγαινε στην Κυριακή Εκκλησία στο χωριό, γιατί τους έβλεπες όλους εκεί. Όταν ήρθαν στις πόλεις, ξεκόψανε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Η Γερμανία, έχω δει και από το Ιακώπουλο που έχω ακούσει, εκεί έχει ένα πύργο, το πύργο του Νόης Βαστάινγκ. Είναι το κέντρο της μαύρης αδελφότητας η Γερμανία.
0: Τι, συγγνώμη, τι είναι αυτά.
1: Εντάξει, είναι λίγο αυτό που λέγα. Ο Λευκός Οίκος είναι της Λευκής αδελφότητας.
0: Ναι, δεν τα ξέρω αυτά και δεν τα παρακολουθώ κιόλας, για να είμαι ειλικρινής.
1: Είναι αυτά λίγο... Δεν είναι, αυτά είναι απόκριφη ιστορία, δεν είναι γνωστή. Πρέπει να πιστεύεις δηλαδή σε αυτά, ότι οι άγγελοι πήγαν με τις κόρες των ανθρώπων, βγήκαν οι γίγαντες.
0: Αυτά στις ταινίες μόνο γίνονται.
1: Μετά βγήκαν και μέσα ανάμεσα στους γίγαντες και οι θεοί του Ολύμπου, υπήρχαν αυτοί. Και μετά τελικά από αυτούς...
0: Α, οι θεοί του Ολύμπου είναι...
1: Υπήρχαν σύμφωνα με την Ορθοδοξία.
0: Ναι, είναι, πώς το λένε, αποτέλεσμα...
1: Άκου, τώρα αυτό είναι ενδιαφέρον. Είπαν οι γέροντες του Αγίου Όρους στο Λιακόπουλο και τα δημοσίευσε ο Λιακόπουλος. Αυτά τα γράφει στο βιβλίο Ελληνική Πατρολογία.
0: Αχ, μη μου λέτε τα βιβλία του Λιακόπουλου, πραγματικά.
1: Όχι, όχι.
0: Έχουν περάσει, δεκαετίες που με έπαιρνε ο ύπνος βλέποντας Λιακόπουλο.
1: Δεν με κατάλαβες. Ναι. Δημοσίευσε ο Λιακόπουλος από Αγίους, από την Ελληνική Πατρολογία του Μίγκνε που υπάρχει στη Μητροπόλη.
0: Έτσι λέει.
1: Και έχει. Τα έδειξε και έχει 20.000.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Άγιοι γράφανε ότι όντως υπήρχαν αυτοί οι γίγαντες. Και μετά και μέσα σε αυτούς και ο Ποσειδώνας, ο Πλούτωνας. Και πιστεύω εγώ, μου αρέσει αυτή η εξήγηση. Ναι. Γι' αυτό και οι Έλληνες αποκτήσαν αυτόν τον πολιτισμό.
0: Α.
1: Χάρη στους θεούς. Όταν προεκτείνεις τις κολόνες της Ακρόπολης και τέμνονται και οι 8. Δεν ξέρω άμα είναι για μάλλον όλες οι κολόνες, όχι 8 οι πρόσωποι. Όλες τέμνονται σε ένα σημείο, λέει. Γιατί τεχνολογία το κάνουν αυτό.
0: Εγώ είμαι δαρβινικός, δεν πειράζει.
1: Τι είσαι?
0: Δαρβινικός.
1: Α, ναι, ναι, το ξέρεις ότι στην Αμερική υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στους δαρβινικούς.
0: Ας υπάρχει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και στους εξελικτικούς.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ μπορώ να μην συμμετάσχω στη σύγκρουση, δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι έχουν. Το έχουν τέλος πάντων, έχουν. Και ένα άλλο εγκλήμα για μένα είναι οι εκτρώσεις. Και δείχνει πόσο το σύστημα είναι προσαρμοσμένο. Μέχρι και στο σατάνα μπορώ να σου πω.
0: Κύριε Ευαγγέλε, δεν θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα.
1: Γιατί?
0: Αλήθεια.
1: Ελεύθερος δεν είσαι. Θέλω να σου πω ότι η καρδιά βλέπει.
0: Ναι, ναι,
1: ότι
0: να σας πω κάτι. Ο άνθρωπος, η γυναίκα, έχει κάθε δικαίωμα πάνω στο σώμα της.
1: Ναι, μα εδώ πρόκειται για άλλο σώμα που βγαίνει από
0: μέσα. Ναι, ναι, έχει κάθε δικαίωμα πάνω στο σώμα της. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά.
1: Όχι, εδώ μιλάμε για άλλο σώμα.
0: Δεν υπάρχει, όχι. Μη μου λέτε όχι.
1: Που χτυπάει. Αφού το βλέπουμε από τα μηχανήματα, ότι υπάρχει άλλη καρδιά μέσα που χτυπάει.
0: Ναι, η έκτρωση γίνεται πολύ νωρίτερα. Α. Δεν θα το συζητήσουμε.
1: Ναι, εντάξει. Τι ομάδα είσαι? Αρχίζουμε για ποδόσφαιρο λίγο.
0: Τι να κάνουμε?
1: Να συζητήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο.
0: Όχι, θα κλείσουμε τώρα γιατί πρέπει να διαβάσω και μηνύματα.
1: Γιατί είμαι και πολύ καλό συζητητή, το παραδέχομαι.
0: Όχι, δεν έχω μια χαρά. Αλλά τώρα μου λέτε για τιτάνες, γίγαντες, κολόνες που τέμνονται και εκτρώσεις. Φεύγουμε λίγο μακριά.
1: Ναι.
0: Καλό βράδυ, κύριε Βάγγελε. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλή
0: γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μην ξαναρχίσουμε, μην γυρίσουμε στην αλφαβήτα. Δεν διαφωνείς εσύ? Λοιπόν, τι βιβλίο είναι αυτό που μου έχετε στείλει? Πού να το βρω αυτό το βιβλίο, κύριε Αλέξανδρε, κύριε Αλέξη, πού να το βρω? Για το που θα βομβαρδιστεί το Βερολίνο. Έχετε φωτοκόπια εσείς, εγώ πού να τη βρω? Να το ψάξω, δεν έχω αντίρρηση. Το βλέπω εδώ σε PDF υπάρχει. Άστρολόγος ήταν αυτός. Η ντους... Μίλε ντουπόρ. Η ντους λαβένι. Τι είναι αυτό? Αυτά λέει που λέει αυτός, πίστευε και εκείνος που δολοφόνησε το βρέφος, επειδή ήταν τους Σαντανά. Διάβαζα τώρα. Φοβερό. Σήμερα θα οδηγηθούν για να απολογηθούν, έτσι. Είχαν πάρει προθεσμία για σήμερα. Διαβάζω, λέει, ότι ο 43χρονος επιμένει, λέει, ότι ο θάνατος του μωρού, με βάλατε τώρα να το διαβάσω, τι να κάνω, οφείλεται σε παθολογικά αίτια, και λέει ότι επιμένει, λέει, ότι ο θάνατος του μωρού, με βάλατε τώρα να το διαβάσω, τι να κάνω, οφείλεται σε παθολογικά αίτια, και λέει ότι οι μαχαιριές στην πλάτη γίνανε κατά την προσπάθειά του.

δεν έχει ομολογήσει κάτι. Παραδέχεται ότι υπήρξε μητέρα του βρέφους. Δεν έχει ομολογήσει κάτι. Υποστηρίζει ότι το μωρό ήταν στην κατάψυξη από το 23. Λες και μιλάμε τώρα για κρέας. Δεν είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύντροφό μου. Μένουμε μαζί, αγαπιόμαστε. Φοβερό. Ο σύντροφός μου είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, είχε συλληφθεί. Όσον αφορά, λέει, τα υπόλοιπα παιδιά και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί. Η κόρη μου είναι επίσης έγκυος, 15 ετών, έτσι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ποιος είναι ο πατέρας. Νομίζω ότι είναι 25χρονος Αφγανός. Απίστευτο. Το 2020 ο άντρας είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μεστροπίας. Ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, πιθανόν λόγω έλλειψης στοιχείων. Είχε συλληφθεί καθώς δύο γυναίκες είχαν καταγγείλει πως ζούσαν τον απόλυτο εφιάλτη δίπλα του και τις κρατούσε σε διαμέρισμα και τις εξέδε παρά τη θέλησή τους. Τώρα τα τρία παιδιά 9, 12, 15 ταλαιπωρημένα, υποσυντισμένα με σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Τα δύο αγόρια 9 και 12 νοσηλεύονται στο Παίδων Αγλαία Κυριακού, η 15χρονη στα Αλεξάνδρα, όπου νοσηλεύεται βεβαίως στη μευτική κλινική, είναι έγκυος του κοριτσάκι, είναι έγκυος, υποβάλλεται σε γυναικολογικό και μευτικό έλεγχο. Τα τρία παιδιά είχαν βρεθεί στο Παίδων πριν από περίπου ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 25, με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, και ο πατέρας τα πήρε παράνομα από το νοσοκομείο. Τι του κάνανε? Τίποτα, δεν τον βρήκανε ποτέ. Τώρα που ψάξανε, βρήκανε και το κατεψυγμένο. Αυτά. Ρε, είμαστε με τα καλά. Είναι παράνοια. Από την αρχή μέχρι το τέλος είναι η απόλυτη παράνοια. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, να καλησπερίσω και τον κύριο Τάκη, τον Νίκο, τον Κωνσταντίνο, την κυρία Γιώτα, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Άννα, το Ζαφύρι. Γεια σας κύριε Ζαφύρι, να είστε καλά, καλό μήνα. 11 του μήνα ανοίγουν τα σχολεία, κύριε Νικόδημε, 11 του μήνα, είναι Παρασκευή. Θα ανοίξουν για μία μέρα, θα πάρουν τα παιδιά βιβλία. Και τώρα τι πρόγραμμα πάρουν? Θα πάρουν και ένα πρόγραμμα υποτυπώδες. Αφού ξέρετε τα προγράμματα, πώς είναι τις πρώτες εβδομάδες, ξεκινάνε 6 ώρα, 7 ώρα και στις 4 ώρες φεύγουν, γιατί λείπει ο ένας καθηγητής, λείπει ο άλλος. Τέτοια. Λοιπόν, θα πάρουν τα προγράμματα και θα φύγουν. Να κάνουν Σαββατοκύριακο, να το πάρουν απόφαση και μετά κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Έχουν δηλαδή και αυτή την εβδομάδα που διανύουμε και την επόμενη, εντάξει, τέλος της επόμενης αρχίζει η σχολική χρονιά με τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα και για το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής η κυρία Μαρία Ψάλτη, και ακόμα πιο νωρίς η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγιά Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα, προσεκτικά στους δρόμους όσοι μετακινήστε όλες αυτές τις ώρες. 4 η ώρα Παπαδάκης, για να μην ξεχνιόμαστε. Εγώ χθες δεν γίνεται, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είπα και κάποια μέρα θα κάτσω, τώρα που είναι αρχή ακόμα, να του κάνω έκπληξη, αλλά δεν το έχω αποφασίσει ποια θα είναι. Πιθανότατα ξημερώματα Παρασκευής, μου είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι αχαχαχ πρωί-πρωί, παιδί μου.
1: Είναι αυτή η μελαγχολία του Σεπτέμβρη που με πιάνει.
0: Σε πιάνει το Σεπτέμβριο μελαγχολία?
1: Πολύ.
0: Κάτσε να δεις.
1: Τι να δω?
0: Περίμενε να δεις το brand πάνω, τα καύσιμα πάνω, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ. Να δεις πως θα μελαγχολήσεις, πουλάκι μου.
1: Άσε με ρε κορίτσι μου, πρωί-πρωί ακόμα δεν αρχίσαμε. Εδώ έχω τη μελαγχολία του Σεπτέμβρη, επειδή τελειώνει το καλοκαίρι και έρχεται σιγά-σιγά το φθινόπωρο.
0: Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι, αφού μελαγχολείς γιατί έρχεται ο Σεπτέμβριος και φεύγει το καλοκαίρι, σου λέω ότι θα μελαγχολήσεις παραπάνω όταν θα πας και θα δεις τι τιμές στα καύσιμα, ανεβαίνει το brand, το λέω ξανά, και την ακρίβεια κτλ. Αυτό λέω. Θα γίνει πιο μεγάλο, πιο θα ενταθεί η μελαγχολία σου. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Μπράβο, Αμαλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνεις πολύ κουράγιο.
0: Ναι.
1: Για να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, πουλάκι μου, καλό μήνα. Να σε καλά, πουλάκι.
1: Καλό μήνα σε όλους με λιγότερη μελαγχολία εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε. Μελαγχολικά βέβαια ξεκίνησε η κυρία Κάτζου με τις ειδήσεις τις οποίες μας μεταφέρει.
0: Όχι, θα χαμογελάσουμε. Γιατί έχουμε και πρωτοεθνική συμφωνία για μείωση τιμών. Μείωση τιμών που ξεκίνησε από χθες. Θα τα πούμε όλα. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ακούω και ανθρώπους που είδαν μειωμένες τιμές, αλλά και άλλους που λένε ότι είναι διστακτική, επιφυλακτική για αυτή την πρωτοβουλία. Θα τα δούμε όλα και θα τα πούμε όλα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό μήνα λοιπόν, καλό Σεπτέμβριο, με το καλό να έρθει και το φθινόπωρο.
0: Πάει το καλοκαίρι.
1: Άντε λίγο να υποχωρήσει και η ζέστη, να μπούμε σε καλύτερες θερμοκρασίες.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ναι, και εγώ δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ άλλο, ειλικρινά.
1: Με έχει κουράσει
0: δηλαδή
1: αυτό το πράγμα.
0: Εγώ, ναι, εγώ, κοίτα, ζεσταίνομαι που ζεσταίνομαι λόγω, ξέρετε, είναι αυτό της κλιμακτηρίου.
1: Ναι, ανεβάζει θερμοκρασία.
0: Ναι, παιδί μου, έχει χαλάσει ο θερμοστάτης. Έχει χαλάσει ο θερμοστάτης. Έχει και αυτή η ζέστη το μεσημέρι εκεί στους 35-36, δεν το αντέχω, να δροσίσει λίγο. Αλλά εντάξει, όσοι άνθρωποι είναι διακοπές, γιατί κάποιοι φύγανε και τώρα. Δηλαδή,
1: καλά μετά να περάσουν οι άνθρωποι.
0: Και τους κάνει και καλό καιρό.
1: Μακάρι.
0: Και να περάσουν και όμορφα.
1: Σήμερα λοιπόν που είναι πρωτομηνιά, κάνει πρεμιέρα και η ομάδα Κόμβος.
2: Κόμβος λέω.
1: Ναι, ο Κόμβος έρχεται λοιπόν για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια.
0: Άσε που, καλά, στην Τουρκία έχουν τσιτσιριστεί από την ασπίδα του Αχιλλέα. Το τσιτσιριστεί βάλτε σε εισαγωγικά. Δεν το έχουν πάρει καθόλου καλά αυτή τη συμφωνία. Είναι για την αντιαεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα της χώρας. Και η συμφωνία με το Ισραήλ τους έχει τσούξει. Και βεβαίως έχουν αρχίσει όλα εκεί τα μέσα ενημέρωσης. Και εντάξει, δεν ξέρεις, δεν κάνουν διάφορα. Η προπαγάνδα είναι γνωστή στην Τουρκία. Αλλά τέλος πάντων βλέπω ότι τους έχει ενοχλήσει.
1: Ιδιαιτέρως φυσικά τον Ταγί Περντογάν. Φωνάζει λοιπόν ο Ταγί, δεν πειράζει, θα του περάσει. Θα τα πούμε λοιπόν και για την ασπίδα του Αχιλλέα, θα πούμε και για το δημογραφικό πρόβλημα, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά σχετικά με το κλείσιμο σχολείων, καθώς μειώνεται ο αριθμός των μαθητών. Είναι δραματικά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά για άλλη μια φορά χθες. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο, Αμαλία,
0: ναι.
1: 30.000 λιγότερα πρωτάκια σε 10 χρόνια, από το 2016 στο 2026. 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού.
0: Απογοητευτικό.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά, θα τα αναλύσουμε. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο andrealfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και καλό μήνα στην Ποθητή στην Σαντορίνη. Να περνάς όμορφα, Ποθητή, εκεί στο πανέμορφο νησί σου. Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη από την Αρκαδία. Να σε καλά, Γιάννη, και στο φίλο μας τον Θανάση. Καλώς λέει τα ομορφόπαιδα τα δικά μας. Καλημέρα και καλό μήνα. Νάτος και ο Τάσος από το γυμναστήριο.
0: Καλημέρα, Τασούλη. Καλημέρα και καλό μήνα στην καλύτερη πρωινή παρέα των Ερτζιανών. Καλή σεζόν. Συνεχίστε να μας κάνετε ευχάριστο τα πρωινά μας με χαμόγελο και ενημέρωση.
1: Καλό μήνα στον Μαργαρίτη, στην Χαλκιδική ακόμα και εύχομαι να μείνεις για πολύ καιρό. Καλημέρα και καλό μήνα στον Παλιάτσο, Αμαλία Κουράγιο λέει, Ιωσήφ επίσης, ευχαριστούμε πολύ. Ενώ ο Real Blogger λέει αμάνερε ζωγράφια με την τσίπλα στο μάτι και μα φτιάχνει διάθεση με τι τιμέ του Brent. Κάνε και λίγο κράτη.
0: Να, έχω κι άλλα. Έχω και τιμέ ρεύματο και τιμέ φυσικού αερίου.
1: Α, παιδιά, τα καλύτερα έχει να σα πει.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ ο Δημήτρης λέει κάτι πολύ σωστό. Στη μελαγχολία λέει το φάρμακο είναι το χαμόγελο του Μανόλο του,
0: σωστά,
1: του Καραλή.
0: Έχεις δίκιο,
1: Δημήτρη. Καλημέρα, φίλε. Ενώ ο Σωτήρης και η Λένα, εμείς παιδιά δεν έχουμε μελαγχολία γιατί κατεβαίνουμε για μπάνιο στο αυλάκι του Πορτοράφτη. Είμαστε καλοκαιράκιδες και φθινοποράκιδες όπως ο Ιωσήφ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εντάξει, παιδιά, υπάρχει μια μελαγχολία, είναι γεγονός αυτό, γιατί φεύγει το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά η μεγαλύτερη μελαγχολία είναι αυτή που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία μπροστά μας. Δηλαδή, αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, καθώς ακούμε ότι ανεβαίνει η τιμή του Brent, ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου,
0: ναι,
1: ανεβαίνει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο.
0: Παιδί μου, και ο πόλεμος θα τελειώσει ποτέ, ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Δεν το βλέπω. Κάτι με. Δηλαδή μου μοιάζει σαν το πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία που όλο τελειώνει και όλο συνεχίζεται. Και ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας. Και ποιος θα το πληρώσει το μάρμαρο,
1: Ιωσήφ
0: μου? Εμείς, Ιωσήφ.
1: Όπως πάντα.
0: Εμείς εδώ θα βάλουμε πλάτη. Πόση πλάτη, ρε παιδιά, πόση πλάτη.
1: Έχω βαρεθεί να βάζω πλάτη, αλλά για άλλη μια φορά αυτό θα συμβεί, το οποίο περιγράφεις. Εμείς λοιπόν θα κληθούμε να πληρώσουμε τα σπασμένα. Ταυτόχρονα ανεβαίνουν και οι τιμές στα γεωργικά προϊόντα, όπως είναι απόλυτα λογικό. Όταν ανεβαίνουν όλα τα υπόλοιπα, θα συμπαρασύρουν και αυτά. Οπότε θα έρθει ο λογαριασμός. Τώρα, από χθες έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία, ναι, για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Περίπου 1740 κωδικοί προϊόντων. Κωδικοί, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Δεν μιλάμε για 1740 διαφορετικά προϊόντα.
0: Είναι κωδικοί προϊόντων.
1: Είναι πολλά προϊόντα είναι ίδια, απλά είναι διαφορετικοί κωδικοί. 1740 λοιπόν κωδικοί προϊόντων από χθες. Υποτίθεται, και λέω υποτίθεται γιατί πρέπει να το δούμε στην πράξη, βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με την ένδειξη της μειωμένης τιμής.
0: Ναι. Να πω εγώ, να συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο Σύφ, ότι περισσότεροι από ένα στους 5 επώνυμους κωδικούς παρουσιάζουν τελική μείωση τιμής τουλάχιστον 10%, ενώ ορισμένα προϊόντα ξεπερνούν το 30%. Εντάξει, να πούμε τα προϊόντα, είναι και τα σχολικά είδη μέσα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα κόστος για τους γονείς, γιατί ξεκινάνε τα σχολεία σε λίγες μέρες, τα γαλακτοκομικά, τα είδη προσωπικής υγιεινής και τα νοπά κρέατα. Να πούμε ότι η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως το τέλος Δεκεμβρίου και μπορούν να αλλάξουν σε αυτό το χρονικό διάστημα οι κωδικοί που, που εντάσσονται στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Καλό είναι αυτό. Να δούμε λοιπόν πραγματικά αν υπάρχουν μειώσεις. Εγώ αυτό θέλω να δω τις επόμενες μέρες. Εγώ θα πάω στο σούπερ μάρκετ να το δω. Να δω το, γιατί υπάρχει και σήμανση, έτσι. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη είναι το καρτελάκι. Να δούμε πόσο παίρναμε το γιαουρτάκι και το γάλα και πόσο το παίρνουμε τώρα.
1: Ερώτημα λοιπόν. Σε αυτή τη σήμανση που θα υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα αναγράφεται και η τιμή του προϊόντος πριν από την μείωση?
0: Νομίζω όχι.
1: Εγώ που θα ξέρω λοιπόν αν η μείωση αυτή είναι πραγματική?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω.
1: Ποιος μπορεί να μου εγγυηθεί ότι μέχρι και το Σάββατο, μέχρι δηλαδή και τα τέλη Αυγούστου, ναι, δεν είχαν ανεβάσει τις τιμές 5, 6, 7% και τώρα έρχονται να κάνουν την υποτιθέμενη μείωση?
0: Κοίτα, αυτό που λες και που είναι σωστό, η επισήμανσή σου, την κάνουν και οι ακροατές και πάρα πολλοί και οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας. Τι λένε? Ότι είχαν δει αυξήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα το προηγούμενο διάστημα. Το είχαμε πει και εμείς από εδώ από την εκπομπή και όλο το καλοκαίρι που κάναμε τις εκπομπές. Και τώρα σου λέει, αν έχει αυξηθεί κάτι 5 και τώρα μειωθεί 7, η μείωση δεν θα είναι σημαντική. Δηλαδή, πρέπει όμως αυτό να γίνει μέσω ελέγχων. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Πάντως να πω ότι 875 επώνυμοι κωδικοί βρίσκονται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας. Οι 191 εμφανίζουν τελική μείωση τουλάχιστον 10% και οι 76 φτάνει, ξεπερνά το 15%. 40 κωδικοί 20% και 11 κωδικοί βρίσκονται στο 30% και άνω. Δίνω λίγο τα στατιστικά για να καταλάβει ο κόσμος. Από εκεί πέρα όμως όλοι θα νομίζω ότι θα το καταλάβουν όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί
1: παίρνει
0: στο σούπερ μάρκετ και αρχίζει και βογκά.
1: Στο αποτέλεσμα.
0: Βογκά. Τι να κάνουμε τώρα. Βογκά εδώ και χρόνια, έτσι. Και βογκά και το τελευταίο διάστημα. Βογκά.
1: Έχει κάνει μια εξαιρετική έρευνα η Κασιανή Βραχά. Που κάνει νωρίτερα εκπομπή με τον Γιώργο τον Παγάνη. Μπήκε χθες λοιπόν στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει δει λοιπόν προϊόντα στα οποία υπάρχει πλέον η μείωση τιμής.
0: Βεβαίως.
1: Και έχει βρει λοιπόν εκεί πέρα μέσα ρόφημα αμυγδάλου original.
0: Ναι.
1: Ρόφημα αμυγδάλου άψητο, ρόφημα αμυγδάλου βανίλια, ρόφημα αμυγδάλου μαύρη σοκολάτα. Από αμύγδαλο πάμε καλά, δηλαδή από ρόφημα αμυγδάλου πάμε μια χαρά.
0: Είναι ωραίο το ρόφημα αμυγδάλου, δεν κατάλαβα. Το πήρε
1: πολύ
0: κόσμος.
1: Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ρόφημα αμυγδάλου.
0: Εσύ το βλέπεις, ναι.
1: Ρόφημα βρώμης. Ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα βρώμης αμυγδάλου. Να το πάλι το αμύγδαλο.
0: Μόνο αυτά είναι.
1: Να το πάλι. Ρόφημα καρύδας. Έχει και καρύδα. Μέσα πέρα από το αμύγδαλο και από τη βρώμη έχει και καρύδα. Αλλά τα καλύτερα έρχονται στη συνέχεια. Γιατί έχει και μακιάτο. Έχει και ρόφημα σόγια με γεύση μακιάτο.
0: Άρα έχει και κοτόπουλο.
1: Έχει κοτόπουλο, έχει ζαμπόν.
0: Έχει γαλοπούλα.
1: Έχει γαλοπούλα, ναι, να τα πούμε και αυτά. Έχει λουκάνικα με μυρωδικά.
0: Για σένα είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν τσακίζεις τα
1: λουκάνικα. Και κυρίως έχει σαλάμι σκορδάτο.
0: Και αυτό.
1: Ωραία, φίλε. Σαλάμι σκορδάτο, μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Τα βρήκε λοιπόν αυτά η Κασιανή Βραχά στην εφαρμογή posokani.gov.gr. Εκεί μπορείτε να μπείτε κι εσείς. Να δείτε λοιπόν ποια είναι αυτά τα προϊόντα, ποιοι είναι οι κωδικοί και ποια είναι και η έκπτωση η οποία υπάρχει στους συγκεκριμένους κωδικούς.
0: Πέρα από την πλάκα που κάνω στον Ιωσήφ για το γάλα αμυγδάλου, όλα αυτά τα φυτικά, τα γάλατα που κι εγώ πίνω για άλλους λόγους, να πω ότι ο κόσμος τι θα δει. Θέλει να δει μειώσει στα προϊόντα και στα που παίρνει. Που παίρνουμε κάθε εβδομάδα στο σπίτι μας. Όπως είναι τα απορριπαντικά, όπως είναι τα νοπά κρέατα, όπως είναι το κοτόπουλο, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, γιαούρτια, γάλατα, τα απλά ενώ τα γάλατα τα κανονικά.
1: Και το κρέας βασικά.
0: Το κρέας είπα, νοπά κρέατα.
1: Ναι.
0: Έτσι, το οποίο έχει. Το μοσχάρι είναι απλησίαστο, δεν υπάρχει. Αλλά σύμφωνα τον προηγούμενο μήνα που βγήκαν τα στοιχεία της Ελσάτη, Ιωσήφ μου, δεν ήσουν εδώ, έχει ανέβει και το κοτόπουλο. Καταλαβαίνεις εγώ τώρα πόσο στεναχωρήθηκα, έτσι. Δηλαδή με πείραξε. Ανέβηκε και το κοτόπουλο και τα αυγά. Το κοτόπουλο και τα αυγά. Είναι πράγματα που τα παίρνουμε όλοι μας στο σπίτι. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει κοτόπουλο και κυρίως αυγά. Εγώ λοιπόν θέλω να δω εκεί που θα είναι στα ευρείας κατανάλωσης προϊόντα, πόσο θα είναι η μείωση. Εκεί είναι και το στοίχημα.
1: Αυτό λοιπόν να δούμε και εκεί θέλουμε τη δική σας βοήθεια. Εάν πήγατε ήδη στο σούπερ μάρκετ, εάν είδατε προϊόντα με μειωμένη τιμή, εάν είδατε την ειδική σήμανση και αν τυχόν γράφει την προηγούμενη τιμή.
0: Σωστά.
1: Γιατί το κρίσιμο σημείο είναι αυτό. Ναι, είναι 1740 κωδικοί. Ναι, θα φτάσουν τους 2000 αυτοί οι κωδικοί το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Αλλά από εκεί και πέρα να έχουμε και το μέτρο σύγκρισης. Έχει πραγματικά λοιπόν υπάρξει μείωση ή δουλευόμαστε για άλλη μια φορά?
0: Α, είσαι όμως και εσύ δουλευόμαστε για άλλη μια φορά.
1: Δεν το λέω εγώ.
0: Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι.
1: Όχι, δεν τρέπομαι, γιατί άκου τι είπε ο κόσμος χθες.
0: Με τον κόσμο να ακούσουμε ακριβώς.
1: Πήγε χθες λοιπόν στο σούπερ μάρκετ πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου.
2: Σωστά το βρίσκω, αλλά ίσως οι πρώτες μέρες είναι, γι' αυτό δεν τα έχουν ακόμη τα καμπελάκια. Οι πρώτες μέρες, ίσως αργότερα.
3: Λάτε ρε παιδιά, κοροϊδεύουν τον κόσμο τώρα. Τρελαθούμε.
4: Για την πτώση τιμών σε πάνω από 1000 κωδικούς, πώς τη βλέπετε?
5: Όλα είναι ένα φιάσκο. Γιατί και άλλες φορές είχαν πει και τίποτα δεν γίνεται. Είναι πολύ λίγο που δεν ανταποκρίνεται, ας πούμε, στις ανάγκες του λαού.
6: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εγώ ότι το Σάββατο είδα ότι έβαζαν καινούργιες τιμές πάνω στα προϊόντα, προφανώς για να τα μειώσουν σήμερα και πάλι να μας κοροϊδέψουν ως συνήθως.
7: Κάθε φορά που πάω να ψωνίσω βλέπω παραπάνω στις τιμές, αλλά να το δούμε. Θα είναι καλό και για μας που είμαστε συνταξιούχοι και τα φέρνουμε δύσκολα βόλτα, θέλουμε να έχουμε μειώσεις και ειδικά στο κρέας, στα προϊόντα που είναι πρώτης ανάγκης για το σπιτικό μας.
0: Το είπε και αυτό που είπα εγώ, το είπε η τελευταία κυρία. Εμείς τι θέλουμε? Μειώσεις στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης που θέλουμε για το σπιτικό μας και στο κρέας. Γιατί τώρα θα πει κάποιος λαϊκίζει η Αμαλία. Υπάρχουν συνταξιούχοι και άνθρωποι, και άλλοι άνθρωποι με συγκεκριμένο μισθό και χαμηλούς μισθούς που τρώνε κρέας πλέον μία φορά στις 10 μέρες. Μοσχάρι εννοώ, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, όταν έχει φτάσει 20 και 21 ευρώ και 19. Λοιπόν, άρα τι θέλει ο κόσμος? Θέλει να παίρνει τα βασικά είδη, είδη διατροφής και όχι μόνο ή πρώτης ανάγκης, σε καλύτερες τιμές, πιο φθηνά, γιατί δεν βγαίνει. Χθες είχες βάλει μια κυρία που έλεγε: έχω παιδιά, με το που μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, το 50 ευρώ δεν φτάνει για τίποτα. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και ο κόσμος, όπως άκουσες, είναι δύσπιστος, είναι επιφυλακτικός και με το δίκιο του, γιατί έχει ακούσει και το προηγούμενο διάστημα και άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως στην πράξη δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
0: Έτσι.
1: Εγώ λοιπόν δεν βιάζομαι, θα περιμένω για να κρίνουμε και τη συγκεκριμένη
0: Σωστό.
1: Πρωτοβουλία και το συγκεκριμένο
0: θα
1: μέτρο.
0: Συμφωνήσω.
1: Αλλά όποιος έχει καεί, λέει, από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι.
0: Πρόσεξε τι λέει η Κατερίνα. Όταν γίνεται μια μείωση τιμών 9% σε προϊόντα ήδη αυξημένα κατά 200%, μάλλον υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Παρεπιπτόντως, εγώ θέλω γάλα αμυγδάλου ειδικό για να κάνω παπάρα τη Καβουροδαγκάνη. Στα δύο δώρο μια ξεραχνιάστρα. Την καλημέρα μου, Κατερίνα από Πασαλιμάνη.
1: Καλά, η Κατερίνα θυμήθηκε εκείνες
0: ναι.
1: τις περίφημες ναι. ξεραχνιάστρες και τις Καβουροδαγκάνες, οι οποίες είχαν μπει σε κάποια άλλη πρωτοβουλία πάλι. Να, αυτά τα οποία λέγαμε. Θυμάσαι εκείνη την πρωτοβουλία?
0: Πώς δεν θυμάμαι εγώ, δεν θυμάμαι.
1: Είχε
0: εγώ.
1: Μέσα και τις Καβουροδαγκάνες.
0: Έχω μείνει ελέφαντα εγώ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ο Γιάννης λέει: ευχαριστώ, παιδιά. Ξαναγύρισα σούπερ μάρκετ όταν άκουσα ότι μειώθηκε το μακιάτο. Αυτά λέει στον κόσμο. Αυτά λέει ο Καλαμαράκης στον κόσμο.
1: Η Κασιανή, παιδιά, τα βρήκε. Κασιανή, έκανε έρευνα στο πόσο κάνει.gr.
0: Γιατί θέλει να γυρίσει, να πάρει μακιάτο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό του έλειπε.
1: Και ο Βαγγέλης, καλημέρα. Θα ήθελα να πάω επίσκεψη σε εγκατάσταση άρμεξης αμυγδάλου και καρύδας με τα παιδιά μου. Θα το εκτιμήσω, λέει, αν έχετε κάποια διεύθυνση. Καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλημέρα και σε σένα, Βαγγέλη.
0: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. Σας ακούμε από Ζάρκο Τρικάλων. Ενώ μαζεύουμε αμύγδαλο, ο καρπός αμυγδάλου είναι από τις πιο καλές τροφές στην καλημέρα μας. Φυσικά. Και καλό φθινόπωρο να έχουμε για να συλλέξει ο κάμπος τις παραγωγές του. Δημήτρης, ο Δημήτρης λοιπόν, μαζί με κάποιους άλλους μας ακούνε από το Ζάρκο Τρικάλων. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Πήξαμε, λέει, στα ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης και τα λοιπά. Προσωπικά αποφεύγω τα κρέα, τα σαλάμια και όλα τα υπόλοιπα. Μειώσεις πουλί. Τα αυγουλάκια αυξήθηκαν. Έπαιρνα από γνωστή η αλυσίδα 30 αυγά. Πριν πουλούσαν στα 5 ευρώ και στη συνέχεια ανέβηκαν. Καλημέρα με υγεία και σε σένα, Ελένη, στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν υποτιμούμε το που λέει για τα ροφήματα, τα φυτικά. Ο Ιωσήφ δεν το λέει γιατί κάποιοι και εγώ πίνω ρόφημα φυτικό, γιατί με πειράζει το κανονικό γάλα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι πίνουν το γάλα το γελαδινό. Άρα εκεί πρέπει να δούμε τη μείωση. Αυτό εννοούμε. Τι παίρνει για τα παιδιά μας, τι παίρνουμε για τα παιδιά μας.
1: Ενδεχομένως και το πιο πιθανό είναι ότι θα υπάρχει.
0: Ναι, αυτό λέω. Ο κόσμος λοιπόν αυτό περιμένει να δει. Λέω ότι δεν υπάρχει. Λέω να δει το γιαούρτι, το γελαδινό, το πρόβιο, το γάλα, όλα αυτά, το τυρί του τόστ. Το ζαμπόν που το είδαμε μέσα και τη γαλοπούλα, που και αυτά είναι όταν έχεις παιδιά και εμείς τα τρώμε αυτά.
1: Απλά επειδή έχει καεί η γούνα μας, όπως λέγαμε νωρίτερα, Μαλία μου, γι' αυτό έχουμε ένα άγχος έτσι λίγο παραπάνω. Για παράδειγμα, όπως έστειλε μήνυμα νωρίτερα η Κατερίνα και ρωτούσε για τις καβουροδαγκάνες.
8: Καβουροδαγκάνες!
1: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει καβουροδαγκάνες. Ενδιαφέρεται για τις καβουροδαγκάνες. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε χθες και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε στο Open στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Πάπα Κωστοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτησή του για την πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ.
9: Τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών, η οποία μέχρι στιγμής αφορά 1.740 προϊόντα, τρόφιμα, όλα τα βασικά τρόφιμα που μπαίνουν στο σπίτι του κάθε ενός από εμάς. Βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του ελληνικού νοικοκυριού. Όλα τα πράγματα που χρησιμοποιεί κάθε μέρα, με μειώσεις οι οποίες μεσοσταθμικά είναι στο 9-9,5%. Αυτή είναι μια σοβαρή δουλειά που έγινε μέσα στο καλοκαίρι με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, με την κυρία Τσακάρη, με τους εκπροσώπους επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Και πιστεύω ότι αυτό θα δώσει μια μικρή ανάσα, έτσι το χαρακτηρίζω, σε νοικοκυριά τα οποία δοκιμάζονται.
0: Για
1: εντάξει,
0: μικρή
1: εγώ
0: ανάσα.
1: Αυτό το ακούω.
0: Και εγώ το ακούω. Για μικρή ανάσα, μικρή ανάσα. Και ναι, σου λέει εντάξει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ακρίβειας. Μια μικρή ανάσα σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μόνο που η ανάσα θα πρέπει να, ξαναλέω, να τη δούμε, να τη δουν τα νοικοκυριά αυτά. Να δουν τις μειώσεις, ότι είναι πραγματικές οι μειώσεις. Γιατί εσύ είπες κάτι, θα το ξαναπώ. Εάν όλο το προηγούμενο διάστημα κάτι ανέβαινε για να μειωθεί 6% και 8% και 9% τώρα, πάει στράφη η προσπάθεια. Αυτό είναι για μένα το σημαντικό.
1: Καλό μήνα με υγεία, Ελένη, και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δήμο, ο οποίος μας ακούει στον Βόλο. Παιδιά, λέει, τα καρβουνάκια για τα καντήλια πήραν έκπτωση. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, τουλάχιστον εμείς δεν το έχουμε ψάξει. Μπες στο πόσο κάνει όμως.gov.gr και κάνε και τη δική σου έρευνα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα, Ιωσήφ. Παίξε το Στάσου Μίγδαλα. Είναι ο Σάβας που μας ακούει στην Ολλανδία. Καλημέρα, Σάβα μου.
1: Δεν έχει άδικο ο Σάβας. Καλημέρα, φίλε.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. In Mexico, we started dancing on...
1: Καλημέρα και στην Ροζάρια. Όταν ανακοινώνεις, λέει, εδώ και μήνες ότι από 1η Σεπτεμβρίου θα μειωθούν οι τιμές, εννοείται ότι ο έξυπνος εντός εισαγωγικών επιχειρηματίας θα αυξήσει όσο χρειάζεται μέχρι και 31 Αυγούστου. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει σε αυτή τη σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ να αναγράφεται ποια ήταν η προηγούμενη τιμή πριν από την έκπτωση. Εάν συμβαίνει αυτό, είναι καλό. Εάν δεν συμβαίνει όμως, είναι πρόβλημα.
0: Είναι
1: και επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και στην πλατφόρμα και στο posokani.gov.gr.
0: Γιώργο μου, καλημέρα. Ξέρει ο καιρός μας ακούει και μας έστειλε το μήνυμά του. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά.
1: Μόλις ανέβηκε και βίντεο στα social media από τη σημερινή έναρξη της εκπομπής.
0: Τη μελαγχολία του Ιωσήφ.
1: Ακριβώς. Όσοι λοιπόν θέλετε να μελαγχολήσετε γλυκά όμως, μπορείτε να μπείτε τόσο στο Instagram όσο και στο Facebook και θα δείτε τη συγκεκριμένη ιστορία. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με περισσότερα ευχάριστα.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Στάσου μίγδαλα! Στάσου! Στάσου μην τρέχεις!
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα σήμερα.
0: Από τη Γερμανία.
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα σήμερα.
0: Στάσου, θέλω να σου δώσω γάλα αμυγδάλου.
2: Ωραίο, μ' αρέσει εμένα, δώσ' μου χωρίς σάχαρη. Το πεινώ.
0: Παιδιά, είχε και στο Βελανίδι γάλα αμυγδάλου. Μεγάλωσε μεγάλα αμυγδάλου.
2: Εγώ μάζευα αμυγδάλα στο Βελανίδι. Είχαμε αμυγδαλιές.
0: Εσύ και η Σούλα πάνω από τη Θεσσαλονίκη που θέλει γάλα γαϊδούρας.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Σούλα.
2: Καλημέρα,
0: καλό μήνα.
2: Σούλα μου, καλημέρα. Καλό μήνα και στον Αβραάμ, από τη Θεσσαλονίκη το φίλο μας. Να σε καλά,
0: Αβραάμ.
2: Να σε καλά, Αβραάμ.
0: Καλημέρα, φίλε, και στον Αλέξανδρο στην Ολλανδία που λέει: ζω στην Ολλανδία, θέλω να κατεβάσω την εφαρμογή πόσο κάνει, αλλά δεν μπορώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η τιμή λέει σε ένα κιλό κιμά, ανάμεικτο, χοιρινό και μοσχαρίσιο, είναι στα 8,50 σε Ολλανδικό σούπερ μάρκετ. Ποια είναι η τιμή στην Ελλάδα για ένα κιλό κιμά ανάμεικτο, ξέρεις?
2: Δεν το ξέρω το ανάμεικτο.
0: Δεν το ξέρω το ανάμεικτο.
2: Ξέρω όμως το 18-19 το μοσχαρίσιο και κάπου 8-9-10 το χοιρινό. Χοιρινό κιμά, αν το βάλει πάνω από 15 ευρώ θα είναι σίγουρα. 13-14 και ανάλογα και την αναλογία. Ναι, μισό-μισό κάπου εκεί πηγαίνει. Πάντως πόσο είπε στην Ολλανδία.
0: 8,50.
2: Αποκλείεται στην Ελλάδα 8,50.
0: Θα επιστρέψουμε στα θέματα της ακρίβειας, γιατί πέρα από τα τρόφιμα και τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ και για τα άλλα προϊόντα, έχουμε και τα καύσιμα.
2: Ναι, και τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, θα το ξαναπώ.
0: Όλα μαζί, παιδιά.
2: Όλα
0: έρχονται,
2: μαζί.
0: Όλα μαζί. Δηλαδή με το που μπήκε ο Σεπτέμβρης.
2: Που υπάρχει και στο.
0: Ναι, είδα και πριν την ανάφλεξη. Ναι.
2: Παιδί μου, έχουμε πόλεμο, το έχεις καταλάβει.
0: Τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν καταλαβαίνω και τίποτα άλλο. Δηλαδή, από την πανδημία και μετά δεν έχουμε πάρει ανάσα. Ναι, καταλαβαίνω, υπάρχει ένας πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία που συνεχίζεται για. Πάμε για τον 5ο χρόνο, το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένας πόλεμος, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και οι Χούθοι, υπήρχε και η ανομβρία, υπήρχε και η δυσκολία στις μετακινήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε πάρει ανάσα τα τελευταία 5-6 χρόνια, δηλαδή η έλεος. Τώρα σιγά σιγά, αφού μπαίνει ο Σεπτέμβρης, πάμε για να ανοίξουν και τα σχολεία. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη. Πώς τα λέω, άτιμος, κάνω και ρήμα, δεν με προσέχεις, κάτζου, έχεις πέσει με τα μούτρα στα social media και βλέπεις το βίντεο που μας ανέβασε ο Χρήστος Στάις.
2: Σε προσέχω, εγώ δεν σε προσέχω.
0: Καθόλου δεν με προσέχεις. Γιατί σήμερα λοιπόν που είναι 1η Σεπτέμβρη, σε εφαρμογή και το σχέδιο της ομάδας Κόμβος για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
3: Κόμβος, λέω.
0: Είναι ο περίφημος Κόμβος, λοιπόν, για τον οποίο είχαμε συζητήσει πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Από σήμερα μπαίνει στη ζωή μας.
2: Θα τη βλέπουμε, δηλαδή, την ομάδα Κόμβος στους δρόμους.
0: Ακριβώς.
2: Στις ώρες αιχμής. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί χθες είχε κίνηση. Έτσι, που κυκλοφόριο.
0: Χθες, λοιπόν, ήταν η πρώτη μέρα που συνάντησα κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων. Κόλλησα για πρώτη φορά 5 λεπτά. Και λέω, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, 31 Αυγούστου. Και όμως, παιδιά, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια.
2: Ναι,
0: και η Αμαλία συνάντησε ιδιαίτερη κίνηση στον Κηφισό το απόγευμα. Από σήμερα, λοιπόν, η ομάδα Κόμβος θα βρίσκεται στους δρόμους για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με το μποτιλιάρισμα, έχοντας σαν όπλα τα drones, τις κάμερες και την AI, την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Όλα αυτά θα βοηθήσουν στο να τις ώρες αιχμής να είναι καλύτερη εικόνα της κίνησης.
0: Έτσι λένε.
2: Α, έτσι λένε, μάλιστα. Εντάξει.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μη βιαζόμαστε να το κρίνουμε και αυτό, να περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Δηλαδή, ναι, πώς θα λειτουργήσει. Είναι το νέο επιχειρησιακό σχέδιο Κόμβος της ελληνικής αστυνομίας. Σε συνδυασμό με το σύστημα Traffic Commander, το οποίο ξεκίνησε σήμερα επίσημα τη λειτουργία του και έχει στόχο την άμεση αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση του μποτιλιαρίσματος.
2: Πάντως ο Δημήτρης, ο φίλος μας, αυτό που σου στείλε το λάδι ο Δημήτρης είναι και λέει ότι
0: καλημέρα,
2: σήμερα
0: Δημήτρη,
2: είναι πολύ χειρότερα από πλευράς κίνησης. Καλό μήνα Δημήτρη.
0: Καλό μήνα και σε εσένα.
2: Βλέπεις που. Και δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία αυτό που είπες.
0: Φανταστείτε, έχει να γίνει από τις 11 Σεπτεμβρίου και μετά. Αποτελείται λοιπόν από 140 εκπαιδευμένους αστυνομικούς, οι οποίοι θα κινούνται διαρκώς με 28 ή και περισσότερα δίκυκλα και γέρανους στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Θα είναι 235 οι κάμερες, 15 τα drones με 7 χειριστές, και θα χρησιμοποιεί δεδομένα από το Google Maps και την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό των καθυστερήσεων σε πραγματικό χρόνο. Να βλέπουν λοιπόν πού είναι η καθυστέρηση, ώστε να υπάρχει και η αντίστοιχη παρέμβαση. Μόλις εντοπίζεται λοιπόν ένα έκτακτο περιστατικό υποτηλιάρισμα, οι ειδικοί κλειστές επεμβαίνουν άμεσα στο σημείο για την αποκατάσταση της ροής των οχημάτων. Όπως καταλαβαίνεις, η έμφαση θα δοθεί στα σημεία που αντιμετωπίζουν συνήθως τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως είναι ο Κηφισός, όπως είναι η Λεωφόρος Αθηνών, όπως είναι η Λεωφόρος Χιστού, αλλά και άλλες κεντρικές λεωφόροι και δρόμοι των Αθηνών.
2: Εγώ στον Κηφισό θέλω να δω τι θα γίνει. Γιατί εχθές το κακός χαμός γινόταν και στον Κηφισό. Και στον Κηφισό, πραγματικά, και το απόγευμα που κατέβηκα τον Κηφισό, γινόταν χαμός. Εκεί λοιπόν να δούμε αν αυτή η ομάδα κόμπος καταφέρει να μειώσει την ταλαιπωρία των οδηγών. Γιατί φτάνουν στη δουλειά τους με τα νεύρα τσαντάλια οι άνθρωποι κάθε πρωί.
0: Από σήμερα λοιπόν εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι να έχει αποτελέσματα το έργο της ομάδας Κόμβος.
1: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος λέμε, όπως λέμε θυμάρια.
2: Ναι.
0: Και επειδή λέμε λοιπόν για τα προβλήματα στην κίνηση, στην κυκλοφορία στους δρόμους.
2: Έχουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας δώσει την εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Έλα Παναγιώτη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Η εικόνα είναι πολύ φορτωμένη, το έχουν αντιληφθεί και ακροατές, πολύ σωστά. Ξεκινάμε με το μποτιλιάρισμα που επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο λόγω σύγκρουσης δικύκλου με φορτηγό στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στη δεξιά λωρίδα. Να ενημερώσουμε κιόλας ότι έχει τραυματιστεί ο μοτοσυκλετιστής. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό, στην Άνοβα από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλαιο αλλά και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ουράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια πυκνή ροή σε Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
2: Φτάνει, Παναγιώτη.
3: Είναι αρκετά ακόμη.
2: Ακόμη, μάλιστα.
3: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από τον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο Θησίο και στα δύο ρεύματα στο Φάλιρο. Και με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Με πόση υπομονή να οπλιστούν οι άνθρωποι.
2: Πες μου τώρα εσύ έτσι.
0: Από την 1η του Σεπτέμβρη. Δηλαδή πραγματικά είναι 1η του μήνα, 1η Σεπτεμβρίου. Και είναι τέτοια η κίνηση. Δηλαδή τι θα γίνει από τις 11 και μετά όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Βέβαια δεν υπάρχουν ευχάριστα από τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους.
2: Όχι.
0: Γιατί η μέρα δεν ξημέρωσε καθόλου καλά, καθώς έγινε γνωστή η είδηση νωρίς το πρωί για ένα θανατηφόρο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τη νύχτα, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Τι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
0: Ακριβώς. Είχαμε τη σύγκρουση 2 μοτοσυκλετών. Με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. 3 νεκροί από σύγκρουση 2 μηχανών. Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Μουστοξίδη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα πώς σημειώθηκε η συγκεκριμένη σύγκρουση, αλλά δυστυχώς 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα.
2: Άλλοι 3 άνθρωποι νεκροί στο δρόμο.
0: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πραγματικά άλλη μια τραγωδία στους δρόμους. Δηλαδή, τι να πεις τώρα, 2 μοτοσυκλέτες, μία η ώρα τη νύχτα, να συγκρούεται η μία με την άλλη και να φεύγουν 3 άνθρωποι από τη ζωή. Και φυσικά έχουμε και τα δυσάρεστα με τη φρικιαστική αυτή υπόθεση στην Κυψέλη.
2: Εκεί τα πράγματα είναι, δεν ξέρω αν το χωράει ανθρώπινος νους, αυτά που οι ρεπόρτερ δίνουν τις πληροφορίες, ότι οι άνθρωποι αυτοί αλλάζαν σπίτι κάθε 2-3-4 μήνες και μεταφέραν και το έμβριο, που το είχαν καταψύξει, σκότω το έμβριο, λέω, το μωρό. Δεν μπορώ, χάνω τα λόγια με το μωρό, το οποίο το είχαν σκοτώσει. Το είχαν βάλει στην κατάψυξη και το μετέφεραν σε σακούλα.
0: Εγώ το άκουσα αυτό, παιδιά, από το Θεοδόση Πάνο. Έδωσε
2: το
0: ρεπορτάζ νωρίτερα.
2: Απίστευτο.
0: Στον Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Είπε λοιπόν ότι αυτό το βρέφος το είχαν δολοφονήσει, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης, έχει δεχθεί περισσότερες από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Και ότι αυτό το μωρό, λοιπόν, αυτό το βρέφος, το είχανε μέσα σε μια ισοθερμική τσάντα, αυτή την οποία παίρνουμε δηλαδή από τα σούπερ μάρκετ για να μεταφέρουμε κατεψυγμένα προϊόντα, και το μετέφεραν από σπίτι σε σπίτι, το οποίο νίκιαζαν, πήγαιναν να μείνουν. Μια ιστορία αλόκοτη, ένας 43χρονος, λέει, Έλληνας, μια Γερμανίδα σύντροφός του, ένας 26χρονος Αφγανός, μια 15χρονη που είναι έγκυος, δύο ανήλικα αγοράκια.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Με αφροδίσια νοσήματα.
2: Βρέθηκαν τα πάντα από ναρκωτικά, ό,τι μπορεί να υπάρχει, λέει. Ό,τι μέσα στο διαμέρισμα.
0: Τι
2: αυτό.
0: Ιστορία είναι αυτή.
2: Δεν ξέρω, τα παιδάκια αυτά τα καταλαβαίνεις τι ζούσανε.
0: Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το συλλάβω.
2: Και
0: δηλαδή,
2: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δείχνουμε τα πρόσωπα των συγκεκριμένων. Γιατί δεν δείχνουν τα πρόσωπά του. Το συγκεκριμένο, μιλάω για του συγκεκριμένου. Αυτά είναι κτίνη. Είναι.
0: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ποια μπορεί να είναι η τιμωρία τους.
2: Ούτε εγώ μπορώ να φανταστώ.
0: Δηλαδή,
2: το λέω.
0: Όταν έχουν δολοφονήσει ένα βρέφος, όταν έχουν κάνει όσα έχουν κάνει σε ανήλικα
2: τώρα
0: παιδιά και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία βέβαια θα τα βρει η έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ σου λέω, δυσκολεύτηκα να συλλέξω και να αφομοιώσω τις πληροφορίες που μετέδωσαν οι συνάδελφοι από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Για να καταλάβω
2: μου
0: τι έχει γίνει.
2: Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ ότι μπορεί να άνθρωποι να φέρονται έτσι σε παιδιά. Τι κάνει στον εαυτό σου, κάνει ό,τι θέλει στα παιδιά. Και τι γινόταν σε αυτό, το σπίτι. Με υπολογιστές, με κάμερες και τι ψάχνουν, λέει. Ψάχνει η αστυνομία διάφορα.
0: Κανονικά, εγώ θα έλεγα τώρα ποια
2: και
0: είναι
2: εγώ,
0: η ποινή που τους
2: αλλά
0: χρειάζεται.
2: Εντάξει, το είπα εσένα, κατευθείαν.
0: Σέβομαι το δημόσιο μικρόφωνο το οποίο έχουμε.
2: Ναι, Γιώργο μου, γι' αυτό που λες για το point system στα social media, δεν το ξέρω. Μην ακούτε τα πάντα και διαβάζετε και τα πιστεύετε όλα αυτά που ακούτε. Λοιπόν, μην τα ακούτε όλα. Γιατί μας στείλανε και χθες μηνύματα για ένα που υπάρχει. Δεν θέλω να πω βιντεάκι στο ότι όταν χρωστάμε θα σου κόβουν το. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Καλημέρα και στον Παύλο. Κυριακή απόγευμα, λέει, στην Κηφισίας, η οποία μόνο άδεια δεν ήταν. Οι περισσότεροι έτρωχαν σαν τις μύγες. Ούτε όρια, ούτε κάμερες, ούτε άλλοι οδηγοί στον δρόμο. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Παύλο, και καλό μήνα. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος ρωτάει για το τι θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες να ακούσουν στην ΔΕΘ. Ενδιαφέρεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας και σαν οδηγός ταξί. Θα τα πει η Αμαλία, γιατί έχει νεότερες πληροφορίες. Θέλεις να τα πεις τώρα
1: θα τα πεις σε λίγο. Όχι, θα τα πούμε την επόμενη ώρα.
0: Την επόμενη ώρα.
1: Ναι.
0: Οκ, θα τα πει λοιπόν αναλυτικά η Αμαλία.
1: Ναι, πρόσεξε τη λέει ο Θέμης. Καλημέρα και καλό μήνα, παιδιά. Χαμός έξω από κίνηση. Πού είναι ο κόμβος? Γίνεται χαμός έξω τελικά, έτσι. Αυτό που μας έλεγε ο Παναγιώτης, έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Ας περιμένουμε να δούμε, παιδιά, γιατί σήμερα είναι η πρεμιέρα της ομάδας. Μην τους αδικήσουμε τους ανθρώπους. Να περιμένουμε να βγουν στους δρόμους και να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν το επόμενο διάστημα. Λέγαμε νωρίτερα για αυτή την τραγική ιστορία, αυτή τη φρικιαστική ιστορία στην Κυψέλη. Και από την άλλη, λέγαμε ότι τις επόμενες ημέρες ανοίγουν τα σχολεία. Δεν θα ανοίξουν όμως παντού. Γιατί ίσως το σημαντικότερο ή σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι το δημογραφικό.
1: Νομίζω ότι ήταν ίσως το σοβαρότερο πρόβλημα. Και όταν έρχεσαι και ερχόμαστε αντιμέτωποι με στατιστικά στοιχεία και αριθμούς, πραγματικά είναι ανατριχιαστικό.
0: Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, τα τελευταία 10 χρόνια ο αριθμός των μαθητών της πρώτης δημοτικού έχει μειωθεί κατά 30.000. 30.000 λιγότερα πρωτάκια από το 2016 στο 2026.
1: Αυτό δείχνει απλώς ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις.
0: Φυσικά δεν υπάρχουν γεννήσεις.
1: Γιατί?
0: Αν σκεφτείς ότι τα πολλά προηγούμενα χρόνια οι γεννήσεις ήταν περισσότερες από 100.000 και το 2024, για παράδειγμα, οι γεννήσεις στη χώρα ήταν 68.000, δηλαδή 32.000 λιγότερες, μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει γιατί έχουμε οδηγηθεί σε αυτό το σημείο. Βέβαια το συζητάμε τόσα χρόνια.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω κανένα σχέδιο.
0: Εγώ δεν βλέπω κάποιο αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Μόνο στην Ήπειρο λέει δεν θα ανοίξουν 33 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών. Και μια περιφέρεια, και αναφέρουμε στην Ήπειρο, δεν είναι οποιαδήποτε περιφέρεια, έτσι. Να μην ανοίγουν 33 σχολεία γιατί δεν υπάρχουν μαθητές. Και στην Ηλία, στα μέρη μου, στα μικρά χωριά όπως είναι το δικό μου, δεν υπάρχει παζάρι. Έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σχολείο. Κάποτε το σχολείο, το δημοτικό που υπήρχε στο. Θυμάμαι, γιατί ήμουν ένα παιδάκι που πήγαινε τα καλοκαίρια. Έσφιζε από ζωή. Και τώρα σε όλα τα χωριά δεν υπάρχουν και πάνε τα παιδιά το πρωί, πάνε στο πιο μεγάλο χωριό εκεί που παραμένει το δημοτικό. Πραγματικά είναι αποθαρρυντική εικόνα, απογοητευτική και προβληματική. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Και ο Ιωσήφ καλά έκανε και έφερε το θέμα εδώ, γιατί πόσες είπε, 33.000 παιδιά.
0: Είναι 30.000 παιδιά αυτή τη δεκαετία. Την τελευταία μόνο τριετία έχουν χαθεί οι περίπου 20.000 μαθητές. 20.000 λιγότεροι μαθητές μέσα σε 3 χρόνια. Οι 3.000 από αυτούς είναι στη Θεσσαλία μόνο. Μόνο η Θεσσαλία έχει 3.000 λιγότερους μαθητές τα 3 τελευταία χρόνια και οι πολίτες εκφράζουν την αγωνία τους.
2: Μέσα σε 6 χρόνια οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 150 τουλάχιστον.
3: Τελειώσανε.
4: Ερημώνει,
3: ναι. Μας τραβάνε, δηλαδή, μας τραβήξαν οι πόλεις.
5: Στην τριετία πόσο χάσαμε?
6: Στην τριετία έχουμε 3.582 μαθητές.
7: Έχουμε 500 λιγότερα νήπια σε επίπεδο Θεσσαλίας.
8: Ο νομός μας έχει υποστεί δύο μεγάλες φυσικές καταστροφές.
7: 500 λιγότερα νήπια σε επίπεδο Θεσσαλίας.
8: Ο νομός μας έχει υποστεί δύο μεγάλες φυσικές καταστροφές. Του Ιαννού και του Τάλιν. Άρα αρκετά ζευγάρια εγκατέλειψαν.

0: να μείνουν όταν υπάρχουν και κίνητρα και δεν δίνονται και πράγματα που μπορεί να δοθούν. Άρα αυτό πρέπει να το δούνε. Όχι εμείς, οι κυβερνώντες πρέπει να το δούνε.
1: Οι κυβερνώντες λοιπόν πρέπει να το δούνε και πρέπει να το έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς.
0: Συνολικά οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Δεν είναι το δημογραφικό, δεν αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη. Αφορά την κοινωνία, την ελληνική, τη χώρα.
1: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ θα συμφωνήσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα συνολικά του δυτικού κόσμου.
0: Ναι, γιατί ο Θάνος μας ψέγει ότι δεν λέμε ότι η υπογεννητικότητα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά.
1: Όχι, ισχύει.
0: Ισχύει, δεν
1: ισχύει
0: λέμε
1: αυτό.
0: Εμείς λέμε τη χώρα μας όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, ισχύει. Είναι σε όλο το δυτικό κόσμο πλέον αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία συρρυκνώνεται. Όπως και να το κάνουμε, η χώρα συρρυκνώνεται. Λιγότερες γεννήσεις, λιγότερα παιδιά, κλείνει το ένα σχολείο μετά από το άλλο. Η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στο θέμα χθες.
2: Το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου.
3: Δηλαδή.
2: Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα ή δεν υπάρχουν υποβασμοί σχολείων, δηλαδή από ένα εξαθέσιο να πάει τετραθέσιο, αν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα, και επαναλαμβάνω, ως έσχατο μέτρο,
3: ο αριθμός
2: των παιδιών. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην πρώτη δημοτικού.
3: 30.000
2: λιγότερα από το 2016 στο 2026.
1: Αυτό που σου έλεγα. 30.000 παιδιά μέσα σε 10 χρόνια λιγότερα.
0: Ας το δουν αυτοί που πρέπει.
1: Και εμείς εδώ σφυρίζουμε αδιάφορα, συζητάμε για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον.
0: Ακριβώς.
1: Και ποιος είπε την πιο έξυπνη ατάκα.
0: Και ποιος θα δώσει τα πιο πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Κάντε κάτι και για το δημογραφικό, γιατί αυτό φαίνεται.
1: Εξυπνήστε επιτέλους.
0: Εξυπνήστε, αλλά γιατί δεν ακούω καμία πρόταση από κανένα κόμμα. Έτσι, κοινοβουλευτικό.
1: Σε επίπεδο συζητήσεων.
0: Α, σε συζητήσεις. Μιλάω τώρα για ένα σχέδιο συγκροτημένο, βέβαια.
1: Είμαστε καλά. Ναι. Αλλά σε σχέδιο και εφαρμογή πάσχουμε. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δεν έχει δημιουργηθεί κανένα ανάγχωμα στο μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Και τώρα το θυμόμαστε με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς, ότι κλείνουν τα σχολεία. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό? Το Θανάση Βέγκο.
0: Ναι.
1: Ο Θανάσης Βέγκος λοιπόν, στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, το βλέμμα του Οδυσσέα, ναι, είχε πει κάτι το οποίο δυστυχώς μπορεί να αποδειχθεί και προφητικό.
4: Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ φόρη.
1: Ελπίζω λοιπόν να μην βγει αληθινό το συγκεκριμένο απόσπασμα με τη φωνή του Θανάση Βέγκου.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.